0: 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Live μουσικές βραδιές στον Real FM.
1: Είμαι στο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λίλα της είσαι. Η καρδιά μου καραβί σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανά.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.

0: κοινωνικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες και όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε στις 12. Η Τσαμπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρουκάκος στο άλλο.
1: Πολλά
0: μαζί μας, θέματα. Πες μας, περικράσε, τα θέματα.
1: Ναι ρε παιδί μου, κάτσε να δούμε, έχουμε θέματα πολλά
0: πάνω
1: σήμερα.
0: Πάνω κατά πάνω στην είδηση.
1: Μα να μην κρατιέμαι, ούτε Κυριακές δεν κρατιέμαι.
0: Πάρε ένα ρεπό, Νίκο μου.
1: Ποιος είναι μαζί μας.
0: Άσε τα δημοσιογραφικά σου έτσι καθήκοντα. Λοιπόν, στον ήχο είναι ο Γιάννης.
1: Καραγευρέκης.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Εάν καλέσετε, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε να στείλετε και mail στο papakirialfm.gr και βεβαίως στα δελτία η Χρύσα μας, η Χρύσα Κλησιώτη.
1: Πάμε τώρα στις ειδήσεις.
0: Κατά πάνω, πάμε. Νίκο, κατά πάνω, μην αφήσεις τίποτα.
1: Πριν ξεκινήσουμε με Τραμπ, Ελβετία, Αμερικανούς, πήγε ο Βάνς και τα λοιπά.
0: Καλά, καλά.
1: Με Μελόνι Τραμπ που θα ξαναγίνουμε φίλοι, λέει ο Τραμπ. Η άλλη λέει δεν θέλω να σε βλέπω.
0: Ναι, ναι, καλά, καλά.
1: Πριν από το Ζάπιο που ακυρώθηκαν οι εκδηλώσεις γιατί είχαν εκεί στήσει
0: καλά.
1: Ένα έκτρομα.
0: Ας τα πάμε από την
1: μπροστά.
0: Αρχή να πούμε χρόνια πολλά στους μπαμπάδες.
1: Αυτό να πούμε, χρόνια πολλά.
0: Και στους δικούς μας που βρίσκονται πολύ, πολύ μακριά, να μας προσέχουν από εκεί που είναι. Μας λείπουνε. Χρόνια τους πολλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Ο μπαμπάς είναι πάντα ξεχωριστή
1: έτσι.
0: Προσωπικότητα στην οικογένεια.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: καλά.
0: Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζεται το θερινό ηλιοστάσιο. Σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη του καλοκαιριού. Είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους και η μικρότερη νύχτα.
1: Σήμερα όμως είναι και η μέρα του τραγουδιού.
0: Όχι, ρε Νίκο, για σένα είναι αυτή.
1: Μέρα μουσικής.
0: Α, μουσικής.
1: Εντάξει, μουσικής.
0: Στο τραγούδι του κατέληξες.
1: Ναι, ναι, η μέρα μουσικής. Όπου έχουμε πολλές εκδηλώσεις σε πολλούς δήμους. Βγείτε,
0: ωραία,
1: πηγαίνετε. Και στο κέντρο της Αθήνας και στην Αγία Παρασκευή έχω δει. Ηλιούπολη έχω δει. Πετρούπολη έχω δει. Βύρωνα.
0: Είναι ωραία μέρα.
1: Μέρα μουσικής.
0: Ωραία, ωραία μέρα. Θα έχει και ωραίες εκδηλώσεις. Είναι μια ευκαιρία να πάει κάποιος και να το απολαύσει.
1: Με χορούς και πανηγύρια λοιπόν θα ξεκινήσουμε. Έχουμε μία είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγο. Την είπε και ο Παπαγιάννης, ο Γιάννης. Βρέθηκε θαμένη σε ένα χωράφι στα Βρούλα.
0: Ναι.
1: Η κοπέλα την οποία την ψάχναμε.
0: Είχε εξαφανιστεί από το τέλος Μαΐου. Δεν ξέραν τι είχε συμβεί. Έχει συλληφθεί ο ενοικιαστής της. Στην αρχή έχει προφυλακιστεί ήδη ο άνθρωπος αυτός. Όμως για διακίνηση, έτσι, για ναρκωτικά. Δεν έχει προφυλακιστεί για το θέμα της δολοφονίας, όπως αποδεικνύεται τώρα.
1: Ομολόγησε αυτός.
0: Ομολόγησε ότι τη σκότωσε.
1: 43 χρονών είναι ο. Καθομολογία.
0: Καθομολογία πια, ναι. Όταν είναι, έχουμε τον κύριο Καλιακμάνη, για να τον
1: είναι.
0: Ακούσουμε. Ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα, παιδιά.
1: Τι έγινε τώρα εκεί.
2: Ομολόγησε ότι τη σκότωσε, λέει ότι τη σκότωσε γιατί πήγε αυτή στο καθιερωμένο ραντεβού για να δει το σπίτι. Άρχισε να του κάνει παράπονο για το σπίτι, ότι αυτό δεν το περιποιείται.
1: Ναι.
2: Και θύμωσε, λέει, γιατί τη σκότωσε. Εγώ θεωρώ ότι άλλο είναι το κίνητρο, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν είχαν σχέση δηλαδή προσωπική όπως έχει ακουστεί, ας πούμε.
2: Ερωτηματικό.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, επειδή είχε κάνει φθορές στο σπίτι, δηλαδή αυτός τσακώθηκε με την κοπέλα.
2: Έτσι λέει ότι τσακώθηκε για αυτό το λόγο, ότι την χτύπησε, τη σκότωσε και πήγε την έθαψε στο Βατόλακο. Σε ένα χωράφι στο Βατόλακο έχουν ψάξει, βρήκαν όντως τις σακούλες γιατί την έβαλε μέσα στις σακούλες.
1: Αυτό δεν είναι δηλαδή εδώ, δεν είναι τώρα εμβρασμό και τα λοιπά. Τσακώνεσαι, προλαβαίνεις, τη βάζεις σε σακούλα. Την πας, ανοίγεις λάκκο. Τη θάβεις και τα λοιπά. Και επειδή δηλαδή είχε φθορές και επειδή του έκανε παρατήρηση, αν είχε φθορές, να μην του πει η κοπέλα δηλαδή πληρωσέτες.
0: Κάτι να ακούσουμε, παιδί μου.
2: Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος.
0: Κάτι άλλο κρύβεται.
2: Κάτι άλλο κρύβεται από πίσω. Το θέμα είναι θα το πει αυτός ποιο είναι ακριβώς το κίνητρο. Το ζήτημα είναι ότι είχε όλο τον χρόνο αυτός. Και μάλιστα το είχα πει σε εκπομπές ότι είχε όλο τον χρόνο και να τη βάλει αρχικά σε κάποιο μέρος εκεί κοντά στο σπίτι και κατόπιν να τη μεταφέρει και να τη μεταφέρει και δεύτερη φορά και να την και να σκάψει και λάκκο και να τη θάψει. Φαίνεται ότι αυτό έκανε, ίσως την πήγε κατευθείαν γιατί την έθαψε. Θα δούμε τι θα πει.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μήπως ήταν, γιατί τώρα διαβάζουμε εδώ και λέμε ότι μπορεί να ήταν και σεξουαλικό το κίνητρο.
0: Ναι, μπορεί, είπα και εγώ, μήπως είχαν σχέση προσωπική.
2: Πάντα.
0: Δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Ναι.
2: Τα πάντα. Μπορεί να πει αντιβιάσει. Λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Μπορεί να προσπάθησε να αντιβιάσει.
0: Σωστό, δεν το ξέρει κανείς. Έχει προφυλακιστεί γι' αυτό, κύριε Καγιαγμάνη. Είχαμε την προφυλάκησή του γι' αυτό το λόγο, για τα ναρκωτικά εχθές.
2: Εχθές είχαμε τη σύλληψή του για τα ναρκωτικά.
0: Ναι.
2: Στα πλαίσια λοιπόν τη σύλληψη για τα ναρκωτικά, επειδή βεβαίωθηκαν και τα στοιχεία αυτά από το αίμα στην τηλεόραση, στο σαλόνι και στο σαλόνι, έτσι, στον καναπέ, και στο αυτοκίνητο μέσα.
0: Τη μαχαίρωσε, τη στραγγάλισε, τι έχει γίνει, ξέρουμε, δηλαδή, έχει σημασία και οι συνθήκες, δηλαδή, ήταν ένα, τη χτύπησε, δεν ξέρουμε.
2: Ναι, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο. Προφανώς τώρα, γιατί αυτό δεν έχω ενημέρωση γι' αυτό, αλλά από τη στιγμή που βλέπουμε αίμα, τη μαχαίρωσε ή τη χτύπησε με θλόνι νήσων όργανο.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ή την πυροβόλησε. Πυροβολισμός ακουγόταν. Τώρα θα δούμε στην πορεία, γιατί είναι πολύ νωπό, πριν λίγο.
0: Αυτό θα οδηγηθεί τώρα για να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα.
1: Μήπως τώρα... και η σύλληψή του και τα ναρκωτικά ήταν η αφορμή για να τον πιάσουν.
2: Η αφορμή ήταν.
0: Mm.
2: Η αφορμή, αλλά ήταν και,
1: λέμε, μας φύγει.
2: Και ουσία. Υπήρχε και ουσία, γιατί από τη στιγμή που βρέθηκε ότι είχε μια δεντρίλια, είχε μια φυτεία με δεντρίλια, 13 δεντρίλια, φυσικά και εκεί σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι κι αλλιώς συλλαμβάνονται όσοι έχουν τέτοια, όσοι καλλιεργούν και έχουν φυτείες.
1: Το αποτέλεσμα είναι η ουσία, είναι ότι πάει μια κοπέλα 45 χρονών.
2: Πάει μια κοπέλα και είδαμε ότι η αστυνομία σε αυτή την περίπτωση, δεν θα το ομολογήσω, έκανε καλή δουλειά, γιατί πέρασαν 8 μέρες από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η εξαφάνιση και η αστυνομία σε 12 μέρες κατάφερε να ταυτοποιήσει τα σημεία που πέρασε η Σταυρούλα, να ψάξει τις κεραίες και να δει πού έσβησε το σήμα, αλλά και με τρεις φορές που ανέβασε αυτόν τον άνθρωπο επάνω, γιατί τον είχαν υπό επιτήρηση, δηλαδή αυτό που είπαν ότι ξέφυγε από την αστυνομία, δεν ξέφυγε. Οι αστυνομικοί ξέραν που είναι. Καταρχήν ξέραν που είναι το αυτοκίνητό του. Και ξέραν και που είναι αυτός. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή λέγανε ότι είναι θέμα χρόνου.
1: Μήπως τον άφησαν για να τους οδηγήσει
2: ναι, στην κοπέλα. Που το κάνεις αυτό. Πρέπει στα πλαίσια μιας έρευνας να κάνεις το οτιδήποτε για να βρεις την αλήθεια, για την εξακρίβωση της αλήθειας.
0: Ναι. Κύριε Καλιακμάνη.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Καλιακμάνη. Να είστε καλά. Καλό πρωινό.
0: Εντάξει, πολύ βαριά, πολύ δύσκολη υπόθεση. Μια τόσο νέα γυναίκα. Τώρα, αλλά όπως λέει και ο κύριος Καλιακμάνης, πρέπει να μάθουμε από τι και τι έγινε ακριβώς. Γιατί τώρα ότι μπήκε μέσα και του είπε έχει φθορέσει το διαμέρισμα και αυτός τη σκότωσε για αυτό το λόγο, δεν μου φαίνεται. Ότι στέκει ως λόγος, καταλαβαίνεις. Ότι ή ότι αρκεί.
1: Εντάξει, έχει φθορέσει το διαμέρισμα, κοστίζουν 500, 1000, 2000, 3000 ευρώ. Εντάξει, δεν πα να σκοτώσουμε. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Κάτι άλλο είναι. Πιστεύω ότι θα μα το αποκαλύψει τα επόμενα 24 το θέμα τη γυναίκα.
1: Κρίμα στην κοπέλα. Πάμε μέχρι την Ελβετία λοιπόν. Ξεκινούν οι συνομιλίες. Πήγε ο Βανς, λέει εκεί.
0: Ναι, δεν πάει μόνος του, βέβαια.
1: Πάει με τον Γαμπρό.
0: Πάει με τον Γαμπρό, με τον Κούσνερ και πάει και με τον Γουίτκοφ.
1: Ναι, πάνω
0: πλευρά, η μία πλευρά, δηλαδή η πλευρά των ΗΠΑ. Ναι. Αυτή η άλλη πλευρά είναι η Ιρανή. Θα είναι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, ο Γκαλιμάφκι και ο υπουργός εξωτερικών.
1: Αυτός ο Γκαλιμάφκι δεν είχε πάει και την άλλη φορά. Πήγε τώρα.
0: Πήγε μαζί με τον Αρακτσή θα είναι εκεί.
1: Και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.
0: Με τον αρχηγό του στρατού.
1: Μάλιστα.
0: Και οι εκπρόσωποι του Κατάρ.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η ομάδα δηλαδή που θα συνεδριάσει. Τώρα όμως παράλληλα, ενώ γίνονται αυτά ή θα ξεκινήσουν να γίνονται στην Ελβετία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν να επιτραπεί να μπουν οι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας μέσα στο Ιράν για να δουν τι γίνεται με το ουράνιο.
1: Υπάρχουν
0: 440 κιλά ουρανίου. Αυτό ξέρουμε ως ποσότητα από τους επιθεωρητές.
1: Ναι.
0: Εμπλουτισμένο, λέει, σε ποσοστό περίπου 60% που απέχει λίγο από το να γίνει πυρηνικό όπλο. Θέλουν να πάνε λοιπόν στο Ισφαχάν για να δούνε τι συμβαίνει.
1: Καλά, θα τα βρουν αυτά. Δεν είναι.
0: Σε αντάλλαγμα θα ξεπαγώσουν τα ιρανικά κεφάλαια, τα οποία όπως ξέρεις είναι δισεκατομμύρια και βρίσκονται στο Κατάρ.
1: Ναι, τα έχουν δεσμεύσει εκεί.
0: Εκεί, αν γίνει αυτό, θα ξεπαγώσουν. Έκανε και
1: άρα η ατζέντα είναι το πυρηνικό ζήτημα και η επιχειρία στον Λίβανο. Αυτά είναι τα θέματα τώρα εδώ.
0: Ναι, και έχει κάνει και μια δήλωση ο Τραμπ, η οποία έχει ενδιαφέρον, γι' αυτό θα σας διαβάσω.
1: Ναι.
0: Δεν θα υπάρξουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών, εννοεί στα στενά του
1: Ορμούζ. Μετά.
0: Και δεν θα υπάρχουν διόδια και αφού λήξει η
1: περίοδος. Αυτό είναι το θέμα.
0: Εκτός, λέει ο κύριος Τραμπ, αν επιβληθούν από και υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, από και υπέρ, πρόσεξε με,
1: δεν θα επιβληθούν.
0: Εφόσον η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί για την υπηρεσία που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως φύλακας άγγελος των χωρών της Μέσης Ανατολής.
1: Εντάξει, δεν θα τα επιβάλλει.
0: Με σκοπό την αποπληρωμή του παρελθόντος, του σημερινού και του μελλοντικού κόστους.
1: Ναι,
0: να πληρωθεί δηλαδή ο φύλακας άγγελος της Μέσης Ανατολής για το σημερινό, το αυριανό και το μελλοντικό.
1: Χαλάσει, ναι, γιατί σου έχω χαλάσει λεφτά εγώ να κάνω τον πόλεμο. Για να σας προφυλάξω εκεί κάτω.
0: Ο φύλακας,
1: πρέπει να τα πάρω πίσω.
0: Ο
1: φύλακας άγγελος της Μέσης Ανατολής.
0: Δεν του είπε κανείς να πάει.
1: Ναι, δεν του είπε, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν. Θέλανε. Και άλλοι θέλανε, άλλο δεν του είπανε.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Δεν του το είπανε, αλλά θέλαμε. Δηλαδή θέλει να κρυφτούν.
0: Δηλαδή ο φύλακας άγγελος, επειδή είναι φύλακας άγγελος.
1: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέει, εγώ έδωσα τώρα για τον πόλεμο αυτό 50 δισεκατομμύρια.
0: Έδωσες.
1: Να μην πάρω κάτι
0: να
1: πίσω.
0: Καρδούλα.
1: Διαβαστάτε. Δεν με βοηθάσε, δεν με βοήθησε άνθρωπος. Πάει, σου λέει, κάτσε να πάρω κάτι.
0: Δεν σε βοήθησε άνθρωπος, δεν σε βοήθησε.
1: Κάτσε να πάω.
0: Μόνος του ξεκίνησε τον πόλεμο, μόνος του θα το τελειώσει.
1: Ναι, αυτό.
0: Δηλαδή, θέλω να σου πω, δεν ήταν ότι.
1: Πάντως το θέμα με τα πυρηνικά δεν είναι απλό.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δηλαδή το να έχει μια χώρα τόσα πυρηνικά.
0: 440 κιλά ουρανίου. Με βάση τους επιθεωρητές πάντα, έτσι. Εμείς δεν έχουμε πάει στο Ισφαχάν.
1: Βέβαια.
0: Αλλά λένε ότι τόσο
1: μεγάλη
0: είναι.
1: Ποσότητα.
0: 60% περίπου έχει ενεργοποιηθεί έτσι, αυτό το, για να φτάσει στο πυρηνικό όπλο.
1: Εδώ σε ό,τι αφορά την Ελλάδα μας τώρα για τους υδρογονάνθρακες, ξεκινούν οι γιοτρείς στην Κέρκυρα και ακολουθεί και η Παρισία. Ναι. Δηλαδή ξεκινούν να δουν τι γίνεται στη θάλασσα, πόσα είναι τα αποθέματα.
0: Νομίζω, Νίκο, αν θυμάμαι καλά, μας είχε πει σε ερώτησή σου ο κ. Παπασταύρου ότι όταν λέμε ξεκινούν, δεν σημαίνει ότι παίρνουν και τα τρυπάνια.
1: Ε, όχι, παιδί μου.
0: Το τρυπάνι είναι σε δεύτερο χρόνο.
1: Όχι, ξεκινάει η γεώτρηση, να ανοίξουμε, ναι, να μπούμε, να δούμε. Να δούμε πρώτα τι έχει μέσα αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, και τι ποσότητες, αν του συμφέρει. Έχω την αίσθηση, βέβαια, ότι άμα ξεκινήσεις, ξέρεις περίπου τι έχει μέσα. Δεν ξεκίναγες. Είναι πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά για γεωτρήσεις. Άρα ξέρεις ότι υπάρχουν ποσότητες γκρόσο μόντο, περίπου.
0: Ναι, απλώς θα θέλουμε. Βλέπω αυτό με το σκυλί και δεν το αντέχω. Λοιπόν, θα θέλει καιρό για να μπει το τρυπάνι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια, να στηθούν πλατφόρμες, να δούμε τι γίνεται.
0: Να φτάσουμε στην περίοδο που θα πούμε ότι αρχίζει το ντουπου, ντουπου, ντουπου, ναι, ντουπου, Καρασίνης Oils. Όχι, Καρασίνης Oil Company.
1: Ο κύριος Παπασταύρου μπορεί να βγει, αν μας ακούει 5 λεπτά, να μας πει τι σημαίνει αυτό. Ναι. Λέμε, αν.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Να βγει να δούμε τι γίνεται.
0: Μεγάλη μας χαρά.
1: Είναι το Block 2, είναι δυτικά της Κέρκυρας αυτό. Το Φεβρουάριο του 27 λοιπόν θα ξεκινήσει. Και θα φτάσει σε βάθος το τρυπάνι, διαβάζω, 4.600 μέτρα μέσα στη θάλασσα. 5 χιλιόμετρα περίπου. Για να δει τι ακριβώς πρέπει.
0: Καρασίνης Oil Company.
1: Έτσι.
0: Ντουπου
1: θα βγουν οι υδρογονάνθρακες.
0: Πες σε παρακαλώ και για τη Γαστούνη.
1: Στη Γαστούνη εκεί τώρα αυτός ο Χριστιανός.
0: Πρέπει να είναι γυναίκα, είναι θέμα χρόνου.
1: Σταματάει.
0: Ναι,
1: σταματάει. Γιατί ξεκινάει.
0: Και ξεκινάει.
1: Γιατί ξεκινάει.
0: Είναι θέμα χρόνου η σύλληψη του οδηγού που πάτησε το σκυλάκι.
1: Μήπως νόμιζε ότι θα φύγει, ρε παιδί μου, το σκυλί από τη μέση.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί όπως πάμε. Θα σου πω γιατί.
0: Πες το.
1: Όπως πάμε εδώ προς τη δουλειά, έχεις δει που είναι τα δέσποτα,
0: τα
1: σκυλάκια.
0: Τα
1: σκυλάκια.
0: Αυτά τα ταΐζουμε.
1: Τα παχουλά.
0: Τα παχουλά, εγώ τα έχω κάνει έτσι, ναι.
1: Εγώ δεν σταματάω. Είναι μέσα στη μέση, ας πούμε, το σκυλί. Φεύγει όμως το σκυλί.
0: Ναι, αργά όμως, γιατί αναλόγως στην ηλικία του πάει και
1: πιο αργά. Φεύγει όμως. Δηλαδή υπολογίζει το ίδιο, φεύγει.
0: Ναι, ναι, αυτό ήταν και πιο γερικό. Αυτό ήταν γερικό.
1: Και αυτά εδώ είναι καραδιό, είναι πάνε, δεν πάνε. Και αυτά είναι μεγάλα σε ηλικία.
0: Δεν είναι τα περισσότερα.
1: Αυτό σου λέω. Φεύγουν όμως. Μήπως και αυτοί νόμιζε ότι θα φύγει, ρε παιδί μου, το σκυλί. Λέω τώρα, κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα.
0: Εντελώς το συνήγορο του διαβόλου κανείς. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Λέει, το βίντεο είναι σοκαριστικό.
1: Ναι.
0: Έχει επικήρυξη. Να πούμε ότι έχει επικηρυχθεί από την Ομοσπονδία με 3.000 ευρώ. Από την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία για 3.000 ευρώ.
1: Ναι,
0: άρα
1: καλά.
0: Θεωρούμε ότι είναι θέμα χρόνου να βρεθεί.
1: Μια χαρά.
0: Να βρεθεί η γυναίκα. Γυναίκα φαίνεται. Φαίνεται, αλλά δεν είμαι και σίγουρη, γιατί δεν το έχω δει και ολόκληρο το βίντεο. Δεν αντέχω και πολύ.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Έλα τα λοιπά στον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε τον μεγάλο Μπράντοβιτς να έρθει για να πάρουμε κάνα προγραμματάκι, κάνα κυπελάκι. Γιατί όπως μας βλέπω, πάμε λιγάκι.
0: Θα τρώμε μόνο παγωτάκι. 3,5 έτσι, 3,5 το έτος.
1: Καλά κάνει. Άμα είναι καλός ο προπονητής, έτσι είναι η ελεύθερη αγορά. Είναι το Δούνε και το Λαβίν.
0: Α, τα ελεύθερη αγορά, γιατί το πας γενικά εσύ.
1: Ελεύθερη
0: ότι
1: αγορά.
0: Είναι καλός προπονητής, δεν το ξέρουμε.
1: Και
0: Βένικο,
1: τον αγαπάει ο Παναθηναϊκός.
0: Και αυτός
1: τον
0: αγαπάει τον Παναθηναϊκό. Και δεν λέμε τώρα. Απλά σου λέω ότι είναι 3,5.
1: Τι ομάδα είναι?
3: ΑΕΚ.
1: ΑΕΚ, εντάξει, φίλοι μας είναι.
0: Φίλοι.
1: Ολυμπιακός. Όχι, όχι. Μπράβο, ΑΕΚ. Εντάξει, ΑΕΚ. Λοιπόν. Όχι, φίλοι.
0: Ναι, το τσιμπάμε το στα φίλοι.
1: Μια χαρά ο Μπράντοβιτς. Να έρθει ο Μπράντοβιτς, μπας και πάρουμε, είπαμε, κάνα πρωτάθλημα.
0: Έρχεται.
1: Και μπράβο στο Γιαννακόπουλο.
0: Νομίζω ότι είναι και ήδη εδώ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ο Σταυρακάκης τα ξέρει καλύτερα αυτά, αλλά έχουν την ίσο ότι είναι εδώ.
1: Και μπράβο στον πρόεδρό μας, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Διαβάζω εδώ, λέει, το δώρο γενεθλίων, μάλλον για τον Ομπράντοβιτς, λένε, για τον Γιαννακόπουλο, η λευκή επιταγή και τα σενάρια για Μπόγκα Λάιλς. Λένε, δεν διαβάζω. Τι
0: Ναι, είπαμε, ρε παιδί μου, και εγώ υπέρυμα.
1: Να σου πω, στη Μεγάλη Βρετανία αυτός ο Στάρμερ που τον αμφισβητεί ο δήμαρχος.
0: Φεύγει. Είναι καθοδόν, έχει φύγει.
1: Να μην μπορεί να στεριώσει ηγέτη στη Μεγάλη Βρετανία τελευταία χρόνια. Μπορεί να κάτσει άνθρωπο.
0: Τίποτα, δεν μπορεί να κάτσει.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο. Η οικονομία είναι τα μεγάλα του
0: πρόβλημα. Η οικονομία. Αυτός το ζητούν επιτακτικά τώρα να δώσει χρονοδιάγραμμα που χώρισε από την Πρωθυπουργία. Μάζεψε και φύγε.
1: Σαν να του λένε πότε θα φύγει. Δεν περιμένουμε να φύγει.
0: Είναι αντίστροφη μέτρηση για το Στάρμερ.
1: Αυτό ο δήμαρχο πώ μα βγήκε μπροστά. Μπράβο του πάντω.
0: Και πάει και πάρα πολύ καλά και έχει και πολύ ψηλά ποσοστά. Έτσι. Δεν κέρδισε με λίγα ποσοστά και πολύ ψηλά.
1: Όχι, όχι. Άντε να δούμε θα γίνει και στην Μεγάλη Βρετανία.
0: Έχει και την αγωνία σου κι εσύ.
1: Τι να κάνω. Είναι και ο Κάρολο εκεί που υπόσχεται διαφάνεια, λέει, για τα φορολογικά του, διάβαζα. Ότι όλα στο φως. Τι πληρώνω, τι παίρνω, τι κάνω, όλα θα τα δώσω στο φως.
0: Ένα, μην δούμε κανένα σκανδαλάκι, σου λέει ακόμα.
1: Δεν πιστεύω, μωρέ. Εντάξει, πολλά λεφτά βγάζει η βασιλική οικογένεια. Έχει επενδύσεις πολλές, έχει φάρμες, έχει. Πολλά τα λεφτά.
0: Έχει πάρα πολλά.
1: Θερμοκρασία 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι, παραμένουν και τα μποφόρια. Μέχρι
1: και βροχή.
0: Μέχρι 7 μποφόρ.
1: Και κάποιες βροχές κάπου είδα. Κάτι βροχές.
0: Και έλεγε ο αρνητός του 900 ότι μέχρι το τέλος του μήνα τουλάχιστον κάστρο να δεν βλέπει. Το λέμε αυτό γιατί έχουμε το θερμικό, την θερμική εισβολή στην Ευρώπη.
1: Ναι. Εμείς πώς την έχουμε γλιτώσει δύο φορές.
0: Δεν ξέρω.
1: Δύο φορές.
0: Και χτες είχαμε πάλι τα μποφόρια. Έπιασε και πάλι φωτιά στην Εύβοια. Δεν ξέρω αυτά τα τελευταία χρόνια πόσες φορές έχει καεί η Εύβοια. Έχω χάσει το μέτρημα.
1: Έχει πολύ πράσινο η Εύβοια. Πολύ πράσινο. Και επειδή είναι πολύ ωραία περιοχή.
0: Ρε Νίκο μου, αν θυμάστε και μας ακούν οι ακροατές, αλλά και εσύ και κι εγώ, αυτό το θέμα με την Εύβοια κάθε καλοκαίρι το λέμε πάνω από 20 φορές.
1: Ναι, βέβαια. Η Εύβοια και είναι καταπράσινη.
0: Η βόρεια Εύβοια συνέχεια. Αν μας χαιρετάει ο Γιάννης.
1: Μας χαιρετάει για την Ντούα Λίπα, ήθελα να πω, ρε παιδιά, για τις φωτογραφίες από το γάμο. Με ένα φόρεμα υψηλής δραπτικής. 25.000 φτερά και χρόνια κατασκευής. Πολύ ωραία κοπέλα η Ντούα Λίπα.
0: Πιστεύω να ήταν αληθινά φτερά.
1: Δεν ξέρω εσύ, Ρίτσα, τι είναι τα φτερά. Η Λίπα, λέει, το συνδύασε με χειροποίητο βέλο με χάντρες και φτερά, ολοκληρώνοντας τον ηφικό look με λευκές σατέν γόβες. Δεν ξέρω.
0: Μην είναι τα φτερά αληθινά, γιατί δεν και αρχίζουμε και
1: φτερά και πέπουλα. Ναι. Δεν ξέρω, πάντως το πείραμα τη Δύση είναι εντυπωσιακή.
0: Είναι ωραία κοπέλα. Μας έχει πρίξει το κεφάλι μέχρι να κάνει
1: το πω, αυτό είναι φόρεμα. Ωραίο.
0: Ωραίο, ωραίο, Νίκο, αλλά. Λέμε.
1: Και παραδοσιακό κορίτσι, είναι πολύ ωραίο.
0: Πού είναι παραδοσιακή.
1: Πολύ ωραίο.
0: Η Ντούα Λίπα, Νίκο, πού είναι παραδοσιακή.
1: Κοίτα φόρεμα, πλάτη.
0: Νίκο μου, η Ντούα Λίπα πού είναι παραδοσιακή.
1: Ρε παιδί μου, στο φως, στο νηφικό, λέω.
0: Μα πίσω δεν έχει πλάτη.
1: Δεν έχει, έχει μπροστά μου, είναι εντάξει. Μπροστά μου, για αυτό να μην είχε και. Κοίτα, Ρίτσα. Κοίτα εδώ. Πω φόρεμα, ωραίο.
0: Ναι, τι μου το πει.
1: Να σε πάω έτσι στην εκκλησία να γίνει χαμός.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο και θα πάμε στις 12 Κουτερία FM, το αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Πάμε να ξεκινήσουμε βλέποντας το πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί σήμερα.
1: Δέκα κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News. Θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Στον τουρισμό, η σεζόν θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Ωστόσο, τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι μάλλον δεν θα επηρεαστεί.
0: Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν ή χειρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Τι σηματοδοτεί έκδοση κόλαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία?
1: Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
0: Συναγερμός για 800.000 μετανάστες που περιμένουν στη Λιβύη. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τη συγκέντρωση Αφρικανών που είναι έτοιμοι να περάσουν στην Ευρώπη? Οι εκτιμήσεις των ελληνικών αρχών για το επίπεδο των ροών μέσα στο καλοκαίρι.
1: Real Money, παγωμένες οι αντικειμενικές και το 2027, η κυβέρνηση προσαρμόζεται.

0: Ανατολίζεται στη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος, ενώ σχεδιάζει την παράταση για ένα ακόμη έτος της αναστολής του ΦΠΑ 24% στις νεόδμητες κατοικίες.
1: Τον Σεπτέμβριο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια, όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων, του κλάδου των τροφίμων και ομοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr.
0: 2 συνεντεύξεις της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου από την Ελλάς και του κυρίου Βασίλη Κικίλια. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Όλοι ήξεραν, κανείς δεν μιλούσε. Η δικαιοσύνη ξεκινά έρευνα για τις ευθύνες αξιωματικών της αστυνομίας, οι οποίοι γνώριζαν τις απειλές που δεχόταν η 45χρονη από τον σύζυγό της.
1: Η Real News με πολλά θέματα αλλά και αναλύσεις. Ένα εξαιρετικό τεύχος σήμερα. Και μιλούμε για αναλύσεις οι οποίες, ξέρεις τι γίνεται, Ρίτσα, σε πάνε λίγο πιο μπροστά. Δηλαδή ναι, δεν είναι η είδηση μόνο που λέμε εμείς, ρε παιδί μου.
0: Το θέμα είναι να την προχωρήσεις παρακάτω.
1: Έτσι, το τι σημαίνει αυτό το
0: και
1: πράγμα.
0: Και είναι τα θέματα που θα συζητάμε μέσα στην εβδομάδα, μαζί βέβαια και το InStyle, έτσι, και το Drive και το Building. Τρία περιοδικά, για να ξέρετε.
1: Είναι στάσεις που μεταμορφώνουν τον τρόπο που σχεδιάζουμε, χτίζουμε και ανακαινίζουμε. Το περιοδικό Building Technology and Sustainability που κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 21 Ιουνίου ανοίγει το διάλογο γύρω από το μέλλον της κατοικίας και των σύγχρονων κατασκευών. Μέσα από επίκαιρα θέματα, εξειδικευμένες αναλύσεις και πρακτικές συμβουλές, αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οδηγό για όσους χτίζουν, ανακαινίζουν ή επιθυμούν να αναβαθμίσουν το σπίτι τους με γνώμονα την αισθητική, τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα. Σε μια εποχή όπου οι ενεργειακές απαιτήσεις αλλάζουν και η τεχνολογία εισέρχεται δυναμικά στην καθημερινότητά μας, η σωστή επιλογή υλικών και συστημάτων δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά επένδυση με μακροπρόθεσμη αξία. Το περιοδικό παρουσιάζει τις καινοτομίες που διαμορφώνουν το δομημένο περιβάλλον του αύριο και αναδεικνύει λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην αύξηση της αξίας κάθε ακινήτου.
0: Και βέβαια τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα τον Αργοσαρονικό, εξαιρετική ειδικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, ένα προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο. Με ταχύπλο τη C-Jets ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Μεγάλος διαγωνισμός, ο Γιάννης από τη Μετρούπολη. Καλημέρα σας, πολλά τα μηνύματα και ευχαριστούμε. Καλή Κυριακή, Ρίτσα και βλαμμένο. Βλαμμένο είμαι εγώ δίπλα. Μπράβο, μπράβο άνθρωπο. Γεια σου Ιωάννη. Ο Παράσος, καλημέρα, καλή Κυριακή στην παρέα μας. Στην τελική ευθεία. Όπα, το σταφύλι εννοείται στα ώρα, κάτι τσαμπιά που έχει. Τίποτα, τίποτα. Πρέπει να πάω στον Παράσο για σεμινάρια.
0: Να πας και να μείνεις.
1: Θα σε μαλώσω, αγαπητή Ρίτσα. Δεν ακολουθείς την κυβερνητική, λέει, εγώ κατζέντα. Τι θα πει πατέρας, γονέας 1 ή γονέας 2. Χαχαχά, στιεύομαι. Καλημέρα, Γιώργος.
0: Γεια σου,
1: καλημέρα,
0: Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Ο συνωμοσιολόγος, ένας ακόμα κατατρεγμένος μετανάστης στην Ελλάδα για να παραβιάζει το μισό ποινικό κώδικα, προφανώς λέει για τον...
0: Για τον άνθρωπο από τη Βόρεια Μακεδονία.
1: Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, λέει αγαπημένη παρέα Ρίτσα Νίκο. Δεν ξέρω αν το έχετε στη καλέτα σας. Έστειλα ήδη μήνυμα και σας εκπομπές του Real, επειδή μόνο αυτόν ακούω. Η πλατφόρμα όταν εκκαινίζω δεν λειτουργεί σωστά. Συγκεκριμένα ενώ με εμφανίζει επιλέξιμο, δεν εμφανίζει τα κινητά μου παρά μόνο το σπίτι που είμαι ενοικιαστής, επειδή μένω μακριά από τον τόπο συμφερόντων λόγω εργασίας. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο. Είναι ο Δημήτρης από Ηράκλειο. Δημήτρη, ευχαριστούμε. Πρέπει να το δούμε.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Εσύ τα ξέρεις καλά αυτά τα θέματα. Ναι.
1: Ναι. Ο Μιχάλης λέει: καλημέρα, Ρίτσα και Νικόλα, πιτσικάτε, έχετε την αγάπη μου. Αύριο λίγη η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Ναι, και ξεκινούν τα πρόστιμα, Μιχάλη. Καλημέρα. Η Βέρα λέει: εγώ πάλι γιατί νομίζω ότι το Ιράν μπορεί να επιβάλλει διόδια και ο Τραμπ κάνει ό,τι μπορεί για την κοινή γνώμη, ώστε να δείξει ότι αυτός επιβάλλει διόδια.
0: Καλημέρα, Βέρα.
1: Ο Γιώργος λέει: αλαζόνες Ευρωπαίοι, γιατί έχουν δικαίωμα να βάζουν 3 ευρώ σε κάθε δέμα από τέτοιες χώρες, γιατί έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν πράσινο τέλος εταιρείες κτλ. Κτλ. Μάλιστα. Καλημέρα. Ο Θανάσης λέει: καλημέρα, παιδιά. Σήμερα σηκώθηκα με άσχημη διάθεση. Φτιάξτε μου τι πολλά φιλιά και χρόνια μου πολλά, γιατί είμαι καλός μπαμπάς.
0: Χρόνια πολλά, Θανάση. Γεια σου, πολλά σε όλους τους μπαμπάδες.
1: Ο Ντίμ και η Εύβοια φουλ πράσινο φτάνει, εντάξει, λέει, με τα οπαδικά, εμετός δηλαδή για μένα, λέει, καλή για τον Παναθηναϊκό. Κάτσε ρε συμβεί. Εδώ ακούμε συνέχεια για άλλες ομάδες, να μην πω και εγώ για τη δική μου.
0: Μπα, δεν νομίζω, κάτι άλλο εννοεί μωρέ, δεν νομίζω. Καλημέρα να τους πούμε σε όλους.
1: Σε όλους. Και ο Λεωνάρδος. Όμορφη καλημέρα Ρίτσα, αγχωμένη Ρίτσα. Καλημέρα Νίκο, με εκτίμηση Λεωνάρδος. Γιατί καλέ αγχώθηκες εσύ?
0: Όχι, δεν αγχώθηκες.
1: Δεν είναι αγχωμένη η Λεωνάρδο, δεν είναι. Σε λίγο την αγχώσω εγώ, πίστευα να βγεις.
0: Μου το προκαλεί αυτό, μου ανεβάζει λίγο θερμοκρασία.
1: Πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε τον κύριο Μπάκα για τα κίνητα.
0: Βεβαίως.
1: Το μεσίτη μας.

0: Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε. Το πήρε, άκου Λεωνάρδο, έχει δίκιο, γιατί πήρε ένα αναβράζον τώρα. Την έπιασε.
1: Το κεφάλι μου σφίγγουν τα μιλίνκια μου. Το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα.
0: Καλημέρα, κύριε Μπάκα.
2: Καλή
1: σας ημέρα. Είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών ή Real Estate.
0: Και εξαιρετικός. Κύριε Μπακά, για πάμε να δούμε, θα πέσουν οι τιμές ή δεν θα πέσουν οι τιμές τώρα. Και στις αγοραπολισίες και στα ενοίκια, γιατί τα βλέπω τσουχτερά λιγάκι.
2: Όσον αφορά τις ζητούμενες τιμές πόλης, αυτό που καταγράφουν κάποιοι τράπεζα της Ελλάδος είναι ότι πλέον έχουμε μικρότερο ρυθμό αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης. Σημαντικός παράγοντας όμως διαμόρφωση των ζητούμενων τιμών πώλησης και ιδιαίτερα σε ανεώνυμα σπίτια είναι το κόστος κατασκευής. Όσο θα αυξάνεται το κόστος κατασκευής, αυτές οι αυξήσεις συμπαρασύρουν τις ζητούμενες τιμές πώλησης. Όσο αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης των όρων των σπιτιών, θα συμπαρασύρονται και οι ζητούμενες τιμές πώλησης των παλιότερων κατοικιών. Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι, γιατί πολλές φορές μας λένε το εξής: πώς είναι δυνατόν να αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης των καινούργιων σπιτιών και να αυξάνει και η τιμή πώλησης ενός σπιτιού του 1970-1980. Η απάντηση είναι η εξής. Όταν μας ζητάει κάποιος να κάνουμε μια εκτίμηση πεντακίνητό του, ως μοντέλο στην εκτίμησή μας, παίρνουμε πάντα ένα σπίτι το οποίο είναι έως 3-4-5 ετών, το οποίο είναι άνω του πρώτου ορόφου ή πρώτου ορόφου πολλές φορές, 80-110 τετραγωνικά. Και ανάλογα την τιμή του συγκεκριμένου ακινήτου, προσπαθούμε με συντελεστές απομείωσης να βρούμε τις ζητούμενες τιμές, μάλλον να δούμε τις αξίες στην κατασκευή του 1980-1990. Επομένως, όσο εξάνεται ζητούμε την πώληση των νόρων του σπίτι, θα συμπαρασύρεται και τα παλαιά.
1: Ναι, είναι και στα ενίκια το ίδιο πράγμα.
2: Πάμε τώρα σε αυτό.
1: Εδώ μιλάμε ότι η κατάσταση είναι πραγματικά περίγραπτη στα ενίκια.
0: Δεν έχει ακίνητα προφανώς.
1: Ναι.
2: Πάμε τώρα στα ενίκια. Όσο ο κόσμος δεν μπορεί να περάσει το κατώφλι του Τραπεζικού Ιδρύματος ή αλλιώς το πω διαφορετικά, όσο ο κόσμος δεν μπορεί να αποκτήσει τη δική του κατοικία και στρέφεται μαζικά στην ενοικίαση, θα καταγράφουμε αυτού το ζητούμενο τιμών ενοικίασης κάθε χρόνο. Αυτό που θα δούμε ως διαφορά από εδώ και πέρα, ως διαφοροποίηση, θα είναι το εξής. Σε κάποιες περιοχές που βρίσκονται ήδη στο ανώτερο επίπεδο τιμών, εκεί θα δούμε σταθερότητα των τιμών. Δεν θεωρώ ότι θα δούμε πλέον αυξήσει. Και ο λόγος είναι ότι πλέον ο κόσμος δεν μπορεί να το πληρώσει. Έχουμε ξεφύγει στη λογική πόσο κοστίζει το ενίκιο, αν κοστίζει το 50% του μισθού ή το σύνολο μισθού. Σε πολλές περιπτώσεις ξεφύγαμε και από αυτό το όριο.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά τι να κάνουμε, να μείνουμε σε αυτοκινούμενο τροχόσπιτο. Έβλεπα και ένα ρεπορτάζ τώρα.
2: Να σας πω κάτι, τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Τι να καναστήσουμε τσαντήρι έξω για να μείνουμε.
2: Η πολιτεία οφείλει πλέον να δώσει μια παρασκευή απάντηση. Και είναι απάντηση σε μένα. Θεωρούμε ουσιαστικά την κατοικία ως μια ιδιωτική οικονομική επιλογή που αφορά μόνο τον πολίτη ή το θεωρούμε την κατοικία ως ανάγκη διαβίωσης? Γιατί το λέω αυτό? Το να φτάσω στον εξής λόγο. Συζητάμε για τα κτηνοτικά ενίκια που θα ξεκινήσουν από εδώ και πέρα. Πόσο παράλογο είναι το ενίκιο που είναι ο γονέας του παιδί του που σπουδάζει εκτός της κύριας κατοικίας να μην εκτίθεται το φορολογικό εισόδημα? Πολύ παράλογο, μου επιτρέπετε. Πόσο παράλογο είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρει ένα στεγαστικό δάνειο και πληρώνει τόκους στεγαστικού δανείου για την πρώτη κατοικία, αυτή η τόκη να μην εκτίθεται το φορολογικό εισόδημα?
0: Κάποια στιγμή αυτό ίσχυε με τους τόκους.
2: Αυτό ίσχυε ακριβώς. Είναι μέχρι το 2010. Από το 2010 μέχρι το 2026 δεν ισχύει. Έχετε το ΟΑΣΑ το 2022.
0: Και μετά ήρθαν τα μνημόνια γι' αυτό.
2: Έχετε το ΟΑΣΑ όμως το 2022, που εμείς έχουμε βγει τα μνημόνια σαν χώρα, και λέει ο ΟΑΣΑ ότι πλέον πρέπει να μελετήσει η Ελλάδα στην εκθεσή που θα αναφέρει ότι πρέπει να εκτίθουν οι τόκοι στεγαστικών δανείων με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια για την πρώτη κατοικία. Επιπλέον, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να δούμε σε προγράμματα τα οποία τρέχουν και τα θεωρούμε προγράμματα στεγαστικής πολιτικής, όπως το ανακαινίζουν νοικιάζουν, που είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα, που θα σας πω. Για ποιο λόγο σε αυτό το πρόγραμμα, εφόσον το πήραμε την Κύπρο, το οποίο λειτουργεί και 3 χρόνια στην Κύπρο, και ονομάζεται ανακαινίζουν νοικιάζουν. Πήραμε όλο το πρόγραμμα ακριβώς το ίδιο, αλλά κόψαμε το κοινωνικό αποτύπωμα. Και τι εννοούμε αυτό? Στην Κυπριακή Δημοκρατία ισχύει το εξής. Αν κάποιος πάρει λεφτά για να ανακαινήσει το πιστό του σπίτι και μείνει μέσα ο ίδιος, δεν έχει καμία υποχρέωση προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό θα μείνει σε ένα σπίτι ανακαινισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο, όπως και στη χώρα μας. Πολύ σημαντικό αυτό. Τι λέει όμως η Κυπριακή Δημοκρατία? Εάν, κύριε Μπάκα, εσείς πάρετε χρήματα και ανακαινήσετε το κλειστό σας σπίτι, άρα αυξηθεί η αξία του. Και παράλληλα, κύριε Μπάκα, εσύ το σπίτι ήταν κλειστό και δεν παίρνατε ούτε ένα ευρώ έσοδο από ενοίκια, και πλέον θα παίρνετε κάθε μήνα ένα έσοδο από τα ενοίκια, είστε υποχρεωμένος αυτό το ενίκιο ήταν μειωμένο κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή.
1: Αυτό δεν υπάρχει εδώ.
0: Αυτό εμείς δεν το πήραμε.
1: Αυτό

0: Όταν διαπραγματεύεσαι όμως με τον ενοικιαστή σου, ο οποίος πληρώνει το ενίκιο το κάθε μήνα σε την ώρα του, και ταυτόχρονα προσέχει το σπίτι και δεν κάνει φθορές, πολλές φορές βλέπουμε να ζητούν αυξήσεις 10, 20, 30, 30.
1: Τουλάχιστον, και όχι ένας, οι συντριπτικές περιπτώσεις είναι.
0: Ακούστε τώρα τι συμβαίνει σε άλλες χώρες που έχουν αυτό το πρόβλημα και το έχουμε πει στο δημόσιο κάνω πολλά χρόνια τώρα. Τι λέει. Εφόσον έχεις έναν καλό ενοικιαστή και να μειώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αυτινή, στον ίδιο ενοικιαστή για τα επόμενα 3 χρόνια, με μια αύξηση συνολική 3-5%, θα έχεις προελάσπιση. Εμείς τι κάναμε σαν χώρα, πήγαμε και μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή σε εισοδήματα από ενοίκια από 12 έως 26.000 ευρώ, δηλαδή αυτό που σπάτει 1.000 ή ακόμα και 2.000 ευρώ το μήνα, χωρίς να έχει καμία υποχρέωση.
2: Προς τον ενοικιαστή.
1: Ναι, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Καμία υποχρέωση.
2: Με εδώ είναι σωστό. Για πάμε λίγο στη φοιτητική, που τώρα τα παιδιά θα πάνε φοιτητές. Πόσο έχουμε, τι ενοίκια έχουμε.
0: Λοιπόν, κέντρο Αθήνας. 7 στα 10 σπίτια που έχουν ζητούμενο, που είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, άνω του πρώτου ρόφου, 7 στα 10 έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Δηλαδή, με σταθμικό ζητούμενο μίσθωμα για σπίτια έως 50 τετραγωνικά μέτρα, στην Αθήνα 500 με 700 ευρώ. Η ίδια εικόνα και χειρότερη στις περιοχές των νευωρίων και νοτιών προαστίων, μη θεωρεί ο κόσμος νότια προάστια τη Γλυφάδα, τη Βουλιαγμένη και τη Βούλα, νότια προάστια είναι την Καλυθέα και είναι Ασμήνη πια. Επομένως, σε πολλές περιοχές που μένουν φοιτητές.
1: Που θεωρούνται κοντά στο κέντρο, έτσι. Θεωρούνται περιοχές που είναι κοντά στο κέντρο, να πούμε. Ναι.
0: Εκεί βλέπουμε το εξής, ότι 9 στα 10 σπίτια ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 450 ευρώ, εκ των οποίων τα 8 πάνω από 500 και τα 4 άνω των 600.
2: Πάμε Θεσσαλονίκη λίγο.
0: Στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή βλέπουμε 8 στα 10 σπίτια πάνω από 400 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 500.
2: Πάτρα.
0: Στην Πάτρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε σταθμικό ζητούμενο μίσθωμα από 4,20 έως και 5,50.
2: Και Κρήτη.
0: Στην Κρήτη ανάλογα την περιοχή τώρα. Αν πάμε στα Χανιά, εκεί κάνουμε το σταυρό μας και λέμε το εξής. Το παιδί μπαίνει μήνα Οκτώβριο, βγαίνει μήνα Μάιο.
1: Το έχει και η Κέρκυρα αυτό, το έχει και η Κέρκυρα.
0: Και η Κέρκυρα ακριβώς το ίδιο. Στην Κέρκυρα να σας πω ότι ο Πρίτανος Πανεπιστημίου είχε αναφέρει ότι πολλοί φοιτητές παίρνουν το αεροπλάνο, πάνε, δίνουν μαθήματα στους καλοκαιρινούς μήνες και επιτρέπουν, διότι δεν έχουν που να μείνουν.
2: Κύριε Μπάκα,
0: ένα σημαντικό στοιχείο.
2: Ναι, αλλά επειδή τελείωσε ο χρόνος μας γρήγορα.
0: Εντάξει, λοιπόν, η μη σαν χώρα, μόλις το 1,5-2% των φοιτητών μας έχει αναλογία στο να πάει να μείνει σε μια φοιτητική κατοικία. Και μόνο το 10% των ανθρώπων που έχετε από την επαρχία έχουν φοιτητική εστία στη χώρα μας. Σε αντίθεση με το εξωτερικό. 15, 20,
1: 23, 24. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Φιλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουράστηκες? Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

πολλές πολλές καλημέρες. Τι κάνετε? Ανταμώνουμε και σήμερα μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Είχε λίγο αεράκι, λίγο μας τη χάλασε εμάς. Δεν ξέρω εσείς. Εάν τελικά πήγατε για μπανάκι, αν εκμεταλλευτήκατε το Σαββατοκύριακο και γενικότερα όσοι τουλάχιστον δεν εργαζόσασταν. Διότι εντάξει, Σαββατοκύριακο δεν είναι για όλους ημέρες ξεκούρασης, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, δυστυχώς. Δυστυχώς, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί θα πρέπει και να συνετίζονται. Γενικότερα θα πρέπει λίγο να βρουν κάποιες λύσεις. Αυτοί που κρατάνε τις τύχες αυτής της πολιτείας στα χέρια τους. Ας μην ξεκινήσω με γκρίνια, παρόλο που να ξέρετε ότι έχω πολύ μεγάλη έτσι, έχω μπει σε πολύ μεγάλο πειρασμό για να ξεκινήσω με γκρίνια. Παρόλα τα αυτά θα ξεκινήσουμε με τη σιρούλα που βάζουμε καθημερινά. Απέναντι μου ο κύριος Νίκος Λικούρης, στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας του κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ναι, όσοι θέλετε να στείλετε μηνυματάκι χωρίς να σας ακούσουν οι γύρω σας, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας mail στο στούντιο papakirialfm.gr. Όσοι βαριέστε να γράφετε, 211-200-8200, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη θα σας καθοδηγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Θα τα πούμε όλα σήμερα, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. Είμαστε εδώ και ελάτε να χαρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα. Ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, κύριε Λικούρη.

πρωί. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Να είναι επικοδομητική αυτή η εβδομάδα και να είναι και πιο ήρεμη σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Αν και τώρα δεν ξέρω τι να σας πω. Εν μέσω απειλών συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ή εν μέσω διαπραγματεύσεων συνεχίζονται οι απειλές. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Και επειδή δεν θέλω να μπλέκομαι σε τέτοιου είδους πραγματάκια, θα αφήσω να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά ο Θανάσης, ο Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν, θα το πω στη γλώσσα του. I give up, ρε μπρο, I give up με όλα αυτά τα οποία λες και όλα αυτά τα οποία κάνεις. Τώρα η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα εδώ στο εσωτερικό της χώρας μας, αν και έχουν πλέον αρχίσει να ασχολούνται περισσότερο με τα δικά τους, με τα ισοκομματικά τους και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε και τις επόμενες κινήσεις του κυρίου Τσίπρα, όλα ασφαλώς θα τα αναφέρουμε εδώ. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε το εξής. Το γιαλατζίτριο Στούτζες. Πάει το γιαλατζίτριο Στούτζες. Ο αξίριστος, ο βουνοπεριπλανόμενος και οι αδίστακτοι φτάνουν στο τέλος της ημέρας. Βοήθειά τους. Αυτά και πολλά ακόμα σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026.

Ο ήλιος θα ανατείλει ένα λεπτό μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Εχθές 21 Ιουνίου ήταν η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Από σήμερα αρχίζει να μικραίνει. Αρχίζει να μικραίνει η ημέρα. Όσο πάμε και πλησιάζουμε περισσότερο στα Χριστούγεννα. Θα μας ενημερώσει η κυρία Βουγιουκλιώτη πόσες ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, και δεν θέλω τώρα τσαγκάρο Δευτέρες μεταξύ μας. Για ελάτε λίγο να μπαίνουμε σε διαδικασία. Θέλω τα μηνυματάκια σας να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί στην καθημερινότητά σας και θέλετε να αλλάξει άρδιν. Ελάτε λοιπόν να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Ελάτε να χαρτογραφήσουμε παρέα την ειδησιογραφία. Να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το περίεργο, όπως διαμορφώνεται καθημερινά, ανάγλυφο της επικαιρότητας,

Αυτός που μας ταξιδεύει μέχρι τον παράδεισο, τσικ του τσικ, είναι ο Fred Astaire. Σαν σήμερα το 1987 έφυγε από τη ζωή, όπως σαν σήμερα το 1969 έφυγε και η Judy Garland. Είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Frances Ethel Gam, της Αμερικανίδας ηθοποιού και τραγουδίστριας. Σαν σήμερα έφυγε επίσης μία άλλη ηθοποιός, η Λάουρα Αντωνέλη, η Ιταλίδα. Έκανε όνομα σε ταινίες soft porno τη δεκαετία του 70, το 2015. Έφυγε από τη ζωή. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Meryl Streep. Δύο Όσκαρ. Όσοι έχει κυκλοφορεί και το Πράντα 2 να πάτε να το δείτε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το 1949 γεννήθηκε η Meryl Streep. Έχει γενέθλια σήμερα. Και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1837 ο Ερνέστος Τσίλερ. Γερμανός αρχιτέκτονας με σημαντικό έργο στην Ελλάδα που σχεδίωσε περισσότερα από 500 κτίρια, παρακαλώ. Σε άλλες όμορφες γωνιές, σε άλλες πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές, το 168 π.Χ. διεξάγεται η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Το 431 αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. Το 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα στην εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου για τη διάδοση της πίστεως, «De propaganda fide». Έκτοτε ο όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών. Πολύ ευγενικά θα το πω. Διάδοση ιδεών. Τώρα στις μέρες μας η προπαγάνδα έχει πάρει και μία, ναι, διαφορετική διάσταση. Το 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η περιβόητη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Και το 1973 η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο. 2010. Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Alpha Bank Γιάννης Κωστόπουλος μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Δώσε λίγο ακόμα.

Σε πολύ λίγο ο Θανάσης Τσίτσας, εκεί γύρω στις 5 και 20, θα μας πει τι ακριβώς γίνεται. Σε εξέλιξη φαίνεται να βρίσκονται διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Με την αμερικανική πλευρά να εκτιμά ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Εδώ αρχίζει να ξημερώνει. Για να δούμε τι θα συμβεί. Για να δούμε τι έχει συμβεί. Σε 8 λεπτάκια θα μας τα πει όλα ο Θανάσης. Πάμε για τα αρχαία μας γνωμικά, κύριε Λικούρη.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Κλισθένη. Παρόλο που δεν έχει διασωθεί κάποιο συγκεκριμένο αρχαιογνωμικό ή απόφθεγμα που να αποδίδεται άμεσα στον Κλισθένη, ωστόσο η πολιτική του κληρονομιά συνοψίζεται στην περίφημη φράση του Ηρόδοτου για τις μεταρρυθμίσεις του το 508 π.Χ., η οποία περιγράφει τη γέννηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. «Ούτο μεν Αθηναίοι ήξοντο, δειλή δε ου μόνο κατεν άλλοτε αλλά και πανταχή ως έστι χρήμα σπουδαίων η σιγορία». Η απόδοση. Έτσι λοιπόν μεγαλούργησαν οι Αθηναίοι, και αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο από ένα παράδειγμα αλλά παντού, ότι η σιγορία, η ισότιμη συμμετοχή του λόγου είναι αυτό. Είναι σπουδαίο πράγμα.

παντού ότι η συγχωρία, η ισότιμη συμμετοχή του λόγου είναι αυτό. Είναι σπουδαίο πράγμα. Ο Κλισθένης έμεινε στην ιστορία ως ο πατέρας της δημοκρατίας, καθώς έσπασε την εξουσία των αριστοκρατών. Όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις, θα τα συζητήσουμε και θα μας τα πει από πρώτο χέρι ο Θανάσης ο Τσίτσας. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή. Καλημέρα, αδερφέ μου. Καλή εβδομάδα. Να προσέχετε. Θέλει προσοχή στους δρόμους. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Καλή εκπομπή να έχετε. Ανοίγουν το στούντιο, ανοίγουν το μαγαζί εκεί στο Open. Όπως εμείς ανοίγουμε το μαγαζί εδώ στο Real FM.

Πριν περάσουμε στο Θανάση, είχαμε και ένα περιστατικούλι, τέλος πάντων. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την επέλαση, ακούστε τώρα, 6 Ελλήνων συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα. Ήταν προσκεκλημένοι των Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Και υπήρξε λοιπόν αυτό το περιστατικό που πραγματικά δημιούργησε αντίδραση από την πλευρά της Αθήνας. Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις τους για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Και μάλιστα αυτό έγινε και αφορμή για νέο πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταδίκασαν το γεγονός. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και ξεφεύγουν οι Ισραηλινοί σε όλα τα επίπεδα και φαίνεται ότι ξεφεύγουν και σε επίπεδο διπλωματίας. Γιατί εντάξει, είπαμε, ο κινησμός της διπλωματίας μπορεί να έχει πολλούς και παράλληλους δρόμους, αλλά εδώ νομίζω ότι κάπου έχουν υπερβεί τα εσκαμμένα οι Ισραηλινοί.

0: Διαβάζω στο ενικός.gr για τη δολοφονία στα Χανιά, για το μαρτυρικό θάνατο της Σταυρούλας, για το θέατρο του 43χρονου δράστη από τα Σκόπια, η καταγωγή του, ο ρόλος της συζύγου του στην ομολογία, η σωρός της Σταυρούλας, αυτό συγκλονιστικό, πραγματικά συγκλονιστικό ρε παιδιά, δηλαδή δεν κάθε φορά. Η σωρός της βρέθηκε θαμένη σε χωράφι ιδιοκτησίας του δράστη. Έψαχνε όλος ο κόσμος για να δει τι ακριβώς γίνεται. Ο καθομολογία δράστης, αφού το χτύπησε με μπουκάλι και τη μαχαίρωσε, έπαιζε θέατρο για περίπου 20 μέρες. Προσπαθούσε με κάθε τρόπο να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των αρχών. Τελικά, καθοριστικό ρόλο στην ομολογία έπαιξε η σύζυγος του δράστη. Υπάρχει και ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας, διαβάζω στο ενικός.gr, που ανακτήθηκε. Αυτό ήταν ουσιαστικά που έκαψε το 43χρονο, δείχνοντας τη γυναίκα να μπαίνει στο σπίτι, αλλά όχι να φεύγει. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Πραγματικά λίγο. Με αυτό το τραγούδι με το καμπανιώτικο θα πάμε μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού για να συναντήσουμε τον Θανάση Τσίτσα, τον ανταποκριτή μας στη Νέα Υόρκη. Ελπίζω να έχει βγάλει άκρη ο Θανάσης με το τι ακριβώς γίνεται με αυτές τις διαπραγματεύσεις, αλλά και με τις απειλές του Τραμπ, διότι εμείς άκρη δεν έχουμε καταφέρει να βγάλουμε. Θανάσης Τσίτσας, καλή σου μέρα Θανάση μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και καλό δρόμο όσους πηγαίνουν στις δουλειές τους. Ανατροπή στην ανατροπή, όπως έχουμε συνηθίσει άλλωστε όλο αυτόν τον καιρό. Μετά τη χθεσινή διακοπή των συνομιλιών αργά χθες βράδυ, ύστερα από τα απειλητικά σχόλια του Προέδρου Τραμπ που έβαλε πάλι μπουρλότο στις συνομιλίες ενώ βρισκόντουσαν εν εξελίξη απέναντι τόσο στο Ιράν όσο και στην Ιρανική αντιπροσωπεία, μάλιστα σε δηλώσεις στο Fox είπε, απείλησε την Ιρανική αντιπροσωπεία ότι δεν θα επιστρέψει στην Τεχεράνη και ότι θα ξαναμοβαρδίσει και πάλι το Ιράν αν δεν συμφωνήσουν. Οι δύο αντιπροσωπείες συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις όλη τη νύχτα και φαίνεται ότι έχουμε λευκό καπνό, γιατί υπάρχει επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν από λίγη ώρα, από μία ώρα περίπου, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν. Οι συνομιλίες, όπως γράφει η ανακοίνωση, ολοκληρώθηκαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να καταγράφουν ενθαρρυντική πρόοδο. Διαβάζω την ανακοίνωση και όλα αυτά είναι σε εισαγωγικά. Ενθαρρυντική πρόοδος. Όπως ανακοινώθηκε, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν στη δημιουργία επιτροπής υψηλού επίπεδου, η οποία θα έχει την πολιτική εποπτεία της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Παράλληλα, θα λειτουργήσουν ομάδες εργασίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις διεθνές κυρώσεις και το μηχανισμό παρακολούθησης και επίλυσης διαφορών που θα διασφαλίζει την εφαρμογή μιας ενδεχόμενης συμφωνίας. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, έχει ήδη συμφωνηθεί ένας οδικός χάρτης με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, ενώ οι τεχνικές διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν στην Ελβετία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαΐ, δήλωσε ότι στις συνομιλίες εξετάστηκαν ζητήματα όπως η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και η παροχή εξαιρέσεων από τις κυρώσεις ώστε να διευκολυνθούν οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Πρόσθεσε ακόμα ότι υπήρξε συμφωνία για τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Να σημειώσουμε ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί ανέφερε σε ανάρτησή του πριν από λίγα λεπτά στην πλατφόρμα X ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έφερε σημαντική πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν εξασφάλισε εξαιρέσεις για τις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, ενώ αποδεσμεύτηκε και μέρος των παγωμένων περιουσιακών του στοιχείων. Αμερικανοί αξιωματικοί δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς περί εξαιρέσεων και αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, κάτι που ήταν πάγιο αίτημα της Τεχεράνης, αλλά και που είχε προκαλέσει και τις αντιδράσεις εδώ στις ΗΠΑ. Όπως έγραψε ο Αργατσί, η πρώτη πραγματική δοκιμασία είναι ο μηχανισμός αποτροπής συγκρούσεων στο Λίβανο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε αυτή τη δημιουργία μηχανισμού αποκλιμάκωσης με τη συμμετοχή του Λιβάνου και τη διευκόλυνση του Κατάρ και του Πακιστάν με στόχο τη μείωση των εντάσσεων, γιατί και αυτό ήταν το αγκάθι στο ότι οι συνομιλίες είχαν κολλήσει. Οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τις εργασίες τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε την αμερικανική αντίδραση. Επισήμως αυτά εκδόθηκαν από τους διαπραγματευτές και υπήρχε και σχόλια από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Άρα λοιπόν οδεύουμε σε μία...
1: Σε ένα οδικό χάρτη,
0: ναι, okay.
1: Που πάμε σε ένα οδικό χάρτη για την τελική συμφωνία. Ο δρόμος είναι δύσκολος, οι ανατροπές είναι συχνές. Φαίνεται ότι δεν κατάρρευσαν οι συνομιλίες, συνεχίζονται. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτό.
0: Νωρίτερα είχαν σηκωθεί και είχαν φύγει οι Ιρανοί,
1: Είχαν γίνει οι δηλώσεις του Donald Trump στο Fox News την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις. Έβαλε φωτιά με δηλώσεις του: αν δεν συμφωνήσετε θα σας ξαναβομβαδίσω και δεν θα γυρίσετε στην Τεχεράνη, απευθυνόμενο στην Ιρανική αντιπροσωπεία. Κάτι που θεωρήθηκε προσβλητικό από την Ιρανική αντιπροσωπεία, που αποχώρησε, ούτε ήθελε καν να φωτογραφηθεί με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Βάντς και τους διαπραγματευτές Χούστενε και Βουίτκοφ. Η κατάσταση ξανά πήγε στο μηδέν, όμως με τη διαμεσολάβηση Κατάρ και Πακιστάν ξανά άρχισαν αργά τα μεσάνυχτα οι συνομιλίες και φαίνεται ότι έχουμε μια πρώτη κοινή ανακοίνωση για ένα οδικό χάρτη και βλέπουμε.
0: Άντε να δώσει ο Θεός. Άντε πραγματικά να δώσει ο Θεός, μπας και ξεμπλέξουμε. Καλή εβδομάδα, Θανάση μου. Να είσαι καλά.

0: Δεν ξέρω αν είσαστε κι εσείς της τελευταίας στιγμής. Α, πριν περάσουμε σε αυτά τα χρηστικά, γιατί σήμερα, ναι, έχω την εντύπωση ότι όλος ο κόσμος θα καθαρίζει οικόπεδα. Να σας πω το εξής, ότι κατόπιν όλων αυτών των εξελίξεων, μία από εδώ, μία από εκεί και μία παραπέρα του αγαπητού Ντόναλτ, του Σέριφμαν, που μας έχει αλλάξει τα φώτα, η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 1,35%. Πάλι καλά, δεν πήρε πολύ πάνω. Έφτασε στα 81,66 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό αυξήθηκε κατά 2,4% στα 77,66 δολάρια το βαρέλι. Είμαστε αρκετά μακριά από αυτό το όριο των 100 δολαρίων. Παρόλα τα αυτά, περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα κάνει κιόλας η πολιτεία. Γιατί δεν το είπα εγώ, το είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ότι είναι χρέος της πολιτείας να φτιάξουμε τα πράγματα με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε με το που μειωθεί η τιμή του Brent, η μείωση αυτή να φτάσει στην αντλία απευθείας. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τους τρόπους. Λοιπόν, σε άλλα ιδιαίτερα έτσι ενδιαφέροντα, δεν ξέρω τώρα εσείς σε τι κατάσταση είσαστε. Είσαστε κι εσείς της τελευταίας στιγμής? Είσαστε αυτοί οι οποίοι με το που λύγει οποιαδήποτε προθεσμία εκείνη την ώρα τρέχετε και δεν φτάνετε? Φίλο, να σου πω, Λικούρη, εγώ είμαι σε αυτή τη τέτοια. Λίγο πριν και λίγο μετά. Εχθές λοιπόν εκεί στη γειτονιά, τελείως ξαφνικά, κυριακάτικα, ακούγαμε από παντού μηχανάκια. Ξέρετε, αυτά τα κοπτικά, τα γκζζζ. Όλοι είχαν μπει στη διαδικασία κυριακάτικα να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Διότι, να ξέρετε, σήμερα λίγη προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Δεν θέλω να γελάτε. Κάθε φορά που λέμε για ελέγχους, σας πιάνει ένα, δεν ξέρω, ένα μηδίαμα, κάτι οτιδήποτε. Θα μου πείτε πού θα βρεθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Δεν ξέρω. Υποτίθεται ότι ο κάθε δήμος έχει τους δικούς του ελεγκτικούς μηχανισμούς. Υποτίθεται. Μία βόλτα είναι να περάσεις από τη γειτονιά, ρε παιδί μου. Απλά άμα είναι πάρα πολλές οι γειτονιές, εκείνη την ώρα, ναι, υπάρχει ζητηματάκι. Λίγη λοιπόν σήμερα η προθεσμία. Το Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική αντιμετώπισε 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Ενώ συνέλαβε και 7 άτομα στο πλαίσιο του αυτοφόρου για πρόκληση πυρκαγιάς. Γιατί τελικά μυαλό δεν βάζουμε σε όλα τα επίπεδα. Είτε μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο οδηγούν κάποιοι στους δρόμους, είτε μιλάμε για αυτό ακριβώς το κομμάτι, ότι κοίτα, έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, έχει ξεκινήσει η περίοδος του καλοκαιριού που να πάρει ευχή. Δεν θα πας τώρα στη μέση του πουθενά για να κάνεις barbecue. Σας λέω το πιο απλό για να μην περάσουμε σε άλλα πράγματα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Έχουμε λοιπόν συλλήψεις 7 ατόμων εξαιτίας των 83 αγροτοδασικών πυρκαγιών που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Απόλυτη μα απόλυτη προσοχή. Παρακαλώ πολύ, πάρα πολύ προσοχή. Κυρία Ελένη, διάβαζα λίγο μισό λεπτό και να βάλω και τα γυαλάκια μου, διότι διάβαζα, μου λέει Σπύρο, καταργούνται 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία, ενώ ιδρύεται ένα δημοτικό και συγχωνεύονται 44 σχολικές μονάδες. Πραγματικά, μου λέει, δεν έχω τι να σχολιάσω και τι να πρωτοθήξω. Το μόνο που γνωρίζω από πρώτο χέρι είναι ότι άρχισε το φαινόμενο του να εγκαταλείπουν τον κλάδο τους με ταχύτητα τους ρυθμούς και οι εκπαιδευτικοί λόγω κακών συνθήκων και άσχημων μισθολογικών απολαβών. Και έπεται και συνέχεια, μου γράφει η κυρία Ελένη. Το δημογραφικό, η ακρίβεια και οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, όλα ακολουθούν σαν ντόμινο. Και έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Ελένη. Δυστυχώς τα πράγματα είναι έτσι όπως τα περιγράφετε. Δυστυχώς προσπαθούμε και ασχολούμαστε όσο πιο συχνά μπορούμε με το δημογραφικό. Αισθανόμαστε μερικές φορές πάρα πολύ μόνοι που φωνάζουμε για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα έχουν ως προτεραιότητα, να τα έχουν βάλει ως προτεραιότητα όχι μόνο ή της πολιτείας αλλά όλοι μας. Πρωτίστως βέβαια η πολιτεία, πρωτίστως η κυβέρνηση, το κάθε κόμμα το οποίο αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Ξέρετε, το δημογραφικό δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο προέκυψε χθες και το αντιμετωπίζουμε σήμερα για να δούμε πώς θα πάει αύριο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο υφίσταται εδώ και πολλές δεκαετίες. Δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί του. Φτάσαμε στο σήμερα, το Σεπτέμβρη. Το κουδούνι θα χτυπήσει μόλις για 6.900 πρωτάκια. Πριν από 15 χρόνια ήταν τα διπλάσια. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως όλο αυτό δημιουργεί πολλές και διαφορετικές εξελίξεις, διότι και το κόστος αναμαθητή ανεβαίνει, αυξάνεται. Θα μου πεις τώρα, Παπαδάκι, αυτό είναι το οποίο σε ενδιαφέρει? Όχι, όχι, όλα παίζουν ρόλο, τα πάντα. Γιατί όταν κλείνει ένα σχολείο, κλείνει ακριβώς για να αντιμετωπιστεί το κόστος. Ναι, η πολιτεία τα υπολογίζει όλα με χαρτί και με στυλό. Κάθεται και κάνει προσταφαιρέσεις. Κάθεται και αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα με απλή αριθμητική, ούτε καν μαθηματικά. Και αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό είναι το ζήτημα, αυτή είναι η έλλειψη οράματος. Να λέμε κάθε τρεις και λίγο το δημογραφικό, το οποίο μας έχει τσακίσει, μας έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα, να ανακοινώνονται κάθε τρεις και λίγο κάποια πραγματάκια τα οποία ούτε οι ίδιοι δεν τα πιστεύουν. Γιατί ξέρετε, ένα νέο ζευγάρι για να μπει στη διαδικασία να κάνει παιδί πρέπει να αισθανθεί ασφάλεια. Για να αισθανθεί ασφάλεια πρέπει να έχει δουλειά. Για να έχει δουλειά πρέπει να υπάρχουν δουλειές και μάλιστα καλοπληρωμένες εκεί έξω. Και ασφαλώς για να μπορέσουν να μεγαλώσουν το παιδί τους δεν είναι δυνατόν να εργάζονται 12, 14, 15 ώρες το 24ωρο και να αναγκάζονται να δουλέψουν και το Σαββατοκύριακο για να μπορέσουν να βγάλουν τα έξοδα του σπιτιού. Αυτά.

Τάσο μου, καλή σου μέρα, επειδή και εσύ αναφέρεσαι στο θέμα των λιγνητών εκεί πάνω στην Πτολεμαΐδα και στην Μεγαλόπολη υπάρχουν τα ίδια πάνω κάτω ζητήματα. Επαναλαμβάνω, υπάρχει αυτή η λεγόμενη δίκαιη μετάβαση. Έχουμε ασχοληθεί κατά πολύ με το συγκεκριμένο θέμα στο πρόσφατο παρελθόν. Θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε διότι βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν θα το αφήσουμε λοιπόν έτσι. Ναι, τα διαβάζω τα μηνύματά σας. Έχει γίνει κάτι, βλέπω πολλά μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει χωχάσει κάτι και έχει επανέλθει στην επικαιρότητα. Σε κάθε περίπτωση θα την ακολουθήσουμε και δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι. Έθριος ο Θεός, ναι, έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, να ξέρετε. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Μπορεί να μικραίνει η ημέρα, ναι, διότι εχθές είχαμε τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Από εκεί και έπειτα όμως αρχίζουν να ζεσταίνουν τα πράγματα. Θα ζεσταθεί το κοκαλάκι μας για τα καλά, γιατί μαθαίνω ότι θα έρθουν και καύσονες. Θα χτυπήσουν κάτι σαραντάρια, σαν τα σαραντάρια αυτά τα οποία χτυπάνε, έχουν χτυπήσει πάνω την Ευρώπη, τη Δυτική Ευρώπη. 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία. Έβλεπα, παιδιά, πραγματικά αδέρφια μου, έβλεπα τις εικόνες. Πηγαίνανε εκεί όπου βρούνε ποτάμι, πάνε και βουτάνε. Ήθελα να ξέρω. Εκείνος ο Σικουάνας, δηλαδή, άμα βουτήξει, έχω την εντύπωση θα βγεις, να πούμε, με 8 πόδια, με 6 χέρια, με καμιά δωδεκαριά μάτια. Ένα τέτοιο πράγμα, δεν ξέρω. Πηγαίνανε εκεί σε κάτι παραποτάμια εκεί και βουτάγανε. Πιο καθαρά είναι στα συντριβάνια. Δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει. Στη Γαλλία σήμερα κλείνουν τα σχολεία. Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Ελλάδα κάθε φορά που έχουμε καύσωνα και είναι πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου ζητάμε περισσότερες κρύες μπύρες. Αλλά εντάξει, άλλη κουλτούρα τώρα στη Γαλλία, άλλη κουλτούρα εδώ στην Ελλάδα. Γι' αυτό έχουμε και το λέμε, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και πάει λέγοντας η όλη ιστορία. Το Σάββατο η αλήθεια είναι πήγαμε για μπανάκι, δεν φύσαγε τόσο πολύ, εχθές φύσαγε υπερβολικά. Ωραία ήτανε, καλό είναι, ξέρετε, να σας περνάνε κάθε τρεις και λίγο 40 κύματα. Καλό κάνει, δεν κάνει καθόλου κακό. Όπως και να το κάνεις, ναι, το μπανάκι είναι ξεκούραση και ειδικά άμα την έχεις δίπλα σου τη θάλασσα, είναι ένα καλό ατού. Για να πηγαίνουμε στην θαλασσίτσα. Τι άλλα έχουμε? Έχουμε πολλά πραγματάκια. Δεν ξέρω ακόμα εάν θέλετε να μπούμε στα πολιτικά. Έχω αρχίσει, η αλήθεια είναι, παρόλο που είναι ο τομέας μου, έχω αρχίσει και τα βαριέμαι, τα ίδια και τα ίδια. Να, η Νέα Δημοκρατία, παραδείγματος χάρη στην κυβέρνηση, δεν ασχολούνται με τον Αντώνη Σαμαρά. Όχι, όχι, δεν τους απασχολεί καθόλου. Στο μεταξύ, κάθε τρεις και λίγο που βγάζεις έναν πολιτικό που προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία στον αέρα και τον ρωτάς για τον Αντώνη Σαμαρά, θα σου απαντήσει για τον Αντώνη Σαμαρά. Μη σας πω ότι επιδιώκουν κιόλας να απαντήσουν. Να δώσουν απαντήσεις για τον Αντώνη Σαμαρά. Μαθαίνω επίσης ότι από την εβδομάδα που έρχεται θα υπάρξει κινητικότητα στο στρατόπεδο του κυρίου Σαμαρά. Θα δούμε τώρα τι ακριβώς. Δεν αποκαλύπτουν, ξέρετε, το σχεδιασμό. Τον κρατάνε πτασφράγι στο μυστικό. Λέω, γιατί είναι, παιδιά, τέτοια έτσι. Το κρύβεται τόσο πολύ, δεν αυτό, διότι λέει μας ακούν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου, και οτιδήποτε σκεφτόμαστε να κάνουμε όταν το πούμε προσπαθούν να το προλάβουν. Κοίτα να δεις, λέω, κοίτα να δεις που έχει φτάσει εκεί το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα για το τι θα κάνει ο Κώστας Καραμαλής. Νομίζω ότι το έχουμε πει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο. Δεν πρόκειται να κάνει κάτι παραπάνω ο κύριος Καραμαλής από αυτό το οποίο κάνει μέχρι τώρα. Όποτε του δίνεται η ευκαιρία θα μιλάει, θα ασκεί την κριτική του. Δεν πρόκειται να συμμετάσχει πουθενά. Δεν πρόκειται να δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι καθαρά και βαθιά παραταξιακός ο Κώστας Καραμαλής. Από εκεί και έπειτα όμως, να ξέρετε ότι δεν πρόκειται κιόλας να εμποδίσει το εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά, μαθαίνω. Ούτως ή άλλως, πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας
που έχουν την ταμπέλα του Καραμαλικού οδεύουν ή έχουν ήδη συμφωνήσει με τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτά τα ολίγα.

Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Εγκαινιάζεται σε 7 η ώρα, θα γίνουν τα εγκαίνια αυτών των εγκαταστάσεων. Τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κ. Νίκος Δένδιας θα είναι παρόντες. Το κτίριο είναι δωρεά του Αθανάσιου Λασκαρίδη, έχει έκταση 2.500 τετραγωνικά μέτρα και θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή ασπίδα της χώρας με υποδομές διεθνών προδιαγραφών, παρακαλώ. Καλό είναι που εξελισσόμαστε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Νομίζω ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ενδεχομένως να είναι και οι πιο σύγχρονες αυτή τη στιγμή. Σίγουρα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν όχι πιο σύγχρονες, είναι από τις πιο σύγχρονες στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμάστε την υπόθεση με το θάνατο του στρατιώτη του Νίκου Γκάτση τον Νοέμβριο του 2023. Είχαμε όλοι συγκλονιστεί. Είχε αναδείξει και τα κενά του συστήματος το συγκεκριμένο θάνατος. Στο εδόλιο λοιπόν του πενταμελού στρατοδικείου της Θεσσαλονίκης θα καθίσουν σήμερα οι 12 γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Υπενθυμίζω ότι κατηγορούνται για πλημελή αντιμετώπιση και αμέλεια στις επιπλοκές μετά από εγχείρηση αφαίρεσης θηροειδούς του στρατιώτη του Νίκου Γκάτση. Η οικογένεια του 27χρονου θα ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Την παρακολουθούμε την υπόθεση όπως παρακολουθούμε γενικότερα και τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Έχει κάνει ανακοινώσεις ο Δένδιας και μάλιστα έχει κάνει ανακοινώσεις που έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ κόσμο στο στράτευμα, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Πώς να το κάνουμε. Βεβαίως εδώ στη χώρα μας έχουμε συνηθίσει κάθε φορά πρώτα να βάζουμε τα παπούτσια μας και μετά να προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας. Δυστυχώς έτσι λειτουργεί το σύστημα. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουμε τελείως νοοτροπία. Αλλά θα μου πεις πώς περιμένεις να αλλάξει νοοτροπία η κοινωνία όταν η ίδια η πολιτεία λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο και με τους ίδιους όρους τα τελευταία τουλάχιστον 50 χρόνια. Δεν έχετε άδικο.

0: Έτσι με αυτό φτάνουμε στα 43 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Καλημέρα στην πρωτεύουσα που αρχίζει σιγά σιγά να ξυπνάει. Βεβαίως, βεβαίως, καλημέρα σε όλες και σε όλους που είσαστε στο πόστο σας εδώ και πάρα πολλές ώρες και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Καλημέρα στους οδηγούς των απορριμματοφόρων. Εσείς οι οδηγοί που είσαστε από πίσω, επειδή βλέπετε ότι υπάρχουν και οι υπάλληλοι που μας ξεβρωμίζουν καθημερινά, να μην εκνευρίζεστε, ούτε να ξεκινάτε να κορνάρετε, να βρίζετε, να φωνάζετε, επειδή σας εμποδίζει το όχημα, το απορριμματοφόρο. Τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι. Αφήστε τους λοιπόν. Την καλημέρα μας και σε όλα τα πληρώματα των εκαβητών, στις εκαβήτησες, στους εκαβήτες και σε όλους βεβαίως, βεβαίως τους ταξιτζίδες μας εκεί έξω, τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας. Να προσέχετε, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Νομίζω ότι το έχετε και το έχουμε όλοι ανάγκη. Πολλές καλημέρες και στα πληρώματα σε όλα τα περιπολικά εκεί έξω, σε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Την καλημέρα μας. 97,8 λοιπόν η συχνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μπορείτε να μας ακούτε ωστόσο σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε κάθε νομό, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριουδάκι. Εκεί που ζείτε, αναπνέετε, εργάζεστε, ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Εκμεταλλευτείτε το. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο laptop σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Πατάτε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, αλλά και ο Αριστοτέλης από το Sydney. Από όλη την Ευρώπη μηνύματα λαμβάνουμε καθημερινά από όλους σας και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Την αγάπη μου. Λοιπόν, θα μου κάνει την ανάλογη καζούρα η Στεφανία, είμαι σίγουρος. Οπότε ας το πούμε έτσι για να σας δώσουμε και την αθλητική σας ενημέρωση. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η επίσημη ανακοίνωση του νέου προπονητή θα γίνει στη μία μετά το μεσημέρι στο Platinum Members Club του Telecom Center στο ΟΑΚΑ. Ναι, σήμερα στη μία. Τώρα, στους αγώνες του Μουντιάλ έχουμε Βέλγιο-Ιράν 0-0, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0, να τη Ισπανία, Εκουαδόρ-Κουρακάο 0-0, Τινησία-Ιαπωνία 0-4, μια χαρά πάει η Ιαπωνία, και Ουρουγουάι-Πράσινο Ακροτήρι 2-2. Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος μέχρι πριν από λίγο ήταν 1-0 το αποτέλεσμα. 1-1, έληξε. Όχι, ακόμα είναι, ναι, στο 1-1 είμαστε. Τα ξέρει εδώ ο κύριος Λικούρης, μην νομίζετε, επειδή δεν... δεν αλλάζει, πάει και αυτό. Προσπαθείς με το control του computer. Με το control του computer, πολύ μου αρέσει. Με το control του air condition. Λοιπόν, 1-3 έχει πάει. Πολύ καλά. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος, 1-3 στο 86, να ξέρετε. Σε όσοι είσαστε λίγο έτσι, ξέρετε τώρα. Και με το στοίχημα που βάζετε αυτό. Ποτέ δεν το είχα, ρε παιδί μου. Πραγματικά ποτέ δεν το είχα. Μία φορά όταν ήμουνα στην Κύπρο, φαντάρος εκεί στην Ελδίκ, κάτω ο τρόπος, δεν ξέρω τώρα αν έχει αλλάξει, αλλά τότε ο τρόπος ήταν τελείως διαφορετικός. Δηλαδή πήγαινες, ας πούμε, στα διάφορα εκεί μαγαζιά, σου δίνανε ένα κομμάτι χαρτί, έγραφες την πρόβλεψή σου και το έδινες και σου κρατούσε ένα αντίγραφο. Και κρατούσες εσύ έναν αντίγραφο και πήγαινες μετά να εισπράξεις. Είχα πετύχει από την αρχή τότε του Μουντιάλ, ήταν το 98. Είχα πετύχει τα ζευγάρια του ημιτελικού, πρέπει να σου πω. Έτσι πάνω στο Τσακίρ Κέφι, μην νομίζεις, δεν έκανα καμία ιδιαίτερη μελέτη. Έτσι στο πολύ γρήγορο. Λέω αυτό. Εντάξει, μη είχαν φάει οι υπόλοιποι εκεί συνάδελφοι, βρε πάμε βρε από εδώ από εκεί και είχα πετύχει. Εντάξει, βγήκε. Δεν ξανά παίξα μετά, δεν ξέρω. Λες να πέταξα την τύχη μου.
1: Ωμπα.
0: Ναι. Ίσα-ίσα γλίτωσα και πολλά. Γενικότερα δεν είμαι πολύ του συγκεκριμένου αθλήματος. Γεια σου ρε Παράσχο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, γράφει ο Παράσχος. Και στέλνει και φωτογραφίες. Αμπέλια είναι αυτά. Ε, ρε Νάτα, έχουν αρχίσει. Κοίτα εδώ τα τσαμπιά. Πρέπει να δω και τα... Έχουμε μία μικρή κλιματαριά και εμείς στην αυλή μας. Τις προάλλες είχα δει, άρχισαν να βγάζουν τα... Θέλω να τα δω τώρα. Μα είναι να κόψουμε και να τρώμε, κατάλαβες. Γιατί δεν πρόκειται να φτιάξουμε κρασί εμείς, δεν είναι τόσο μεγάλη ποσότητα, αλλά τουλάχιστον να έχουμε να τρώμε. Τι ωραίο, τι ευλογημένο το επάγγελμα του αγρότη. Μάλλον δεν είναι επάγγελμα τώρα. Ο Γεωργός, έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας, να δούμε τι θα γίνει και με τη νέα ΚΑΠ, τι καινούριο θα μας φέρει, τι θα μας ξημερώσει. Ήθελα να ξέρω, αυτοί πάντως που κάθονται και ασχολούνται με την με τις ΚΑΠ γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να έχουν σκονίσει ποτέ τα σκαρπίνια τους ούτε μία φορά σε χωράφι. Ούτε μία φορά, δεν ξέρω πώς. Βγαίνουν από το Χάρβαρντ, δεν ξέρω, από το Μασατσούτσετς εκεί και σου λένε ως γεωπόνοι εμείς θα καθίσουμε να κάνουμε την... Πρέπει να ξέρεις, μωρέ, πρέπει να το έχεις ζήσει, πρέπει... Τέλος πάντων, τι κάθομαι κι εγώ τώρα και θυμάμαι και μιλάω από τη χώρα που έχει να αντιμετωπίσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αδερφέ, καλημέρα μου, γράφει ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Δεν βρίζουμε τα απορριμματοφόρα, αλλά αυτούς που σταθμεύουν όπου και όπως γουστάρουν και δεν χωράνε να περάσουν. Σωστό και αυτό, έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά άντε τώρα να βάλεις μυαλό που στην Ελλάδα του όπου να είναι, ό,τι να είναι, όπως να είναι. Και άμα τους πεις και οτιδήποτε, στην παλιά μου γειτονιά, πρέπει να σας πω, στο Μαρούς, ήταν ένας τύπος ο οποίος μονίμως έκανε το εξής. Για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, δεν του φτάνει το πεζοδρόμιο. Μια κουτσουλιά είχε για αυτοκίνητο, αλλά δεν του φτάνει το πεζοδρόμιο. Μονίμως πήγαινε και έβαζε την πίσω ρόδα στη γωνία του πεζοδρομίου. Όλο το αυτοκίνητο ήταν, το έκανε νησίδα. Έπρεπε να κάνει τον κύκλο του αυτοκινήτου. Και μια φορά έτυχε, ας πούμε, το λέω, με συγχωρείς, του λέω. Θεωρείς, ας πούμε, ότι είναι σωστός ο τρόπος που παρκάρεις? Και η απάντηση του ήταν, γιατί τι έχει. Εκείνη την ώρα σταματάς να μιλάς. Σταματάς να μιλάς. Δηλαδή αντιλαμβάνεις ότι αυτός ο τύπος, για να μπορέσει να συνεννοηθεί, πρέπει να βρει έναν συνάδελφό του. Δηλαδή έναν άλλον βλαμμένο. Διότι οι βλαμμένοι μεταξύ τους συνεννοούνται. Δεν. Ή το άλλο. Πηγαίνεις μέσα στο στενό, είσαι κανονικά, έχεις προτεραιότητα, πας κιόλας και σιγά σιγά, γιατί αυτό επιτάσσει. Να ξέρετε ότι τα περισσότερα ατυχήματα και τα περισσότερα τρακαρίσματα γίνονται εξαιτίας της ταχύτητας. Διότι αν πηγαίνεις όπως το ορίζει ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, που οι περισσότεροι, όλοι οι εξυπνάκηδες που είναι εκεί έξω, λένε το εξής. Ποιος ηλίθιος, λέει, έκατσε και έφτιαξε και πρότεινε 30, λέει, χιλιόμετρα μέσα στο στενό? Αν είναι δυνατόν, όταν το στενό είναι αυτό. Ναι, ρε μεγάλη, μέσα στο στενό τρέξει και με 150, δεν τρέχει τίποτα. Τα 30 χιλιόμετρα έχουν σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πλέον είναι 30 χιλιόμετρα μέσα στα στενά, μέσα σε αστική περιοχή, σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, υπάρχει μείωση των θανατηφόρων με πεζούς που ξεπερνά το 90%. Όχι, εδώ στην Ελλάδα είμαστε, δεν ξέρουν αυτοί. Ο άλλος πήγαινε, λέει, να, λέει, σε αυτό το δρόμο είναι δυνατόν όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα? Είναι δυνατόν? Μπορείς άνετα να πας με 100. Το γεγονός βεβαίως ότι υπάρχουν δεξιά και αριστερά, είτε σχολεία, είτε υπάρχουν εργοστάσια που μπαινοβγαίνουν βαρέα οχήματα, είτε οτιδήποτε άλλο, όχι, αυτό δεν μας απασχολεί. Όχι, εμείς θέλουμε να πηγαίνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Μπαίνεις μέσα στο στενό κανονικότατα, ο άλλος έρχεται ανάποδα. Άμα τύχει να τον ρωτήσεις, γιατί είναι μεγάλε, εδώ λίγο πιο κάτω, λέει, μένω. Κάνε τον κύκλο, ρε άδερφε. Μα είναι δυνατόν να κάνω τον κύκλο, αφού μένω λίγο πιο κάτω, μου. Κάνε λίγο πιο πίσω. Έχουν και την απέτηση να κάνεις εσύ πίσω που πηγαίνεις κανονικά στον δρόμο. Λοιπόν, εντάξει, είπα, δεν θέλω σήμερα να γκρινιάξω, αρχή της εβδομάδας, αλλά με παρασύρετε, βλέπετε. Μου στείλε νέα φωτογραφία ο Παράσχος. Κρασί μόνο για το σπίτι, κύριε Σπύρο. 22 στρέμματα επιτραπέζια σταφύλια έχω, για φαγητό δηλαδή. Ορίστε ένα κλίμα σουλτανίνα ελληνική. Πω, τι ωραίο. Πρώτα απ' όλα, ρε Παράσκο, δεν θυμάμαι, συμπάθαμε, ρε αδερφέ. Γιατί εντάξει, πρώτα απ' όλα, Ούγκαρ έρχεται μόνον. Κατά δεύτερον, έχω και ένα οικογενειακό αυτό. Ξεκινάω γρήγορα. Θύμισε μου την περιοχή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε κουράζω τώρα, αλλά πολύ. Και Σουλτανίνα. Είναι αυτά τα οποία λέμε από μικρό, το έλεγα. Είναι τα σταφύλια χωρίς κουκούτσι, ε. Αυτή δεν είναι η Σουλτανίνα, νομίζω. Χωρίς κουκούτσι. Του αλλάζω τα φώτα, να ξέρεις. Πραγματικά του αλλάζω τα φώτα. Αχ, την καλημέρα μου, την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες εκεί που είσαστε μέσα στο λιοπύρι, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, τη βροχή, ανάλογα και τις καλλιέργειες τις οποίες έχετε, φροντίζετε την ελληνική γη. Πόσο όμορφα πρέπει να αισθάνεστε στο τέλος της ημέρας, παρόλο που σας ακολουθεί και η κόπωση. Τραγουδάρα, τραγουδάρα ο κύριος Λικούρης. Για πάμε.

0: βεράντα, να πιω ένα καφέ, να κάνω και ένα... Το έχω κόψει, δεν πολύ καπνίζω, πρέπει να σου πω, δεν καπνίζω καθόλου. Βρήκα κάπου εκεί ξεχασμένο ένα παλιό πουρο που μου είχαν δώσει, λέω άντε να βγω έξω να το απολαύσω. Με το που ανοίγω την πόρτα άκουγα, ήταν σαν ηχόχρωμα παντού. Ξέρετε αυτά τα μηχανάκια τα οποία είναι που καθαρίζουν τα... Μία από εδώ, μία από εκεί, μία παραπέρα. Είχαν σηκώσει ολόκληρο σύννεφο σκόνη. Άρε Λινάρα, λέω, την τελευταία στιγμή περίμενε. Αλλά εντάξει, κάλιο αργά παρά ποτέ. Πάντως, όσοι έχετε μεραμέτια, όσοι έχετε ακόμα δουλίτσα, να κοιτάξτε να την ολοκληρώσετε σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το έγραψε και στην ανάρτησή του ο κύριος Μητσοτάκης, παρακαλώ. Α, ναι. Είναι, λέει, ένα από τα βασικότερα μέτρα. Δεν έχουμε πολλά μέτρα, λέει, για να αντιμετωπίσουμε. Αυτό πρέπει, καθαρίστε γιατί χανόμαστε ένα πράγμα. Πάντως, μέσα στο Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική αντιμετώπισε 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ είχαμε και 7 συλλήψεις. 7 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου για πρόκληση πυρκαγιάς. Αυτά. Έχω και δωράκι πριν αλλάξουμε ώρα και πριν υποδεχθούμε το τσουνάμι μας. Αμέ, έχω ωραίο δωράκι. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα, να ξέρετε, στον Μάνο και τον Μπάμπη, στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Είναι 5 μέρες στο Hydra Beach Resort, μια τετραμελής οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manis Travel είναι αυτό το ταξίδι. Μια τετραμελής οικογένεια, λοιπόν, θα βρεθούν στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη. Ο Real FM και η Manis Travel σας χαρίζουν αυτή την πολύ ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενία σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργοσαρονικό. Εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Μάνησης, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχασες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Το τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο τη Sea Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Σήμερα θα γίνει κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Φεύγουμε, κύριε Λικούρη, γι' αυτό και σταμάτησε και η μουσική. Καλή ξεκούραση σας εύχομαι, σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και σας ευχαριστώ που με ανοιχτήκατε. Πάμε για αλλαγή ώρας, επανερχόμαστε με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία Κασίμη. Παρακαλώ.
1: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.

Άνοιξε και εσύ μια βαπ. Αναψυκτικά βαπ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά βαπ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ήδη έχει αρχίσει αυτό το καταγάλανο να διαφαίνεται στον Αττικό ουρανό. Ούτως ή άλλως, σήμερα είναι μια ημέρα που έχουμε να συζητήσουμε πολλά πραγματάκια. Τα ακούσατε νωρίτερα από το Θανάση Τσίτσα, ενώ με την καλή έννοια τα ακούσατε, ότι έχουμε... Οδεύουμε, έχουμε έναν οδικό χάρτη, ρε παιδί μου. Εγώ εξακολουθώ να αναρωτιέμαι αν τελικά έχουμε διαπραγματεύσεις εν μέσω απειλών ή έχουμε απειλές εν μέσω διαπραγματεύσεων. Διότι με αυτόν τον τύπο που λέγεται Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλουμε άκρη. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Εδώ και 4 λεπτάκια, σύμφωνα με το ημερολόγιο μας, έχει ανατείλει ο ήλιος, μας κάνει κάποια νερά. Ξέρετε, παιχνίδια μάλλον, όχι νερά, πίσω από την Πεντέλη. Αλλά που θα πάει θα τις δούμε και τις ακτίνες του. Θα δύσει ο ήλιος 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τώρα πλέον δεν θα αρχίσουμε να λέμε, δεν θα συνεχίσουμε μάλλον να λέμε ότι όσο πάει μεγαλώνει η ημέρα. Ακριβώς το αντίθετο, διότι εχθές 21 Ιουνίου ήταν η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Από σήμερα αρχίζει να μικραίνει η ημέρα. Σιγά σιγά, δευτερόλεπτο, δευτερόλεπτο, λεπτουδάκι, λεπτουδάκι, θα αρχίσει να μικραίνει. Αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του Σκαραβαίου. Το ήξερες? Ο Χέρμπι. Γιορτάζει ο Χέρμπι. Χρόνια πολλά, Χέρμπι. Ναι. Είναι Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Επίσης, να ξέρεις. Γενικότερα. Είναι και Εθνική ημέρα εκλέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εθνική ημέρα εκλέρ. Έφερε σε κλεράκι.
1: Σε όλα τα υπόλοιπα διαλύματα, σε παρακαλάμε να μπεις μέσα.
0: Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Σωστά. Έχεις δίκιο. Με τραβάτε με το ζόρι.
1: Με το ζόρι.
0: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ.
0: Κοίτα χαμόγελο. Κοίτα χαμόγελο που έχει φέρει ο Ζέλικο. Κοίτα χαμόγελο.
1: Σήμερα δεν φόρεσα πράσινη γιαγούρι.
0: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι τις προηγούμενες φορές που φορούσες πράσινο δεν σε πήγε.
1: Υπάρχει φρενίτιδα για τον Ζέλικο.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Γίνεται ένας χαμός στα social.
0: Ασφαλώς.
1: Ζηλεύεις τώρα λίγο, δεν πειράζει.
0: Καθόλου. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι στα 1, 2, 3, 4, στα 4 βασικά θέματα του ενικός.gr, το ένα είναι για το Ζέλικο.
1: Εντάξει.
0: Ναι, λογικό. Πάρα πολύ. Εννοείται. Έρχεται ο Ζέλικο.
1: Κοιτούσα την. Είναι για μελέτη. Κοιτούσα την ανάρτηση που έκανε ο Δημήτρης Γερακόπουλος, που έχει τη φωτογραφία που είναι αγκαλιά με τον Ομπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Παιδιά, στην αρχή. Είχε. Μιλάμε. Αυτή τη στιγμή έχει 14.000. Κάποια στιγμή σταμάτησε ο ρυθμός.
0: Ναι.
1: Retweets. Δεν ξέρω πόσα like έχει. Προφανώς είναι πολύ περισσότερα. Λοιπόν, και.
0: Εντάξει, λίγα είναι για Παναθηναϊκό τώρα. Τη δεύτερη.
1: 14.000 retweets.
0: Τη δεύτερη λαοφιλέστερη ομάδα στην Ελλάδα.
1: Δεν είναι λίγα για Instagram, για retweet.
0: Δεν λοιπόν, ξέρω. Μόνο δεν ξέρω εγώ από αυτά.
1: Λοιπόν, έχει. Γέλαγα γιατί στην αρχή. Παιδιά, όταν. Αυτό στα πρώτα λεπτά. Αυτό τώρα έχει. Πώ να το πω τώρα. Έφτασε τις 7.000 μέσα στην πρώτη ώρα. Όποιο Παναθηναϊκό ήξερα και δεν ήξερα. Ζω και τον εαυτό μου μέσα. Είχε κάνει αλληλεπίδραση. Με το Ζέλικο, δεν καταλαβαίνει τι γράφουν από κάτω. Συγκίνηση, χαμός.
0: Ναι. Άτι, καλώς τα δεχτήκα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ποιο πράγμα?
1: Είχε την ευχή που μας το πες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βιντεάκια έφτιαξαν εκεί, φωτογραφίες με τις κούπες. Mm-hmm. Λοιπόν, σκέψου. Ετοιμαστείτε.
0: Εγώ βλέπω κάτι.
1: 14 χρόνια μετά. Καταλαβαίνεις ότι ανοίγει μια νέα σελίδα με την ομάδα.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ότι το συμβόλαιο και του κύριου Μπράντοβιτς θα είναι αρκετά καλό.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Για να τον πείσουμε να επιστρέψει.
0: Εγώ του πολιτικού είμαι. Εγώ του πολιτικού ρεπορτάζ είμαι. Δεν
1: λένε
0: ξέρω από
1: ότι το ετήσιο θα αγγίζει ακόμα και τα 4 εκατομμύρια. Επίσης φαντάζομαι ότι θα αυξηθεί και λίγο το budget, να ενισχυθεί λίγο το roster.
0: Κάπου διάβασα και για 50 εκατομμύρια.
1: Βεβαίως.
0: Με 50 εκατομμύρια ευρώ κάνω και εγώ τον προπονητή. Πώς φάνηκε τη Βελεκίδη? Καλό. Δεν το συμμερίζεστε, έχω την εντύπωση.
1: Εντάξει,
0: γιατί?
1: Δεν είναι θέμα με, γιατί και φέτος ήταν πολύ ακριβή ομάδα και δεν πήγε καλά.
0: Μα δεν. Τώρα θέλεις να μπούμε στη διαδικασία της σύγκρισης.
1: Τι εννοείς?
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ήτανε, λέω, είχε πάρα πολύ ακριβό. Ήταν...
0: Δεν το κατάλαβε ευτυχώς.
1: Όχι, δεν θέλω να πω σε καμία. Δεν κατάλαβα, όχι.
0: Ναι. Λοιπόν, τι άλλα, για πες. Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρό. Κύριος, θα το πάμε έτσι, για το,
1: έτσι θα με το ζέλικο. Δεν καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, εμείς κρατάμε τον Μπαρτζόκα.
1: Καλά,
0: και ο Βασίλης Πανούλης
1: αφού
0: είναι...
1: πήγε καλά,
0: και ο Βασίλης...
1: για ποιο λόγο να μην τον κρατήσετε?
0: Και ο Βασίλης Πανούλης είναι προπονητής στον Άρη.
1: Ωραία. Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Δεν ξέρω.
1: Και καλά κάνετε.
0: Εννοείται, ασφαλώς.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Ναι. Αν έχετε απορία, Παναθηναϊκή ενωθείτε, στηρίξτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τα υπόλοιπα από Σεπτέμβρη. Πότε αρχίζουν τα μάτς?
0: Αύγουστο, ξέρω εγώ.
1: Αύγουστο.
0: Τα φιλικά.
1: Ας τα φιλικά τώρα.
0: Μα στα φιλικά φαίνεται κιόλας η...
1: Ας τα φιλικά τώρα. Πρέπει να πάρουμε καινούριους παίκτες να δέσει η ομάδα. Ποια φιλικά τώρα, ανθρωπέ μου κι εσύ?
0: Με καινούριους παίκτες θα δέσει η ομάδα?
1: Όχι, πρέπει να πάρουμε και καινούριους παίκτες να δέσουν παλιοί με τους καινούριους.
0: Ναι.
1: Ας τα φιλικά τώρα, δεν είναι δείγμα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πάντως στη φωτογραφία ήθελα και το τραπεζάκι εγώ.
0: Το τραπεζάκι? Ποιο τραπεζάκι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι εννοείς, μάνα μου. Γιατί με μπερδεύεις πρωί-πρωί? Θέλεις να συζητήσουμε τι γίνεται με το Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία?
1: Να συζητήσουμε. Το τραπεζάκι στο Σούνιο, αλήθεια, δεν ξέρεις τι είναι?
0: Α, το τραπεζάκι στο Σούνιο. Πες και την κωδική ονομασία Σούνιο.
1: Αφού εκεί ήταν η φωτογραφία.
0: Α, βγάλανε από το τραπεζάκι.
1: Όχι, έλειπε το τραπεζάκι. Βγάλανε οι δυο τις από το Σούνιο, σου λέω.
0: Χωρίς το τραπεζάκι όμως.
1: Σωστά.
0: Για ποιο λόγο δεν είχαν το τραπεζάκι τότε, εφόσον δεν υπήρχε τραπεζάκι, εσύ για ποιο λόγο αναφέρεις το τραπεζάκι?
1: Ας το ευχαριστώ τους φίλους Παναθηναϊκούς που με καταλαβαίνουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Υπάρχει, πρέπει να σου πω όμως το εξής. Με έχουν πάει, έκανα την καρδιά μου πέτρα και πήγα, διότι ένα από τα καλύτερα σουβλατζίδικα που υπάρχουν,
1: ναι,
0: να ξέρεις, στην Αθήνα, με παραδοσιακό το παλιό το αθηναϊκό το σουβλάκι,
1: ναι,
0: είναι κάπου, πού να σας πω τώρα, στο κατεχάκι αριστερά, σε μία πλατεΐτσα, το οποίο ο άνθρωπος, ο σουβλατζής που το έχει, είναι Παναθηναϊκός, είναι γεμάτο με αφίσες του Παναθηναϊκού, πηγαίνουν, έχουν πάει κιόλας διάσημοι, έχουν πάει παίκτες, έχει πάει και ο Μπράντοβιτς, έχουν βάλει υπογραφές και όλα τα σχετικά. Πηγαίνεις μέσα, είναι σαν ένα τηλεοφόρο ένα πράγμα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, δεν το ξέρεις? Το ξέρω εγώ ως γάβρος. Λοιπόν, πρέπει να πάτε. Πραγματικά κλασικό αθηναϊκό σουβλάκι, παιδιά. Κλασικό. Το καλαμάκι, ξέρεις αυτό,
1: πάω,
0: το τέτοιο. Λοιπόν, θα σε πάω, θα σε πάω μια μέρα.
1: Λοιπόν, θα σταματήσω γιατί ο Φόρτσα Παοκάρα αντιδρά. Δεν του αρέσει ο αθλητισμός.
0: Εμένα γιατί δεν μου είχε έρθει του Φόρτσα Παοκάρα?
1: Τώρα.
0: Μα για ποιο λόγο, τι γίνεται?
1: Λοιπόν, τώρα γίνεται... ήρθε. Συγγνώμη, Φόρτσα Παοκάρα, ήθελα να εκφράσω λίγο τον ενθουσιασμό μου. Δεν θα μιλάμε για σε όλη την εκπομπή για τον Μπράντοβιτς. Να, εδώ ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης θέλει να μιλήσει για τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Όχι, γενικότερα, ρε παιδί μου. Για τα προνιάτικα. Μα στέλνουν και μηνύματα. Πρώτα απ' όλα
1: περίμενε. Στέλνουν μηνύματα για τον Αντώνη Σαμαρά 6 και 12 το πρωί ή για του άλλου πολιτικού. Θα τρελαθώ τώρα.
0: Ο Παράσχος,
1: ναι,
0: στέλνει σουλτανίνα χωρίς κουκούτσι, λευκό και χρυμπάρι.
1: Ναι.
0: Άκουνο, λέει. Το λένε στην περιοχή του. Είναι στο χωριό Πυλή. Στη θέση Κολοκυθιά.
1: Α, ωραία, τέλεια.
0: Και μα στέλνει και τη φωτογραφία με τα τσαμπιά. Το ξέρεις ότι έχουμε μια κλιματαριά εμείς στην αυλή μας?
1: Άντε!
0: Περιμένω πώς και πώς. Έχει αρχίσει και βγάζει.
1: Μπράβο, πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Και περιμένω να είναι
1: τέλεια.
0: Καλό. Είναι ωραίο.
1: Λοιπόν, αλλά... δεν σ' άκουσα να λες ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Σ' άκουσα να λες μόνο τα σαν σήμερα.
0: Ναι, όχι, το.
1: Όσο
0: αυτό
1: εδώ
0: είναι
1: μιλούσα απ' έξω εδώ πέρα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: το αποφεύγω.
1: Μάλιστα. Σύμφωνα με το ερτολόγιο, ναι, λοιπόν, τιμά τη μνήμη των Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά Μαρτύρου, το Αγίου Ευσεβίου, Ιερό Μάρτυρος επίσης. Τα ονόματα που γιορτάζουν λοιπόν είναι Ζήνα, Ζένα, Ζένια, Ζηνάς, Ζένος, Ζένας, Ευσεβία, Σέβη, Σεβούλα, Ευσέβιος, Ευσεβής.
0: Ναι.
1: Ναι, τι.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Διαβάζω το μήνυμα του Φόρτσα Παοκάρα. Είπε αυτό, αλλά άργησε να μου ήρθε εμένα.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν,
1: δεν πειράζει, Φόρτσα Παοκάρα, ναι, μου. Ναι. Αγάπη. Μόνο αγάπη. Αγάπη,
0: ναι, αγάπη μόνο.
1: Αγάπη μόνο. Λοιπόν, Κερούλης, ναι, γενικά.
0: Τα βάλες όλα μέσα. Να σου πω, γιατί ακούς?
1: Γενικά, γιατί μας αγαπάει.
0: Ναι, το βλέπω.
1: Εμένα με αγαπάει. Δεν ξέρω.
0: Εσένα σε αγαπάει. Ναι,
1: λοιπόν,
0: όντως.
1: Γενικά, έθριος θα είναι ο καιρός. Σήμερα το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες κατοικίδες στα ορεινά της Ήπειρου και της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί, εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς. Τοπικά στα επιρροτικά του 35 με 36 αντίστοιχα και στην ανατολική νησιωτική χώρα από 29 στους 31 και στα νότια τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα είναι έθριος ο καιρός, θερμοκρασία από 22 έως 33 και Θεσσαλονίκη ίδια 20 με 33 θερμοκρασία. Γενικά έθριος επίσης ο καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε μπορεί να και να σημειωθούν κάποιοι τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.
0: Τοπικοί όμβροι.
1: Όμβροι. Λοιπόν,
0: ζακέτα να μην πάρεις, διότι
1: εδώ
0: θα βγάλεις
1: στην Αθήνα
0: την μπέμπελη. Ούτε ομπρέλα χρειάζεται να πάρεις. Ένα μαγιουδάκι καλό είναι να το έχεις, ποτέ δεν ξέρεις πού θα βρεθείς για να ρίξεις μια...
1: Δευτέρα μπουκιά. Είναι.
0: Δευτέρα. Ποτέ δεν ξέρει το πρόγραμμα του άλλου που θα τον οδηγήσει. Ναι. Δεν, λοιπόν.
1: Πάντως είναι Δευτέρα. Δεν χρειάζεται, δεν πειράζει.
0: Να έχουμε και τα πρώτα δείγματα ότι τα πάντα λειτουργούν σωστά σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ο Θεόφιλος λέει: καλημέρα, επειδή είπαμε νωρίτερα ότι σήμερα λύγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Ναι.
0: Πρέπει να σου πω, Στεφανία μου, εχθές έζησα. Γενικότερα είναι εμπειρία, ρε παιδί μου. Στην Ελλάδα το κάθε πράγμα είναι εμπειρία. Ο Έλληνας δεν τα αφήνει απλά την τελευταία στιγμή. Έτσι, τα κάνει και όλα μαζικά. Εχθές λοιπόν, λέω, το έλεγα προηγουμένως στον Τζιβελεκίδη.
1: Πήγες βόλτα στη γειτονιά και είδες καθαρισμό οικοπαίδων.
0: Βγήκα στο μπαλκόνι, ρε παιδί μου. Βγήκα στη βεράντα λίγο να κάνω να πιω ένα καφέ έτσι. Επειδή φύσαγε, είχε αυτό το αεράκι το οποίο εμένα μου αρέσει, σε συνδυασμό με τον ήλιο. Και βγαίνω έξω και βλέπω ένα σύννεφο, ένα τέτοιο. Και άκουγα. Βρουβρουβρουβρουβρου από εκεί. Βρουβρουβρουβρουβρου από εδώ. Βρουβρουβρουβρου παραπέρα. Όλα τα οικόπεδα είχαν μπει στη διαδικασία για να τα κουρέψουν.
1: Βρήκανε μάστορες δηλαδή.
0: Ναι, βρήκανε μαστόρια εκεί πέρα
1: εδώ
0: και άρχισαν.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτό. Λοιπόν, την τελευταία στιγμή. Αλλά βλέπω εδώ. Επειδή σήμερα λοιπόν λύγει η προθεσμία και θα πρέπει να μπείτε στην πλατφόρμα, μην δηλώσετε όμως κάτι το οποίο να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι λέει από αύριο θα ξεκινήσουν οι εντατικοί έλεγχοι. Δεν μου είσαι, ας πω, πού βρήκαμε τους εντατικούς ελέγχους?
1: Στα οικόπεδα.
0: Ναι. Γενικότερα. Παντού δεν λένε ότι δεν έχουμε κόσμο για να ελέγξουν.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς θα γίνουν οι άλλοι, σε συνεργασία φαντάζομαι.
0: Με τους Δήμους.
1: Με τους Δήμους.
0: Ναι, που έχουν άπλετους υπαλλήλους εκεί. Αμέτρητους, αναρρύθμιτους υπαλλήλους. Τέλος πάντων, το σίγουρο είναι να μην δηλώσετε κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην
1: πραγματικότητα. Είχαν γίνει μέχρι χθες 610.000, κάτι τέτοιο, ναι. Πάντως δηλώσεις μέχρι χθες.
0: Ο Θεόφιλος πάντως στέλνει μήνυμα, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Ενημερώστε μας και οι υπόλοιποι. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται με την πλατφόρμα για τον καθαρισμό οικοπαίδων? Συμπληρώνω τα απαιτούμενα και δεν μπορώ να πατήσω υποβολή.
1: Ναι.
0: Τώρα τι να σου πω, ρε άδερφε. Λίγο να το δούμε, να ρωτήσουμε κιόλας.
1: Σίγουρα είναι όλα τα. Γιατί δεν υπάρχει. Δεν είχαμε κάποιες αναφορές τις προηγούμενες μέρες.
0: Μα αυτό είναι το οποίο μου κάνει
1: για την πλατφόρμα, γι' αυτό το λέω. Έχουν γίνει όλα σωστά σίγουρα. Δηλαδή, γιατί όλες οι υπόλοιπες πλατφόρμες θα μπορούσα να το πιστέψω. Απλά γι' αυτή.
0: Να τον ακούς τον Παπαδάκη. Να. Λοιπόν, ο Νίκος.
1: Πες μου.
0: Τζατζικοκίνηση λέγεται το σουβλατζίδικο. Από
1: ωραία.
0: Το 1981 πηγαίνω εκεί. Τη δεκαετία του 80 τύλιγε τα σουβλάκια με χαρτί που έγραφε Παναθηναϊκός. Είχε τριφύλια κλπ. Το δε τζατζίκι το φτιάχνει ο ίδιος ο Γιώργος. Ωραίο σουβλάκι, αν και παοκτζής, πηγαίνω συνέχεια εκεί. Μ' έχουν πάει, πρέπει να σας πω. Πραγματικά εκπληκτικό το σουβλάκι. Είναι, ρε παιδί μου, είναι η γεύση του παλιού. Εσύ δεν το έχεις προλάβει, είσαι μικρή ηλικία. Του παλιού σουβλακίου, του αθηναϊκού, του κλασικού. Χωρίς πατάτα μέσα. Μα άμα του πεις, σου βάζει βέβαια. Θα σε πάω. Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και για πάρτι σου θα βγάλουμε και selfie.
1: Να σου πω που.
0: Με φόντο τον Ομπράντοβιτς.
1: Πού είναι το μήνυμα για την πλατφόρμα? Θα την κοιτάξω λίγο να ρωτήσουμε όντως.
0: Ναι.
1: Πού είναι το μήνυμα, απλώς για να το κρατήσω, γιατί το έχασα. Α, το βρήκα του Θεόφιλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, okay. Να το δω. Πάντως, μια που λες ότι όλοι έσπευσαν τώρα τις τελευταίες ημέρες. Τις προηγούμενες μέρες, πριν από το Σαββατοκύριακο, που είναι λίγο της τελευταία στιγμή, στο προηγούμενο διάστημα, έλεγαν ότι δεν βρίσκανε πάντως κόσμο. Δηλαδή δεν υπήρχαν κυπουροί ούτε για δείγμα. Και μάλιστα τους ζητούσαν αρκετά χρήματα.
0: Αυτό ήταν το ζήτημα. Ότι σου κάποιοι λέω... θέλησαν να το εκμεταλλευτούν. Να λοιπόν, εδώ είναι που πρέπει κάποιες φορές η πολιτεία αυτά τα πράγματα να τα προβλέπει. εκτοξεύθηκαν
1: είναι
0: στα ύψη.
1: Είναι βεβαίως ανάλογα και με τις εργασίες που θα απαιτηθούν, αλλά...
0: Γιατί τι κάνεις, ξεχυλώνεις το οικόπεδο.
1: Μάθαινε ότι η αμοιβή των επαγγελματιών ήταν από 200 μέχρι 1000 ευρώ για κάθε στρέμμα, ανάλογα σου λέω με τις εργασίες.
0: Επειδή εμείς στο χωριό, είναι κάτι το οποίο δεν περιμέναμε την πλατφόρμα, το κάνουμε κάθε χρόνο. Επιβάλλεται να γίνεται κάθε χρόνο. Έτσι, ειδικά όταν είναι μέσα στον ιστό του χωριού το οικόπεδο και όλα τα σχετικά. Και κάθε χρόνο πληρώναμε συγκεκριμένους ανθρώπους με συγκεκριμένα χρήματα.
1: Ωραία.
0: Όταν έγινε όλη αυτή η ιστορία, που πολύ σωστά έγινε, διπλασιάστηκαν τα μεροκάματα. Διπλασίασαν τα μεροκάματα, γιατί σου λέει τώρα ο άλλος το έχει επί τούτου ανάγκη να το κάνει, διότι αν δεν το κάνει θα φάει πρόστιμο. Άρα η πολιτεία έπρεπε να το έχει προβλέψει αυτό. Ότι θα εκτοξευθούν τα μεροκάματα. Τώρα θα μου πεις, τα πάντα δεν είναι ελεύθερη αγορά. Έχει να κάνει με τη ζήτηση και με την προσφορά. Ναι, εντάξει, αλλά κάπου πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέτρο. Στέλιο μου, έχεις απόλυτο δίκιο για το θέμα των οδηγών εκεί στην ΟΣΥ. Δεν έχει να κάνει με αυτό το οποίο λες στο τέλος του μηνύματός σου, που είναι και αρκετά μεγάλο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι μας έχει πάρει λίγο το κομμάτι της επικαιρότητας σε άλλα ζητήματα. Έχουμε βρει κάποια στοιχεία με τη Στεφανία, απλά πρέπει να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ για να το βγάλουμε στον αέρα και να βγάλουμε και συνεντευξιαζόμενους να μας απαντήσουν για το συγκεκριμένο θέμα. Καταλαβαίνω το ενδιαφέρον σου, πάντως σε καμία των περιπτώσεων, επειδή γράφει συγκεκριμένο πράγμα στον επίλογο, θα μου επιτρέψεις να μην το διαβάσω στον αέρα αυτό το οποίο γράφεις, αλλά εσύ καταλαβαίνεις. Δεν έχει να κάνει πάντως με αυτό σε καμία των περιπτώσεων. Εδώ είμαστε στο αληθινό, στο ελεύθερο ραδιόφωνο αυτής της χώρας. Έτσι για να το τελειώνουμε.
1: Λοιπόν, αφού απαντήσω στον Αλέξ, περίμενα ένα μήνυμα τέτοιο οπωσδήποτε. Ναι. Ολυμπιακού δεν γινόταν να μην έρθει. Καλός ο παρεξημός για το Ζέλικο, όπως λέτε, και οι φωτογραφίες στο Σούνιο. By the way, λέει, έλειπε το τραπεζάκι γιατί δεν είχε τίποτε να βάλει πάνω.
0: Ρε Αλέξη, μην
1: τα λες. Θα μας θυμίσετε τι είχε πει ο Γεραγόπουλος το 2012 όταν έφυγε ο Ζέλικο. Και αυτές υπάρχουν στο διαδίκτυο, αλλά σας στέλνω μία φωτό. Δεν έχει έρθει φωτό, όμως στείλτε, ναι, σε παρακαλώ. Για να φρεσκάρετε τη μνήμη σας.
0: Αλλά μην τα λες, ρε.
1: Θυμηθείτε, λέει, τι πάθετε πέρυσι με την Αλαζονία, πρόεδρο προπονητή.
0: Λοιπόν, σωστό.
1: Αλλά την έστειλε, μισό λεπτό.
0: Συμφωνώ σε όλα όσα γράφει ο Αλέξης, σε ένα μόνο. Τώρα μην, επειδή.
1: Από τώρα που το λες, δεν το έχει.
0: Επειδή ο Ζέλικο.
1: Να τη δήλωσε, δεν τη λέξει.
0: Επειδή ο Ζέλικο. Εντάξει, έχει και μία ιστορία. Δηλαδή θα μπορούσαν να βάλουν στο τραπεζάκι τα ευρωπαϊκά που έχει πάρει ο Ζέλικο με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, μην αυτό. Καλή είναι η πλακίτσα.
1: Περασμένα, ξεχασμένα.
0: Όχι, είναι περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα ανακλέδια.
1: Όχι, όχι, τις δηλώσεις.
0: Α, ποιες δηλώσεις.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Θα τα πούμε και συνέχεια. Τη δηλώσει που έχει στείλει φωτογραφίες. Screenshot από δηλώσει παλιέ, περασμένα, ξεχασμένα. Αυτά τώρα, εντάξει, δεν βαριέσαι. Τώρα στην.
0: Κάτι είχε συμβεί και ένα περιστατικό ανάμεσά του, δεν είχε.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, λοιπόν. Στην Ελβετία.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, έλα, δεν τρέχει τίποτα.
1: Τόσα χρόνια μετά.
0: Έλα, ρε, παιδί μου, ναι. Έχει παραγραφεί. Εδώ παραγραφεί.
1: Εσύ μετά έχει ξαναβρει με πρώην σου ποτέ. Δεν έχει ξαναβρει με πρώην σου ποτέ.
0: Το σκυλομετάνιωσα.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Το σκυλομετάνιωσα και πρόσφατα στο τσάκ το γλίτωσα.
1: Στην Ελβετία, λοιπόν, ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες, λέμε τώρα, ναι.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται, λοιπόν.
0: Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει.
1: Τι εννοείς, δεν έχεις καταλάβει.
0: Γίνονται διαπραγματεύσεις εν μέσω απειλών ή γίνονται απειλές. Εκτοξεύονται απειλές εν μέσω διαπραγματεύσεων.
1: Όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, με το που υπεγράφει αυτή η προεργατακτική συμφωνία, ήδη παραβιαζόταν ένας από τους όρους τους.
0: Ναι.
1: Από τους όρους της συμφωνίας. Και αυτός ο όρος ήταν ότι περιλαμβάνει ξεκάθαρα.
0: Συγγνώμη, δεν.
1: Θεέ μου.
0: Συνέχισε. Μου κάνει νοήματα.
1: Ότι ένας από τους όρους που περιλαμβάνει ξεκάθαρα η συμφωνία είναι να μην εκτοξεύει μία πλευρά προς την άλλη απειλές. Αυτό παραβιαζόταν day one.
0: Ναι.
1: Το ξεκίνησε ο Τραμπ, οπότε μετά συνεχίστηκε. Το ίδιο έγινε και χθες.
0: Καλά, το ξεκίνησε ο Τραμπ και το συνεχίζει ο Τραμπ.
1: Ναι, εντάξει, όχι, μετά απαντάνε και άλλοι, αυτό εννοώ.
0: Α, από αυτή την άποψη.
1: Πάντως, φαίνεται να λένε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, λένε ότι ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες και τεχνικές ομάδες τώρα συνεχίζουν την δουλειά εκεί. Μίλησε για πρόοδο καλή στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις δεσμεύσεις, την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, και είπε ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία επέμεινε πως ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει σε όλα τα μέτωπα και στο Λίβανο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και σύμφωνα με τον ίδιο, είπε ότι συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την έκδοση των απαραίτητων αδειών για την πώληση του ιρανικού πετρελαίου και αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, και συμφωνήθηκε και η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση των πλοίων μέσω των στενών. Υπάρχει κοινή δήλωση από το Κατάρ και το Πακιστάν. Σημειώνουμε ότι αυτές οι δύο χώρες λειτουργήσαν ως μεσολαβητές στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εκεί στην Ελβετία, που είπαν σε κοινή τους δήλωση ότι οι διαπραγματεύσεις έγιναν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Τώρα θετικό και επικοδομητικό θες να το κάνει, αλλά τέλος πάντων, και ότι η Επιτροπή συμφώνησε εκεί που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις έναν οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας των εντός 60 ημερών, όπως έχουν πει από την πρώτη στιγμή. Άρα το ένα είναι αυτή η κοινή δήλωση.
0: Όταν πάντως ακούς επικοδομητικό,
1: αυτό, κλασικά.
0: Σε καλό κλίμα και όλα τα σχετικά, ξέρεις ότι μέσα έχει γίνει το έλα να δω.
1: Θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας τεχνικές συνομιλίες. Το λέει και η πλευρά του Ιράν ότι το Πακιστάν και ο ρόλος του διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο. Θα δούμε από εδώ και πέρα τι μέλη γενέστε. Θα δούμε και τι, για παράδειγμα, δηλώσεις θα κάνει σήμερα ο Τραμπ, γιατί ο Γκαλιμπάφ δεν το αφήνει σου λέω αναπάντητο. Όταν υπήρχαν οι απειλές, όταν υπήρξαν οι απειλές από την Τραμπ και χθες, λέει να θα απαντήσουμε.
0: Όταν τώρα ακούς τον άλλον να λέει στο Fox News την ώρα που είναι κλεισμένοι οι υπόλοιποι μέσα στη Λουκέρνη και κάνουν διαπραγματεύσεις, και λέει ότι αν κλείσουν τα στενά του Ορμούς δεν θα βρουν χώρα για να επιστρέψουν.
1: Ναι, ναι, είναι επίσης λέω.
0: Εκείνη την ώρα κάπως σε ενημερώνουν, σου στέλνουν μήνυμα ότι ξέρεις έχει πει αυτό το πράγμα ο Τραμπ. Δεν κάθεσαι εκείνη την ώρα να πεις, δεν τρέχει τίποτα.
1: Γι' αυτό οδήγησε και σε προσωρινή πάυση των συνομιλιών και γράφανε όλα τα διεθνή μιμιέ ότι αποχωρούν, ότι είναι στον αέρα οι συνομιλίες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Και γι' αυτό και απάντησε ο Γκαλιμπάφ. Δεν ξέρω γιατί ο Τραμπ έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση, να είμαι ειλικρινής.
0: Γιατί μπορεί να είχε την πληροφορία μέσα από τις διαπραγματεύσεις ότι οι Ιρανοί επιμένουν ότι μετά τις 60 ημέρες τα στενά του Ορμούς θα είναι υπό τον έλεγχό τους και θα βάζουν τέλη διέλευση διόδια, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Έχω την αίσθηση ότι θα μπουν κάποια τέλη, αλλά δεν θα είναι διόδια. Στο λέω εδώ και μέρες, αλλά αυτό είναι η αίσθησή μου, τα οποία θα το ονομάσουν κάπως αλλιώς.
0: Το λέω ως διόδια στην καθομιλουμένη. Ασφαλώς και δεν θα είναι διόδια με την.
1: Σιγά μην βάλουν και μπάρες. Όχι, το έχουν διαχωρίσει. Θα είναι κάποια τέλη. Θα βρουν έναν τρόπο για να εισπράττουμε χρήματα.
0: Το θέμα είναι το εξής.
1: Τα διόδια δεν θα είναι.
0: Μισό λεπτό. Το θέμα είναι ότι τα πλοία πλέον, ενώ περνούσαν, η διέλευσή τους ήταν δωρεάν, πλέον θα πληρώνουν.
1: Μάλλον.
0: Πράγμα το οποίο σημαίνει, αυτό θέλουν οι Ιρανοί.
1: Ναι.
0: Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το κόστος μεταφοράς του πετρελαίου θα ανέβει υπερβολικά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πόσο χρόνο έχουμε, κύριε Τζιβελεκίδη? Θέλεις ωστόσο να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Δεν θέλεις? Νομίζω ότι όλοι θέλουμε να ξέρουμε τι πληρώνουμε για το ρεύμα μας. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33, ή επισκέψου φυσικοαεριοελλάντος.gr. Μία λέξη με δύο ουέ στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας. Διαφημισούλες.
1: Βεβαίως.
0: Φύγαμε.
2: FM. Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Αρχίζει. Θέλουν όλοι τα μωρά, παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
2: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Ει, hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Άμη το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο!
8: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από το στενά του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Αναλυτικά στο real.gr. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 79 δολάρια το βαρελί. Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου του 45χρονης στα Χανιά, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια. Ο 43χρονος καθομολογία δολοφόνος ισχυρίστηκε ότι καυγάδισε με το θύμα στο σπίτι της που νίκιαζε. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα.

0: Εμάς να ακούσουμε τη Μάνη.
1: Τι ευχάριστα νέα είναι αυτά που ακούω.
0: Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε.
1: Ούτε γεννητούρια να είχαμε.
0: Τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Θα σφάξουμε και το μόσχο το σιτευτό. Όχι, αυτό είναι σε άλλη περίπτωση. Αλλά δεν πειράζει. Μόσχο να έχουμε και όλα καλά. Γιατί εκεί που έχει φτάσει το μοσχάρι, άσα να πάνε. Πώς θα πάτε με την ακρίβεια εσείς εκεί έξω, όλα καλά?
2: Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Ρωτάω, ρε παιδί μου. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν. Μου στείλανε και ένα μήνυμα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γενικότερα, πραγματικά.
2: Θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Χριστούλια, παρακολουθεί στενά την πλατφόρμα, να ξέρεις.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι. Γιατί,
0: την πλατφόρμα με τα οικόπεδα.
2: Την πόσο κάνει, βρε, την
0: πλατφόρμα. Την πόσο κάνει, την πόσο κάνει.
2: Λοιπόν, το πόσο κάνει.
0: Ναι.
2: Γιατί έγραψε πολλά θέματα τις πρώτες μέρες και για τις μεγάλες διαφορές των τιμών, για τα προϊόντα που δεν υπάρχουν, τέλος πάντων.
0: Τι εννοεί τώρα ο Χριστούλιας για τα προϊόντα που δεν υπάρχουν?
2: Έλα, στα έλεγα τις προηγούμενες
0: δηλαδή
2: ημέρες.
0: Είναι σαν το μετρό της Θεσσαλονίκης που λέγαμε κάποτε. Είναι τόσο ωραίο που απλά δεν υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα.
2: Όχι ακριβώς.
0: Ακριβώς.
2: Μας έγραφε που βράχει και κυκλώνει ουσιαστικά η πλατφόρμα. Μας τα έλεγε και εδώ ο κύριος Ραυτόπουλος. Λοιπόν,
0: δηλώσει. Ο Ραυτόπουλος πότε τον βγάλαμε εμείς?
2: Δεν τον βγάλαμε εμείς, τον βγάλαμε ήμουνα με τον Ιωσήφ. Συγγνώμη, ήταν την επόμενη μέρα που ανακοινώθηκε η πλατφόρμα. Συγγνώμη.
0: Κατάλαβες.
2: Δεν θυμάμαι τώρα, συγγνώμη τώρα. Λοιπόν, είχε μιλήσει.
0: Δεν θυμάται ολόκληρη σεζόν ποιους έχουμε βγάλει, που έχουμε βγάλει την Άρτα και τα Γιάννενα. Αυτό, τη κόλλησε ο καλεσμένος με. Εντάξει. Έγινε ρε Ιωσήφ, έγινε.
2: Ρε Σιμίνη, είσαι ζηλιάρη.
0: Δεν είμαι ζηλιάρης, ρε παιδί.
2: Τώρα ήθελα να μιλήσω για την ακρίβεια.
0: Άντε, μίλα για την ακρίβεια.
2: Γι' αυτό θυμήθηκα τον κύριο Ραυτόπουλο. Μάλιστα. Τι να κάνω δηλαδή τώρα. Ήμαρτον.
0: Ήμαρτον.
2: Λοιπόν, μίλησε και για τιμές προϊόντων που ήταν λάθος, για τιμές διαφορετικές από αυτές που υπάρχουν στα ράφια του σούπερ μάρκετ, για προϊόντα που είχαν καταργηθεί από τις βιομηχανίες. Και για αγαθά που είναι στην πλατφόρμα αλλά δεν τα έχουν κάποια καταστήματα, προϊόντα που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτά έλεγε τώρα, τι να σου πω. Αλλά την παρακολουθούμε γιατί καταλαβαίνω ότι κάθε μέρα θα βελτιώνεται. Κάθε εβδομάδα εξάλλου το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι είναι ένα εργαλείο στην ανάρτησή του που ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα βελτιώνεται. Ναι. Τα είπαμε, δεν είναι κακό εργαλείο, αλλά το θέμα είναι ότι εκτός από τη σύγκριση πρέπει να πέσουν και οι τιμές.
0: Ο Άρης στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Ναι. Τώρα, συγγνώμη για το μηδίαμα, έχει να κάνει με ένα inside story ανάμεσα σε μένα και τη Στεφανία. Στην Αλβανία, λέει ο Άρης, έχουμε την επανάσταση των φλαμίγκο. Στην Ελλάδα έχουμε την επανάσταση του καναπέ.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Άδικο να σου πούμε ότι έχεις, δεν έχεις. Τώρα το υπόλοιπο το συνθηματάκι εγώ δεν το αναφέρω στον αέρα. Αντιλαμβάνεσαι. Δεν μου αρέσει ούτε με την ανάποδη βερσιόν, πόσο δε μάλλον με την βερσιόν
2: λοιπόν,
0: την οποία.
2: Πάντως αυτές οι αποκλίσεις στις τιμές μπορούν να κάνουν μια διαφορά. Οπότε πραγματικά είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αν κάποιος θέλει να το ψάξει. Όχι για να πάει από το ένα σπεπάρι να πάρει το ένα προϊόν και στο άλλο να πάρει το άλλο προϊόν, αλλά τέλος πάντων το σύνολο του καλαθιού να είναι φθηνότερο κάπου ανάλογα με τα προϊόντα που έχει επιλέξει ο καθένας. Πιο σημαντικό για μένα είναι το θέμα ότι υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα που οι Έλληνες καταναλωτές πληρώνουν ακριβότερα από Ευρωπαίους. Δηλαδή,
0: είναι απορίας άξιων πώς γίνεται παραδείγματος
2: γάλα,
0: χάρη
2: γίνει χαμός.
0: Πώς γίνεται, πρόσεξε. Εμένα αυτό το οποίο με έχει ενοχλήσει, ρε παιδί μου. Με έχει ενοχλήσει. Δηλαδή, ένα προϊόν το οποίο παράγεται στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Το βρίσκεις ή πιο φθηνό ή εν πάση περιπτώσει πάνω κάτω στην ίδια τιμή που το βρίσκεις και στην Ελλάδα.
2: Για τη φέτα για παράδειγμα, το είπαμε για ένα αλάτι γνωστής μάρκας.
0: Είναι απαράδεκτο, κάτι δεν πάει καλά.
2: Λοιπόν, ναι,
0: που είναι λοιπόν, και να το ξαναπούμε.
2: Γι' αυτό φωνάζαμε ότι πρέπει να αυξηθούν πάρα πολύ οι έλεγχοι, γιατί πλέον υπάρχει και η διαφάνεια.
0: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Μόνη της πλατφόρμα αυτή δείχνει το επίπεδο της εσχροκέρδειας που υπάρχει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Άρα λοιπόν τι περιμένουν για να βάλουν, να τους ταράξουν στα πρόστιμα?
2: Τίποτα.
0: Τι περιμένουν?
2: Κανονικά τίποτα δεν θα έπρεπε.
0: Και εν πάση περιπτώσει.
2: Ακούω το Υπουργείο που λέει ότι τους πειράζει. Άκουγα τον Τάκη Θεοδωρικάκο την προηγούμενη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση πλατφόρμας που είχε βγει εδώ στο Real FM στον Χατζη Νικολά και έλεγε ουσιαστικά ότι τους. Επέμενε ο Χατζη Νικολά και έλεγε ότι αυτό η πλατφόρμα. Και σωστά έλεγε.
0: Ναι.
2: Ότι αυτή η πλατφόρμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή πρέπει να βοηθήσει ουσιαστικά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δηλαδή να τα δείτε, τα πηγαίνετε.
0: Ναι.
2: Να τους ξεσκίσετε, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Έχει άδικο.
2: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, και λέω, έλεγε ο κύριος Θεοδωρικάκος, λοιπόν, ότι αυτό που τους πειράζει πάρα πολύ τις εταιρείες είναι η δημοσιοποίηση. Με τη λογική ότι πλήττεται η φήμη τους. Εγώ το ακούω γενικά. Και στα πρόστιμα όταν μπαίνουν και γενικότερα δημοσιοποίηση. Πώς κάναμε εμείς ρεπορτάζ και λέγαμε, ξέρω εγώ, το τάδε καθαριστικό έχει αυτό εδώ. Και στο σούπερ μάρκετ πλήττεται η φήμη. Με τη λογική ότι είσαι πιο φθηνός εσύ, εγώ είμαι πιο ακριβή, άρα πλήττεται η φήμη μου. Αλλά δεν φτάνει μόνο
0: να
2: αυτό.
0: Να μην παρεξηγηθούμε.
2: Πρέπει να μπουν πρόστιμα, να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των εταιριών και να εισπράττονται τα πρόστιμα. Ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι εισπράττονται. Οπότε.
0: Να μην
2: θέλω να πιστεύω ότι εισπράττονται.
0: Να μην παρεξηγηθούμε. Είναι μια χαρά η πλατφορμίτσα αυτή. Πραγματικά και μπορείς να κάνεις πολύ καλή σύγκριση. Και εφόσον έχει και δυναμική, είναι δυναμική πλατφόρμα και κάθε τρεις και λίγο όταν υπάρχουν αλλαγές, αυτόματα αλλάζουν και οι τιμές μέσα στο. Είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά πρώτον, δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια. Και δεύτερον, αναρωτιέμαι για ποιο λόγο μία τέτοια πλατφόρμα δεν είχαν στα χέρια τους οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που να βλέπουν, επαναλαμβάνω, το μέγεθος της εσχροκέρδειας. Και σε ποιες περιπτώσεις γίνεται αυτή η εσχροκέρδεια.
2: Ναι.
0: Έτσι, για να τελειώνουμε. Λοιπόν, τώρα,
2: δεν είναι φόρτσα... πάντως, επειδή υπάρχουν και οι προσφορές, επειδή πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί γενικά στις τιμές που βλέπουμε σε σχέση με τις αποκλήσεις.
0: Προσεκτική από ποια άποψη θέλεις? Είναι. Βλέπεις ένα προϊόν, η χαμηλότερη τιμή παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι 2 ευρώ και η υψηλότερη να είναι στα 5.
2: Και την επόμενη εβδομάδα το ίδιο να είναι ανάποδα.
0: Γιατί
2: έχει ένα προϊόν να το έχει σου.
0: Μα δεν είναι το θέμα. Μα δεν είναι το θέμα.
2: Γι' αυτό λέω ότι το πρόβλημα δεν είναι η πλατφόρμα. Το πρόβλημα μόνο. Το πρόβλημα είναι.
0: Γιατί να υπάρχει το 5. Γιατί την επόμενη εβδομάδα, ναι, μπορεί να είναι ανάποδα τα σούπερ μάρκετ. Αυτό που ήταν 5 την μία εβδομάδα, την επόμενη να είναι 2 και ανάποδα. Έχει απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι γιατί να υπάρχει το 5.
2: Αυτό
0: είναι το ζήτημα. Λοιπόν, φόρτσα πάω κάρα μου. Επειδή, ξέρετε, με τα fake news γενικότερα και με την κάθε. Δεν ξέρω πώς να το πω. Και με την κάθε παρόλα που μπορεί να πετάξει κάποιος ή να γράψει κάποιος, αποπροσανατολίζουμε την κουβέντα. Λέει, πόσο κάνει η πλατφόρμα και γιατί αυτά τα εκατομμύρια τα έδωσαν σε ιδιώτη και όχι σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο για την ανάπτυξή του. Αλλά είπαμε τα φιλαράκια μας να είναι καλά. Πρώτα απ' όλα δεν κάνει εκατομμύρια. Γιατί αν άκουγες, είσαι καθημερινός ακροατής, ρε φόρτσα πάω κάρα. Του Real FM για τις εκπομπές. Την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Πότε βγάλαμε τον κύριο Παπασυργίου?
2: Την Παρασκευή.
0: 370.000 είπε ο κύριος Παπασυργίου ότι κόστησε η πλατφόρμα. Ποια εκατομμύρια? Τώρα θα μου πεις, τα 370 χιλιάρικα είναι λίγα. Δεν ξέρω πόσο χρειάζεται για την ανάπτυξη μιας τέτοιας πλατφόρμας. Πόσα χρήματα χρειάζονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχει καμία σχέση με τα εκατομμύρια τα οποία έγραψαν κάποιοι. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται σε αυτή τη χώρα.
2: Να πούμε ότι έβγαινα, υπήρχαν τις προηγούμενες μέρες κάποια δημοσιεύματα.
0: Ναι.
2: Για πλαφόν, ότι εξετάζεται το πλαφόν, ότι άνοιξε τέλος πάντων ένα παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, μέσω, και αυτό υποτίθεται το παράθυρο άνοιξε μέσω της νέας εθνικής στρατηγικής και για τη στεγαστική πολιτική του 2026-2035 που τέθηκε σε διαβούλευση και διευκρίνησε, επειδή υπήρχαν πάρα πολλά δημοσιεύματα και αντιδράσεις, διευκρινίστηκε από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής ότι δεν εξετάζεται πλαφόν στα ενίκια της Αμπεχαρά μας. Ότι ούτε
0: και πώς θα αντιμετωπιστεί δηλαδή?
2: Ούτε στρατηγική περιλαμβάνει σχετική πρόταση, ούτε η κυβέρνηση εξετάζει ή προτίθεται να προχωρήσει οποιαδήποτε μορφή διοικητικού καθορισμού ή ανώτατου ορίου στις τιμές των μισθών, δηλαδή πλαφόν.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Ναι.
0: Για να δούμε.
2: Θες τους δείκτες. Υπάρχουν κάποιοι, κάποιοι δείκτες. Ένας εθνικός δείκτης τιμών κινήτων και νοικίων, για παράδειγμα. Λοιπόν, πώς θα αντιμετωπιστεί, δεν ξέρω. Το θέμα είναι να βγουν περισσότερα σπίτια στην αγορά για να πέσουν.
0: Χαλάρωσε το ρολόγιο τους δείκτες, ένα πράγμα.
2: Ναι. Αλλά δεν βγαίνουν τόσο όσο θα θέλαμε.
0: Πάμε σε διαφημιστικό, ναι, κύριε Τζιβελεκή.
2: Πρέπει να βγάλουμε τις επόμενες μέρες πάντως για τα κινητά, για να σχολιάσουμε και τη στεγαστική, αυτή την εθνική στρατηγική για την στεγαστική πολιτική. Και πόσο ακριβώς θα μπορούν να πέσουν τιμές αν δεν υπάρχει.
0: Για να δούμε πόσο εθνική είναι και πόσο στρατηγική η εθνική στρατηγική. Ναι. Διαφημισούλες. Δικό σας κύριε Τζιβελικίδη, βλέπω ανυπομονείτε. Πάμε.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά. Μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
9: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
12: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
15: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
16: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πολλές, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Τι ωραίο, δηλαδή απολαύστε την ημέρα, πραγματικά απολαύστε την ημέρα. Καταγάλανος ο Αττικός ουρανός. Ήδη βλέπετε, όσοι μπορείτε να λιαστείτε κιόλας, διότι είναι ο ήλιος δυνατός, βλέπουμε εδώ πέρα. Ζούμε στην πιο όμορφη, άσχημη πρωτεύουσα, έχω την εντύπωση, του κόσμου.
1: Τι είπες?
0: Στην πιο όμορφη, άσχημη. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι πανέμορφη, αλλά είναι γεμάτο ασχήμιες. Δεν είναι, δεν υπάρχουν πολλές.
1: Υπάρχουν.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά την αγαπάμε αυτή την πρωτεύουσα, την αγαπάμε αυτή την πόλη.
1: Έχει μια ακριβώς έτσι ωραία άβρα. Ναι. Εντάξει, ότι δεν είναι πολύ όμορφη, αλλά έχει, έτσι, έχει κάτι.
0: Ναι, κατεβαίνεις ας πούμε στο κέντρο της Αθήνας.
1: Γίνεται πανηγύρι στο κέντρο τώρα, ειδικά που το μετρό είναι.
0: Μυρωδιές, αυτό. Μπορείς να βρεις και γονίτσες της παλιάς. Τη παλιά, πολύ όμορφη Αθήνα.
1: Ακόμα, λίγο ακόμα μπορεί.
0: Και μακάρι να καταφέρουμε να τι διατηρήσουμε αυτέ τι όμορφε γονίτσε. Είναι η κυρία Στεφανία Κασίμη, αυτή η υπέροχη βελούδινη φωνή που ακούτε.
1: Ευχαριστώ, Νίκο. Ευχαριστώ, Νίκο. Οι μεγάλε ειδήσει στην αρχή δημιουργούν φόβο.
0: Με λένε.
1: Φόβο. Στον Νίκο δεν μιλάω. Στον Νίκο, στον ακροατή. Οι μεγάλε ειδήσει στην αρχή δημιουργούν φόβο.
0: Ναι, ναι.
1: Στους Ολυμπιακούς. Δεν λέω γάβρος που γράφει Ολυμπιακούς.
0: Εννοείται.
1: Συνέχισε να στηρίζεις.
0: Ένας φόβος και αυτό
1: άσε
0: το οποίο βλέπεις είναι δάκρυ.
1: Και άσε το διπλανό σου να σχολιάζει. Πανάθα 7 κύπελα, γάβρος 4 κύπελα. Καλή συνέχεια.
0: Εντάξει ρε παιδιά. Δεν... Καλώς όρισε, καλώς να ορίσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος φεύγει από την Τουρκία και έρχεται στην Ελλάδα. Να τα πούμε και αυτά. Από την Τουρκία δεν έφυγε.
1: Στην Παρτιζάν δεν ήταν.
0: Στην Παρτιζάν ήταν τελευταία.
1: Ναι.
0: Κρίμα, πήγα να το δέσω, επειδή εμείς πάμε τώρα στην Τουρκία. Και πήγα να το δέσω. Αλλά στην Παρτιζάν μέσω Τουρκία.
1: Έχει πειράξει ζέστη,
0: Εννοείται. Αλλά στην Παρτιζάν μέσω Τουρκία δεν πήγε.
1: Πάμε στον Νίκο Νανούρη.
0: Νίκο Νανούρη. Γεια σου, ρε Νίκο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα. Μέσω Τουρκία πήγε. Έχει πάρει και Ευρωλίγκα με τη Φενέρμπαχτσε.
1: Αχ, πήγε και. Πήρε και με τη Φενέρ, θες να βρεις.
2: Ακριβώς.
0: Με την Παρτιζάν δεν πήρε.
1: Εντάξει.
0: Ίσως η τελευταία Ευρωλίγκα που πήρε να ήταν με την Φενέρμπαχτσε.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι πήρε ο Μπράντοβιτς ή τι πρόκειται να πάρει ερχόμενος στην Αθήνα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι Τούρκοι στέλνουν φρεγάτα, πολεμικό πλοίο στη Ρουμανία και μάλιστα είχαμε και μια ιδιαίτερη τελετή εκεί με τον Ερντογάν, ο οποίος φαίνεται λίγο αντί καταβεβλημένος, δεν περπατούσε πάρα πολύ καλά.
2: Καλησπέρα, καλημέρα από την Κωνσταντινούπολη. Ναι, είχαμε μια ιδιαίτερη τελετή το Σάββατο, συγκεκριμένα στο ναύσταθμο της Κωνσταντινούπολης, και εκεί που η Τουρκία ανακοίνωσε και την εξαγωγή ενός πολεμικού πλοίου, μιας κορβέτας ανοιχτής θαλάσσης συγκεκριμένα, στη Ρουμανία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται εξαγωγή τουρκικού πολεμικού πλοίου σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το λόγο έδωσε και μεγάλη έμφαση ο Τούρκος Πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εκδήλωσης στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι 50 πλοία ακόμα ετοιμάζονται στην Τουρκία, κατασκευάζονται στην Τουρκία και πρόκειται η Τουρκία να τα εξάγει πάλι σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Δηλαδή, είναι ένας τομέας από τον οποίο δουλεύει πάρα πολύ η Τουρκία τα τελευταία χρόνια και στην ομιλία του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας. Γιατί, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, λόγω του χαοτικού περιβάλλον που βρίσκεται και η Τουρκία μέσα σε αυτό το χαοτικό περιβάλλον, πρέπει να επενδύει κάποιος στην αμυντική βιομηχανία, ιδάλλως κινδυνεύει να βρεθεί στο μενού, έτσι, το σημείωσε ο Τάγκη Περτογάν, θέλοντας να δείξει και ότι η Τουρκία βαδίζει στο σωστό δρόμο ενισχύοντας την αμυντική βιομηχανία. Είχε βεβαίως και κάποια μηνύματα προς γείτονες χώρες. Δήλωσε ότι η Τουρκία με την αμυντική της βιομηχανία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός. Ωστόσο, ούτε εκείνη θα δεχτεί κάποιος να κοιτάξει τα εδάφη της, να δημιουργήσει εντάσεις. Και η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας είναι μια προστατεύση στα κυριαρχικά της δικαιώματα και τίποτα παραπάνω. Είναι, εντάξει, είναι μια αποστροφή που τη συνηθίζει να την αναφέρει ο Τάγκη Περντογάν τελευταία, ιδιαίτερα σε τελετές που αφορούν έργα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, στην οποία η Άγκυρα τα τελευταία χρόνια έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση.
0: Μάλιστα. Άρα ήταν η συμφωνία αυτή ανάμεσα στην Τουρκία και τη Ρουμανία. Πριν από πόσα χρόνια έγινε προκειμένου να παραδώσει κορβέτες η Τουρκία στη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ, που πολύ σωστά επεσήμανες ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο?
2: Ναι, η αλήθεια είναι πριν, νομίζω έχει γίνει χωρίς να έχω την ημερομηνία πρόχειρη, δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή πριν 4-5 χρόνια νομίζω έχει υπογραφεί το σχετικό σύμφωνο. Ήρθε και ο πρόεδρος της Ρουμανίας, κάνανε μια ιδιαίτερη τελετή. Φαίνεται 5 χρόνια νομίζω έχει υπογραφεί το σχετικό

0: μαθαίνουμε ότι γίνονται και άλλα έργα και έχουν. Και μάλιστα ο Ταγί Περντογάν ανακοίνωσε ότι ήδη 140 ναυτικές πλατφόρμες έχουν εξαχθεί σε άλλες χώρες. Όχι Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αλλά και σε άλλες χώρες γενικότερα.
1: Με τη θεολογική σχολή της Χάλκης έχουμε κάποια εξέλιξη.
0: Είμαστε στα ίδια αυτά που είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει κινητικότητα σίγουρα. Δηλαδή, βλέπουμε και διεθνή πρακτορία όπως και το Bloomberg και το Reuters να αναφέρονται.
1: Του Reuters διάβαζα αυτό, ότι έδωσε εντολή για επανέραξη των συνομιλιών για την επαναλειτουργία της. Ναι.
0: Βλέπουμε ότι το θεωρούν δεδομένο ότι θα υπάρξει επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης και εμείς το κλίμα που έχουμε πάρει σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας είναι καλό. Θεωρείται ότι υπάρχει πολιτική βούληση να ανοίξει η σχολή. Υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα στην παρούσα φάση. Πάντως είναι σε εξέλιξη, να πούμε, τα εγγένεια ανακαίνησης στη θεολογική σχολή, τα οποία αναμένεται να τελειώσουν τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Οπότε σε αυτό το διάστημα ίσως ακούσουμε κάποια θετικά νέα. Φαίνεται πάντως πως οι αντιπροσωπείες και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και από την τουρκική κυβέρνηση θα έχουν το επόμενο χρονικό διάστημα και άλλες επαφές προκειμένου να δρομολογηθεί η επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής. Είναι κλειστά το 1971 εξάλλου, οπότε θα πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη.
2: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το εκτενέστατο και αναλυτικό όπως πάντα ρεπορτάζ. Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη, ο ανταποκριτής μας.
1: Δεν τον ρώτησα για τον Αταμάν.
2: Για τον Αταμάν, τι θα κάνει ο Αταμάν.
1: Ναι, ναι, τι γράφουν.
2: Κοίτα να δεις καψούρα, κοίτα να δεις, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Έτσι θα το πάμε όλη την εβδομάδα ή θα το πάμε όλη την, μέχρι τη νέα σεζόν, μέχρι να δούμε πώς ακριβώς θα παίζει ο Παναθηναϊκός. Επαναλαμβάνομαι, 50 εκατομμύρια, αυτό λέει θα είναι το budget. Σπύρο και Στεφανία, καλημέρα, γράφει ο Γιώργος. Ναι, τώρα, Βελεκίδη. Το καλύτερο, λέει, σουβλάκι το έχει γνωστό γωνιακό μαγαζί στην οδό Ιασονίδου στο Ελληνικό. Ωραία. Στα Σούρμενα,
1: Τέλεια.
2: Θα
1: πάμε και εκεί.
2: Είναι η νονά μου εκεί κοντά.
1: Λοιπόν, θα πάμε και εκεί. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε.
2: Μου κόψε το μήνυμα στη μέση, παιδιά. Πες.
1: Και σε δελτίο ειδήσεων και σε αλλαγή ώρα, να σα πω ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αεριολάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33. Τα μηνύματα για σουφλάκια δεν τα διαβάζουμε τελευταία στιγμή γιατί θέλουν ανάλυση. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Ό,τι και να πω είναι λίγο.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG Ατλίες Θερμότητας με 5 ετή εγγύηση.

0: και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνώνα από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις και στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τροματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδος διαπραγματεύσεις, ενώ οι μεσολαβοί τρεις χώρες, Κατάρ και Πακιστάν, ανακοίνωσαν ότι οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα ένας πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λήξουν εχθροπραξίες και στον Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός της χώρας του θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας του Νότιου Λιβάνου για όσο χρειαστεί και ότι το Τελαβίβ δεν θα επιτρέψει ποτέ στη Τεχεράνη να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα $79 το βαρέλι. Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε θαμένη με δεμένα χέρια και πόδια. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογία δολοφόνου από τα Σκόπια αναζητούν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο να αρχίσουν οι έλεγχοι σε όλη τη χώρα. 54 τραυματίες και 18 αγνοούμενοι είναι ο απολογισμός έκρηξης και πυρκαγιάς σε μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Κατάρ. Καύσωνας πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την πρώτη νίκη της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου πέτυχε η Ισπανία επικρατώντας με 4-0 της Σαουδικής Αραβίας για τον 8ο όμιλο. Για τον ίδιο όμιλο η Ουρουγουάη ήρθε ισόπαλη 2-2 με το πράσινο ακροτήρι. Για τον 7ο όμιλο Βέλγιο-Ιράν 0-0 και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Θερεάς. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
16: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
17: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
18: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
19: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
20: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
21: Τετάρτη, 24 Ιουνίου, ανήμερα του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, ανταμώνουμε στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου στην πόλη της Ρόδου. Από τις 8 το βράδυ γλεντάμε με την ορχήστρα του Στέφανου Θαρενού, χορεύουμε και απολαμβάνουμε λιχουδιές και δροσερά ποτά. Στηρίζουμε όλοι μαζί τα έργα αποκατάστασης της εκκλησίας μας του Άι Γιάννη. Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Να είστε όλοι εκεί.
22: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
17: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
23: Ευλογιά των εγωπροβάτων.
0: το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000. Η Σχολή Χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα να έχουμε φίλες και φίλοι, με υγεία πάνω απ' όλα βέβαια. Δευτέρα σήμερα, 22 του μηνός. Καλώς ήρθατε στη συχνότητα του Real Voice 995. Καλώς ήρθατε στην πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου και εννοείται τον Μπέρι Βασιλάκη παρέα.

φανταστικός ο καιρός και σήμερα εδώ στην πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου, τη Ρόδο. Έτσι πρέπει να είναι και σε όλα μας τα νησιά από ό,τι καταλαβαίνω. Ήλιος, έτσι καλοκαιράκι έρχεται. Χαμούλης, αφήξεις έρχονται. Χαμός κανονικός.

Εδώ είμαστε πάντα καθημερινά από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλους τους συνεργάτες του σταθμού, με όλες τις εκπομπές και ό,τι δεν προλαβαίνετε να ακούσετε μπορείτε να το διαβάσετε έτσι στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr.

Να και η Κος, καλημέρα φιλάγγελε, να σε πάντα καλά. Καλή εβδομάδα. Που πίνουν δροσιά, έτσι χορταίνω όταν με κοιτάς. Σαν ευωδιά... Για στείλτε μας μηνύματα και να μας πείτε πώς θα περάσατε το Σαββατοκυριακό. Για πείτε μας εδώ πέρα.

Καλημέρα και στο Θανάση. Ωραίο ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο, η αλήθεια είναι, ήρεμο ήτανε, χαλαρό ήτανε. Α, δεν είχαμε και πάρα πολλά να δούμε. Είχαμε επισκέψεις πάντως στο νησί, στα νησιά μας εδώ, συγγνώμη, και του Υπουργού του κ. Κικίλια, πήγε στους Λειψούς για την έναρξη της συνεργασίας με τον τέος πλέον, λέμε έτσι, τέος δήμαρχο, το Φώτη το Μάγκο, το φίλο το Φώτη το Μάγκο. Πολλά συγχαρητήρια και πάλι έτσι, για ό,τι κατάφερε, γιατί τα κατάφερε, πραγματικά τα φέρε, με δουλειά, με μόχθο, με απίστευτα ξενύχτια, με πολύ σκληρή δουλειά, έτσι, τα κατάφερε ο Φώτης ο Μάγκος. Αλλά και στην καινούργια δήμαρχο του νησιού, καλή επιτυχία, καλή θητεία, έτσι, καλό υπόλοιπο θητείας να έχει και να είναι πάντα καλά.

Λοιπόν, θα ασχοληθώ λιγάκι σαν πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής με το κεφάλαιο που λέγεται Τόνης Μαρτίνης. Είναι φαινόμενο πάντως, δεν το συζητάμε, είναι μεγάλο φαινόμενο. Ο άνθρωπος δεν το συζητάμε. Αυτό το οποίο θέλω να σχολιάσω εγώ και να πω είναι ότι δεν ήταν απλά μία νίκη που είδατε, έτσι, του Περιφερειάρχη Νοτιοϊγίου προς το πρόσωπό του και όλη αυτή τη συκοφαντία και τη λάσπη που έχει πετάξει κατά καιρούς ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός. Αλλά ήταν και μια νίκη για την υγιή δημοσιογραφία. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Είναι η πραγματικότητα, αρέσει, δεν αρέσει σε κάποιους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ουσιαστικά αυτό που συνέβη έτσι την Παρασκευή με την απόφαση της δικαιοσύνης για δεύτερη φορά, προσέξτε, επαναλαμβάνω, για δεύτερη φορά, έτσι, νομίζω ότι είναι νίκη όλων, και της δημοσιογραφίας και της κοινωνίας, θα πω εγώ. Ο κάθε κατεργάρης πλέον, έτσι, αυτά που λέει και ό,τι λέει θα πρέπει να τα αποδεικνύει. Πάρα πολύ ορθά λοιπόν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κινήθηκε νομικά, όπως είπε και ο ίδιος, καταρχάς για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τη γυναίκα του, για το σπίτι του, έτσι, όλα αυτά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας από τον Τόνη Μαρτίνη. Και η δικαιοσύνη, έτσι, αποφάσισε δύο φορές, δεύτερη φορά, έτσι, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, συκοφαντίες και λάσπη, με λίγα λόγια. Γιατί το λέω, μας ενδιαφέρει όλους. Μας ενδιαφέρει όλους γιατί, ξέρετε, είμαστε στην εποχή του τσουβαλιάσματος. Σουβάλιασμα, κανονικό. Δηλαδή, ό,τι κάνει ο ένας, πρέπει σον και καλά είμαστε όλοι μαζί. Όχι, δεν είναι έτσι. Η δικαιοσύνη αποφάσισε για τον συγκεκριμένο τύπο, αποφάσισε, έτσι, ότι όλα αυτά δεν στέκουν, με λίγα λόγια. Και πολύ ορθά θα πω εγώ, έχω προσωπική άποψη, έτσι, την οποία ποτέ δεν κατέθεσα. Ποτέ. Ήμουν πρώην συνεργάτης τότε εκεί του σταθμού. Και μάλιστα, για κάποιο λόγο, χωρίς να το γνωρίζω, και αυτά που λέω μπορώ να τα αποδείξω ανά πάσα στιγμή, έτσι, βρέθηκα και μάρτυρας, παρακαλώ, στο συγκεκριμένο δικαστήριο. Και άλλα πολλά τα οποία συνέβησαν εκείνη την εποχή, όταν ενημερώθηκα, γιατί προφανώς και δεν ενημερώθηκα εγώ ποτέ, όταν ενημερώθηκα λοιπόν με κάποιον κλητήρα, ποιος έφερε την κλήση στο σπίτι για το δικαστήριο, ή να πάω να καταθέσω, βασικά, αρχικά μάλλον, έτσι. Εκεί κατάλαβα τι είχε γίνει. Και τότε ήρθα σε επικοινωνία και με τον ίδιο και με τον δικηγόρο του, μέσω SMS και με τον δικηγόρο του, για να το έχουμε και κάπως εγγράφος, έτσι. Και του ζήτησα πάρα πολύ απλά: εμένα σε αυτή τη διαδικασία δεν θα με ανακατέψετε καθόλου. Όλο αυτό λοιπόν το χρονικό διάστημα εγώ δεν μίλησα. Δεν μίλησα ούτε τι γινόταν εκεί, ούτε τι έγινε, ούτε τίποτα. Αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι η δικαιοσύνη πάντα, πάντα, πάντα όμως, την άκρη και τη λύση, την ορθή, τη βρίσκει. Όπως και να έχει, ό,τι και να γίνει. Πολλές φορές, προφανώς και είμαστε δεν το ακούω, δεν ακούω όμορφα την απόφαση της δικαιοσύνης ή και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Υπάρχει και μια κοινωνική κατακραυγή σε ορισμένα θέματα που μπορεί να καθυστερεί ή να υπάρχει άλλος λόγος με την δικαιοσύνη. Όμως, όπως και να έχει, κάποια στιγμή, μετά από χρόνια, είναι πολλά χρόνια αυτή η διαδικασία, πάνω από 6 χρόνια νομίζω, η διαδικασία αυτή που κίνησε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου. Έτσι. Σε αυτό λοιπόν το δικαστήριο, εγώ βρέθηκα ξαφνικά να είμαι και μάρτυρας. Μάλιστα. Χωρίς να έχω ιδέα από όλο αυτό το κατασκεύασμα που η δικαιοσύνη αποφάνθη ότι είναι κατασκεύασμα του μυαλού του, έτσι, ή όλη αυτή η ιστορία που έβγαλε στο φως και νόμιζε ότι έκανε και τρομερό ρεπορτάζ και δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Καμία απολύτως σχέση. Και αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό αποφάσισε και η δικαιοσύνη.

Τελικά ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο παράδειγμα αυτό που έγινε, γιατί εξαφανίστηκαν μέσα στο σουκού και τρολ. Ναι, επειδή σας παρακολουθώ στενά. Είστε οι αγαπημένοι μου μετά τη σύντροφό μου, είστε εσείς. Τα τρολ. Σας λατρεύω για να δω πόσο άρρωστοι μπορεί να είστε. Κάνετε για να φορέσει ο ένας τον άλλον, σχολιάζετε τον ένας τον άλλον. Εδώ μιλάμε για άρρωστες καταστάσεις. Κυριολεκτικά, έτσι. Δόκτωρ Τρολ, κάπως έτσι. Άντε να μην ανοίξω το στόμα μου πρωί-πρωί, θα έρθει η ώρα. Θα έρθει η ώρα, γιατί τελειώνει και αυτή η διαδικασία και θα μάθουμε ποιο είναι το τρολ. Ροδίτης, Ρόδιος Ροδίτης. Υπομονούλα. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα αυτό, λοιπόν, έτσι, να... Μήπως μπήκε ένα φρένο. Μήπως μπήκε ένα φρένο στην όλη κατάσταση αυτή που συμβαίνει στο μαγικό κόσμο του διαδικτύου, με όλα αυτά τα οποία ο καθένας έχει ένα πληκτρολόγιο και πιάνει και γράφει και λέει και κάνει και δείχνει. Βεβαίως εδώ δεν είχαμε τρολ στην υπόθεση Μαρτίνη, όχι, αλλά είχαμε συκοφαντίες, ψέματα, αυτά τα λέει δικαιοσύνη. Άτε, πες ο Παπάζογλου είναι παλαβός, τενεκές, τα δεχτώ όλα, γιατί όχι. Αλλά η δικαιοσύνη αποφάσισε. Έτσι, εγώ πάνω στην απόφαση της δικαιοσύνης μιλάω. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία προκύπτουν, έτσι. Και καλό θα είναι αυτό εδώ να απλωθεί με τη δικαιοσύνη και αυτεπάγγελτα, θα πω εγώ. Μήπως και τελειώνουμε με αυτές τις ιστορίες και στο διαδίκτυο. Δεν είναι κακό, δεν είναι καθόλου κακό να αρχίσουμε να ψάχνουμε λογαριασμούς. Καθόλου κακό όμως.

Και προφανώς έτσι η δικαιοσύνη, θα το λέω και θα το ξαναλέω, τη λύση, την άκρη θα τη βρει, όπως και να έχει. Ειδικά αν αυτό το οποίο λέγεται στο δημόσιο διάλογο, έτσι, είναι αληθές ή όχι. Η μηχανή του χρόνου. Η μηχανή του χρόνου. Η μηχανή του χρόνου. Και έρχεται και άλλο δικαστήριο για τον συγκεκριμένο. Δεν είναι ένα και δυο. Έρχονται και οι εκλογές, έτσι, στην ομάδα της Ρόδου. Εκεί να δείτε τι μηνύματα και τι υλικό έχω να σας εμφανίσω για αυτή την ιστορία που λέγεται Ρόδος, που ηγείται ο συγκεκριμένος, ο Τόνις Μαρτίνης δηλαδή. Μόνο που δεν υπάρχει πουθενά στον αθλητικό χάρτη, νομίζω θέλει μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να το πούμε ένα μπράβο αυτόν τον ανθρώπο, ένα μεγάλο μπράβο από καρδιάς, έτσι, από καρδιάς, για ό,τι έχει κάνει για αυτόν τον σύλλογο. Τον πήρε σε μια σακούλα μπλε, έτσι έλεγε και ο ίδιος, το διατυμπάνιζε παντού και την επέστρεψε και χωρίς τη σακούλα, μη σας πω. Η μηχανή του χρόνου. Και έχουμε και μηνυματάκια σε πρώην προέδρους. Έχουμε και μηνυματάκια περίεργα. Μηνυματάκια τύπου λίγα τα ψωμιά σου στη Ρόδο. Ξέρετε, αυτά που κάνει ο Τόνις ο Μαρτίνης, ή βάζει συγγενείς και τα κάνουνε. Κάτι αδέρφια, εξαδέρφια, κάτι παιδιά, κάτι τέτοια που τα κάνει αυτά. Θα τα κάνει. Έχουμε όλοι τέτοια μηνύματα. Όταν σας λέω όλοι, όλοι, όλοι καγιά σκάλα σίγουρα. Όλοι όσοι λένε, βάζουν τη λέξη Ρόδο στο στόμα του, έχουν μήνυμα. Είναι όλοι. Λέει, αυτό που έχουμε συγκεντρώσει εδώ για υλικό, αν χρειαστεί, αν χρειαστεί να είναι, μπορεί και να χρειαστεί. Στις εκλογές που έρχονται στις 28 του μηνός. Εδώ τα έχουμε όλα να τα πούμε, να τα δείξουμε όλα, έτσι. Αυτός νομίζει και ζει σε ένα δικό του κόσμο, σε ένα δικό του καθεστώς. Κάπως έτσι. Τέρμα λοιπόν και η ομάδα από τα χέρια του και θα το καταλάβει σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα.

0: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη.
1: Αυτά λοιπόν, όλες αυτές οι ιστορίες, όλα αυτά τα ψέματα, οι συκοφαντίες, για να μην πω καμία πιο χοντρή λέξη, έτσι, και όλα αυτά τα... ό,τι γινόταν στην ομάδα, επίσης για να μην πω καμία πιο χοντρή λέξη, τελειώσανε. Τέλος η κοροϊδία, 1, 2, 3, 5, 10. Τέλος με αυτές τις ιστορίες. Η δικαιοσύνη αποφάσισε για τα ψέματα και τις συκοφαντίες στο πρόσωπο του Γιώργου Χατζημάρκου, του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει απανωτά και με τα δικαστήρια στην ομάδα, μέχρι που του πήρανε και το αφημί, μέχρι που του πήρανε και το Μητρό, τα πήραν όλα, δεν υπάρχει τίποτα στην ομάδα, έτσι. Και ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τρέχουν τις ακαδημίες και θέλουν να μπουν και μπροστά στην ανδρική ομάδα και πάρα πολύ καλά κάνουν, και εμείς όλοι εμείς θα είμαστε δίπλα τους. Είτε αυτός λέγεται Γιάννης Κάπος, Νίκος Διακίδης, οποιοδήποτε αναλάβει αυτά τα 11 τα μέλη, θα τα δείτε στις εκλογές. Υπομονή μόνο, μην ξαφνιαστείτε ορισμένοι, έτσι. Αν και θεωρώ ότι είναι ένα είδος υποχώρησης αυτό στο να ανακοινωθεί μετά από πάρα πολλά χρόνια επίσημη ημερομηνία εκλογών και γενικής συνέλευσης. Έχουμε πολλά να πούμε εκεί. Μόνο να έρθετε, ναι, μόνο να έρθετε.
0: Αχ, θάλασσά μου εσύ.

είναι αυτή η ευκολία του γράφω ό,τι λέω, έτσι. Βρίζω κάποιον, ρίχνω λάσπη σε κάποιον, αλλά όταν έρθει η ώρα να το αποδείξεις αυτό, κάπου τελειώνει εκεί η υπόθεση και η ιστορία. Κάπως έτσι θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργήσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, πρόβλημά του, όπως και πρόβλημα της δικαιοσύνης είναι πλέον να τον κυνηγάει από πίσω. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στο φίλο το Γρηγόρη, καλημέρα και στο Βασίλη στο αεροδρόμιο, να είστε πάντα καλά φιλαρακιά. Μια φορά μα ήθελα παραπάνω, τι να τα κάνω. Ο φίλος ο Νίκος και ο φίλος ο Ηλίας στέλνουν ένα μήνυμα κάτω τα χέρια από τις ακαδημίες. Στις εκλογές θα καταλάβει ο συγκεκριμένος τη δύναμη του κόσμου. Μάλιστα.

Να σας πω ότι έγινε και μια φανταστική γιορτή στις ακαδημίες της ομάδας. Φανταστική, πάρα πολύ όμορφη γιορτή. Εκεί τα είπαν όλα. Θέμα συζήτησης προφανώς και ήταν ο συγκεκριμένος. Προφανώς και δεν θέλει να τον βλέπει κανένας εκεί. Ούτε αυτόν, ούτε το υπόλοιπο team του. Αν και να σας πω την αλήθεια, αυτοί οι άνθρωποι έχουν φάει τόση πλήση εγκεφάλου από τον συγκεκριμένο που θα καταλάβουν σιγά σιγά. Έτσι θα καταλάβουν. Του το δίνω αυτό, το έχει αυτό το επικοινωνιακό, το σε φέρνω κοντά μου, το ψέμα, το πρόχειρο, το εύκολο, το αυτό που θέλω να ακούσω, το έχει αυτό. Του το δίνω. Γι' αυτό και δεν έχω αναφερθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα για αυτούς που είναι δίπλα του. Επειδή ξέρω ότι είναι Ρόδος καταρχάς όλοι αυτοί. Έτσι. Και μετά υποστηρίζουν τον συγκεκριμένο, θα το καταλάβει και ο ίδιος. Θεωρώ στις εκλογές. Ελπίζω εκεί να του δώσετε και εσείς οι ίδιοι το μάθημα το οποίο το αξίζει.

Λοιπόν, αυτά δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα τα είπε η δικαιοσύνη και θα τα ξαναπεί σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Κρατήστε το κι αυτό, θα με θυμηθείτε. Έρχονται κι άλλες εξελίξεις. Γενικώς θα είμαστε εδώ να τα δούμε και να τα συζητάμε όλα.

Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Για τον Ομπράντοβιτς πες μας λέει. Εγώ να σας πω, εσείς πρέπει να κρυφτείτε. Έχετε καταλάβει τι έχει να γίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι? Έχει ο Μπράντοβιτς, έχει Μπαρτζόκα, έχει Τρινκέρι, έχει Σπανούλη. Έχετε καταλάβει τι πρόκειται να γίνει στο μπάσκετ τη χρονιά που έρχεται? Κάποια στιγμή αυτό το δίπολο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός έπρεπε να τελειώνει στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο εκεί. Ανταγωνιστές, καιρός ήταν και στο μπάσκετ έτσι να βάλουν το χέρι στη τσέπη και άλλοι πρόεδροι και να δούμε. Να δούμε ένα ανταγωνιστικό, ρε παιδί μου, πρωτάθλημα πέρα από το EuroLeague. Να δούμε και πρωτάθλημα ανταγωνιστικό.

We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, να είσαι πάντα καλά φιλαράκι. Ναι, το είδα αυτό με το φρεάτιο. Εγώ έχω μια απορία, γιατί είδα την ανάρτηση που έγινε από την ΔΕΙΑΡ για το φρεάτιο αυτό στο Σαφραγίσκο, εκεί που έσπασε από λεωφορείο, από ό,τι γράφουνε. Στο συγκεκριμένο φρεάτιο περνάνε 500 λεωφορεία την ημέρα από πάνω. Έτσι, προφανώς, δεν το συζητάμε. Τώρα, δύο είναι τα τινά εκεί, φίλε. Η συντήρηση που κάποτε μας έλεγε εδώ ο κύριος Βαγιανός δεν έγινε ποτέ. Ή αν έγινε, δεν είδανε καν τι συνέβη εκεί. Ή όντως έγινε συντήρηση, αλλά δεν έγινε όπως πρέπει. Αυτά είναι τα. Δεν υπάρχει δεύτερος άλλη τέτοια. Τα κάνουμε συντήρηση, τα βλέπουμε όλα τα φρεάτια και βλέπουμε αν είναι κάτι έτοιμο να φύγει, να σπάσει, να κάνει, να δείξει. Από το να σπάσει πρώτα και μετά να βγαίνουμε μια ανάρτηση και να λέμε σας παρακαλώ προσέχετε. Τι να προσέχουμε, σε τι. Σε τι να προσέξουμε ακριβώς. Επαναλαμβάνω από αυτό το φρεάτιο, επειδή εντάξει, όλοι περνάμε από εκεί, το ξέρετε. Περνάνε, δεν ξέρω και εγώ, πόσα αυτοκίνητα. Έτυχε να γίνει τώρα αυτό. Προφανώς. Αν δεν το δούμε ότι δεν έχει συντηρηθεί σωστά, προφανώς. Ή δεν έχει περάσει και ποτέ κανένας από εκεί να το δει, επίσης προφανώς θα υπάρξει εκεί πρόβλημα.

Εν τω μεταξύ υπάρχει και η απορία, αυτό το μηχάνημα τι έγινε ρε παιδί μου που κλείνει τις λακκούβες. Μπας και έπεσε σε καμιά μεγάλη λακκούβα μέσα και το χάσαμε. Το είδαμε κάνα δύο εβδομάδες, μετά μάθαμε ότι θα κάνει λέει σύμβαση μαζί του. Δεν ξέρω εγώ τι. Πάει αυτό, εξαφανίστηκε το. Αν το δείτε κάπου στείλτε μια φωτογραφία ρε παιδιά στο Viber να το δούμε και εμείς να το βρούμε.

Λοιπόν, και το άλλο το κομμάτι το οποίο ήθελα έτσι να συζητήσουμε λίγο είναι το κομμάτι του τουρισμού. Τρομερές οι αφήξεις και μέσα στο Σάββατο Κυριακό, χαμός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσοι είστε εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο είτε σε ξενοδοχεία κτλ., το ξέρετε, έτσι, το είδατε, το τι έγινε το Σαββατοκύριακο αυτό στις αφήξεις. Και όχι μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά και τα προηγούμενα. Αλλά όσο πάει και εντείνεται αυτή η ιστορία. Λοιπόν, κυκλοφόρησε ένα άρθρο από το Money and Tourism και συγκεκριμένα του Κωνσταντίνου του Δεριζιώτη, του φίλου και εκδότη του Κωνσταντίνου του Δεριζιώτη, και αναφέρεται στους αριθμούς, έτσι, και στις διαφορετικές ιστορίες που λέει ο κάθε αριθμός από πίσω στην ανάγνωσή του για τον ελληνικό τουρισμό.

0: ουσιαστικά κάθε χρόνο τέτοια εποχή τι ψάχνουμε όλοι, να δούμε πώς πάει ο τουρισμός, πώς εξελίσσεται η χρονιά στον τουρισμό, τις αεροπορικές εταιρείες, οι tour operators, όλα αυτά μαζί τα συζητάμε. Έτσι είναι η εποχή που συζητώνται όλα αυτά.
1: Μέσα στα φτήνα μου τραγουδάς κι όταν ξανά θα τελειώσει ο κόσμος.
0: Και δίνει και τη δική του εκδοχή ο κύριος Δεριζιώτης. Αν το διαβάσετε το άρθρο στο Money and Tourism θα καταλάβετε. Και εγώ προσωπικά το βρήκα εξαιρετικό το άρθρο και αναλύει και ακριβώς έτσι, γιατί πολλές φορές μπερδευόμαστε και ο κόσμος και οι φορείς, κάποιοι που ίσως να μην γνωρίζουν. Τι λέει λοιπόν το άρθρο? Λέει για τις δύο ιστορίες που ουσιαστικά φαίνεται ότι διηγούνται, έτσι, οι αριθμοί για τον τουρισμό. Ένα από την πλευρά της Τράπεζας της Ελλάδος που ανακοίνωσε ότι στο πρώτο τετράμινο του 26 οι αφίξεις, προσέξτε, παίζει σημαντικό ρόλο αυτό που θα πω, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 27,1%, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 36,9%, φτάνοντας στα 2,79 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο τον Απρίλιο αυξήσεις στις αφίξεις ήταν στο 10,6% και οι εισπράξεις κατά 9,5%, ξεπερνώντας το 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ. Προσέξτε. Υπάρχει και η άλλη πλευρά, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Προσέξτε. Και οι δύο μου πείτε, του κράτους δεν είναι όλα αυτά? Ναι, βεβαίως. Τι ανακοίνωσε? Ότι τον ίδιο μήνα οι αφίξεις στα τουριστικά καταλήμματα της χώρας μειώθηκαν κατά 0,8% και οι διανυκτερεύσεις κατά 1,3% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Προφανώς, και δεν είναι μικρή απόκληση αυτή, έτσι, δεν είναι μικρή η απόκληση αυτή, αλλά υπάρχει και εξήγηση πίσω από αυτό.

και σε ερώτηση, έτσι, που είναι και το προφανές. Ποια εικόνα είναι η σωστή τελικά για τον τουρισμό? Η απάντηση που δίνει και ο ίδιος ο κύριος Ζερίζιωτης είναι ότι πιθανότατα είναι και οι δύο σωστές. Γιατί μετρούν διαφορετικές όψεις, έτσι, του ίδιου φαινομένου. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Δεριζιώτη, η Τράπεζα της Ελλάδος καταγράφει τις αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και τις ταξιδιωτικές εισπράξεις μέσω του ισοζυγίου πληρωμών. Ουσιαστικά μετρά ανθρώπους που εισέρχονται στη χώρα και χρήματα που εισραίουν στην οικονομία από τον τουρισμό. Έτσι, ενώ η Ελστάτ καταγράφει αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, κάμπινγκ και καταλήματα σύντομης διαμονής που περιλαμβάνονται στο στατιστικό της Μητρό. Έτσι. Η διαφορά αυτή μπορεί να ακούγεται τεχνική, αλλά όντως είναι κρίσιμο όταν βγαίνουν αυτά τα αποτελέσματα και αυτοί οι αριθμοί, για να καταλαβαίνουν και ο κόσμος αλλά και οι φορείς το τι ακριβώς μετριέται. Έτσι. Αλλά αυτοί είναι οι αριθμοί μας και δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, όπως και να το βάλεις στο ισοζύγιο, όπως και να το δεις αυτή τη στιγμή από τις δύο πλευρές έστω, όπως το συζητάμε, νομίζω ότι είμαστε σε πάρα μα πάρα πολύ καλό βαθμό και ποιότητας, θα πω εγώ, και από πλευράς εισπράξεων. Κοιτάξτε, ο Έλληνας δεν είναι και δύο ροδίτης, δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος. Δηλαδή έβγαζες 100, αν τα ξαναβγάλεις λες ότι πάλι 100 έβγαλα, θέλω κι άλλα. Κάπως έτσι. Το κατανοώ, προφανώς και το κατανοώ. Κατανοώ και τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες και όλα. Δεν το συζητάμε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ένα αβέβαιο κλίμα και πλαίσιο γενικό σε όλη την Ευρώπη, για να μην πω σε όλο τον κόσμο. Τώρα τον κόσμο, τι να μην πω σε όλο τον κόσμο, που προφανώς και δεν μας αφήνει ανεπηρεάστος. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε καθόλου αυτό. Από την άλλη, δεν κάνεις και pocket control στην τσέπη του κάθε τουρίστα. Τι έχει στην τσέπη του να μου αφήσει εδώ, ή πόσα μου άφησε εδώ στάνταρ. Γιατί κάπου αρχίζουμε και το χάνουμε πάνω στην όλη αυτή την ιστορία και φέρνετε τουρίστες έτσι αλλιώς και αλλιώτικα και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν είναι καθόλου έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω πώς ελέγχετε εσείς την τσέπη του καθενός μας. Αλλά η αλήθεια είναι άλλη. Είμαστε καλά. Είμαστε πάρα πολύ καλά, θα πω εγώ. Και δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Γιατί μην ξεχνάτε ότι μέχρι πριν ένα μήνα και κάτι ανοιγόκλειναν. Ανοιγόκλεινε το Ισραήλ, ανοιγόκλειναν και άλλες αγορές, υπήρχαν προβλήματα στους εναέριους χώρους, ακόμα υπάρχουν θεματάκια στην αυσιπλοεία, τα βλέπετε έτσι, τα παρακολουθείτε κι εσείς, ανοίγουν, κλείνουν τα στενά, σήμερα συμφωνούμε, αύριο πατάμε φρένο, ξανασυμφωνούμε, ξαναπατάμε φρένο, όλο αυτό προφανώς και δεν αφήνει ανεπηρέαστο τον τουρισμό. Και επίσης θέλω να βάλω στην εξίσωση και στη συζήτηση και ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, το κεφάλαιο Μουντιάλ. Το κεφάλαιο Μουντιάλ. Έτσι ήταν πάντα. Και εγώ έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια, τα περισσότερα αίσθημα της ζωής μου στον τουρισμό είναι έτσι. Και ξέρω πολύ καλά ότι όποτε υπήρχε μια διοργάνωση, είτε Μουντιάλ, είτε Euro, είτε οτιδήποτε, κόσμο με απίστευτη ένταση, εννοώ, με αμύωτη ένταση, βλέπαμε μετά το Μουντιάλ ή το Euro, ή αν υπήρχε κάποια άλλη, τέλος πάντων, αθλητική εκδήλωση που πέραν συμμετοχή χώρες. Αυτή και αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόλις αποκλειστούν οι ομάδες τους, μόλις τελειώσει η διοργάνωση, θα πω εγώ και πολλά άλλα, αρχίζουν και φαίνονται περισσότεροι και περισσότεροι και περισσότεροι. Και αυτό είναι η πραγματικότητα. Ας τα βάλουμε λοιπόν όλα πάνω στο ζύγι, έτσι. Και νομίζω ότι βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα, όπως και να έχει.

0: όμως.
1: Πήρω, μη με κάνεις να γελάω και ταράζω μου ολόκληρο και με ψήξεις, σας τάπα. Ποιος τον ακούει αυτό να λέει? Το Μαρτίντο. Δεν ξέρω, ο ίδιος μπορεί να νομίζω τον ακούνε μέχρι την Αμερική, ξέρω τι να πω. Τυχαίος ο προορισμός, τυχαίος. Μια που το είπε ο Σπύρος, λοιπόν, θα το επαναλάβω, το είπα και την Παρασκευή. Τρέχει μια δημοσκόπηση γενικώς που ρωτά για δημάρχους, για περιφερειάρχες, για βουλευτές, για κόμματα, για τα πάντα. Εάν συνεχίσετε κι άλλο τις ερωτήσεις, ρωτά και για τον τύπο. Από πού ενημερώνεστε, πώς ενημερώνεστε, αν διαδικτυακά, αν από έντυπο, αν από ραδιόφωνο, τι προτιμάτε. Εμείς δεν θα σας πούμε, το είπα και την Παρασκευή εδώ, εμείς δεν θα σας πούμε τι να ψηφίσετε. Να τους πείτε την αλήθεια. Και θα το επαναλαμβάνω, την αλήθεια. Εγώ ακούω αυτόν τον σταθμό. Διαβάζω αυτό. Τέλος. Την αλήθεια να τους πείτε. Και αν τους πείτε την αλήθεια, την πραγματική σας αλήθεια, έτσι, μετά εμείς εδώ θα κάνουμε, να ξέρετε, δώρο κι αλλιά.

Καλημέρα και στον Νίκο. Ναι, Νίκο μου, έχουμε και αυτά τώρα. Έχουμε και τα drones. Ναι. Τα είδα και αυτά. Και την ανακοίνωση που πολύ καλά έκανε ο τηλέμαχος ο Καμπούρης και την έβγαλε, έτσι. Γιατί αυτό το θέμα προφανώς και θα το παρακολουθούμε όλοι. Δεν το συζητάμε. Έτρεξε και ο κύριος Βαγιανός να απαντήσει. Και να μας πει ότι το ελέγχει το όλο το πράγμα και όλα είναι σωστά και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Καιρό είχαμε να τον δούμε τον κύριο Βαγιανό, δεν ξέρω τώρα. Έκανε εμφάνιση πάλι, έκανε. Άμα είναι για φρεάτιο, για οτιδήποτε. Αλλά άμα είναι για υπερβόλα, Τι είναι υπερβόλα,

Αχ, Θεέ μου, θα πω εγώ. Αχ, Θεέ μου, και ακόμα. Καλημέρα ρε και στη Σίμη, καλημέρα στην Αντωνία. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι πάντα καλά. Καλή εβδομάδα και σε εσάς όλους εκεί. Και τι ωραία και στην Go με τα μηνύματα που στέλνετε και τις φώτος. Φοβερά, χτες ήταν και η γιορτή του Κλείδωνα. Αρκετά μέρη έτσι κάνανε διάφορες εκδηλώσεις. Πάρα πολύ ωραία πράγματα εκεί στην Go. Recital και από τους πόντιους εκεί της Go. Ήταν μαγικά οι εικόνες που έχουν, έτσι, που έχουμε δει. Και τα βίντεο είναι φανταστικά. Αλλά και εδώ στην περιοχή μας γίνανε διάφορες εκδηλώσεις για τον Κλείδωνα, έτσι.

βραδάκι. Καλημέρα κυρία Ευγενία τους Λειψούς. Καλημέρα, χαμός γινόταν στο νησί λέει. Πες μου ένα φυλάκι και έλα πιο κοντά. Δεν μπήκαν τυχαία οι Λειψοί στον παγκόσμιο χαρτί. Έτσι κυρία Ευγενία μου, δεν πήγαν καθόλου τυχαία. Φέρει υπογραφή σίγουρα Φώτης Μάγκος 100% και η συνέχεια πλέον θα είναι η ίδια. Αυτά λένε οι πληροφορίες οι δικές μας από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ για τη νέα δήμαρχο που έχετε εκεί στο νησί. Όλα καλά θα πάνε. Είναι και μια σφραγίδα και μια υπογραφή από πλευράς κυβέρνησης και για αυτούς όλους που είναι και φιλόσοφοι τώρα τελευταία. Φιλοσοφούν τύπου. Μην ακούτε, μην τώρα τα μασιτό ότι σας ευβηρούν. Τα νησιά τα μικρά δεν έχουν φωνή. Δεν έχουν μάλλον δικές τους φωνές. Γι' αυτό διαμαρτύρονται. Αυτοί που δουλεύουν όπως πρέπει να δουλεύουν για το νησί τους, για την νησιωτικότητα γενικώς, ασταμάτητα και ακίνητα μπορώ να πω εγώ, ανταμείβονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πηδάω από το ένα καράβι στο άλλο και δεν ξέρω κι εγώ τι. Ό,τι με συμφέρει λέω ή όταν δεν με συμφέρει δεν το λέω. Εμείς κι αν συμφωνούμε στο να μην τρώτε αμασιτό. Ναι, συμφωνούμε και προσυπογράφουμε και με τα δύο χέρια και με τα 10 δάχτυλα και ό,τι άλλο χρειαστεί. Τηλέφωνο χτυπάει, βουλιάζει το νησί.

Λοιπόν, τα είδα και αυτά τα δημοσιεύματα που μου στέλνει ο φίλος ο Παύλος για το Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον γάμο του Στέργου του Χατζηδιάκου. Εγώ να πω λίγο, ηρεμήστε λίγο, ηρεμία λίγο. Προφανώς και θα ήταν καλεσμένοι, αλλά το κάναμε θέμα. Ηρεμήστε λίγο, αφώνουμε και το ζευγάρι χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Ήρεμα, ένας γάμος είναι. Να το χαρούν τα παιδιά, εννοείται. Οι ώρες οι καλές, εννοείται. Αυτές οι ευχές μετράνε και όχι αν θα έρθει ο Ανδρουλάκης, αν θα έρθει συνεργάτης του Ανδρουλάκη κτλ. Είναι ένα άγχος το οποίο δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή, έτσι. Γιατί χτυπάνε τα τηλέφωνα ασταμάτητα και νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε. Αυτές οι ώρες είναι για το ζευγάρι.

0: Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Η σκητάλη φυσικά πάει στη Ρένα Παυλάκη και στο πρωινό Express.
1: Δεν υπάρχουν νερά του Ιορδάνη.
0: Και εσείς μένετε εδώ, έτσι, για να ενημερώνεστε πάντα έγκυρα και έγκυρα, που αλλού εδώ από το Real εννοείται. Και εγώ, ο Μανώλης Παπάζουγλου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τον Πέρι το Βασιλάκη μαζί σας, παρεούλα, για αύριο το πρωί στις 7, που αλλού εννοείται εδώ στη συχνότητα του Real Voice 995. Την καλημέρα μας.

Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: Τώρα είναι 8.
1: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φύλλα.

0: Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως περιστέρι. Στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη και στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό. Καθυστερεί σημειώνονταν ατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τροματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο, ενώ οι μεσολαβήτριες χώρες, Κατάρ και Πακιστάν, ανακοίνωσαν ότι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν να δημιουργηθεί άμεσα ένας πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων, με σκοπό να λήξουν οι εχθροπραξίες και στον Λίβανο. Η ιατροδικαστική εξέταση σήμερα θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, ισόρρος της οποίας εντοπίστηκε θαμένη σε χωράφι με δεμένα χέρια και πόδια. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογίαν δολοφόνου από τα Σκόπια αναζητούν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν εντατικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση σχολείο στις Φιλιππίνες. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ως βασικός ύποπτος αναζητείται ένας 15χρονος μαθητής. Καύσωνα σπλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου βρίσκεται η Ισπανία μετά την νίκη της με 4-0 απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Η Ουρουγουάη ήρθε 2-2 με το πράσινο ακροτήρι και το Βέλγιο έφερε 0-0 με το Ιράν. Ακόμη, Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
7: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
7: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
8: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
7: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ακούς τη θάλασσα? Μας ψιθυρίζει σιγά.
10: Κρατήστε με καθαρή, παιδιά.
11: Τα ψάρια κολυμπούν βαθιά στο μπλε νερό.
12: Μα θέλουν μια θάλασσα καθαρή για να ζουν εδώ.
13: Πλαστικά και σκουπίδια δεν πρέπει να πετάμε.
14: Τη θάλασσα όλοι μαζί να προστατεύουμε και να αγαπάμε.
15: Θέλουμε τη θάλασσα, προστατεύουμε τη ζωή για πάντα.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Μάστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
16: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
17: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
16: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
3: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου.

Και από ό,τι βλέπω εδώ, πλησιάζουμε στο ρεκόρ θερμοκρασίας για την 23η Ιουνίου, διαχρονικά όπως έχει καταγραφεί, που είναι 27 βαθμοί. Μια ζεστή μέρα λοιπόν, η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Σας καλωσορίζω εδώ στον Real Voice, το πρωινό μας Express, για να την ξεκινήσουμε μαζί. Με την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία και αφήσαμε πίσω μας ένα τριήμερο πολύ πολύ έντονης κινητικότητας. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε. Και με πολύ καλή μουσική. Όπως κάθε μέρα, όπως σε όλες μας τις εκπομπές άλλωστε.

Όλα καλά. Κύριε Πέρι Βασιλάκη, τι κάνετε? Περάσατε καλά το Σαββατοκύριακο, εντάξει? Σχετικά. Κοίτα, τώρα σιγά σιγά αρχίζει, καθώς προχωρά το καλοκαίρι και μπαίνει όλο και περισσότερο στο μου των διακοπών για πολλούς, όχι για όλους εμάς εδώ, δυστυχώς μάλλον για τους λιγότερους, εδώ στα δικά μας τα νησιά, αφού οι περισσότεροι εργάζονται, καταλαβαίνω ότι δεν είναι και το καλύτερο. Μια απόδραση τι θέλεις κι εσύ? Θα χειμωνιάσει.

Να παρουσιάσω λοιπόν την ομάδα μας που και σήμερα θα είναι εδώ, θα υποστηρίξει το πρωινό Express, θα το πλαισιώσει. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Στα γραφεία σύνταξης, Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής. Νατάσα Παυρή σας ενημερώνει ένα ώρα με τα δελτία ειδήσεων και ακολουθεί με την εκπομπή της μαζί στις 10. Δίνει συνέχεια στην πρωινή ενημερωτική ζώνη που ξεκίνησε στις 7 με τον Μανώλη Παπάζογλου. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης μας υποστηρίζει τεχνικά και φροντίζει η φωνή μας να φτάνει παντού, η φωνή του Real Voice και του Real FM. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, στις 10 θα είμαστε μαζί. Επαναλαμβάνω, έχουμε πολλά πράγματα σήμερα να πούμε, να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε με τους προσκεκλημένους μας από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Ήταν ένα πολύ παραγωγικό ομολογουμένο τρίμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μέχρι και χθες αργά το βράδυ κάποιοι ξενυχτούσαν για να στέλνουν δελτία τύπου. Τέτοιο ζήλος. Όταν θέλουν όμως, πώς τρέχουνε, όταν θέλουν όμως. Γιατί όταν δεν θέλουν... Θα τα πούμε όλα. Προς το παρόν, να σας πω ότι αυτή η εκπομπή έρχεται στα ραδιόφωνά σας, στους υπολογιστές σας, κινητά, τάμπλετ, από όπου μας ακούτε, χάρη στην ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα 2 καταστήματα, 2 σούπερ μάρκετ σε Ρόδο και η Αλισό, για να κάνετε τις αγορές σας μέσα από μια τεράστια γκάμα προϊόντων, ετικετών, πολλές χιλιάδες, για ό,τι τραβάει η όρεξη και η ψυχή σας και τα γούστα σας. Στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς, στις καλύτερες τιμές και με πολύ πολύ ενδιαφέρουσες προσφορές, για τις οποίες ενημερώνεστε από το Φυλάδιο, το οποίο είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα μας, αλλά ακούτε και τις προσφορές στη διάρκεια του προγραμματός μας, τα διαφημιστικά σποτ που πέφτουν καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Απλά να πάτε και να κάνετε τις αγορές σας. Δευτέρα σήμερα, φαντάζομαι ότι η λίστα θα είναι αρκετά μεγάλη. Και αν δεν μπορείτε να τα μεταφέρετε ή δεν έχετε χρόνο να πάτε, μπορείτε και τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου να κάνετε τις παραγγελίες σας και να έρθουν οι αγορές σας, τα ψώνια σας, στο σπίτι σας, στο χώρο σας. Τα καλύτερα λοιπόν μαζί μας, άλλη μια μέρα από τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.

0: Και από τον Harry Styles να πάμε στην πρόγνωση του καιρού από το Γιάννη Μανολάκη και αμέσως μετά να σας πω τι έχουμε εδώ σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Δευτέρα στα Δωδεκάνησα, καιρός γενικά αίθριος. Άνεμοι, βορειοδυτικοί, θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 30, στην Λίνδο της Ρόδου από 23 μέχρι 33 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32. Για αύριο Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι, βορειοδυτικοί, θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 33, στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 24 μέχρι 34 βαθμούς και τέλος στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33. Καλή εβδομάδα!

Γιατί αυτό σημαίνει για μια περιοχή, για μια ομάδα που δουλεύει πάνω στην προβολή των νησιών μας, για την προσέλκυση τουρισμού. Ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους και ξέρουν να αξιοποιούν και τη συγκυρία. Όπως στην προκειμένη περίπτωση, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για 4 ολόκληρες εβδομάδες από 13 Ιουνίου μέχρι 10 Ιουλίου είναι η περίοδος Μουντιάλ αυτή. Και άκουγα χθες τον Περιφερειάρχη να λέει σε κάποια συνέντευξή του στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, γιατί έπαιξε πάρα πολύ το θέμα αυτό στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, ότι δεν επελέγει τυχαία ο χώρος και οι ημερομηνίες, γιατί υπάρχουν αγώνες εκείνες τις μέρες από αγορές οι οποίες επιδεικνύουν μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή μας και εμείς πρέπει να είμαστε εκεί, παρόντες, για να τους δελεάσουμε και να τους προσελκύσουμε για να βιώσουν το υπέροχο ελληνικό καλοκαίρι. Εδώ και 2-3 μέρες λοιπόν, 3-3 μέρες στο εμβληματικό The Cube, στην καρδιά της Times Square, στη Νέα Υόρκη, σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και πολυσύχναστες τοποθεσίες του πλανήτη ολόκληρου, λάμπει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τα νησιά της. Επί 24 ώρου βάσεως, το βίντεο της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μεταφέρει εικόνες, φως, μοναδική ταυτότητα των νησιών σε ένα παγκόσμιο κοινό, όπως αναφέρει και στην ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης. Η προβολή πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο, κατά την οποία η περιοχή της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσι υποδέχεται αγώνες του παγκόσμιου κυπέλου, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα εκατομμυρίων ανθρώπων από κάθε γωνιά της γης. Από το Αιγαίο στην Times Square, από το Αιγαίο στην καρδιά του κόσμου. Ήταν η ανάρτηση την οποία έκανε την Παρασκευή ο Περιφερειάρχης, ενώ επανήλθε και χθες για να αναρτήσει φωτογραφίες που στέλνουν πια πολίτες, Έλληνες προφανώς, οι οποίοι βρίσκονται στη Νέα Υόρκη. Και όταν έφτασαν στην Times Square και είδαν εκεί τις φωτογραφίες, τις έστειλαν για να δείξουν ότι ναι, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου είναι εδώ. Πολλές οι φωτογραφίες, πολλά και τα μηνύματα που τις συνοδεύουν, γεμάτα περηφάνεια, όπως έγραψε χθες ο κύριος Χατζημάρκος, νησιά εξωστρέφειας από τη γέννησή τους έως και σήμερα, και το αποδεικνύουν καθημερινά. Θα το επαναλάβω. Αυτό θα πει να παρακολουθείς το σφιγμό της εποχής, τα γεγονότα, τις ημερομηνίες, πού ακριβώς πρέπει να στοχεύσεις. Αυτό σημαίνει στην πράξη στοχευμένη τουριστική καμπάνια, που έχει και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής, και αν δεν προλάβουμε σήμερα θα τα δούμε αύριο.

Γιατί παρά την γκρίνια, παιδιά, η σεζόν πάει πολύ καλά, με δεδομένη την γενικότερη συγκυρία, η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και άκουγα το Μανώλη το πρωί να λέει, το Μανώλη το Παπάζουγλου, ότι ναι, έχουμε και Μουντιάλ και εκείνη την περίοδο των αγώνων γενικώς κάθεται η κίνηση. Ο καθένας μένει εκεί που είναι για να δει τους αγώνες και ότι μετά έχουμε μία έκρηξη μετά το παγκόσμιο κύπελο. Και ναι, έχει δίκιο. Εγώ δεν τα παρακολουθώ βέβαια αυτά και δεν θα ήταν μια σκέψη που θα την έκανα, η αλήθεια. Δεν τον άκουγα να το λέει. Αλλά ναι, έχει δίκιο και είναι και απολύτως λογικό. Σημασία, παιδιά, έχει ότι αντέχουμε. Αντέχουμε μέσα σε μια τόσο τόσο δύσκολη συγκυρία διεθνώς. Που είναι κρίμα, δηλαδή, να γκρινιάζουμε μονίμως, πάντα κάτι να μας φταίει, αντί να λέμε και να δόξα τω Θεώ.

Βλέπω τώρα εδώ, σαν σήμερα, στο χρονολόγιο, κύριε Πέρι Βασιλάκη, η Σίντι Λόπερ γεννήθηκε σαν σήμερα. Έτσι, αν σου δίνω καμιά ιδέα. Η Μέρυλ Στρίπ. Τι να πει κανείς για τη Μέρυλ Στρίπ, η μεγαλύτερη ηθοποιός. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερη, αν υπήρξε μεγαλύτερη ηθοποιός από τη Μέρυλ Στρίπ. Για να μην είμαι υπερβολική, θα πω εν ζωή. Αλλά νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός ever. Απίστευτη γκάμα. Τι θα παίξει αυτή η γυναίκα και δεν θα το απογειώσει. Και σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Dan Brown, Αμερικανός συγγραφέας. Εντάξει, μετά τον κώδικα Da Vinci δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον Dan Brown και να μην έχει διαβάσει τουλάχιστον ένα βιβλίο του, τουλάχιστον τον κώδικα Da Vinci. Να σας πω ότι αυτή την περίοδο διαβάζω το τελευταίο του, το μυστικό των μυστικών, The Secret of the Secrets, εκπληκτικό. Είναι στην Πράγα η υπόθεση, εκτυλίσσεται και νομίζεις ότι είσαι εκεί, ότι είσαι στην Πράγα. Είναι τεράστιο, είναι πολύ μεγάλο το βιβλίο, είναι βαρύ, είναι τούβλο όπως το λέω εγώ. Και δυσκολεύομαι να το τελειώσω γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο να διαθέσω στο διάβασμα. Αλλά οι περιγραφές τις οποίες κάνει είναι τόσο εξαντλητικές και τόσο εξονυχιστικές που πραγματικά νομίζεις ότι είσαι εκεί. Και βέβαια περιττό να σας πω ότι ανυπομονώ για την κινηματογραφική μεταφορά και αυτού του βιβλίου. Είναι εκπληκτικό και σε πλοκή και σε εικόνες.

από τα πιο ωραία τραγούδια του, από τα αγαπημένα μου. Το ξέρεις, κύριε Πέρι Βασιλάκη, φαντάζομαι. Λοιπόν, τι έχουμε. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα πάω ανάποδα τώρα, θα πάω αντίστροφα. Θα ασχοληθούμε, κυρίες και κύριοι, με τα έργα και τις ημέρες του Δήμου της Ρόδου. Έλεγα και νωρίτερα στον πρόλογο μου ότι όταν θέλουν, τρέχουν μαραθώνιο, κατοστάρι. Ξέρω εγώ τι τρέχουν, εν πάση περιπτώσει, όταν θέλουν όμως, έτσι. Διάβασα χθες στην εφημερίδα Δημοκρατική, ακάθεκτος ο Δήμος Ρόδου, προς τη σύμβαση του 1.153.000 ευρώ για τα drones με τον προσωρινό ανάδοχο στο τραπέζι της Δημοτικής Επιτροπής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σήμερα συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή για να εγκρίνει την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και στην ουσία να δώσει το πράσινο φως, να ανοίξει το δρόμο για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Ένας και μοναδικός είναι, μία εταιρεία πήρε μέρος στο διαγωνισμό και τρέχει η διαδικασία, τρέχει με χίλια, τέτοια βιασύνη. Ο πρώην αντιδήμαρχος, λοιπόν, ο τηλέμαχος Καμπούρης, τον οποίο θα τον έχουμε στην εκπομπή μας στο δεύτερο μέρος, εν ώψη αυτής της βιασύνης και με δεδομένο ότι και ο ίδιος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό, τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές στην εκπομπή, όπως θα γνωρίζετε ήδη όσοι μας παρακολουθείτε, έκανε ένα έγγραφο, το έστειλε χθες και ζητά να αναβληθεί η συζήτηση από τη Δημοτική Επιτροπή και να δοθούν απαντήσεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδριάζει τις επόμενες μέρες, να δοθούν συγκεκριμένες πια, σαφείς, σαφέστατες απαντήσεις πάνω σε μια σειρά από ερωτήματα τα οποία έθετε. Χθες λοιπόν το βράδυ, 10.30-11 παρά, ήρθε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο της Μεσαιωνικής Πόλης, από τον Σωτήρη Βαγιανό. Απάντηση ουσιαστικά στον τηλέμαχο Καμπούρη, αλλά το έγγραφο αυτό πήγαινε στην Δημοτική Επιτροπή, από την οποία ζητούσε να μην αναβάλει τη συζήτηση και την επικύρωση της διαδικασίας ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για να τρέξει όλο το πράγμα και να υπογραφεί η σύμβαση, δίνοντας και κάποιες ας το πούμε απαντήσεις, εγώ τη λέξη τη βάζω σε εισαγωγικά, στα θέματα τα οποία είχε θέσει ο τηλέμαχος Καμπούρης. Όταν λοιπόν τη διαβάσαμε αυτήν την απάντηση που δώσανε, αυτό το οποίο καταλάβαμε είναι ότι τίποτα δεν είναι έτοιμο και τίποτα, καμία από τις κινήσεις οι οποίες έπρεπε να γίνουν για να διασφαλίσουν την νομιμότητα όλου αυτού του εγχειρήματος που έχει να κάνει με τη συνεχή παρακολούθηση των πολιτών που κινούνται στη Μεσαιωνική Πόλη, δεν έχει προϋπάρξει της μελέτης και της όλης αυτής διαδικασίας. Όλα, ή τουλάχιστον τα περισσότερα, όλα όμως, δεν νομίζω να είμαι υπερβολική όταν λέω όλα όσα απαιτούνται, όλα όσα ζητούνται, στην απάντηση Βαγιανού όλα μετατίθενται στο μέλλον. Αυτά δηλαδή που θα έλεγε κανείς ότι για ένα τόσο κρίσιμο και πολύ ευαίσθητο θέμα όπως είναι η προάσπιση των προσωπικών δεδομένων, όλα αυτά που προβλέπει ο νόμος θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί και της τεχνικής μελέτης, η οποία έγινε, δεν ξέρω, copy-paste προφανώς από κάποια άλλη. Τίποτα από αυτά λοιπόν δεν υπάρχει αυτή την ώρα και αυτό που χθες το βράδυ δόθηκε στη δημοσιότητα ως απάντηση υποτίθεται για να πείσει τη Δημοτική Επιτροπή ότι δεν υπάρχει κανένα κενό και ότι όλα μπορούν να προχωρήσουν μια χαρά, νομίζω ότι εντελώς το αντίθετο συμπέρασμα βγαίνει για αυτούς που θα τη διαβάσουν λίγο πιο προσεκτικά, αλλά και για εκείνους που ξέρουν και έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο. Η χθεσινή λοιπόν επιστολή προς τη Δημοτική Επιτροπή, απάντηση στον τηλέμαχο Καμπούρη, στην ουσία αποδεικνύει και παραδέχεται ότι όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει δεν έχουν γίνει. Δεν νομίζω να κινδυνολογώ αν πω ότι έτσι όπως το πάνε θα υπογράψουν τη σύμβαση, βιάζονται άλλωστε, φαίνεται ότι βιάζονται να υπογράψουν τη σύμβαση με τον ανάδοχο, θα την υπογράψουν και στο τέλος δεν θα μπορούν να υλοποιήσουν το έργο, γιατί πολύ απλά δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να περάσει με τόσα κενά που υπάρχουν αυτή την ώρα που μιλάμε
στο κομμάτι της νομιμοποίησης, της νομιμότητας αυτού του έργου σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, τα ντρόνς και την παρακολούθηση των πολιτών εντός των τυχών της Μεσαιωνικής Πόλης. Όμως, αυτά θα τα δούμε αναλυτικότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να μας τα εξηγήσει και ο Τηλέμαχος Καμπούρης. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση δημοσιογραφική, αν θέλετε, επειδή, όπως ξέρετε, ασχολήθηκα πολύ με το συγκεκριμένο θέμα όλο το προηγούμενο διάστημα και το έψαξα αρκετά για να μπορώ να καταλάβω από μια επιστολή εάν αυτά τα οποία είναι προαπαιτούμενα για μια τέτοια ενέργεια, για ένα τέτοιο έργο, έχουν διασφαλιστεί ή όλα μετατίθενται στο μέλλον και μετατίθενται σε απότερο χρόνο.

Θέλω να πάω τώρα. Με συγχωρείτε. Γελάει ο Πέρης. Βουντούλες. Σαν τα κουκλάκια που τους καρφώνουν τις καρφίτσες στο λαιμό, στα χέρια, στα πόδια, όπου να είναι. Λες...

0: Θες να πεις ότι έχω κακό καρμα εγώ?
1: Όχι,
0: ίσα ίσα. Α, κανόνισε. Ορίστε, ορίστε, κάνε φίλους και συνεργάτες να δεις καλό. Η Μάιλι Σάιρους. Λοιπόν, τι λέτε να μεταφερθούμε στις αίθουσες των δικαστηρίων? Σας είπα, έχουμε ποικιλία σήμερα στην εκπομπή.

Γιατί θέλω να σας μιλήσω και να σας πω κάποια πράγματα περισσότερα, κυρίες και κύριοι, πάνω στην απόφαση του δικαστηρίου την περασμένη Παρασκευή. Την δεύτερη καταδικαστική απόφαση της δικαιοσύνης κατά του δημοσιολόγου Τόνι Μαρτίνι για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης αλλά και της εξύβρισης του Περιφερειάρχη. Μπορεί να το ακούσατε, μπορεί να το διαβάσατε, αλλά ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις ενδεχομένως ο κόσμος δεν γνωρίζει τα περιστατικά. Και έχουν αξία τα περιστατικά. Ιδίως όταν πρωταγωνιστούν σε αυτά άνθρωποι οι οποίοι μιλούν δημοσίως, δημοσιολογούν, έχουν μέσα ενημέρωση στα χέρια τους, έχουν social media στα χέρια τους. Και αποδεικνύεται πλέον για δεύτερη φορά από τη δικαιοσύνη, γιατί επαναλαμβάνω είναι η δεύτερη καταδικαστική απόφαση. Αποδεικνύεται ότι όχι μόνο συκοφαντούν, όχι μόνο εξυβρίζουν, αλλά παραποιούν γεγονότα. Παραποιούν γεγονότα, επαναλαμβάνω, ή πλάθουν δικά τους, προκειμένου πάση θυσία να υποστηριχθεί ένα αφήγημα το οποίο έχουν επιλέξει για τους δικούς τους λόγους, όποιοι κι αν είναι αυτοί οι λόγοι. Είχαμε λοιπόν την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης, τη μήνυση του Περιφερειάρχη του κ. Χατζημάρκου κατά του Αντώνη Μαρτίνι για μια σειρά από δυσφημιστικά, ψευδή, κατασκευασμένα, παραποιημένα δημοσιεύματα, αναφορές σε εκπομπές, δημοσιεύματα στην ιστοσελίδα του, σχόλια σε social media και όλα αυτά. Το μονομελές πλημμυροδικείο λοιπόν της Ρόδου επέβαλε ποινή φυλάκισης 29 μηνών χωρίς αναστολή λόγω του βεβαρημένου ποινικού μητρώου του καταδικαστέντος. Για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατ' εξακολούθηση. Και προσέξτε τώρα ένα-δυο σημεία, θα σας πω ποιες είναι, θα σας πω ενδεικτικές περιπτώσεις για να καταλάβετε και την ποιότητα της εντός εισαγωγικών ενημέρωσης που κάποιοι παρέχουν στον κόσμο, ένα κόσμο που ενδεχομένως δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να γνωρίζει και πολλές φορές και τα πιστεύει και παρασύρεται και δημιουργεί τέλος πάντων μια εντύπωση η οποία, επαναλαμβάνω, βασίζεται είτε σε παραποίηση των γεγονότων και της αλήθειας, κατάφορη παραποίηση και διαστρέβλωση, είτε, και ακόμα πιο προχωρημένο είναι αυτό, σε αποκοιήματα της φαντασίας, σε γεγονότα που ουδέποτε έλαβαν χώρα πέραν από το μυαλό του συγκεκριμένου ανθρώπου. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 29 μηνών χωρίς αναστολή. Είχε προηγηθεί το Σεπτέμβριο του 24 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Ρόδου, όπου επίσης είχε δικαιώσει τον Περιφερειάρχη μετά από αγωγή που είχε κάνει ο Γιώργος Χατζημάρκος προκειμένου να προασπίσει την τιμή, την υπόλοιψη, την προσωπικότητά του απέναντι σε αυτές τις συστηματικές και κατ' εξακολούθηση δυσφημιστικές υποθέσεις. Εκδικάστηκε λοιπόν η υπόθεση την Παρασκευή μετά από αλλεπάλληλες αναβολές και ερήμην του. Ερήμην του γιατί ούτε την Παρασκευή είχε το θάρρος να εμφανιστεί στο δικαστήριο και να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τα λεγόμενά του. Ποτέ δεν πάτησε το πόδι του στο δικαστήριο για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η πρώτη απάντηση που μπορεί να δώσει κανείς, το πρώτο σχόλιο που μπορεί να κάνει κανείς γι' αυτό είναι ότι δεν μπορεί από τόσα χρόνια τώρα που σέρνεται αυτή η ιστορία από αναβολή σε αναβολή, δεν είναι δυνατόν να μην βρέθηκε μία φορά που να είσαι σε θέση να εμφανιστεί στο δικαστήριο. Δεν εμφανίστηκε όμως, δεν τόλμησε
Γιατί αυτά τα οποία έλεγε και έγραφε, το γνωρίζει πρώτα και καλύτερα ο ίδιος προσωπικά, ότι δεν είχαν καμία απολύτως επαφή με την αλήθεια και με την πραγματικότητα. Ως εκ τούτου, τι να πάει να κάνει στο δικαστήριο, τι να επικαλεστεί? Αλήθεια. Επικαλείται λοιπόν κάθε φορά ένα κάποιο οποιοδήποτε κόλλημα και καλούνται οι δικηγόροι να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Αλλά είναι τόσο κραυγαλαία όλα αυτά και θα σας πω συγκεκριμένα περιστατικά, δεν θα μείνω στο γενικό λόγο. Είναι τόσο κραυγαλαία πραγματικά όλα αυτά και θα σας τα πω γιατί εδώ, ακριβώς επειδή απευθυνόμαστε όλοι εμείς οι οποίοι είμαστε πίσω από ένα μικρόφωνο ή είμαστε σε ένα πληκτρολόγιο και μιλάμε δημοσίως, δημοσιολογούμε, δημοσιογραφούμε, βρε παιδιά, τουλάχιστον να έχουμε μια βάση πραγματικότητας και μια τεκμηρίωση. Τεκμηρίωση. Μπορείς να κάνεις αξιολογικές κρίσεις που μπορεί να είναι και πολύ αυστηρές και μπορεί να μην αρέσουν και καθόλου αυτούς τους οποίους κρίνεις αξιολογικά για τη δουλειά τους όμως. Δεν τους βρίζεις, δεν κατασκευάζεις γεγονότα, δεν αναφέρεσαι στην προσωπικότητά τους. Αυτά δεν αφορούν τη δουλειά τους ως πολιτικά πρόσωπα. Τα πολιτικά πρόσωπα τα κρίνεις ως πολιτικά πρόσωπα για την πολιτική τους λειτουργία. Και τα κρίνεις με βάση τα γεγονότα. Και αν έχεις μια διαφορετική άποψη, οφείλεις να τεκμηριώσεις γιατί έχεις μια διαφορετική άποψη και να προσκομίσεις και τα στοιχεία ή τα επιχειρήματα με τα οποία έχεις μια διαφορετική άποψη. Δεν πετάς λάσπη στον ανεμιστήρα με φαντασιοπληξίες και με αποκοιήματα της φαντασίας σου μόνο και μόνο γιατί λες πες, κάτι θα μείνει σε ένα κόσμο ο οποίος με ακούει και με διαβάζει. Δύο δικαστικές αποφάσεις λοιπόν. Το Σεπτέμβριο του 24 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Ρόδου και την περασμένη Παρασκευή του Μονομελούς Πλημμυλιδικείου Ρόδου καταδίκασαν αυτές τις συμπεριφορές οι οποίες δεν μπορούν καθιονδήποτε τρόπο να αιτιολογηθούν στο όνομα της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας του τύπου ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος θα μπορούσε να επικαλεστεί το οτιδήποτε. Είναι απολύτως καταδικαστές και όπως αποδεικνύεται πλέον από τη δικαιοσύνη, δύο φορές επαναλαμβάνω, από δύο διαφορετικά δικαστήρια ποινικά κολάσιμες.

Και εδώ, πριν πάω στα συγκεκριμένα περιστατικά, τα οποία περιλαμβάνονται στην δικογραφία και για τα οποία καταδικάστηκε ο Αντώνης Μαρτίνης, και είναι 14 περιστατικά, 13-14 περιστατικά, που προσέξτε, το δικαστήριο τα έκανε όλα δεκτά. Όλα δεκτά ως κατασκευασμένα, παραποιημένα, ψευδή, συκοφαντικά, υβριστικά, όλα. Σε κανένα από όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία επαναλαμβάνω περιλαμβάνονται στη δικογραφία δεν έβαλε ένα ερωτηματικό η δικαιοσύνη για να πει εντάξει το ένα, εντάξει το δύο, εντάξει το τρία, αλλά βρε παιδιά εκεί το άλλο μήπως είναι αξιολογική κρίση. Σε κανένα, κανένα πουθενά δεν αντιμετωπίστηκε ως αξιολογική κρίση από πλευράς του δικαστηρίου. Το δικαστήριο δέχτηκε όλα τα περιστατικά που περιλάμβανε η δικογραφία ως συκοφαντικά, υβριστικά, ψευδή, κατασκευασμένα, παραποιημένα. Σε αυτήν λοιπόν την απόφαση της δικαιοσύνης, κυρίες και κύριοι, υπήρχε και μία δήλωση, έγινε μία ανάρτηση από ποιαν? Από τη Χρύσα Καραγιάννη βεβαίως. Η οποία έγραψε το εξής. Συγκλονιστικό όμως, έτσι. Δικαιοσύνη 2-3 ταχυτήτων. Υπάρχουν άθλιοι δημοσιογράφοι, το βάζει σε εισαγωγικά, και ραδιοφωνική παραγωγή, το βάζει και αυτό σε εισαγωγικά, που διασύρουν το επάγγελμά τους, έχοντας καταπατήσει κάθε δημοσιογραφική αντικειμενικότητα, διοντολογία και ηθική. Αυτοί και αυτές βρίσκονται στο απειρόβλητο. Έσπευσε λοιπόν η Χρύσα Καραγιάννη, επικεφαλής παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, άρα πολιτικό πρόσωπο, να εγκαλέσει τη δικαιοσύνη. Δύο δικαστήρια, επαναλαμβάνω, δύο καταδικαστικές αποφάσεις, η Χρύσα Καραγιάννη στην πρεμούρα της να υποστηρίξει τον Αντώνη Μαρτίνη, που τη φιλοξενεί κάθε τρεις και λίγο στο ραδιόφωνο του, για να καταφέρονται όλοι μαζί εν χορό κατά του Περιφερειάρχη. Υπερασπιζόμενη λοιπόν τον Αντώνη Μαρτίνη, καταφέρεται κατά της δικαιοσύνης. Κατηγορεί τη δικαιοσύνη ότι είναι δικαιοσύνη 2-3 ταχυτήτων. Γιατί? Γιατί δεν της αρέσει μια απόφαση. Δεν της αρέσουν οι αποφάσεις της δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο πρόσωπο. Και εδώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι η Χρύσα Καραγιάννη δεν ξέρει τα περιστατικά για τα οποία ο φίλος της ή ο αγαπημένος της, τέλος πάντων, δημοσιολόγος, έχει καταδικαστεί, επαναλαμβάνω, δύο φορές. Και μάλιστα τη δεύτερη χωρίς αναστολή λόγω βεβαρημένου ποινικού μητρώου. Δεν μπορώ να το δεχτώ στην περίπτωση της Χρύσας Καραγιάννη για ένα πολύ απλό λόγο. Είναι πολιτικό πρόσωπο. Δεν είναι ο οποιοσδήποτε ανώνυμος πολίτης ή, εν πάση περιπτώσει, άσχετος, χωρίς θεσμικό ρόλο, που κάθεται απλά σε ένα πληκτρολόγιο και γράφει ό,τι να είναι και μπορεί και να βάλει κατά της δικαιοσύνης. Δεν είναι αυτή η περίπτωση της Χρύσας Καραγιάννη. Θέλει να λέει ότι είναι πολιτικό πρόσωπο. Ως πολιτικό πρόσωπο λοιπόν, πέραν ότι αν θα έπρεπε να σεβαστεί ή όχι το θεσμό της δικαιοσύνης, για να κρίνει το αν υπάρχουν 2-3 ταχύτητες στη δικαιοσύνη, εννοείται ότι πρέπει να ξέρει και τα περιστατικά. Και δεν νοείται σε πολιτικό πρόσωπο, δεν νοείται άγνοια των περιστατικών αυτά για τα οποία κάνεις δημοσίως ανάρτηση για να κουνήσεις το δάχτυλο στη δικαιοσύνη και να της πεις ότι είναι 2-3 ταχυτήτων. Θεωρώ λοιπόν εκ προημίου και εξ αντικειμένου ότι η Χρύσα Καραγιάννη γνωρίζει τα περιστατικά για τα οποία καταδικάστηκε ο Αντώνης Μαρτίνης. Παρόλα αυτά, έσπευσε να στραφεί κατά της δικαιοσύνης, επαναλαμβάνω. Γιατί? Γιατί η απόφαση αυτή προφανέστατα δεν εξυπηρετεί ούτε το δικό της αφήγημα.

Θα σας αναφέρω κάποια περιστατικά τα οποία περιλαμβάνονται, περιλήφθησαν στην συγκεκριμένη δικογραφία. Είναι κάποια καραμπινάτα, όπως λέμε, βγάζουν μάτι δηλαδή, και είναι από αυτά που σε κάνουν να αναρωτιέσαι, μα καλά, πού μπορεί να φτάσει τελικά η φαντασία κάποιου όταν θέλει να χτυπήσει αυτόν που έχει βάλει στο στόχαστρό του, επαναλαμβάνω, για τους όποιους λόγους. Η κοινή γνώμη εισπράττει το αποτέλεσμα αυτής της αιμονικής και συστηματικής κατασυκοφάντησης και εξύβρισης του Περιφερειάρχη από τον συγκεκριμένο δημοσιολόγο. Τώρα, γιατί έχει αυτό το κόλλημα, γιατί έχει αυτή την αιμονή, δικό του πρόβλημα είναι, δεν θα αναζητήσουμε εμείς τους λόγους. Βλέπουμε και σχολιάζουμε το αποτέλεσμα. Η περίοδος λοιπόν κατά την οποία σημειώθηκαν αυτά τα εξωφρενικά πραγματικά περιστατικά, τα οποία περιελήφθησαν στη δικογραφία και είναι καθαρά, επαναλαμβάνω, συκοφαντικά, κατάφορα συκοφαντικά, υβριστικά, παραποιημένα αλλά και κατασκευασμένα, πολλά εξ αυτών, είναι την περίοδο του 20. Προσέξτε τώρα, από το 20 και φτάσαμε να εκδικαστούν το 26. Χρόνια υπομονής. Χρόνια υπομονής, πραγματικά, για να βρει κανείς το δίκιο του. Από εκείνη την βιομηχανία του ψεύδους, της συκοφαντίας που είχε στηθεί τότε. Βιομηχανία πραγματική. Ήτανε το 20, ήτανε μέσα στην πανδημία. Και πριν υπήρχαν, και μετά εννοείται συνεχίστηκαν, αλλά αυτά τα οποία εξέτασε η δικαιοσύνη στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα περισσότερα είναι μέσα, αν όχι όλα, είναι μέσα στο 2020. Έχει σημασία ο χρόνος, και θα σας εξηγήσω γιατί έχει σημασία ο χρόνος. Γιατί ήταν μια εποχή κατά την οποία ο κόσμος ήταν στα σπίτια του, ήταν η καραντίνα. Ο κόσμος, μη έχοντας τι να κάνει λόγω του lockdown, ήταν όλη μέρα εξαρτημένος κυριολεκτικά από το διαδίκτυο και τα social για να παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με τον COVID. Ζούσαμε λίγο πολύ όλοι μέσα στο διαδίκτυο εκείνη την εποχή, καθώς δεν υπήρχε έξω κόσμος και κανονική ζωή. Άρα και λόγω αυτού του γεγονότος, αλλά και του γενικότερου κλίματος μιας κοινωνίας φοβισμένης, η οποία δεν ήξερε τι της ξημερώνει, πώς θα τελειώσει όλη αυτή η τεράστια περιπέτεια της πανδημίας, καταλαβαίνετε ότι ήταν πάρα πολύ επιρρεπής σε ό,τι άκουγε, πολύ περισσότερο όταν αυτά που άκουγε είχαν να κάνουν με την πανδημία αυτή καθ' αυτή. Και θα θυμάστε ότι εκείνη την περίοδο και η συνωμοσιολογία είχε χτυπήσει κόκκινο. Ό,τι πιο περίεργο, ό,τι πιο παράξενο, ό,τι πιο εξωφρενικό, ήταν πολύ μεγάλο το ποσοστό του κόσμου που το κατάπινε αμάσιτο. Γιατί, επαναλαμβάνω, ήταν η ψυχολογία των ημερών εκείνη που ευνοούσε όλους αυτούς που εκουσίως ή ακουσίως έριχναν νερό στο μήλο αυτού του παραλογισμού που ζήσαμε τότε από πολλούς. Και μέσα σε αυτούς και ο συγκεκριμένος, ο οποίος αξιοποίησε την περίοδο αυτή για να ισχυριστεί, να γράψει και να πει απίθανα πράγματα. Το πρώτο, θα σας θυμίσω πότε ήτανε. Ήταν το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα εδώ στη Ρόδο. Ένα μωράκι. Στον Αρχάγγελο. Πώς, τι, γιατί, το πρώτο κρούσμα, ένα μωρό. Έγινε λοιπόν γνωστό ότι το πρώτο κρούσμα που ανοικνεύτηκε με κορονοϊό στη Ρόδο είναι ένα μωρό οικογένειας που μένει στον Αρχάγγελο, και μάλιστα αλβανικής καταγωγής, οι γονείς κτλ. Μετά λοιπόν από κάνα δύο μέρες, κάποιοι πουαρό του διαδικτύου, και δυστυχώς κάποιοι ήταν και πρόσωπα στα πράγματα εκείνη την περίοδο, που θα έλεγε κανείς ότι απαιτείται μια μεγαλύτερη σοβαρότητα, τάχα για να προστατεύσουν
το κοινό από το μωρό και τη δημόσια υγεία. Κρέμασαν αυτούς τους ανθρώπους στα μανταλάκια με φωτογραφίες από το σπίτι τους, ρίχνοντας νερό στο μήλο ενός κοινωνικού αυτοματισμού, και καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό με ένα κόσμο, επαναλαμβάνω, φοβισμένο, όταν βλέπει στα social το σπίτι και τα στοιχεία των ανθρώπων οι οποίοι το μωρό τους νόσησε ελαφρά. Βεβαίως δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο, νόσησε, ήταν το πρώτο κρούσμα κορονοϊού. Τι έκανε λοιπόν τότε ο Περιφερειάρχης? Έκανε αυτό που επιβάλλει η λογική των πραγμάτων και η ηθική των πραγμάτων. Έκανε μία ανάρτηση που έλεγε ότι αυτό δεν είναι σωστό και δεν μπορούμε να ενεργοποιούμε τέτοιου είδους αντανακλαστικά στην κοινωνία και να στοχοποιούμε τους ανθρώπους, γιατί στο τέλος θα φαγωθούμε και μεταξύ μας. Σας το λέω τώρα σε ελεύθερη απόδοση το τι ακριβώς είχε πει τότε, στυλιτεύοντας αυτή τη λογική της δημοσιοποίησης του σπιτιού και άλλων στοιχείων που είχαν να κάνουν με την οικογένεια τη συγκεκριμένη. Βγαίνει λοιπόν αυτός που όλα τα ξέρει, όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει, ο Αντώνης Μαρτίνης, να δώσει δίκιο στη δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων των ανθρώπων αυτών της συγκεκριμένης οικογένειας και να χαρακτηρίσει τον Περιφερειάρχη επικίνδυνο και φρενοβλαβή. Φρενοβλαβή, γιατί έκανε και βλάκα μάλλον, φρενοβλαβής είναι παρακάτω σε άλλη υπόθεση και αυτή όμως με τον COVID έχει να κάνει, σχετίζεται, να πει λοιπόν ότι είναι βλάκας που τα λέει αυτά και ότι καλώς βγήκε αυτό που βγήκε στη δημοσιότητα. Αν είναι δυνατόν. Περιέλουσε λοιπόν το Γιώργο το Χατζημάρκο από πάνω μέχρι κάτω, ότι δεν είναι στα καλά του και διάφορα τέτοια, στην προσπάθειά του να πει ότι καλώς κρεμάστηκε μια οικογένεια στα μανταλάκια. Και κακός ο Περιφερειάρχης λέει ότι, παιδιά, αν τα συνεχίσουμε αυτά, φέρε με βεβαίως ότι είναι και παράνομο, έτσι, υπάρχει νομοθεσία. Δεν είναι απλά ηθικό το ζήτημα, είναι και νομοθεσία. Και κακός ο Περιφερειάρχης λέει ότι, παιδιά, αν τα συνεχίσουμε αυτά,

δίνει στην υγεία. Αυτά τα έλεγε στην αρχή του Απρίλη, όταν ήδη η περιφέρεια είχε κάνει μια τεράστια εκστρατεία, μια τεράστια προσπάθεια να θωρακίσει τις δημόσιες δομές υγείας. Είχε ήδη δώσει πολλά εκατομμύρια μέχρι τότε, γύρω στα 10-12 εκατομμύρια είχε δώσει γενικά, αλλά μόνο 2 εκατομμύρια δόθηκαν τις πρώτες μέρες. Και θα σας θυμίσω, τους κλωβούς αρνητικής πίεσης, οι οποίοι αγοράστηκαν από την περιφέρεια. Έγινε μια έρευνα σε ολόκληρη την Ευρώπη να βρεθούν, γιατί καταλαβαίνετε ότι ήταν δισεύρετα πια αυτά, είχαν πέσει όλοι πάνω για να προμηθευτούν. Κατάφερε να βρει κλωβούς αρνητικής πίεσης, να τους αγοράσει και να τους δώσει στο ΕΚΑΒ, κεντρικά, όπου χρειάζονται στη χώρα αυτή, για να μεταφερθούν κρούσματα που θα έπρεπε να μεταφερθούν σε κεντρικά νοσοκομεία. Είχε προμηθεύσει, πέραν από τα μηχανήματα και το υλικό, το υγειονομικό κτλ., και τα ISOBOX, τα λεγόμενα, στο νοσοκομείο, για να στηθούν αυτές οι δομές εκεί που θα έπρεπε να γίνονται τα τεστ και όλα αυτά, σε ειδικούς χώρους, ώστε να μην χρειάζεται να μπαίνει ο κόσμος μέσα στο νοσοκομείο. Είχε κάνει λοιπόν όλες αυτές τις κινήσεις. Ο Μαρτίνης ούτε τις είχε δει, ούτε τις είχε ακούσει, αλλά εξαπέλυε μύδρους από τις εκπομπές του και με δημοσιεύματα εναντίον του Περιφερειάρχη, ότι χαλάει λεφτά στην προβολή και στην διαφήμιση και στο ένα και στο άλλο και δεν τα δίνει για την υγεία. Ένα από τα εξωφρενικά, από αυτά τα οποία ήταν τελείως, μα τελείως εκτός τόπου και χρόνου, ήταν το εξής. Ισχυρίστηκε, και εκεί σε αυτή την περίπτωση ήταν που είχε πει φρένο βλαβή τον Περιφερειάρχη, ότι με την πρότασή του να δημιουργηθούν ξενοδοχεία COVID στη Ρόδο, στην ουσία καλούσε τον κόσμο που ήθελε να κάνει διακοπές και ήταν άρρωστος και έπασχε από τον κορονοϊό, να έρθει στη Ρόδο για να κάνει εδώ να ζήσει το μύθο των διακοπών του της Ελλάδας στη Ρόδο. Και τον είπε φρένο βλαβή, γιατί με την πρότασή του αυτή, την οποία λέει πήγε στην ΚΟ και την έκανε σε μια σύσκεψη που έγινε εκεί, στην ουσία καλούσε τον κόσμο, τους άρρωστους, να έρθουν εδώ, άρα θα έκανε τη Ρόδο ένα κορονονησί. Το οποίο ήταν επίσης μια απίστευτη παραποίηση των γεγονότων αυτών εκείνων των ημερών. Όντως είχε γίνει μια σύσκεψη, η οποία όμως ήταν με τηλεδιάσκεψη, δεν έγινε ποτέ στην ΚΟ, γιατί πολύ απλά εκείνη την περίοδο δεν επιτρέπονταν τα ταξίδια. Η σύσκεψη λοιπόν έγινε με τηλεδιάσκεψη και όντως τότε που υπήρχε πολύ έντονη αγωνία του κόσμου για το τι θα γίνει, θα ανοίξει, δεν θα ανοίξει η σεζόν, έχουμε φτάσει πια στο Μάιο, πολύ μεγάλη αγωνία για ένα κλειστό νησί, το οποίο έκανε μια προσπάθεια να ανοίξει, ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο, όλη η τουριστική Ελλάδα δηλαδή, είχε μεγάλο προβληματισμό. Τι κάνουμε τώρα, εν μέσω κορονοϊού? Και τότε λοιπόν ο Περιφερειάρχης είχε κάνει την πρόταση την εξής. Κάποια ξενοδοχεία που θα ήθελαν να γίνουν ξενοδοχεία φιλοξενίας ανθρώπων που θα έμπαιναν στη χώρα και είτε θα ήταν θετικοί στον ιό, στα δειγματοληπτικά τεστ τα οποία γινόντουσαν στις πύλες εισόδου, στα αεροδρόμια, είτε θα νοσούσαν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Εάν η νόσησή τους ήταν βαριά, εννοείται θα πήγαιναν στα νοσοκομεία. Σε περίπτωση όμως που μπορεί να ήταν είτε ασυμπτωματική, είτε τέλος πάντων με μια ελαφριά μορφή, τι τους κάνεις για να μην έχεις. Τι τους κάνεις αυτούς τους ανθρώπους για να μην έχεις και κρούσματα καινούργια που θα μπορούσαν να κολλήσουν από αυτούς κτλ. Όταν λοιπόν έχεις κάποια ξενοδοχεία για αυτούς τους ανθρώπους να πάνε εκεί και να συνεχίσουν τις διακοπές τους, απομονωμένοι όμως από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά κανονικά στις διακοπές τους, ένα ξενοδοχείο ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Εκεί έχεις λύσει το πρόβλημα, το έχεις διαχειριστεί. Ο Μαρτίνης λοιπόν είπε φρενοβλαβή τον Περιφερειάρχη, τον χλέβασε την επόμενη μέρα, το τι του κατέβασε δεν λέγεται σε δημοσιεύματα. Σε αντίθεση με την υποδοχή που βρήκε η πρόταση αυτή και από το Υπουργείο Τουρισμού το ίδιο, το οποίο την υιοθέτησε και αναζητήθηκαν μετά τέτοια ξενοδοχεία σε ολόκληρη την Ελλάδα και έγιναν ξενοδοχεία παντού και μπόρεσαν οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν να είναι θετικοί στον κορονοϊό να μείνουν εκεί, να συνεχίσουν τις διακοπές τους, να μην κινδυνεύσει κανείς άλλος και να διεκπαιρεωθεί να μείνουν εκεί στη διάρκεια της καραντίνας που θα έπρεπε να μείνουν και οι άνθρωποι να κάνουν τις διακοπές τους και κανένας άλλος να μην κολλήσει από αυτούς. Πλήρης λοιπόν παραποίηση και τότε που βγήκε και είπε ανήκουστα πράγματα, διαστρεβλώνοντας πλήρως την πραγματικότητα για μία πρόταση η οποία, επαναλαμβάνω, έγινε από τον Γιώργο Χατζημάρκο.

0: αλλά υιοθετήθηκε σε επίπεδο πανελλαδικό. Θα μπορούσα να σας πω πολλά. Θα μπορούσα να σας πω, ας πούμε, την περίπτωση, είπε και το εξής, το απίθανο, ότι έκρυβε κρούσματα. Πώς θα έκρυβε κρούσματα κορονοϊού ο Περιφερειάρχης, αφού όλοι ξέραμε τότε ότι η μόνη αρχή η οποία είχε τα κρούσματα και ήταν αρμόδια και για την καταγραφή τους και για την ανακοίνωση κάθε μέρα ήταν ο ΕΟΔΗ. Κανένας άλλος δεν είχε πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Πώς θα τα έκρυβε δηλαδή? Ψέμα, συκοφαντική δυσφήμιση, ψέμα μέχρι εκεί που δεν πάει. Επίσης, φωτιές. Έφτασε στο σημείο να πει ότι ο Χατζημάρκος έλεγε ότι σε κάποιους να βάζουν φωτιές στην Τουρκία για να... Δεν ξέρω στο μυαλό του πώς αυτή τη διασύνδεση είχε και πώς το είχε πλάσει στο μυαλό του αυτό το εξωφρενικό σενάριο. Φωτιές στην Τουρκία για να έρθει ο κόσμος να κάνει διακοπές εδώ, δηλαδή να καίγεται η Τουρκία και καλά και να έρχεται ο κόσμος να κάνει διακοπές και έτσι να ανοίξουν τα νησιά μας, να ανοίξει η Ρόδος. Απίστευτο, έτσι. Δηλαδή εξωφρενικό σε σημείο που δεν πάει να λες δημόσια στο ραδιόφωνο σου κάτι τέτοιο. Και μάλιστα σε μια χώρα που απέναντί της έχει μια γειτονική χώρα και εσύ κάθεσαι και λες ότι κάποιος βάζει φωτιές εκεί ή λέει να μπουν φωτιές εκεί. Δηλαδή είναι φοβερό, πραγματικά. Και βέβαια, κορυφαίο όλων, είναι και άλλα, είναι 14, εγώ σας λέω δειγματοληπτικά τώρα κάποια, η υπόθεση με τη συναυλία του Ρέμου. Μια συναυλία που θα γινόταν εκείνο το καλοκαίρι, δεν μπορούσε βέβαια να γίνει γιατί υπήρξαν κάποια προβλήματα εκεί με τον επιχειρηματία, με την εξέδρα, την πλωτή κτλ. Και ισχυρίστηκε λοιπόν ψευδώς, ψευδέστατα, ότι πήγε ο Χατζημάρκος στο αστυνομικό τμήμα να μεσολαβήσει υπέρ του επιχειρηματία και τσακώθηκε με τον αστυνομικό διευθυντή και μάλιστα ο αστυνομικός διευθυντής τσαντίστηκε και χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι και έσπασε το δάχτυλό του και πήγε στο νοσοκομείο και όλα αυτά γιατί ο Χατζημάρκος του ζήτησε δε και καλά να μεσολάβησε υπέρ του επιχειρηματία να γίνει οπωσδήποτε η συναυλία. Ουδέποτε έγινε αυτό το περιστατικό. Ο Περιφερειάρχης ήταν στο σπίτι του, κοιμότανε, το έμαθε αναρτημένο στο site του συγκεκριμένου ανθρώπου και από τα site που το πήραν εν ρηπεί οφθαλμού τότε στην Αθήνα, Ζούγκλα και άλλα, έκανε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες views το συγκεκριμένο, καταλαβαίνετε, Ρέμος πουλάει. Ένα περιστατικό το οποίο διαψεύστηκε από την ίδια την αστυνομία με δελτίο τύπου που έβγαλε η αστυνομία, αλλά ουδόλως ίδρωσε το αυτί του συγκεκριμένου, ο οποίος την άλλη μέρα, όταν διάβασε την απάντηση της αστυνομίας και προφανέστατα δεν του άρεσε, βγήκε να πει ότι υπήρξε δάκτυλος για την αστυνομία να βγάλει ακόμα και αυτήν την ανακοίνωση. Εξωφρενικά πράγματα. Για όλα αυτά λοιπόν καταδικάστηκε και για πολλά ακόμα σε φυλάκιση 29 μηνών χωρίς αναστολή ο Αντώνης Μαρτίνης, δεύτερη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του. Αλλά η Χρύσα Καραγιάννη, που δεν ξέρει βέβαια τίποτα από αυτά και δεν έχει πάρει χαμπάρι, κατά τα άλλα είναι πολιτικό πρόσωπο, βεβαίως και τα ξέρει. Επαναλαμβάνω, δεν δικαιολογείται άγνοια στην περίπτωσή της. Η Χρύσα Καραγιάννη πρώτη-πρώτη σήκωσε το χέρι και έσπευσε να κατηγορήσει τη δικαιοσύνη για δικαιοσύνη 2-3 ταχυτήτων, διότι καταδίκασε τον εκλεκτό της. Αυτά για αυτή την υπόθεση. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας. Είναι αναρτημένα όλα από την περασμένη Παρασκευή άλλωστε. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Η Νατάσα Παμπρή κοντά σας τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα. το νερό.
1: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Με μία πολυσέλιδη επιστολή προς την Δημοτική Επιτροπή και τον Δημοτικό Σύμβουλο Τηλέμαχου Καμπούρη, ο Αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης Σωτήρης Βαγιανός επιχειρεί να απαντήσει στις ενστάσεις και στα ερωτήματα που ο κ. Καμπούρης διατύπωσε για το έργο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με χρήση drones. Ωστόσο, όπως προκύπτει από το κείμενο, δεν απαντά στην ουσία των ενστάσεων, αλλά αντίθετα προσπαθεί να αποδείξει ότι όλα θα γίνουν, αλλά εκ των υστέρων. Γεγονός που αποδεικνύει ότι πολλά κρίσιμα στοιχεία είναι στον αέρα. Αναλυτικό ρεπορτάζ μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Η ενίσχυση της νησιωτικότητας μέσα από έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλικη Κίλια στους Λειψούς. Αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, στην προώθηση μονάδων αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης, στην επιτάχυνση του σχεδιασμού και της υλοποίησης λιμενικών έργων, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση του λιμενικού με σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα. Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας και μέχρι πρότινος Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγκος σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την νησιωτικότητα. Παρόντες επίσης στη συνάντηση ήταν η νέα Δήμαρχος Λειψών Ευαγγελία Λαουντού, ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης και ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κοτάκης. Η Ευαγγελία Λαουντού εξελέγει νέα Δήμαρχος Λειψών έπειτα από την προβλεπόμενη διαδικασία. Η εκλογή της έγινε από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο κλήθηκε να καλύψει την θέση μετά την αποχώρηση Μάγκου. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 11 υπέρ και 1 λευκό. Με αναφορά στα έργα πολιτισμού στα Δωδεκάνησα, ήταν η κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάνοντας εκτενή αναφορά στα έργα που αποδόθηκαν ή εγκαινιάστηκαν σε Ρόδο ή Μιχάλκη, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε μεταξύ άλλων ότι για την κυβέρνηση η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι μια δευτερεύουσα πολιτική, αλλά μια διαρκής εθνική υποχρέωση. Ικανοποίηση στον Δήμο Λέρου για την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση ενός από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που έχουν πραγματοποιηθεί στο νησί τις τελευταίες δεκαετίες. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Τιμόθεος Κοτάκης, το έργο αφορά την ενίσχυση του υδροδοτικού συστήματος του νησιού με νέες μονάδες αφαλάτωσης και εκτεταμένα δίκτυα μεταφοράς νερού, δίνοντας λύση στο κρίσιμο ζήτημα της λειψιδρίας. Συγκεκριμένα προβλέπεται η εγκατάσταση δύο νέων μονάδων αφαλάτωσης δυναμικότητας 2.000 κυβικών ημερησίως, καθώς και η κατασκευή νέων κεντρικών αγωγών ίδρυυσης μήκους 17,4 χιλιόμετρων. Τις προτάσεις της ΕΝΠΕ για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών κατέθεσε στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενού Τομέα Νοτίου Αιγαίου Φιλίμωνας Ζανετίδης. Μεταξύ άλλων, πρότεινε την απλοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας με στόχο την μείωση του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών και του κόστους για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Στη Ρόδο θα βρίσκεται το ερχόμενο Σάββατο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης για τον γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου, γιου του αείμνηστου δημάρχου Φώτη Χατζηδιάκου. Ποινή φυλάκισης 29 μηνών χωρίς αναστολή στον Αντώνη Μαρτίνη επέβαλε το μονομελές πλημελιό δικείο Ρόδου την Παρασκευή για συκοφαντική δεσφήμιση και εξύβριση κατ' εξακολούθηση σε βάρος του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα και αύριο οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου και Κανελοπούλου στην πόλη της Ρόδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Δευτέρα στα Δωδεκάνησα, καιρός γενικά αίθριος. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 29 βαθμούς. Στα νοτιότερα από 21 μέχρι 30. Στην Λίνδο της Ρόδου από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32. Για αύριο Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 33. Στην Λίνδο, υψηλότερη θερμοκρασία από 24 μέχρι 34 βαθμούς και τέλος στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33. Καλή εβδομάδα.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Πρωινό Express. Με την Ρένα Παυλάκη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στο πρωινό μας Express. Γύρω στις 9.30 θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη, γιατί έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε μαζί του.

στους λειψούς ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας. Μαζί με τον νέο πια Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Φώτη το Μάγκο, καινούρια δήμαρχο στους λειψούς. Στους λειψούς πήγε και ο δήμαρχος της Λέρου και ο δήμαρχος της Πάτμου, αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα παρουσιάσει, θα τα συζητήσει μαζί σας και με τους προσκεκλημένους σας, με τους προσκεκλημένους της, στην εκπομπή της η Νατάσα Παμπρή σε λίγο. Μετά το πρωινό μας Express.

Λοιπόν, μας ήρθε πριν από λίγα λεπτά ένα email. Έρχονται τα καινούργια vouchers οικογενειών, για οικογένειες, για δικαιούχους που το φθινόπωρο θα γράψουν τα παιδιά τους δωρεάν στην προσχολική εκπαίδευση και σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, από τους Ευρωπαϊκούς Πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται κάθε χρόνο. Υλοποιείται μέσω της ΕΤΑ, η οποία κάνει και την όλη διαδικασία, είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, εκεί όπου υποβάλλονται οι προτάσεις από τις οικογένειες που θέλουν να πάρουν αυτά τα vouchers και να βάλουν δωρεάν τα παιδιά τους σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και παιδικούς σταθμούς, σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα ΚΔΑΠ δηλαδή, και σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Φέτος το πρόγραμμα αυτό ανέρχεται σε 1.552.315 ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, επαναλαμβάνω. Υπέγραψε τη σχετική πρόσκληση ο Περιφερειάρχης προς την ΕΤΑ. Και μέσω αυτού δικαιούχοι θα είναι και φέτος 4.000, μάλλον θα δοθούν, για να ακριβολογώ, 4.711 vouchers, τα οποία αντιστοιχούν σε έναν αριθμό παιδιών 5.837. 5.837 παιδιά και φέτος θα πάνε, επαναλαμβάνω, δωρεάν, με τη δαπάνη να καλύπτεται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας στους παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα ΚΔΑΠ. Είναι αυτό που συχνά πυκνά λέμε και το λέει, το επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία, η αλήθεια είναι, ο Περιφερειάρχης, κάθε φορά που γίνεται συζήτηση για το ΕΣΠΑ και τι είναι το ΕΣΠΑ και τι θέλουμε την Ευρώπη και τι τα θέλουμε τα λεφτά της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο υποδομές, δεν είναι μόνο τσιμέντα, δεν είναι μόνο άσφαλτος, είναι κυρίως οι κοινωνικές δομές. Και εδώ λοιπόν τώρα έχουμε για τη φετινή χρονιά άλλο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, χοντρικά σας το λέω, για περίπου 5.800, περισσότερα από 5.800 παιδιά, οι οικογένειες των οποίων δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ προκειμένου τα παιδιά αυτά να πάνε στους παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα ΚΔΑΠ.

0: Ενδεχομένως θα το είδατε, θα το διαβάσατε, ότι στην καθιερωμένη πια κυριακάτικη ενημέρωση του ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί που κάνει την ανασκόπηση όλων όσων έγιναν από πλευράς κυβέρνησης την εβδομάδα που έχει μείνει πίσω μας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Δωδεκάνησο. Ξεκίνησε από τον τομέα του πολιτισμού, από την αποκατάσταση του Παρθενώνα, αλλά και τα έργα τα οποία ολοκληρώνονται και παρουσιάστηκαν τις προηγούμενες μέρες και από την Υπουργό Πολιτισμού, κυρίως από την Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη, και τον ίδιο κατά την εδώ επίσκεψή του. Έκανε αναφορά λοιπόν εκτενή, αναλυτική σε όλα αυτά τα έργα, στη Σίμη, στη Ρόδο, στη Χάλκη, στην Περβόλα εννοείται. Και μια και λέω τώρα για την Περβόλα, να σας πω ότι είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά θα το δούμε το θέμα αναλυτικά αύριο. Σας το λέω από τώρα, θα το αναλύσουμε αύριο, γιατί δεν προλαβαίνω σήμερα. Ήταν πολύ, είναι πολύ γεμάτη η ατζέντα και εδώ θέλει συζήτηση το πράγμα. Επιστολή 9 αρχαιολόγων που ούτε λίγο ούτε πολύ κουνάνε και το δάχτυλο στην κυβέρνηση και στην Υπουργό, γιατί άνοιξε την Περβόλα. Και παρεξηγήθηκαν, λέει, γιατί ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε τον χώρο αυτό έτσι όπως ήταν κλειστός και πεταμένα εκεί μέσα τα αρχαία, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες αρχαιολογικά ευρήματα, θραύσματα, γάλματα και οτιδήποτε άλλο, γιατί το χαρακτήρισε χιτά. Παρεξηγηθήκανε γιατί το χαρακτήρισε χιτά. Κατά την άποψή μου, κακώς το χαρακτήρισε χιτά. Χαδά έπρεπε να το χαρακτηρίσει. Χαδά θα έπρεπε να το. Ατάκτος ερημένα εκεί μέσα. Θα το φτιάχνανε, λέει, στερήθηκε, ακούστε τώρα, με το να ανοίξει η Περβόλα, εδώ ακούμε δηλαδή συγκλονιστικά πράγματα, 9 αρχαιολόγοι το υπογράφουν αυτό, ακυρώθηκε, λέει, με το να ανοίξει η Περβόλα, ο σχεδιασμός της εφορίας που προέβλεπε στην αρχαιολογική και τεκμηρίωση και την τακτοποίηση των χιλιάδων μελών μέσα στον εκτεταμένο χώρο της Περβόλας κλπ. Δηλαδή αυτό το αριστούργημα το θέλανε κλειστό για να το έχουν κάνει αποθήκη. Αποθήκη ήτανε, χαδά ήτανε, χώρος ανεξέλεγκτης εναπόθεσης των αρχαιοτήτων ήταν, και αύριο μάλιστα θα σας έχω και ρεπορτάζ φωτογραφικό από το πώς ήταν ο χώρος πριν. Προσευλήθησαν λοιπόν, δεν τους άρεσε, γιατί τους στερήθηκε αυτός ο χώρος για να κάνουν, λέει, δεν ξέρω τι θα κάνανε εκεί πέρα, πώς το λένε, αρχαιολογική τεκμηρίωση, τακτοποίηση. Ωραία. Πόσα χρόνια ήταν αυτά εκεί? Και δεν τα είχε αγγίξει και κανείς, γιατί τα είχαν σκεπάσει και τα χόρτα και είχαν εξαφανιστεί από τη βλάστηση, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν είχε πατήσει να τα δει και να τα αγγίξει αυτά εκεί πέρα. Και εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να την κάνετε αυτή τη δουλειά, επειδή είναι μια δουλειά που εννοείται ότι παίρνει σε βάθος χρόνου, παίρνει πολύ καιρό να την κάνεις, τόσα ακίνητα έχει το δημόσιο. Γιατί δεν τα πηγαίνατε εκεί πέρα και να κάνετε τη δουλειά σας με την ησυχία σας? Έπρεπε αυτόν τον αριστουργηματικό κήπο να τον έχετε αποθήκη, κλειστό, κλειδωμένο, και τώρα να διαμαρτύρεστε με μια επιστολή τριών σελίδων γιατί άνοιξε και αξιοποιήθηκε? Αλήθεια τώρα. Μένω επί του παρόντος, μένω σε αυτό ως αρχικό σχόλιο. Εσάβριον τα σπουδαία για το συγκεκριμένο θέμα. Με φωτογραφικό ρεπορτάζ από το site μας, από την ιστοσελίδα μας. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Δεν υπάρχει. Να δίνεις αυτό το αριστούργημα στον κόσμο, στους επισκέπτες, στους ντόπιους κατοίκους, και να σου λένε γιατί δεν μας το κράτησες κλειστό να το έχουμε αποθήκη. Εντάξει, αφού δεν σας αρέσει το χιτά, ας το πω χαδά, ας το πω κομψά, αποθήκη. Γιατί αποθήκη ήτανε. Άμα δείτε τα τελάρα, άμα δείτε τα ξύλα, άμα δείτε τους μουσαμάδες, ήταν αυτά που είχαν κρεμασμένα εκεί πέρα, τα ακιώσκια που είχαν φτιάξει για να τα βάζουν από κάτω. Αποθήκη, αποθήκη και κάτι χειρότερο. Έτσι το θέλανε. Ιστοδιεινικές. Μέχρι, λέει, να αποτυπωθούν, καταμετρηθούν, αξιολογηθούν κτλ. Μα αυτό θα πάρει 100 χρόνια. Βάλτε τα κάπου αλλού. Βάλτε τα κάπου αλλού. Φοβερό, έτσι. Φοβερό. Οι πρώτοι που θα έπρεπε να έχουν χειροκροτήσει, οι πρώτοι που θα έπρεπε να έχουν πει ναι ρε παιδιά, να ανοίξει αυτό το πράγμα, 9 αρχαιολόγοι. 9 αρχαιολόγοι. Μάλιστα. Αύριο, αύριο θα έχω εκτενέστερο ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, τι λέτε, ξαναπάμε λίγο Νέα Υόρκη μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, αυτού του εξαιρετικού τρόπου προβολής των νησιών μας, στο Cube, εκεί, στην Times Square, στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Φωτογραφίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αναρτήσεις κτλ. Και όπως ήταν αναμενόμενο, το θέμα προσέλκυσε το ενδιαφέρον των κεντρικών μέσων ενημέρωσης. Πολλοί αναφέρθηκαν σε αυτό, έδειξαν το βίντεο και φιλοξένησαν και τον Περιφερειάρχη σε δηλώσεις για να τους εξηγήσει τι ακριβώς είναι αυτό εκεί πέρα και τι σκοπό έχει, σε τι αποσκοπεί όλο αυτό. Χθες λοιπόν ο κύριος Χατζημάρκος νωρίς το πρωί μίλησε στους Δεκατιανούς στο Sky γι' αυτό. Να ακούσουμε, κύριε Πέρι Βασιλάκη, τι τους είπε.
1: Εγώ θα προτιμούσα να πάω στην Times Square στη Νέα Υόρκη και να δω μια διαφήμιση για τα ελληνικά νησιά.
2: Εντάξει, ήταν πολύ ωραία στιγμή αυτή πραγματικά. Στην καρδιά της Νέας Υόρκης, στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της Νέας Υόρκης, σε αυτά τα τεράστια matrix που προβάλλουν διάφορες διαφημίσεις, να παίζουν συνέχεια εικόνες από τα πανέμορφα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Υπέροχες πραγματικά εικόνες και τεράστια διαφήμιση για τη χώρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μια καλημέρα στον κύριο Χατζημάρκο, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο, είναι ο Περιφερειάρχης του Νοτίου Αιγαίου, για να μας πει για αυτή την πολύ πολύ όμορφη, ξεχωριστή, γεμάτη ελληνικό χρώμα ιδέα. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Πιταρά, καλημέρα κύριε Γρηγοριάδη και σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Για πόσο καιρό θα παίζουν αυτές οι διαφημίσεις?
3: Είναι 4 εβδομάδες. Είναι το εβδομάδες. Διάστημα, θέλαμε να καλύψουμε το διάστημα που διεξάγονται αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Και είναι από τις 10 Ιουλίου, συγγνώμη, από τις 13 Ιουλίου ξεκίνησε και θα φτάσει μέχρι τις 10 Ιουλίου. Στο περίφημο The Cube είναι, στο γνωστό The Cube, που είναι εκεί στην Times Square, είναι στη γωνία Broadway και 7ης Λεωφόρου. Στο στάδιο του New Jersey γίνονται 8 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου και σε αυτούς έχει και 2 αγώνες που μας ενδιαφέρουν, οι αγορές, οι χώρες που παίζουν είναι η Αγγλία και η Γερμανία. Οπότε έχουμε Times Square, έχουμε Αγγλία, έχουμε Γερμανία, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και έτσι θα έχουμε τα νησιά μας 24ωρη βάση μέχρι και τον Ιούλιο στην Times Square και στα Matrix, όπως είπατε, που συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο.
2: Βέβαια. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι εκεί στο ίδιο σημείο μαζεύτηκε και μια μεγάλη παρέα Ελλήνων και άρχισε να χορεύει μπεντοζάλι. Εκεί στο Times Square γίνονται ωραία πράγματα.
3: Ναι. Εμείς χαιρόμαστε γιατί τώρα είναι παντού, φαίνεται. Και οι Έλληνες και οι νησιώτες είναι παντού. Και μας στέλνουν τώρα μηνύματα εκεί. Βγάζετε selfie, τη διαφήμιση πίσω. Το όνομα των νησιών μας, το Aegean Island, την διαφήμιση που παίζει.
2: Εντάξει, και για τους ομογενείς ήταν ωραία σκηνή αυτή.
3: Πολύ ωραία είναι. Πολύ ωραία είναι και νομίζω ότι είναι και χρήσιμη διαφήμιση. Προσπαθούμε με όσο μπορούμε έξυπνους τρόπους, είτε είναι τα λεωφορεία, τα κόκκινα λεωφορεία του Λονδίνου, είτε είναι το μετρό του στο Βερολίνο.
2: Ναι, εντάξει, όλα αυτά είναι χρήσιμα, κύριε Περιφερειάρχα, και αποτέλεσμα να φέρουν. Βέβαια, έτσι να έρθει και ο κόσμος και να απολαύσει τις διακοπές του στα πολύ ωραία νησιά μας.
3: Δόξα τω Θεώ, φέρνουν.
2: Ωραία, υπέροχα.
3: Η φετινή σεζόν, παρόλα τα πολύ μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και στην ευρωπαϊκή οικονομία, και οι πόλεμοι αλλά και η ανασφάλεια αυτή που έχουν οι πολίτες, η αύξηση του κόστου ζωής που σε όλο τον κόσμο είναι πολύ μεγάλη. Και έχει πέσει η αγοραστική δύναμη του μέσου πολίτη πολύ. Δείχνουν μεγάλη ανθεκτικότητα.
2: Λοιπόν, να πάνε όλα καλά και να έχει ανταπόκριση αυτή η καμπάνια στην καρδιά του.
1: Ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Την καλημέρα.

0: Αυτή την υποδοχή είχε πάντως αυτή η δράση. Και από άλλα μέσα ενημέρωσης, συνδεικτικά ακούσαμε αυτό. Πραγματικά εντυπωσιακό. Και ναι, το είχα δει και εγώ το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω τον περασμένο μήνα ήταν. Οι κριτικοί μαζεύτηκαν εκεί και χόρεψαν πεντοζάλι. Λοιπόν, πάμε στο Δήμο τώρα. Πάμε στα του Δήμου και είναι και πολλά και να δω τι θα προλάβουμε τώρα όλα αυτά, από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν να σχολιάσουμε με τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη που είναι κοντά μας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιατί πέρα από το θέμα των drones που σήμερα το φέρνουν στην Δημοτική Επιτροπή για να επικυρώσουν την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου και στην ουσία δηλαδή να πούνε ότι δεν δώσουν το πράσινο φως για να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο, τον ένα και μοναδικό ανάδοχο. Έχουμε και άλλο ένα θέμα, ξέρετε, το οποίο βγήκε χθες και αυτό από την Δημοκρατική. 4 εταιρείες, κυρίες και κύριοι, διεκδικούν το έργο, λέει, των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ για την επέκταση του βιολογικού και ακούστε, 46 εκατομμύρια ευρώ, όχι με ανοιχτό διαγωνισμό όπως θα περίμενε κανείς για ένα τόσο μεγάλο έργο, αλλά με διαπραγμάτευση, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, δηλαδή καλώντας συγκεκριμένες εταιρείες, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, προκειμένου να ανατεθεί το έργο το συγκεκριμένο. Γιατί χωρίς διαγωνισμό, αλλά με διαπραγμάτευση. Γιατί, λέει, είναι επίγον. Είναι κατεπίγον. Πώς είναι κατεπίγον, παιδιά, ένα έργο το οποίο έχει πρόβλημα εδώ και 20 χρόνια? Το έχεις αφήσει, δηλαδή, έχει φτάσει στο μη περαιτέρω και έρχεσαι μετά να πεις ότι είναι επίγον και πας να κάνεις με διαπραγμάτευση 46 εκατομμύρια ευρώ? Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να περάσει από κανένα ελεκτικό μηχανισμό, έτσι, αλλά εντάξει, εγώ δεν είμαι και ειδική σε αυτό. Η εμπειρία λέει όμως ότι αυτά τα πράγματα με αυτή την αιτιολογία 46 εκατομμύρια ευρώ με κατεπήγον χωρίς διαγωνισμό, δύσκολο. Για ένα θέμα που δεν σου προέκυψε χθες, εκεί είναι 100 χρόνια το πρόβλημα του βιολογικού. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη. Καλημέρα σας, κύριε Καμπούρη.
1: Καλημέρα σας, κυρία Παυλάκη.
0: Τι κάνετε?
1: Προσπαθώ να τα μαζέψω όλα, γιατί όντως, όπως λέτε, ήταν πολύ έντονη η ειδησιογραφία. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο μεγάλο το εύρος του Δήμου που πρέπει να είσαι μόνιμο από πάνω, μόνιμο να κάνεις ανανέωση το διαδίκτυο, να ψάχνεις ειδήσεις, να δεις τι συμβαίνει. Και το ευτυχές γεγονός θα ήταν να βλέπουμε εξέλιξη στο Δήμο και πρόοδο, που κάποιος μπορεί να τη χαρακτηρίσει και πρόοδο, αλλά προς την λάθος κατεύθυνση. Αλλά για να μην είμαι μηδενιστής, να μιλήσουμε λίγο.
0: Να τα πάρουμε όλα λίγο.
1: Ναι, ναι. Μέσα στη βδομάδα παρουσιάστηκε και μία κυκλοφοριακή μελέτη,
0: ναι,
1: ή κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες αποσκοπούν στην αποσυμφόρηση του κέντρου. Το συγκεκριμένο θέμα, αν θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό, θεωρώ ότι η κατεύθυνση της πρότασης που είδαμε να παρουσιάζεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι στη θετική κατεύθυνση και σίγουρα συμβαδίζει με μία σύγχρονη αντίληψη για ένα πιο ανθρώπινο, πιο ασφαλές και ένα πιο λειτουργικό κέντρο της πόλης. Από ό,τι είδαμε, εστιάζει στην ενίσχυση της πεζής μετακίνησης και στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου με την προσπάθεια περιορισμού της κυκλοφορίας, και αυτοί είναι στόχοι που δύσκολα κάποιος μπορεί να τους αφισβητήσει. Βέβαια, όπως είπα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έστω και με μια επιστολή που διαβάστηκε, γιατί δεν μπορούσα να είμαι εκεί, η επιτυχία αυτής της κυκλοφοριακής μελέτης ή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων παρεμβάσεων.
0: Βάζετε κάποιες προϋποθέσεις γι' αυτό, για να πετύχει.
1: Θα κριθούν κατά πόσο αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά τις συνέπειες που αυτές δημιουργούν. Και έθεσα 6 βασικές προϋποθέσεις. Σίγουρα, σαν πρώτη προϋπόθεση, την πιλωτική εφαρμογή και την αξιολόγηση των μέτρων, έστω για αυτούς τους λίγους μήνες που απομένουν το καλοκαίρι.
0: Σωστό.
1: Σίγουρα και αυτά που έθεσα εγώ, για να μην αδικήσω, είναι και πράγματα που τέθηκαν και από τη Δημοτική Αρχή. Μένει να δούμε αν θα γίνουν τελικά.
0: Αν θα γίνουν, αυτό είναι το θέμα. Γιατί είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι δύσκολο αυτό. Γιατί αν το αδειάσει το κέντρο που. Μακάρι και να γίνει. Εγώ δηλαδή θα έλεγα και το έχω πει πολλές φορές. Μακάρι να πεζοδρομηθεί. Αλλά πού θα τον πας όλον αυτόν τον όγκο? Τι θα τα κάνει όλα αυτά? Δηλαδή από εκεί και πέρα έχει να διευθετήσει ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα. Το τι θα γίνουν αυτά που θα φύγουν και όσον αφορά την κίνηση και όσον αφορά τη στάθμευση τάξη και γενικώς. Είναι πολλά τα θέματα
1: λοιπόν,
0: τα οποία.
1: Γι' αυτό λοιπόν η δεύτερη προϋπόθεση, ναι. Προϋπόθεση που έθεσα ήταν η δημιουργία επαρκών εναλλακτικών χώρων στάθμευσης, το οποίο από ό,τι ακούσαμε δουλεύεται από τη Δημοτική Αρχή. Και τρίτον, η ενίσχυση της δημοτικής συγκοινωνίας που ενισχύθηκε η δημοτική συγκοινωνία από το λιμάνι της Ακαδιάς. Ενισχύθηκε, το βλέπουμε, αλλά θέλει ακόμα περισσότερο προκειμένου να εξυπηρεθεί η συγκεκριμένη μελέτη. Σίγουρα από τη στιγμή που θα πάρουμε τα αποτελέσματα των φόρτων ως τέταρτη προϋπόθεση θα είναι η έξυπνη διαχείριση των νέων κυκλοφοριακών φόρτων που θα προκύψουν, ώστε να δούμε από εκεί και πέρα πώς κινούμαστε. Πέμπτη προϋπόθεση είναι η ιδιαίτερη μέρημνα για τους μόνιμους κατοίκους, τα άτομα με αναπηρία και τους επαγγελματίες περιοχής, γιατί αυτοί ζουν, αυτοί το ζουν στην καθημερινότητά τους και αυτοί πρέπει να εξυπηρετηθούν με διαφορετικό τρόπο από τους υπόλοιπους. Και έκτη και τελευταία είναι η συνεχή παρακολούθηση και της εφαρμογής της συγκεκριμένης κυκλοφοριακής νήθησης μέσω των αντικειμενικών δικτών, δηλαδή κυκλοφοριακή φόρτη, χρόνη μετακίνησης, ποιότητα του περιβάλλοντος, ικανοποίηση των πολιτών. Όλα αυτά πρέπει να τα φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να τα αξιολογούμε. Έτσι.
0: Ναι, κατανοητό. Ξέρετε, νομίζω ότι με το αρχικό το είπατε όλα. Πιλωτική εφαρμογή. Ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ σύνθετο όλο αυτό, δεν είναι κλείνω τους δρόμους στο κέντρο, πεζοδρόμο το κέντρο, γεια σας, τελειώσαμε. Με μια πιλωτική εφαρμογή νομίζω ότι θα έδειχνε και πού πονάει ακριβώς το όλο σύστημα και τι πρέπει να βελτιώσεις και τι πρέπει να αλλάξεις. Στην πράξη φαίνονται αυτά. Για να μπορεί να εφαρμοστεί αργότερα. Ναι.
1: Σωστά, είχαμε και την πολύ θετική ανακοίνωση του διαστήματος Δημάρχου ότι υπάρχει προοπτική πρόσληψη 30 δημοτικών αστυνομικών.
0: Ναι.
1: Ενώ δεν βλέπαμε φως στον ορίζοντα, ο κύριος Δήμαρχος δεν ξέρω από πού ορμόμενος, λογικά θα έχει πάρει διαβεβαιώσεις του, ότι στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, που αυτό βέβαια δεν μπορεί να προσδιορίσει το χρονικό διάστημα, θα έχουμε την πρόσληψη 30 δημοτικών αστυνομικών. Και η δεύτερη, και πρέπει να αναφερθεί και αυτό, συνδυάστηκε με μια πρόταση για χρηματοδότηση, την ονόμασαν Ρόδος Flow. Mm. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση ανάπλασης, ειδικά στην πλατεία Κύπρου, το οποίο βέβαια, αν εξασφαλιστεί χρηματοδότηση μέσω της πρότασης που καταδίθεται, θα είναι μια ωραία πρόταση που μακάρι να την δούμε να...
0: Μακάρι να τα δούμε όλα αυτά να υλοποιούνται, έτσι. Μακάρι να τα δούμε να υλοποιούνται και να μην είναι μόνο ένας επικοινωνιακός ελιγμός και αυτός, κύριε Καμπούρη, επειδή εσείς είχατε θέσει το ζήτημα το κυκλοφοριακό και όλα αυτά στη λογοδοσία τις προηγούμενες μέρες. Μην τυχόν, δηλαδή ήταν μόνο μια προσπάθεια έτσι να πούμε ότι ναι, κάτι κάνουμε, και ενώ στην ουσία όλα αυτά να παραμείνουν μάλλον ασκήσεις επί χάρτου.
1: Έτσι, το απέφχομαι.
0: Το απέφχομαι γιατί...
1: Ο χρόνος είναι αμήλικτος.
0: Ναι.
1: Ο χρόνος είναι αμήλικτος. Και είναι και περνάει τόσο γρήγορα που θα βλέπουμε να έρχονται εξελίξεις, είτε θετικές είτε αρνητικές.
0: Λοιπόν, λίγο να τρέξουμε, γιατί εγώ σας ήθελα για το θέμα των drones, για να έχουμε το χρόνο να μας το εξηγήσετε, γιατί αυτό είναι δύσκολο. Αλλά αφού το πήγατε έτσι, θέλω ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο πολύ σύντομο όμως, γιατί θα το δούμε το θέμα τις επόμενες μέρες. Γι' αυτό με τα 46 εκατομμύρια ευρώ για το βιολογικό, με την δικαιολογία, με την αιτιολογία του κατεπήγοντος, όχι με διαγωνισμό, αλλά με διαπραγμάτευση. Δηλαδή καλούμε 4 εταιρείες και τους λέμε και επιλέγουμε ποια θα το πάρει το έργο αυτό. Τι λέτε πάνω σε αυτό?
1: Θα σας πω. Κοιτάξτε, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος διορθώστε με, νομίζω είναι 46 πλέον ΦΠΑ, οπότε μιλάμε για 57
0: εκατομμύρια. Σωστό. 46 δεν είναι ο ΦΠΑ μέσα.
1: Μιλάμε για 57 εκατομμύρια.
0: 57, σωστά. Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Ναι.
1: Το βασικό ερώτημα που προκύπτει στην περίπτωση της ΔΕΙΑΡ είναι ποιο ήταν το συγκεκριμένο απρόβλεπτο γεγονός που κατέστησε αδύνατη τη διενέργεια ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για ένα έργο που, όπως όλα δείχνουν, και ένα πρόβλημα ήταν γνωστό εδώ κάποια χρόνια. Ναι. Αν θέλετε να βάλουμε και τη δική μας διοίκηση, εννοώ την περίοδο του κ. Καμπουράκη μέσα, μπορεί να μην ήταν σε αυτό το βαθμό που μπορεί να είναι σήμερα, αλλά σίγουρα το γνωρίζουμε αυτό το πρόβλημα και από την περίοδο του κ. Καμπουράκη και από προηγούμενες διοίκησεις.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα να λέμε ότι είναι κάτι κατεπήγον, είναι εξαιρετικές συνθήκες. Και σε αυτή τη διαδικασία προσφεύγουμε όταν οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα εξαιρετικές.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ πρέπει να δώσει σίγουρα άμεσα πάρα πολύ πιστικές απαντήσεις, γιατί καταφεύγουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είμαι από αυτούς που αμφισβητούν την αναγκαιότητα του έργου. Σίγουρα η επέκταση του βιολογικού αποτελεί και κρίσιμη υποδομή και για το περιβάλλον και για την
0: υποσχέδια. Και θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό το έργο, θα έπρεπε, γιατί εντάξει είναι...
1: Αλλά αυτό που αμφισβητώ με μεγάλη σιγουριά είναι η επιλογή της συγκεκριμένης διαδικασίας.
0: Ναι.
1: Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σίγουρα σύμφωνα με την ισιούσα νομοθεσία είναι μια εξαιρετική διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται μόνο όταν συντρέχουν απολύτως συγκεκριμένες και αυστηρά αιτιολογημένες περιποθέσεις.
0: Τώρα το ότι έχεις μια υποδομή εδώ πέρα, η οποία έχει προβλήματα εδώ και 20 χρόνια και τα ξέρεις, τώρα το να πεις κατεπήγον, όπως λέτε και εσείς, τι το απρόβλεπτο, τι το εξαιρετικό έγινε τις τελευταίες μέρες.
1: Δεν προέκυψε, κυρία Παυλάκη, η επεξεργασία των λιμάτων και η εγκατάσταση του βιολογικού. Δεν ήταν πρόβλημα να προέκυψε ξαφνικά. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει προγραμματιστεί έγκαιρα ένας ανοιχτό διεθνής διαγωνισμός, ώστε να διασφαλιστεί και η μέγιστη δυνατή συμμετοχή. Να μην έχουμε 4 συνδέσεις, μπορούμε να είχαμε 14. Σίγουρα ουσιαστικός ανταγωνισμός και σίγουρα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πολίτες.
0: Ναι, και να σας πω, μεγάλος διαγωνισμός διεθνής, γιατί είναι πολύ μεγάλο το έργο, υψηλών απαιτήσεων κτλ. Θα έπρεπε κανείς να το ανοίξει όσο γίνεται περισσότερο. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω εγώ στη δική μου τη λογική, ακριβώς για να έχεις τις καλύτερες δυνατές προτάσεις από πλευράς και τεχνογνωσίας, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και τεχνογνωσίας, για να φτιαχτεί αυτό το έργο έτσι όπως πρέπει να είναι τελικά και να μην. Βρωμάει ο τόπος εκεί πέρα τώρα, έτσι.
1: Θα σας πω και κάτι τελευταίο, το οποίο και να κλείσουμε για να ασχοληθούμε για τα drones, δεν μπορεί να περάσει και παρατηρεί το γεγονός ότι σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΡ και αυτό που αναφέρθηκε για την απόφαση ανάληψης πολιτικής υποχρέωσης, η ΔΕΙΑΡ δεσμεύει το συγκεκριμένο έργο. Για το συγκεκριμένο έργο, μ' ακούτε?
0: Ναι.
1: Για το συγκεκριμένο έργο, το σύνολο σχεδόν των οικονομικών δυνατοτήτων είναι για τα επόμενα 3 χρόνια, αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις 46,6 εκατομμυρίων πλέον ΦΠΑ έως το 2028.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια σοβαρή απόφαση που εάν δεν βρει, γιατί προφανώς θέλω να πιστεύω ότι η φυσιολογική εξέλιξη είναι ότι η ΔΕΑ θα ψάξει χρηματοδότηση. Σε περίπτωση που δεν βρει χρηματοδότηση, και εδώ που τα λέμε δεν είναι και εύκολο να χρηματοδοτηθεί, να χρηματοδοτηθούν 46 εκατομμύρια, να βρει ένα φορέα χρηματοδότηση για 46 εκατομμύρια, δεν ξέρω. Είναι πολύ αβέβαιο το μέλλον της ΔΕΙΑΡ ως προς τη βιωσιμότητα.
0: Ναι. Καλά τώρα, για να φτάσουμε εκεί. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Είναι πολύ βασικό.
0: Σαφώς. Γιατί όλα τις αν δεν βρει χρηματοδότηση, ό,τι έχει και δεν έχει, θα πρέπει να κατεβεί σε αυτό το έργο. Αλλά για να φτάσουμε στο σημείο αυτό, πρέπει το έγκρο αυτό να εγκριθεί όλη αυτή η διαδικασία. Δεν το βλέπω πιθανό πάντως, κύριε Καμπούρη. Δεν ξέρω αν μπορεί να περάσει αυτό το πράγμα από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, δηλαδή χωρίς διαγωνισμό 56-57 εκατομμύρια ευρώ για κάτι το οποίο δεν είναι κατεπήγον, δεν προέκυψε τώρα και είναι ένα πρόβλημα 20 χρόνια.
1: Εντάξει, η νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή, έχει κάποιες παραμέτρους, οποίες θα εξετάσουν οι αρμόδιοι και αναλόγως θα κρίνουν. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο και στο δικό μου το μυαλό. Μένει να δούμε την εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: αυτό που είναι απορίας άξιο είναι γιατί αυτοί που συμμετέχουν από τη μεριά της αντιπολίτευσης, ΔΕΙΑΡ, δεν θέτουν αυτά τα ζητήματα. Δεν ξέρω αν πέρασε κατά πλειοψηφία, αν πέρασε ομόφωνα. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχουν εντοπίσει. Εμπειρία έχουν στα δημόσια πράγματα, στις δημόσιες συμβάσεις. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχει εντοπιστεί και να σχολιαστεί τουλάχιστον.
0: Το μόνο είναι τώρα, κύριε Καμπούρη, με τη ΔΕΙΑΡ εκεί πέρα. Πόσες φορές και μαζί νομίζω το έχουμε πει έτσι. Δεν περιμένει κανείς τώρα να υπάρχει μια διαφορετική άποψη εκεί πέρα. Δεν ξέρω πώς έχουν γίνει τα πράγματα, πώς έχουν εξελιχθεί. Σαν ένα κλειστό κλαμπ λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα. Και βλέπουμε πώς πηγαίνει η ιστορία και με άλλες αποφάσεις. Δεν ξέρω, πραγματικά. Και άλλες αποφάσεις περίεργες έχουν ληφθεί και μάλιστα εμφανίζονται ηλυμένες ομόφωνα. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη ιστορία. Γιατί αυτοί που συμμετέχουν από την αντιπολίτευση δεν κάνουν αυτές τις ερωτήσεις. Κρίσιμο, αλλά νομίζω το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό το έργο και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ. Λοιπόν, πάμε στα drones τώρα. Διότι χθες, τι κάνατε εσείς, στείλατε κάποια επιστολή, ζητήσατε αναβολή. Τι κάνατε ακριβώς, για να τα πάρουμε από την αρχή. Ναι.
1: Έστειλα ένα αίτημα αναβολής προς τη Δημοτική Επιτροπή, στο γραφείο της Δημοτικής Επιτροπής, το οποίο ζητούσα την αναβολή του συγκεκριμένου θέματος για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, όχι την ανάδειξη, την επικύρωση της ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου σήμερα, μέχρι ώστε να απαντηθούν κάποια από τα ερωτήματα που έθεσα και τα οποία αποτελούν και βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να προχωρήσει το έργο.
0: Αυτό πότε το στείλατε, το μεσημέρι το στείλατε, χθες, πότε, χθες, Κυριακή?
1: Το απόγευμα. Mm-hmm. Κοιτάξτε, πριν πήγε κάποιο χρόνο να το συντάξω, η αλήθεια. Τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο και με το παιδί. Οπότε χρειάστηκα λίγο χρόνο. Το έστειλα χθες, σήμερα ήταν η Επιτροπή, θεωρώντας ότι θα καταφέρω να εισακουστεί και να τουλάχιστον να εξεταστεί το αίτημα της αναβολής μου για σήμερα.
0: Ναι. Και το βράδυ χθες γύρω στις 11 παρά τη νύχτα Ήρθε στα δημοσιογραφικά μας email, στα γραφεία μας, ήρθε απάντηση του Βαγιανού προς την Δημοτική Επιτροπή, αλλά στην ουσία απαντούσε εμέσως πλην σαφέστατα σε εσάς, γιατί καταλήγει λέγοντας ότι δεν υπάρχει λόγος αναβολής, ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Αυτό τουλάχιστον θέλησε να περάσει. Δεν είναι. Εγώ μάλιστα κάθισα χθες το βράδυ και έκανα και ένα σύντομο άρθρο αργά χθες τη νύχτα όταν το είδα, γιατί από μια πρώτη ανάγνωση που έκανα, όσο έχω ασχοληθεί και εγώ, χωρίς να είμαι ειδική βεβαίως, κύριε Καμπούρη, στο θέμα, νομίζω ότι το μόνο που βγήκε τελικά είναι ότι τίποτα από αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει δεν έχει γίνει και όλα παραπέμπονται στο μέλλον. Αυτό καταλαβαίνω. Αν κάνω λάθος,
1: να τα πούμε ένα-ένα. Σωστά τα λέτε. Σίγουρα από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε το συγκεκριμένο αίτημά μου στον τύπο. Κατ' επιλογή μου φυσικά, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να το βρει και ο δημοσιογράφος μόνο από τη Δημοτική Επιτροπή. Ο κ. Βαγιανός θεώρησε σωστό και πρέπον να μου απαντήσει προσωπικά. Ναι. Δεν απευθυνόμουν σε αυτόν μόνο, αλλά στη Δημοτική Επιτροπή. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, διάβασα με προσοχή την ανακοίνωσή του όσο χρόνο μου είχα στη διάθεσή μου και μπορούμε να αναλύσουμε κάποια από τα σημεία της απάντησής του.
0: Λοιπόν, καταρχήν ξέρετε τι θέλω και για τους ακροατές, έτσι, γιατί είναι δύσκολο το θέμα πραγματικά και εγώ ταλαιπωρήθηκα αρκετά ένα-ένα όλα αυτά τα οποία ισχυρίζεται μέσα εκεί, να τα βάλω στο πλαίσιο και να το κάνουμε λίγο πιο εύληπτο στους ακροατές που μας ακούνε. Μιλάμε για την συστηματική παρακολούθηση των κατοίκων και των επισκεπτών στη Μεσαιωνική πόλη από ένα σύστημα drones, μεταξύ και άλλων βέβαια παρεμβάσεων, σύστημα drones, το οποίο θα διαχειρίζεται μία ιδιωτική εταιρεία, η μία και η μοναδική, η οποία πήρε μέρος στο διαγωνισμό. Σωστά. Και σήμερα καλείται η Δημοτική Επιτροπή να επικυρώσει τα πρακτικά και να προχωρήσει η υπογραφή με τον ανάδοχο. Εδώ όμως.
1: Έχουμε προσωρινό ανάδοχο.
0: Προσωρινό ανάδοχο.
1: Έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός.
0: Ναι, αυτό λέω. Έχει βγει ο ανάδοχος. Είναι να επικυρωθεί, άρα για να περάσουμε στη φάση της υπογραφής της σύμβασης μαζί του. Όμως εδώ φαίνεται ότι δεν έχουν γίνει βασικά πράγματα. Και θέλω τη συνολική σας έτσι αποτίμηση, το συνολικό σχόλιο πριν πάμε στα επιμέρους. Τι δεν έχει γίνει αυτή την ώρα που υπογράφεται η σύμβαση?
1: Πριν πάμε σε αυτό, να σας πω ότι μια πολύ βασική παράμετρος η οποία πρέπει να τεθεί είναι ότι προκειμένου να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και να έχουμε οριστικό ανάδοχο και υπογραφή σύμβασης, θα πρέπει να περάσει και αυτό τους απαραίτητους ελέγχους από το ελεκτικό συνέδριο, το οποίο θα εξετάσει τη διαδικασία με την οποία φτάσαμε ως εδώ.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, επειδή με ρωτήσατε, τι δεν έχει γίνει, μου λέτε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν γίνει πολύ βασικά πράγματα. Εγώ μέσα από τα ερωτήματά μου ρωτάω τα εξής. Ζήτησα να μου χορηγηθούν πληροφορίες και έγγραφα εάν έχει ζητηθεί από το Δήμο Ρόδου. Πριν από το Δήμο Ρόδου εννοώ από τη Μεσαιωνική, από τη Διεύση Μεσαιωνική, που είναι και αυτή η οποία υπεύθυνη για διαγωνισμό. Πριν από την έγκριση της μελέτης και της διακήρυξης, η γνώμη ή η εισήγηση του DPO, του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων του Δήμου, σύμφωνα με το συγκεκριμένο έργο. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, το είχαμε αναλύσει και σε προηγούμενη εκπομπή, είναι κάποιος που συμβάλλεται με το Δήμο για αυτήν ακριβώς τη δουλειά. Για να πει την άποψή του σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
0: Θα έλεγε λοιπόν κανείς, και σας τρέχω για το χρόνο, κύριε Καμπούρη, γιατί είναι ήδη και 53. Είχαμε πει λοιπόν τότε ότι αυτός ο DPO θα έπρεπε να έχει γνωμοδοτήσει, λογική λέει, πριν από την μελέτη. Πριν δηλαδή πάει στη Δημοτική Επιτροπή το έργο για να προχωρήσει ο διαγωνισμός κτλ. Αυτό δεν έγινε. Αλλά χθες.
1: Ο Βαγιανός το έβαλε στο τραπέζι και είπε ότι έχει γνωμοδοτήσει ο
0: 26/5 όμως, προχθές δηλαδή, πολύ πρόσφατα.
1: Σωστά, αλλά η τεχνική μελέτη είναι από τον Απρίλιο του 26.
0: Αυτό λέω, εκ των υστέρων δηλαδή.
1: Δηλαδή η γνώμη του DPO ήρθε μετά τη σύνταξη της μελέτης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό από μόνο του, και ας είναι λίγο τεχνικό να το θέσουμε, ανατρέπει τη λογική της προστασίας εξσχεδιασμού, το οποίο είναι το άρθρο 25 του Γενικού Κανονισμού της Προστασίας των Δεδομένων, ότι η εκτίμηση υποτίθεται ότι διαμορφώνει τον σχεδιασμό, δεν τον επικυρώνει εκ των υστέρων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η εκτίμηση του DPO πρέπει να προηγηθεί Όχι να έρθει συμπληρωματικά.
0: Ακριβώς, για να σε βοηθήσει. Μετά. Ναι, για να σε βοηθήσει να κάνεις μια τεχνική μελέτη η οποία θα είναι νομικά διασφαλισμένη. Έτσι, για το τι προβλέπει, έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Το ίδιο όμως βλέπω. Σωστά, αυτό λοιπόν ήρθε εκ των υστέρων. Και πιθανότατα δεν ξέρω και τις ημερομηνίες, μήπως ήρθε αφότου το είχατε θέσει και εδώ στην εκπομπή μας, κύριε Καμπούρη. Δεν θυμάμαι και πότε κάναμε αυτή τη συζήτηση. Μπορώ να το βρω βεβαίως από το αρχείο μας, πότε κάναμε τη συζήτηση. Γιατί ενδεχομένως να τη ζητήσανε εκ των υστέρων. Πάντως εκ των υστέρων τη ζητήσανε σίγουρα, αφού πρώτα κάνανε τη διαδικασία, πρώτα κάνανε το διαγωνισμό και μετά ζητήσανε τη γνωμοδότηση του DPO. Ναι. Κάτι αντίστοιχο όμως φαίνεται ότι γίνεται και με την λεγόμενη εκτίμηση αντικτύπου, που είναι και το πιο βασικό, που αυτή δεν υπάρχει καν. Αυτή δεν υπάρχει ούτε αυτή την ώρα που μιλάμε. Φωστά. Λέει ο Βαγιανός ότι θα την κάνουμε αυτήν.
1: Η αλήθεια είναι, κυρία Παυλέκη, ότι έχετε μάλλον εντρυφήσει λιγάκι παραπάνω στο θέμα και έχετε εξαγάγει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και έχετε εστιάσει στα πολύ βασικά. Η DPA, η εκτίμηση αντικτύπου, όπως είπατε, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι και αυτό που έπρεπε να προηγείται όλων προκειμένου να προχωρήσει ο διαγωνισμός.
0: Δηλαδή πριν κάνεις καν και την τεχνική σου μελέτη για το τι ακριβώς θέλεις να κάνεις.
1: Έτσι, η μελέτη και η διακήρυξη είναι ήδη κληρωμένες για τις επιλογές του υψηλού κινδύνου πριν από την εκτίμηση αντικτύπου. Άρα η σειρά που έπρεπε να γίνουν τα πράγματα είναι αναστραμμένη.
0: Ναι.
1: Επίσης, ο κ. Βαγιανός κάνει λόγο για βασικά συμπεράσματα. Εγώ ρωτάω μάλλον για τα βασικά συμπεράσματα της DPA, που η απάντηση σε αυτό είναι ότι δεν μπορούμε να υπάρξουμε βασικά συμπεράσματα, γιατί δεν υπάρχει η ίδια η DPA.
0: Ναι. Ναι. Δηλαδή, καλούνε.
1: Υπάρχουν ακόμα μία-δύο πολύ σημαντικές παράμετροι, οι οποίες τίθενται, τις οποίες θα λύσουμε και εμπεριστατωμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί και εκεί περιμένω να πάρω απαντήσεις ενώπιον όλων. Αλλά το βασικότερο πρέπει να υποθεί, γιατί πρέπει να δεν έχουμε πολύ χρόνο, είναι ότι σχεδόν όλα τα οποία δόθηκαν ως απαντήσεις χθες αφορούν μελλοντικές δεσμεύσεις.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή, η όρη του άρθρου 28, η ενημέρωση των υποκειμένων, η ευθυγράμμιση του χρόνου τήρησης, η διαβούλευση με την αρχή, όλα διατυπώνονται σε μέλλοντα χρόνο. Δεσμεύεται, διαβάζουμε συνέχεια τη λέξη, δεσμεύεται ο ανάδοχος να. Το μόνο που υπάρχει χειροπιαστό σήμερα είναι η γνωμοδότηση του DPO, την οποία την αγνοούσαμε και την βάλαμε στη συζήτηση χθες.
0: Εκ των υστέρων.
1: Την οποία επικαλείται χειροπιαστό σήμερα. Είναι η γνωμοδότηση του DPO, την οποία την αγνοούσαμε και την βάλαμε στη συζήτηση χθες.
0: Εκ των υστέρων.
1: Την οποία επικαλείται ο κ. Βαγιανός. Επικαλείται πάρα πολλές συστάσεις από τη γνωμοδότηση του DPO, αλλά δεν έκανε.

0: Που λέει επί της εκτίμησης αντικτύπου, και τώρα για όποιον θέλει, αυτό είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα μας, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω, γιατί είναι μεγάλο το κείμενο για αυτά τα οποία εκ των πραγμάτων αποσπασματικά συζητάμε. Δύο ώρες θα πρέπει να συζητάμε για να τα πιάσουμε ένα-ένα, κύριε Καμπούρη. Στο κομμάτι 4, που λέει επί της εκτίμησης αντικτύπου της DPA και του χρόνου της διενέργειάς της, λέει σε κάποιο σημείο στο γάμα ότι η DPA θα είναι σύμφωνα με τις ενότητες τάδε-τάδε πλήρης ολοκληρωμένη συνεκτική, θα συμπεριλάβει ειδικό παράρτημα χαρτογράφησης πλήσιων καιρών δεδομένων και θα ολοκληρωθεί πριν από την υπογραφή της σύμβασης και την οριστικοποίηση των κρίσιμων παραμέτρων επεξεργασίας, δηλαδή διαδρομές πτήσεων, χρόνο στήρησης, μέτρα ελαχιστοποίησης, δικαιώματα πρόσβασης. Τι μας λέει δηλαδή, παραδέχεται ότι σήμερα που έρχεται το θέμα στη Δημοτική Επιτροπή για να πει ναι, να προχωρήσει η υπογραφή με τον ανάδοχο, δεν υπάρχουν διαδρομές πτήσεων, δεν έχουν καθοριστεί χρόνοι, δεν έχουν καθοριστεί μέτρα, δεν έχουν καθοριστεί δικαιώματα πρόσβασης. Δηλαδή ζητάς από τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει ένα έργο χωρίς να γνωρίζει ούτε πού θα πετούν τα ντρόνς, ούτε τι θα καταγράφουν, ούτε ποιος θα βλέπει το υλικό, ούτε ποιος θα το κρατά. Γιατί εσείς λέτε την DPI, αλλά εγώ το κάνω λίγο πιο λιανά για τον κόσμο. Ότι καλείται η Δημοτική Επιτροπή σήμερα να αποφασίσει χωρίς να ξέρει απολύτως τίποτα από τα βασικά, τα οποία θα έρθουν μετά, εκ των υστέρων.
1: Προσπάθησα και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν έθεσα το θέμα, προσπάθησα και με αυτό το αίτημα αναβολής να δώσω στους ανθρώπους της Δημοτικής Επιτροπής, γιατί εγώ το καταλαβαίνω, τους κατανοώ. Είναι μια εξειδικευμένη γνώση που θα έπρεπε να έχουν, αλλά τουλάχιστον θα έπρεπε να έχουν ενημερωθεί από τον ίδιο τον κύριο Βαγιανό για το τι πρόκειται να ψηφίσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, από εκεί και πέρα υπάρχει μια πρεμούρα, μια βιασύνη, μια... Δεν ξέρω πώς αλλιώς να τη χαρακτηρίσω, να προχωρήσει ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Κοιτάξτε την ντρόν, δεν έχουμε τα τελευταία 50 χρόνια στη Μεσονική Πόλη. Δεν θα πάθουμε και κάτι, αν είναι νόμιμα και αν είναι νόμιμη η επεξεργασία των δεδομένων, ναι, που θα εξαγάγονται από τα ντρόν, να τα έχουμε στο τέλος, ας πούμε, αυτής της σεζόν και να τα απολαύσουμε την επόμενη σεζόν.
0: Να σας πω και δύο σημεία.
1: Γιατί υπάρχει αυτή η πρεμούρα.
0: Ναι, να σας πω και δύο σημεία ακόμα πολύ γρήγορα έτσι, αλλά θα τα σχολιάσουμε μετά το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Καμπούρη. Έτσι θα επανέλθουμε. Στο κομμάτι της ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων, δηλαδή ημών των πολιτών, έτσι, δεσμεύεται, λέει, ο Δήμος να προβλέψει κατάλληλη διαδικασία ενημέρωσης των πολιτών. Θα προβλέψει τη διαδικασία. Άρα σήμερα δεν υπάρχει, που σημαίνει ότι οι πολίτες και οι επισκέπτες δεν γνωρίζουν ακόμη ούτε που θα πετούν, ούτε τι θα καταγράφουν, αποτελεί, ούτε ποιος θα τα καταγράφει.
1: Κύριε Παυλάκη, και αυτό
0: θα προβλεφθεί. Ναι.
1: Αυτό είναι εύκολο και δεν είναι τόσο, να σας πω, υπάρχουν μέσα στις προϋποθέσεις ή μέσα σε αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει, υπάρχουν κάποια τα οποία είναι αυστηρά και δεσμευτικά, τα οποία δεν το νοεί ο νους να μην έχουν γίνει μέχρι σήμερα, και κάποια τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν σε μεταγενέστερο χρόνο, σίγουρα όμως πριν την υπογραφή.
0: Πριν την υπογραφή. Λοιπόν.
1: Ένα από αυτά είναι αυτό που αναφέρατε, ναι, η γνωστοποίηση της καταγραφής σε όλους τους πολίτες. Αυτό είναι εύκολο
0: αυτό
1: να γίνει,
0: ναι,
1: κύριε Παυλάκη. Αλλά
0: να σας πω κάτι.
1: Τα οποία προαναφέραμε, τα οποία, ναι, είναι πειρά και δεσμευτικά και τα οποία δεν έχουν γίνει, είναι πολύ βασικά.
0: Εν κατακλείδη, εμένα το πιο σημαντικό που είδα, κατά την άποψή μου πιο σημαντικό, είναι το 8. Το 8 για μένα είναι μια φοβερή ομολογία. Εγώ έτσι το χαρακτηρίζω. Μπορεί να είναι και υπερβολική η λέξη που χρησιμοποιώ, αλλά για μένα είναι κομβικό. Επί της προηγούμενης διαβούλευσης με την αρχή, που δεν έχει γίνει, έτσι. Ακούτε τι γράφει. Προφανώς το ξέρετε, για τον κόσμο το λέω, το ακούτε. Εφόσον, λέει, κατόπιν της ολοκλήρωσης της DPA προκύψει ότι παραμένει υψηλός υπολοιπόμενος κίνδυνος, ο οποίος δεν δύναται να περιοριστεί επαρκώς, ο Δήμος δεσμεύεται να προβεί σε προηγούμενη διαβούλευση με την αρχή προστασίας. Δηλαδή τι μας λέει? Ότι παραδέχεται ότι ενδεχομένως υπάρχει, ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος. Αφού λοιπόν η ίδια η χρήση ντρόνς, και το παραδέχεσαι εδώ στο 8, για συστηματική επιτήρηση του δημόσιου χώρου, θεωρείται υψηλού κινδύνου επεξεργασία, το λέει στο 8 ξεκάθαρα, γιατί δεν ζήτησε εξ αρχής τη γνώμη της ανεξάρτητης αρχής?
1: Να δούμε και τα θετικά, τι εννοώ θετικό. Μέχρι σήμερα είχαμε μια απόλυτη στάση από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά, ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Έχουν αρχίσει και μπαίνουν διάφοροι παράμετροι στην δημόσια ζωή, στην δημόσια, στην καθημερινότητά μας και στις δηλώσεις μας. Που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σοβαρό πρόβλημα από την,

0: ανεπάρκεια και από την αδράνεια που έχει περιέλθει μέχρι στιγμής από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής και έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο να μην ξέρουμε κατά πόσο είναι νόμιμο ή όχι να γίνει.
1: Ναι.
0: Οπότε ας δούμε το θετικό ότι πλέον υπάρχει και
1: τουλάχιστον γίνεται συζήτηση. Τουλάχιστον γίνεται συζήτηση και σύρονται πίσω από αυτήν τη συζήτηση τελικά.
0: Να το κλείσω. Η απάντηση, για ένα συμπέρασμα σε όλο αυτό είναι ότι η απάντηση του κυρίου Βαγιανού, παρόλο ότι φαίνεται ολοκληρωμένη, ουσιαστικά δεν απαντάει σε τίποτα. Η απάντηση μετατρέπει σχεδόν κάθε ερώτημα που τέθηκε. Αν έχει γίνει αυτό, αν έχει γίνει το άλλο, ότι σε μια υπόσχεση ότι θα γίνει πριν την επεξεργασία.
1: Ναι. Και σε μια ομολογία προβάλλει, ότι δεν έχει γίνει τίποτα για να διασφαλιστεί.
0: Ενώ προβάλλει μια εικόνα πληρότητας, το μεγαλύτερο μέρος της ουσιαστικής συμμόρφωσης εκκρεμεί. Και άστε να δούμε τι θα ακούσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι. Και θα τα ξαναπούμε. Αναπάντως, εγώ παραμένω. Υψηλός υπολοιπόμενος κίνδυνος. Και μόνο αυτό χτυπάει κόκκινο, νομίζω, εδώ στο 8 σημείο.
0: Εμείς τα λέγαμε.
1: Προφανώς τα λέγαμε, αλλά εντάξει, τουλάχιστον τώρα σέρνονται και έστω με αυτόν τον τρόπο τον έμεσο παραδέχονται ότι δεν υπάρχει τίποτα ως υπόβαθρο για αυτήν εδώ την ιστορία.
0: Δεν υπάρχουν τα πάρα πολύ βασικά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά τα οποία πρέπει να υπάρχουν από την αρχή.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ γιατί έχουμε υπερβεί το χρόνο. Είναι μεγάλο το θέμα. Θα επανέλθουμε μετά και τη συζήτηση εφόσον γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να είστε καλά, κύριε Καμπούρη. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γρήγορα, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε γιατί είχαμε πολλά θέματα. Μας κληροδότησε πάρα πολλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Αύριο τα σπουδαία. Θα έχουμε συνέχεια σε όλα αυτά και αύριο. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Η Νατάσα Παμπρή τώρα κοντά σας, δελτίο ειδήσεων και μετά με την εκπομπή της μαζί στις 10. Για χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
5: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Με μια πολυσέλιδη επιστολή προς την Δημοτική Επιτροπή και τον Δημοτικό Σύμβουλο Τηλέμαχο Καμπούρη, ο Αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης Σωτήρης Βαγιανός επιχειρεί να απαντήσει στις ενστάσεις και στα ερωτήματα που ο κ. Καμπούρης διατύπωσε για το έργο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με χρήση drones. Ωστόσο, όπως προκύπτει από το κείμενο, δεν απαντά στην ουσία των ενστάσεων, αλλά αντιθέτως προσπαθεί να αποδείξει ότι όλα θα γίνουν αλλά εκ των υστέρων. Γεγονός που αποδεικνύει ότι πολλά κρίσιμα στοιχεία είναι στον αέρα. Επιπλέον, καταδεικνύει την βιασύνη να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο. Η ενίσχυση της νησιωτικότητας μέσα από έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια στους Λειψούς. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, στην προώθηση μονάδων αφαλάτωσης για την υλοποίηση λιμενικών έργων, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση του λιμενικού με σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα. Όπως τόνισε, βασική προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των μικρών και ακριτικών νησιών, μέσα από έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο νέος Γενικός Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μέχρι πρότινος Δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγκος, σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την νησιωτικότητα και την εκπροσώπηση των μικρών νησιών στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Παρόντες στη συνάντηση ήταν η νέα Δήμαρχος Λειψών Ευαγγελία Λαουντού, ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης και ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κοτάκης. Η Ευαγγελία Λαουντού εξελέγει νέα Δήμαρχος Λειψών έπειτα από την προβλεπόμενη διαδικασία. Η εκλογή της έγινε από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο κλήθηκε να καλύψει την θέση μετά την αποχώρηση Μάγκου. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 11 υπέρ και 1 λευκό. Με αναφορά στα έργα πολιτισμού στα Δωδεκάνησα, ήταν η κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού. Κάνοντας εκτενή αναφορά στα έργα που αποδόθηκαν ή εγκαινιάστηκαν σε Ρόδο, Σίμη και Χάλκη, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε μεταξύ άλλων ότι για την κυβέρνηση η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι μια δευτερεύουσα πολιτική, αλλά μια διαρκής εθνική υποχρέωση. Μικρότερα ή μεγαλύτερα, όλα αυτά τα έργα με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης αποτυπώνουν μια σταθερή επιλογή μας. Να επενδύουμε στον πολιτισμό όχι μόνο ως κομμάτι της ταυτότητάς μας, αλλά και ως πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Ικανοποίηση στον Δήμο Λέρου για την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση ενός από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που έχουν πραγματοποιηθεί στο νησί τις τελευταίες δεκαετίες. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Τιμόθεος Κοτάκης, το έργο αφορά την ενίσχυση του υδροδοτικού συστήματος του νησιού με νέες μονάδες αφαλάτωσης και εκτεταμένα δίκτυα μεταφοράς νερού, δίνοντας οριστική λύση στο κρίσιμο ζήτημα της λειψιδρίας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η εγκατάσταση δύο νέων μονάδων αφαλάτωσης συνοδρικής δυναμικότητας 2.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, καθώς και η κατασκευή νέων κεντρικών αγωγών ίδρυυσης μήκους 17,4 χιλιόμετρων. Τις προτάσεις της ΕΝΠΕ για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών κατέθεσε στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Νοτίου Αιγαίου Φιλίμωνας Ζανετίδης. Μεταξύ άλλων, πρότεινε την απλοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας με στόχο την μείωση του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών και του σχετικού κόστους για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ολοκλήρωσης και θεσμοθέτησης των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, καθώς και την αύξηση των διαθέσιμων υδάτινων εκτάσεων προς εκμετάλλευση μέσω της εφαρμογής του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού. Στη Ρόδο θα βρίσκεται το ερχόμενο Σάββατο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης για τον γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου γιου του αείμνηστου Δημάρχου Ρόδου Φώτη Χατζηδιάκου. Ποινή φυλάκισης 29 μηνών χωρίς αναστολή στον Αντώνη Μαρτίνη επέβαλε το μονομελές πλημελιού δικείο Ρόδου για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά εξακολούθηση σε βάρος του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Νεκρός εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή της Καρπάθου 64χρονο Ιταλός στην παραλία Αγιος Νικόλαος της Αρκάσας. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα και αύριο οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου και Κανελοπούλου στην πόλη της Ρόδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Δευτέρα στα Δωδεκάνησα καιρός γενικά αίθριος. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 29 βαθμούς. Στα νοτιότερα από 21 μέχρι 30. Στην Λίνδο της Ρόδου από 23 μέχρι 33 βαθμούς. και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32. Για αύριο Τρίτη, γενικά έθριος καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 μέχρι Μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 33. Στην Ελλήνδο, υψηλότερη θερμοκρασία από 24 μέχρι 34 βαθμούς και τέλος στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33. Καλή εβδομάδα.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτζη και Real Score.
3: Στη θάλασσα μας ψιθυρίζει σιγά.
4: Κρατήστε με καθαρή, παιδιά.
5: Τα ψάρια κολυμπούν βαθιά στο μπλε νερό.
6: Μα θέλουν μια θάλασσα καθαρή για να ζουν εδώ.
7: Πλαστικά και σκουπίδια δεν πρέπει να πετάμε.
8: Τη θάλασσα όλοι μαζί να προστατεύουμε και να αγαπάμε.
9: Η θάλασσα μας δίνει δροσιά και χαρά.
10: Και όμορφες στιγμές στις διακοπές ξανά.
11: Αν την φροντίζουμε με αγάπη πολύ,
12: θα είναι πάντα καθαρή για όλη τη γη.
13: Μικρές πράξεις κάνουν μεγάλη αρχή.
14: Μ' αρέσει ο κολυμπάω.
15: Η θάλασσα είναι ζωή για ζώα και παιδιά.
16: Θέλουμε τη θάλασσα, προστατεύουμε τη ζωή για πάντα.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
17: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
18: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
17: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία
20: των Κρυθώνης Paradise Hotel. Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Η
0: ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
21: Πάελα. Let me see you dance, fair. Yeah. Let me see you dance, fair.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα 22 Ιουνίου, 10 και 18 πρώτα λεπτά δείχνει ο δείκτης του ρολογίου εδώ μπροστά μου. Είμαστε on air από το φιλόξενο στούντιο του Real Voice. Εδώ στις εγκαταστάσεις μας επί της Γεωργίου Σεφέρη, με αυτή την μοναδική καταπληκτική θέα μπροστά στο απέραντο γαλάζιο. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης του σταθμού και στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Πέρης Βασιλάκης στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟ, καθημερινά κοντά μας με τις ανταποκρίσεις της και θα την έχουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Και ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Βεβαίως προηγήθηκε η Ρένα Παυλάκη με το 2 ώρο πρωινό εξπρες και πάμε να συνεχίσουμε και εμείς την καταγραφή της επικαιρότητας. Σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Φώτη Μάγκο, που συνόδευσε και υποδέχθηκε χθες ως οικοδεσπότης, θα λέγαμε, στους Λειψούς την άφιξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Βασίλη Κικίλια. Αμέσως μετά θα είναι κοντά μας η νέα δήμαρχος Λειψών, η κυρία Ευαγγελία Λαουντού.

μαζί μας στην εκπομπή καθημερινά με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise Hotel. Αυτό το υπέροχο κατάλημα που βρίσκεται στο όμορφο νησί της Λέρου, εκεί που μπορείτε να ανακαλύψετε τον δικό σας παράδεισο. Ένα πραγματικά πολύ πολύ όμορφο ξενοδοχείο που συνδυάζει τα πάντα, από την άρτια φιλοξενία με τα καλέσθητα υπέροχα ανετότατα μεγάλα δωμάτια, μέχρι τις αίθουσες που μπορούν να φιλοξενήσουν από συνέδρια, βιντεοσκοπήσεις, αίθουσες τύπου, γυμναστήρια, ανετούς κήπους, υπέροχους, καταπράσινους, χωροστάθμευσης, πισίνες, υπέροχη γαστρονομία που μπορείτε να απολαύσετε με αυτές τις εκλεκτές γαστρονομικές απολαύσεις. Και βεβαίως στο ξενοδοχείο Κριθόνης Paradise φροντίζουν και για τις μεταφορές σας, τη μετακίνησή σας είτε από το αεροδρόμιο είτε από το λιμάνι του νησιού με τα λεωφορεία και ενοικιαζόμενα γιόταχη. Και μην ξεχνάτε ότι είναι μόλις λίγα μέτρα από την θάλασσα, έτσι σε ένα ήσυχο, σε ένα καλέσθητο περιβάλλον, εκεί που μπορείτε να ζήσετε και να απολαύσετε την διαμονή που πραγματικά σας αξίζει, να απολαύσετε όμορφες διακοπές.

κόμματα ανεβάζουν ρυθμούς, γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική τροχιά, παρόλο που ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη κανονικά στην ώρα του, στην Άνοιξη του 27. Ωστόσο και η Νέα Δημοκρατία είναι επιποδός και έχουν ξεκινήσει τις περιοθείες στα κορυφαία στελέχη, με πρώτο βεβαίως τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τα υπόλοιπα κόμματα ήδη έχουν ξεκινήσει τις περιοδίες, όπως επίσης και την κατάρτιση των ψηφοδελτίων τους, για να είναι σε ετοιμότητα ο μηχανισμός, αν τυχόν τελικά ο κύριος Μητσοτάκης αλλάξει άποψη και αποφασίσει να πάει τις εκλογές νωρίτερα, γιατί είναι πολλά τα σενάρια που δίνουν κάλπες τον Οκτώβρη, αμέσως μετά τις ανακοινώσεις του Σεπτέμβρη που θα γίνουν στην ΕΔΕΘ. Πολλά δημοσιεύματα αθηναϊκά σήμερα γράφουν ότι προβληματίζουν τη Νέα Δημοκρατία οι χαμηλές επιδόσεις σε ορισμένους νομούς, κυρίως σε Βόρειο Ελλάδα και Πελοπόννησο. Και στόχος είναι η συσπήρωση και ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού, και βεβαίως προβληματίζει Πελοπόννησος λόγω Αντώνη Σαμπάνη.

Η θεωρητική περίοδος χαλαρότητας συνεπώς αντιμετωπίστηκε ως ευκαιρία από το νέο κομματικό επιτελείο της Οδού Πειραιώς που έχει στρατοδοπεδεύσει και ο γραμματέας, ο νέος γραμματέας του κόμματος, ο Κώστας Κυρανάκης. Και βεβαίως έχουμε τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Σμυρλή, τον Διευθυντή Ψηφιακών Μέσων του Πρωθυπουργού τον Νίκο Ρωμανό, το Σύμβουλο του Πρωθυπουργού που είναι και ο άνθρωπος κλειδί θα λέγαμε για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας, ο Θανάσης Ωνέζης, αλλά και ο Υπουργός Επικρατείας ο Άκης Σκέρτσος σχεδιάζουν έναν εντατικό χάρτη περιοδιών για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που θα οργώσουν όλη την Ελλάδα. Η αρχή έγινε από την Ρόδο με την επίσκεψη και περιοδία του Πρωθυπουργού που πλαισιωνόταν από αρκετούς υπουργούς της κυβέρνησής του. Και βεβαίως μαζί του είχε και τον νέο γραμματέα τον Κώστα Κυρανάκη. Θυμίζω ότι με τον Πρωθυπουργό στην Ρόδο βρέθηκαν Υπουργός Τουρισμού, ο Υπουργός Υγείας, Υπουργός Πολιτισμού βεβαίως που έμεινε σχεδόν μία εβδομάδα εδώ, ήταν 5-6 μέρες η κυρία Μενδώνη συνολικά. Αυτή την εβδομάδα σειρά έχουν οι νομοί της Πελοποννήσου και βεβαίως παίρνουν σειρά διάφορες εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Επίσης να σας πω ότι θα έχουμε το προσεχές Σάββατο Κύριακο στην Ρόδο και ειδικά το Σάββατο που θα φτάσει εδώ στο νησί την άφιξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Νίκου Ανδρουλάκη για τον γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου, του γιου του αημνήστου δημάρχου της Ρόδου, του Φώτη Χατζηδιάκου, ο οποίος το Σάββατο το απόγευμα θα ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με την αγαπημένη του Κατερίνα Κωνσταρίδη, ενώ μεταξύ των κουμπάρων είναι και ο βουλευτής νοτίου τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Χριστίδης. Παρόντες ακόμη αναμένεται να είναι ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Μανώλης Χριστοδουλάκης και ο βουλευτής Επικρατείας Δημήτρης Μάντζος, αλλά και άλλα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα πληροφορίες λένε ότι θα εκμεταλλευτεί βεβαίως αυτή την άφιξη για τον γάμο ο κύριος Ανδρουλάκης και θα περιοδεύσει πολύ πιθανόν την Κυριακή στο νησί της Ρόδου, αφού θα βρεθεί στην πρωτεύουσα του νομού. Μπορεί να είναι κοινωνική υποχρέωση που έρχεται, αλλά το τερπνώνουμε το του ωφελή μου, έτσι, για να εκμεταλλευτεί, αν θέλετε, σε εισαγωγικά, και την προεκλογική περίοδο και θα βρεθεί σε μια περιοχή που έχει έρθει αρκετές φορές κατά το παρελθόν ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Βεβαίως ο Στέργος Χατζηδιάκος ανήκει στο περιβάλλον, στο στενό περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη. Θα σας έλεγα ότι πολιορκείται και έντονα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για να αποδεχθεί την πρόταση να είναι υποψήφιος βουλευτής στις εθνικές εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, είτε Οκτώβρη που λέγαμε, είτε κανονικά στην ώρα του στην Άνοιξη. Νομίζω ότι ο Στέργος τα ζυγίζει τα πράγματα για να δει τελικά εάν θα αποδεχθεί την πρόταση ή όχι. Δημόσεις και παρασκήνιο βεβαίως σε όλα τα κόμματα και τα μικρότερα. Ένα όνομα ακόμη που παίζεται, αν θα είναι τελικά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, καθώς έχω μάθει ότι πολιορκείται στενά και από τον Άλεξη Τσίπρα, από το κόμμα του Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είναι ο Βάιος Καλοπίτας. Πάμε, μην ξεχνάμε, στο Viber μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο 6989-199-995. Μας ακολουθείτε βεβαίως και στα social media. Ένα κοσμικό γεγονός επίσης που είχαμε το Σάββατο το απόγευμα ήταν αυτός ο υπέροχος γάμος του Δημήτρη Τζόρτζη και της Μέρης Χρυσοχοΐδη. Να ζήσουν τα παιδιά, να ζήσουν οι νεόνυμφοι σε μια πολύ όμορφη τελετή στον Ιερό Νόα του Ευαγγελισμού. Το μυστήριο τέλεσε ο Μητροπολίτης Ρόδου και βεβαίως ακολούθησε ένα γαμήλιο πάρτι στις πηγές Καλυθέας. Και ιδιαίτερα συγκινημένος ο πατέρας της νύφης, ο γνωστός επιχειρηματίας ο Κώστας Χρυσοχοΐδης.

0: Και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, θα έχουμε κοντά μας τον νέο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Φώτη Μάγκο, ο οποίος ήταν χθες στο νησί του, που μέχρι πρότινος ήταν δήμαρχος Λειψών, εκεί στην άφιξη, στην υποδοχή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του κυρίου Βασίλη Κικίλια, σηματοδοτώντας ουσιαστικά και την έναρξη της επίσημης συνεργασίας τους στο πλαίσιο των νέων του καθηκόντων. Παρόντες ήταν και η νέα δήμαρχος Λειψών, κυρία Λαουτού, που θα φιλοξενήσουμε αμέσως μετά τον κύριο Μάγκο, αλλά και οι δύο δήμαρχοι Πάτου Μκελέρου, κύριε Τσαμπαλάκης και Κοτάκης αντίστοιχα. Κύριε Γενικέ, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Καλή εβδομάδα σε όλους όσους μας ακούν. Ήταν μια γεμάτη μέρα χθες και για μένα πολύ σημαντική. Και ήταν σημαντική ακριβώς γιατί πέρα από την, ή μάλλον σε συνέχεια του διορισμού μου στην θέση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αυτή η πρώτη συνάντηση έγινε στον τόπο μου. Ξέρετε, με βοήθησε πάρα πολύ για να μαλακώσει λιγάκι για το αίσθημα της απώλειας που αυτομάτως δημιούργησα εδώ στον τόπο μου με την απόφαση μου αυτή, και ταυτόχρονα έδωσε και ένα άλλο σήμα, το σήμα ότι τα νησιά θα είναι στο επίκεντρο, θα είναι πραγματικά, όπως και η τοποθέτησή μου, ένα σημείο αναφοράς, γιατί αλλάζει κάτι. Τελικά υπάρχει πρόθεση να αξιοποιούνται άνθρωποι και από αυτά τα νησιά, και όχι να παίρνονται αποφάσεις από κάποιους άλλους που πολλές φορές δεν ξέρουν και τι σημαίνει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Δεν ξέρουν τι σημαίνει χειμώνας, δεν ξέρουν τι σημαίνει απομόνωση. Σας θυμίζω αυτά τα χαριτωμένα ότι η Χάλκη έχει και πρόβλημα με τη θεολογική δυσκολία, ναι, όπως έχει πει κάποιος γενικός γραμματέας, ή ότι όταν χαλάει το ασθενοφόρο στην Εστιπαλιά, να πηγαίνει, λέει, να εξυπηρετεί το ασθενοφόρο από το Βουβάλιο της Καλύμνης.
0: Ναι.
1: Αυτά εδώ τώρα αλλάζουν εντελώς. Και αυτό θα γίνει προς την κατεύθυνση του να πάμε άμεσα σε λύσεις και να μην χρειάζεται χρόνο να πείσουμε κανένα. Εντάξει, γιατί αυτό έκανα και εγώ τόσα χρόνια ως δήμαρχος, να προσπαθώ να πείσω ότι δεν είναι αυτό που βλέπετε, δεν είναι η εικόνα του καλοκαιριού μόνο. Το καλοκαίρι κρατάει λίγους μήνες, είναι κάτι διαφορετικό το νησί. Θέλουμε κοινωνίες 365 ημερών και όχι μονάχα όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει πάνω από 25 βαθμούς.
0: Έχετε δίκιο. Μία επίσκεψη λοιπόν με ιδιαίτερο συμβολισμό για την νησιωτικότητα, την εκπροσώπηση των μικρών νησιών στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Κύριε Μάγκο, μέσω εσάς, έτσι, σε αυτή την νέα σύνθεση, μέσα από την Γενική Γραμματεία, πού σας βρίσκουμε σήμερα, είστε στον Πειραιά, στο Υπουργείο?
1: Όχι. Σήμερα τακτοποιώ τις τελευταίες λεπτομέρειες στο Δήμο. Ζήτησα από τον Υπουργό να μου δώσει μια περίοδο έτσι να γίνει μια ομαλή μετάβαση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πρωτόγνωρο ακόμα και για τους ελεκτικούς μηχανισμούς.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, έχουν πραγματικά ασχοληθεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο Δήμος πρέπει να λειτουργήσει. Πρέπει να ξαναγίνουν τώρα δημοτικές επιτροπές. Συμπίπτει με την λήξη της διάρκειας του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Οπότε όλα αυτά θα πρέπει να μπουν σε μία σειρά και είμαστε εδώ για να λύσουμε μαζί με τους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν τρέξει πάρα πολύ και τους ευχαριστώ αυτές τις μέρες, και όχι μόνο, πάντα τους έτρεχα, αλλά τώρα για άλλο λόγο, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε πάλι και να αφήσω όσο το δυνατόν λιγότερες εκκρεμότητες την καινούρια δήμαρχο, η οποία πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, απολαμβάνει της αποδοχής και του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα.
0: Αυτό φάνηκε και από το αποτέλεσμα, η αλήθεια, έτσι, στην διαδικασία που έγινε με την εκλογή της.
1: Μοναδική υποψηφιότητα, ψηφίστηκε από όλους. Και βέβαια, ξέρετε, στις σοβαρές αποφάσεις, πιστεύω ότι ο κόσμος κάνει το σωστό. Ναι. Και αυτό ήταν ίσως η πιο σοβαρή απόφαση που κλήθηκε να πάρει ποτέ Δημοτικό Συμβούλιο στους Λειψούς.
0: Ναι.
1: Διότι έχει να κάνει με το μέλλον του τόπου.
0: Βέβαια.
1: Ο καπετάνιος είναι καπετάνιος, όπως και να έχει ένα καράβι. Και θα πρέπει να είναι ικανός και θα πρέπει να διασφαλίζει την ομαλή πορεία και την πρόοδο.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω, κύριε Γενικέ, έτσι, να μας πείτε με δύο λόγια, γιατί έγινε και μια λαϊκή συνέλευση από ό,τι είδα εκεί με τους κατοίκους του νησιού σας χθες, υπό τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, σε τι αναφέρθηκε, αν υπήρξαν δεσμεύσεις, τι ζήτησε ο κόσμος, αν θέλετε, και από εσάς αλλά και από τον ίδιο.
1: Εκείνο που ζήτησε ήταν το θέμα του γιατρού, με την προηγούμενη του ιδιότητα βέβαια ως Υπουργού Υγείας, το θέμα της καταβολής του μεταφορικού ισοδύναμου για τους εμπόρους. Έχει μαζευτεί ένα αρκετά μεγάλο ποσό, ας πούμε κάτι νούμερα από συντοπίτες μου, 40.000 ευρώ ένας, 100 άλλος. Καταλαβαίνετε ότι έχουν κοπεί και τιμολόγια για αυτά, έχουν πληρωθεί ΦΠΑ, έχουν πληρωθεί αρκετά χρήματα και είναι ασφιχτικό. Είναι ασφιχτικό. Ναι. Επίσης το θέμα της ακριβής μετάβασης λόγω των ακριβών ακτοπλοϊκών συστηρίων, έφυγε για αυτό το θέμα. Έφυγε θέμα να γίνει και να γίνουν και η λειψή ύλη εισόδου, έτσι ώστε να δώσει και αυτό μια νοή ανάπτυξη στον τόπο. Ο Υπουργός, να το πω και αυτό, ήταν πάρα πολύ ευήκος, ναι, πάρα πολύ θετικός άνθρωπος. Τον ξέρω και πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι και μια λεπτομέρεια που ίσως δεν την ξέρετε. Ήμασταν στο ίδιο τμήμα στο Πανεπιστήμιο, στο Α5 συγκεκριμένα, στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Απλά μετά έδωσε εξετάσεις και πήγε στην ιατρική, όπου και τελείωσε, είναι ορθοπαιδικός το επάγγελμα. Αλλά γνωριζόμαστε πάρα από 35 χρόνια.
0: Μάλιστα. Οπότε κρατάει από τα φοιτητικά σας χρόνια αυτή η γνωριμία, φιλία και η σχέση, τέλος πάντων, και πώς τα φέρνει ο χρόνος και φτάσαμε σήμερα να υπάρχει αυτή η πολιτική συνεργασία, κύριε Μάγκο.
1: Ναι, ναι. Κρατάει χρόνια αυτή η κονόνια που λέει.
0: Ναι, ναι. Τι παιχνίδια παίζει η ζωή, έτσι. Πώς τα φέρνει. Ναι. Και όταν είναι, λέει, να γίνει κάτι, συνωμοτεί το σύμπαν. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έτσι, στα δικά σας τα κομμάτια για της αρμοδιότητας πλέον και του κυρίου Κικίλια, ως προς τις λιμενικές υποδομές και λοιπά, αφαλατώσεις, αυτά όλα τα ζητήματα, είχαμε κάποια εξέλιξη?
1: Κοιτάξτε, η προτεραιότητα του Υπουργού ήταν να ακούσει τον κόσμο. Εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε καθημερινή επαφή. Αυτό μου ζήτησε και ο ίδιος και αυτό θα κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε, τέθηκε και ένα άλλο θέμα για τη στελέχωση του λιμεναρχείου. Γιατί να ξέρετε ότι το πλωτό ασθενοφόρος τους Λιτσούς έχει εξελιχθεί στην έδρα του Βορείου Συγκροτήματος που εξυπηρετεί όλα τα νησιά. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό, γιατί το πιστέψαμε από την αρχή, το υποστηρίξαμε σε συνεργασία με τον Κουτουλάκη, τον Γενικό Γραμματέα, νυν Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Ναυτιλίας, και πρώην Γενικό Γραμματέα Αιγαίου. Και πραγματικά οι λειψοί έχουν γίνει κόμβος, και όταν υπάρχει περιστατικό στην Πάτμο, εξυπηρετεί και την Πάτμο και τους λειψούς, αλλά και τη Λέρο πολλές φορές. Έχουν περιστατικά που έχουν μεταφερθεί από Λέρο στην Κάλυμνο, από Πάτμο στο Πυθαγόριο, τη ΣΑΜ. Και με ικανοποιεί ιδιαίτερα. Αλλά επειδή αυτό το σκάφος θέλει αποκλειστικά προσωπικό από το Λιμεναρχείο των Λειψών, θα πρέπει να σταλεί κόσμος, γιατί έρχεται και καλοκαίρι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Κάποιοι με μετάθεση. Θα πρέπει να λύσουμε και αυτά τα ζητήματα. Είπε βέβαια ο Υπουργός ότι θα προσληφθούν 500 λιμενοφύλακες, αλλά αυτό θα πάρει λίγο χρόνο να εκπαιδευτούν. Το πρόβλημα είναι άμεσο.
0: Ναι.
1: Έχουμε τέτοια ζητήματα. Το νερό βέβαια είναι το κύριο, και επειδή είναι και καλοκαίρι, είναι στην επικαιρότητα. Να σας πω μόνο ότι ο κύριος Κουτουλάκης μου έχει κάνει μια πρώτη ενημέρωση για ποιες συμβάσεις είναι σε εξέλιξη, ποιες πρόκειται να υπογραφούν από μένα, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το αποφασίζεις τώρα και το κάνεις σε 10 μέρες. Πρώτα απ' όλα θέλει να είναι οικονομικό προγραμματισμό μέσω του προϋπολογισμού. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και τα αιτήματα δεν γίνονται τελευταία στιγμή. Ήδη με έχουν ενοχλήσει αρκετοί δήμαρχοι για αυτό το θέμα. Αγωνιούν για το αν θα συνεχιστούν συνεργασίες. Προφανώς και θα συνεχιστούν. Πάμε να κόψουμε τώρα μέσα στο καλοκαίρι τη δυνατότητα στα νησιά να έχουν νερό. Και όπου μπορούμε και τα έκτακτα να τα αντιμετωπίσουμε να το κάνουμε.
0: Ναι, και με προλάβατε, γιατί αυτό θα ήταν το ερώτημα. Θα σας ρωτούσα αν ήδη σας έχουν βομβαρδίσει οι συνάδελφοί σας εδώ από τα Δωδεκάνησα, οι γνώριμοι σας, οι πρώην συνάδελφοι, για τα θέματα που ούτως ή άλλως τα γνωρίζετε, απλά για να προωθηθούν γρηγορότερα πια, αφού έχουν το μέσο, τα όποια προβλήματα, αν θέλετε.
1: Είμαι τυχερή, γιατί εγώ τους καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Όχι ότι δεν είναι κανένας υπενιγμός για αυτόν τον προηγούμενο, ίσα-ίσα ο κύριος Κουτουλάκης ήταν υπόδειγμα.
0: Αντιθέτως, ναι, έπιναν νερό στο όνομά του όλοι οι δήμαρχοι, με όσους συνομίλησα.
1: Ήταν υπόδειγμα ενός ανθρώπου ο οποίος, ενώ ήταν από μεγάλο νησί, αγάπησε τόσο πολύ τα μικρά νησιά, που έγινε ένα με εμάς, και να πω έτσι με μεγάλη ειλικρίνεια ότι μου έδειξε και το δρόμο.
0: Ναι.
1: Με την έννοια, όχι ότι εγώ δεν ξέρω τώρα πώς είναι τα μικρά νησιά, αλλά πραγματικά το να κάτι το οποίο δεν είναι αυτονόητο, να σε νιώθει ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε και μόνο να ασχοληθεί με τα μεγάλα νησιά, θα μπορούσε να έχει εξασφαλίσει την αναγνωρισιμότητα, αλλά ότι ασχολήθηκε με τα μικρά, είναι ένα πολύ καλό μάθημα, γιατί το μέτρο, λέει, του πολιτισμού ενός κράτους, ενός φορέα, είναι ο τρόπος που αυτό συμπεριφέρεται στους αδύναμους. Mm-hmm. Και τα μικρά νησιά θέλανε ειδική φροντίδα και χρειάζονται ειδική φροντίδα.
0: Ναι. Θα μείνουμε σε αυτά γενικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Όπως είδατε, ήδη σε μια εβδομάδα τα έχουμε πει δύο φορές. Η επικαιρότητα επιβάλλει σίγουρα να τα λέμε έτσι πολύ συχνά. Σας ευχαριστώ και πάλι. Την καλημέρα μας. Καλή δύναμη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Αυτά από τον νέο Γενικό Γραμματέα Υγείου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Φώτη Μάγκο, που ανέλαβε μόλις πριν από μία εβδομάδα τα νέα του καθήκοντα. Την περασμένη Τρίτη ήταν ο ορισμός του επίσημα από τον Πρωθυπουργό, έτσι, ως νέος Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και με την άφιξη του Υπουργού Ναυτιλίας του Βασίλη Κικίλια στους Λήψους χθες Κυριακή, σηματοδοτείται ουσιαστικά και η έναρξη της επίσημης συνεργασίας τους στο πλαίσιο των νέων του καθηκόντων ως Γενικού Γραμματέα Υγείου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Λοιπόν, θα δούμε αν θα καταφέρουμε να μιλήσουμε τελικά σήμερα ή στην αυριανή εκπομπή με την νέα δήμαρχο Λειψών, την κυρία Ευαγγελία Λαουντού, γιατί από χθες το βράδυ με είχε ενημερώσει ότι θα βρίσκεται εν πλώ προς το λιμάνι του Πειραιά από τους Λειψούς, και επειδή υπήρχε μια καθυστέρηση ήδη στο δρομολόγιο σήμερα, με την αναχώρηση βεβαίως προφανώς με καθυστέρηση από τους Λειψούς, θα δούμε αν καταφέρουμε να έχουμε σήμα στην επικοινωνία μας. Διαφορετικά θα την αφήσουμε για αύριο τη συνέντευξη στην αυριανή εκπομπή της Τρίτης. Βεβαίως όλες τις ειδήσεις μας, όλα τα άρθρα τα διαβάζετε αναλυτικά, σας θυμίζω, καθημερινά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, και μας στέλνετε και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email μας press@realvoice995.gr όλα τα δελτία τύπου, τις ανακοινώσεις σας, ή μέσα από το Viber στο 6989199995. Δικά σας μηνύματα. Με αναφορά στα έργα πολιτισμού στα Δωδεκάνησα, ήταν η χθεσινή καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνοντας εκτενή αναφορά στα έργα που αποδόθηκαν ή εγκαινιάστηκαν σε Ρόδος ή Μιχάλκη τις προηγούμενες μέρες. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε μεταξύ άλλων ότι για την κυβέρνηση η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι μια δευτερεύουσα πολιτική, αλλά μια διαρκής εθνική υποχρέωση. Μικρότερα ή μεγαλύτερα, όλα αυτά τα έργα με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης αποτυπώνουν μια σταθερή επιλογή μας να επενδύουμε, όπως τονίζει, στον πολιτισμό, όχι μόνο ως κομμάτι της ταυτότητάς μας, αλλά και ως πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Για να αποφύγετε την ταλαιπωρία, σας θυμίζω ότι στην πόλη της Ρόδου κλειστές θα παραμείνουν σήμερα και αύριο, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Δήμο Ρόδου, οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου και Κανελοπούλου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Τετάρτη, μεθαύριο, 24 του μήνα, στις 5 το απόγευμα έχουμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

0: με πρώτο θέμα συζήτηση στον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΡΜΑΕ, της ανώνυμης εταιρείας του Δήμου Ρόδου, με εισήγηση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου. Ήρθε η ώρα να πάμε στην ΕΚΟ. Κλεοπάτρα Μισαηλίδου κοντά μας. Καλημέρα στην Κλεοπάτρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ για τις υπέροχες μουσικές που με υποδέχεις καθημερινά.
0: Στον Πέρι μας τις ευχαριστίες.
1: Ευχαριστώ πολύ, Πέρι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ζητήματα εδώ στο νησί μας. Γιατί, Νατάσα μου, έτσι σε ένα νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης έχει εισέλθει το ζήτημα της ανέγερσης του νέου νοσοκομείου εδώ στην ΚΟ. Να θυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είχε αποδώσει τις καθυστερήσεις σε ζητήματα χωροθέτησης και αδειοδοτήσεων. Ο Δήμαρχος της ΚΟ, ο Θεοδόσης Νικηταράς, υποστήριξε ότι ο Δήμος έχει ολοκληρώσει όλες τις ενέργειες που το αναλογούν. Παράλληλα, ο βουλευτής Δωδεκανής, ο κ. Παπάς, παρουσίασε τον κυβερνητικό σχεδιασμό για την προώθηση του έργου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει νέα αντιπαράθεση με τη Δημοτική Παράταξη της Δύναμης Αλλαγής. Η ένταση κορυφώθηκε με την τελευταία δημόσια παρέμβαση του Γιάννη Παπά, ο οποίος υπό τον τίτλο «Η αλήθεια έχει μνήμη» υποστήριξε ότι το νέο νοσοκομείο δεν αποτελεί πλέον μια απλή εξαγγελία, αλλά είναι έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ και συγκεκριμένη πορεία προς τη δημοπράτηση μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Mm-hmm. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε επίσης ότι κατά τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν εμπόδια στις διαδικασίες παραχώρησης του χώρου για την ανέγερση του νοσοκομείου, επιρρύπτοντας έτσι ευθύνες σε παρατάξεις της αντιπολίτευσης για καθυστερήσεις που, όπως ανέφερε, σημειώθηκαν συγκεκριμένα το 2021 και το 2022. Παράλληλα, έκανε λόγο για προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας από πολιτικούς του αντιπάλους, τονίζοντας ότι οι πολίτες γνωρίζουν ποιοι εργάστηκαν για να προχωρήσει το έργο και ποιοι το εμπόδισαν. Άμεση ήταν, Νατάσα, η απάντηση της Δημοτικής Παράταξης της Δύναμης Αλλαγής, η οποία και κατηγόρησε τον κύριο Παπά για ανακρίβειες και για προσπάθεια μεταφοράς των ευθυνών στην αντιπολίτευση. Η παράταξη υποστηρίζει ότι οι αναφορές του αφορούν διαφορετικό οικόπεδο από αυτό που τελικά επιλέχθηκε για το νέο νοσοκομείο και επισημαίνει ότι από το Φεβρουάριο του 2022 είχε ήδη ληφθεί η απόφαση παραχώρησης του ακινήτου που ζητούσε το Υπουργείο Υγείας. Mm-hmm. Η Δύναμη Αλλαγής, να προσθέσω ότι, επανέφερε στο προσκήνιο και τις δημόσιες δεσμεύσεις που είχε αναλάβει ο ίδιος ο κύριος Παπάς τον Απρίλιο του 2024, όταν και είχε παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των μελετών, τη δημοπράτηση του έργου και την παράδοση του νέου νοσοκομείου έως και το τέλος του 2027. Σύμφωνα με την παράταξη, κανένα από τα συγκεκριμένα ορόσημα δεν υλοποιήθηκε εντός των προθεσμιών που είχαν ανακοινωθεί, ενώ παράλληλα αμφισβητείται και το ζήτημα της χρηματοδότησης, με τη Δημοτική Παράταξη να επικαλείται πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, σύμφωνα με τις οποίες η σχετική έγκριση επρόκειτο να περάσει από τη Διυπουργική Επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι η χρηματοδότηση δεν μπορεί ακόμα να θεωρείται οριστικά κλειδωμένη. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν, Νατάσο, ότι ενώ όλες οι πλευρές συμφωνούν, ναι, στην ανάγκη κατασκευής ενός νέου και σύγχρονου νοσοκομείου, η πολιτική αντιπαράθεση έτσι επικεντρώνεται στο ποιος φέρει τελικά την ευθύνη για τις καθυστερήσεις των τελευταίων ετών.
0: Ναι. Πάμε και στα άλλα θέματά σου για να προλάβουμε.
1: Ναι, ναι. Να πούμε ότι αύριο το πρωί συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης η Δημοτική Επιτροπή ΚΟ με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη, τα οποία και αφορούν ζητήματα καθημερινότητας όσο και πολιτιστικές και διοικητικές υποθέσεις του Δήμου. Να πούμε ότι στα σημαντικότερα θέματα ξεχωρίζει η γνωμοδότηση για τον κανονισμό κίνησης και στάθμισης των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, όπως τα ηλεκτρικά πατίνια. Ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού λόγω της αυξημένης χρήσης τους, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, και επίσης η Δημοτική Επιτροπή εξετάζει τους όρους διακήρυξης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής που αφορούν τόσο τις υπηρεσίες του Δήμου όσο και τις σχολικές μονάδες. Mm-hmm. Τώρα να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να πάμε σε ένα θέμα έτσι πολιτιστικό, μιας και χθες πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου, έτσι, σε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, στον Άβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στη Νέα Λικαρνασσό, η εκδήλωση για τον Άι Γιάννη τον Κλείδωνα. Είναι από τα πιο αγαπημένα έθιμα.
0: Και νομίζω γινόταν το αδιαχώρητο, έτσι, είδα φωτογραφίες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Με μια έτσι σύντομη, με ένα σύντομο υπολογισμό μάλλον του πατέρα Αναστάσιου Τσουκνιά, υπολόγισε ότι πέρασαν πάνω από 3.000 άτομα από την αρχή της εκδήλωσης μέχρι και το πέρας. Ήταν μια εκδήλωση η οποία ήταν διοργάνωση μάλλον του υπερδραστήριου Συλλόγου Ποντίων Κόξενιτέας και του Προέδρου του και την Περιφερειάρχη του κ. Χαράλαμπου Ναυροζίδη, ο οποίος και στηρίζει διαχρονικά τέτοιες δράσεις που προάγουν την παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε η αναβίωση του εθίμου του Κλείδωνα, γιατί είχε και χορό από χορευτικά συγκροτήματα της ΚΟ. Ένα έτσι όμορφο και ιδιαίτερο έθιμο, το οποίο προσέλκυσε το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων και έδωσε την ευκαιρία στους νεότερους να γνωρίσουν ένα σημαντικό κομμάτι της λαϊκής μας κληρονομιάς.
0: Και σε βλέπω και εσένα σε μια φωτογραφία εδώ μπροστά μου τώρα με την φορεσιά και βεβαίως με τον Μπάμπη τον Ναυροζίδη δίπλα, τον πρόεδρο των Ποντίων της ΚΟ και αντιπεριφερειάρχη, και τη δική μας εδώ την Ατάσα Κούλαρου και τις συναδέλφους από την ΚΟ. Βλέπω πόπ, είδανε λάϊκοι. Μαρία Πολίτου και την Άννα της Αριγιάννη. Πολύ ωραία φωτογραφία σας.
1: Βρεθήκαμε όλοι μαζί, τα είπαμε έτσι λίγο και παράλληλα καλύψαμε και το γεγονός. Και προλαβαίνω να σου πω άλλο ένα θεματάκι για ένα μουσικό ξεχωριστό περίπατο στους δρόμους της πόλης, γιόρτασε χθες το νησί μας με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, μέσα από την εντυπωσιακή παρέλαση της Φιλαρμονικής ΚΟΝ Παναγιώτης Τσακανιάς και του μαέστρου του Θανάση Πουλιού, η οποία παράλληλα και σηματοδότησε η χθεσινή παρέλαση την έναρξη των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου. Η πορεία ξεκίνησε από την Βασιλέως Παύλου, συνεχίστηκε έτσι μέσα από τα κεντρικά σημεία της ΚΟ, πέρασε από πλατεία Διαγόρα, από παλιά πόλη, από πλατεία Ελευθερίας και από την πλατεία Καζούλη, ενώ ολοκληρώθηκε στο λιμάνι στο ύψος του Συντριβανιού με τα Δελφίνια, προσφέροντας, όπως καταλαβαίνεις, ένα πολύ όμορφο θέμα σε όσους βρέθηκαν στην περιοχή.
0: Πολύ ωραίες εικόνες, έτσι. Πλημμύρισε λοιπόν με μουσική το κέντρο της ΚΟ, όλοι οι κεντρικοί δρόμοι που μας είπες, οπότε σίγουρα θα ήταν και ένα πολύ ωραίο θέαμα και για τους επισκέπτες του νησιού, και είμαι σίγουρη ότι το αποτέλεσμα θα ήταν εξαιρετικό και ως προς τις μουσικές επιλογές, έτσι, από τη Φιλαρμονική. Ευχαριστώ, Κλεοπάτρα μου, τα λέμε λοιπόν και πάλι αύριο.
1: Καλή
0: Γεια χαρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, λέω να κάνουμε μία απόπειρα ακόμη, μήπως και εντοπίσουμε τελικά αν έχει σήμα τώρα, γιατί επαναλαμβάνω, είναι εν πλώ, ταξιδεύει η νέα δήμαρχος Λειψών, οπότε αν υπάρχει σήμα θα την έχουμε κοντά μας έστω για τα λίγα λεπτά που απομένουν μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής. Διαφορετικά, αύριο Τρίτη θα την φιλοξενήσουμε. Δυστυχώς στην Κάρπαθο είχαμε έναν άνθρωπο νεκρό, έναν 64χρονο Ιταλό που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε βραχώδη ακτή του νησιού στην παραλία Άγιος Νικόλαος της Αρκάσας.

Ήταν να με βγάλω τον Καρποδίνη στην εκπομπή, κύριε Πέρι. Ξεκίνησε έναν μαραθώνιο συνεντεύξεων σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να σου πω. Είχε τρομερή απήχηση αυτό με τον πανελλήνιο διαγωνισμό που ξεκίνησε το Σάββατο για τον Λαγοκέφαλο. Και ο Μιχάλης μου έστελνε μηνύματα, αχ, μου λέει, τι μου έκανες. Είχε τη μία πίσω από την άλλη συνέντευξη σε όλα τα αθηναϊκά τηλεοπτικά δίκτυα, σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε όλα τα έντυπα. Τον έψαχναν από παντού, από το Μέγκα, τον Αντένα, το Sky, τον Αλφα, μέχρι τα πιο μικρά κανάλια, τις εφημερίδες, φιλοξενήθηκαν παντού οι δηλώσεις του. Και μου έστελνε μηνύματα, του λέω, εσύ συνέχιζε να ψαρεύεις εκεί και βγάλε όσους μπορείς περισσότερους λαγοκέφαλους. Και βεβαίως θα τον φιλοξενήσουμε και πάλι εντός της εβδομάδας στην εκπομπή μας, για να δούμε και ποια είναι τα νεότερα. Τι γίνεται τώρα, πρόλαβε να κάνει τίποτα με τον διαγωνισμό αυτόν που έτρεξε, που ξεκίνησε, πήρε την πρωτοβουλία σε πανελλαδικό επίπεδο για να εξολοφεδρευτεί αυτό το ξενικό είδος, αυτός ο λεσεψιανός μετανάστης που μας ήρθε στα νερά μας εδώ και 2 δεκαετίες σχεδόν, που ξεκίνησε από τα Δωδεκάνησα και εξαπλώθηκε βεβαίως σε όλη την Ελλάδα. Δωδεκάνησα Κρήτη μάλλον, εδώ είναι οι πύλες εισόδου, όπως καταλαβαίνετε, και βεβαίως με την υπερθέρμανση του πλανήτη, με την άνοδο της θερμοκρασίας στην θάλασσα, με ζημιά τεράστια στο θαλάσσιο οικοσύστημα, αφού δεν έχουν αφήσει τίποτα οι λαγοκέφαλοι όρθιο. Έχουν εξαφανιστεί με τα ψάρια από τις θάλασσές μας, τα μαλάκια, και πλέον, όπως μας έλεγε και ο ίδιος ο κύριος Καρποδίνης προχθές, πριν από 3-4 μέρες που το φιλοξενήσαμε, σε λίγα χρόνια, σε 1 τριετία, αν δεν γίνει κάτι δραστικό, θα βγαίνουν πλέον στο 1 μέτρο από τις ακτές και δεν θα μπορούμε οι λουόμενοι να κάνουμε μπάνιο. Δεν θα σας πω σε ποιο σημείο για να μην ανησυχήσετε, αλλά σε παραλία, κεντρική πάντως, του νησιού εδώ, που πήγα και εγώ για κολύμπι την Παρασκευή, στο 1 μέτρο είδα έναν λαγοκέφαλο. Και έλεγα, που είσαι Καρποδίνη, να σε πνίξω μόλις κάναμε τη συζήτηση με τους λαγοκέφαλους. Να και ο λαγοκέφαλος παραδίπλα. Girls just wanna have fun. Με αυτές τις υπέροχες έτσι μουσικές επιλογές του Πέρι θα κλείσουμε με αυτό το μοναδικό, καταπληκτικό, διαχρονικό τραγούδι από τα πολύ παιδικά μας χρόνια, που ακούγεται μέχρι σήμερα το ίδιο φανατικά από μικρούς και μεγάλους. Θα πάμε στο τέλος για να πάμε και σε δελτίο ειδήσεων με όλες τις ειδήσεις αναλυτικά, τα δελτία μας ανά μία ώρα, και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο Τρίτη με την εκπομπή μαζί στις 10 την ίδια ώρα, 10 και 10. Με όλες τις ειδήσεις αναλυτικά, τα δελτία μας ανά μία ώρα, και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο Τρίτη με την εκπομπή μαζί στις 10 την ίδια ώρα, 10 και 10.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Με μια πολυσέλιδη επιστολή προς την Δημοτική Επιτροπή και τον Δημοτικό Σύμβουλο Τηλέμαχο Καμπούρη, ο Αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης Σωτήρης Βαγιανός επιχειρεί να απαντήσει στις ενστάσεις και στα ερωτήματα που ο κύριος Καμπούρης διατύπωσε για το έργο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με χρήση drones. Ωστόσο, όπως προκύπτει από το κείμενο, δεν απαντά στην ουσία των ενστάσεων, αλλά αντιθέτως προσπαθεί να αποδείξει ότι όλα θα γίνουν αλλά εκ των υστέρων. Γεγονός που αποδεικνύει ότι πολλά κρίσιμα στοιχεία είναι στον αέρα. Επιπλέον καταδεικνύει την βιασύνη να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο. Η ενίσχυση της νησιωτικότητας μέσα από έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια στους Λειψούς. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, στην προώθηση μονάδων αφαλάτωσης για την υλοποίηση λιμενικών έργων, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση του λιμενικού με σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα. Όπως τόνισε, βασική προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των μικρών και ακριτικών νησιών, μέσα από έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μέχρι πρότινος Δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγκος, σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την νησιωτικότητα και την εκπροσώπηση των μικρών νησιών στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Παρόντες στη συνάντηση ήταν η νέα Δήμαρχος Λειψών Ευαγγελία Λαουντού, ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης και ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κοτάκης. Η Ευαγγελία Λαουντού εξελέγει νέα Δήμαρχος Λειψών έπειτα από την προβλεπόμενη διαδικασία. Η εκλογή της έγινε από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο κλήθηκε να καλύψει την θέση μετά την αποχώρηση Μάγκου. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 11 υπέρ και 1 λευκό. Με αναφορά στα έργα πολιτισμού στα Δωδεκάνησα, ήταν η κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού. Κάνοντας εκτενή αναφορά στα έργα που αποδόθηκαν ή εγκαινιάστηκαν σε Ρόδο, Σίμη και Χάλκη, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε μεταξύ άλλων ότι για την κυβέρνηση η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι μια δευτερεύουσα πολιτική, αλλά μια διαρκής εθνική υποχρέωση. Μικρότερα ή μεγαλύτερα, όλα αυτά τα έργα με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης αποτυπώνουν μια σταθερή επιλογή μας. Να επενδύουμε στον πολιτισμό όχι μόνο κομμάτι της ταυτότητάς μας, αλλά και ως πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Ικανοποίηση στον Δήμο Λέρου για την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση ενός από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που έχουν πραγματοποιηθεί στο νησί τις τελευταίες δεκαετίες. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Τιμόθεος Κοτάκης, το έργο αφορά την ενίσχυση του υδροδοτικού συστήματος του νησιού με νέες μονάδες αφαλάτωσης και εκτεταμένα δίκτυα μεταφοράς νερού, δίνοντας οριστική λύση στο κρίσιμο ζήτημα της λειψιδρίας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η εγκατάσταση δύο νέων μονάδων αφαλάτωσης συνοδρικής δυναμικότητας 2.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, καθώς και η κατασκευή νέων κεντρικών αγωγών ίδρυυσης μήκους 17,4 χιλιόμετρων. Τις προτάσεις της ΕΝΠ

0: Για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών κατέθεσε στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Νοτίου Αιγαίου Φιλίμωνας Ζανετίδης. Μεταξύ άλλων, πρότεινε την απλοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας με στόχο την μείωση του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών και του σχετικού κόστους για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ολοκλήρωσης και θεσμοθέτησης των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, καθώς και την αύξηση των διαθέσιμων υδάτινων προς εκμετάλλευση μέσω της εφαρμογής του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού. Στη Ρόδο θα βρίσκεται το ερχόμενο Σάββατο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης για τον γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου γιου του αείμνηστου Δημάρχου Ρόδου Φώτη Χατζηδιάκου. Ποινή φυλάκισης 29 μηνών χωρίς αναστολή στον Αντώνη Μαρτίνη επέβαλε το μονομελές πλημελιο δικείο Ρόδου για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά εξακολούθηση σε βάρος του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Νεκρός εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή της Καρπάθου 64χρονος Ιταλός στην παραλία Αγιος Νικόλαος της Αρκάσας. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα και αύριο οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου και Κανελοπούλου στην πόλη της Ρόδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Δευτέρα στα Δωδεκάνησα καιρός γενικά αίθριος. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 29 βαθμούς. Στα νοτιότερα από 21 μέχρι 30. Στην Λίνδο της Ρόδου από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32. Για αύριο Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 33. Στην Λίνδο, υψηλότερη θερμοκρασία από 24 μέχρι 34 βαθμούς και τέλος στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33. Καλή εβδομάδα.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
5: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες ή μαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και θα έχουμε δύο, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σε λίγα λεπτά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά, και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11.30, το Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Να υπενθυμίσω ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου θα γίνει η κλήρωση 5 μέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Με παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, με εντυπωσιακή πισίνα με θέα στον Άργο Σαρονικό, με εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε ένα προορισμό που τα έχει όλα, με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ο δεύτερος νικητής θα κερδίσει ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Μάθετε περισσότερα στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και άλλοι 5 φίλοι θα κερδίσουν 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνετε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr, / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. cosmote.gr, / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας με ένα απλό ερώτημα, απλό αλλά και σύνθετο ταυτόχρονα. Το κόμμα σας έλεγε μέχρι πριν από λίγα 24 ώρα, εξακολουθεί να λέει μάλλον, ότι θέλει να κερδίσει αυτές τις εκλογές έστω και με μία ψήφο διαφορά. Οι δημοσκοπήσεις όχι απλώς δεν σας επιβεβαιώνουν, αλλά δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να πέφτει κάτω από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και να είναι πλέον στην τρίτη θέση. Μήπως χρειάζεται αναπροσαρμογή ο εκλογικός σας στόχος και η συνθηματολογία σας?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα το οποίο κατεβαίνει στις εκλογές για να φέρει την πολιτική αλλαγή και για να κυβερνήσει. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό βάζουμε ενώπιον του ελληνικού λαού και του λέμε ότι εμείς έχουμε αυτό το πρόγραμμα, έτσι σχεδιάζουμε να μειώσουμε τα ενίκια, έτσι σχεδιάζουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, έτσι σχεδιάζουμε να καταπολεμήσουμε το ιδιωτικό χρέος. Αυτές τις μεταρρυθμίσεις θέλουμε να φέρουμε στην παιδεία, στην υγεία, στο κράτος δικαίου και γενικότερα στη λειτουργία του κράτους με νέα διάβγεια και όλη αυτή την προγραμματική κατάθεση την οποία κάνουμε. Από εκεί και πέρα, ο ελληνικός λαός ας συγκρίνει τα προγράμματα, τα ανύπαρκτα, εγώ βλέπω, των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αν συγκρίνει την εμπειρία του από τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και αν η ζωή του βελτιώθηκε τα τελευταία αυτά 7 χρόνια, και ας αποφασίσει. Δεν κατεβαίνει κανείς εκλογές για να χάσει, ούτε κατεβαίνει για να αποτελέσει συμπληρωματική
0: δύναμη. Ναι, αλλά το να προβάλλει κανείς κάποιους ρεαλιστικούς στόχους δεν είναι σημαντικό. Θέλω να πω, σας ακούν οι πολίτες να λέτε, να κερδίσουμε με μία ψήφο διαφορά και την ίδια ώρα στις δημοσκοπήσεις δεν είστε καν δεύτεροι, είστε τρίτοι. Αναρωτιέμαι επίσης, αν ένα κόμμα που σκοπεύει να κυβερνήσει θα έπρεπε να έχει και μία στρατηγική συνεργασιών για την επόμενη μέρα.
1: Έχουμε ξαναβρεθεί στην τρίτη θέση και πριν από ένα χρόνο, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν δεύτερη στις δημοσκοπήσεις, και πάλι καταφέραμε και περάσαμε δεύτερη. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσεις των ψηφοφόρων. Οι δημοσκοπήσεις το εμφανίζουν στο 17-18%. Υπάρχει ο κόσμος που ενδεχομένως δεν απαντά και στη δημοσκοπήση. Άρα, μια κρίσιμη μάζα πολιτών, η οποία μπορεί να πιστεί μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, να δούμε πόσος εκλογικός χρόνος απομένει. Από εκεί και πέρα, εμείς λέμε ότι αν δεν είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο, δεν υπάρχει καμία συζήτηση και καμία στρατηγική συνεργασιών. Να συνεργαστούμε σε τι? Εμείς λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ θέλουμε να
0: συνεργαστείτε ένα άλλο... σε ένα πρόγραμμα που θα συμφωνήσετε με κάποιον άλλο κυβερνητικό εταίρο. Ή να συνεργαστείτε σε μια δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει αυτή η δεύτερη κάλπη, διεκδικώντας μέσω κάποιων συμμαχιών την πρώτη θέση από τη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα, αυτό που πρότεινε ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας. Ένα ψηφοδέλτιο μαζί με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με επικεφαλής και υποψήφιο πρωθυπουργό, όποιον από τους δύο, Ανδρουλάκη ή Τσίπρα, έχει πάρει μεγαλύτερο ποσοστό στην πρώτη κάλπη.
1: Αυτό είναι ανέφικτο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο μειωμένης πολιτικής αξιοπιστίας, το οποίο έχει δείξει πώς διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς συμπεριφέρεται στους πρώην συντρόφους του, αλλά και τελικά τι απόψεις έχει για τα θέματα, δηλαδή οι πρόχειρες λύσεις που προτείνει, είτε τα 200 εκατομμύρια για τα δωρεάν εισιτήρια, είτε για το ότι θα έκλεινε τις τράπεζες, όπως είπε στη δική σας συνέντευξη που έδωσε σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου. Όλα αυτά δείχνουν ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει πολιτική αξιοπιστία, αλλά και ούτε η επιθυμία του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάντως την αξιοπιστία.
1: Συζητάμε για κάτι το οποίο είναι ανεδαφικό.
0: Πάντως την αξιοπιστία φαντάζομαι ότι την κρίνουν οι πολίτες και μέχρι στιγμής οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν πάνω από το ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ λέω την κρίση που κάνω εγώ σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, αλλά και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ θεωρώ, οι οποίοι έχουν εμπειρία τη διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα, αλλά και κυρίως αυτόν που λέει και αυτόν που έκανε τα τελευταία χρόνια από το 2023 και μετά, που προκάλεσαν τη διάλυση του χώρου του. Άρα, εγώ θεωρώ και θεωρώ πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ ότι δεν υπάρχει κανένα έδαφος συνεργασίας, πόσο πολλό δε μάλλον όταν και ο ίδιος και το κόμμα του λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Αλλά τι συζητάμε, κάτι το οποίο δεν υπάρχει? Εμείς λέμε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να αποφασίσει αν θέλει Νέα Δημοκρατία ξανά για μια τρίτη τετραετία ακρίβειας, αν θέλει
0: τώρα
1: να
0: θα το πω, κύριε Παπά, θα το πω με έναν τρόπο προκλητικό, θα σας τρολάρω. Αλλά η αίσθηση εδώ που υπάρχει στον κόσμο είναι ότι όλοι δουλεύετε για το Μητσοτάκη τελικά. Διότι η αντιπολίτευση εμφανίζει μια εικόνα πραγματικά πολυδιάσπασης, κατακερματισμού, που τον μόνο που βολεύει είναι τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, η αντιπολίτευση δεν είναι κάτι ενιαίο. Δεν υπάρχει μια συνέχεια στην αντιπολίτευση, ούτε μια ιδεολογική.
0: Έχετε τόσο μεγάλες διαφορές, δεν μπορείτε να καθίσετε γύρω από το τραπέζι και να συνεννοηθείτε?
1: Μα είναι κάτι το οποίο δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και η άλλη πλευρά. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Όταν το ΠΑΣΟΚ καταθέτει εδώ και ένα χρόνο ένα κοστολογημένο πρόγραμμα ρεαλιστικό, το οποίο μπορεί να φέρει κυβερνητική, πραγματική πολιτική αλλαγή.
0: Στο οποίο όμως βλέπω τώρα
1: και έχουμε κόμματα τα οποία δεν έχουν καν πρόταση κοστολογημένη, δεν έχουν κάποια. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Αν το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου, βγει πρώτος στις εκλογές και μπορεί να βάλει τους όρους της συζήτησης, υπάρχουν δυνάμεις πολιτικές, δεν ξέρω ποιες θα είναι αυτές μετά τις εκλογές, που συμφωνήσουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τότε ναι, μπορεί να γίνει μια συζήτηση.
0: Πάντως μιλάτε για κοστολογημένο πρόγραμμα, αλλά βλέπω τις τελευταίες μέρες ένα διαγωνισμό του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς για το ποιος θα προσφέρει περισσότερα. Ας πούμε αυτό με τα εισιτήρια ήταν τρομερό. Κάνατε την πρόταση εσείς για τα εισιτήρια στους νέους μέχρι 24 ετών. Ήρθε δύο μέρες αργότερα ο Αλέξης Τσίπρας και είπε δωρεάν εισιτήρια σε όλους. Και μάλιστα, αν καταλαβαίνω καλά, έχετε κάνει και μία διάκριση και η μεν και η δε για τους τουρίστες. Αλλά αυτό δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι πληρώνει ο Έλληνας θα πληρώνει και ο τουρίστας. Ό,τι δεν πληρώνει ο Έλληνας δεν θα πληρώνει και ο Ευρωπαίος τουρίστας.
1: Σαφώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάλλου έχει επιχορηγήσει τα έργα μας με 75%. Αυτό το οποίο είπαμε εμείς ήταν ένα μέτρο μετρημένο, ρεαλιστικό, το οποίο κοστίζει 35 εκατομμύρια και αφορούσε τους νέους κάτω των 24 ετών στις δύο μεγάλες πόλεις όπου υπάρχει αυτή η μεγάλη επιβάρυνση. Αυτό που είπε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ήταν κάτι που ήταν ακατανόητο και είχε ένα κόστος απροσδιόριστο. Είναι αυτά από αυτά που λέει και από αυτά που έχει συνηθίσει να λέει ο κύριος Τσίπρας με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όλα αυτά λοιπόν θα κριθούν στις εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι το παιχνίδι χαμένο για το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, ένα σκληρός αγώνας. Ναι, μοιάζει να είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή και τα ποσοστά δεν είναι αυτά που θα θέλαμε αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτόν τον αγώνα θα δώσουμε. Θα βάλουμε το πρόγραμμά μας ενώπιον του ελληνικού λαού για να κριθεί. Δεν ξεκινάμε με απεσιοδοξία και δεν ξεκινάμε έναν αγώνα για να τον χάσουμε.
0: Τώρα βλέπω εδώ σήμερα στην εφημερίδα το Μανιφέστο να λέει ότι είναι τραγική η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να καταστήσει το κόμμα συγκοινωνούν δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Και διαβάζω διάφορα σενάρια για συνεργασίες όπως αυτό που είδε το φως τις τελευταίες μέρες για συνεργασία με τον κύριο Κασελάκη και το κόμμα του. Υπάρχει τέτοια προοπτική? Κάνει προσπάθεια το ΠΑΣΟΚ να μαζέψει την αριστερά που δεν θα ακολουθήσει τον Τσίπρα?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας, θα μου επιτρέψετε να πω. Αυτό το οποίο έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι να κάνει ένα προσκλητήριο προς τα στελέχη, προς τον κόσμο που έχει υποστηρίξει δημοκρατικές επιλογές στις προηγούμενες εκλογές, αλλά και προς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που είχαν απογοητευτεί από το ΠΑΣΟΚ και περιμένανε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να φέρει έναν εξυγχρονισμό στη χώρα, ο οποίος τελικά ποτέ δεν ήρθε στο βαθμό μάλλον που προσδοκούσαν οι πολίτες εκείνοι. Και εμείς κάναμε αυτό το προσκλητήριο. Οπότε, όποιος τέλεχος θεωρεί ότι μπορεί να υπηρετήσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ευπρόσδεκτος στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά ως εκεί δεν υπάρχουν κάποια. Δηλαδή, όλα αυτά τα σενάρια είναι περίεργα και δεν είναι. Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν μίλησε ούτε για συγκολήσεις κομμάτων, ούτε για κάτι τέτοιο.
0: Πάντως, ξοδεύεται και πολλή ενέργεια στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ σε μεταξύ σας τριβές και κόντρες. Έβλεπα αυτή τη. Αυτούς τους διαξυφισμούς ανάμεσα στο Δήμαρχο της Αθήνας και στην κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Μήπως τελικά υπάρχει πρόβλημα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ? Μήπως δεν είναι ενοποιημένο εσωτερικά το ΠΑΣΟΚ?
1: απόλυτα ενοποιημένο είναι, το έχουμε δείξει και στο συνέδριό μας, σε ένα κόμμα το οποίο έχει πολλά κορυφαία, σημαντικά και αξιόλογα στελέχη. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες έτσι άστοχες αντιπαραθέσεις κάποιες φορές, αλλά εγώ από ό,τι βλέπω και είδα και τα social media του Σαββατοκύριακου, κυρία Διαμαντοπούλου έχει σαρώσει όλη την Νότια Αθήνα, έχει πάει στις Λαϊκές, έχει πάει στους εμπορικούς συλλόγους, αγορές. Ο κύριος Δούκας ασχολείται με τη διοίκηση του Δήμου και έχει δείχνει ένα έργο ή μια προσπάθεια να ανατάξει έτσι αυτή τη δύσκολη κατάσταση η οποία υπάρχει στο Δήμο της Αθήνας. Οπότε νομίζω ότι προχωράμε μπροστά. Όλα αυτά τα αφήνουμε πίσω μας. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ δύσκολη δουλειά να κάνει και ευτυχώς έχει πολλά και αξιόλογα και σημαντικά στελέχη, πράγμα που δεν νομίζω να μπορούν να πούνε τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί βλέπουμε μια παρουσία η οποία εκτός από αδύναμη είναι άστοχη, συχνά ακούγονται αλλοπρόσαλα πράγματα. Ο κόσμος όλα αυτά πρέπει να τα κρίνει και πρέπει να κρίνει την ποιότητα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, και τα οποία εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω και όλο το ΠΑΣΟΚ, είμαστε πολύ περήφανοι.
0: Κύριε Παπά, πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρω για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Ακούστε ένα μήνυμα που στέλνει φίλος ακροατής, ο Αντώνης από την Πάτρα. Καλημέρα Νίκο, μην κουράζεσαι με ερωτήσεις για συνεργασίες. Δεν θέλουν τα παιδιά. Το εγώ τους είναι πάνω από το εθνικό συμφέρον για ισχυρή αντιπολίτευση. Μόνο για σέλφι είναι. Κρατήστε το σχόλιο για να απαντήσετε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω.
6: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ.
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
8: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Με συμφωνία για οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα ο πρώτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Νέο κύμα καύσων απλή τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κλειστά είναι σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία λαμβάνονται έκτακτα μέτρα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από τα ξερά χόρτα. Περισσότερα στο real.gr. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της 45χρονης στα Χανιά, ισόρος της οποίας εντοπίστηκε θαμένη σε χωράφι. Το κίνητρο του 43χρονου καθομολογίαν δολοφόνου από τα Σκόπια αναζητούν οι αρχές.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

Αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις ο Κιρ Στάρμερ και ανακοινώνει την παραίτησή του στη Μεγάλη Βρετανία. Θα ενημερωθείτε αναλυτικά στα επόμενα δελτία ειδήσεων, αλλά η παραίτηση είναι γεγονός.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα και πάλι στην συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Ακούσατε το μήνυμα του ακροατή, κύριε Παπά. Λέει ότι κυριαρχούν τα εγώ.
1: Η απάντηση στον ακροατή σας, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι δεν είναι ζητούμενο η δημιουργία ενός ετερόκλητου μετόπου, το οποίο δεν θα έχει αρχή, μέση και τέλος και καμία ιδεολογική συγγένεια και δεν θα δώσει και λύσεις τελικά στα προβλήματα των Ελλήνων. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει ένα κοινό μέτωπο, για παράδειγμα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο λέει, ας πούμε, ότι θα φορολογήσει τους 150 τα πιο πλούσια άφημη και θα πάρει 4 δισεκατομμύρια, είπε ο εκπρόσωπος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του. Ή ακούμε κάτι περίεργα ότι αν φορολογηθούν αυτοί οι οποίοι έχουν αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή κάποιο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, τότε θα δοθεί λύση. Όλα αυτά δεν αποτελούν σοβαρές προτάσεις και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Το ΠΑΣΟΚ λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς μπορεί να αναδιανεμηθεί ο πλούτος, για το πώς μπορούν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάνε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για το πώς μπορούν να ανακουφιστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μειωθεί ο ΦΠΑ σε συγκεκριμένα βασικά αγαθά και πώς τελικά τα επόμενα 4-5 χρόνια να βάλουμε ένα στόχο να μην είναι η αγοραστική μας δύναμη στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να ανεβάσουμε το βιωτικό επίπεδο, όχι με θαύματα, αλλά με πολλή δουλειά και με μια διαφορετική λογική προσέγγιση της αγοράς, στην οποία θα πρέπει να μπουν όροι για την εσχροκέρδη. Αυτά λέει το ΠΑΣΟΚ.
0: Τι και φταίει
1: δεν
0: τότε.
1: Να υπάρχει κοινή συνισταμένη.
0: Τι φταίει τότε και έχετε υποχωρήσει στο 10%. Μήπως η αντιπολίτευση το προηγούμενο διάστημα που κάνατε, όταν σας δόθηκε η ευκαιρία να γίνετε αξιωματική αντιπολίτευση, δεν ήταν πιστική, δεν άγγιξε τα πραγματικά προβλήματα του τόπου? Μήπως επικεντρωθήκατε σε ζητήματα που δεν απασχολούν έντονα τα νοικοκυριά? Λέω για παράδειγμα η σκανδαλολογία, οι υποκλοπές.
1: Ως θεσμικό κόμμα, κύριε Χατζηνικολάου, αναγκαστικά έπρεπε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και σε όλα αυτά τα οποία δεν τα έβγαζε τα σκάνδαλα το ΠΑΣΟΚ, αλλά υπήρχαν και έπρεπε θεσμικά να ανταποκριθούμε. Σε κάθε περίπτωση, εγώ
0: Μήπως το μείγμα δεν ήταν αυτό που έπρεπε? Μήπως έπρεπε στο μείγμα της αντιπολίτευσης να έχουν μεγαλύτερο ποσοστό, να το πω έτσι, τα σχόλια, η κριτική σας, οι προτάσεις σας για την καθημερινότητα των πολιτών, για τα οικονομικά τους?
1: Εγώ θα πω ότι δυστυχώς ζούμε σε έναν καιρό που οι πολίτες όντως είναι απογοητευμένοι από την πολιτική και σε αυτή την απογοήτευση έχουν συμβάλει και η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας των τελευταίων 7 ετών, ότι όντως οι προσδοκίες είναι χαμηλές, οπότε δεν περιμένουν πολλά οι πολίτες από τους πολιτικούς, και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ένα κόμμα που είναι ένα κόμμα 52 ετών, έχει πληρώσει δυσανάλογα αυτή την απαξίωση των πολιτών στην συστηματική, στη συστημική πολιτική. Από εκεί και πέρα, ναι, πρέπει να γίνουν περισσότερα, να επικοινωνήσουμε αυτό το σπουδαίο πρόγραμμα το οποίο έχουμε, το οποίο μπορεί να ανατάξει τις ζωές των Ελλήνων πολιτών. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα και θα το κάνουμε το επόμενο διάστημα. Δεν ήταν η πορεία αυτή που θέλαμε, αλλά να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ είχε πολύ δύσκολη πορεία να σπάσει τις μιλόπετρες του δικοματισμού. Δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες εκλογές. Τρίτο είχε καταταγή, γιατί είχε μία πορεία ανωδική.
0: Ναι, αλλά του δόθηκε η ευκαιρία με τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι έχει χαθεί αυτή η ευκαιρία, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ακροατήριο το οποίο δεν έχει πιστεί ακόμα και δεν έχει κατασταλάξει που τελικά θα δώσει την ψήφο του. Θα δώσουμε τον αγώνα σε κάθε περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου, έναν αγώνα ο οποίος πραγματικά είναι σημαντικός και είναι πολύ κρίσιμη η επόμενη κάλπη για τα πολλά επόμενα χρόνια της Ελλάδος, και θα πούμε και θα το πούμε σε όλους τους τόνους, στους Έλληνες πολίτες, ότι δεν πρέπει ελαφρά την καρδία να πάνε να ψηφίσουν στην επόμενη κάλπη, η οποία θα κρίνει πολλά για το μέλλον της χώρας.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Πέτρο Παπά. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Καλημέρα σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις...
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
10: Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
14: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή
16: Για Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πώς εξιχνίασαν οι αρχές τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλα στα Χανιά, η ομολογία σοκ του Σκοπιανού ενοικιαστή της που την έδεσε, τη θύμωσε και τη σκότωσε, τι ισχυρίζεται ο δράστης, γρίφος οι συναλλαγές με τις κάρτες της μετά το θάνατό της. Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία, πώς κατέληξαν σε οδικό χάρτη για οριστική συμφωνία σε 60 ημέρες, η προσωρινή εμπλοκή μετά τις νέες απειλές Τραμπ και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Τέλος χρόνου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, λήγει σήμερα η προθεσμία για τη δήλωσή του στην πλατφόρμα, τι δείχνουν τα στοιχεία μέχρι στιγμής. Από αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι, τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν.
18: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, η δήλωση Στάρμερ είναι ότι εκκινεί από τις 9 Ιουλίου, τώρα δηλαδή σε λίγες μέρες, τις διαδικασίες για τη διαδοχή του. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι ενημέρωσε το βασιλιά

0: ρόλο και θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με στήριξαν αυτά τα χρόνια, είπε σημειώνοντας ότι πλέον θα αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Κύριε Χαρακόπουλε, γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Θα ξεκινήσω με το θέμα που έχει σήμερα στην πρώτη σελίδα της η εφημερίδα των συντακτών. Έχει θέμα 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. 120 δις ευρώ και 7 χρόνια μετά, λέει, από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια, και κατηγορεί η εφημερίδα την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Θέλω την απάντησή σας.
1: Νομίζω είναι μια πάρα πολύ στρεβλή ανάγνωση της πραγματικότητας που βιώνουμε. Εγώ δεν θα υποστηρίξω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά το γεγονός και μόνο ότι πριν μια δεκαετία ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας ήταν ο Ποδιοπομπέος Τράγος στο Eurogroup, και σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών είναι πρόεδρος του Eurogroup, δείχνει την τεράστια απόσταση που έχει καλύψει η χώρα στο επίπεδο προόδου της οικονομίας. Το γεγονός ότι άλλες χώρες μπαίνουν σε διαδικασία δημοσιονομικού ελλείμματος και εποπτείας και η Ελλάδα έχει βγει από αυτή τη διαδικασία μαρτυρά επίσης του λόγου του αληθές, ότι βρισκόμαστε στην σωστή κατεύθυνση. Να μην θυμίσω πού βρισκόταν ο κατώτατος μισθός και πού είναι σήμερα. Να μην θυμίσω ότι η χώρα είναι στο 80% της αγοραστικής αξίας του μέσου ευρωπαίου πολίτη, δηλαδή πάνω από άλλες 6 χώρες, ότι έχει υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Βεβαίως και καταβάλλεται προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας που είναι υπαρκτό, ο πληθωρισμός, ο οποίος όμως εμπολής και αυτός είναι αποτέλεσμα εξωγενών κρίσεων, αρχικά του πολέμου στην Ουκρανία και τώρα στη Μέση Ανατολή. Ευελπιστούμε ότι η συμφωνία που φαίνεται ότι καταλήγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράκ θα οδηγήσει σε γενναία αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, οι οποίες τιμές επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τον πληθωρισμό και στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Στο παρελθόν που παρασυρθήκαμε από όσους υπόσχονταν μαγικές λύσεις, το πληρώσαμε πολύ, πολύ ακριβά. Βλέπουμε τώρα την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα με άλλο όχημα ως κομματικό σχηματισμό, διότι έχει φθαρεί ανεπανόρθωτα το κόμμα με το οποίο πολιτεύτηκε, κέρδισε την εξουσία.
0: Αυτός είναι, κύριε Χαρακόπουλε, ο κύριος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό φαίνεται από τις έρευνες της κοινής γνώμης, τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός το κόμμα του, το Ελλάς, που έρχεται δεύτερο. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του, αλλά δεν είναι ζήτημα που αφορά εμάς. Εκείνο που έχει μια αξία να τονίσει κανείς είναι το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πραγματικά ένα τάλαντο επικοινωνιακό, διότι έφυγε ως αποτυχημένος αρχηγός με 17% από το ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες εκλογές του 2023 και επανέρχεται τώρα ως κάτι νέο και ελπιδοφόρο, το παρουσιάζει, αυτοπαρουσιάζεται μετά το λεγόμενο rebranding, την επανεκκίνηση, και στις δημοσκοπήσεις είναι κάτω από τα ποσοστά με τα οποία αποχώρησε ως αποτυχημένος. Αλλά έχει μια αξία ως ένα πολιτικό φαινόμενο που πρέπει να μελετηθεί η υπόθεση του κυρίου Τσίπρα. Αλλά επειδή ακούω αυτές τις μέρες διάφορα νέα στελέχη προσπαθεί να εμφανίσει μια νέα εικόνα του κόμματος αυτού.
0: Έχει εμφανίσει κάποια νέα πρόσωπα στη σκηνή.
1: Ναι, αλλά
0: η εκπροσώπησή του δηλαδή γίνεται από πρόσωπα που δεν ήταν στην προηγούμενη ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι αξιοπρέσωπτο αυτό επικοινωνιακά, όπως το επισημαίνεται. Δεν θέλει να ταυτιστεί προφανώς με πρόσωπα, με την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία θυμόμαστε την είχε βάλει στον εξώστη. Αλλά το ζητούμενο είναι πέρα από το ποιος μιλάει και το τι λέει. Έχει αλλάξει κάτι στην πολιτική ρητορική, στις προτάσεις που παρουσιάζει? Ακούμε μια πλειοδοσία για κατάργηση, για δωρεάν παροχές από τα δωρεάν εισιτήρια. Θυμίζει λίγο το «δεν πληρώνω» με το
0: κίνημα. Αλλά μιλούν και για το αποτέλεσμα. Και για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου.
1: Ακούω για φορολόγηση των μερισμάτων. Να θυμίσω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που μείωσε ή κατήργησε 83 φόρους, μείωσε και το φόρο των μερισμάτων και τελικά πέτυχε να έχουμε διπλάσια έσοδα σε σχέση με την προηγούμενη φορολόγηση των μερισμάτων. Θέλω να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι οδεύοντας προς τις εκλογές θα ακούσουμε πολλά. Έχει αξία το γεγονός ότι για πρώτη φορά σε εκλογές υπάρχει η δυνατότητα κοστολόγησης των προεκλογικών προγραμμάτων των κομμάτων. Με νόμο που ψηφίσαμε το 23 μπορούν τα κόμματα να καταθέσουν τα προεκλογικά τους προγράμματα προς κοστολόγηση στην ανεξάρτητη δημοσιονομική, στον ανεξάρτητο αυτό δημοσιονομικό συμβούλιο. Μένει να δούμε πόσα και ποια κόμματα θα το κάνουν. Και έχει αξία αυτό από τους πολίτες.
0: Αυτό που λέει η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, ότι θα φορολογήσει 1.500 ισχυρά οικονομικά αφημί και θα προκύψουν μερικά δισεκατομμύρια για τον κρατικό κορβανά. Πώς το ακούτε?
1: Έχουμε ακούσει πολλά, κύριε Χατζηνικολάου. Όποιος καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι, λένε στην πατρίδα μου, τη Θεσσαλία. Γι' αυτό ακριβώς, πέρα από το τι λέει ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη του, έχει μια αξία αυτό να κοστολογηθεί και να πιστοποιηθεί από ένα ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο. Να δούμε δηλαδή αν αυτά που παρουσιάζουν ως πιθανά έσοδα είναι έτσι. Σας ανέφερα ένα παράδειγμα νωρίτερα για τη φορολόγηση των μερισμάτων. Με τη μείωση της φορολόγησης των μερισμάτων πετύχαμε διπλάσια φορολογικά έσοδα. Το ζήτημα είναι και τι μήνυμα θα στείλει με την πολιτική που λέει ο κύριος Τσίπρας. Η χώρα κατάφερε να έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, προσελκύοντας επενδύσεις. Αν τρομοκρατήσει το επιχειρήν, ποιος θα έρθει να επενδύσει στη χώρα? Λοιπόν, χρειάζεται περισσότερο σύνεση. Το επόμενο διάστημα ας περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει μια ολοκληρωμένη οικονομική πρόταση. Έτσι κι αλλιώς, οδεύοντας προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου η κυβέρνηση παρουσιάζει την οικονομική πολιτική για το επόμενο οικονομικό έτος, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνήθως παρουσιάζουν σκέψεις και προτάσεις περισσότερες φορές ακοστολόγητες.
0: Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα κάνει την πρόβλεψη ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει σε κάλπες στο φθινόπωρο για να προλάβει τα χειρότερα, εννοώντας βέβαια τα χειρότερα στην οικονομία που έρχονται από τον υψηλό πληθωρισμό. Και με το θέμα της ακρίβειας δεν φαίνεται, κύριε Χαρακόπουλε, δεν φαίνεται γραμματέα να τα έχετε καταφέρει.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ ο ίδιος σας έκανα αυτοκριτική, αν θέλετε, για το πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Ναι, αλλά είστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Είστε 7 χρόνια κυβέρνηση.
1: Στο κομμάτι αυτό μπορώ να πω ότι σας είπα ότι είναι κατά μεγάλο βαθμό εξωγενής η ακρίβεια λόγω της έκρηξης του ενεργειακού κόστους. Σας είπα επίσης ότι μαγικές λύσεις δεν έχουμε. Αυτά που μπορούμε να κάνουμε είναι να αυξήσουμε τα εισοδήματα με αυξήσεις μισθών, και είδατε αυξήσεις μισθών με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και μείωση φόρων, άρα αύξηση συνολικά του εισοδήματος. Αν προσθέσει κανείς τον πληθωρισμό στην εφταετία και τις αυξήσεις που έχουν δοθεί στους μισθούς και τις μειώσεις φόρων, θα δει ότι υπάρχει ένα καθαρό ισοζύγιο υπέρ των πραγματικών.
0: Πάντως η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, κύριε Χαρακόπουλε, παραμένει χαμηλή.
1: Εγώ δεν θα σας πω ότι δεν είναι χαμηλή, αλλά είναι σε καλύτερο επίπεδο από αυτό που θέλει να παρουσιάσει η αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Η κυβέρνηση αυτή κατάφερε να πετύχει σταθερότητα, και αυτό είναι, ξέρετε, ένα άειλο κεφάλαιο το οποίο δεν πρέπει να χάσουμε. Για να συνεχίσει να υπάρχει, να προσελκύουμε επενδύσεις, χρειάζεται να υπάρχει σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα αν θα έχουμε πρόορες εκλογές ή όχι.
0: Εσείς τι εισηγήσετε στον Πρωθυπουργό? Είστε υπέρ της κάλπης το φθινόπωρο ή τον Απρίλιο-Μάιο?
1: οι εκλογές, ο Μητσοτάκης απέδειξε ότι διαθέτει θεσμική υπευθυνότητα. Οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν στο τέλος της τετραετίας και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα διαφορετικό μήνυμα, θέλετε, το οποίο επιδεικνύει αυτός ο Πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση, ότι σέβεται τους θεσμούς, δεν χρησιμοποιεί τους θεσμούς, δεν εργαλειοποιεί τους θεσμούς για πολιτικά ωφέλη. Αν και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι του χρόνου την άνοιξη, που όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει, θα έχουμε εκλογές και το πολιτικό περιβάλλον θα είναι καλύτερο για τη χώρα και η σταθερότητα θα έχει εμπεδωθεί και τα αποτελέσματα στην οικονομία θα είναι ακόμη καλύτερα. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ένα δις όπως διαβάζω, μπορεί και παραπάνω, στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ανακοινωθούν μέτρα περαιτέρω στήριξης της μεσαίας τάξης, των αδύναμων συμπολιτών μας, περαιτέρω μείωση φόρων και περαιτέρω ενίσχυση των εισοδημάτων. Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας ακόμη σχεδόν ένα χρόνο να εξαντλήσουμε την υλοποίηση του κυβερνητικού μας προγράμματος. Εμείς θα προσέλθουμε
0: μήπως δίνεται όμως έτσι
1: τις κυβερνητικές μας δεσμεύσεις και την υλοποίηση.
0: Μήπως δίνεται έτσι και χρόνο σε όσους οργανώνουν τα νέα πολιτικά σχήματα. Και ιδιαίτερα θέλω να σας ρωτήσω,
1: κύριε
0: Χαρακόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω ιδιαιτέρως αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Σήμερα διαβάζω σε κάποια δημοσιεύματα ότι σε ορισμένους νομούς της Πελοποννήσου εμφανίζεται, λέει, στις δημοσκοπήσεις στις τοπικές διψήφιος.
1: Η απόσταση ανάμεσα στις δημοσκοπήσεις για κόμματα που δεν έχουν εμφανιστεί με την πραγματικότητα, ξέρετε πόσο μεγάλη είναι. Το έχουμε δει και με κόμματα τα οποία στο τέλος δεν εμφανίστηκαν καθόλου στην κάλπη. Διαβάζω και εγώ τη σχετική δημοσιογραφική ενημέρωση ότι θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά. Ελπίζω να μην υπάρξει. Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε καλός πρωθυπουργός. Για να γίνει όμως καλός
0: αλλά δεν του ρίχνετε καμιά γέφυρα. Δεν του ρίχνετε καμιά γέφυρα.
1: Μετά από γέφυρες υπήρξαν, αλλά το ζήτημα είναι να υπάρχει διάθεση και από την άλλη πλευρά, κύριε Χατζηνικολάου. Σας έλεγα λοιπόν ότι μετά από μια πολυτάραχη πολιτική διαδρομή, μετά την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και την πολιτική έρημο που διέβηκε ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, είχε μια δεύτερη ευκαιρία και έγινε πραγματικά ένας καλός πρωθυπουργός με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Ακούς τη θάλασσα, μας ψιθυρίζει σιγά.
4: Κρατήστε με καθαρή, παιδιά.
5: Τα ψάρια κολυμπούν βαθιά στο μπλε νερό.
6: Μα φέρουν μια θάλασσα καθαρή για να ζουν εδώ.
7: Πλαστικά και σκουπίδια δεν πρέπει να πετάμε.
8: Τη θάλασσα όλοι μαζί να προστατεύουμε και να αγαπάμε.
9: Η θάλασσα μας δίνει δροσιά και χαρά.
10: Και όμορφες στιγμές στις διακοπές ξανά.
11: Αν την φροντίζουμε με αγάπη πολύ,
12: θα είναι πάντα καθαρή για όλη τη γη.
13: Μικρές πράξεις κάνουν μεγάλη αρχή.
14: Μ' αρέσει ο κολυμπάω.
15: Η θάλασσα είναι

Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Με μια πολυσέλιδη επιστολή προς την Δημοτική Επιτροπή και τον Δημοτικό Σύμβουλο Τηλέμαχο Καμπούρη, ο Αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης Σωτήρης Βαγιανός επιχειρεί να απαντήσει στις ενστάσεις και στα ερωτήματα που ο κύριος Καμπούρης διατύπωσε για το έργο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με χρήση drones. Ωστόσο, όπως προκύπτει από το κείμενο, δεν απαντά στην ουσία των ενστάσεων, αλλά αντιθέτως προσπαθεί να αποδείξει ότι όλα θα γίνουν αλλά εκ των υστέρων. Γεγονός που αποδεικνύει ότι πολλά κρίσιμα στοιχεία είναι στον αέρα. Επιπλέον καταδεικνύει την βιασύνη να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο. Η ενίσχυση της νησιωτικότητας μέσα από έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια στους Λειψούς. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, στην προώθηση μονάδων αφαλάτωσης για την υλοποίηση λιμενικών έργων, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση του λιμενικού με σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα. Όπως τόνισε, βασική προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των μικρών και ακριτικών νησιών, μέσα από έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μέχρι πρότινος Δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγκος, σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την νησιωτικότητα και την εκπροσώπηση των μικρών νησιών στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Παρόντες στη συνάντηση ήταν η νέα Δήμαρχος Λειψών Ευαγγελία Λαουντού, ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης και ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κοτάκης. Η Ευαγγελία Λαουντού εξελέγει νέα Δήμαρχος Λειψών έπειτα από την προβλεπόμενη διαδικασία. Η εκλογή της έγινε από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο κλήθηκε να καλύψει την θέση μετά την αποχώρηση Μάγκου. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 11 υπέρ και 1 λευκό. Με αναφορά στα έργα πολιτισμού στα Δωδεκάνησα, ήταν η κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού. Κάνοντας εκτενή αναφορά στα έργα που αποδόθηκαν ή εγκαινιάστηκαν σε Ρόδο, Σίμη και Χάλκη, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε μεταξύ άλλων ότι για την κυβέρνηση η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι μια δευτερεύουσα πολιτική, αλλά μια διαρκής εθνική υποχρέωση. Μικρότερα ή μεγαλύτερα, όλα αυτά τα έργα με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης αποτυπώνουν μια σταθερή επιλογή μας. Να επενδύουμε στον πολιτισμό όχι μόνο ως κομμάτι της ταυτότητάς μας, αλλά και ως πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Ικανοποίηση στον Δήμο Λέρου για την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση ενός από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που έχουν πραγματοποιηθεί στο νησί τις τελευταίες δεκαετίες. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Τιμόθεος Κοτάκης, το έργο αφορά την ενίσχυση του υδροδοτικού συστήματος του νησιού με νέες μονάδες αφαλάτωσης και εκτεταμένα δίκτυα μεταφοράς νερού, δίνοντας οριστική λύση στο κρίσιμο ζήτημα της λειψιδρίας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η εγκατάσταση δύο νέων μονάδων αφαλάτωσης συνοδρικής δυναμικότητας 2.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, καθώς και η κατασκευή νέων κεντρικών αγωγών ίδρυυσης μήκους 17,4 χιλιόμετρων. Τις προτάσεις της ΕΝΠΕ για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών κατέθεσε στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Νοτίου Αιγαίου Φιλίμωνας Ζανετίδης. Μεταξύ άλλων, πρότεινε την απλοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας με στόχο την μείωση του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών και του σχετικού κόστους για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ολοκλήρωσης και θεσμοθέτησης των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, καθώς και την αύξηση των διαθέσιμων υδάτινων εκτάσεων προς εκμετάλλευση μέσω της εφαρμογής του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού. Στη Ρόδο θα βρίσκεται το ερχόμενο Σάββατο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης για τον γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου γιου του αείμνηστου Δημάρχου Ρόδου Φώτη Χατζηδιάκου. Ποινή φυλάκισης 29 μηνών χωρίς αναστολή στον Αντώνη Μαρτίνη επέβαλε το μονομελές πλημελιο δικείο Ρόδου για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά εξακολούθηση σε βάρος του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Νεκρός εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή Καρπάθου 64χρονος Ιταλός στην παραλία Αγιος Νικόλαος της Αρκάσας. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα και αύριο οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου και Κανελοπούλου στην πόλη της Ρόδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Δευτέρα στα Δωδεκάνησα καιρός γενικά αίθριος. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 29 βαθμούς. Στα νοτιότερα από 21 μέχρι 30 στην

0: Λίνδο της Ρόδου από 23 μέχρι 33 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32. Για αύριο Τρίτη, γενικά έθριος καιρός σε όλα τα νησιά, άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 μέχρι Μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 33. Στην Λίνδο, υψηλότερη θερμοκρασία από 24 μέχρι 34 βαθμούς και τέλος στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33. Καλή εβδομάδα!
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
6: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
7: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Η σχολή χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
10: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Άντε να λύσουμε, παιδιά, να ξεκινήσουμε. Μπας και βγάλει πουθενά αυτή η πορεία. Καλημέρα σας.
1: Έφυγα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε.
0: Και να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Είμαι η Νατάσα Ράγιου. Κάθε μεσημέρι στις 12 είμαστε μαζί μέσα από τη συχνότητα του Real Voice 99,5. Είναι η εκπομπή Real Blunt και αυτό το καράβι της εκπομπής το οδηγεί μουσικά ο Πέρης Βασιλάκης. Μέχρι τις 2 μαζί σήμερα. Να μου ζήσεις Τζόρτζια. Παιδιά, είμαι τόσο ενθουσιασμένη όλο το Σαββατοκύριακο. Είδατε ποιο είναι το παγκόσμιο θέμα των ημερών. Ο τρόπος που αντιμετώπισε τις ηρωνίες και την αηδιαστική συμπεριφορά του Τραμπ η Τζόρτζια Μελόνι.
1: Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ.
0: Βγήκε αυτός ο γελίος ο Καροτομάλης να κάνει ανάρτηση και να πει ότι τον κυνήγαγε η Μελόνι για να τον παρακάλα για να βγάλουν φωτογραφία στη συνάντηση των G7 και του απαντάει με ένα γράμμα φοβερό, μια φοβερή ανάρτηση Μελόνι, όπου τα πήρε και δεν ήξερε πού να γύρει πραγματικά. Άκου να δεις, του λέει Ντόναλτ, του λέει, αγαπητέ πρόεδρε. Η Ιταλία όχι απλώς δεν παρακαλάει κανέναν. Και το γεγονός ότι αναφέρεσαι στη δημοτικότητά μου, γιατί τι έλεγε αυτός, ότι του κάνει παρέα και θέλει να βγάλει φωτογραφία μαζί του για να ανέβει η δημοτικότητά της. Από τότε του λέει που κάνω παρέα μαζί σου, είναι λογικό να πες στη δημοτικότητά μου. Θεά, divina. Πληρωμένη απάντηση. Την αποθεώνουν όλος ο κόσμος την Τζόρτζια Μελόνι. Θυμάστε που σας έλεγα καιρό. Αυτή η γυναίκα στα παντελόνια που φοράει έχει άλλα πράγματα από αυτά που φαντάζονται μερικοί. Και από αυτά που έχουν κάποιοι άντρες. Πολιτική. Γεια σου ρε Τζόρτζια.

0: Τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση της Μελώνη, αν δείτε στο TikTok, αν δείτε στο Instagram, you have more balls than many male leaders around the world. Δεν θέλετε να το μεταφράσω αυτό, έτσι, δεν θέλετε. Έτσι πως πάμε, αλλού είναι η θάλασσα και αλλού το πλοίο, ειδικά στο πολιτικό σκηνικό, κυρίες και κύριοι. Σας παραπέμπω σήμερα στο realvoice995.gr, στον ιστότοπό μας, στο site του σταθμού, για να διαβάσετε το Red Pepper. Έχει τίτλο «Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα».
1: Είσαι μια γυναίκα, μέσα στην απογνώση.
0: Και γυναίκες και άντρες και κόμματα μέσα στην απόγνωση. Θα διαβάσετε τι γίνεται με τον Μητσοτάκη, με τον Σαμαρά, με τον Καραμαλή, με τον Αλέξη, με τη Μαρία, με τον Βελόπουλο, με την Αφροδίτη, με τη Ζωή, με τον Κουτσούμπα, με όλους μαζί.
1: Που απαγορεύεται, είσαι μια γυναίκα, μέσα στην απόγνωση.
0: Πάντως αυτή την ατάκα, το είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, Πέρι, πρέπει να την έχεις πρόχειρη κάθε μέρα από εδώ και πέρα, το καταλαβαίνεις. Θα αρχίζουμε με αυτήν, είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Και να επικεντρώσουμε στο ατμό από το ατμόσφαιρα, στο ατμό. Και βεβαίως το Black Pepper σήμερα, στα δεξιά εκεί πάνω του Real Voice, του site, είναι Μελώνη και τα μυαλά στα κάγκελα.
1: Ένας χρόνος που μετράει λίγες μέρες.
0: Η είδηση της ημέρας έρχεται από την Αγγλία. Παραιτήθηκε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Έτσι άνοιξε το δρόμο στο Ηνωμένο Βασίλειο να αποκτήσει τον 7ο Πρωθυπουργό του μέσα σε μια δεκαετία, διευκολύνοντας την ανάδειξη του Άντι Μπέρναμ ως διαδόχου του. Είπε ότι άκουσα το κόμμα μου και είπα να την κάνω σιγά σιγά. Να το κάνανε και κανένας εδώ πέρα. Πριν από το Σεπτέμβριο θα έχουμε το νέο ηγέτη.

Ένα θρίλερ διπλωματικό το είχαμε στις Ελβετικές Άλπεις, ωστόσο φαίνεται να υπάρχει ενθαρρυντική πρόοδο στον πρώτο γύρο συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Έτσι που λέτε, να κάνουμε το σταυρό μας μία και δύο και τρεις φορές, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βλέπουν φως τελικά για το Λίβανο και το Ορμούζ. Υπάρχει οδικός χάρτης για οριστική συμφωνία σε 60 μέρες. Πάλι πρέπει να περιμένουμε 60 μέρες, ενώ ξέρουμε ότι τα αποτελέσματα ανακούφισης όλης αυτής της προσπάθειας θα αρχίσουν να φαίνονται μήνες μετά. Θα ταλαιπωρούμαστε πολύ. Γιατί ο Κοροτομάλης, εκείνος ο τύπος στην απέναντι πλευρά, έχει αποφασίσει ότι θα τα κάνει όλα, να μην σας πω πώς, στη γη. Σε προεκλογικούς ρυθμούς όλοι, γαλάζιοι, πράσινοι, κόκκινοι, ροζ,

0: Και με αυτό το τραγούδι θα υποδεχθούμε τον καλεσμένο που σας έχω ανακοινώσει από χθες, κυρίες και κύριοι. Σελαβή. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Παύλος Χριστίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, υπεύθυνος του τομέα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και βουλευτής στο νότιο τομέα Αθηνών, ο οποίος μάλιστα πρόκειται να έρθει και στη Ρόδο τις επόμενες μέρες. Γεια σας, κύριε Χριστίδη.
1: Γεια σας, κύριε Αγάγη. Γεια σας. Καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς να έρθετε. Θα είστε ένας από τους κουμπάρους στο γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου, του γιου του αείμνηστου Δημάρχου Ρόδου, από ό,τι πληροφορούμαστε. Μεγάλη μας χαρά να σας υποδεχθούμε και πάλι.
1: Είναι δικιά μου πολύ μεγάλη χαρά, γιατί πραγματικά ο Στέργος είναι ένας φίλος ο οποίος είναι αυτό που λέω καρδιακός και τον αγαπάω πολύ και μου έχει κάνει την εξαιρετική τιμή. Και θα είμαι και εγώ εκεί, όπως θα είναι και πολλοί άνθρωποι ακόμα.
0: Και ο πρόεδρος δεν θα είναι.
1: Βέβαια, θα είναι και ο πρόεδρος, για να ενώσουμε κι εμείς τη χαρά μας και τον ενθουσιασμό μας μαζί με το ζευγάρι, το Στέργο και την Κατερίνα.
0: Θα κάνετε και λίγη προεκλογική εκστρατεία. Δεν γίνεται να χωρίς αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, εμένα μου έχουν ζητήσει, αλλά όπως καταλαβαίνετε, έχω δικαιολογίες προσωπικά εγώ για να μείνω λίγο πιο πίσω. Αλλά ο πρόεδρος και το υπόλοιπο επιτελείο, και θα κατέβουν αρκετοί και από τους βουλευτές, θα κάνουν και αρκετές συναντήσεις και συζητήσεις και περιοδίες, βέβαια, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Άλλωστε είναι ευκαιρία και με την έναρξη της τουριστικής περίοδου, αλλά και νομίζω σε μια περίοδο που συνολικά η ακρίβεια είναι κομμάτι συζήτηση. Ακούω και την εισαγωγή σας γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι ειδικά για τη Ρόδο και για τα Δωδεκάνησα θέλει πολλά θέματα να κουβεντιάσουμε.
0: Πάρα πολλά, και έχουμε να κουβεντιάσουμε και να κουβεντιαστούν πολλά από τώρα και μέχρι τις εκλογές. Είτε αυτές γίνουν τον Οκτώβριο, όπως λένε πάρα πολλοί, είτε αυτές γίνουν την Άνοιξη, όπως επιμένει ο Πρωθυπουργός. Κύριε Χριστίδη, φαντάζομαι σας έχω ακούσει κιόλας όλες τις συνεντεύξεις που σας καλούν, τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές. Η πρώτη ερώτηση που περιμένετε και είστε έτοιμος είναι για τη δημοσκοπική, η Κατρακύλα και το ΠΑΣΟΚ που είναι δημοσκοπικά. Εγώ λοιπόν λέω να μην αρχίσω έτσι. Λέω να πάω αλλιώς σήμερα, γιατί αύριο συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Και αναρωτιέμαι λοιπόν, είμαστε σε μια ηλικία και εσείς και εγώ και από τους ακροατές που μας ακούνε, που έχουμε ζήσει και το 81 και τα υπόλοιπα χρόνια και το 87 και το 90 και το μετά, όλα αυτά. 30 χρόνια μετά λοιπόν το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, για ποιο ΠΑΣΟΚ μιλάμε σήμερα? Γιατί έχουμε ακούσει το βαθύ ΠΑΣΟΚ, το ρηχό ΠΑΣΟΚ, το παλιό ΠΑΣΟΚ, το καινούριο ΠΑΣΟΚ, το ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ. Ποιο είναι το ΠΑΣΟΚ σήμερα, εν πάση περιπτώσει?
1: Κυρία Ράγιο, κοιτάξτε, το πιο σημαντικό για τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι ότι 30 χρόνια μετά τον θάνατό του και χωρίς ο ίδιος να έχει γράψει για το έργο του και τον εαυτό του τίποτα απολύτως, σε όλες τις δημοσκοπικές έρευνες που γίνονται διαρκώς, διαχρονικά θα έλεγα, τα τελευταία πολλά χρόνια, καταγράφεται στη συνείδηση των πολιτών ως ο πιο πετυχημένος και πιο καλός πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Και αυτό είναι κάτι, διότι εκτός από το συναίσθημα, εκτός από την ψυχή, εκτός από την αγάπη την οποία δείχνει ο Ανδρέας στους πολίτες ανοίγοντας τα χέρια του, υπάρχει και πραγματικό πολιτικό αποτέλεσμα. Θα ήθελα να πω ότι όσοι μας ακούν ξέρουν πολύ καλά τι έκανε ο Ανδρέας για το μεταφορικό ισοδύναμο, ξέρουν τι έκανε για το εθνικό σύστημα υγείας, ξέρουν τι έκανε για τα ΚΑΠΗ, ξέρουν τι έκανε σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων τα οποία απασχολούσαν τους Έλληνες για πολλές δεκαετίες. Άρα, το πρώτο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι η σπουδαιότητα του Ανδρός. Ναι. Ο τρόπος με τον οποίο διασυνδέθηκε με τον κόσμο. Το δεύτερο το οποίο έχει σημασία να συζητήσουμε 30 χρόνια μετά είναι ότι πολλοί ήταν εκείνοι που πίστευαν ότι μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν θα υπάρχει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ από τότε, με πολλούς και διαφορετικούς αρχηγούς, συνέχισε την πορεία του, είχε τις αναταράξεις του, αλλά 30 χρόνια μετά είναι εδώ, έχει προοπτική, είναι αξιωματική αντιπολίτευση, έχει ένα πλήρες πολιτικό οπλοστάσιο με προτάσεις, πρόσωπα, συγκρούσεις και προτάσεις και λύσεις κάθε μέρα στη Βουλή. Και επομένως θέλω να πω ότι αν κάτι θα έβαζα εγώ ως τίτλο, είναι ότι σήμερα αυτό το οποίο διαμορφώνουμε είναι το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντός μας. Είναι το ΠΑΣΟΚ της επόμενης περίοδου, το ΠΑΣΟΚ του 2030. Αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας. Ακόμα και όταν βρεθήκαμε στο 4%, αυτό το οποίο μας ενδιέφερε είναι να δημιουργήσουμε κάτι με προοπτική, όχι για μας, αλλά για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
0: Το Πασόκ του μέλλοντός μας, λοιπόν, το βάλατε πάρα πολύ ωραία, είναι ο στόχος. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να αποφύγω τώρα να πω πώς θα είναι το Πασόκ του μέλλοντος κάποια στιγμή κυβέρνηση, όταν δημοσκοπικά δεν φτάνει πουθενά εκεί που πρέπει. Μιλάτε για αξιωματική αντιπολίτευση. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, όμως, είναι σαν να έχει απολυστεί αυτός ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και ξέρετε κάτι, κύριε Χριστίδη, έχω βαρεθεί να ακούω συνέχεια ότι το Πασόκ, ότι δεν πιστεύουμε ναι μεν στις δημοσκοπήσεις και θα ανακάμψουμε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν οδηγεί, και εκείνο που είναι το πιο...
1: Μισό λεπτό.
0: Το άλλο, ότι αυτό που κάνουν, τη διαπίστωση που κάνουν όλοι οι συνάδελφοί μου και την ερώτηση που κάνουν σε όλα τα στελέχη του Πασόκ, γιατί επικοινωνιακά δεν φτάνει το μήνυμα του Πασόκ στον κόσμο. Αυτό. Είναι κάτι που απασχολεί μονίμως, πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Βέβαια. Και είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ δεν ανήκω σε εκείνους οι οποίοι αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις, ναι, όσο οι δημοσκοπήσεις δεν αμφισβητούν τον ίδιο τους τον εαυτό. Και το λέω αυτό διότι θα θυμάστε ότι περίπου 6 μήνες νωρίτερα η Νέα Δημοκρατία μας σχολίαζε και μας χαρακτήριζε ως ουρά της ζωής Κωνσταντοπούλου και εμφανίζονταν σε κάποιες δημοσκοπήσεις η κυρία Κωνσταντοπούλου μέχρι και στο 14 και 15%. Ως δηλαδή δυνητική αξιωματική αντιπολίτευση, όπως σήμερα μπορεί να εμφανίζει κάποιος το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και γι' αυτό δεν μας το είπε κιόλας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέμε ότι πρέπει να υπηρετήσουμε την πολιτική μας άποψη και αντί να ασχολούμαστε με παράλληλα ζητήματα ή άσχετα ζητήματα, να ασχολούμαστε με την πραγματική πολιτική. Γιατί, ναι, γιατί όσο εμείς κουβεντιάζουμε δημοσιογραφικά τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, τι συμβαίνει, σε τι νούμερο είναι ο κύριος Σαμαρά, σε τι νούμερο είναι ο κύριος Τσίπρα, σε τι νούμερο είναι η κυρία Καϊτιανού, εκεί έξω ο κόσμος βλέπει τα προβλήματά του να μεγαλώνουν.
0: Ακριβώς.
1: Και επειδή εγώ θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα το οποίο είναι χαρακτηριστικό, κυρία Ράγιου.
0: Ναι.
1: Σήμερα το πρωί αποκάλυψα σε μια τηλεοπτική εκπομπή στην οποία βρισκόμουν, ναι, ότι ό,τι λέει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης και οι αρμόδιοι υπουργοί, ναι, για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, ναι, έλεγε το 2023 και πάλι ο κύριος Μητσοτάκης και τότε ο κύριος Γεωργιάδης ως αρμόδιος υπουργός για την πλατφόρμα Ή Καταναλωτής.
0: Ναι.
1: Έχουμε χορτάσει από λόγια. Το βασικό ζήτημα είναι να δούμε πράξεις.
0: Ναι, το Πόσο Κάνει είναι κάτι που το απορρίπτεται, δεν θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο εργαλείο?
1: Σας λέω και πάλι, το Πόσο Κάνει το είχαμε και πριν ως πλατφόρμα Ή Καταναλωτής.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε καμία διαφορά. Υπήρχε μια πλατφόρμα η οποία σου έδειχνε τι τιμές υπάρχουν σε μία σειρά από προϊόντα ανά τη χώρα.
0: Δεν είναι πρακτικό, λέτε, για τον κόσμο.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Όχι, να σας πω κάτι. Εάν ο στόχος είναι να βλέπει κάποιος το κόστος της ζωής του, okay, μια χαρά. Απλά το βασικό ζήτημα δεν είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι εδώ πέρα. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει ένας Έλληνας, ο οποίος αυτή τη στιγμή περπατάει και μπαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ ή πηγαίνει στη λαϊκή αγορά και δεν ξέρει πόσο κάνει η ντομάτα ή πόσο κάνει η φρυγανιά ή πόσο κάνει το τυρί?
0: Όχι, αλλά είμαι σίγουρη ότι δεν ξέρει πόσο φτηνότερο μπορεί να είναι σε κάποια άλλα σούπερ μάρκετ.
1: Εντάξει, πάντως εγώ εύχομαι, να το πω έτσι και από την πλευρά, εύχομαι αυτό το πράγμα να είναι το οποίο θα λειτουργήσει. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω,
0: ναι,
1: ότι μέχρι στιγμής τα προϊόντα τα οποία βλέπουμε,
0: ναι,
1: είναι σαν να είναι στην ίδια τιμή σε μια σειρά από σούπερ μάρκετ. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν λειτουργεί έτσι ο ανταγωνισμός. Είναι κάτι το οποίο δεν φτιάχνει ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό, κυρία Ράγιου. Οι πραγματικές μειώσεις θα γίνονταν με πραγματικές πολιτικές επιλογές.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Χριστίδη. Εγώ απλώς θεωρώ ότι κάθε προσπάθεια τύπου Πόσο Κάνει ή Καταναλωτής κτλ. Μόνο καλό μπορούν να κάνουν, αλλά με άλλη λειτουργία. Δηλαδή αυτό το Πόσο Κάνει να το πάρουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να πάνε να βάλουν πρόστιμα ή να βάλουν μια τάξη. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να γίνει.
1: Απλά καταλαβαίνετε ότι όταν έχουν φτάσει σε ένα σημείο μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης του ίδιου κόμματος με αυτοδυναμία,
0: ναι,
1: μετά από 4-5 διαφορετικούς υπουργούς, μετά από 3-4 διαφορετικές πλατφόρμες, μετά από 4-5 διαφορετικά ραντεβού με τους σούπερμαρκετάδες και επιστολές, ναι, στην κυρία Φοντερ Λάιεν κλπ. Εντάξει, κάποια στιγμή κάτι από όσα κάνει η αντιπολίτευση μπορεί να έχει περισσότερο νόημα ή κάτι από όσα κάνουν άλλες χώρες του εξωτερικού. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα παραδείγματα τα ιδρυτικά που πολλές φορές τα συζητάμε γιατί έχει σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις. Ακόμα και ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην Κύπρο επέλεξε να μηδενίσει το ΦΠΑ σε μια σειρά ειδών πρώτης ανάγκης, ακριβώς γιατί καταλαβαίναμε ότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Και να πω και κάτι ακόμα, εν πάση περιπτώσει, για να βάλω και ένα τίτλο έτσι συγκεκριμένα. Δεν αμφιβάλλει κανένας ότι όταν κλείνουν τα στενά στο Ορμούζ ή έχουμε άλλα θέματα, επιδρά στην ελληνική οικονομία.
0: Ναι.
1: Αλλά γιατί επιδρά στην ελληνική οικονομία δύο φορές πάνω
0: από τις υπόλοιπες οικονομίες.
1: Αυτό είναι το βασικό θέμα.
0: Ναι. Καλά, δεν ξέρω αν είναι έτσι όπως το λέτε δύο φορές πάνω, αλλά σίγουρα είναι πολύ είναι πάνω. Βασικά,
1: ωραία,
0: ναι.
1: Είναι 3%, είναι 3 με 3,5% ο μέσος όρος στον πληθωρισμό πανευρωπαϊκά.
0: Ναι.
1: Και εδώ πέρα είναι 4,5 ως 5.
0: Ναι.
1: Είναι μία μισή φορά πάνω. Μία μισή φορά πάνω. Αλλά θέλω να πω ότι όλο αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συστηματικά την τελευταία.
0: Είναι συνυφασμένη η ακρίβεια με τη ζωή μας και εσείς λέτε ότι είναι και συνυφασμένη και με αυτή την κυβέρνηση των 7 χρόνων. Όμως, κύριε Χριστίδη, μισό λεπτό. Κάνατε πριν. Και ήθελα να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό μια εικόνα για τον κόσμο εκεί έξω με την ακρίβεια και με χίλια δυο άλλα προβλήματα. Και αυτός ο κόσμος έχει την αίσθηση, ειδικά σε αυτή τη φάση, ότι τα κόμματα και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, αντί να ασχολούνται με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου και να τα λύνουν, πληθωρισμός και όλα αυτά που λέτε, κάνουν τα εσωκομματικά τους παιχνίδια, έχουν τις εσωκομματικές τους συγκρούσεις. Δηλαδή, τι κάνει η Διαμαντοπούλου με το Δούκα, τι κάνει ο Σαμαράς με το Μητσοτάκι, ο Τσίπρας με το Φάμελο. Κοιτάνε τα εσωκομματικά τους να στήσουν το τσαρδάκι τους, το δικό τους ο καθένας, το να το στερεώσουν, εν πάση περιπτώσει, το κομματικό του σπίτι, αφήνοντας τα υπόλοιπα θέματα προς τα έξω. Αυτή την εικόνα έχει ο κόσμος και συζητάει. Ότι έχετε εσωκομματικά θέματα όλοι που κοιτάτε να τα λύσετε πάνω στα προβλήματα του κόσμου.
1: Έχει δίκιο ο κόσμος. Έχει δίκιο ο κόσμος να το θεωρεί αυτό. Διότι αν κάποιος ανοίξει από το πρωί μέχρι το βράδυ sites, τηλεοράσεις, διαδίκτυο, είναι πολύ περισσότερες οι αναφορές σε εσωτερικά ζητήματα από ό,τι σε πραγματικές επιλογές. Εγώ καταλαβαίνω και απευθυνόμαι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει σαρωτικά νούμερα στην τηλεόραση. Για πολλά χρόνια.
0: Έχω κάνει και μια παρουσία στη Βουλή που έχω πάρει το βάπτισμα και έχω καταλάβει τι συμβαίνει.
1: Το ξέρω. Απλά θέλω να σας πω ότι μπορεί να πουλάει πολύ περισσότερο αυτό από τη δικιά σας πρωτοβουλία μέσα στη Βουλή για ένα πρόβλημα της περιφέρειάς σας. Δηλαδή,
0: όπως το λέτε είναι.
1: Βέβαια. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι μπορεί εμείς να έχουμε πάρει 10 πρωτοβουλίες οι οποίες να αφορούν το κυκλοφοριακό, το δημογραφικό.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος θα σταθεί στην κόντρα Δούκα Διαμαντοπούλου. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Ναι, να σας πω όμως και για ποιο λόγο. Γιατί πολλές φορές ο ωφέλιμος χρόνος, τώρα δεν έχει νόημα να το πολύ αναλύσουμε αυτά, αλλά αυτό είναι η πραγματικότητα. Ο ωφέλιμος χρόνος σε μια τηλεοπτική εκπομπή μπορεί να είναι μόλις 2 λεπτά. Άρα στα 2 λεπτά κάποιος μπορεί να θέλει να βγάλει
0: σωστό
1: ένα σούπερ
0: είναι αυτό που λέτε
1: για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Απλά θέλω να πω, επειδή μας ακούνε και μου δίνετε την ευκαιρία να το πω, μας ακούνε άνθρωποι από μια περιοχή που έχει πολλά ζητήματα και προκλήσεις και ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι ανεξαρτήτως κομμάτων, κάτω από αυτή την φασαρία η οποία γίνεται στις πρωινές ειδησιογραφικές εκπομπές, υπάρχει και πραγματική πολιτική πρωτοβουλία. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί βουλευτές πολλών κομμάτων, θα πω εγώ, που αναδεικνύουν προβλήματα και των περιφερειών τους και θεσμικά και σοβαρά και συγκροτημένα, και πολλές φορές υπάρχουν μικρές και μεγαλύτερες αλλαγές που φέρουν αποτέλεσμα. Εκεί πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία.
0: Να σας πω, κύριε, συμφωνώ μαζί σας. Ωστόσο, επειδή και τα εσωκομματικά έτσι όπως γίνονται απασχολούν τον κόσμο, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Εσείς θεωρείτε ότι η Άννα Διαμαντοπούλου είναι όχημα της Νέας Δημοκρατίας μέσα στο ΠΑΣΟΚ?
1: Κυρία Ράγιου, η συζήτηση η οποία αναπτύσσεται όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι μια συζήτηση η οποία ομοφόνος απαντήθηκε από 5.500 συνέδρους μας στο τελευταίο συνέδριο. Επομένως, εδώ το βασικό ζήτημα είναι να υλοποιήσουμε μία απόφαση. Είναι τόσο απλό και δεν είναι και καθόλου δύσκολο. Δηλαδή, προς Θεού, εδώ αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να σεβαστούμε τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνιούν. Δεν μπορεί κανένας από εμάς με τη δημόσια παρέμβασή του να τραυματίζει αυτή την ενότητα η οποία διαμορφώθηκε, επαναλαμβάνω, όχι ανάμεσα σε 10 κορυφαία στελέχη ή 35 βουλευτές, ανάμεσα σε 5.500 εκπροσώπους 170.000 ανθρώπων που ήρθαν και ψήφισαν στις εσωκομματικές εκλογές. Άρα, ο στόχος είναι διακηρυγμένος, να τον επαναλάβω, είναι ένας Και αυτός είναι πολιτική αλλαγή με πρωταγωνιστή το Πασόκ. Οτιδήποτε άλλο.
0: Και πρωταγωνιστή τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μονίμως αμφισβητείται και μάλιστα. Ποιος ήταν προχθές που έγραψε ο Γεωργιάδης, νομίζω Άδωνης, ότι εάν το Πασόκ χάσει στις εκλογές ή έχει, εν πάση περιπτώσει, πτώσει, θα είναι και η τελευταία μέρα του Ανδρουλάκη στην Προεδρία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Γεωργιάδης είναι χορηγός του Νίκο Ανδρουλάκη. Όσο ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρεται σε τέτοιου είδους ζητήματα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κόσμος ο οποίος αντιλαμβάνεται τι σημαίνει πολιτικός αντίπαλος, καταλαβαίνει ότι για κάποιο λόγο δεν θέλει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εγώ δεν μπορώ να ασπαστώ τις απόψεις κάποιου ο οποίος βγαίνει δημοσίως. Για παράδειγμα, λέει ο κύριος Δερμιώτης, έλεγε προχθές ο κύριος Δερμιώτης, ότι αν δεν πάρει 25% ο Μητσοτάκης, θα πάει στο ειδικό δικαστήριο. Εγώ δεν βγαίνω να, ξέρετε, να πω τι συμβαίνει. Εγώ λέω τι μπορεί να συμβεί. Εγώ λέω τι συμβαίνει στο σήμερα. Και οι φράσεις του κυρίου Γεωργιάδη κρύβουν κάτι. Ότι είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι, με διαφορετική αντίληψη, με διαφορετική συμπεριφορά και με διαφορετικούς στόχους. Ναι. Αυτό είναι τόσο απλό. Δηλαδή, με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι θέματα προσωπικά, είναι θέματα πολιτικά. Τα πολιτικά μας θέματα λοιπόν είναι δύο διαφορετικές πολιτικές οικογένειες και θα μας έχουν απέναντί τους, γιατί αυτό είναι το οποίο πρέπει να προσθέσουμε ως διαφορετική πρόταση.
0: Τώρα, το Πασόκ λοιπόν, υπό τον κύριο Ανδρουλάκη, πορεύεται προς τις εκλογές και λέει σε όλους τους τόνους ότι στόχος είναι να νικήσει έστω και μία ψήφο με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που βλέπουμε και το επαναλαμβάνεται συνέχεια. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι αναλυτές που λένε ότι, και δημοσιογράφοι, ότι το Πασόκ πορεύεται έχοντας λάθος αφετηρία και λάθος κατεύθυνση, διότι ο αντίπαλος, λέει, του Ανδρουλάκη, του Πασόκ, δεν είναι ο Μητσοτάκης σε αυτή τη φάση. Είναι ο Τσίπρας και το κόμμα του. Ήδη ο Μητσοτάκης δεν θεωρεί, λέει, πια τον Ανδρουλάκη, αλλά τον Τσίπρα ως εκλογικό αντίπαλο, και αυτό πρέπει να κάνει και το Πασόκ. Το σημερίζεστε αυτό?
1: Κυρία Ραγιού, ακούστε. Όχι, δεν το σημερίζομαι. Και δεν το σημερίζομαι, διότι αυτό είναι το οποίο θα ήθελε η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία θέλει να επιστρέψει τη συζήτηση στο 2015. Γιατί από αυτό προφανώς έχει να κερδίζει συσπήρωση και να μαζέψει κόσμο και από το ακροατήριο της κυρίας Λατινοπούλου και του κυρίου Βελόπουλου και του κυρίου Σαμαρά και πολλών κομμάτων ακόμα. Λοιπόν, η συζήτηση λοιπόν έχει πραγματικά χαρακτηριστικά. Πρέπει να πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση όπου θα υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι που θα μιλάνε για το σήμερα και για το αύριο. Ο ένας είναι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας, αυτός ο οποίος βλέπουμε. Ο δεύτερος είναι αυτός της κεντροαριστεράς, όπως προβάλλεται από το Πασόκ. Δηλαδή με θεσμικότητα, υπευθυνότητα για τη χώρα, σαφή διεθνή και ευρωπαϊκό προσανατολισμό, να ξέρει ο κόσμος ο οποίος μας ακούει ότι μετά τις εκλογές θα ξυπνήσει και δεν θα του προκύπτουν απρόοπτα. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του Πασόκ. Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ασφαλές κόμμα. Ξέρεις ότι την επόμενη μέρα ψηφίζοντας θα έχει μια κυβέρνηση που και θα κάνει μεταρρυθμίσεις στο κράτος και θα κάνει ανάπτυξη.
0: Μα αυτή την ασφάλεια και αυτή τη σταθερότητα την ευαγγελίζεται και η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι. Απλά το θέμα είναι τώρα ότι είχε 7 χρόνια αυτή τη διάθεση έτσι να το κάνει πράξη. Δηλαδή, ναι, τι άλλο να κάνει, ποιους υπουργούς ακόμα να παίξει στις μουσικές καρέκλες. Δηλαδή, τους έχει αλλάξει όλους, έχει βάλει όλους παντού. Δηλαδή, ποιον άλλον βλέπετε ότι όλη την ώρα βγαίνει ο κύριος Χατζηβασιλείου, μπαίνει ο κύριος Χατζηβασιλείου. Πηγαίνει ένας στο προστασία του πολίτη, ξαναέρχεται στο ανάπτυξη. Πηγαίνει, δηλαδή, εδώ τώρα είναι μια ομάδα χωρίς πάγκο. Είναι προφανές όλο αυτό. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή, μια φρεσκάδα, ένας άλλος αέρας. Αυτόν είναι που ευαγγελιζόμαστε εμείς.
0: Και έχει πάγκο από το Πασόκ, κύριε Χριστίδη.
1: Ναι, εντάξει, τον χρησιμοποίησε και αυτόν και αυτόν σε πολλά και διαφορετικά υπουργεία. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι όταν κάποιος πηγαίνει και προσχωρεί στην Νέα Δημοκρατία, υλοποιεί ένα πρόγραμμα το οποίο ταιριάζει με αυτά τα οποία λέει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Εγώ και πάλι σας λέω, ναι, ότι 7 χρόνια, 8 χρόνια είναι αρκετά για να βγάλει κάποιος τα συμπεράσματα του.
0: Ναι. Έκανε αυτή την πρόταση το Πασόκ για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών στα ΜΜΜ, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τοποθετήθηκε μετά και ο Τσίπρας. Αυτό έχουμε αυτά τώρα, δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο. Βέβαια, αυτό το μέτρο μας πάει λίγο στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου, μια και τον θυμόμαστε λόγω της αυριανής επετείου, τότε που είχε καθιερωθεί για όλους τους πολίτες, αν θυμάστε, η δωρεάν μετακίνηση από την έναρξη βάρδιας μέχρι τις 9 το πρωί για να πηγαίνουν δωρεάν οι εργαζόμενοι στη δουλειά. Και τότε μιλούσαν για άκρατο λαϊκισμό και ξέρω κι εγώ τι και τα λοιπά. Τι λέτε εσείς για αυτό το μέτρο?
1: Κοιτάξτε, να πούμε λίγο ότι αυτό το μέτρο είναι ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι ένα μέτρο το οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά ούτε στην πατρίδα μας. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Εγώ καταλαβαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία, όπως πρότεινε ο νυν γραμματέας ο κ. Κυρανάκης, θα προτιμούσε να πληρώνουμε το κόμιστρο του ταξί για όποιον έχει πιει παραπάνω το βράδυ.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολιτική επιλογή. Εμείς έχουμε μια άλλη. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα δημόσια, αυτά τα οποία χρηματοδοτούνται από τη φορολογία τη δική σας και όσων μας ακούν και τη δική μου, και να δώσουμε τη δυνατότητα με 35 εκατομμύρια ευρώ, αυτό το μικρό ποσό για τα δεδομένα ενός κρατικού προϋπολογισμού, να στηρίξουμε στην πραγματικότητα τη νέα γενιά και για ασφάλεια και για κουλτούρα και για αναβάθμιση του χαρακτήρα των μέσων μαζικής μεταφοράς. Στο κάτω-κάτω της γραφής, κυρία Ράγιου, η πρόταση αυτή είναι μια πρόταση η οποία μπορεί να δοκιμαστεί και να αξιολογήσουμε τι γίνεται. Δεν είναι μια πρόταση η οποία, ξέρετε, δεν έχει ξανασυμβεί πουθενά αλλού. Εγώ την υπερασπίζομαι και την πιστεύω, γιατί ξέρω πόσο ενδιαφέρει τους ανθρώπους, όπως ξέρω πόσο ενδιαφέρει τους ανθρώπους να πηγαίνουν και να έχουν τη δουλειά τους έγκαιρα. Και να μην περνάνε όπως περνάνε στην Αθήνα,
0: ναι.
1: Μία ώρα να πάνε στη δουλειά τους και μία ώρα να γυρίσουν από αυτή.
0: Πάντως, όσο μιλάτε και σκέφτομαι και αυτά που είπαμε πριν, σκέφτομαι ότι το ΠΑΣΟΚ, έχοντας φορτωθεί το βάρος της χρεοκοπίας και του πρώτου μνημονίου, αδίκως κάποιες φορές πρέπει να το πω, συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία. Με όλα αυτά, έχει χάσει ένα μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων προς τα αριστερά. Και γι' αυτό σκέφτομαι ότι αυτό που λένε ότι ο πραγματικός σας αντίπαλος δεν είναι ο Μητσοτάκης, είναι ο Τσίπρας, για να μπορέσει να ανακάμψει. Δηλαδή οι αριστεροί ψήφοι που έχουν φύγει δεν είναι αυτοί που σας ενδιαφέρουν.
1: Κυρία Ρέγκη, προφανώς η αριστερή ψήφος, η προοδευτική ψήφος αυτή, η οποία θέλει αλλαγές και μεταρρυθμίσεις και στήριξη του κοινωνικού κράτους, έχει πλήρη επίγνωση του τι έχει συμβεί τα τελευταία 15 χρόνια στη χώρα. Θυμάται πάρα πολύ καλά πώς κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο όταν ήρθε στα πράγματα το 2015 και τι αποτέλεσμα είχε αυτή η ψήφος. Και επομένως θέλω να σας πω ότι εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να τραβάει ο ένας από το ένα μανίκι και ο άλλος από το άλλο μανίκι για να καταλήξει στο ΠΑΣΟΚ στην μέση να χάνει και προς δύο πλευρές. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα της κεντροαριστεράς, ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια των σοσιαλιστών και δημοκρατών, άρα για το κοινωνικό κράτος και το κράτος δικαίου έχει να εισφέρει πολύ συγκεκριμένες αντιλήψεις. Δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα που έχουμε να κάνουμε.
0: Δύο ερωτήσεις ακόμα σας έχω, κύριε Χριστίδη. Ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που προφανώς απέτυχε και έφυγε έχοντας μια αποτυχία. Είναι ο πιο ευνοϊκός όρος που μπορώ να σκεφτώ στην πλάτη του. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να επανακάμπτει και να κερδίζει, σε εισαγωγικά τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, ένα 13, 14, 15 ή δεν ξέρω και εγώ τι τις 100 από έναν κόσμο που έζησε στο χιλιοστό την καταστροφή μας. Δεν σας έχει εντυπωσιάσει?
1: Ναι. Όχι, δεν με έχει εντυπωσιάσει και θα σας πω γιατί. Γιατί ο κύριος Τσίπρας απευθύνεται αυτή τη στιγμή με την επιστροφή του σε ένα ακροατήριο το οποίο ήταν εκεί και όταν υπέστη αυτή τη μεγάλη ήττα από τον κύριο Μητσοτάκη με το 41-17.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως προσπαθεί να πάρει το ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Να μεταφέρει στην δημόσια σφαίρα τη δύναμη την οποία είχε το ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο σήμερα πολύ φοβάμαι ότι δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει διότι βλέπω ότι υπάρχει άλλη πολιτική ατζέντα ή προσπάθεια μιας διαφορετικής πολιτικής ατζέντας. Δεν είμαι βέβαιος εάν με τα πρόσωπα τα οποία κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας θέλει να συνεχίσει να συμπορεύεται. Βλέπετε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
0: Καλέ, τους πετάει σαν το ζυμάρι, ναι. Πώς το λένε,
1: λοιπόν,
0: πώς το λένε,
1: σαν την
0: τρίχα από το ζυμάρι, το φάμελο. Απλά, τρέχουν από πίσω του και κάνει και το δύσκολο. Τι είναι όλα αυτά, δεν έχω καταλάβει.
1: Επειδή λοιπόν εσείς έχετε εμπειρία να αντιληφθείτε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι η τελική εικόνα του πολιτικού σκηνικού, εγώ λοιπόν λέω προς όλους όσοι μας ακούν ότι πρέπει να έχουμε υπομονή, να μην αφήνουμε τις μέρες να περνάνε, αλλά θα δούμε πολλά ακόμα να συμβαίνουν.
0: Σε αυτά τα πολλά
1: τα οποία συμβαίνουν, το ΠΑΣΟΚ θα ακολουθήσει αυτή τη γραμμή της ασφάλειας και της προοπτικής, όπως σας είπα προηγουμένως, διότι πέρα και πάνω από πρόσωπα έχει δείξει ότι ξέρει να βάζει ατζέντα. Δηλαδή, αν αναλογιστείτε τι έχουμε συζητήσει τους τελευταίους τρεις μήνες, είναι μόνο θέματα τα οποία βάζει το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι. Το παρακολουθώ. Το θέμα είναι να περνάει και στον κόσμο αυτό. Η Καριστιανού σας απασχολεί?
1: Κοιτάξτε, έχω πολύ σεβασμό στην μητέρα Μαρία.
0: Όλοι μας.
1: Και νομίζω ότι αυτό αφορά έτσι, το 99% του ελληνικού λαού.
0: Έτσι.
1: Από εκεί και πέρα, το πώς πορεύεται πολιτικά είναι κάτι το οποίο μέχρι τώρα δείχνει ότι απευθύνεται σε ένα εντελώς διαφορετικό ακροατήριο από αυτό το οποίο απευθύνεται το ΠΑΣΟΚ. Και δεν ξέρω πώς θα πορευτεί από εδώ και μπρος. Είναι κάτι το οποίο θα το επιλέξει η ίδια με τους συνεργάτες της. Το μόνο σχόλιο το οποίο πολιτικά θα ήθελα να κάνω, κυρία Ράγιο, είναι ότι εμένα η άποψη ότι οι γυναίκες θα μετατραπούν σε, πώς να πω, θα υπάρξει ανισότητα εάν αναγνωριστεί νομικά η γενοκτονία, είναι
0: η γυναικοκτονία, ναι.
1: Ναι, ναι, η γυναικοκτονία είναι κάτι το οποίο έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με την πραγματικότητα.
0: Ναι, είναι πολλά από αυτά που λέει η κυρία Καριστιανού που έρχονται σε σύγκρουση.
1: Επειδή οι γυναίκες είναι σε πιο αδύναμη θέση.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς το λόγο ζητάμε την νομική αναδρομή.
0: Και σε αυτό το ήταν και η επόμενη ερώτησή μου, κυρία Χριστίδη, έχετε δύο κόρες. Το θέμα των γυναικοκτονιών φαντάζομαι ότι σας απασχολεί, όπως απασχολεί όλους, όχι μόνο από την πολιτική του θέση, αλλά από τη θέση του πατέρα, του άνδρα κτλ. Πού θα πάει αυτή η ιστορία?
1: Κοιτάξτε, εμένα με τρομάζει αυτή η ιστορία.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι απαραίτητο να αλλάξουμε κουλτούρα και νοοτροπία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει από το σπίτι, από μικρή ηλικία, να μιλάμε και στις γυναίκες, αλλά να μιλάμε και στους άντρες, μέχρι πού μπορούν να φτάσουν. Δηλαδή, εδώ δεν μπορεί να τα ψάχνουμε όλα από τις γυναίκες.
0: Ναι.
1: Πρέπει και στους άντρες να μεγαλώσουμε τους άντρες, βάζοντας όρια συγκεκριμένα στον τρόπο με τον οποίο μπορούν και πρέπει να λειτουργήσουν.
0: Εγώ νομίζω ότι είμαι μάνα ενός γιου και θεωρώ ότι σε όλη αυτή την ιστορία τον πρώτο λόγο και τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν οι μανάδες, αν με ρωτάτε.
1: Ναι.
0: Που μεγαλώνουν αγόρια, δηλαδή πραγματικά πρέπει να τα μεγαλώνουν σωστά. Δεν μπορεί ένα παιδί, δεν γεννιέται γυναικοκτόνος ένα αγόρι.
1: Η ευθύνη της οικογένειας είναι μια ευθύνη η οποία και στο ποινικό δίκαιο αναγνωρίζεται. Απλά εδώ θέλω να σας πω ότι πρέπει να τρέξουμε. Και θέλω να πω κάτι το οποίο δεν είναι κομματικό, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Από το 2015 εκείνη η κυβέρνηση,
0: ναι,
1: έκανε μια σειρά ποινικών τροποποιήσεων, τις οποίες η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ήρθε και τις άλλαξε πλήρως, αυστηροποιώντας σε όλα τα επίπεδα τους νόμους του ποινικού δικαίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εύληπτο για την δικιά της ιδεολογία. Είναι φοβερό ότι δεν το κάνει στην υπόθεση της αναγνώρισης της γυναικοκτονίας,
0: ναι,
1: ενώ το πρόβλημα είναι παντού. Δηλαδή, εγώ θέλω να το πω με καθαρό τρόπο, έτσι όπως το έκανα από την πρώτη στιγμή που προέκυψαν τα ζητήματα αυτά πριν από 10 χρόνια,
0: ναι,
1: και απασχόλησαν και την τοπική κοινωνία της Ρόδου, και είναι πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ λοιπόν σήμερα λέω ότι είναι απαραίτητη η νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία. Εμείς το προτείνουμε και για τη συνταγματική αναθεώρηση και πιστεύουμε ότι πρέπει πολύ γρήγορα να το κάνουμε για να καταλαβαίνουν όλοι και το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται και να κινούνται.
0: Ναι, πολύ σωστά τα λέτε. Θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ, το ΠΑΣΟΚ, κύριε?
1: Η πρόταση για την επαναφορά του ΕΚΑΣ είναι μια πρόταση τοποθετημένη στο πρόγραμμά μας από το 2023.
0: Ναι.
1: Είναι μια πρόταση η οποία έχει κοστολόγηση.
0: Ναι.
1: Και είναι μια πρόταση που αφορά τους χαμηλοσυνταξίουχους. Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν σύνταξη, με συγχωρείτε, 400 και 500 ευρώ.
0: Ξέρω. Ένας από αυτούς είναι ο πατέρας μου, το ξέρω πολύ καλά. Ναι.
1: Οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται πραγματική στήριξη και θέλω να σας πω με την ευκαιρία που μου δίνετε και κάτι ακόμα.
0: Ναι.
1: Ότι υπήρξε, επειδή απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, για τις συντάξεις χειρίας.
0: Ναι.
1: Υπήρξε πρόσφατα μια απόφαση.
0: Αυτό είναι, πείτε μου, γιατί πραγματικά είναι απίστευτο αυτό.
1: Υπήρξε πρόσφατα μια δικαστική απόφαση,
0: ναι,
1: η οποία προβλέπει μια σειρά πραγμάτων. Έκανα λοιπόν ως αρμόδιος κοινοβουλευτικός του ΠΑΣΟΚ μια επίκαιρη ερώτηση προς την κυβέρνηση. Μου απάντησε η αρμόδια υπουργός και δεσμεύτηκε προφορικά,
0: ναι,
1: ότι δεν θα υπάρξουν ούτε περικοπές.
0: Είναι δυνατόν τώρα? Αυτό είναι τραγικό. Τραγικό.
1: Ούτε αναδρομικά τα οποία πρόκειται να ζητηθούν από 20 ως 30.
0: Να πάρουν από πίσω τώρα στον Κοσμάκη την σύνταξη χειρία, τη μισή, την ολόκληρη που έπαιρνε από τον σύντροφο που έχασε, άνθρωπο που παίρνει 400 ευρώ. Έχετε δίκιο σε αυτό και μπράβο σας που το κάνατε.
1: Θέλω να πω ότι εμείς θα το πιέσουμε μέχρι να κατοχυρωθεί και νομικά, για να μην υπάρξει οτιδήποτε περιθώριο.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ήταν διαφωτιστική, κύριε Χριστίδη. Σας περιμένουμε στη Ρόδο. Να είστε καλά. Καλώς να έρθετε. Γεια σας. Γεια σας.

σε μπορώ ρε Βασιλάκη, δεν σε μπορώ. Έλα στο χώρο. Ήταν ο κύριος Παύλος Χριστίδης, κυρίες και κύριοι. Απαραίτητη νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία, το ακούσατε. Το Πασόκ είναι εδώ με πλήρες πολιτικό οπλοστάσιο για το Πασόκ του μέλλοντός μας. Είπε ότι έχει καταγραφεί ο Ανδρέας Παπανδρέου, αύριο είναι 30 χρόνια από το θάνατό του, ως ο πιο επιτυχημένος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Και είπε και ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι χορηγός του Νίκου Ανδρουλάκη. Τι μας περιμένει και αυτό το καλοκαίρι και το φθινόπωρο και άμα αργήσουν εκλογές και το χειμώνα και λίγο από την άνοιξη μετά. Όρεξη να έχουμε, παιδιά.

στο μικροσκόπιο της βάζει η ΑΔΕ τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, τις γονικές παροχές, τις δωρεές. Έρχονται πράγματα. Έλα στο χώρο. Ο κύριος Χριστίδης, με τον οποίο συνομιλήσαμε πριν από λίγο, υποβίβασε έτσι λίγο το γεγονός του πολέμου μεταξύ στο Πασόκ μεταξύ Διαμαντοπούλου και Δούκα. Η αλήθεια είναι. Τώρα, πώς έφτασε το Πασόκ 30 χρόνια μετά τον Ανδρέα να είναι τρίτο-τέταρτο στις δημοσκοπήσεις, είναι κάτι που τους απασχολεί. Είναι

0: Εντάξει, το τι κοτσάνες ακούγονται και πόσες ακόμα θα ακούσουμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά είναι να το παρακολουθείς. Θα μου πεις, έχεις την όρεξη να τα παρακολουθείς. Έχω, τι να κάνω.
1: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω από τα χωριά.
0: Εμφανίζονται δηλαδή κάτι απίθανοι τύποι ή από το Πασόκ ή κάτι νεοτσιπρικοί που ανακοινώνουν κάθε μέρα και μια ιδέα, δηλαδή ένα νέο φόρο ή κάτι που μου κάνει μια τεράστια κοτσάνα. Ειλικρινά, ένας τύπος που προσφάτως εμφανίστηκε, ένας Αθανασιάδης, τέλεχος λέει του Ιδρύματος Τσίπρα, μη γελάς, δηλαδή πραγματικά
2: το
0: είδες ρε φίλε, ο οποίος μας είπε ότι η κυβέρνηση Τσίπρα, διότι είναι έτοιμη η κυβέρνηση Τσίπρα, θα αντλήσει λέει 600 εκατομμύρια ευρώ από τη φορολόγηση της πολυτελούς διαβίωσης. Άκου τώρα τι σκέφτηκε ο άνθρωπος. Όταν το ρώτησαν οι δημοσιογράφοι τι εννοεί, δηλαδή κόμπιασε λίγο και το σκέφτηκε, είπε ότι θα φορολογήσουν λέει τα κότερα και τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, για να εισπράξει βεβαίως ο τύπος αυτός την ειρωνία των παρισταμένων, αφού του απάντησαν ότι φιλαράκι, τα πολυτελή σκάφη, όχι τα φουσκωτάκι βάρκες, είναι σε ξένο νεολόγιο, έτσι, υπεράκτης εταιρείας. Όλοι γνωρίζουν παγκοσμίως ότι τα κότερα, όπως και τα καράβια, είναι σε ειδικό καθεστώς φορολογίας. Δεν ξέρετε την τύφλα σας. 10 χρόνια μετά ο Τσίπρας θέλει να ξαναπλακώσει την φορολογία τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού. Τι, δεν ξέρω ρε φίλε, τι έχουν στο μυαλό τους. Ό,τι να είναι, τι έχουμε να ακούσουμε, Παναγία μου, άλλο.
2: Ή αυτοί πρέπει να αλλάξουν φάρμακα, ή εμείς, ένα από τα δύο.
0: Κάποιος από τους δύο πρέπει να αλλάξει φάρμακα, φίλε. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Πέρι, μήπως έχεις εσύ πληροφόρηση. Πού είναι ο Στέφανος Κασελάκης?
2: Ποιος?
0: Στέφανος Κασελάκης, λέω, πού? Έχεις ακούσει τίποτα? Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό το παλικάρι. Μήπως πάει να κυνηγήσει λαγοκέφαλους? Παιδιά, οι λαγοκέφαλοι τώρα πλάκα-πλάκα. Δεν ξέρω, δίτης. Πάντως ο λαγοκέφαλος τελικά ήρθε για να μείνει. Αρχίζει και εξετάζεται η επιδότηση για την αλίευσή του, έτσι. Δηλαδή. Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή τι να πω.
2: Στην Κύπρο εδώ και 5
0: ευρώ το κιλό ισχύει στην Κύπρο ο λαγοκέφαλος. Έχει ο λαγοκέφαλος. Είναι ένα τοξικό ψάρι, παιδιά. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τους λαγοκέφαλους. Μόλις τελειώσουμε με τους λαγοκέφαλους, να δούμε τι θα κάνουμε και με τα κουνούπια, που είναι και δύσκολο να τα πιάσουμε.

Στεναχωρήθηκες που παραιτήθηκε ο Στάρμερ? Δεν σου είχε κάτσει, δεν τον είχες και σε μεγάλη εκτίμηση, ναι. Ήτανε λίγο φορτισμένος πάντως. Τον αγκάλιασε την ώρα του της αποχώρησης, τον αγκάλιασε σύζυγός, τη Βικτόρια, είσαι ο βράχος μου και τα λοιπά. Δηλαδή είχαμε θέμα. Ρε εσύ, υπάρχει ακόμα η Τσάκα Καν. Τρομερό, μεγάλη. Συνεργασίες λέει με του Snoop Dogg και Sia στο νέο της άλμπουμ που κυκλοφορεί το Σεπτέμβριο. Κοίτα η Τσάκα Καν. Πιάζε μια Τσάκα Καν τώρα που τη θυμήθηκα. Μα ξεκινήσουμε μετά.

0: Άντε ρε παιδιά, να τελειώσει αυτή η ιστορία και να ανοίξουν για τα καλά τα στενατόρμους και να ηρεμήσουμε. Για πόσο δεν ξέρει κανείς, αλλά να ηρεμήσουμε λίγο ρε παιδιά. Να ηρεμήσουμε. Α, εσύ, αυτή η είδηση είναι για σένα και τον Τζιοβάνι και άλλο ένα εκατομμύριο κόσμο. Τέλος λέει τα δωρεάν πακέτα από Τέμου και Σέιν. Τα δωρεάν που σας κάνουν τα δωράκια κτλ. Η Φανή Βασιλάκη, ναι, εντάξει. Και ο Τζιοβάνι Φαλιέρο, δηλαδή. Είναι επίσημο, λέει, οι εποχές των πάνθυνων αγορών μέσω διαδικτύου για Έλληνες και Ευρωπαίους μόλις τελείωσαν με ένα νέο κανονισμό, τον οποίο υπογράφει η Ούρσουλα. Στο εξής, θα επιβάλλεται προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανά είδος στις αγορές μέσω διαδικτύου από τρίτες χώρες. Μάλιστα. Από 1η Ιουλίου σε όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε όλα αυτά τα δωρεάν και πάρτε πώς τα 3 ευρώ ξαφνικά θα γίνουν 6 και 9 σε κάθε δέμα. Περιμένετε και θα δείτε. Πάμε. Λοιπόν, τι θέλεις, δευτεριάτικο, 22 του μήνα, τι θέλεις?
1: Κοίταξε, διαφημίσεις και μετά δελτίο.
0: Ωραία, θέλει διαφημίσεις, μετά δελτίο και μετά τσακακάν. Πάμε τσακακάν.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Η σχολή χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μία παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12νησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
2: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Ατάσα Παμπρή. Με μια πολυσέλιδη επιστολή προς την Δημοτική Επιτροπή και τον Δημοτικό Σύμβουλο Τηλέμαχο Καμπούρη, ο Αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης Σωτήρης Βαγιανός επιχειρεί να απαντήσει στις ενστάσεις και στα ερωτήματα που ο κύριος Καμπούρης διατύπωσε για το έργο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με χρήση drones. Ωστόσο, όπως προκύπτει από το κείμενο, δεν απαντά στην ουσία των ενστάσεων, αλλά αντιθέτως προσπαθεί να αποδείξει ότι όλα θα γίνουν αλλά εκ των υστέρων. Γεγονός που αποδεικνύει ότι πολλά κρίσιμα στοιχεία είναι στον αέρα. Επιπλέον, καταδεικνύει την βιασύνη να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο. Η ενίσχυση της νησιωτικότητας μέσα από έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών βρέθηκε στο επίκεντρο της επίσκεψης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια στους Λειψούς. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, στην προώθηση μονάδων αφαλάτωσης για την υλοποίηση λιμενικών έργων, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση του λιμενικού με σύγχρονα επιχειρησιακά μέσα. Όπως τόνισε, βασική προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των μικρών και ακριτικών νησιών, μέσα από έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μέχρι πρότινος Δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγκος, σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την νησιωτικότητα και την εκπροσώπηση των μικρών νησιών στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Παρόντες στη συνάντηση ήταν η νέα Δήμαρχος Λειψών Ευαγγελία Λαουντού, ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης και ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κοτάκης. Η Ευαγγελία Λαουντού εξελέγει νέα Δήμαρχος Λειψών έπειτα από την προβλεπόμενη διαδικασία. Η εκλογή της έγινε από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο κλήθηκε να καλύψει την θέση μετά την αποχώρηση Μάγκου. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 11 υπέρ και 1 λευκό. Με αναφορά στα έργα πολιτισμού στα Δωδεκάνησα, ήταν η κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού. Κάνοντας εκτενή αναφορά στα έργα που αποδόθηκαν ή εγκαινιάστηκαν σε Ρόδο, Σίμη και Χάλκη, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε μεταξύ άλλων ότι για την κυβέρνηση η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής στα έργα που αποδόθηκαν ή εγκαινιάστηκαν σε Ρόδο, Σίμη και Χάλκη, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε μεταξύ άλλων ότι για την κυβέρνηση η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι μια δευτερεύουσα πολιτική, αλλά μια διαρκής εθνική υποχρέωση.

0: Θεοσκοντάκη, το έργο αφορά την ενίσχυση του υδροδοτικού συστήματος του νησιού με νέες μονάδες αφαλάτωσης και εκτεταμένα δίκτυα μεταφοράς νερού, δίνοντας οριστική λύση στο κρίσιμο ζήτημα της λειψιδρίας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η εγκατάσταση δύο νέων μονάδων αφαλάτωσης συνοδρικής δυναμικότητας 2.000 κυβικών μέτρων ημιρησίως, καθώς και η κατασκευή νέων κεντρικών αγωγών ίδρυυσης μήκους 17,4 χιλιόμετρων. Τις προτάσεις της ΕΝΠΕ για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών κατέθεσε στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Νοτίου Αιγαίου Φιλίμωνας Ζανετίδης. Μεταξύ άλλων, πρότεινε την απλοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας με στόχο την μείωση του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών και του σχετικού κόστους για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ολοκλήρωσης και θεσμοθέτησης των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, καθώς και την αύξηση των διαθέσιμων υδάτινων εκτάσεων προς εκμετάλλευση μέσω της εφαρμογής του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού. Στη Ρόδο θα βρίσκεται το ερχόμενο Σάββατο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης για τον γάμο του Στέργου Χατζηδιάκου γιου του αείμνηστου δημάρχου Ρόδου Φώτη Χατζηδιάκου. Ποινή φυλάκισης 29 μηνών χωρίς αναστολή στον Αντώνη Μαρτίνη επέβαλε το μονομελές πλημελιωδικό δικείο Ρόδου για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατά εξακολούθηση σε βάρος του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου. Νεκρός εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή της Καρπάθου 64χρονος Ιταλός στην παραλία Αγιος Νικόλαος της Αρκάσας. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα και αύριο οι οδοί Γρηγορίου Πέμπτου και Κανελοπούλου στην πόλη της Ρόδου λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Δευτέρα στα Δωδεκάνησα, καιρός γενικά αίθριος. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 30, στην Λίνδο της Ρόδου από 23 μέχρι 33 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32. Για αύριο Τρίτη, γενικά αίθριος καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 33. Στην Λίνδο, υψηλότερη θερμοκρασία από 24 μέχρι 34 βαθμούς και τέλος στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33. Καλή εβδομάδα.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Παλατιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ακούς τη θάλασσα, μας ψιθυρίζει σιγά.
7: Ατήστε με καθαρή, παιδιά.
8: Τα ψάρια κολυμπούν βαθιά στο μπλε νερό.
9: Μα φέρουν μια θάλασσα καθαρή για να ζουν εδώ.
10: Πλαστικά και σκουπίδια δεν πρέπει να πετάμε.
11: Τη θάλασσα όλοι μαζί να προστατεύουμε και να αγαπάμε.
12: Η θάλασσα μας δίνει δροσιά και χαρά.
13: Και όμορφες στιγμές στις διακοπές ξανά.
14: Αν την φροντίζουμε με αγάπη πολύ,
15: θα είναι πάντα καθαρή για όλη τη γη.
16: Μικρές πράξεις κάνουν μεγάλη.

0: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα 800 γραμμάρια 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος σε λάδι ή σε νερό 80 γραμμάρια 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές 240 γραμμάρια 1,79. Μευγάλ, Love Milk 3,5% ή 1,5% 1 λίτρο 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

90 χρόνια καριέρα, Τσάκα Καν. Η βασίλισσα της φανκ. Τέλεια. Πόσο είναι, 70 χρονών, είναι θεά έτσι. Nobody, το τραγούδι που σημάδεψε πολλές δεκαετίες τη ζωή μας. Και τώρα η Τσάκα Καν ανακοίνωσε ότι κυκλοφορεί νέο άλμπουμ με το Snoop Dogg. 11 φορές βραβευμένη με Grammy η Τσάκα Καν.

τι γίνεται με τα drones, παιδιά? Θα μολύσουμε drones πάνω από την παλιά πόλη? Ακούω, διαβάζω πράγματα εκεί με το Δήμο. Ο κύριος Βαγιανός λέει θέλει να υπογραφεί σύμβαση. Μπαμ, μπαμ. Πού θα πετάνε τα drones, τι θα γράφουν, ποιος θα βλέπει το υλικό, πώς θα αξιολογείται, ποιος θα το κρατάει, τι θα γίνει? Έτσι, άντε, αμολάμε τα drones στην παλιά πόλη και τέλος. Είναι πολλά τα λεφτά, Πέρι. Αυτή η βιασύνη πάντως για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, τι, ποιος, τι, πού. Θα δούμε λιγάκι αυτά, παιδιά, ε. Ήδη εγώ έχω την εικόνα με τα drones να πετάνε πάνω από την παλιά πόλη. Την οποία παρεμπιπτόντως, πριν βάλετε τα drones να πετάνε και κάνετε τις συμβάσεις έτσι όπως πρέπει και τα λοιπά, καθαρίστε τη λίγο, να μην καταγράφουν τα drones και τη βρωμιά στην παλιά πόλη, ε. Διάβαζα κάποια σχόλια κάτω από ένα άρθρο που έχει γράψει ο Τάσος Καραμίτσος στο θέμα για τον Καραμαλή, εν πάση περιπτώσει, τον Μητσοτάκη, τον Σαμαρά, όλο αυτό το μαλευράσε που γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχει ένας τύπος από κάτω που λέει: ακούστε, παιδιά, λέει, για μένα όταν ψηφίζω είναι πολύ σημαντικό κριτήριο η ευφυΐα του υποψήφιου. Δυστυχώς αναγκαστικά ψηφίζω μονίμως λευκό. Όλη η πολιτική της μεταπολίτευσης, με εξαίρεση τον Καραμαλή τον παλιό, είχαν και έχουν IQ κάτω από 100. Το οποίο βέβαια το 100 IQ είναι επαρκές και φυσιολογικό για καθημερινή χρήση. Να πας στο σούπερ μάρκετ, να πας στη δουλειά σου. Αλλά στα σύνορα, λέει, καταραίει ως απολύτως ανεπαρκές. Διότι σε απαιτητικές συνθήκες όπως η πολιτική πρέπει το IQ σου να είναι από 140 και πάνω. Έτσι. Τώρα, 140 και πάνω έχει το 0,001 του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο Αϊνστάιν, σας λέω, παρόλο το μύθο του, ήταν γύρω στο 120. Ο Καραμαλής ήταν γύρω στο 115. Ο Τέσλα και ο Μότσαρτ στο 130. Το χαμηλότερο IQ είναι σαν το ζάχαρο, έτσι. Δεν υπάρχει καμπανάκι να χτυπήσει να σου πει ότι δεν είσαι και το πρώτο μυαλό. Βρε, τι έχει πάθει και ο Σάντσεθ στην Ισπανία μετά την παραπομπή της συζύγου του σε δίκη για διαφθορά. Άρε, φίλε. Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική παρουσία για την Μπενγκόνια Γκόμεθ. Σύζυγος του Ισπανού Πρωθυπουργού. Διότι η σύζυγος του κάθε πολιτικού και ειδικά πρωθυπουργού δεν πρέπει μόνο να φαίνεται, αλλά και να είναι τίμια. Μιλάμε κάθε μέρα για γυναικοκτονίες, γυναικοκτονία εδώ, γυναικοκτονία παραπέρα, δεν σταματάει ποτέ αυτό το φαινόμενο. Τώρα έχουμε την δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, 45 χρονών η γυναίκα, καθομολογία ο δράστης, παιδιά, είναι σοκαριστικό να τον ακούς αυτό το καθήκη να λέει τη μαχαίρωσα δύο φορές, αλλά συνέχιζε να φωνάζει και τη χτύπησα με κούτσορο στο κεφάλι. Για να βεβαιωθεί ότι είχε πεθάνει. Την άκουσε να ανακτά τις αισθήσεις της και να ουρλιάζει για βοήθεια και πάρ' την κάτω πάλι. Και αυτά τα παρουσιάζουμε, ξέρεις, μια είδηση την ημέρα, έτσι να υπάρχει.

Κάποια στιγμή πάνε στην Πάτρα, γι' αυτό σας λέω ότι έχουν μεγάλη ευθύνη οι γιατροί. Πάνε στην Πάτρα ένα μωρό, ένα βρεφάκι στο Καραμανδάλιο, στο Καραμανδάλιο 7 μηνών, το οποίο είχε το μωράκι κάταγμα στο μυρό. Κάταγμα στο μυρό και σημάδια στο σώμα του. Τώρα εννοείται ότι ο γιατρός θα καλέσει αμέσως τις αρχές και βεβαίως συνελήφθη η μάνα κατά φημισμών του 7χρονου, του 7μηνου, πώς το λένε, μωρού, που νοσηλεύεται με κάταγμα και τράγματα στο κεφάλι. Τι να πω ρε παιδιά, μάνα τώρα και το παιδάκι με κάταγμα και τραύματα στο κεφάλι. Η οποία τι είπε, ότι όταν έτρεχε λέει να ετοιμάσει το γάλα για το άλλο παιδί, έπεσε το παιδάκι από την κούνια. Μάλιστα. Για 8η μέρα νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού, η αγαπημένη ηθοποιός, η λατρεμένη ηθοποιός στην καρδιολογική κλινική στο Αττικόν. Σπουδαία ηθοποιός, έκλεισε τα 92 της χρόνια ενώ ήταν στο Αττικόν νοσηλευόμενη, δεν έμεινε μόνη της. Στενή φίλη και αγαπημένα της πρόσωπα την επισκέφτηκαν να την δώσουν κουράγιο, να της ευχηθούν. Στο πλευρό της βρέθηκε και ο Νικήτας Κακλαμάνης, παλιός φίλος της ηθοποιού. Έχει την αγάπη όλων μας η Μάρα Κοντού. Αμιάλη εκείνη στη Γαστούνη που πάτησε το σκυλάκι, η 60χρονη ρε φίλε που πάτησε και σκότωσε το σκυλάκι, είναι δυνατό. Τι πώς δεν τη βρήκανε. Η ίδια είπε δεν το είδε βέβαια, δεν είχε σκοπό κτλ. Εντάξει τώρα, έλα τώρα, άσε με σε παρακαλώ.

Τι έγινε με τον Ομπράντοβιτς? Γύρισε στο σπίτι σου, ζέλικο θεέ. Ήρθε ο Μπράντοβιτς. Πώς τον θυμήθηκε ο Παναθηναϊκός τον Ομπράντοβιτς και τον ξανάφερε? Η επιστροφή του βασιλιά, αποθεωτική υποδοχή από φίλους της ομάδας του Ομπράντοβιτς.

0: Έγινε σήμερα η υποδοχή του, ενθουσιασμό στον κόσμο του Παναθηναϊκού, που εν πάση περιπτώσει βλέπει το πρόσωπο του Μπράντοβιτς, τον προπονητή που ταύτισε το όνομά του με νίκη, με επιτυχίες, με πολύ ένδοξες στιγμές του συλλόγου. Και γιατί έφυγε αφού ήταν τόσο φοβερός ο Μπράντοβιτς, γιατί τον σουτάρανε? Α, εντάξει. Τον ζητάγανε και από άλλα χωριά.
1: Νομίζω
0: ότι
1: είναι εξωτερικό
0: κάπου. Εντάξει. Ιστορική μέρα πάντως επέστρεψε ο Μπράντοβιτς. Με το Γιαννακόπουλο εκεί, αγκαλές, φιλιά. Ο Μπράντοβιτς, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνεις, Δημήτρη. Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Τουρκία.
0: Τουρκία είχε πάει ο Μπράντοβιτς και μας ήρθε από Τουρκία, μάλιστα. Α, εντάξει.

Η ώρα είναι 1 και 17 πρώτα λεπτά, είναι 22 Ιουνίου και ελάτε κυρίες και κύριοι να γνωρίσουμε μαζί τη Μελίνα. Ποια είναι η Μελίνα τώρα, είναι ο τίτλος ενός τραγουδιού. Θέλετε να σας πω πώς περιγράφει τη Μελίνα της η Εμμανουέλα Νινιράκη? Είναι μια γυναίκα, ένα κορίτσι, μια ελαφίνα που πάντα βρίσκει παρθένο έδαφος να πατήσει, όσο σκοτεινό και αν μοιάζει το δάσος. Είναι μια μορφή που έχει τη δύναμη να πει χαλάλι στον εαυτό της και τις επιλογές της.

0: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ερμηνευμένο πολύ συγκινητικά, με βαθιά συγκινητικό τρόπο, από την Εμμανουέλα Νινιράκη, την οποία θα γνωρίσουμε αμέσως. Γεια σου, Εμμανουέλα.
1: Γεια σου, Νατάσα.
0: Καλώς την. Τι ωραίο τραγούδι που σε ταξιδεύει και σε αποκόπτει από την οποιαδήποτε φρικτή καθημερινότητα.
1: Ευχαριστώ, ωραίο αυτό που λες.
0: Πολύ, πολύ. Γιώργος Καζαντζής, Κώστας Φασουλάς, οι δύο σημαντικοί δημιουργοί που το υπογράφουν, και ερμηνεία. Γιατί Μελίνα, πώς, για πες μας λίγο.
1: Η Μελίνα καταρχάς είναι ένα κομμάτι του στίχους τους οποίους έγραψε ο Κώστας ο Φασουλάς.
0: Ναι.
1: Και ο ίδιος έχει πει κάτι πάρα πολύ ωραίο,
0: ναι,
1: ότι το όνομα Μελίνα έχει μέσα του, λέει, δύο προσευχές και δύο φωνήεντα για προσευχές και τρία σύμφωνα σαν, ας πούμε, κολόνες, ας το πούμε.
0: Μη λαμδανή, σωστά, σωστά, σωστά,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σωστά.
1: Οπότε η έμπνευση της και η επιλογή του ονόματος ήταν δική του, ήταν του Κώστα του Φασουλά, γιατί προφανώς κάτι έλεγε σε εκείνον, δηλαδή,
0: ναι,
1: κάπως του ακούγεται σαν...
0: Ναι, εδώ έχει καταφέρει ο Φασουλάς και όλο το team να λέει σε εμάς κάτι που χωρίς να έχουμε,
1: ναι,
0: κατάλαβες, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και από ό,τι διαβάζω, έτσι όπως το γράφετε, η Μελίνα δεν είναι, λέει, μόνο πρόσωπο, είναι η στιγμή που αγαπήσαμε χωρίς άμυνες, είναι η μορφή που γίνεται μνήμη, ένα πρόσωπο που αφηγείται όσα φοβηθήκαμε να παραδεχτούμε. Υπάρχει μια ταύτιση με τη Μελίνα, έτσι όπως το ακούμε.
1: Ναι, νομίζω ο καθένας μας έχει μια Μελίνα μέσα του και ο καθένας μπορεί να βάλει στη θέση αυτή τη ηρωίδα το δικό του εαυτό. Είναι μια συνομιλία με το μέσα μας, δηλαδή μια συνομιλία κατά την οποία, ας πούμε, κάνουμε έναν απολογισμό. Μπορεί ο χρόνος να έχει λιγοστέψει, αλλά στο τέλος καλό είναι να μπορέσουμε να πούμε χαλάλι στις επιλογές μας, γιατί δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε κιόλας. Έχουν ήδη παρέλθει, έχουμε ήδη υλοποιήσει μια διαδρομή, ας πούμε, σε αυτό το σύμπαν, οπότε μακάρι να μπορούμε να δικαιώσουμε τις επιλογές μας.
0: Ναι, δεν μπορούμε να τις, όπως το λες, δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε έτσι κι αλλιώς, οπότε χαλάλι,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Χαλάλι είναι η πιο, ναι, σωστή λέξη, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι, το χαλάλι είναι βεβαίως. Και σκέφτομαι ότι είναι αυτό που λέμε, ότι μια παραλλαγή του δεν μετανιώνω, ρε παιδιά. Το έκανα,
1: ναι,
0: τελείωσε, ναι, δηλαδή πώς θα γίνει.
1: Λοιπόν,
0: όντως μιλάει
1: όλα
0: με
1: όλα για σένα χαλάλι.
0: Ναι, όλα για σένα χαλάλι. Και να μιλάς τον εαυτό σου και να το λες αυτό όμως.
1: Βέβαια.
0: Δεν το συζητώ. Ταυτίστηκες με αυτό το κορίτσι, με τη Μελίνα.
1: Ναι, ταυτίστηκα και να σου πω την αλήθεια, σκέφτομαι καμιά φορά, θα ήθελα στο μέλλον, δηλαδή μετά από πολλά χρόνια, ας πούμε, να είμαστε καλά και να έχουμε υγεία, να μπορέσω να βάλω τον εαυτό μου σε αυτή τη θέση και να μπορέσω αυτό ακριβώς να...
0: Είναι ένα τραγούδι προβληματισμού, με την έννοια,
1: ναι,
0: της αναζήτησης, δεν είναι άντα ακούσαμε ένα τραγουδάκι, πάμε στο επόμενο, είναι, κατάλαβες, είναι αυτό,
1: ναι,
0: που σε καθυλώνει. Εμμανουέλα Νινιράκη, λοιπόν, γεννημένη στη Γερμανία, σε ποια πόλη της Γερμανίας?
1: Στο Χάγκεν.
0: Στο Χάγκεν.
1: Είναι στο Ντόρτμουντ. Είναι μια περιοχή που,
0: ναι,
1: έχει πάρα πολύ έντονο το
0: ελληνικό στοιχείο.
1: Το ελληνικό στοιχείο, ναι. Είναι μια κλασική περίπτωση οικογένειας ομογενών.
0: Κλασική περίπτωση. Είναι η δεύτερη ή τρίτη φορά που βγάζω στην εκπομπή ταλαντούχο πλάσμα που έχει γεννηθεί στη Γερμανία. Κάτι γίνεται εκεί στη Γερμανία, παιδιά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και εμπνέει. Πάντως έχεις μεγαλώσει όμως πού, στην Κρήτη?
1: Έχω μεγαλώσει σε ένα χωριό στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, έξω από το Ηράκλειο, στην Αγία Βαρβάρα.
0: Αγία Βαρβάρα, Ηράκλειο. Ναι.
1: Αγία Βαρβάρα, Ηράκλειο, βέβαια. Είναι ένα χωριό που είναι περίφημο για τα λάχανά του.
0: Οπότε
1: μου αρέσει πάντα να το λέω αυτό, γιατί ξέρεις, ο τόπος μας είναι αυτό.
0: Τι λες τώρα, η ζωή μας, το όνομά μας, η ψυχή μας, αλίμονο. Όπως και εγώ με το Αίγιο, έτσι είμαι ακριβώς. Ζεις μόνιμα στο Ηράκλειο?
1: Ζω στο Ηράκλειο, αλλά μετακινούμε λόγω της δουλειάς.
0: Ναι, προφανώς. Αλλά δηλαδή έχεις έδρα, ας πούμε, το Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι
1: έδρα,
0: ωραία.
1: Το Ηράκλειο.
0: Μα τι ωραία. Πόσο θαυμάζω όλους αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ έκανα τη μεγάλη κίνηση και είπα θα ζήσω στην περιφέρεια, παιδιά, στη Ρόδο. Τέλος, Αθήνες,
1: ναι, ναι,
0: Πάτρες, όλα.
1: Είναι υπέροχη, βέβαια.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Η μουσική, όταν είπες στους γονείς σου, από ό,τι έχω διαβάσει, όταν είπες στους γονείς σου ότι ασχολούμαι και με τη μουσική, παιδιά, εργάζομαι και ως μουσικός, λίγο τσίτωσαν οι άνθρωποι, μου φάνηκε.
1: Πολύ τσίτωσαν. Και είναι και λογικό, γιατί ξέρεις τι γίνεται, ειδικά τώρα που είμαι πια στη δουλειά αυτή επαγγελματικά περίπου 4,5-5 χρόνια,
0: ναι,
1: είχαν χίλιους λόγους να τσιτώσουν.
0: Ναι, ανασφάλεια προφανώς, έτσι. Σου λέει τι θα τρώει το παιδάκι μας, τι θα βγάζει, τι θα φτώνει.
1: Ναι, είναι δύσκολο το πλαίσιο. Είναι πάρα πολύ ασταθές το πεδίο αυτό. Δεν υπάρχει πια ένα, ας πούμε, μια βιομηχανία μουσική η οποία είναι κάπως υποστηρικτική απέναντι στον καλλιτέχνη.
0: Καμία υποστήριξη και καμία βιομηχανία. Είναι εσύ και ο εαυτός σου.
1: Όλο στον αέρα.
0: Όλο πάνω σου. Και μάλιστα έχεις πει ότι να είσαι νέος καλλιτέχνης στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο και έχεις απόλυτο δίκιο. Αγώνας δρόμου που δεν ξέρεις που θα σε πάει. Πρέπει να έχεις αντοχές, να αντιμετωπίσεις όλα τα εμπόδια. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που είπες, ότι ως νέος καλλιτέχνης στην Ελλάδα καλείσαι να παίξεις δύο αντιφατικούς ρόλους. Πρώτον, το προϊόν σου, το ίδιο αυτό που είσαι εσύ, και μετά να το πουλήσεις εσύ αυτό, να το δώσεις.
1: Ναι.
0: Προς τα έξω.
1: Το οποίο είναι πολύ δύσκολο.
0: Αν γιατί, δεν είναι.
1: Έχει συναισθηματική, ας πούμε, ματιά απέναντι στο μέσα σου και στην τέχνη σου. Ναι. Και μετά, όταν αυτό πρέπει να το παρουσιάσεις με λίγο πιο ξερό τρόπο, πιο σαν να πάντα το πουλήσεις. Όντως, αυτή είναι η λέξη. Κάπως, ας πούμε, συγκρούεσαι πολύ με το γιατί το κάνεις και το πώς, ας πούμε. Πώς θα το πω, προδίδεις εντός εισαγωγικών το μέσα σου.
0: Έτσι όπως το λες. Όταν διάβασα δε για σένα, είδα τα ονόματα να φιγουράρουν στις δουλειές σου, τα ονόματα Αντίνος Χριστιανόπουλος και Ναπολέοντας Λαπαθιώτης. Όπα, λέω, εδώ είμαστε. Διότι καταλαβαίνεις ότι είναι άκρος ενδιαφέρον και συγκινησιακό όλο αυτό το πλαίσιο. Γι' αυτό θα ακούσουμε τώρα τη θάλασσα. Συμφωνείς ότι η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα, μπαίνεις και δεν ξέρεις αν θα βγεις?
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι, μπράβο. Πάμε να ακούσουμε τη θάλασσα.

0: στην πληρωνή.
1: Άκου τώρα στίχη, ρε φίλε, απίστευτο Χριστιανόπουλος. Ένα από τα πιο γνωστά και πολύ διαβασμένα ερωτικά ποίηματα που έχουν γραφτεί στην σύγχρονη Ελλάδα. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα, μπαίνεις και δεν ξέρεις αν θα βγεις. Τι είπε ο άνθρωπος.
2: Ναι. Έτσι είναι. Και πάντα έχω να σου πω ότι όταν το παίζουμε στις συναυλίες μας, στο τέλος ρωτάω τον κόσμο, λέω, τελικά τα έχει κόψει κανείς τα μπάνια. και η απάντηση είναι πάντα ότι φυσικά συνεχίζουμε όλοι να κολυμπάμε και να ελπίζουμε.
1: Τέλειο.
2: Τέλειο.
1: Συναυλίες λοιπόν.
2: Ναι.
1: Συναυλίες με τι συχνότητα, πώς, πού, πότε.
2: Τώρα αυτό το καλοκαίρι είναι, θα σου πω, είναι ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι, γιατί έχω γίνει μαμά, είμαι...
1: πόσο μηνών.
2: Τώρα είναι 14.
1: 14 οπότε... μηνών, αχ να σου
2: συνεχίζω
1: ζήσει.
2: Φυσικά, ευχαριστώ πολύ, συνεχίζω.
1: Πες μου για το μωρό, τι είναι, αγόρι, κορίτσι,
2: αγόρι,
1: τι...
2: Αγόρι.
1: Αγοράκι, αγάπη αγόρι. Μου, ναι.
2: Ναι.
1: Άρα πέρσι το καλοκαίρι δεν περίμενε.
2: Πέρσι το καλοκαίρι έκανα και πάλι συναυλίες, απλώς όχι τόσες πολλές. Και μέσα στο χειμώνα πάλι είχα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη κάποιες εμφανίσεις, απλώς είναι λίγο πιο... Πώς να το πω, λίγο πιο επιλεκτικά τα μέρη τα οποία πηγαίνουμε.
1: Ναι.
2: Για παράδειγμα, στη Ρόδο, ενώ έχω παίξει αρκετές φορές, φέτος και πέρσι δεν ήρθα.
1: Τώρα, γιατί μας το κάνεις αυτό?
2: Αλλά θα ανανεώσουμε τα ραντεβού.
1: Έχεις παίξει στο παρελθόν στη Ρόδο πολλές φορές?
2: Ναι. Έχω παίξει στο Φράγμα της Απολακιάς.
1: Ναι.
2: Έχω παίξει δύο φορές σε δύο συναυλίες. Ήταν δύο υπέροχες εμπειρίες, τις έχω στην καρδιά μου.
1: Ναι, τέλεια, άντε σε περιμένουμε πάλι. Έχεις βρεθεί με πάρα πολύ γνωστά ονόματα του χώρου, έτσι δεν είναι? Έχεις διανύσει πορεία, δηλαδή με Νέγκα, επισκηνής, με Θαλασσινό, με Λέκα, με Ιουλία Καραπατάκη, με Μποφίλιου, με Σόνια Θεοδωρίδου, με πολλούς.
2: Έχω βρεθεί σε κάποια μουσικά project, ας πούμε. Και είχα αυτή τη μεγάλη χαρά και είναι σχολείο η συναναστροφή με δεν θα πω καταξιωμένους σε σχέση με την επωνυμία, ας το πούμε, αλλά την ποιότητα και την καλλιτεχνική, ας πούμε, ποιότητα των ανθρώπων αυτών, γιατί σε διδάσκουν πολλά, δηλαδή σου εξηγούν ότι και αυτοί δεν τα βρήκαν εύκολα.
1: Ναι.
2: Σου εξηγούν ότι δεν σου μεταφέρουν, ας πούμε, ότι ξέρεις τι πρέπει να κρατάς γερά και να παλεύεις για αυτό που αγαπάς.
1: Ωστόσο, αυτό που αντιμετώπισε η παλιά φουρνιά αυτών των καταξιωμένων, εν πάση περιπτώσει ας δεχθούμε τον όρο των αναγνωρίσιμων καλλιτεχνών, είναι ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλη φουρνιά νέων ανθρώπων. Δηλαδή, δεν ξέρω αν πριν από 30 χρόνια ή 20 βγαίνανε κάθε μέρα τόσοι πολλοί με πολύ καλές φωνές και πολλά εφόδια καλλιτέχνες. Σήμερα είναι πολύς ο κόσμος, ρε παιδί μου, που βγαίνει μπροστά καλλιτεχνικά.
2: Γιατί είναι το βήμα που δίνεται, που είναι πια τα social media.
1: Ακριβώς, είναι τα social media που έχουν κάνει τη διαφορά.
2: Ακριβώς. Έχει διαφοροποιήσει τελείως το τοπίο.
1: Και γίνεσαι γνωστός πια μέσα από τα social media. Παλιά δεν υπήρχε αυτό. Παλιά αν δεν σε έπαιρνε μια δισκογραφική εταιρεία να σε σηκώσει, να σε πάρει, να σε πάει ένα κέντρο, να σου δώσει την ευκαιρία κτλ. Τώρα δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά. Γιατί αυτό έχουν κατακάτσει και οι δισκογραφικές, σου λέει.
2: Ακριβώς.
1: Βγαίνει στα social media η Εμμανουέλα Νινιράκη, κάνει ένα hit, προγίνεται χαμός, τη γνωρίσαμε. Τέλος, πάμε.
2: Το μόνο πρόβλημα με αυτό είναι ότι μέσω των social media δημιουργούνται έτσι, ας πούμε, και φαινόμενα πυροτεχνήματα.
1: Α, βέβαια. Ναι. Βέβαια.
2: Γιατί, ξέρεις, εμείς, αυτά είναι πλατφόρμες, είναι αλγόριθμοι και δεν έχουν ακριβώς καλλιτεχνική προέκταση.
1: Ναι.
2: Είναι... Πώς θα το πω, ρε παιδί μου, το να γίνει κάτι viral και να κάνει μια εντύπωση, δεν είναι απαραίτητα ότι συνοδεύεται από την καλλιτεχνική, θέλω να πω, προσπάθεια και πορεία. Είναι λίγο πιο στοχευμένο το πράγμα, ας πούμε. Και επίσης είναι και λίγο άδικο να μετράτε, ας πούμε, η καλλιτεχνική αξία με νούμερα και likes και...
1: Ναι, όμως μα έτσι μετράτε πια. Καταλαβαίνω τι λες, ότι είναι άδικο.
2: Αυτό.
1: Αλλά μη μου πεις ότι όταν ανεβάζεις ένα αυτό δεν κοιτάς πόσα like και ποιοι. Κατάλαβες, δηλαδή δεν... Είναι τρομερό το πόσο.
2: Εννοείται ότι δεν μπορείς να αποκοπείς από αυτό, γιατί αυτή είναι η σύγχρονη, ας πούμε, καθημερινότητα και το σύγχρονο πράγμα. Απλώς σε σχέση σχέση με το παρελθόν, θα έλεγα ότι έχει, ας πούμε, μετακινηθεί ο στόχος και γίνεται λίγο πιο αριθμητικός, ναι.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Ο μόνος τρόπος, ναι. λοιπόν, για να το αντιπαρέλθεις αυτό και για να ξεχωρίσεις και να μην είσαι πυροτέχνημα, Εμμανουέλα μου, είναι να είσαι φωτιά. Λοιπόν, οπότε πάμε στο επόμενο. Φωτιά εσύ.

0: Γι' αυτό το τραγούδι έχεις πει ότι είναι ό,τι πιο δικό σου έχεις μοιραστεί ποτέ. Γιατί για σένα υπάρχει μια επιλογή, αυτή που σε κάνει να νιώθεις ελεύθερος. Σε κάνει να νιώθεις ελεύθερος όλα αυτά που έχεις επιλέξει, ελεύθερη.
1: Ναι, ναι. Όντως και αυτό το τραγούδι ήταν μάλιστα το πρώτο τραγούδι σε δικούς μου στίχους. Mm-hmm. Το πρώτο τραγούδι που μοιράστηκα δηλαδή με τέτοιο τρόπο. Και έχω να σου πω ότι δεν έγραφα στίχους πριν από αυτό. Mm-hmm. Ούτε είχα ασχοληθεί με την ποίηση. Όμως η απόφαση μου να ασχοληθώ με τη μουσική με οδήγησε σε τόση ανασφάλεια και τόσο άγχος που είχα υπνίες. Και πραγματικά αυτό το τραγούδι αναφέρεται ακριβώς σε αυτό, δηλαδή στις επιλογές που έκανα και στις αλλαγές που έκανα που άφησα την προηγούμενη μου δουλειά που και στην προσωπική μου ζωή.
0: Η προηγούμενη σου δουλειά είχε σχέση με τις σπουδές σου?
1: Ναι, γιατί είμαι τοπογράφος.
0: Είσαι τοπογράφος, αυτό είμαι, από τοπογράφος, πώς, για πάμε λίγο, ναι. Και γραφίστρια, ναι. Και είπες κάποια στιγμή ότι εγώ δεν ταιριάζω εδώ.
1: Ναι, μάλιστα το είπα, νομίζω η καραντίνα έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο.
0: Αχ, αυτή η καραντίνα τι έχει κάνει στον κόσμο, έχει φέρει τα πάνω κάτω.
1: Ακριβώς, γιατί νομίζω ότι πολλοί αντιληφθήκαμε ότι είναι μία η ζωή, ότι ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου έρθει αύριο. Και εγώ μπορεί, ας πούμε, να έλεγα ότι ξέρεις τι, θα πάω και ξανά στο εξωτερικό, θα δουλέψω αυτή τη δουλειά, θα μαζέψω κάποια χρήματα και μετά κάποια στιγμή στο μέλλον θα ασχοληθώ με τη μουσική. Αλλά επειδή το μέλλον δεν ξέρεις πόσο μακριά ή κοντά είναι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, γι' αυτό και το 21, ας πούμε, πια, δηλαδή εκεί, ακριβώς μετά τη φάση αυτή, την πρώτη με τον κορονοϊό, ήρθαν τα πάνω κάτω στη ζωή μου και η επιλογή του να...
0: Ναι, δεν ήρθε ξαφνικά με την έννοια εκεί που ήσουν τοπογράφος μηχανικός, είχες κάνει σπουδές και μουσικές από μικρή.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι, δεν ήσουν έτοιμη, δεν είναι ότι είπες κάποια στιγμή τώρα εγώ θα γίνω τραγουδίστρια.
1: Ναι,
0: και θα πάω
1: είχα κάνει, δηλαδή με τη μουσική ασχολούμαι από παιδί.
0: Και βρίσκω και εξαιρετικό το ότι από πολύ μικρή έχεις βρεθεί πολύ κοντά στην παραδοσιακή μουσική. Με χοροδίες, αυτό νομίζω ότι σου έχει φτιάξει.
1: Αυτά μας διαμορφώνουν πολύ και νομίζω ότι είναι τα βιώματά μας, η ρίζα μας είναι δηλαδή πολύ βασικό πράγμα για το που θα πάμε στη ζωή μας.
0: Ναι, νομίζω και εγώ. Λοιπόν, θέλεις να ακούσουμε το Σεντόνι για Σεμί, το οποίο μόλις το είδα τον τίτλο και πριν το ακούσω, λέω, άκου τώρα τίτλο, Σεντόνι για Σεμί. Τι είναι αυτό ρε παιδιά τώρα, από τον Blue.
1: Της Ελένης Φωτάκη.
0: Της Ελένης Φωτάκη. Τέλεια.
1: Γιώργου Καζαντζή μουσική.
0: Καζατζή Θεούλης, του έχω κάνει συνέντευξη. Ναι. Δεν υπάρχει αυτός ο τύπος. Λοιπόν, σε Ντόνι για Σεμί, πάμε.

0: Ξεχυλίζουν τρυφερότητα τα τραγούδια σου, κορίτσι μου. Αυτό πρέπει να το πω. Άλλωστε, εσύ έχεις πει ότι η τρυφερότητα είναι κάτι που κληρονομείται. Και αν είναι να το έχεις κληρονομήσει από τους γονείς σου, μπράβο, οι οποίοι πρέπει να είναι πολύ περήφανοι για σένα με όλη αυτή την πορεία σου. Και η τρυφερότητα, να σας πω κάτι, είτε κληρονομείται είτε όχι, είναι το αντίδοτο σε αυτό που έχει πει σε άλλο σημείο συνέντευξής της η Εμμανουέλα Νηράκη για τους ανθρώπους, τους μόνους και τους φοβισμένους που βλέπεις γύρω και οι οποίοι προσπαθούν να την κρύψουν αυτή την τρυφερότητα πολλές φορές. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Όντως πιστεύω ότι η τρυφερότητα κληρονομείται. Πιστεύω ότι ένα παιδί από και τώρα σαν νέα μαμά το νιώθω αυτό πιο έντονα από πριν. Ότι ένα παιδάκι όταν το γεμίσεις, ας πούμε, με αγάπη και του δώσεις θάρρος να παλεύει για τη ζωή του, αυτό μετά κάπως το μεταδίδει, κάπως
0: το κάνει δικό του και το
1: ακριβώς,
0: το βάζει. Ναι, και μιλάμε, το λες αυτό. Ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, να το πω αυτό, σε μια εποχή που έλεγα πριν με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ που μιλούσαμε για τις γυναικοκτονίες, για το πόση ευθύνη έχουν οι μανάδες των αγοριών. Δεν μπορεί ένα παιδί που το γεμίζει αγάπη και τρυφερότητα να γίνει ένα αγόρι, να γίνει γυναικοκτόνος, παιδιά. Ποτέ.
1: Ναι.
0: Τόσο απλό. Έχουμε μεγάλη ευθύνη όσες γυναίκες μεγαλώνουμε αγόρια και πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, αυτά από την Εμμανουέλα Νηνιράκη, το κορίτσι που χόρευε και τραγουδούσε από μικρή και τελικά βρήκε το δρόμο της, με τραγούδια που έχουν εξαιρετικές κριτικές. Να στείλουμε την αγάπη μας στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, τον τόπο καταγωγής σου και διαμονή σου. Εμείς μέχρι το τέλος της εκπομπής να σε ενημερώσω ότι θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι σου, τις Μυγδαλιές, και βεβαίως πάλι το Μελίνα. Και εκείνο που έχω να πω είναι ότι τελικά, παρότι η δουλειά ήταν να ειδώνεις το κλουβί, δεν υπάρχει πια αυτό το κλουβί, είσαι ένα ειδώνι που πετάει ελεύθερο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα...
0: Να σε καλά, κορίτσι μου.
1: Πράγματα που...
0: Σε περιμένουμε στη Ρόδο.
1: Με το καλό.
0: Κανόνισε το. Να σε καλά, κορίτσι μου. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε τις Μυγδαλιές και αμέσως μετά τη Μελίνα.

Με τρυφερότητα, με μυγδαλιές, με αϊδόνια, με μελίνα, με θάλασσα. Σας αποχαιρετούμε για σήμερα Δευτέρα. Ραντεβού αύριο στις 12 το μεσημέρι. Γεια σας και χαρά σας.

σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

0: Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σοκάρει η δολοφονία της 45χρονη Σταυρούλα στα Χανιά από τον Σκοπιανό ενοικιαστή της. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το θύμα δέχθηκε διαδοχικά πλήγματα. Ο δράστης τη χτύπησε στο κεφάλι με μπουκάλι, μετά τη φίμωσε, τη μαχαίρωσε και την αποτελείωσε με ένα κούτσουρο από τον τζάκι. Στη συνέχεια την έθαψε σε χωράφι και προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές. Γρίφος οι συναλλαγές με τις κάρτες της μετά τον θάνατό της.
0: Αλλεπάλληλα είναι τα περιστατικά νεανικής βίας. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Δράστης ήταν επίσης ανήλικος που τον γρονθοκόπησε με μανία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, 7 ανηλίκους από 14 έως 17 ετών συνέλαβε η αστυνομία στο Περιστέρι. Στην κατοχή τους βρέθηκε σίδηρο γροθιά, μαχαίρι και κροτίδα με καρφιά.
1: Ραγδαίες οι πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία. Την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ. Τόνισε ότι εκκινεί τις διαδικασίες από τις 9 Ιουλίου και ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της χώρας μέχρι να ολοκληρωθεί ομαλά η μεταβατική διαδικασία. Μεγάλο φαβορί για τη διαδοχή του ο Άντι Μπέρναμ, που ανακοίνωσε πριν από λίγο την υποψηφιότητά του.
0: Πρόοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν στην Ελβετία. Κατέληξαν σε οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Από σήμερα οι συζητήσεις συνεχίζονται σε τεχνικό επίπεδο. Είχε προηγηθεί ολονύκτιο θρίλερ μετά τις νέες απειλές Τραμπ και την προσωρινή αποχώρηση της Ιρανικής αντιπροσωπείας.
1: Φόρο κινδυνεύουν να πληρώσουν όσοι μεταφέρουν ποσά μεταξύ κοινών λογαριασμών, αν η εφορία θεωρήσει ότι πρόκειται για άτυπη δωρεά χρημάτων. Η επιπλέον επιβάρυνση μπορεί να φτάσει το 40%.
0: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί περισσότεροι από 710.000 καθαρισμοί. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν εντατικοί έλεγχοι, ενώ προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τις 5.000 ευρώ.
1: Συνέλθει στην Πάτρα η μητέρα ενός βρέφους 7 μηνών που νοσηλεύεται με κάταγμα στο μυρό και μόλοπε στο μέτωπο. Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι τα τραύματα προκλήθηκαν στο παιδί όταν έπεσε από την κούνια. Τι δείχνει η ιατροδικαστική έκθεση?
0: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 2 15χρονες στη Θεσσαλονίκη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ που φέρεται να προμηθεύτηκαν από κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Νεάπολης. Συνελήφθη μια εργαζόμενη 21 ετών.
1: Νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Κλειστά παρέμειναν σήμερα τα σχολεία στη Γαλλία, όπου 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό το Σαββατοκύριακο και άλλοι 3 από θερμοπληξία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται σε Ισπανία και Πορτογαλία.
0: Στα αθλητικά, την αποθέωση γνώρισε από τους φίλους του Παναθηναϊκού ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του πριν από λίγη ώρα από την Πράσινη ΚΑΕ. Ο Σέρβος προπονητής επέστρεψε στην ομάδα μετά από 14 χρόνια, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο.
1: Την πρώτη νίκη της στο παγκόσμιο κύπελο πέτυχε η Ισπανία, επικρατώντας με 4-0 τη Σαουδικής Αραβίας για τον 8ο όμιλο. Βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης. Για τον ίδιο όμιλο η Ουρουγουάη ήρθε ισόπαλη 2-2 με το πράσινο ακροτήρι. Πρώτη νίκη για την Αίγυπτο με 3-1 επί της Νέας Ζηλανδίας. Ακόμη για τον 7ο όμιλο Βέλγιο-Ιράν 0-0.
0: Και στα του καιρού γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις μετά το μεσημέρι στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Δυτικής Θερέας. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές αναμένονται αύριο μπόρες?

0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Βασιλής Σοφίας Βασιλής της Αμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Το θέμα της ημέρας.
3: Συγκλονίζουν το Πανελλήνιο οι λεπτομέρειες της στιγμής δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη από τον 43χρονο ενοικιαστή της. Οι αρχές τον έβαλαν από την πρώτη στιγμή στο κάδρο εξαιτίας των αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσε κατά τη διάρκεια των καταθέσεών του. Το πτώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε θαμμένο σε περιφραγμένο χωράφι, στο οποίο ο δράστης είχε φυτέψει ελαιόδεντρα, ενώ στο σπίτι και στο όχημά του, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν ίχνη αίματος του θύματος. Περαιτέρω φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει και η ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η αστυνομία των Χανίων αναζητά το κίνητρο της δολοφονίας. Η Μαρία Σπυριδάκη από το θέμα Κρήτης μας ενημερώνει αναλυτικά. Μας ακούει η Μαρία Σπυριδάκη. Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Δεν μας ακούει προς το παρόν η Μαρία Σπυριδάκη. Πριν από λίγο, ωστόσο, έγιναν ανακοινώσεις για την υπόθεση από τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων. Ακούμε ένα απόσπασμα.
4: Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε στην υπηρεσία μας 8 Ιουνίου 2026, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι τα ίχνη της είχαν χαθεί από την 30 Μαΐου. Ουσιαστικά, οι αστυνομικές έρευνες ξεκίνησαν περίπου 10 ημέρες μετά το πραγματικό χρόνο εξαφάνισης. Μέσα από τη συστηματική αυτή διαδικασία άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης και το οποίο σταδιακά τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών ως πρόσωπο ιδιαίτερου αστυνομικού ενδιαφέροντος.
3: Αποκαταστάθηκε η σύνδεσή μας με τη Μαρία Σπυριδάκη από το θέμα Κρήτης, η οποία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μαρία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, που μόλις ακούσαμε, χαρακτήρισε την υπόθεση σύνθετη και ιδιαίτερη. Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις 8 Ιουνίου, ενώ οι έρευνες ξεκίνησαν 10 μέρες μετά την εξαφάνισή της. Με βάση τα αδιάσυστα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε και υπέδειξε το σημείο που βρισκόταν το πτώμα. Μάλιστα, σήμερα, όπως είπες πολύ σωστά, έχει προγραμματιστεί και η νεκροψία. Σε βάρος του δράστη, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για να ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες. Να πούμε επίσης ότι ο κ. Κανέλλος σημείωσε πως ο κατηγορούμενος κρατείται από τις βραδινές ώρες της 19ης Ιουνίου, ήταν η μέρα Παρασκευή, στο πλαίσιο μιας άλλης νομικής υπόθεσης για εκείνον. Τώρα, για την επίλυση της συγκεκριμένης υπόθεσης συνέβαλαν οι πολυμερείς και μεθοδική επιστημονική προσέγγιση, καθώς και οργανωμένη έρευνα και αξιοποίηση της επιστήμης και χρήση βεβαίως εξειδικευμένων υπηρεσιών.
3: Ακόμα και οι αντιφάσεις, Μαρία, στις οποίες υπέπεσε ο δράστης. Οι λεπτομέρειες είναι συγκλονιστικές. Τη χτύπησε στο κεφάλι με μπουκάλι, λένε οι πληροφορίες μας, τη φήμωσε, τη μαχαίρωσε και την αποτελείωσε με ένα ξύλο από το τζάκι.
5: Ακριβώς, και αυτό το οποίο της ουσίας είδαν οι αρχές και βρήκαν ήταν οι κοιλίδες αίματος, δηλαδή το DNA της άτυχης Σταυρούλας, το οποίο βρέθηκε πρώτα στη σφουγγαρίστρα του φίτη, που φάνηκε ξεκάθαρα ότι προφανώς καθάρισε, το ομολόγησε και ο ίδιος τον τόπο του εγκλήματος, αλλά επίσης και γύρω-γύρω στην τηλεόραση και στον καναπέ στο σπίτι του δράστη του συγκεκριμένου.
3: Μαρία, και να κλείσουμε με αυτό, υπάρχουν ενδείξεις για το κίνητρο του δράστη?
5: Είναι πολλά τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται, Βασίλη.
3: Γιατί ακούμε πολλά σενάρια.
5: Ναι, ο δράστης φαίνεται να είχε τον προσωπικό πιν της κάρτας, της τραπεζικής κάρτας της άτυχης Σταυρούλας και μάλιστα να κάνει και η ανάληψη εξ ονόματός της 1.000 ευρώ λίγες ώρες μετά. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι μάλλον υπήρχε μία σχέση λίγο περισσότερο από ότι η απλή σχέση
3: του ιδιοκτήτη με τον ενοικιαστή.
5: Υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, όμως είναι ανεπιβεβαίωτα, Βασίλη.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία.
1: Την ίδια ώρα, στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα σοκαριστικά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Θα αρχίσουμε από τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 16χρονου κατά τη διάρκεια πανηγυριού στη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Ο δράστης, που ήταν επίσης ανήλικος, αρχικά παρενόχλησε λεκτικά το θύμα για την εμφάνισή του. Ωστόσο, στη συνέχεια τον γροθοκόπησε με μανία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, Σοφία Γαλάνη.
6: Είναι μια υπόθεση, Ελισάβετ, που έχει αναστατώσει όχι μόνο την οικογένεια του 16χρονου που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού, αλλά και την τοπική κοινωνία. Όλα συνέβησαν στα Τρίκαλα κατά τη διάρκεια παραδοσιακού πανηγυριού στη Φαρκαδόνα. Αφορμή στάθηκε, σύμφωνα με τις καταγγελίες της οικογένειας, η εξωτερική εμφάνιση και οι ενδυματολογικές επιλογές του νεαρού. Ο δράστης, ο οποίος είναι επίσης ανήλικος, πλησίασε τον 16χρονο και άρχισε να τον παρενοχλεί λεκτικά, σχολιάζοντας υποτιμητικά την εμφάνισή του. Όπως αποκαλύπτεται από τα στοιχεία της υπόθεσης, λειτουργήσε με απόλυτα προσχεδιασμένο τρόπο. Αντιλαμβανόμενος την ύπαρξη καμερών ασφαλείας στο σημείο, φρόντισε να απομακρύνει το θύμα, προκειμένου να δράσει ανενόχλητος. Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του θύματος στο Σταρ, ο δράστης ακινητοποίησε τον 16χρονο με κεφαλοκλείδωμα και άρχισε να τον γρονθοκοπεί με μανία, ενώ του κοπάνισε το κεφάλι σε αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο. Να την ακούσουμε.
7: Άρχισε ο δράστης να τον βρίζει. Του είπε: «Όχι εδώ που έχει κάμερες. Πάμε πιο πέρα να τα πούμε. Εγώ εσένα θα σε σκοτώσω. Πώς είσαι έτσι?» Άρχισε να τον βρίζει, να του λέει για την εμφάνισή του, για τα ρούχα του. Του λέει: «Έλα να σε πάμε βόλτα». Τον πιάνει κεφαλοκλείδωμα. Ο δικός μου αντιστάθηκε. Του ρίχνει μπουνιές. Το μάτι του είχε μαυρίσει. Τον περνάω στον απέναντι δρόμο και άρχισε να το κοπανάει το κεφάλι σε ένα σταθμευμένο όχημα.
1: Η επίθεση έλαβε τέλος χάρη στην άμεση επέμβαση περαστικών, ωστόσο το παιδί χτυπήθηκε άσχημα, Σοφία.
6: Ο έφηβος διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Τρικάλων, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Λάρισας. Οι διαγνώσεις των γιατρών έδειξαν ότι έχει υποστεί διάσηση, καθώς και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η οικογένεια του θύματος υπέβαλε μήνυση κατά του ανήλικου δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αφορά μόνο τη σωματική βλάβη. Εν λόγω μήνυση, περιλαμβάνει ρητές καταγγελίες για αδικήματα που σχετίζονται με bullying. Παράλληλα, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές έχουν διατάξει τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης για την επίσημη καταγραφή των τραυμάτων του παιδιού, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθήκων της επίθεσης.
1: Και δεν ήταν αυτό το μοναδικό περιστατικό νεανικής βίας αυτές τις ημέρες. Στο Περιστέρι, 7 ανήλικοι συνελήφθησαν, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο.
6: Είναι σοκαριστικές οι πληροφορίες. Χθες στις 8.30 το βράδυ, κάτοικοι της περιοχής στο Περιστέρι κατήγγειλαν επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων στην πλατεία της περιοχής στη συμβολή των οδών Τολεμαΐδος και Παγασών. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της άμεσης δράσης, που εντόπισαν 7 ανηλίκους. Κατά τον σωματικό έλεγχο, εντοπίστηκε στην κατοχή ενός εξ αυτών σιδερογροθιά, ενώ σε κοντινή απόσταση, κάτω από παρκαρισμένο αυτοκίνητο, βρέθηκε μεγάλο κουζινομάχαιρο, αναδιπλούμενοι σουγιάδες, γάντια μηχανής, καθώς και αυτοσχέδια κροτίδα με προσαρμοσμένο. Με ένα καρφιά, ένα στοιχείο που αξιολογείται ως ιδιαίτερα επικίνδυνο.
1: Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών?
6: Τώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι ενήλικοι να είχαν συγκεντρωθεί για ραντεβού συμπλοκής, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο ή οπαδικό κίνητρο. Η έρευνα πάντως συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οργανώθηκε αυτή η συνάντηση. Οι ανήλικοι, σε κάθε περίπτωση, που είναι 5 Έλληνες ηλικίας 14 έως 17 ετών και 2 με καταγωγή από την Αλβανία 16 και 17 ετών, οδηγήθηκαν στο τμήμα ασφαλείας Περιστερίου, καθώς συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφή, ενώ τα κατασχεθέντα αντικείμενα έχουν αποσταλεί για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.
3: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σε νέα πολιτική περιδίνηση εισήλθε η Μεγάλη Βρετανία. Σε διάγγελμα, το πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι από τις 9 Ιουλίου εκκινεί τις διαδικασίες διαδοχής του. Δήλωσε ότι ενημέρωσε τον βασιλιά Κάρολο και θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με στήριξαν αυτά τα χρόνια», είπε, σημειώνοντας ότι πλέον θα αφοσιωθεί στην οικογένειά του. Κατάρα φαίνεται να έχει πρωθυπουργική θέση στη Βρετανία Τζένι Κρυθαρά. 7 πρωθυπουργία, δεν κάνω λάθος, σε 10 χρόνια.
5: Από το 2016 και το δημοψήφισμα για το Brexit, ο διάδοχος του Στάρμερ θα είναι ο 7ος ένικος της Downing Street.
3: Και να δούμε αν θα σταματήσει εδώ.
5: Να δούμε μετά την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών. Όπως είπες, ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη Βρετανική Πρωθυπουργία και από την ηγεσία των εργατικών. Το έπραξε μέσω διαγγέλματος και κάνοντας έναν απολογισμό της κυβερνητικής του θητείας. Όπως είπε, ενημέρωσε ήδη τον βασιλιά Κάρολο, ανακοίνωσε ότι η διαδικασία εκκινεί από τις 9 Ιουλίου και ότι θα παραμείνει στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι να γίνει σταδιακά η αλλαγή. Είπε χαρακτηριστικά πως τώρα το ερώτημα που τίθεται δεν είναι ποιος είναι ο καλύτερος να αναλάβει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, αλλά εάν ο ίδιος είναι ο καλύτερος, άκουσα, είπα, την απάντηση του κόμματός μου και παρετούμε. Φαβορή για την Πρωθυπουργία είναι πλέον ο Άντι Μπέρναν, ο οποίος είναι πρώην υπουργός και επί 9 χρόνια δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ. Ορκίζεται σήμερα βουλευτής ξανά και επιστρέφει στο κοινοβούλιο έπειτα από 9 χρόνια απουσίας.
3: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το διάγγελμα Στάρμερ.
8: Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου, καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου. Μίλησα με αυτού μεγαλειότατο βασιλέα σήμερα για να τον ενημερώσω για την απόφασή μου και ήδη ζήτησα από την Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να ολοκληρώσει, αν θέλετε, μια διαδικασία αποχώρησής μου σταδιακής που θα ξεκινήσει από τις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί μέχρι την πάυση της εργασίας της Βουλής για το καλοκαίρι. Τα υπόλοιπες εξελίξεις θα ακολουθήσουν το Σεπτέμβριο. Θα παραμείνω στο τιμόνι της κυβέρνησης μέχρι ότου όλη αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί.
1: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Θετικές είναι οι εξελίξεις από το μέτωπο των συνομιλιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στην Ελβετία. Οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο των επαφών, καταλήγοντας σε οδικό χάρτη 60 ημερών προς μια τελική συμφωνία. Παρά την ένταση που προκάλεσαν οι νέες απειλές Τραμπ για τα στενά του Ορμούς και το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και την προσωρινή αποχώρηση της Ιρανικής Αντιπροσωπείας, Ουάσιγκτον και Ταχεράνη έκαναν λόγο για ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμα ζητήματα. Ο Θανάσης Τσίτσας θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις.
9: Καλό μεσημέρι. Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στη Γενέβη κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία που θέτει ένα οδικό χάρτη 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση μιας ευρύτερης διευθέτησης. Παρά την ένταση που προκάλεσαν οι δηλώσεις Τραμπ περί νέων στρατιωτικών πληγμάτων και ελέγχου των στενών του Ορμούς, οι επαφές συνεχίστηκαν όλο το βράδυ με την μεσολάβηση Κατάρ και Πακιστάν και κατέληξαν σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Βασικό στοιχείο της συμφωνίας είναι η σύσταση Ανώτατης Επιτροπής Πολιτικής Εποπτείας, η οποία θα παρακολουθεί την εφαρμογή των δεσμεύσεων και θα συντονίζει ομάδες εργασίας για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και τους μηχανισμούς εφαρμογής. Παράλληλα, ξεκινούν τεχνικές διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος και τη σταδιακή άρση οικονομικών περιορισμών. Στο οικονομικό σκέλος, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι προβλέπεται χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου και αποδέσμευση μέρους των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων, ενώ συζητείται ευρύτερο πλαίσιο οικονομικής στήριξης και επενδύσεων με στόχο την ανάκαμψη της Ιρανικής οικονομίας. Η δίτρη βαρύτητα δόθηκε στην περιφερειακή ασφάλεια. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού άμεσης συνεννόησης για το Λίβανο με στόχο την αποτροπή επεισοδίων και την παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνιών αποκλιμάκωσης. Το σημαντικότερο ίσως αποτέλεσμα αφορά τα στενά του Ορμούς. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικής γραμμής επικοινωνίας διάρκειας τουλάχιστον 60 ημερών ώστε να αποφεύγονται στρατιωτικά επεισόδια και λανθασμένοι υπολογισμοί. Παράλληλα, προβλέπεται η απρόσκοπτη διέλευση των εμπορικών πλοίων, εξέλιξη που καθησύχασε τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν θετικές. Η ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή δείχνει να ανακάμπτει. Σύμφωνα με τα ναυτιλιακά δεδομένα, τουλάχιστον 14 πλοία δήλωσαν από τα στενά τη Δευτέρα, ενώ συνολικά 26 πλοία κατέγραψαν διέλευση κατά το τελευταίο 24ωρο. Η αύξηση θεωρείται μικρή αλλά σημαντική, καθώς τις προηγούμενες εβδομάδες η ναυτιλιακή δραστηριότητα είχε υποχωρήσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Ελισάβετ.
1: Να πούμε βέβαια ότι αυτά τα μπρος πίσω των τελευταίων ωρών στις συνομιλίες προκάλεσαν μια νευρικότητα στις διεθνείς αγορές. Είδαμε την τιμή του πετρελαίου να ανεβοκατεβαίνει. Το Brent πριν από λίγη ώρα βρισκόταν κοντά στα 79,7 δολάρια το βαρέλι. Ένα μήνα πριν βέβαια πρέπει να πούμε ότι ήταν στα 103 δολάρια. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσιτσά.
3: Την δυσαρέσκειά του εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση από το Ισραήλ Ελλήνων συνδικαλιστών εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν προορισμό τη Ραμάλα κατόπιν πρόσκληση τη Παλαιστινιακή πλευρά. Οι Έλληνε πολίτε Παναγή Γαλιατσάτο διέθεταν όλα τα νόμιμα έγγραφα.
10: Ναι, πραγματικά έτσι είναι και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η έκφραση δυσαρέσκεια προ τι Ισραηλινέ αρχέ. Από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς επρόκειτο για μια ομάδα Ελλήνων συνδικαλιστών, εκπρόσωπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι θα παρευρίσκονταν σε εκδήλωση στη Ραμάλα. Οι Ισραηλινοί τους σταμάτησαν στο αεροδρόμιο και τους απέλασαν από τη χώρα. Προφανώς υπάρχει μια πολύ έντονη νευρικότητα στο Ισραήλ αυτή την εποχή, δεν τους πάνε και πολύ καλά τα πράγματα και είναι και λίγο περιέργειες οι κυβερνητικές συνθήκες εκεί.
3: Δεν τους πάνε καλά τα πράγματα και ξεσπούν σε πολίτες ευρωπαϊκών χωρών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγή Γαλιατσάτο.
1: Την ίδια ώρα έχει σημάνει συναγερμό στις ελληνικές και τις ευρωπαϊκές αρχές για τον κίνδυνο αυξημένων μεταναστευτικών ροών, καθώς η Λιβύη εξελίσσεται στον πιο απρόβλεπτο και κρίσιμο κρίκο της αλυσίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Real News, αυτή την περίοδο έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή γύρω από τη Βεγγάζη πάνω από 800.000 αλλοδαποί. Ο Χρήστος Μαζανίτης θα μας ενημερώσει σχετικά.
11: Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες της Real News της Κυριακής, τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους ελληνικές αρχές δείχνουν ότι αυτή την περίοδο έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή πέριξ της Βεγγάζης πάνω από 800.000 μετανάστες, η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από το Σουδάν και το Μπαγκλαντές, ενώ ακολουθούν μικρότεροι αριθμοί από Νιγηρία, Αίγυπτο και άλλες αφρικανικές χώρες. Μιλάμε για ένα εκρηκτικό ανθρωπιστικό και στρατηγικό μείγμα. Και αυτό συμβαίνει τη στιγμή που στην Λιβύη υπάρχει, υποτίθεται, η συμφωνία με την Ελλάδα περί ελέγχου των ροών. Είναι κάτι το οποίο επεσήμανε η ελληνική κυβέρνηση και κατά την πρόσφατη επίσκεψη που έκανε ο γιος του Χαλίφα Χάφταρ, ο Σαντάμ Χάφταρ, ο οποίος για πολλούς θεωρείται και ο διάδοχος.
1: Φαίνεται ότι η Λιβύη, Χριστό, ελέγχει την κατάσταση και προσπαθεί να ενοικοκλήσει τις ροές ανάλογα με το πώς τη συμφέρει κάθε φορά.
11: Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι λίγες ημέρες πριν και λίγες ημέρες μετά την άφιξη του Σαντάμ Χάφταρ στην Αθήνα, οι ροές μειώθηκαν και μάλιστα εκπληκτικά. Ήταν πολύ μεγάλη, ήταν θεαματική μείωση την οποία κατέγραψαν οι ροές από τη Λιβύη προς την Ελλάδα και ιδιαίτερα προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Τα νούμερα πάντως του πενταμήνου για τον νησί αγγίζουν τα 5.500 άτομα, αυξημένα κατά 2.000 εν σχέση με πέρυσι.
1: Πάντως αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι αναφέρθηκες σε ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά δεν προέρχονται μόνο από την Αφρική. Μιλάμε για ανθρώπους και από την νοτιοανατολική Ασία που έχουν ακολουθήσει μια πολύ μακρά διαδρομή.
11: Σε ό,τι αφορά λοιπόν ειδικά τους μετανάστες που προέρχονται από το Μπαγκλαντές, αυτοί μέχρι πρότινος χρησιμοποιούσαν την Τουρκία και από την Τουρκία πήγαιναν στην Αίγυπτο, όμως η Αίγυπτο τους διέκοψε την παροχή βίζας και έτσι έχουν βρει ως εναλλακτική την Λιβύη. Θυμίζω ότι σε ό,τι αφορά την Τουρκία, με βάση το μνημόνιο το οποίο έχει υπογραφεί μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, οι δύο χώρες ελέγχουν τις μεταναστευτικές ροές και είναι γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν μειωθεί οι μεταναστευτικές ροές τόσο από την πλευρά του Εύρου όσο και από τα παράλια, τα μικρασιατικά παράλια προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
1: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Φύλλο και φτερό κάνουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί τις μεταφορές χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε άλλον κοινό ή ατομικό λογαριασμό. Στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί το αρχικό υπόλοιπο, οι πολίτες κινδυνεύουν με επιβαρύνσεις που μπορεί να φτάσουν έως και 40%. Το ζήτημα Σύση Σταυροπιεράκου αναδείχθηκε με απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, η οποία απέρριψε προσφυγή φορολογουμένου.
5: πράγματι μία μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας τόσο διαδικασίες ελέγχου όσο και σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Όπως ανέφερες και εσύ, η χαρακτηριστική είναι υπόθεση η οποία έφτασε και εξετάστηκε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορούσε τη μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιών σε ατομικό λογαριασμό ενός εκ των τέκνων. Η ΔΕΔ έκρινε ότι η μεταφορά ποσού ύψος 240.000 ευρώ από τον κοινό οικογενειακό λογαριασμό σε νέο κοινό λογαριασμό του γιου δεν πρέπει να φορολογηθεί γιατί συνιστά άτυπη δωρεά. Συγκεκριμένα το ποσό θεωρήθηκε δωρεά επειδή ο προσφεύγων του αρχικού κοινού λογαριασμού δεν είχε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να δικαιολογήσει ότι
3: την ύπαρξη του ποσού αυτού.
5: Όχι την ύπαρξη ακριβώς, ότι συνεισέφερε σε αυτό το ποσό. Και αυτό γιατί στην απόφαση της ΔΕΘ υπογραμμίζεται ότι δεν αρκεί το γεγονός ότι κάποιος είναι συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού για να θεωρηθεί ιδιοκτήτης όλων των χρημάτων που περιέχει, πρέπει να αποδεικνύει ότι συνέβαλε και στις καταθέσεις αυτές και στη συνέχεια θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τα χρήματα σε δικό του λογαριασμό.
3: Χωρίς πέναλτι δηλαδή.
5: Ακριβώς.
3: Αν έχω συνεισφέρει, τότε δεν θα έχω πέναλτι αν μεταφέρουν το ποσό.
5: Ακριβώς. Αν δεν έχει όμως συνεισφέρει, τότε φορολογικά θεωρείται άτυπη δωρεά και πρέπει να φορολογηθεί αναλόγως. Αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο του φορολογικού μηχανισμού για το 2026 εκτιμάται ότι θα βρεθούν πάνω από 1.000 τέτοιες υποθέσεις με τους ελεγκτές να ερευνούν περιπτώσεις κυρίως που επιχειρούν να παρακάμψουν το φορολόγητο το όριο των 800.000 ευρώ που έχουν οι γονείς και οι παππούδες για να κάνουν μια γονική παροχή στα παιδιά ή στα εγγόνια τους.
3: Είναι μια παγίδα λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε όλοι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταύρο Πιεράκου.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από αύριο αναμένεται να αρχίσουν εντατικοί έλεγχοι, ενώ προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
17: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
18: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
21: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
23: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
24: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
25: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
26: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από ξερά χόρτα. Από αύριο, κλιμάκια της πυροσβεστικής και των Δήμων θα αρχίσουν τους εντατικούς ελέγχους και τους παραβάτες περιμένουν τσουχτερά πρόστιμα. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχουν δηλωθεί περίπου 710.000 αιτήσεις καθαρισμού. Βραδύ φλεγή βόμβα τα καθαριστά οικόπεδα για την εκδήλωση πυρκαγιών Κασιανή Βραχά και ακόμα παρά την παράταση που δόθηκε δεν έχουν συμμορφωθεί όλοι.
2: Βασίλη, λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία ιδιοκτητών και ενοικιαστών οικοπαίδων για τον καθαρισμό τους από ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, περισσότερες από 710.000 δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων έχουν κατατεθεί μέχρι το μεσημέρι, ξεπερνώντας τουλάχιστον τις περσινές. Εκτός από την πλατφόρμα ακαθάριστα.apps.gov.gr, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση είτε μέσω ΚΕΠ είτε μέσω πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Τι θα συμβεί όμως από αύριο που έχει λήξει προθεσμία? Όσοι πρόλαβαν να δηλώσουν. Από αύριο λοιπόν, 3η 23 Ιουνίου, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Δεν λέμε καλό καλοκαίρι. Οι πολίτες πρέπει να κρατήσουν καθαρά τα οικόπεδά τους μέχρι τον Οκτώβριο, είπε στη δημόσια τηλεόραση ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπίος.
3: Ο καθαρισμός και η συντήρηση θα πρέπει να ακολουθείτε όλη την αντιπυρική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι καθάρισα το οικόπεδό μου, δεν λέμε καλό καλοκαίρι, λέμε ότι και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα πρέπει να μπαίνουμε να κάνουμε μια απλή συντήρηση. Τα καθαρά οικόπεδα είναι τα καθαρά οικόπεδα τα οποία δεν δίνουν τροφή στις πυρκαγιές. Από αύριο το πυροσβεστικό σώμα θα εξετάσει μέσω της πλατφόρμας στα καθάρισα.gov.gr όλες τις καταγγελίες. Οι Δήμοι θα πρέπει να προβούν στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των οικοπαίδων που είναι στη χωρική αρμοδιότητά τους. Δηλαδή, και εμείς θα εξετάσουμε καταγγελίες και θα τις διαβιβάσουμε στους Δήμους, αλλά και οι Δήμοι θα πρέπει να κάνουν τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό. Αυτό θα είναι που θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι και τον Οκτώβριο.
1: Πέραν του προστίμου τώρα, Κασιανή, τι άλλο περιμένει όσους δεν συμμορφώθηκαν?
2: Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα πρόστιμα για μη καθαρισμό οικοπαίδου, προβλέπεται 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. 500 ευρώ είναι το πρόστιμο εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης, ενώ 100 ευρώ είναι το πρόστιμο αν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί η δήλωση. Το πιο τσουχτερό από όλο όμως είναι η ψευδής δήλωση καθαρισμού. Προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι Δήμοι υποχρεούνται να καθαρίσουν τα οικόπεδα, τα οποία δεν καθαρίστηκαν, όμως το κόστος θα επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες
1: και να στείλουν το λογαριασμό στο σπίτι του ιδιοκτήτη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή Βραχά.
4: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι, τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της 34χρονης μητέρας από το Ηράκλειο, η οποία είχε πετάξει πέρυσι το νεογέννητο βρέφος της σε κάδο απορριμμάτων. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο αστυνομικό μέγαρο λίγο πριν αρχίσει η δίκη της, Σοφία Γαλάνη.
5: Ακριβώς, η 34χρονη είχε μεταφερθεί στο Ηράκλειο για τη δικαστική διαδικασία που ήταν προγραμματισμένη για αύριο και διέμενε προσωρινά στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε πέσει για ύπνο το προηγούμενο βράδυ, χωρίς να αναφέρει κάποιο πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, το πρωί οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δεν ανταποκρινόταν και αμέσως κλήθηκε ιατρικό κλιμάκιο, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατό της. Με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι κατέληξε στον ύπνο της. Η υπόθεση για την οποία πρόκειται να δικαστεί είχε συγκλονίσει την Κρήτη. Η 34χρονη είχε γεννήσει μόνη της στο σπίτι, τοποθέτησε το νεογέννητο παιδί της μέσα σε μια μπλε σακούλα σκουπιδιών και το εγκατέλειψε σε παρακείμενο κάδο απορριμμάτων. Η αποκάλυψη του περιστατικού έγινε όταν ο σύζυγός της επέστρεψε στο σπίτι και τη βρήκε μέσα σε μια λίμνη αίματος. Ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ, οι διασώστες του οποίου κατάλαβαν ότι η γυναίκα είχε μόλις γεννήσει. Μετά από άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας και των διασωστών, το βρέφος εντοπίστηκε ζωντανό μέσα στον κάδο, διασώθηκε και κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μετά από νοσηλεία.
4: Εν τω μεταξύ, τις τελευταίες ώρες ήμανε συναγερμός και στην Πάτρα όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Βρέφος 7 μηνών με κάταγμα στο μυρό και μόνο πες στο μέτωπο.
5: Κάτι που κινητοποίησε η Ελισάβετ το ιατρικό προσωπικό για την πιθανότητα τα τραύματα αυτά να προέρχονται από κακοποίηση, ενημερώνοντας την αστυνομία για το περιστατικό. Τώρα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τη μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Κατά την κατάθεσή της υποστήριξε ότι ο τραυματισμός προήλθε από πτώση του παιδιού από την κούνια ή το κρεβάτι. Ανέφερε μάλιστα πως το ατύχημα συνέβη την ώρα που η ίδια είχε απομακρυνθεί για να ετοιμάσει γάλα για το άλλο της παιδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση φαίνεται να δείχνει ότι το βρέφος δεν φέρει σημάδια κακοποίησης ούτε σε πρώτερο χρόνο. Κατά τον ιατροδικαστή δεν πρόκειται επομένως για υπόθεση κακοποίησης αλλά παραμέληση ανηλίκου. Οι έρευνες των αρχών ωστόσο συνεχίζονται ενώ το βρέφος παραμένει νοσηλευόμενο στο νοσοκομείο.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
1: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο 15χρονες στη Θεσσαλονίκη έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Προμηθεύτηκαν τη φιάλη ποτού από κατάστημα ψηλικών στη Νεάπολη και οι αρχές συνέλαβαν τη νεαρή υπάλληλο. Η Ελένη Πειμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει.
6: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν δύο 15χρονες μετά από κατανάλωση αλκοόλ, το οποίο προμηθεύτηκαν από κατάστημα ψηλικών στην περιοχή της Νεάπολης. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενώ μαζί με τις δύο ανήλικες βρισκόταν και ένα ακόμη κορίτσι, τα στοιχεία του οποίου παραμένουν άγνωστα. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη της υπαλλήλου του καταστήματος ψηλικών, μιας νεαρής 21 ετών, για την πώληση αλκοόλ στις ανήλικες κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, που απαγορεύει την πώληση αλκοόλ σε άτομα κάτω των 18 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 15χρονες δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους. Οι αρχές διερευνούν πλήρως τις συνθήκες της υπόθεσης.
1: Ελένη, συνελήφθη 19χρονος που έτρεχε με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
6: Έσπασε τα κοντέρ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψη έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας, έπειτα από επικίνδυνη οδήγηση που καταγράφηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Ο νεαρός οδηγός, 19 ετών όπως προείπατε, εντοπίστηκε στο ύψος της Θέρμης να κινείται με ταχύτητα 195 χιλιόμετρων, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, που είναι 90 χιλιόμετρα την ώρα για το συγκεκριμένο οδικό τμήμα. Οι αστυνομικές αρχές υπενθυμίζουν ότι η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, καλώντας τους οδηγούς να τηρούν όρια ταχύτητας και κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Να δω πότε θα βάλουμε μυαλό να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
4: Στη διεθνή επικαιρότητα θα περάσουμε και πάλι σε κλειό καύσωνα. Βρίσκεται για δεύτερη φορά τις τελευταίες εβδομάδες η Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς με αποτέλεσμα η χώρα να μετρά θύματα από πνιγμούς και θερμοπληξία, ενώ έκτακτα μέτρα λαμβάνουν Ισπανία και Πορτογαλία. Αν σκεφτούμε, Ευαγγέλια Ρετέ, ότι σε αυτές τις χώρες η υγρασία είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ακόμα και πάνω από 90%, καταλαβαίνουμε ότι η ατμόσφαιρα γίνεται ιδιαίτερα αποπνικτική.
7: Είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα, Ελισάβετ. Ακόμα και εδώ στο Βέλγιο, αυτή τη στιγμή έχουμε 32 βαθμούς με πάρα πολύ υγρασία και είναι μια ατμόσφαιρα η οποία δυσκολεύει πάρα πολύ τους πάντες.
4: Οι 32 βαθμοί, για να καταλάβουμε, δεν έχουν καμία σχέση με τους 32 βαθμούς τους δικούς μας εδώ στην Ελλάδα, όταν μιλάμε για ποσοστά υγρασίας πάνω από 85-90%.
7: Ακριβώς.
4: Πολλαπλασιάζονται αυτοί οι βαθμοί, η αίσθησή τους τουλάχιστον.
7: Ακριβώς. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα, όπως επισημαίνουν όλοι και το βλέπουμε και εμείς, είναι ότι οι πληθυσμοί εδώ στη Βόρεια Ευρώπη δεν έχουν συνηθίσει αυτές τις θερμοκρασίες και έτσι ακόμα οι περισσότεροι δεν έχουν αλλάξει τις καθημερινές τους συνήθειες. Πράγμα που τους εκθέτει σε πολύ μεγάλους κινδύνους. Και βεβαίως δεν υπάρχει και η κατάλληλη υποδομή, καθώς τα περισσότερα, σχεδόν η συντριπτική πλειοψηφία των σπιτιών, δεν έχουν κλιματισμό, κάτι που αρχίζει να είναι πλέον απαραίτητο. Και βεβαίως δεν υπάρχουν και καθόλου. Υπάρχουν και πολύ λίγα καταστήματα με κλιματισμό.
4: Γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι έμειναν και δεκάδες, εκατοντάδες σχολεία κλειστά στην Γαλλία και βλέπουμε ότι εφαρμόζεται και το μέτρο της τηλεργασίας σε πολλές περιπτώσεις.
7: Μέτρα τηλεργασίας, ακριβώς, Ελισάβετ, έκλεισαν τα σχολεία σχεδόν 20 μέρες νωρίτερα από ό,τι θα έκλειναν κανονικά και χθες και προχθές στην μεγάλη γιορτή της μουσικής στο Παρίσι. Οι αρχές απαγόρευσαν την πώληση αλκοόλ μετά τις 3 το απόγευμα, το μεσημέρι μάλλον, διότι υπήρχαν φόβοι ότι μαζί με το αλκοόλ θα υπήρχαν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι που θα είχαν ζητήματα υγείας. Και εδώ στο Βέλγιο έχουμε μια έξαρση στις κλήσεις στις πρώτες βοήθειες και στους πυροσβέστες για θέματα υγείας λόγω του πολύ μεγάλου κύματος ζέστης. Και οι βελγικές αρχές ήδη το Σαββατοκύριακο έβαλαν πολύ περισσότερα τρένα εκτάκτως από το εσωτερικό του Βελγίου προς τα παράλια, ώστε να διευκολυνθεί ο κόσμος όποιος ήθελε να δροσιστεί πηγαίνοντας στη θάλασσα. Όλες οι ενδείξεις, Ελισάβετ, δείχνουν ότι αυτός ο θόλος του καύσωνα θα συνεχίσει. Όπως είπες και εσύ, έχουμε μεγάλες θερμοκρασίες και σε περιοχές που ύφιστε, όπως για παράδειγμα η Ισπανία και η Νότια Γαλλία, που εκεί έχουν ξεπεράσει βεβαίως τις μέσους όρους του Ιουνίου, και έχουμε και πάρα πολλά ζητήματα σιγά σιγά όσον αφορά και το νερό και την υδροδότηση, με πολλές χώρες πλέον να αρχίζουν να επισημαίνουν στους πολίτες ότι θα πρέπει να προσέχουν πολύ την κατανάλωση ύδατος.
4: Ένα κύμα ζέστης το οποίο κορυφώνεται σήμερα και αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
0: Αθλητικά.
1: Και ο Δημήτρης Σταυρακάκης εικάζω ότι θα ξεκινήσει με την επιστροφή μετά από 14 χρόνια στο τιμόνι του μπασκετικού Παναθηναϊκού, του Ζέλικο Μπράντοβιτς.
8: Ποτέ δεν χάθηκε η επικοινωνία μου με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε να διορθώσουμε πολλά πράγματα, δήλωσε Βασίλη και Ελισάβετ πριν από λίγη ώρα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, 3.000 ήταν περίπου οι φίλοι του Παναθηναϊκού που τον υποδέχτηκαν και τον αποθέωσαν. Ο Σέρβος τεχνικός επέστρεψε, όπως είπατε, μετά από 14 χρόνια την ομάδα των Πρασίνων, έχοντας υπογράψει 3 ετές συμβόλαιο συνεργασίας. Τον καλωσκουσόρισε ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τονίζοντας ότι ήταν μια ιδέα που υπήρχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, είπε χαρακτηριστικά, και τα τελευταία χρόνια ορίμαζε συνεχώς. Το Ζελικό Μπράντοβιτς υπογράμμισε: «Χαίρομαι που είμαι εδώ. Το παρελθόν είναι σημαντικό, αλλά κοιτάζουμε το παρόν και το μέλλον». Αποκάλυψε ότι με τον πρώτο παίκτη που μίλησε, από τη στιγμή που συμφώνησε με τους πράσινους να επιστρέψει, ήταν ο Κώστας Σλούκας. «Υποδεχόμαστε τον κορυφαίο των κορυφαίων. Δεν είναι δώρο, αλλά υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού», τόνισε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Όταν ρωτήθηκε για τον αιώνιο αντίπαλο τον Ολυμπιακό, είπε ότι εμείς έχουμε 7 Ευρωλίγες, θέλουμε να ξεπεράσουμε την Ρεάλ που είχε 11. Σεβασμός για τους άλλους μας, ανέφερε ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς σε σχετική ερώτηση για τον Ολυμπιακό. Να ακούσουμε τι είπε.
9: I was coach of Partizan and...
10: Εγώ ήμουν προπονητής της Παρτίζαν και ήμουν πολύ ευχαριστημένος εκεί. Ξέρετε, στη ζωή μου ποτέ δεν έχω το στόχο πάνω από οτιδήποτε κάνω, γιατί επικεντρώνομαι σε αυτό που κάνω εκείνη τη στιγμή. Όλη η Ευρώπη ξέρει τι εστί Παναθηναϊκός και όλοι είμαστε υπερήφανοι για το παρελθόν αυτής της ομάδας, αλλά και για το παρόν του κλαμπ. Εγώ, όπως ξέρετε, σέβομαι όλους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωλίγκα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει κάθε φορά να επικεντρωνόμαστε σε τι κάνουμε εμείς, να επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας και να δείχνουμε σεβασμό απέναντι σε κάθε κλαμπ, σε κάθε άτομο, σε κάθε ομάδα και σε κάθε οπαδό. Όταν επικεντρώνεσαι σε σένα και στη δική σου προσπάθεια, τότε μπορείς να είσαι αυτό που θες και φυσικά πάντοτε δουλεύοντας όλοι μαζί και με τους ανθρώπους που είναι από πίσω.
1: Βροχή τα γκολ στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Δημήτρη Σταυρακάκη. 4-0 η Ισπανία της Σαουδικής Αραβίας.
8: Ναι, οι Ισπανοί που εξασφάλισαν είναι πολύ κοντά πλέον στην πρόκληση του 32. Είχαμε την πρώτη νίκη για την Ισπανία, πρώτη νίκη για την Αίγυπτο, και οι δύο είναι πλέον πολύ κοντά στην πρόκληση στους 32 διοργάνωσης για τον 7ο όμιλο. Δεύτερη αγωνιστική, η Αίγυπτος με ανατροπή κέρδισε 3-1 τη Νέα Ζηλανδία. Είχε σε πολύ καλή μέρα τον Μοχάμεντ Σάλαχ. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, το Βέλγιο είχε ισόπαλο 0-0 με το Ιράν. Αγωνίστηκε ο Ταρέμι, διαμαρτύρεται μάλιστα το Ιράν για γκολ που πέτυχε ο Ταρέμι και ακυρώθηκε μέσω του VAR. Τώρα εδώ η βαθμολογία είναι Αίγυπτος 4 βαθμοί, Ιράν 3, Βέλγιο 3, Νέα Ζηλανδία 1 βαθμός. Τον 8ο όμιλο η Ισπανία άνετα νίκησε 4-0 στη Σαουδική Αραβία, στην οποία προπονητής είναι ο Γιώργος Δόνης. Η Ουρουγουάη σκόνταψε απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, 2-2 ήταν το αποτέλεσμα για την Ουρουγουάη, που τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί η Ισπανία έχουν 4, η Ουρουγουάη έχει 2, το πράσινο ακροτήρι έχει 2 βαθμούς, η Σαουδική Αραβία είναι στον όμιλο με 1 βαθμό. 8 το βράδυ Αργεντινή-Αυστρία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη, 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Πάμε και πάλι στα δικά μας, στην εσωτερική κίνηση. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Ιταλός προπονητής ο Αλέσιο Λίσι για να επισημοποιηθεί η συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Στον Παναθηναϊκό που αναχώρησαν σήμερα για την Ολλανδία που θα προγραμματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας σύμφωνα με ιταλικά μέσα. Σήμερα έρχεται στην Αθήνα ο Ολλανδός στόπερ, ο Στέφαν Ντεφράι, που ήταν στην Ίντερ, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας. Σήμερα αναμένεται στον Παναθηναϊκό να επισημοποιηθεί η απόκτηση του αμυντικού από τον Λεβαδιακό, του τριαντάφυλλου Τσάπρα, ναι, και του Ιταλού τερματοφύλακα που ήταν στην Μπαρσελόνα, έπαιζε δανεικό στην Έλξε, του Πένια. Τέλος, στον Ολυμπιακό προχωράει η μεταγραφή του Σουηδού στόπερ, του Ζενετίν Μαϊλόβιτς, είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με τους Ερυθρόλευκους.
0: Ο καιρός.
4: Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν αύριο στη χώρα, ωστόσο σε ορισμένες περιοχές επιμένει η αστάθεια κατά τις θερμές ώρες. Να υποθέσουμε, Τάσο Αρνιακέ, ότι ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης δεν θα πλήξει την Ελλάδα.
11: Όχι.
4: Αυτά είναι τα καλά νέα.
11: Είναι απόλυτο, θα έλεγα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα δεν φαίνεται να μας απασχολήσουν τέτοιες θερμοκρασίες. Τώρα από τον Ιούλιο και μετά έχει ο Θεός, αλλά είναι κάτι άλλο, διαφορετικό. Έτσι λοιπόν θα πορευτούμε με το Βοριαδάκι στο Αιγαίο και τις Μόρες, που είναι δύο φυσικά air condition, και τα δύο, αφού και τα δύο κατεβάζουν τον υδράργυρο 2 με 3 βαθμούς Κελσίου στις περιοχές που επηρεάζουν. Έτσι λοιπόν και αύριο περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μπόρες και στα βουνά σποραδικές καταιγίδες. Στα δυτικά ασθενείς με ταυλιτούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βορειάδες 4 με 6, στο Αιγαίο 7. Θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, δεν αποκλείεται στα ηπειρωτικά και κανένα 35. Στα νησιά τους 29 με 30-32. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριαδάκι 4 με 6 και τα 6 στον Εβοϊκό, όχι στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία από 19 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια, μόνο που το μεσημέρι και το απόγευμα εκεί θα συννεφιάσει και θα έχουν βγει κάποιες τοπικές βροχές και εμπόρες, κυρίως στην ορεινή ζώνη του νομού. Νοτιάδες 2 με 4 από φως στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρομοίες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
12: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στο κόκκινο το ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών από παραλίας Προπύργου μέχρι περιφερειακή Εγάλεο, ξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνια, στις Πατησίων και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο Φάληρο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Βρετανία παραιτείται από πρωθυπουργός και πρόεδρος των εργατικών ο Στάρμερ. Το χρονοδιάγραμμα διαβάζουμε επίσης. Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη. Πήρα ένα κούτσουρο και την αποτελείωσα. Σοκάρει η ομολογία του 43χρονου στην Κρήτη.
4: Και στο ενικός.gr. Vans αποχωρεί από την Ελβετία αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν αυτό που ήθελαν. Σημειώθηκε μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν. Και στο κόκκινο η Γαλλία, 13 νεκροί από πνιγμό λόγω του, θα χρειαστούμε περισσότερο κλιματισμό.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Παρά τις προκλήσεις της υπογενετικότητας και της οικονομικής πίεσης στα νοικοκυριά, τα έσοδα των ιδιωτικών παιδικών βρεφονιπιακών σταθμών αυξάνονται στη χώρα μας. Η εν λόγω αγορά αναπτύχθηκε με ρυθμό της τάξης του 2,4% κατά το σχολικό έτος 2024-2025. Κλαδική μελέτη της ΑΕΚΑΠ ΚΡΙΦ διαπιστώνει ότι η αύξηση των εσόδων οφείλεται κατά βάση στην αναπροσαρμογή των διδάκτρων, με τους ιδιωτικούς σταθμούς να διατηρούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ενέτου των δημόσιων δομών. Ως προς τα χαρακτηριστικά του κλάδου, αποτελείται κυρίως από μικρές ανεξάρτητες μονάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Αρκετοί σταθμοί διαθέτουν και τμήμα νηπιαγωγείου, ενώ ορισμένα μεγάλα εκπαιδευτήρια καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της εκπαίδευσης. Σε ανωδική τροχιά, οι πωλήσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς η ετήσια έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου διαπιστώνει την περαιτέρω ορίμανση του e-commerce στην Ελλάδα. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, οι online αγορές αποτελούν πλέον καθημερινότητα, με το 77,6% των καταναλωτών να ψωνίζει συχνά ή πολύ συχνά στο διαδίκτυο. Οι βασικοί λόγοι που ενισχύουν τις online αγορές παραμένουν η εξοικονόμηση χρόνου και καλύτερες τιμές. Το 75,4% συμφωνεί ότι οι αγορές μέσω διαδικτύου προσφέρουν περισσότερο χρόνο για άλλες ασχολίες, ενώ το 74,2% θεωρεί ότι επιτυχάνει καλύτερες τιμές. Παράλληλα, η ταχύτητα στις αγορές αξιολογήθηκε θετικά από το 64,2% των συμμετοχόντων. Στις δημοφιλέστερες κατηγορίες online αγορών ξεχωρίζουν τα ίδια ένδυσης και υπόδεισης, η διαμονή σε καταλήμματα, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, η παραγγελία έτοιμου φαγητού, τα εισιτήρια για εκδηλώσεις και συναυλίες και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναδεικνύονται στους βασικότερους παράγοντες ενίσχυσης της παραγωγικότητας για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα ερωτήσεων που έγιναν σε 520 εργοδότες στο πλαίσιο της έρευνας προοπτικών απασχόλησης της Manpower Group για το τρίτο τρίμηνο 2026. Ήδη περισσότεροι από τους μισούς εργοδότες αναφέρουν ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχει θετική επίδραση. Το 49% θεωρεί ότι η γενικότερη αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων συνέβαλε θετικά στην παραγωγικότητα, ενώ το 47% αναγνωρίζει τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης για αποτελεσματικότερη χρήση εργαλείων TN και της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατηγικές επιχειρηματικές λειτουργίες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εικόνα είναι αντίστοιχη, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναδεικνύεται ως βασικός μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
12: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation.
13: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα.

0: ανάπτυξης και τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινία σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
2: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000. Η σχολή χορού Βίκυ Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
3: Είναι από τα τραγούδια που ούτως ή άλλως φτιάχνουν το κέφι, δεν ξέρω εσύ.
4: Πάρα πολύ. Εμένα καλά η ταινία αυτή, γενικά όλα τον Άμπα τα τραγούδια, αλλά και η ταινία αυτή, τώρα μου έρχονται εικόνες στο μυαλό από σποράδες.
3: Α, ναι, τι ωραία που είναι. Και σκόπελος, Κιάθος, Αλόνισος.
4: Καταπράσινα, υπέροχες,
3: ωραία.
4: Ωραίες θάλασσες.
3: Θυμάμαι πρόσφατα μια παραλία πριν από 2-3 καλοκαίρια στη Σκιάθο. Τα πεύκα ως την παραλία.
4: Ναι. Μέσα... Κουκουναριές, κάπως έτσι λέγεται μια.
3: Είναι δίπλα. Οι κουκουναριές είναι πολύ σύγχρονες. Ναι, έχουν πολύ κόσμο. Αν προχωρήσει από την άλλη πλευρά πιο πίσω, είναι μικρή και μεγάλη μπανάνα, έτσι λέγονται. Είναι αριστούργημα. Η μισή παραλία δεν έχει ούτε ξαπλώστρες. Φτάνουν τα πεύκα ως την παραλία, τα νερά είναι γαλαζοπράσινα και πάντα σαν λίμνη, είναι υπέροχα. Είναι όλες οι σποράδες υπέροχες, όχι ότι δεν υπάρχουν σε όλο το Αιγαίο.
4: Όχι, βέβαια,
3: νησιά,
4: εννοείται, εννοείται.
3: Λοιπόν,
4: παντού,
3: τώρα,
4: πανέμορφα μέρη.
3: Μπορεί να έχουμε στη Δυτική Ευρώπη καύσωνα, στην Γαλλία έχουμε και 3 νεκρούς ηλικιωμένους στο σπίτι τους και σχεδόν 43 βαθμούς ρεκόρ όλων των εποχών για Ιούνιο και την Ευρώπη να βράζει. Με θερμοκρασίες οριακά ως 45 βαθμούς.
4: Αυτό θα έρθει και προς τα δω.
3: Δεν θα έρθει.
4: Μακάρι,
3: αλλά βλέπω τώρα στο μετεό. Άκου τώρα σημερινές θερμοκρασίες. Και κρατάω μία έξω, κάτι συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, Αμφιλοχία 36,9 παρακαλώ.
4: 36.
3: Ναι. Δίων Πιερίας 36,3. Κίλκης 36,3. Γήθιο 36,2. Και βλέπω ένα Σαμοθράκη 41,7. Αυτό πρέπει να γίνει κάποιο λάθος.
4: 41,7 στη
3: Σαμοθράκη.
4: Γιατί αποκλείεται.
3: Εγώ λέω ότι ξέρεις καμιά φορά είναι το τοπικό σταθμός που στέλνει το σήμα. Πάντως αυτή τη στιγμή στο μετεό
4: βράζει Σαμοθράκη.
3: Ναι, αλλά υπάρχει μέγιστη θερμοκρασία Σαμοθράκη 41,7. Δεν ξέρω, εγώ το λέω ότι είναι λάθος.
4: Ναι.
3: Ότι έπεσε ήλιο στο θερμόμετρο.
4: Κάτι έγινε.
3: Το βέβαιο είναι ότι έχει πολύ δυνατά μελτέμια.
4: Και
3: έχει
4: πολύ
3: 8-9
4: αέρα.
3: Αποφόρ,
4: και πολύ αέρα. Και προσοχή για πυρκαγιές και τα λοιπά, γιατί παιδιά φυσάει.
3: Λοιπόν, άκου, έχει ρηπές ανέμων στο Ρέθυμνο 90 χιλιόμετρα την ώρα, αυτό είναι 9 ώρα γεμάτο. Στην Κάριστο, κάπου τώρα είναι αυτό, Παξιμάδα 87 και Πεντέλη εδώ 82. Έχουμε 8 βοφόρ στην Αττική, παρακαλώ. Πάνω, στην κορυφή της Πεντέλης.
4: Άρα προσοχή.
3: Θέλει μεγάλη προσοχή για φωτιές. Ναι.
4: Γιατί είναι και σήμερα η τελευταία μέρα, νομίζω, που καθαρίζουν
3: τελευταία
4: τα οικόπεδα,
3: μέρα,
4: έτσι δεν είναι?
3: Από αύριο έλεγχε από μεθαύριο πρόστιμα. Τα πρόστιμα μπορεί να φτάσουν, εάν κάνεις και ψευδή δήλωση, πολύ υψηλά, 5.000 και ποινές κάθειρξης.
4: Καλά, εγώ άκουγα ότι 5.000 ζητούσαν κάποιοι για να τους καθαρίζουν τα οικόπεδα.
3: Όχι, ένα χιλιάρικο.

0: να σου πω, εντάξει, κάτι τέτοια άκουγα ερχόμενη.
1: Στρέμματα, τι να σου πω, εντάξει. Ναι. Αλλά ένα κλασικό εκόπεδο είναι χιλιάρικο, μαζί με το φορτηγό βέβαια. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να σου πω ότι πέρσι τέτοια εποχή είχαν δηλωθεί και τελικά καθαρίστηκαν δηλωμένα 730.000. Φέτος είναι μόνο.
0: Πόσα.
1: Δεν ξέρω. Δεν είναι τόσα δηλωμένα.
0: Ναι.
1: Φέτος είναι 600.000. Άρα μας
0: δείχνει ακόμα λιγότερα.
1: Όχι, πολύ λιγότερα. Πολύ λιγότερα. Υπάρχει ζήτημα εδώ. La dolce vita o dolce cabana, non lo so. Marcello Sofia. Κύριε Γιάννη, τι τραγούδι είναι αυτό?
0: Τι ωραίο.
1: Τι ωραίο είναι αυτό, Πόπο. Τι είναι, για πείτε.
0: Κάποια διασκευή του. Διασκευή πρέπει να είναι.
1: Κάρμεν, ναι. Τι ωραίο. Για βάλτε, βάλτε παρακαλώ. Μου δίνεις ιδέα για το Open, για αύριο μεθαύριο. Τι ωραίο, πολύ ωραίο. Θα μου πεις μετά τι είναι, ακριβώς. Επιτελείς για φωτιές. Είχαμε 83 φωτιές το τελευταίο 48. Είναι πάρα πολλές. Για την εποχή, θέλει προσοχή, ζέστη, ειδικά σήμερα 37, για που βλέπω.
0: Σε συνδυασμό με τον αέρα.
1: Θέλει
0: ακριβώς,
1: μεγάλη προσοχή.
0: Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Το άλλο, Λουκία, που θέλει προσοχή, πριν πάμε στα καυτά θέματα
0: για
1: της ημέρας.
0: Η λαγοκέφαλη.
1: Η λαγοκέφαλη. Το βίντεο με τους ηλίθιους, συγγνώμη, το έχεις δει?
0: Με ποιους?
1: Είναι, με τους ηλίθιους.
0: Τι κάνουνε?
1: Λοιπόν, είναι πριν από 8-9... Όχι, όχι. Είναι πριν από 8-9 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι μια παραλία, νομίζω ότι είναι κάπου στα... Δεν θέλω να πω νησί, στα Δωδεκάνησα.
0: Οκ.
1: Λοιπόν, είναι έξω στην Αμμουδιά και έχουν βγει τότε λαγοκέφαλοι έξω-έξω. Και υπάρχουν κάποιοι που λένε «Ω, ωραίο ψαράκι,
0: α, και το χαϊδεύω». Ναι.
1: Και είναι «Ω, κοίταξε κάτι να το χαϊδέψεις». Και κοίτα τι ωραίο που είναι, σαν γατάκι είναι. Και πάει ένας να ταΐσει λαγοκέφαλο.
0: Πω, πω. Και,
1: και τρώει το δαχτυλάκι. Ακούγεται το έτσι, σταματάει το βίντεο ευτυχώς. Του έχει φάει το δάχτυλο. Γιατί ο λαγοκέφαλος δεν ξέρει πώς σταματάει η τροφή και πού αρχίζει το δάχτυλο.
0: Ναι,
1: πού να ξέρει.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Ανοίγει, το χράπω όλο μέσα, πάει
0: και
1: το δάχτυλο.
0: Και κάπου, επειδή ήταν η συζήτηση του Σαββατοκύριακο που ναι. πήγαινα σε όποια παρέα, ακούγα για τους λαγοκέφαλους και για τα αυτά. Είναι και λίγο κανίβαλοι οι λαγοκέφαλοι.
1: Τρώνε
0: και το. Δηλαδή, άμα πάει σε δόλωμα λαγοκέφαλο σε λαγοκέφαλο, θα το φάει.
1: Δεν έχει δει δίχτυα που έχει περάσει.
0: Έγινα εξπέρου λαγοκέφαλου Σαββατοκύριακο.
1: Οι κλωστές κρέμονται. Διότι τρώνε και τα ψάρια και τα παραγάδια και τα δίχτυα και όλο μαζί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε εξελίξει για τους λαγοκέφαλους. Η κυβέρνηση ακολουθεί μοντέλο Κύπρου.
0: Θα τους επικηρύξει.
1: Επιδοτεί την αλεία του λαγοκέφαλου. Όχι ότι σώζεσαι. Το μοντέλο Κύπρου τι σημαίνει? Ότι από τον Ιούνιο του 24 έχουν πει σε κάθε ψαρά 4,73 ναι. ευρώ το κιλό λαγοκέφαλος.
0: Τύπου 5 ευρώ το κιλό.
1: Ναι, πόσο έχουν πιάσει μέχρι τώρα? 103.000 κιλά. 103 τόνους θα μας σώσουνε.
0: Όχι, αλλά κάτι θα κάνουν.
1: Εάν, τίποτα δεν θα κάνουν.
0: Τίποτα
1: αν
0: δεις
1: το διαδραστικό χάρτη.
0: Πόσους
1: εγώ
0: έχουμε,
1: δεν ξέρω,
0: δηλαδή.
1: Αν το έχει το Αιγαίο μόνο. Όχι, όχι.
0: Πού άλλο έχει?
1: Είναι από Παξούς και Κέρκυρα επάνω όλο το Ιόνιο.
0: Να υποθέσω όλο... στα ανοιχτά.
1: Πατού πουθενά, όχι.
0: Και στα Ριχά.
1: Ναι, ναι. Και Κορινθιακός και Πελοπόννησος γύρω-γύρω και από πάνω Χαλκιδικής Ποράδες μέχρι Γάβδος. Όλο. Αν δεις, θα σου δείξω το διαδραστικό χάρτη, θα τρελαθείς.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα σοβαρά. Δεν θα μπορεί. Αυτό σε φοβίζει.
1: Κοίτα, δες το. Εκεί ναι. που είναι η βουλίτσα είναι λαγοκέφαλη. Δες το.
0: Πω.
1: Είναι παντού.
0: Παντού.
1: Είναι παντού. Λοιπόν,
0: κάτι
1: αυτό είναι το μοντέλο.
0: Αυτό,
1: έχουμε έκτακτη, να σου πω, έχει έκτακτη σύσκεψη ο κύριος Κινάς με ψαράδες την Πέμπτη. Το πρόβλημα το έχουν οι ψαράδες. Άκουσε. Ειδικά,
0: ναι, δεν το έχουν μόνο οι ψαράδες όμως το πρόβλημα.
1: Τι φάσεις, θα κολυμπήσεις, θα φάει λαγοκέφαλο. Επειδή το ακούω συνεχώς. Λέω
0: για
1: μπάνιο. Όχι, να πας εσύ, μου λένε, δύο λαγοκέφαλα.
0: Έτσι λένε όλοι.
1: Καταρχήν θα ζητήσουμε από τον Δήμητρα Παρανού αύριο να φιλοξενήσουμε κάποιον από το ΕΛΚΕΘΕ.
0: Να μας πει αν κινδυνεύουν και οι ουλουόμενοι.
1: Ή τον κύριο Πρωτοψάλτη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που είναι και αρμόδιο για τους λαγοκέφαλους. Θα σου πω τα επειδή μίλεις κάθε πρωί, μιλάω με ειδικούς στο γνωστό.
0: Ωραία, για πες λοιπόν. Οι ουλουόμενοι κινδυνεύουν, αυτό να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Πάμε
0: αυτό
1: ανάποδα.
0: Με ενδιαφέρει.
1: Οι λαγοκέφαλοι έχουν μια επικίνδυνη τοξίνη, ένα δηλητήριο που όμως δεν μεταδίδεται στον οργανισμό αν σε δαγκώσει ο λαγοκέφαλος, αλλά αν τον φας.
0: Ναι, θα σκόψει κομμάτι όμως, άμα σε δαγκώσει.
1: Αν τον φας ψητό, όπα, ήρθε η Κασιανή, έχουμε
0: Κασιανή
1: φωτιά.
0: Κασιανή πυρκαγιά, αυτά
1: Σπάτα,
0: που λέγαμε.
1: Σπάτα, για διάβασέ το.
0: Λοιπόν, έχουμε φωτιά σε χαμηλή βαγκλάστηση στα Σπάτα Αττικής, κοντά σε αεροδρόμιο. Έχουν κινητοποιηθεί 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοφόρων, 13 οχήματα, συνδρομή και από εθελοντές.
1: Ω, περίμενε, είναι 5 εναέρια, 3 ελικόπτερα, 2 αεροπλάνα. Ναι. Υπάρχει μεγάλο θέμα εδώ. Επομένως είναι μεγάλη φωτιά. Η Κασιανίκη θα ειδοποιήσει το Θεοδόση πάνω, το Δήμαρχο, να δούμε τι γίνεται. Γιατί
0: ωραία,
1: προτεραιότητα
0: να το
1: έχει
0: δούμε,
1: άμεση
0: να
1: ενημέρωση.
0: Το δούμε, βέβαια.
1: Άρα, ξαναλέμε, φωτιά σε χαμηλή. Είχε ξαναπιάσει προχθές στο εμπορικό κέντρο απ' έξω. Πάλι σε χαμηλή βλάση, την έσβησαν. Εκεί είναι γεμάτο, πρέπει να σου πω, ακαθάριστα οικόπεδα. Είναι όλα ακαθάριστα.
0: Έξω από πού?
1: Στο Μακάρθουρ.
0: Στο Μακάρθουρ.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, κατάλαβα.
1: Όλο εκεί
0: στα Σπάτα.
1: Τώρα δεν λέγεται Μακάρθου, λέγεται κάποιο ναι. Λέγεται designer out.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε χαμηλή βλάστηση, μεγάλη φωτιά, 5 εναέρια στην Αττική, 3 ελικόπτερα και 2
0: αεροπλάνα.
1: 13 αυτοκίνητα. Είμαστε στην ανοιχτή γραμμή. Θα έχουμε αμέσως νεότερα για τη φωτιά στα Σπάτα. Έλεγα λοιπόν για το Λαγοκέφαλο. Έχει λοιπόν δηλητήριο. Το δηλητήριο αυτό μεταδίδεται αν το φας. Ποιος θα φάει λαγοκέφαλο, δεν φαντάζομαι θες λαγοκέφαλο ψητό.
0: Όχι, δεν θέλω. Ωραία. Καθόλου. Βασικά να δεν
1: περίμενε.
0: Θέλω να με δαγκώσει.
1: Περίμενε.
0: Ξεκινάω
1: ο λαγοκέφαλος δεν. Έχουμε μία επίθεση καταγεγραμμένη στα ελληνικά χρονικά πριν από 4 χρόνια. That's all, αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει άλλη καταγεγραμμένη από λαγοκέφαλο. Στη Βάρκηζα.
0: Άρα δεν πλησιάζει τους ανθρώπους.
1: Κοίταξε, κυρίως το πρόβλημα είναι για τους αλλήλους. Δεν έχω ακούσει ανθρώπους. Μπορεί. Μπορεί
0: στη Βάρκηζα αυτό δεν ήταν τελικά.
1: Στη Βάρκηζα ήταν.
0: Α, ήταν.
1: Επειδή, πρόσεξε. Επειδή κάναμε ρεπορτάζ, υπήρχε ένας αυτόπτης που είπε ότι μία κυρία τη δάγκωσε στο πόδι λαγοκέφαλος. Μέχρι εκεί. Επισήμως ο Δήμος το διαψεύδει και λέει: εμείς δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση, ούτε το κέντρο υγείας. Η γυναίκα αυτή είπε σε αυτούς, τους λουόμενους, με δάγκωσε λαγοκέφαλος. Τώρα, πόσο σοβαρό ήταν, όταν δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή Λουκία, είμαι πολύ επιφυλακτικός. Θα σου πω όμως ότι το πρόβλημα.
0: Ο Άγης πάντως λέει ότι θα μου δανείσει σκάφανδρο, να μην φοβάμαι. Εντάξει, Άγη.
1: Εντάξει, μπράβο, μπράβο.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, άκουσε, το πρόβλημα ξεκίνησε από το 2005, όταν οι λαγοκέφαλοι πέρασαν διόργα του Σουέζ και γέμισαν τα ελληνικά νερά. Από τότε, τι ιδιαιτερότητα έχουν.
0: Τα στενά του Ορμούζ τα πέρασαν.
1: Όχι, Σουέζ.
0: Λάκα σου κάνει.
1: Λοιπόν, τι ιδιαιτερότητα έχουν. Πολλαπλασιάζονται ραγδαία, γεννάνε εκατομμύρια αυγά. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο και να ψαρέψει. Μιλάμε για εκατομμύρια λαγοκέφαλους. Ναι. Τι να σου κάνουν τώρα 1.000 και 100.000.
0: Είναι, δηλαδή, στην Κύπρο έχει λειτουργήσει.
1: Σου είπα, έπιασαν 103.000 κιλά. Ναι. Είναι σταγόνα στον ωκεανό. Ναι. Μπορεί να είναι λιγότεροι, αλλά
0: είναι,
1: δεν είναι το πρόβλημα.
0: Είναι σταγόνα στον ωκεανό. Ναι.
1: Παραπλασιάζονται τόσο γρήγορα που δεν μπορείς να το σταματήσεις αυτό.
0: Δεν υπάρχει επίσης κάτι που μπορεί να γίνει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω. Κάτι να μας πούνε, να ρωτήσουμε τους ειδικούς. Δηλαδή πραγματικά, τι θα είμαστε έτσι, θα είναι ο κόσμος και οι ψαράδες, οι αλλοίς, θα είναι στο έλεος των λαγοκέφαλων.
1: Είπα ότι κάνει σύσκεψη ο υπουργός, ο κύριος Σκηνάς, με τους αλλοίς την Πέμπτη, κυρίως για να τους βοηθήσει να το αντιμετωπίσουν, να αναφέρουν τι ζημιές έχουν, να τους αποζημιώσει και να επιδοτήσει το κυνήγι του λαγοκέφαλου, στο οποίο μάλιστα έχουν αποδοθεί και ιδιώτες. Ο σεφ από τη Ρόδο, Μιχάλης Καρποδίνης, ναι, ο οποίος είναι κερασιτέχνης ψαράς, έβγαλε μια αφίσα, ξεκίνησε διαδικτυακά ένα διαγωνισμό αλίας λαγοκέφαλου. Έχει 2 εκατομμύρια views στη σελίδα αυτή. Είναι τεράστια ανταπόκριση. Επιδοτεί και εκείνος από ιδιώτες. Ξεκίνησε από 20 Ιουνίου, δηλαδή Παρασκευή, και σταματάει 30 Ιουνίου και ευελπιστεί ότι θα έχει ανταπόκριση. Ήδη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο δήμαρχος της Μεγίστης, ο Νικόλας, ναι, Ασβέστης, λέει: θα ακολουθήσω κι εγώ. Και ακολουθούν δήμοι, ιδιώτες ψαράδες, πολιτεία, στο κυνήγι όλη η Ελλάδα του λαγοκέφαλου.
0: Έτσι. Δεν έχουμε με τι να ασχοληθούμε τώρα, δεν κυνηγάμε τους λαγοκέφαλους. Κατάλαβες, δηλαδή. Έχουμε τόσα προβλήματα και έχουμε και τους λαγοκέφαλους.
1: Αλλά τώρα βαθμός υπερβολής. Πω. Με λαγοκέφαλος δεν πάω να κολυμπήσω.
0: Πάντως σου λέω: ήταν η συζήτηση που είναι στα στόματα ολονών, μικρών, μεγάλων. Ναι. Φοβούνται να κολυμπήσουν.
1: Τώρα, πριν πάμε στα πολιτικά, 2 ακόμα θέματα για να καταγγείλω. Το ένα, έχεις δει το αναδερφιαστικό βίντεο με την 60χρονη οδηγός στη Γαστούνη, η οποία βλέπει ένα σκυλάκι γνωστό στην περιοχή, αδέσποτο, μικρό, στο δρόμο. Σταματάει, το βλέπει, συνεχίζει και το πατάει και το σκοτώνει. Είναι αδιανόητο. Το βίντεο είναι τόσο εξοργιστικό, διότι σαφώς η γυναίκα αυτή βλέπει το σκύλο και μετά βλέπουμε το σκύλο κάτω από τις ρόδες να περνάει από πάνω του. Πρόσεξε, και η μπροστινή αριστερά και η πίσω αριστερά. Και το σκοτώνει. Mm-hmm. Την επικήρυξαν φιλοζωικές οργανώσεις με 4.000. Υπήρχε βίντεο. Από το βίντεο την ταυτοποίησε η αστυνομία και την συνέλαβαν.
0: Να,
1: και βρήκανε η γυναίκα αυτή. Αν δεις το βίντεο, η γυναίκα αυτή είπε, στην αρχή λέει: δεν κατάλαβα, νόμιζα ότι. Μετά, όταν κατάλαβα, φοβήθηκα και έφυγα. Και εγώ σε ρωτώ, φοβήθηκε την ζωντανέψει ο σκύλος. Φοβήθηκε, εδώ αυτό είναι κακούργημα, έχει βαρύτητες ποινές κάθειρξης, όχι φυλάκισης. Το δεύτερο, στο βίντεο φαίνεται. Σταματάει, βλέπει το σκύλο, κοντοστέκεται, παίρνει φόρα και τον πατάει. Γιατί βρε παιδί μου, κατέβαλα το. Τι σου φταίξε το σκυλάκι. Είναι μια σταλιά σκυλάκια δέσποτο, είναι και γέρικο κιόλα. Είναι ντροπή, ντροπή, ντροπή.
0: Φοβερό.
1: Η άλλη ιστορία που με έχει εξοργήσει είναι το Ζάπιο, Λουκία. Αυτό το οποίο έγινε στο Ζάπιο δεν έχει προηγούμενο. Διαφήμιζα εδώ και 10 μέρες ότι θα κάνουν, λέει, ένα φεστιβάλ. Φεστιβάλ, πρόσεξε, με μια εξέδρα μεταλλική 1000 θέσεων, αυθαίρετα ένα τέρας, αυθαίρετα τοποθετημένη, στο προάβλιο του Ζαπίου μπροστά στην είσοδο. 10 μέρες χαμπάρι δεν πήρε κανείς ότι έστειναν μια αυθαίρετη μεταλλική εξέδρα 1000 θέσεων και έκαναν φεστιβάλ στο προάβλιο του Ζαπίου.
0: Χωρίς άδεια έγινε όλο αυτό. Για να πάει οποιοδήποτε φαντάζομαι να στήσει στο Ζάπιο εξέδρα θέλει άδεια.
1: Λοιπόν, αυτό το έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος. Τη επιτροπή δηλαδή που διαχειρίζεται το Ζάπιο. Βεβαίως, σκηνοθέτης, Γιοβανίδης, το όνομά του, Λευτέρης Γιοβανίδης, για να βάσει και βιντεάκια, το διαφήμιζε, έχει διοικητικό συμβούλιο. Και η διαχείριση του Ζαπίου είναι θέμα της διοίκησης του Ζαπίου. Άρα η διοίκηση του Ζαπίου είπε, θα κάνω αυτό. Το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο ανήκει το Ζάπιο, πού ήταν, Λουκία μου, ρώτησα. Ιδέα δεν είχαν. Επίσης ρωτώ, το Ζάπιο είναι μνημείο. Υπάρχει το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πού ήταν, αν πάω να πάρω μια πέτρα. Θα με συλλάβουν, σωστά.
0: Αυτό σου λέω. Ότι εδώ σκηνή. Ολόκληρη σκηνή έστειναν.
1: 10 μέρες και ρώτησα στο Υπουργείο.
0: Και το πήρε κανείς χαμπάρι.
1: Πρώτον, δεν είναι χωροφύλακες, λέει. Δεύτερον, δεν δουλειά τους. Έτοιμα δεν είχαμε.
0: Δηλαδή,
1: είχαμε,
0: δηλαδή είχαμε πάει ο καθένας και στείνει έξω στο Ζάπιο ένα τερατούργημα. Και προτείνω
1: να πάμε να χτίσουμε στο πράγμα του Ζάπιου.
0: Δεν είμαστε με τα καλά.
1: Εάν δεν κάνουμε έτοιμα, δεν μας σταματήσει κανένας αυτή τη λογική. Δεν είχαμε, λέει, έτοιμα, δεν το εξετάσαμε. Παιδιά, δεν βλέπατε. Δεν βλέπετε τι γίνεται καθόλου και δεν δουλειά μας, λέει, να κατασκοπεύουμε. Δεν μας χωροφύλακες. Και τελικά το Σάββατο το βράδυ, όταν άρχισε να ξεσηκώνεται θύελα στο διαδίκτυο, διότι αυτό ήταν ένα φεστιβάλ που θα κρατούσε μέχρι τις 20 Ιουλίου.
0: Και θα ήταν εκεί οι κερκίδες.
1: Τον τελικό του Μουντιάλ. Αθλητικές εκδηλώσεις. Τραγούδια, φεστιβάλ, τραγουδιστές. Θίαση εδώ, σε αυθαίρετη κερκίδα στο Ζάπιο.
0: Άδειες από πού παίρνουνε.
1: Πουθενά.
0: Ωραία.
1: Η διοίκηση του Ζαπίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Συγγνώμη, αν πάει ο επόμενος να στήσει.
0: Ο Δήμος της Αθήνας, μήπως.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Δεν έχει.
1: Καμία
0: ποιος
1: σχέση.
0: Έχει σχέση.
1: Σου είπα, η διοίκηση του Ζαπίου, το Υπουργείο Οικονομικών. Πού ήταν.
0: Α, το Υπουργείο,
1: το Υπουργείο Πολιτισμού λέει δεν ξέρω.
0: Από υπάγεται... κάπου πρέπει να έχουν πάρει άδεια αυτή.
1: Πουθενά,
0: οι
1: σου λέω, η διοίκηση του Ζαπίου το αποφάσισε μόνη της. Η Επιτροπή Κληροδοτημάτων του Ζαπίου. Και πρόσεξε, όταν το Σάββατο το βράδυ έγινε σάλλος, γιατί αυτό πουλούσαν εισιτήρια, είχε διαδικτυακό τόπο, έκαναν ανακοινώσεις, ποιοι θα τραγουδήσουν, ποιοι θα χορέψουν, ποιοι θα παίξουν κτλ. Έγινε χαμός, άρχισαν να τα ξυλώνουν μόνοι τους. Και Κυριακή πρωί τα έχουν. Ακόμα, αν πας, έχει ένα κομμάτι της κερκίδας. Είναι αδιανόητο. Ξαναλέω, αν πάω εγώ να στήσω ένα θέατρο στην Ακρόπολη, πάνω, στο βράχο.
0: Δεν θα σταματήσει κανείς.
1: 2.000 θέσεων. Ποιος
0: δεν θα σταματήσει κανείς.
1: Αν δεν πάρω άδεια, προφανώς κανένας. Γιατί δεν θα έχω ζητήσει άδεια. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό.
0: Εμένα δεν το υπάρχει. Άλλο πάντως που με έχει εξοργήσει είναι η νέα γυναικοκτονία στα Χανιά.
1: Ναι, ναι, η Σταυρούλα.
0: Η Σταυρούλα.
1: Βέβαια.
0: Όλοι αυτές οι κοινικές δηλώσεις που έκανε και ο καθομολογίαν δολοφόνος.
1: Ο νοικιαστής από τα Σκόπια.
0: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά.
1: Ο οποίος υποστηρίζει ότι υπάρχει ερωτικό θέμα που δεν υπήρχε, λέει, αστυνομία. Κυρία Δημογλίδη το διαψεύδει. Η γυναίκα πήγε, λέει, να εισπράξει τον Νίκη κάτι. Επισκεπτόταν κατά καιρού στο σπίτι που ήταν δικό της και τον νίκησε σε αυτό το Σκοπιανό, που είναι παντρεμένος. Και αυτός, λέει, υποστηρίζει ότι η Σταυρούλα προσπάθησε να ξέρεις και εκείνος αντιστάθηκε και μετά εκείνη, λέει, ξεκίνησε. Η αστυνομία δεν λέει τίποτα τέτοιο. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ο άνθρωπος αυτός έπαιζε θέατρο επί 22 μέρες.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Και έλεγε ότι εξαφανίστηκε η Σταυρούλα και ψάχνει
0: τη Σταυρούλα.
1: Και είχε
0: προσπαθήσει με κάθε τρόπο να σβήσει τα ίχνη από αυτή την
1: μέχρι
0: ιστορία.
1: Μέχρι ανάληψη με την κάρτα της και κάνει για να σκοθετήσει η ληστεία. Ναι, ότι χάθηκε και τη ληστεύουν. Εντάξει,
0: δεν ξέρω, πρέπει να μπει ένα τέλος όλα αυτά. Δεν γίνεται άλλο. Πραγματικά δεν πάει άλλο.
1: Λοιπόν, πριν, επειδή λες τώρα για γυναίκες, θα σου πω για μια γυναίκα η οποία έδειξε ότι έχει, ξέρεις τι θέλω να πω, την Μελόνι. Η Μελόνι τη συμπεριφέρθηκε απαράδεκτα ο Τραμπ. Ξέρεις, είχαν πάρα πολύ καλή σχέση ο Τραμπ και η Μελόνι, το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Εξαιρετική σχέση. Έως ότου ο Τραμπ, επειδή δεν του έκανε το χατήρι η Μελόνι να τον διευκολύνει στα πολεμικά του σχέδια στο Ιράν, άρχισε να την προγκάρει. Λέει, λοιπόν.
0: Κλασικό Τραμπ, βέβαια.
1: Πρόσεξε. Στους G7, λέει, με ικέτευε να βγούμε φωτογραφία και τη λυπήθηκα. Και απαντάει on camera η Μελόνι, ούτε εγώ, ούτε η Ιταλία παρακαλάμε. Και δεν θέλω αυτό που κάνεις για μένα. Με πολύ άγριο ύφος. Τη χάρηκα.
0: Και πλέον όμως δεν απαντά.
1: Βγαίνει όλη η Ιταλία και λέει ο Σαλβίνι, ας πούμε, όλα τα κόμματα. Όποιος επιτίθεται στην Τζόρτζια, επιτίθεται σε όλους μας. Ξαναβγαίνει ο Τραμπ. Λέει, θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανέβει στα γκάλοπ. Δεν τη θέλω, δεν μου στάθηκε. Απαντάει η Μελώνη. Αφού συνεχίζει, η Μελώνη λέει δεν μας άφησε να χρησιμοποιήσουμε τις βάσεις και τώρα θέλει και φωτογραφίες. Απαντάει η Μελώνη. Η φιλία μου μαζί σου δεν βοήθησε τη δημοτικότητά μου, δεν ξέρω για τη δικιά σου. Και ξαναεπιτέθηκε η Μελώνη στον Τραμπ τη νύχτα, ο Τραμπ στη Μελώνη, λέγοντας αν και εξοδέψαμε 3 εκατομμύρια στο ΝΑΤΟ, η Ιταλία δεν βοηθάει στο Ιράν. This is no good, καταλήγει. Και του ξανά απαντάει η Μελώνη. Εγώ θέλω να πω ότι η Μελώνη έδειξε ότι έχει.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι, είναι. Μπράβο της, ναι. Μπράβο, διότι δεν κατάλαβα ποιος είναι ο Τραμπ να την προσβάλλει και να την κάνει σκουπίδι. Αντίο οι σχέσεις.
0: Τραμπ, σε παρακαλώ.
1: Αντίο οι σχέσεις
0: των Γης. Τραμπ νομίζει ότι είναι... Ναι. Τι νομίζει ότι είναι,
1: έγινε
0: ότι βασιλικότερος του βασιλέως,
1: σχέσεις
0: όπως λέμε.
1: Οργής, οι σχέσεις οργής Μελώνη Τραμπ. Ναι. Δύο λόγια για την επικαιρότητα που είπαμε στα πολιτικά τα οποία θα συζητήσουμε. Παρέτηση Στάρμερ, το γεγονός στο πολιτικό της ημέρας, κλαίγοντας κιόλας. Οι εργατικοί τον έριξαν, είχε αποτύχει παταγωδός σε όλα.
0: Ναι, και να δούμε τώρα τι θα γίνει εκεί, έτσι. Μπαίνουν σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.
1: Και πρόσεξε, στο θέμα του πολέμου. Εδώ που σε ενδιαφέρει κάθε φορά να σε ενημερώνω, πρέπει να σου πω ότι είχαμε το απόλυτο σκοτσέζικο ντους. Χθες μπαίνουν μέσα, είναι από τη μια πλευρά ο Βανς και είναι μαζί του οι Καταριανοί και οι Πακιστανοί. Και απ' την άλλη, Αραχτσί και Γκαλιμπά. Λοιπόν, ούτε βλέμμα δεν αντίλαξαν. Και το τεινάζει στον αέρα κάποια στιγμή ο Τραμπ, λέγοντας, πρόσεξε τι είπε ο Τραμπ, μπορεί να καταλάβουμε τα στενά του ορμούς αν χρειαστεί. Δεν θα επιστρέψετε στην γου πάλι χώρα σας, πάλι γου. Γου στον Νετανιάχου, γου και εδώ, γου, όλοι γου.
0: Γενικώς,
1: ναι. Του απαντάει...
0: Γενικά έχουμε αρχίσει τα γαλλικά.
1: Ναι, του απαντάει ο Γκαλιμπά, πρόσχετη λες, οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να δράσουν αν χρειαστεί. Αρχίζει λοιπόν, κλιμακώνεται. Πάμε για ύπνο με τους Ιρανούς να έχουν αποχωρήσει. Καταγγέλλοντας τον Τραμπ ότι τορπίλησε τις συνομιλίες. Και ξυπνάμε με συμφωνία.
0: Ναι.
1: Συμφωνία.
0: Ναι.
1: Τι είναι, συμφωνία.
0: Συμφωνία. Συμφωνία. Για πόσο θα την
1: έρθει. Ναι, αλλά πώς συμφώνησαν.
0: Πόσο είναι μακρύς ο
1: δρόμος. Από εκεί που είχαν φύγει, καταγγέλλοντας τον Τραμπ και ο Τραμπ τους έλεγε δεν θα γυρίσετε ούτε στη χώρα σας, συμφώνησαν σε ένα οδικό χάρτη 60 ημερών βήμα-βήμα από πυρηνικά, κυρώσεις, ορμούς.
0: Όχι. Μήπως φαίνονται λίγο.
1: Οι Πακιστανοί, οι Καταριανοί και όλοι οι υπόλοιποι και οι Ιρανοί λένε με διαφορετικές ερμηνείες ότι είναι μια σημαντική συμφωνία, ένας οδικός χάρτης 60 ημερών. Θα δούμε. Πάμε τώρα στα δικά μας.
0: Να πάμε λοιπόν, στα δικά μας, γιατί έχουμε και πολλά δικά μας.
1: Για μένα το σεξι θέμα της ημέρας είναι το κόμμα Τσίπρα. Διότι το κόμμα Τσίπρα, και θα έχουμε εδώ μαζί μας σε λίγο την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, που άναψε τις φωτιές από το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Άρχισαν να λένε ότι...
0: Κοιτάξτε,
1: εμείς θα φορολογήσουμε τα σκάφη που πάνε γρήγορα.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Τα σκάφη πάνε αργά, τα ξέρεις.
0: Υπάρχουν και σκάφη που πάνε αργά.
1: Δεν
0: τα ιστιοπλοϊκά, ας πούμε, δεν πάνε τόσο γρήγορα όσο τα ταχύπλοα.
1: Θα φορολογήσουμε πισίνες. Μεγάλα αυτοκίνητα.
0: Πισίνες κάτι... πόσο ακριβώς.
1: Μεγάλες. Μας πει η κυρία Τονοπούλου.
0: Όχι γούρνες.
1: Θα μας πει η κυρία Τονοπούλου. Θα φορολογήσουμε αυτούς που παίρνουν διαμερίσματα σε ξενοδοχεία. Ξέρεις, τα ξενοδοχεία τώρα έχουν και μερίσματα που έχουν 20
0: εκατομμύρια. Τα πουλάνε, βέβαια.
1: Μερίσματα, το αλλάξανε τώρα, από ένα ύψος και πάνω. Ρωτούσε το πρώτο την κυρία Λαλιώτου, όταν λέτε θα φορολογήσετε, από ποιο ύψος και πάνω είναι οι έχοντες, η μεσαία τάξη που δεν θα πειράξετε, πού ξεκινάει. Γιατί άλλοι λένε μεσαία τάξη 15.000 ευρώ. Άλλοι 30.000 ευρώ. Άλλοι 40.000 ευρώ. Ναι, ποια
0: είναι η μεσαία τάξη.
1: Δεν ξέρω, θα ρωτήσουμε. Λοιπόν, και εδώ υπάρχει κουβέντα. Ο Γεωργιάδης, ο κύριος Μαρινάκης, να ο Τσίπρας, ορίστε, έπεσαν οι μάσκες, θα φορολογήσει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, το Πασόκ πάει για συντριβή. Στην Ελλάδα του Τσίπρα το μόνο που νοιάζονται είναι πώς θα αρπάξουν λεφτά των άλλων ως γνήσιοι αριστεροί. Παπαθανάσης, το κάθε στέλεχος της Ελλάδας λέει τα δικά του. Είναι στο DNA του Τσίπρα η αύξηση των φόρων. Η κυρία Κουφονικολάκου απαντάει.
0: Η κυρία Κουφονικολάκου είπε πως πρώτη φορά βλέπει τόσο άγχος στα πάνελ για τη φορολόγηση του πλούτου.
1: Σωστά. Θα μιλήσουμε λοιπόν γι' αυτό σε λίγο με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Και το άλλο μεγάλο θέμα είναι η πλατφόρμα Λουκία, λέγεται πόσο κάνει ή πόσο χάνει.
0: Πόσο χάνει, λέγεται
1: πουθαταβρω.gr. Έτσι,
0: δεν αντέχω άλλο.gr.
1: Θα έχουμε debate γι' αυτό. Θα έχουμε ταυτόχρονα τον κύριο Νίκο Ρωμανό, διευθυντή ψηφιακή επικοινωνία του Πρωθυπουργού, και τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο του Πασόκ. Ανυπομονώ να το. Τι θα παρεμβαίνουμε εμείς.
0: Εκείνοι.
1: Μόνοι τους.
0: Πινκ-πονγκ.
1: Διότι δεν είναι μόνο η πλατφόρμα που λέει ο κύριος Τσουκαλάς ότι κύριε αυτό είναι πόσο χάνει και είναι αποτέλεσμα της ακρίβειας και κοροϊδεύεται τον κόσμο μια πλατφόρμα.
0: Ότι λένε ουσιαστικά ότι άλλαξε το e-καταναλωτής, έγινε πόσο κάνει. Αυτό κόστισε στον ελληνικό λαό. Πόσο λένε τώρα, 340.000 νομίζω.
1: είπε, κάτι νέοι με startup ήταν. Αλλά πέραν αυτού, το θέμα είναι πόσο κόστησε. Το θέμα είναι αν είναι ουσιαστικό ή όχι. Και άλλο θέμα. Ο Πρωθυπουργός μίλησε πάλι μετά τη Σύνοδο Κορυφής την Παρασκευή για εισαγόμενη ακρίβεια. Και λέει ο κ. Τσουκαλάς, ποια εισαγόμενη, παιδιά? Εμείς εδώ έχουμε 5,2 πληθωρισμό, η Ευρώπη 3,2. Έχουμε διπλούς, τριπλούς και πενταπλούς ρυθμούς αύξησης των τιμών. Η Ευρώπη δεν έχει πόλεμο. Και τι είναι σε εμάς εισαγόμενη? Λοιπόν, θα το απολαύσουμε την debate και μετά θα έχουμε τον κύριο Δεσποτόπουλο να δούμε αν ο πόλεμος τελειώνει.
0: Αν όντως τελειώνει ο πόλεμος.
1: Λοιπόν, στείλτε μας ερωτήσεις και παρατηρήσεις για κόμμα Τσίπρα και φορολογία μεγάλου πλούτου. Τι είναι μεγάλος πλούτος για εσάς? Και στείλτε μας για το πόσο κάνει και την ακρίβεια. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού πούμε Γιάννης Καραγευρέκης, Δήμητρα Πανανού, Βάσια Κούτρα και όλοι εσείς μηνύματα 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr, Λουκία Γκάτσου,
0: Νίκος Τραβελάκης.
1: Ειδήσεις.
2: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Αρχίζει!
12: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
11: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
12: Πού δηλαδή?
11: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
13: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
15: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
14: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
15: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
14: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
16: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Ήρθα.
16: Ένας θείος.
18: Ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
17: Έβαλα προτέργεια.
18: Καλά έκανες.
19: Μπράβο.
20: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
19: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
20: Έτσι.
19: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
20: Να, εδώ.
19: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
20: Ναι, ναι. Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στα Σπάτα Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των εργατικών και του πρωθυπουργικού θόκου στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ λίγη ώρα μετά τη δήλωση παρέτησης του Κιρ Στάρμερ. Περισσότερα στο real.gr. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς βάλαμε τα θεμέλια, επισήμανε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αποχωρώντας από την Ελβετία, όπου Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν στη διαμόρφωση οδικού χάρτη 60 ημερών για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

0: Λοιπόν, τώρα που βλέπω την παρουσίαση του Ομπράντοβιτς από τον Δημήτρη Γιανακόπουλου, του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, θέλεις να μου πεις πόσους μήνες.
1: Είδες, έγινε τελικά.
0: Πόσους μήνες σου έχω πει ότι θα φύγει ο Αταμάν
1: μου
0: και θα έρθει ο Ομπράντοβιτς?
1: Τρεις μήνες. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Το ξέρες.
0: Ε?
1: Ντόπιε προβλέψει.
0: Όταν έλεγε
1: ο Παναθηναϊκός
0: μένει, στηρίζουμε τον Αταμάν.
1: Ναι, ναι, και μου έλεγε και συγκεκριμένα για τον Ομπράντοβιτς.
0: Και θα έρθει ο Ομπράντοβιτς.
1: Βεβαίω.
0: Και το συμβόλαιο είναι τριετές, 12 εκατομμύρια. Ε. 12 εκατομμύρια ηγεμονικό, το μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ και προπονητή στην Ευρώπη. Ε. Όπως και ο Ομπράντοβιτς έχει πάρει 5 ευρωπαϊκά με τον Παναθηναϊκό, δεν είναι. Είναι η ζωντανή ιστορία του Παναθηναϊκού. Άρα είναι μια καταπληκτική κίνηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου για να ξανακάνει τον Παναθηναϊκό μια ομάδα που αγαπούν οι οπαδοί του. Γιατί εμένα ποτέ δεν
1: μου άρεσε. Η οπαδή, να υποθέσω, είναι σύμφωνη με αυτή την απόφαση του Προέδρου.
0: Προφανώς. Και πρέπει να πω ότι εμένα δεν μου άρεσε ποτέ ο Αταμάν. Ποτέ.
1: Κάτι είχα καταλάβει.
0: Κάτι αντιαισθητικό.
1: Κάτι είχα καταλάβει.
0: Τελείως, γιατί ξέρεις, δεν είναι θέμα μόνο αν ξέρεις μπάσκετ. Αν ξέρεις μπάσκετ. Ήταν η εικόνα τελείως αντιαισθητική. Δεν μου τέριαζε. Με την ιστορία ενός μεγάλου συλλόγου όπως είναι ο Παναθηναϊκός, και θα το έλεγα είτε ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού, είτε του Ολυμπιακού, είτε οποιασδήποτε άλλης μεγάλης ομάδας. Αυτή είναι η γνώμη μου.

0: Λοιπόν, σου έλεγα ότι το θέμα της ημέρας, το πολιτικό θέμα της ημέρας είναι η σύγκρουση σε δύο επίπεδα, και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για το τι θα φορολογήσουν και από ποιο ύψος και πάνω ξεκινάει
1: ο
0: η μεγάλη
1: πλούτος.
0: Περιουσία. Γίνει
1: ναι.
0: πολύ ζήτηση, θυμάσαι.
1: Ναι, βέβαια.
0: ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Φωτίου κάτι είχε πει το 19 και το είχε πληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι τα μεσαία εισοδήματα είναι από όσο και 12.000. Κάτι δεν θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι πάντα γινόταν
0: εκεί
1: μεγάλη
0: συζήτηση. Μεταξύ γεμιστών και εφορίας.
1: Ναι, με τα γεμιστά, ναι. με τα γεμιστά αυτό
0: και τώρα
1: και
0: έχουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου που την έχουμε και στη τηλεφωνική γραμμή, την στέλεχος του κόμματος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Έχουμε ξαναμιλήσει με την κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλησπέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
0: Καλησπέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα στη φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Έχετε πει τι θα φορολογήσετε και σας έχουν παραλάβει από τα άλλα κόμματα, κυρίως από την κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ, ότι τι είναι αυτά που λέτε, α, επέστρεψε ο παλιός Τσίπρας και θα μας βάλει φόρους. Μπορείτε να μας πείτε, όταν είπατε θα φορολογήσουμε υπερπολιτελή διαμερίσματα, πισίνες, τα κότερα που είναι γρήγορα σε ταχύτητα, όσους έχουν διαμερίσματα σε ξενοδοχεία και όλα αυτά, μερίσματα. Εντάξει, τι εννοούσα,
2: λοιπόν,
0: δεν πείτε.
2: Ας είμαστε, υπάρχει ένας πανικός όταν μιλάμε για οτιδήποτε αφορά το μεγάλο πλούτο. Λοιπόν,
0: ξέρετε, έχουμε καεί. Οπότε το τι είναι μεγάλος πλούτος, αν ήταν μεγάλος δεν μας πειραζε. Έχουμε καεί,
1: ωραία,
0: γι' αυτό και σας.
1: Ναι, τι θεωρείτε μεγάλο πλούτο?
2: Αν αφήνει η ερώτηση, τότε μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ θετικοί. Γιατί θα σας πω, κύριε Στραβλάκη, κυρία Γκάτσου, είναι δέσμευσή μας τι που αφορά τη μεσαία τάξη και όλους τους ανθρώπους που ζούμε από την εργασία μας, επιχειρηματική ή μισθωτή. Θα υπάρχει φόρο ελάφρυνση της μη μισθωτής εργασίας. Δηλαδή οι φόροι οποίοι μπαίνουν πάνω στη μισθωτή εργασία έχουμε δεσμευτεί ότι θα μειωθούν. Γιατί αυτό? Γιατί είναι από τους πιο μεγάλους στην Ευρώπη. Και μάλιστα το gap μεταξύ της Ευρώπης και της Ελλάδας είναι κοντά στις 10 μονάδες.
0: Για ξαναπείτε πού θα υπάρξει φοροελάφρυνση, τι προτείνει το κόμμα σας.
2: Στην μη μισθωτή εργασία.
0: Δηλαδή τι εννοείται μη μισθωτή εργασία?
2: Έτσι, στο μη μισθολογικό κόστος, με συγχωρείτε. Στο μη μισθολογικό κόστος, με
1: συγχωρείτε. Δηλαδή τι εννοείται
2: μη μισθολογικό κόστος? Ο μισθός πάνω του έχει διάφορους φόρους, έτσι. Mm. Λέμε λοιπόν ότι θα υπάρχει φοροελάφρυνση στους φόρους οι οποίοι προστίθεται πάνω στη μισθωτή εργασία. Αυτό τι κάνει? Απελευθερώνει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Γιατί
0: εννοείται τις εισφορές, για παράδειγμα, θα μειωθούν οι εισφορές. Κάτι είναι κάτι που επιβαρύνει.
1: Ή έμεση φόρη, τι εννοείται?
0: Δεν έχει έμεση φόρη.
2: Είναι πολύ συγκεκριμένη. Πόσο πιο συγκεκριμένη από αυτό? Το μη μισθολογικό κόστος, πόσο πιο συγκεκριμένο να γίνει από αυτό? Η εξειδίκευση θα γίνει προφανώς από τον πρόεδρο του κόμματος στη ΔΕΘ, όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι μια σύνηθη τακτική. Ένα σύνηθη από τη δεκαετία του 30 κιόλας. Αυτά τα πράγματα ανακοινώνονται στη ΔΕΘ.
1: Δηλαδή νωρίτερα, μισό λεπτό, γιατί έχουμε μιλήσει εδώ και με την κυρία Κουφονικολάκου.
2: Μισό λεπτό.
1: Είχατε πει να περιμένουμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα σύντομα ότι θα εξειδικευθεί το οικονομικό πρόγραμμα. Τώρα μας λέτε για τη ΔΕΘ. Δεν είναι λίγο αργά?
2: Φαντάζομαι μέσα στον Αύγουστο που ακόμα και το 2020.
1: Όχι, δεν μιλάω για τον Αύγουστο. Εγώ για τον Ιούλιο μιλούσα. Γιατί αυτό. Εγώ, κυρία Αντωνοπούλου, συζητώντας με πολλά στελέχη του κόμματός σας και εδώ και στο Κόντρα, έχω καταλάβει ότι κάποια, όσον αφορά το οικονομικό πρόγραμμα, ότι επειδή το έχετε έτοιμο, ότι θα το είχαμε νωρίτερα. Όχι στη ΔΕΘ.
2: Περιμένετε λίγο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ακρίβεια, η οποία κατατεθεί. Η οποία θέλει κάποιες εξειδικεύσεις προφανέστατα, οι οποίες θα γίνουν σύν το χρόνο.
0: Θα μου επιτρέψετε κάτι, επειδή πριν φτάσουμε στο πότε θα ανακοινωθεί, εγώ θέλω να καταλάβω τι θα ανακοινωθεί.
2: Έχουμε τις πέντε εμβληματικές προτάσεις, τα πέντε δηλαδή μέτρα που θα λάβει η
0: Ελλάδα. Αφήστε να σας βοηθήσω, πόσον... κύριε Αντωνοπούλου.
2: Πάμε βήμα-βήμα.
0: Επειδή μας ενδιαφέρει, ανακοινώστε το όποτε θέλετε. Τι θα ανακοινωθεί? Έχετε ήδη πει μερικά πράγματα που χρήζουν διευκρινήσεως. Πάμε λοιπόν σε αυτά που ήδη έχετε πει. Ποια είναι το ύψος και πάνω που θεωρείτε εσείς μεγάλο πλούτο και θα βάλετε φόρο?
2: Κύριε Στραβελάκη, χθες η δήλωση μου ήταν τόσο καθαρή που απορώ και την παρεμηνεύτηκα.
0: Για πείτε.
2: Υπάρχει ένα 0,02% του πληθυσμού, το οποίο πρώτα θα μου επιτρέψει κλάση, ήδη πληρώνει φόρους και ήδη η ίδια η κυβέρνηση, γιατί πολυτελή διαβίωση είναι, και η ίδια η κυβέρνηση ήδη λέει ότι κάνει σαφάρι ελέγχου. Πού είναι το κόνο τη πολυθυμία.
0: Πείτε μα, περιγράψτε μα, ποιο είναι ο μεγάλο κόνο τη αφορολογία.
1: Δηλαδή, από πόσε χιλιάδε ευρώ και πάνω στη φορολογική δήλωση.
2: Ακούστε λίγο. Όταν μιλάμε για ακραίο πλούτο, και αναφέρω ήδη ένα ποσοστό, ενώ δεν θα έπρεπε να το κάνω, το 0,02% πληθυσμού, αν μας ενδιαφέρει αυτό και δεν μας ενδιαφέρει...
0: Όχι, αλλά θέλω να ακούσω ποιο είναι το ύψος του πλούτου λοιπόν, πάνω από το οποίο το θέλετε να βάλετε φόρο.
2: Εγώ σας λέω το εξής. Σας λέω λοιπόν ότι η μισθωτή εργασία και η εργασία που προέρχεται από επιχειρηματικές... δραστηριότητες.
0: Το είπατε αυτό.
2: Όσον αφορά το μη μισθολογικό κόστος.
0: Το είπατε. Εγώ ρωτώ, αυτός που έχει οικογενειακό εισόδημα 50.000 ευρώ είναι πλούσιος, θα επιβάλλεται πλέον φόρο.
2: Αυτό ανήκει στο 0,2%.
0: Όχι. Άρα είναι από ένα μεγάλο ύψος και πάνω.
2: Για να βγάλουμε κάποια είδηση που δεν υπάρχει.
0: Γι' αυτό συζητάμε.
2: Λοιπόν, τι το συζητάμε.
0: Άρα, όταν λέτε υπερπολιτελή διαμερίσματα, πισίνες, κότερα, και ότι μιλάτε για πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μεγάλα.
1: Όσοι ανήκουν τέλος πάντων στο 0,02% του πληθυσμού, εννοείται, που κάνουν και ανάλογες φορολογικές δηλώσεις.
2: Λέω λοιπόν ότι εκεί πέρα, σε αυτό το κομμάτι, τι λέμε, ότι ήδη υπάρχει φορολόγηση η οποία θα εξειδικευτεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή να σας πω κάτι. Θεωρώ, δηλαδή, ήμουνα τώρα, πήρα το παιδί μου το πρωί από το σπίτι και το πήγαμε το 5.50 σε μια δραστηριότητα που είχε ο Δήμος Αθηναίων για να μπορέσω να έρθω να δουλέψω. Μέσα στο 5.50 το πρωί ήταν στιβαγμένοι στα σαρδέλες, δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι. Πήρα το μετρό για να πάω από το ΚΑΜ του Δήμου Αθηναίων στο Πανεπιστήμιο, στη νομική σχολή. Λοιπόν, ήταν στα σαρδέλες πάλι στα διάφορα λεωφορεία που μπήκα, το ένα για το Γαλάτσι και το άλλο μετά για την Ομόνια. Και εμείς καθόμαστε αυτή τη στιγμή και συζητάμε το 0,2% πληθυσμού.
0: Σταθείτε, εάν πρόκειται να φορολογήσετε. Αυξήστε, κύριε Αντωνοπούλου, ακούστε. Ακούστε με, κύριε Αντωνοπούλου.
2: Ο μέσος μισθός είναι κάτω, ο διάμεσος μισθός είναι κάτω από τα 1.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι και οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν καλά και οι επιχειρήσεις όμως δεν θέλουν να έχουν
1: τους
2: εργαζόμενους. Τι λέμε λοιπόν.
1: Μισό λεπτό. Εάν πρόκειται να φορολογήσετε τη μεσαία τάξη, αυτό είναι θέμα. Γι' αυτό σας ρωτάμε.
0: Όχι, όχι. Είπε Λουκία το 0,02.
2: Θα είχαμε πρόβλημα, κυρία Γκάτσου, αν η μεσαία τάξη ήταν το 0,02.
0: Ωραία. Δεν είπαμε αυτό. Πάρα πολύ απλά. Θέλετε να φορολογήσετε, κυρία Αντωνοπούλου, μισό λεπτό, να βάλετε παραπάνω φόρο στο 0,2 ή 0,02.
2: Εγώ σας λέω,
0: ακούστε μισό λεπτό, βοηθήστε με.
2: Ούτε αυτό είπα, σας βοηθάω. Λέω, θα υπάρχουν φόρο ελαφρύνσης.
0: Το κατάλαβα, λέω για το πλέον φόρο.
2: Το 0,2.
0: Ναι, το 0,2. Ναι, το 0,2. Μα θέλω να απαντήσετε αυτό σας ρωτώ. Το 0,2, ό,τι είναι αυτό που λέτε, είναι τόσο μικρό που και 20πλάσιο φόρο να βάλει.
2: Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο συζητάμε αυτό το πράγμα.
0: Και το είπατε. Και γιατί η κυβέρνηση λέει, α, γυρίζει ο γνωστός Τσίπρας να βάλει φόρους σε όλους. Γι' αυτό εγώ το λέω.
2: Λοιπόν, πρώτο. Εγώ προσωπικά και στη δικιά σας εκπομπή, φαντάζομαι το θυμάστε, αν το θυμάστε και
0: έχετε πολλούς
2: καλεσμένους, μπορώ να σας το υπενθυμίσω. Τι είπα, ότι υπήρχαν στη διακυβέρνηση το 2015-2019 κάποια ασφάλματα. Και είπα πρώτο τα ασφάλματα ήταν φορολόγηση μεσαίας τάξης.
0: Σωστά. Και έρχεται σήμερα ο κύριος Μαρινάκης και λέει σε εισαγωγικά. Ο Αλέξης Τσίπρας, όταν κυβερνούσε, επέβαλε δεκάδες φόρους στη μεσαία τάξη. Επιμένει σε μια λογική υπερφορολόγησης. Η δική μας προσέγγιση είναι διαφορετική μείωση φόρων. Και εγώ ρωτώ, αν είναι να φορολογήσει το 0,2 και είναι ασήμαντο φορολογικά, τι θα κερδίσετε.
2: Μόλις σας είπα ότι πρέπει να συζητήσουμε τη δέσμευσή μας για μείωση του μη μισθολογικού κόστου.
0: Το είπατε αυτό 100 φορές, το καταλάβω.
2: Τις επιχειρήσεις και τους μισθωτούς.
0: Το είπατε.
2: Ο κύριος Μαρινάκης θα κοστολογήσει το πρόγραμμά του. Ο κύριος Μαρινάκης θα κοστολογήσει τη διακυβέρνηση των 7 χρόνων που έχει φέρει την Ελλάδα στη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Έχει φέρει τους μισθούς μας να είναι από τους τελευταίους στην Ευρώπη. Την υπερεργασία να είναι από τις πρώτες στην Ευρώπη.
0: Το κατάλαβα.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, αυτά όλα τα έχουμε καταλάβει. Καταλαβαίνουμε τι λέτε. Το θέμα είναι, επειδή είστε ένα κόμμα. Κυρία Αντωνοπούλου, ακούστε μας λίγο. Αυτά όλα τα έχετε περιγράψει, μας τα περιγράφουν και τα στέλνουν, τα έχουμε καταλάβει. Είστε σαφείς. Μισό λεπτό. Επειδή είστε.
2: Την ώρα που ο κύριος Μαρινάκης έχουν 7 χρόνια η κυβέρνησή του, έχει όλους τους ποιοτικούς δείκτες που σχετίζονται με το μισθό και με τη διαβίωση των ανθρώπων, με το κοινωνικό κράτος, έχουν χειροτερεύσει
0: όλοι.
1: Μισό λεπτό, κυρία Αντωνοπούλου. Αυτά όλα τα έχετε περιγράψει, μας τα περιγράφουν κατά στελέχη της αντιπολίτευσης εδώ. Το θέμα είναι ότι επειδή εσείς είστε ένα κόμμα που τώρα μπαίνετε το τελευταίο καιρό στο δημόσιο διάλογο, πρέπει να αποσαφηνίσετε κι εσείς ακριβώς αυτά που λέτε. Γιατί γι' αυτό σας κατηγορούν, ότι λέτε το ένα μέτρο μετά το άλλο χωρίς σειρμό.
0: Μισό λεπτό, Λουκία. Γι' αυτό και είμαστε, γι' αυτό και σας έχουμε καλέσει, κυρία Αντωνοπούλου, εκτάκτως, επειδή άκουσα από τον κύριο Μαρινάκη, λέω να βγείτε να απαντήσετε. Και επειδή δέχεστε και προσωπικά βέλη. Εγώ λοιπόν επιμένω, αν σας ενδιαφέρει κάτι, ότι όταν λέτε ως κόμμα να φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο και μετά συμπληρώνετε ότι αυτό είναι το 0,2, σας λέω ότι με βάση τα αντικειμενικά στοιχεία και χίλιες φορές παραπάνω φόρο να βάλετε στο 0,2, το αποτέλεσμα είναι 0. Άρα τι νόημα έχει αυτό, γι' αυτό συζητάμε.
2: Το ερώτημα είναι, πρώτον δεν μιλήσει κανένας για πολύ με... Εγώ ξαναλέω.
0: Παρακαλώ.
2: Ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή είναι το βασικό πράγμα, ότι που αφορά τη πραγματικά μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τους μικρούς, τους μικρομεσαίους, τους μεσαίους, τους ανθρώπους που αμείβονται με χαμηλό μισθό, παρόλο που κάνουν πολύ σημαντικά επαγγέλματα, όπως είναι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές μας στο πανεπιστήμιο, οι καθηγητές μας στα σχολεία. Τι λέω λοιπόν, οι μικρές επιχειρήσεις που στενάζουν αυτή τη στιγμή και είναι κλειστή η κάνουλα των τραπεζών, είναι κλειστή η κάνουλα του ΕΣΠΑ. Τι λέω, λέμε ότι θα υπάρχει δέσμευση ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους και δέσμευση συγκεκριμένου σχεδίου και πλαισίου ενίσχυσης της μικρής και μικρομεσαίας.
0: Επειδή είναι η 8η φορά που το λέτε, εγώ επιμένω ότι η απάντηση με τη Λουκία στο ερώτημα τι είναι το επιπλέον που θα φορολογήσει δεν έχουμε πάρει. Αν σε ενδιαφέρει. Όχι, αν σε ενδιαφέρει, κύριε Αντωνοπούλου, απάντηση δεν έχουμε πάρει στο ερώτημά μας. Την έχετε εσείς. Αλλά απάντηση. Ποιο είναι ο μεγάλο κόστο που θα φορολογήσει.
2: Μπορεί να είμαι.
0: Μα λέτε το 0,2. Τι είναι το 0,2 είναι 0. Είναι το 0,02 είναι 0. Είναι 100 Έλληνες. Και θα βάλετε φόρο 1000% παραπάνω. Και καταρχήν να ξέρετε, υπάρχει θεωρία σε όλους τους οικονομολόγους ότι στους πολύ ισχυρούς, όσο παραπάνω φόρο βάλετε, τόσο λιγότερα θα βάλετε. Θα πάρετε. Διότι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν τέτοιους μηχανισμούς, τέτοια οικονομικά επιτελεία που έχουν τρόπο να διαφύγουν, να πάνε σε offshore.
2: Βρείτε τους μηχανισμούς.
0: Βρείτε τους, αλλά όμως βρείτε παγκοσμίως ψάχνουν.
2: Βρήκα χθες δημοσιεύματα το 2023.
0: Μακάρι.
2: Εξαγγέλισα φάρτη στα ΔΑΕ για ελέγχους σε σχέση με το πλούτο. Για ποιο λόγο κόπτεται τόσο πολύ αυτή που η ίδια έχει βάλει ζήτημα σαφάρι της ΑΔΑΕ για τη φορολογία που ήδη υπάρχει. Εγώ λοιπόν ξαναλέω, το ζήτημα ποιο είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το ζήτημα στην Ελλάδα είναι πώς θα αναπτυχθεί ο παραγωγικός ιστός. Για να αναπτυχθεί ο παραγωγικός ιστός, κύριε Στραβελάκη, τι πρέπει να υπάρχει? Ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, μία σταθερή φορολογική βάση, και θα μου επιτρέψετε κάτι ακόμα, γιατί και τώρα μιλάω στον οικονομολόγο. Ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Ένα φορολογικό σύστημα που ο καθένας μας θα αισθάνεται ικανοποιημένος να δίνει τους φόρους του και να υπάρχει ανταποδοτικότητα.
1: Ωραία, εξηγήστε μας. Δίκαιο φορολογικό σύστημα, τι σημαίνει για σας? Ποιοι θα φορολογηθούν παραπάνω? Από ποια εισοδήματα και πάνω?
2: Γιατί πρέπει να μιλήσουμε?
1: Γιατί δεν γίνεται να το περιγράφουμε γενικά, κύριε Αντωνοπούλου.
2: Πολύ συγκεκριμένη είμαι και να μην συζητήσουμε.
1: Δεν είστε πολύ συγκεκριμένοι. Συγγνώμη που σας το λέω, αλλά δεν είστε πολύ συγκεκριμένοι. Δεν καταλαβαίνουμε.
2: Μείωση του μη μισθολογικού κόστους, όπως έχει προτείνει ο ΑΣΑ, γιατί είναι δυσβάσταχτο σε σχέση με τα υπόλοιπα κόστη. Για ποιο λόγο αυτό δεν είναι πολύ συγκεκριμένη απάντηση? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, ο παραγωγικός μας ιστός,
0: γιατί, κυρία Αντωνοπούλου, επειδή ρωτήσατε, μας λέτε συνεχώς τι θα μειώσετε και καλά κάνετε, αλλά δεν μας λέτε ποιους φόρους θα αυξήσετε.
2: Μας δηλαδή, είναι η βάση του φορολογικού μας Αυτή είναι
0: ο κύριος Μπαλατσούκας έχει πει και το έχω σημειώσει στην εκπομπή μας, το έχει ξαναπεί και μετά, ότι ο φόρος, ότι θα βρείτε τα χρήματα για τις δωρεάν μεταφορές σε ελεύθερες κοινωνίες, αυξάνοντας το φόρο στα μερίσματα από το 5% στο 15%. Ήταν η μέρα που ο κύριος Σκέρτσος είχε κάνει μία ανάρτηση. Δεν το είχε πει αυτό. Δεν το είχε πει. Το είπατε μετά. Ο κύριος Σκέρτσος κάνει τότε μία ανάρτηση που είχε πει ότι όσο αυξάνει το φόρο στα μερίσματα, παίρνει λιγότερα έσοδα. Δηλαδή, εμείς είχαμε 10% 170 εκατομμύρια με 5.370.
2: Πρώτον, εντάξει, είναι μία σύγκριση που είναι λάθος, γιατί συγκρίνει
0: τώρα, λέτε,
2: τα μνημόνια.
0: Ναι, τώρα λέτε κλιμακωτά. Τώρα προσθέσατε το κλιμακωτά. Τι θα πει κλιμακωτά?
2: Προοδευτικά.
0: Δηλαδή, τι θα πει προοδευτικά?
2: Προοδευτικά σημαίνει. Πάντα σημαίνει ότι το λιγότερο έχει λιγότερη.
0: Θα το αυξήσετε, αλλά με κλίμακα.
2: Εντάξει, και το περισσότερο μεγαλύτερη.
0: Θα το αυξήσετε λοιπόν. Ένα φορό θα το αυξήσετε.
2: Θέλω να ξαναπώ, θα σα εξηγήσω λοιπόν. Θέλω να πούμε κάτι εδώ πέρα. Εδώ πέρα υπάρχει μια στρέβλωση. Στην οποία τι λέει η Ελλάς, ότι το κράτος δεν μπορεί να είναι θεατής στρεβλώσεις, αλλά πρέπει να έχει το ρυθμιστικό ρόλο. Αυτό το ρόλο που έχει δηλαδή σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Και από εκεί πέρα φτιάχτηκε το κοινωνικό καθεστώ, με επιτρέψετε. Από το ρυθμιστικό ρόλο του κράτους, που έφερε ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ανάπτυξη έφερε. Τα 30 χρυσά χρόνια της Ευρώπης χτίστηκαν πάνω στη ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους. Τι λέμε λοιπόν εκεί πέρα, ότι πρέπει να δώσουμε τα κίνητρα στις επιχειρήσεις, μικρές, μικρομεσαίες, μεσαίες και μεγάλες, να κάνουν τι, να κάνουν επανεπένδυση στο κεφαλαίου τους. Άρα τα κέρδη να επιστρέφουν ένα μέρος των κερδών, για να είμαι ακριβής, ένα μέρος των κερδών, να επιστρέφει στην παραγωγική διαδικασία, να γίνεται επανεπένδυση, ώστε να μπορεί ο παραγωγικός στόχος της χώρας να αυξάνει, αντί να μένει στάσιμος ή να μειώνεται, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στην ελληνική περιφέρεια. Θέλετε να κουβεντιάσουμε αυτό? Είναι πάρα πολύ ευχάριστη συζήτηση. Γιατί ακριβώς δείχνει τι σημαίνει δίκαιο φορολογικό σύστημα. Ένα φορολογικό σύστημα που θα επιτρέπει και θα είναι προσφυλές προς την επιχειρηματικότητα, ώστε να μπορεί να διασφαλίζει τα κέρδη των επιχειρήσεων, να διασφαλίζει την ανταποδοτικότητα. Σε μια επιχείρηση, ανταποδοτικότητα είναι το να τη διασφαλίζει π.χ. χρηματοδότηση στις τράπεζες ή οπουδήποτε.
0: Ξέρετε, Λόγκο Κεντρονοπούλου, μέχρι χθες εσείς και τα άλλα στελέχη του κόμματός σας μιλούσατε για αύξηση φόρων στους έχοντες. Βλέποντας τη ρητική που δέχεστε, από σήμερα λέτε ποιους φόρους θα μειώσετε. Καταλαβαίνω ότι έχουμε αλλαγή στρατηγική.
2: Σας είπα και για τα μερίσματα, σας εξηγώ και για τα μερίσματα, γιατί είναι πολύ σημαντική η προοδευτική φορολόγηση ταυτόχρονα με κίνητρα επανεπένδυσης. Θέτε ένα μέτρο για να μπορεί να είναι ολοκληρωμένο. Πρέπει να πούμε όλο το σχεδιασμό. Άρα λοιπόν, όποιος μένει σε κάτι το οποίο ίσως πουλάει ή σε κάτι το οποίο ακούγεται άσχημα στον κύριο Μαρινάκη, να το πούμε ολοκληρωμένα. Τι πιο ολοκληρωμένο λοιπόν μέτρο? Το ολοκληρωμένο μέτρο είναι, πέρα από την προοδευτική φορολόγηση, έτσι, είναι το ποια κίνητρα θα δοθούν για την επανεπένδυση, ποιες θα είναι οι κάνουλες που θα ανοίξουν προς τη μικρή, μικρομεσαία και μεσαία επιχειρηματικότητα, ώστε να μπορεί πραγματικά να συγκρατήσει, αν θέλετε, και τα νέα παιδιά τα οποία φεύγουν σε
1: ψηφιακό. Αυτό πώς θα το κάνετε, πώς θα ανοίξετε λοιπόν τις κάνουλες, κυρία Αντωνοπούλου?
2: Μπράβο, αυτό να το συζητήσουμε. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχουν σωρία μέτρων, τα οποία αφορούν τι? Το ένα αφορά τη χρηματοδότηση. Αφορά το με ποιον τρόπο θα υπάρχει...
1: Χρηματοδότηση από πού, κυρία Αντωνοπούλου?
2: Από τα ΕΣΠΑ τα οποία πήγανε, ή από το Ταμείο Ανάπτυξης, τα οποία πήγανε σε 30 οικογένειες. Εμείς λοιπόν δεν τα πήγαμε σε 30 οικογένειες, αλλά τα διοχετεύαμε.
1: Θα αλλάξετε τα κριτήρια, δηλαδή που δίνονται τα ΕΣΠΑ.
2: Θα είχαμε διαφάνεια και θα έχουμε διαφάνεια.
0: Λοιπόν,
2: δεν θα πηγαίνουμε δηλαδή με απευθείας
0: αναθέσεις. Μένουμε εδώ, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Η κυβέρνηση 15-19 είχε 0 απευθείας αναθέσεις, π.χ. όσον αφορά όλο το κομμάτι το οποίο βλέπουμε τώρα, τη διαπλοκή στο Μαξίμου, που από 3,5 εκατομμύρια πήγε στα 580.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρία Αντωνοπούλου.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που ανοίξαμε. Θα συνεχίσουμε την πρώτη ευκαιρία. Δώσατε κάποιες απαντήσεις.
2: Είναι πολύ σημαντικά να συζητήσουμε πώς θα αυξήσουμε, πώς θα βοηθήσουμε τη μικρή, μεσαία και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Πώς θα συγκρατήσουμε τους ανθρώπους στην Ήπεθρο. Πώς θα συγκρατήσουμε τους ανθρώπους στην
1: Ελλάδα. Ήσασταν σαφείς. Ευχαριστούμε, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Πώς θα μείνουν οι νέοι μας?
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κυρία Αντωνοπούλου.
0: Κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
3: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
7: Πώς βρέθηκα εδώ. Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211 1365.
19: είσαι οδηγός ταξί, το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
20: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
22: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
23: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα, είναι 22 Ιουνίου και είμαστε εδώ στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score για μία ακόμη εβδομάδα παρέας, μία εβδομάδα στην οποία εξελίσσεται παράλληλα το παγκόσμιο κύπελο, μία εβδομάδα στην οποία έχουμε εξελίξεις, έχουμε το φινάλε του Final Four των Παμπέδων με τον... με τον Έσπερο σε μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση, σε μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση γενικά, να είναι η ομάδα η οποία κατακτά τον τίτλο κερδίζοντας τον μεγάλο τελικό με 69-68 τον Διαγόρα, σε ένα πάρα πολύ όμορφο μάτς το οποίο είχατε την ευκαιρία και είχαμε την ευκαιρία να το δούμε παρέα και να σας το μεταφέρουμε παρέα. Πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι τελικά ο Ιπποκράτης δεν θα αγωνιστεί στην Women Basketball League 1, στην Α1 γυναικών δηλαδή, αφού η Πάνθυρες Καβάλας είναι η ομάδα η οποία πήρε την wild card από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Ανακοινώθηκε επίσης από τον Φίβο ότι από τις 21 ως τις 26 Ιουλίου θα τρέξει το COS 3x3 Basketball Festival, το ένατο κατά σειρά παρακαλώ COS 3x3 Basketball Festival. Οι ομάδες συνεχίζουν τις ανακοινώσεις, τις ανανεώσεις τους. Εδώ έγινε γνωστό ότι ο Μάκης Ζερβός θα συνεχίσει στην Δόξα Καρδάμενας, ενώ ο Γιώργος Αρκούδας ανανέωσε την συνεργασία του με την αναγέννηση Ασφενδιού. Είχαμε ένα ιστορικό ασημένιο μετάλλιο για τους Ντάλλα και Χατζηνικολάου στην ΙΟ. Γενικά έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί όλες αυτές τις μέρες, τα οποία αξίζει σαφώς να τα συζητήσουμε παρέα εδώ μέσα από την εκπομπή Real Score. Να συζητήσουμε φυσικά και για το παγκόσμιο κύπελο, για κάποιες άλλες ανακοινώσεις όπως βλέπω εδώ μπροστά μου για τον Χρήστο Χωρίτη, ο οποίος θα είναι ο προπονητής του Ορφέα από την νέα αγωνιστική περίοδο. Ανακοινώθηκε από τον Ορφέα ο Χρήστος Χωρίτης. Για σήμερα έχουμε παιχνίδι στις 8 ανάμεσα σε Αργεντινή και Αυστρία. Είχαμε χθες το βράδυ Ουρουγουάη Πράσινο Ακρωτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος 1-3. Οπότε έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην παρέα μας μέχρι και τις 5.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από το Final Four των Παμπέδων. Τον πρώτο τίτλο της ιστορίας τους στο πρωτάθλημα Παμπέδων πανηγύρισε ο Έσπερος, ο οποίος επικράτησε το αγώνα με 69-68 σε ένα συγκλονιστικό μεγάλο τελικό που διεξήχθη κατάμεσο στο κλειστό γυμναστήριο Κώδημητρης Παπούλης. Ο Έσπερος ήταν αυτός ο οποίος μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι. Κατάφερε να προηγηθεί με 27-11 στο φινάλε της πρώτης περίοδου. Ωστόσο, από την δεύτερη περίοδο και μετά, ο Διαγόρας ισορρόπησε. Από τα μισά ουσιαστικά της δεύτερης περίοδου και μετά, άλλαξε την άμυνά του σε ζώνη. Αυτό δυσκόλεψε αρκετά τον Έσπερο, ο οποίος είχε κολλήσει για αρκετό μεγάλο διάστημα επιθετικά. Το ίδιο συνέβη και στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, με τον Διαγόρα μάλιστα να περνά και μπροστά στο σκόρ με 54-61 στο τέλος της τρίτης περίοδου, και μάλιστα ήταν και 52-61 το σκόρ. Είχε πάρει και μια διαφορά 9 πόντων κάποια στιγμή η ομάδα του Διαγόρα. Στην τρίτη περίοδο ο Έσπερος γύρισε και αυτό στην άμυνα του σε ζώνη. Θέλησε να μπει ξανά στο δικό του στυλ, να τρέξει το γήπεδο. Βρήκε σούτ από τον Τρουμούση, βρήκε σούτ από τον Θαλασσινό και από τον Δήμιζα και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα με 69-68, με τον Μπάρκα να είναι αυτός ο οποίος είχε ένα πολύ δύσκολο σούτ στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, δεν μπόρεσε να βρει στόχο και έτσι η ομάδα του Έσπερου είναι αυτή η οποία κατέκτησε τον τίτλο και πανηγύρισε τον τίτλο στο κλειστό γυμναστήριο Κο Δημήτρης Παπούλης. MVP του τουρνουά, MVP του Final Four αναδείχθηκε ο Χρήστος Τρουμούσης, ο οποίος πέτυχε 26 πόντους στον μεγάλο τελικό, όπως ψηφίστηκε από τους προπονητές και από τους συναδέλφους. Μετά τις απονομές και τις θυμητικές βραδέσεις ολοκληρώθηκε το Final Four των Παμπέδων. Αρχικά τιμήθηκε ο κύριος Πάκης Χριστοδουλίδης για τη διαχρονική του στήριξη προς τον Έσπερο, με τη βράβευσή του να γίνεται από τον πρόεδρο του συλλόγου Μάρκο Χατζημάρκο. Στη συνέχεια τιμήθηκε. Είναι λίγο περίεργο που θα το πω τώρα αυτό για μένα. Τιμήθηκε ο Γιώργος Πίτσης λοιπόν για την προσφορά του στον αθλητισμό της Δωδεκανήσου, με την βράβευση να πραγματοποιείται από το μέλος του ΔΣ του Εσπέρου Δανία Χόνδρου. Ενώ ακολούθησαν οι απονομές στις ομάδες και στον MVP του Final Four από τον αντιπρόεδρο της ΕΚΑΣΔ, τον Δημήτρη Δρόσο, που έκανε την απονομή στον πολυτιμότερο παίκτη της διοργάνωσης, καθώς και στην ΑΕ Δικαίου. Ο πρόεδρος του Εσπέρου, Μάρκος Χατζημάρκος, πραγματοποίησε τις απονομές στον Κόλοσσο και στον Διαγόρα. Ενώ ο αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού, Παναγιώτης Χάντζη Χριστοφής, έκανε την απονομή στον πρωταθλητή Έσπερο. Μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση με αρκετό κόσμο. Είναι η αλήθεια που βρέθηκε στο γήπεδο, που στήριξε, που χειροκρότησε τις προσπάθειες των παιδιών. Να πούμε ότι σειρά πια παίρνει ουσιαστικά το Final Four των Παγκορασίδων, το οποίο θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Είναι προγραμματισμένο για να γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Ρόδο, στο κολέγιο της Ρόδου. Εκεί θα πραγματοποιηθεί για να μπορέσουμε να το δούμε κι εμείς και κάπως έτσι να κλείσει η φετινή προσπάθεια των ομάδων, η φετινή προσπάθεια της ΕΚΑΣΔ, έτσι ώστε να κλείσει με επιτυχία η φετινή χρονιά και να πάμε πια σιγά σιγά στον σχεδιασμό της επόμενης. Να κλείσουμε το κομμάτι αυτό του Final Four με κάποιες δηλώσεις, να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο αντιπρόεδρος της να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο αντιδήμαρχος παιδείας και αθλητισμού, ο κύριος Χάντζη Χριστοφής, κατά την διάρκεια των απονομών.
1: Λοιπόν, θεωρώ ότι γίναμε όλοι μάρτυρες σε αυτόν τον υπέροχο τελικό. Εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στις ομάδες που έλαβαν μέρος στο Final Four των Παμπέδων. Εμείς οι μεγάλοι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά τα παιδιά είναι 15-16 ετών. Αντιλαμβάνεστε, και δίνουν την παιδεία αυτή που τους αξίζει. Εμείς θα είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί απ' έξω από τις γραμμές του γηπέδου. Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα του Διαγόρα. Κάλυψε τη διαφορά του Έσπερου έως 17 πόντους, αν δεν θυμάμαι. 8. Δεν χρειάζεται να κλέσει, η ζωή είναι μπροστά σας. Συγχαρητήρια τώρα για την ομάδα του Έσπερου. Τι να πω, το αξίζανε. Πολλά συγχαρητήρια σε αυτήν την ομάδα, την οικογένεια ομάδα. Σας γνωρίζω από μικρά. Κάνετε πολύ καλή δουλειά. Συγχαρητήρια στον προπονητή, σε όλο το team της ομάδας. Μόνο χαρούμενοι πραγματικά μπορούμε να αισθανόμαστε όταν βλέπουμε τέτοιου υψηλού επίπεδου μπάσκετ από τα παιδιά αυτής ηλικίας. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Παναγιώτης Χατζηχριστοφής μετά το. Βασικά αυτά είπε κατά τη διάρκεια των απονομών. Οπότε πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική, να κλείσουμε το κομμάτι αυτό του Final Four και να πάμε λίγο παρακάτω σε ό,τι αφορά τις αθλητικές μας ειδήσεις.

Λοιπόν, πάμε λιγάκι στις αθλητικές μας ειδήσεις. Η αναγέννηση ασφενδιού συνεχίζει τον σχεδιασμό της εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, διαδρώνοντας το ρόστερ της τον Γιώργο Αρκούδα. Στην ανακοίνωσή της η ομάδα αναφέρει ότι η διοίκηση του συλλόγου ανακοινώνει την ανέση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Γιώργο Αρκούδα. Αποτελεί ένα από τα βασικά στελέχη της αμυντικής γραμμής της ομάδας μας τα τελευταία 3 χρόνια, προσφέροντας σταθερότητα, εμπειρία και αγωνιστική συνέπεια. Ο έμπειρος αριστερός ακραίος αμυντικός ξεχωρίζει για το πάθος, την μαχητικότητα και την προσήλωσή του στους στόχους της ομάδας. Η συνέπεια στην απόδοσή του και η αποτελεσματικότητά του στα αμυντικά του καθήκοντα τον καθιστούν ένα πολύτιμο μέλος του ποδοσφαιρικού μας συνόλου. Γιώργο, ευχόμαστε υγεία, δύναμη και γεμάτη αγωνιστική χρονιά με πολλές επιτυχίες και χωρίς τραυματισμούς. Κάτι το οποίο έπρεπε να αναφέρω πρώτον, η αλήθεια, δικό μου λάθος, δική μου παράληψη, είναι για την Wild Card. Εκεί όπου τελικά δεν προχώρησε το αίτημα του Ιπποκράτη να παίξει στην Α1, απορρίφθηκε. Και έτσι οι Πάνθηρες Καβάλας είναι η ομάδα η οποία θα αγωνιστεί στην Women Basketball League 1. Οι Πάνθηρες Καβάλας, οι οποίοι είχαν πάει ουσιαστικά στον τελικό ανόδου, στον παράζ ανόδου, όπως θέλετε πείτε το, απέναντι στον Άρη. Και τελικά και οι δύο ομάδες θα είναι αυτές οι οποίες θα αγωνιστούν στην Α1. Το αίτημα του Ιπποκράτη λοιπόν απορρίφθηκε, οπότε ο Ιπποκράτης θα αγωνιστεί στην νέα κατηγορία η οποία θα υπάρχει από φέτος, σε μια κατηγορία ουσιαστικά οποία είναι μια νέα γάμα εθνική, βασικά μια γάμα εθνική που δεν υπήρχε, μια ολοκένουργια κατηγορία που θα ξεκινήσει από την φετινή χρονιά και θα ξεκινήσει σιγά σιγά η ομάδα να κάνει τον σχεδιασμό της για τη νέα σεζόν. Σε ό,τι αφορά την Α1 για τη νέα χρονιά, οι ομάδες οι οποίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής είναι Αθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Αμίντας, Πρωτέας Βούλας, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης, ΠΑΣ Γιάννινα, Πανσεραϊκός, Κρόνος Αγίου Δημητρίου, συγγνώμη, που ανέβηκε από την δικό μας όμιλο, και η Πάνθηρας Καβάλας.

Μια που λέγαμε προηγουμένως για τον Ιπποκράτη, να πούμε ότι είχαμε μία ανανέωση και μία αποχώρηση. Γνωστές είναι πάνω κάτω, αλλά δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι πρέπει να τις αναφέρουμε. Ανανεώθηκε η συνεργασία με τον αρχηγό της ομάδας, τον Πασχάλη Δρόσο. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ομάδας, η σημεία της ομάδας μας συνεχίζει να κυματίζει ψηλά. Με υπερηφάνεια ανακοινώνουμε την ανανέωση του αρχηγού μας για την νέα σεζόν 26-27. Ηγέτης μέσα στο γήπεδο, παράδειγμα έξω και μέσα σε αυτό, με πάθος, χαρακτήρα και αφοσίωση, συνεχίζουμε μαζί για νέες προκλήσεις και νέες επιτυχίες. Να πούμε ότι παρελθόν από την ομάδα αποτελεί ο Παναγιώτης Μανολάκης, ένας αθλητής ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ καλή σεζόν, είναι η αλήθεια, με την φανέλα του συλλόγου στην ΓΑΜΑ Εθνική. Αποτελεί παρελθόν από την ομάδα. Είναι σίγουρο ότι με την αγωνιστική του παρουσία και με την εικόνα που είχε όλη την χρονιά θα βρει κάτι καλό. Νομίζω ότι θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Ο αθλητικός σύλλογος ΣΚΟΝ, λοιπόν, Ιπποκράτης, ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με τον Παναγιώτη Μανολάκη και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του. Δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί κάπου, αν έχει κλείσει κάπου αλλού η αλήθεια ο Μανολάκης. Να το ψάξουμε όσο μιλάμε. Αν έχει ανακοινωθεί κάπου. Όχι, μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάτι. Βλέπω μόνο ότι αποτελεί παρελθόν από τον Ιπποκράτη. Δεν βλέπω κάτι καινούργιο για το που θα πάει την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε τα μπαράζ ανόδου για την National League 2, εκεί όπου δεν τα κατάφερε η Ελπίδα Πεταλούδων και ιτήθηκε. Αφού έχασε με 84-82 από τον Μαρπισαϊκό στον Βίρονα, γνώρισε έτσι την πρώτη της φετινή ήττα και έχασε το δικαίωμα της ανόδου στην National League 2. Οι πρωταθλητές του Δεκανήσου είχαν κακή παρουσία στα πρώτα 15 λεπτά, βρέθηκαν να χάνουν με 19-39. Στη συνέχεια, με εμπνευστή ουσιαστικά τον Δημήτρη Σταύρου, πέτυχε συνεχόμενα τρίποντα, μπόρεσαν να το γυρίσουν το μάτς. Ωστόσο, στο τέλος δεν μπόρεσαν να την ολοκληρώσουν την νίκη. Σε ό,τι αφορά το πώς κύλησε το παιχνίδι, στα 10 δευτερόλεπτα ο Πέτας ήταν αυτός ο οποίος κέρδισε φάουλ και ευστόχησε σε μια βολή, έκανε το 82-84. Στο δευτερόλεπτα που απέμεινε η Ελπίδα έκανε κακή επίθεση. Ο Παραδακάς πέταξε την μπάλα από τα 8 μέση μέτρα, με τον Παρπισαϊκό να παίρνει την νίκη πρόκριση. Από τους νικητές κορυφές ήταν ο 45χρονος Πέτας. Και σημαντικά βοήθησαν οι Γρίψιος και ο Άμπα. Ο Πέτας, ο οποίος πέτυχε 28 πόντους με 2 τρίποντα, παρακαλώ, 45 ετών. Ένας αθλητής, βέβαια, με σπουδαία καριέρα στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν συνεχίζει στην Ελπίδα Πεταλούδων ο Παναγιώτης Παπακώστας, ο οποίος βρέθηκε τα τελευταία 2 χρόνια στο τιμόνι της ομάδας. Αποφάσισε να μην συνεχίσει στον σύλλογο για την επόμενη σεζόν. Οπότε σίγουρα έχει και ενδιαφέρον να δούμε τι μέλη γενέστες ό,τι αφορά τον σύλλογο. Φεύγω μετά από 2 χρόνια γεμάτα δουλειά, χαρές, δυσκολίες και εμπειρίες. Ήρθε η ώρα να κάνω ένα βήμα πίσω για προσωπικούς λόγους. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους παίκτες για την προσπάθεια και τον χαρακτήρα που έδειξαν όλο αυτό το διάστημα. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Θανάση Σταμούλη για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και την στήριξη που είχα αυτά τα 2 χρόνια. Ευχαριστώ και τον συνεργάτη μου Άρη Γιφτάκη. Φεύγω καθαρά, με σεβασμό και χωρίς παράπονο. Εύχομαι στην ομάδα μόνο τα καλύτερα και να πετύχει όλους τους στόχους της.

Σήμερα κυκλοφόρησε και το πρώτο δελτίο τύπου του Φίβου που έχει να κάνει με το COS 3x3 Basketball Festival, το ένατο, το ένατο ή το 8ο, μπερδεύτηκα και εγώ τώρα, το ένατο. Το ένατο κατά σειρά λοιπόν, το ένατο COS 3x3 Basketball Festival έρχεται από 21 έως 26 Ιουλίου στην πλατεία Ανταγόρα για να μετατρέψει την καρδιά της πόλης σε ένα μεγάλο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ. Για 6 μέρες η δράση, η ένταση, η μουσική, το πάθος και τα χαμόγελα θα γίνουν ένα σε μια διοργάνωση που έχει εξελιχθεί σε θεσμό. Είναι αλήθεια για το νησί και κάθε χρόνο ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πύχη. Αλληλές κάθε ηλικίας, φίλοι του μπάσκετ, οικογένειες και επισκέπτες θα ζήσουν από κοντά την ατμόσφαιρα μιας πραγματικής γιορτής με δυνατές αναμετρήσεις, όμορφες στιγμές και εικόνες που γεμίζουν ζωή το κέντρο της ΚΟ. Για τα μεταγραφικά σας έλεγα προηγουμένως κάποια πράγματα. Να πούμε και για την μεταγραφή παύλα επιστροφή του Μάκη Ζερβού στην Δόξα Καρδάμενας. Στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος αναφέρει στην τρίτη του θητεία ο Μάκης Ζερβός γυρίζει για να συνεχίσει από εκεί που το άφησε. Για όσους θυμούνται, σεζόν 23-24 πρώτος σκόρ στην Α κατηγορία, 28 γκολ. Όχι αστεία πράγματα, να πει στην παρένθεση. Με απλά λόγια, τα δίχτυα να ετοιμάζονται. Του ευχόμαστε υγεία και να συνεχίσει να γράφει. Να γράφει κοντέρ με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο. Καλώς ήρθες ξανά, παιχταρά. Η ανακοίνωση της Δόξας για την επιστροφή του Μάκη Ζερβού στην Καρδάμενα.

Πρωταθλητές Ελλάδας Σταύρος Ντάλλας και Δημήτρης Χατζηνικολάου ολοκλήρωσαν το τουρνουά του EOS Futures κατακτώντας την δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο. Το ελληνικό δίδυμο πάλεψε σκληρά, αλλά δεν μπόρεσε να βρεθεί στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου μετά από έναν αγώνα όπου οι Ολλανδοί Van der Luke και Senkers πραγματοποίησαν μια πολύ καλή εμφάνιση και πήραν το χρυσό μετά από δύο σετ, 14-21 και 19-21. Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις που έκαναν οι δυο τους, ξέραμε από την πρώτη στιγμή που πήραμε την πρόκριση στον τελικό ότι πετύχαμε κάτι μεγάλο. Αλλά όπως είπαμε στη συζήτηση με τους προπονητές μας πριν ξεκινήσει το μάτς, τρώγοντας έρχεται η όρεξη και αφού φτάσαμε μέχρι εκεί, θέλαμε να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό. Δυστυχώς η ομάδα της Ολλανδίας ήταν καλύτερη από εμάς και μπόρεσε να μας κερδίσει δίκαια. Όταν χάνεις, πάντα μπορείς να βρεις πράγματα να βελτιώσεις, αλλά δεν έχει νόημα να συζητήσουμε κάτι από αυτά. Αυτό που μετράει είναι ότι τα παιδιά έπαιξαν καλύτερα και δίκαια κέρδισαν. Έχει δρόμο ακόμη το καλοκαίρι, έχουμε μερικά ακόμη διεθνή τουρνουά και εννοείται ότι θα διεκδικήσουμε και το κάτι παραπάνω. Για αρχή έχουμε το ελληνικό πρωτάθλημα και θα εστιάσουμε εκεί. Η στόχη της ομάδας είναι μεγάλη και είμαστε χαρούμενοι που η δουλειά που έχουμε βάλει τόσα χρόνια έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Μας βοήθησε πάρα πολύ και η κερκίδα. Όταν βρισκόμαστε ειδικά σε μάτς που πιεζόμαστε, αυτή η ψυχολογική τόνωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι χαρά μας κάθε φορά να αγωνιζόμαστε στην ΙΟ. Τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο στόχος είναι να πάρουμε το χρυσό όπως πάντα τον αγωνιζόμαστε στην Ελλάδα. Έχουμε μία εβδομάδα μπροστά μας για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τον στόχο. Οι Van der Luke και Senkers είπαν είναι η πρώτη μας διοργάνωση μαζί και κερδίσαμε, είναι τόσο ωραία. Είχαμε έναν τελικό με την Ελλάδα, όλο το γήπεδο τους υποστήριζε αλλά τα καταφέραμε. Η αλήθεια είναι βέβαια πως όταν μάθαμε ότι θα αντιμετωπίσουμε την Ελλάδα στον τελικό ήμασταν πολύ χαρούμενοι γιατί ξέραμε ότι η κερκίδα θα είναι φανταστική. Είχαμε το δικό μας fan club και ήταν πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ δύσκολο να αγωνίζεσαι με τον άνεμο. Τα καταφέραμε καλά, ίσως και καλύτερα από κάποιες άλλες ομάδες. Ήταν δύσκολες οι συνθήκες, αλλά τα καταφέραμε. Τώρα θα διασκεδάσουμε την επιτυχία μας και θα ξεκινήσουμε ξανά από την αρχή την άλλη εβδομάδα με στόχο ένα ακόμη χρυσό.

Σάββατο το απόγευμα είχαμε και τον πρώτο τελικό της ΚΑΠΑ14. Διπλός θα είναι ο τελικός, ένα στην ΚΟ, ένα στην Ρόδο. Ανοιχτούς λογαριασμούς άφησε αντίμαχος και Χάλκη στον πρώτο τελικό της κατηγορίας ΚΑΠΑ14, αφού αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 σε ένα μάτς που είχε καλό ρυθμό, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες θα λύσουν ουσιαστικά τις διαφορές τους στον δεύτερο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Χάλκης το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 18:30. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ομάδα του Λάζαρου Τρουμουλόπουλου κατάφερε να βάρει προβάδισμα στο σκορ με τον Τσάπη. Ωστόσο, ο αντίμαχος αντέδρασε και στο 37 έφερε το παιχνίδι στα ίσια με τον Χαντακάρο. Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, αφήνοντας ανοιχτή την υπόθεση του τίτλου. Διαιτητές της αναμέτρησης ήταν ο κύριος Μπαλιάκας, με βοηθούς τη Μαρία Δέτση και τον Ροδίτη.

Με εξαιρετική εμφάνιση, ο Μιχάλης Γκλινάτσης του Πρωτέα Γαλήμνου προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ocean Man. Με την σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε τον Σύλλογο, να αναφέρει πως το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουνίου ο Πρωτέας συμμετείχε στον 8ο αγώνα κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης με την επωνυμία Ocean Man που έγινε στην Ακτή Βουλιαγμένης. Ο Μιχάλης Γκλινάτσης αγωνίστηκε στα 1000 μέτρα τεχνικής κολύμβησης με διπλά πέδιλα για πρώτη φορά σε αγώνα ανοιχτής θάλασσας και τερμάτισε τρίτος στην γενική κατάταξη και πρώτος στην ηλικιακή κατηγορία 30-39. Η εξαιρετική αυτή επίδοση του χάρισε την πρόκριση για την συμμετοχή του στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα γίνει στην Δομινικανή Δημοκρατία τον Νοέμβριο του 2026. Πάρα πολύ ωραία. Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία επίσης το τουρνουά, η γιορτή, η καλοκαιρινή γιορτή βασικά τέννις του ομίλου Αντισφαίρισης ΚΟ. Πραγματοποιήθηκε χθες στον φιλόξενο χώρο του συλλόγου στο Πελεζίκι. Τα παιδιά συμμετείχαν στο καλοκαιρινό τουρνουά μίνι τέννις, δίνοντας τον καλύτερο τους σε αυτό μέσα σε ένα όμορφο και ζεστό κλίμα. Αρκετοί γονείς, συγγενείς και φίλοι των παιδιών βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του ομίλου, στηρίζοντας την προσπάθεια των παιδιών και δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

ρωτάει εδώ ο φίλος ο Παντελής τι θα γίνει με τις ανακοινώσεις αυτές με τα AI. Ρε φίλε, τι Παντελή μου, τι να σου πω. Βλέπεις ότι γίνεται πανηγύρι. Το καταλαβαίνεις νομίζω. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σου πω πολλά. Φαίνεται τι είναι αληθινό και τι δεν είναι, έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εδώ το χρησιμοποιούν και συνάδελφοι. Δεν είναι κακό να το χρησιμοποιείς. Απλά τουλάχιστον ξέρεις τι, να διαβάζεις και λιγάκι αυτά που σου βγάζει μωρέ, το AI. Γιατί πολλές φορές βλέπω και από συναδέλφους ότι ξέρεις, μπαίνουν στην παγίδα και παίρνουν ουσιαστικά το δελτίο τύπου που μπορεί να έχει στείλει ένας σύλλογος και να αναφέρει ότι σας περιμένουμε τέλος πάντων για να, γιατί θα έχουμε κόσμο κτλ. Θα γίνεται χαμός σε αυτό που διοργανώνουμε και μετά βγαίνει η είδηση, δεν υπάρχει άνθρωπος στην εκδήλωση και γράφει με κόσμο, με παρουσίες, με αυτά, με ποτά, δροσερά κτλ. Γι' αυτό θέλει λίγη προσοχή, τι να κάνουμε. Σημεία των καιρών. Λέγαμε πριν από 3-4 χρόνια ότι είχε αλλάξει τόσο πολύ ο τρόπος της δημοσιογραφίας. Το βλέπω και στα σωματεία μου, πώς έχει αλλάξει αυτό. Δηλαδή είχε αλλάξει τόσο πολύ που μέχρι και οι μεγάλες ομάδες δεν έγραφαν πια στις ανακοινώσεις τους. Αποκτήσαμε, ξέρω εγώ, τον τάδε ποδοσφαιριστή. Είχε παίξει εκεί, και έγραφε σε όλο το βιογραφικό του. Έλεγε, έβγαινε μια ανακοίνωση και έλεγε: καλωσορίσουμε τον Τάσο Παπαδόπουλο στον Ολυμπιακό. Ξέρω εγώ, μόνο αυτό παράδειγμα. Και μια φωτογραφία του στο Twitter τότε. Κάπως έτσι είχε γίνει και τα προηγούμενα χρόνια στο τοπικό. Τώρα με το AI, λογικό είναι. Γράφει περισσότερα λόγια. Παιδιά, τι να κάνουμε. Έτσι, είναι σημεία των καιρών, δυστυχώς. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο φινάλε και σήμερα. Τα υπόλοιπα αύριο εδώ στην εκπομπή Real Score. Μείνετε συντονισμένοι στον Real Voice 99,5. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να είστε καλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Η σχολή χορού Βίκυ Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
4: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
3: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.

0: από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
4: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
5: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
4: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
6: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό σας πρωινό και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 26 βαθμούς Κελσίου.

Και από ό,τι βλέπω εδώ, πλησιάζουμε στο ρεκόρ θερμοκρασίας για την 23η Ιουνίου, διαχρονικά όπως έχει καταγραφεί, που είναι 27 βαθμοί. Μια ζεστή μέρα λοιπόν, η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Σας καλωσορίζω εδώ στον Real Voice, το πρωινό μας Express, για να την ξεκινήσουμε μαζί με την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία. Και αφήσαμε πίσω μας ένα τριήμερο πολύ πολύ έντονης κινητικότητας. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε.

Κοίτα, τώρα σιγά σιγά αρχίζει, καθώς προχωρά το καλοκαίρι και μπαίνει όλο και περισσότερο στο μου των διακοπών για πολλούς, όχι για όλους εμάς εδώ, δυστυχώς μάλλον για τους λιγότερους. Εδώ στα δικά μας τα νησιά, αφού οι περισσότεροι εργάζονται, καταλαβαίνω ότι δεν είναι και το καλύτερο. Μια απόδραση τι θέλεις κι εσύ. Είμαι μόνη, θα χειμωνιάσει.

Να παρουσιάσω λοιπόν την ομάδα μας που και σήμερα θα είναι εδώ, θα υποστηρίξει το πρωινό Express, θα το πλαισιώσει. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης μας υποστηρίζει τεχνικά και φροντίζει η φωνή μας να φτάνει παντού, η φωνή του Real Voice και του Real FM. Η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο, στις 10 θα είμαστε μαζί. Επαναλαμβάνω, έχουμε πολλά πράγματα σήμερα να πούμε, να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε με τους προσκεκλημένους μας από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Ήταν ένα πολύ παραγωγικό ομολογουμένως τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μέχρι και χθες αργά το βράδυ κάποιοι ξενυχτούσαν για να στέλνουν δελτία τύπου. Τέτοιο ζήλος. Όταν θέλουν όμως, πως τρέχουνε, όταν θέλουν όμως. Γιατί όταν δεν θέλουν... Θα τα πούμε όλα. Προς το παρόν, να σας πω ότι αυτή η εκπομπή έρχεται στα ραδιόφωνά σας, στους υπολογιστές σας, κινητά, τάμπλετ, από όπου μας ακούτε, χάρη στην ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα δύο καταστήματα, δύο σούπερ μάρκετ, σε Ρόδο και η Αλισό, για να κάνετε τις αγορές σας μέσα από μια τεράστια γκάμα προϊόντων, ετικετών, πολλές χιλιάδες, για ό,τι τραβάει η όρεξη και η ψυχή σας και τα γούστα σας. Στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς, στις καλύτερες τιμές και με πολύ πολύ ενδιαφέρουσες προσφορές, για τις οποίες ενημερώνεστε από το Φυλάδιο, το οποίο είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα μας, αλλά ακούτε και τις προσφορές στη διάρκεια του προγραμματός μας, τα διαφημιστικά σποτ που πέφτουν καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Απλά να πάτε και να κάνετε τις αγορές σας. Δευτέρα σήμερα, φαντάζομαι ότι η λίστα θα είναι αρκετά μεγάλη. Και αν δεν μπορείτε να τα μεταφέρετε ή δεν έχετε χρόνο να πάτε, μπορείτε και τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου να κάνετε τις παραγγελίες σας και να έρθουν οι αγορές σας, τα ψώνια σας, στο σπίτι σας, στο χώρο σας. Τα καλύτερα λοιπόν μαζί μας, άλλη μια μέρα από τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.

0: Και από τον Harry Styles να πάμε στην πρόγνωση του καιρού από το Γιάννη Μανολά και αμέσως μετά να σας πω τι έχουμε εδώ σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Δευτέρα στα Δωδεκάνησα καιρός γενικά αίθριος. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάσουν τα 5 με 6 υποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 29 βαθμούς. Στα νοτιότερα από 21 μέχρι 30. Στην Λίνδο της Ρόδου από 23 μέχρι 33 βαθμούς. Και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32. Για αύριο Τρίτη γενικά αίθριος καιρός σε όλα τα νησιά. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 υποφόρ.

Ασίας περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 33. Στην Ελλήνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 24 μέχρι 34 βαθμούς και τέλος στο Καστελόριζο από 23 μέχρι 33. Καλή εβδομάδα.

Στη Νέα Υόρκη είπα να σας πάω σήμερα ραδιοφωνικά. Με Αλίσια Κις και Jay-Z. Εκεί όπου βρίσκονται τα νησιά μας τις τελευταίες μέρες και θα βρίσκονται για πολλές μέρες ακόμα. Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε δει τα βίντεο και τις φωτογραφίες από την Times Square. The Cube, εκεί δεσπόζουν τα νησιά μας και θα δεσπόζουν για πολλές μέρες ακόμη.

Γιατί αυτό σημαίνει για μια περιοχή, για μια ομάδα που δουλεύει πάνω στην προβολή των νησιών μας, για την προσέλκυση τουρισμού. Ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους και ξέρουν να αξιοποιούν και τη συγκυρία. Όπως στην προκειμένη περίπτωση, η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για 4 ολόκληρες εβδομάδες από 13 Ιουνίου μέχρι 10 Ιουλίου είναι η περίοδος Μουντιάλ αυτή. Και άκουγα χθες τον Περιφερειάρχη να λέει σε κάποια συνέντευξή του στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, γιατί έπαιξε πάρα πολύ το θέμα αυτό στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, ότι δεν επελέγει τυχαία ο χώρος και οι ημερομηνίες, γιατί υπάρχουν αγώνες εκείνες τις μέρες από αγορές οι οποίες επιδεικνύουν μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή μας και εμείς πρέπει να είμαστε εκεί, παρόντες, για να τους δελεάσουμε και να τους προσελκύσουμε για να βιώσουν το υπέροχο ελληνικό καλοκαίρι. Εδώ και 2-3 μέρες λοιπόν, 3 μέρες στο εμβληματικό The Cube, στην καρδιά της Times Square, στη Νέα Υόρκη, σε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και πολυσύχναστες τοποθεσίες του πλανήτη ολόκληρου, λάμπει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και τα νησιά της. Επί 24 ώρου βάσεως, το βίντεο της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου μεταφέρει εικόνες, φως, μοναδική ταυτότητα των νησιών σε ένα παγκόσμιο κοινό, όπως αναφέρει και στην ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης. Η προβολή πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο, κατά την οποία η περιοχή της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσι υποδέχεται αγώνες του παγκόσμιου κυπέλου, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα εκατομμυρίων ανθρώπων από κάθε γωνιά της γης. Από το Αιγαίο στην Times Square, από το Αιγαίο στην καρδιά του κόσμου, ήταν η ανάρτηση την οποία έκανε την Παρασκευή ο Περιφερειάρχης, ενώ επανήλθε και χθες για να αναρτήσει φωτογραφίες που στέλνουν πια πολίτες, Έλληνες προφανώς, οι οποίοι βρίσκονται στη Νέα Υόρκη. Και όταν έφτασαν στην Times Square και είδαν εκεί τις φωτογραφίες, τις έστειλαν για να δείξουν ότι ναι, τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου είναι εδώ. Πολλές οι φωτογραφίες, πολλά και τα μηνύματα που τις συνοδεύουν, γεμάτα περηφάνεια, όπως έγραψε χθες ο κύριος Χατζημάρκος, νησιά εξωστρέφειας από τη γέννησή τους έως και σήμερα, και το αποδεικνύουν καθημερινά. Θα το επαναλάβω. Αυτό θα πει να παρακολουθείς το σφιγμό της εποχής, τα γεγονότα, τις ημερομηνίες, πού ακριβώς πρέπει να στοχεύσεις. Αυτό σημαίνει στην πράξη στοχευμένη τουριστική καμπάνια, που έχει και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής και αν δεν προλάβουμε σήμερα θα τα δούμε αύριο.

Γιατί παρά την γκρίνια, παιδιά, η σεζόν πάει πολύ καλά, με δεδομένη την γενικότερη συγκυρία, η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και άκουγα το Μανώλη το πρωί να λέει, το Μανώλη το Παπάζογλου, ότι ναι, έχουμε και Μουντιάλ και εκείνη την περίοδο των αγώνων γενικώς κάθεται η κίνηση. Ο καθένας μένει εκεί που είναι για να δει τους αγώνες και ότι μετά έχουμε μια έκρηξη μετά το παγκόσμιο κύπελο. Και ναι, έχει δίκιο. Εγώ δεν τα παρακολουθώ βέβαια αυτά και δεν θα ήταν μια σκέψη που θα την έκανα, η αλήθεια. Δεν τον άκουγα να το λέει. Άρα ναι, έχει δίκιο και είναι και απολύτως λογικό. Σημασία, παιδιά, έχει ότι αντέχουμε. Αντέχουμε μέσα σε μια τόσο τόσο δύσκολη συγκυρία διεθνώς. Που είναι κρίμα δηλαδή να γκρινιάζουμε μονίμως πάντα κάτι να μας φταίει, αντί να λέμε και να δόξα τω Θεώ.

Βλέπω τώρα εδώ, σαν σήμερα, στο χρονολόγιο, κύριε Πέρι Βασιλάκη, η Σίντι Λόπερ γεννήθηκε σαν σήμερα. Έτσι, αν σου δίνω καμιά ιδέα. Η Μέρλ Στρίπ. Τι να πει κανείς για τη Μέρλ Στρίπ, η μεγαλύτερη ηθοποιός. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερη, αν υπήρξε μεγαλύτερη ηθοποιός από τη Μέρλ Στρίπ. Για να μην είμαι υπερβολική, θα πω εν ζωή. Αλλά νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός ever. Απίστευτη γκάμα. Τι θα παίξει αυτή η γυναίκα και δεν θα το απογειώσει. Και σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Dan Brown, ο Αμερικανός συγγραφέας. Εντάξει, μετά τον κώδικα Da Vinci δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον Dan Brown και να μην έχει διαβάσει τουλάχιστον ένα βιβλίο του, τουλάχιστον τον κώδικα Da Vinci. Να σας πω ότι αυτή την περίοδο διαβάζω το τελευταίο του, το μυστικό των μυστικών, The Secret of the Secrets, εκπληκτικό. Είναι στην Πράγα η υπόθεση, εκτυλίσσεται και νομίζεις ότι είσαι εκεί, ότι είσαι στην Πράγα. Είναι τεράστιο, είναι πολύ μεγάλο το βιβλίο, είναι βαρύ, είναι τούβλο όπως το λέω εγώ. Και δυσκολεύομαι να το τελειώσω γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο να διαθέσω στο διάβασμα. Αλλά οι περιγραφές τις οποίες κάνει είναι τόσο εξαντλητικές και τόσο εξονυχιστικές που πραγματικά νομίζεις ότι είσαι εκεί. Και βέβαια περιττό να σας πω ότι ανυπομονώ για την κινηματογραφική μεταφορά και αυτού του βιβλίου. Είναι εκπληκτικό και σε πλοκή και σε εικόνες.

από τα πιο ωραία τραγούδια του, από τα αγαπημένα μου. Το ξέρεις, κύριε Πέρη Βασιλάκη, φαντάζομαι. Λοιπόν, τι έχουμε. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα πάω ανάποδα τώρα, θα πάω αντίστροφα. Θα ασχοληθούμε, κυρίες και κύριοι, με τα έργα και τις ημέρες του Δήμου της Ρόδου. Έλεγα και νωρίτερα στον πρόλογο μου ότι όταν θέλουν, τρέχουν μαραθώνιο, κατοστάρι. Ξέρω εγώ τι τρέχουν, εν πάση περιπτώσει, όταν θέλουν όμως, έτσι. Διάβασα χθες στην εφημερίδα Δημοκρατική, ακάθεκτος ο Δήμος Ρόδου προς τη σύμβαση του 1.153.000 ευρώ για τα drones με τον προσωρινό ανάδοχο στο τραπέζι της Δημοτικής Επιτροπής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σήμερα συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή για να εγκρίνει την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και στην ουσία να δώσει το πράσινο φως, να ανοίξει το δρόμο για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Ένας και μοναδικός είναι, μία εταιρεία πήρε μέρος στο διαγωνισμό και τρέχει η διαδικασία, τρέχει με χίλια, τέτοια βιασύνη. Ο πρώην αντιδήμαρχος λοιπόν, ο τηλέμαχος Καμπούρης, τον οποίο θα τον έχουμε στην εκπομπή μας στο δεύτερο μέρος, εν ώψη αυτής της βιασύνης και με δεδομένο ότι και ο ίδιος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό, τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές στην εκπομπή, όπως θα γνωρίζετε ήδη όσοι μας παρακολουθείτε, έκανε ένα έγγραφο, το έστειλε χθες και ζητά να αναβληθεί η συζήτηση από τη Δημοτική Επιτροπή και να δοθούν απαντήσεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδριάζει τις επόμενες μέρες, να δοθούν συγκεκριμένες πια, σαφέστατες απαντήσεις πάνω σε μια σειρά από ερωτήματα τα οποία έθετε. Χθες λοιπόν το βράδυ, 10.30-11 παρά, ήρθε απάντηση από τον Αντιδήμαρχο της Μεσαιωνικής Πόλης, από τον Σωτήρη Βαγιανό. Απάντηση ουσιαστικά στον τηλέμαχο Καμπούρη, αλλά το έγγραφο αυτό πήγαινε στην Δημοτική Επιτροπή, από την οποία ζητούσε να μην αναβάλει τη συζήτηση και την επικύρωση της διαδικασίας ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για να τρέξει όλο το πράγμα και να υπογραφεί η σύμβαση, δίνοντας και κάποιες ας το πούμε απαντήσεις, εγώ τη λέξη τη βάζω σε εισαγωγικά, στα θέματα τα οποία είχε θέσει ο τηλέμαχος Καμπούρης. Όταν λοιπόν τη διαβάσαμε αυτήν την απάντηση που δώσανε, αυτό το οποίο καταλάβαμε είναι ότι τίποτα δεν είναι έτοιμο και τίποτα, καμία από τις κινήσεις οι οποίες έπρεπε να γίνουν για να διασφαλίσουν την ομιμότητα όλου αυτού του εγχειρήματος που έχει να κάνει με τη συνεχή παρακολούθηση των πολιτών που κινούνται στη Μεσαιωνική Πόλη, δεν έχει προϋπάρξει της μελέτης και της όλης αυτής της διαδικασίας. Όλα ή τουλάχιστον τα περισσότερα, όλα όμως, δεν νομίζω να είμαι υπερβολική όταν λέω όλα όσα απαιτούνται, όλα όσα ζητούνται, στην απάντηση Βαγιανού όλα μετατίθενται στο μέλλον. Αυτά δηλαδή που θα έλεγε κανείς ότι για ένα τόσο κρίσιμο και πολύ ευαίσθητο θέμα όπως είναι η προάσπιση των προσωπικών δεδομένων, όλα αυτά που προβλέπει ο νόμος θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί και της τεχνικής μελέτης, η οποία έγινε, δεν ξέρω, copy-paste προφανώς από κάποια άλλη. Τίποτα από αυτά λοιπόν δεν υπάρχει αυτή την ώρα και αυτό που χθες το βράδυ δόθηκε στη δημοσιότητα ως απάντηση υποτίθεται για να πείσει τη Δημοτική Επιτροπή ότι δεν υπάρχει κανένα κενό και ότι όλα μπορούν να προχωρήσουν μια χαρά, νομίζω ότι εντελώς το αντίθετο συμπέρασμα βγαίνει για αυτούς που θα τη διαβάσουν λίγο πιο προσεκτικά, αλλά και για εκείνους που ξέρουν και έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο. Η χθεσινή λοιπόν επιστολή προς τη Δημοτική Επιτροπή, απάντηση στον τηλέμαχο Καμπούρη, στην ουσία αποδεικνύει και παραδέχεται ότι όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει δεν έχουν γίνει. Δεν νομίζω να κινδυνολογώ αν πω ότι έτσι όπως το πάνε θα υπογράψουν τη σύμβαση. Βιάζονται άλλωστε, φαίνεται ότι βιάζονται να υπογράψουν τη σύμβαση με τον ανάδοχο. Θα την υπογράψουν και στο τέλος δεν θα μπορούν να υλοποιήσουν το έργο, γιατί πολύ απλά δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να περάσει με τόσα κενά που υπάρχουν αυτή την ώρα που μιλάμε
στο κομμάτι της νομιμοποίησης, της νομιμότητας αυτού του έργου σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω, τα ντρόνς και την παρακολούθηση των πολιτών εντός των τυχών της Μεσαιωνικής Πόλης. Όμως, αυτά θα τα δούμε αναλυτικότερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να μας τα εξηγήσει και ο Τηλέμαχος Καμπούρης. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση δημοσιογραφική, αν θέλετε, επειδή, όπως ξέρετε, ασχολήθηκα πολύ με το συγκεκριμένο θέμα όλο το προηγούμενο διάστημα και το έψαξα αρκετά για να μπορώ να καταλάβω από μια επιστολή εάν αυτά τα οποία είναι προαπαιτούμενα για μια τέτοια ενέργεια, για ένα τέτοιο έργο, έχουν διασφαλιστεί ή όλα μετατίθενται στο μέλλον και μετατίθενται σε απότερο χρόνο.

Θέλω να πάω τώρα. Με συγχωρείτε. Γελάει ο Πέρης. Βουντούλες. Σαν τα κουκλάκια που τους καρφώνουν τις καρφίτσες στο λαιμό, στα χέρια, στα πόδια, όπου να είναι. Λες.

0: Θες να πεις ότι έχω κακό κάρμα εγώ?
1: Όχι,
0: ίσα. Α, κανόνισε. Ορίστε, ορίστε, κάνε φίλους και συνεργάτες να δεις καλό. Μάιλι Σάιρους. Λοιπόν, τι λέτε να μεταφερθούμε στις αίθουσες των δικαστηρίων? Σας είπα, έχουμε ποικιλία σήμερα στην εκπομπή.

Γιατί θέλω να σας μιλήσω και να σας πω κάποια πράγματα περισσότερα, κυρίες και κύριοι, πάνω στην απόφαση του δικαστηρίου την περασμένη Παρασκευή. Την δεύτερη καταδικαστική απόφαση της δικαιοσύνης κατά του δημοσιολόγου Τόνι Μαρτίνι για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης αλλά και της εξύβρισης του Περιφερειάρχη. Μπορεί να το ακούσατε, μπορεί να το διαβάσατε, αλλά ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις ενδεχομένως ο κόσμος δεν γνωρίζει τα περιστατικά. Και έχουν αξία τα περιστατικά. Ιδίως όταν πρωταγωνιστούν σε αυτά άνθρωποι οι οποίοι μιλούν δημοσίως, δημοσιολογούν, έχουν μέσα ενημέρωση στα χέρια τους, έχουν social media στα χέρια τους. Και αποδεικνύεται πλέον για δεύτερη φορά από τη δικαιοσύνη, γιατί επαναλαμβάνω είναι η δεύτερη καταδικαστική απόφαση. Αποδεικνύεται ότι όχι μόνο συκοφαντούν, όχι μόνο εξυβρίζουν, αλλά παραποιούν γεγονότα. Παραποιούν γεγονότα, επαναλαμβάνω, ή πλάθουν δικά τους, προκειμένου πάση θυσία να υποστηριχθεί ένα αφήγημα το οποίο έχουν επιλέξει για τους δικούς τους λόγους, όποιοι κι αν είναι αυτοί οι λόγοι. Είχαμε λοιπόν την εκδίκαση αυτής της υπόθεσης, τη μήνυση του Περιφερειάρχη του κυρίου Χατζημάρκου κατά του Αντώνη Μαρτίνι για μια σειρά από δυσφημιστικά, ψευδή, κατασκευασμένα, παραποιημένα δημοσιεύματα, αναφορές σε εκπομπές, δημοσιεύματα στην ιστοσελίδα του, σχόλια σε social media και όλα αυτά. Το μονομελές πλημμυροδικείο λοιπόν της Ρόδου επέβαλε ποινή φυλάκισης 29 μηνών χωρίς αναστολή λόγω του βεβαρημένου ποινικού μητρώου του καταδικαστέντος. Για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατ' εξακολούθηση. Και προσέξτε τώρα ένα-δυο σημεία, θα σας πω ποιες είναι, θα σας πω ενδεικτικές περιπτώσεις για να καταλάβετε και την ποιότητα της εντός εισαγωγικών ενημέρωσης που κάποιοι παρέχουν στον κόσμο, ένα κόσμο που ενδεχομένως δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να γνωρίζει και πολλές φορές και τα πιστεύει και παρασύρεται και δημιουργεί τέλος πάντων μια εντύπωση η οποία, επαναλαμβάνω, βασίζεται είτε σε παραποίηση των γεγονότων και της αλήθειας, κατάφορη παραποίηση και διαστρέβλωση, είτε, και ακόμα πιο προχωρημένο είναι αυτό, σε αποκοιήματα της φαντασίας, σε γεγονότα που ουδέποτε έλαβαν χώρα πέραν από το μυαλό του συγκεκριμένου ανθρώπου. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 29 μηνών χωρίς αναστολή. Είχε προηγηθεί το Σεπτέμβριο του 24 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Ρόδου, όπου επίσης είχε δικαιώσει τον Περιφερειάρχη μετά από αγωγή που είχε κάνει ο Γιώργος Χατζημάρκος προκειμένου να προασπίσει την τιμή, την υπόλοιψη, την προσωπικότητά του απέναντι σε αυτές τις συστηματικές και κατ' εξακολούθηση δυσφημιστικές υποθέσεις. Εκδικάστηκε λοιπόν η υπόθεση την Παρασκευή μετά από αλλεπάλληλες αναβολές και ερήμην του. Ερήμην του γιατί ούτε την Παρασκευή είχε το θάρρος να εμφανιστεί στο δικαστήριο και να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τα λεγόμενά του. Ποτέ δεν πάτησε το πόδι του στο δικαστήριο για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η πρώτη απάντηση που μπορεί να δώσει κανείς, το πρώτο σχόλιο που μπορεί να κάνει κανείς γι' αυτό είναι ότι δεν μπορεί από τόσα χρόνια τώρα που σέρνεται αυτή η ιστορία από αναβολή σε αναβολή, δεν είναι δυνατόν να μην βρέθηκε μία φορά που να είσαι σε θέση να εμφανιστεί στο δικαστήριο. Δεν εμφανίστηκε όμως, δεν τόλμησε
Γιατί αυτά τα οποία έλεγε και έγραφε το γνωρίζει πρώτα και καλύτερα ο ίδιος προσωπικά, ότι δεν είχαν καμία απολύτως επαφή με την αλήθεια και με την πραγματικότητα. Ως εκ τούτου, τι να πάει να κάνει στο δικαστήριο, τι να επικαλεστεί? Αλήθεια. Επικαλείται λοιπόν κάθε φορά ένα κάποιο οποιοδήποτε κόλλημα και καλούνται οι δικηγόροι να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Αλλά είναι τόσο κραυγαλαία όλα αυτά και θα σας πω συγκεκριμένα περιστατικά, δεν θα μείνω στο γενικό λόγο. Είναι τόσο κραυγαλαία πραγματικά όλα αυτά και θα σας τα πω γιατί εδώ, ακριβώς επειδή απευθυνόμαστε όλοι εμείς οι οποίοι είμαστε πίσω από ένα μικρόφωνο ή είμαστε σε ένα πληκτρολόγιο και μιλάμε δημοσίως, δημοσιολογούμε, δημοσιογραφούμε, βρε παιδιά, τουλάχιστον να έχουμε μια βάση πραγματικότητας και μια τεκμηρίωση. Τεκμηρίωση. Μπορείς να κάνεις αξιολογικές κρίσεις που μπορεί να είναι και πολύ αυστηρές και μπορεί να μην αρέσουν και καθόλου αυτούς τους οποίους κρίνεις αξιολογικά για τη δουλειά τους όμως. Δεν τους βρίζεις, δεν κατασκευάζεις γεγονότα, δεν αναφέρεσαι στην προσωπικότητά τους. Αυτά δεν αφορούν τη δουλειά τους ως πολιτικά πρόσωπα. Τα πολιτικά πρόσωπα τα κρίνεις ως πολιτικά πρόσωπα για την πολιτική τους λειτουργία και τα κρίνεις με βάση τα γεγονότα, και αν έχεις μια διαφορετική άποψη οφείλεις να τεκμηριώσεις γιατί έχεις μια διαφορετική άποψη και να προσκομίσεις και τα στοιχεία ή τα επιχειρήματα με τα οποία έχεις μια διαφορετική άποψη. Δεν πετάς λάσπη στον ανεμιστήρα με φαντασιοπληξίες και με αποκοίηματα της φαντασίας σου μόνο και μόνο γιατί λες πες κάτι θα μείνει σε ένα κόσμο ο οποίος με ακούει και με διαβάζει. Δύο δικαστικές αποφάσεις λοιπόν. Το Σεπτέμβριο του 24 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Ρόδου και την περασμένη Παρασκευή του Μονομελούς Πλημμυλιοδικείου Ρόδου καταδίκασαν αυτές τις συμπεριφορές οι οποίες δεν μπορούν καθιονδήποτε τρόπο να αιτιολογηθούν στο όνομα της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας του τύπου ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος θα μπορούσε να επικαλεστεί το οτιδήποτε. Είναι απολύτως καταδικαστές και όπως αποδεικνύεται πλέον από τη δικαιοσύνη, δύο φορές επαναλαμβάνω, από δύο διαφορετικά δικαστήρια, ποινικά κολάσιμες.

Και εδώ, πριν πάω στα συγκεκριμένα περιστατικά, τα οποία περιλαμβάνονται στην δικογραφία και για τα οποία καταδικάστηκε ο Αντώνης Μαρτίνης, και είναι 14 περιστατικά, 13-14 περιστατικά, που προσέξτε, το δικαστήριο τα έκανε όλα δεκτά. Όλα δεκτά ως κατασκευασμένα, παραποιημένα, ψευδή, συκοφαντικά, υβριστικά, όλα. Σε κανένα από όλα αυτά τα περιστατικά, τα οποία επαναλαμβάνω, περιλαμβάνονται στη δικογραφία, δεν έβαλε ένα ερωτηματικό η δικαιοσύνη για να πει εντάξει το ένα, εντάξει το δύο, εντάξει το τρία, αλλά βρε παιδιά εκεί το άλλο μήπως είναι αξιολογική κρίση. Σε κανένα, κανένα πουθενά δεν αντιμετωπίστηκε ως αξιολογική κρίση από πλευράς του δικαστήριου. Το δικαστήριο δέχτηκε όλα τα περιστατικά που περιλάμβανε η δικογραφία ως συκοφαντικά, υβριστικά, ψευδή, κατασκευασμένα, παραποιημένα. Σε αυτήν λοιπόν την απόφαση της δικαιοσύνης, κυρίες και κύριοι, υπήρχε και μία δήλωση, έγινε μία ανάρτηση από ποιαν? Από τη Χρύσα Καραγιάννη, βεβαίως, βεβαίως, η οποία έγραψε το εξής, συγκλονιστικό όμως, έτσι: δικαιοσύνη 2-3 ταχυτήτων. Υπάρχουν άθλιοι δημοσιογράφοι, το βάζει εισαγωγικά, και ραδιοφωνική παραγωγή, το βάζει και αυτό εισαγωγικά, που διασύρουν το επάγγελμά τους, έχοντας καταπατήσει κάθε δημοσιογραφική αντικειμενικότητα, δεοντολογία και ηθική. Αυτοί και αυτές βρίσκονται στο απειρόβλητο. Έσπευσε λοιπόν η Χρύσα Καραγιάννη, επικεφαλής παράταξης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, άρα πολιτικό πρόσωπο, να εγκαλέσει τη δικαιοσύνη. Δύο δικαστήρια, επαναλαμβάνω, δύο καταδικαστικές αποφάσεις. Η Χρύσα Καραγιάννη στην πρεμούρα της να υποστηρίξει τον Αντώνη Μαρτίνη, που τη φιλοξενεί κάθε τρεις και λίγο στο ραδιόφωνο του, για να καταφέρονται όλοι μαζί εν χορό κατά του Περιφερειάρχη. Υπερασπιζόμενη λοιπόν τον Αντώνη Μαρτίνη, καταφέρεται κατά της δικαιοσύνης. Κατηγορεί τη δικαιοσύνη ότι είναι δικαιοσύνη 2-3 ταχυτήτων. Γιατί? Γιατί δεν της αρέσει μια απόφαση. Δεν της αρέσουν οι αποφάσεις της δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο πρόσωπο. Και εδώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι η Χρύσα Καραγιάννη δεν ξέρει τα περιστατικά για τα οποία ο φίλος της ή ο αγαπημένος της, τέλος πάντων, δημοσιολόγος, έχει καταδικαστεί, επαναλαμβάνω, δύο φορές. Και μάλιστα τη δεύτερη χωρίς αναστολή λόγω βεβαρημένου ποινικού μητρώου. Δεν μπορώ να το δεχτώ στην περίπτωση της Χρύσας Καραγιάννη για ένα πολύ απλό λόγο. Είναι πολιτικό πρόσωπο. Δεν είναι ο οποιοσδήποτε ανώνυμος πολίτης ή, εν πάση περιπτώσει, άσχετος, χωρίς θεσμικό ρόλο, που κάθεται απλά σε ένα πληκτρολόγιο και γράφει ό,τι να είναι και μπορεί και να βάλει κατά της δικαιοσύνης. Δεν είναι αυτή η περίπτωση της Χρύσας Καραγιάννη. Θέλει να λέει ότι είναι πολιτικό πρόσωπο. Ως πολιτικό πρόσωπο λοιπόν, πέραν ότι αν θα έπρεπε να σεβαστεί ή όχι το θεσμό της δικαιοσύνης, για να κρίνει το αν υπάρχουν 2-3 ταχύτητες στη δικαιοσύνη, εννοείται ότι πρέπει να ξέρει και τα περιστατικά. Και δεν νοείται σε πολιτικό πρόσωπο, δεν νοείται άγνοια των περιστατικών αυτά για τα οποία κάνεις δημοσίως ανάρτηση, για να κουνήσεις το δάχτυλο στη δικαιοσύνη και να της πεις ότι είναι 2-3 ταχυτήτων. Θεωρώ λοιπόν εκ προημίου και εξ αντικειμένου ότι η Χρύσα Καραγιάννη γνωρίζει τα περιστατικά για τα οποία καταδικάστηκε ο Αντώνης Μαρτίνης. Παρόλα αυτά, έσπευσε να στραφεί κατά της δικαιοσύνης, επαναλαμβάνω. Γιατί? Γιατί η απόφαση αυτή προφανέστατα δεν εξυπηρετεί ούτε το δικό της αφήγημα.

0: Θα σας αναφέρω κάποια περιστατικά τα οποία περιλήφθησαν στην συγκεκριμένη δικογραφία. Είναι κάποια καραμπινάτα, όπως λέμε, βγάζουν μάτι δηλαδή, και είναι από αυτά που σε κάνουν να αναρωτιέσαι, μα καλά, πού μπορεί να φτάσει τελικά η φαντασία κάποιου όταν θέλει να χτυπήσει αυτόν που έχει βάλει στο στόχαστρό του. Επαναλαμβάνω, για τους όποιους λόγους. Η κοινή γνώμη εισπράττει το αποτέλεσμα αυτής της αιμονικής και συστηματικής κατασυκοφάντησης και εξύβρισης του Περιφερειάρχη από τον συγκεκριμένο δημοσιολόγο. Τώρα, γιατί έχει αυτό το κόλλημα, γιατί έχει αυτή την αιμονή, δικό του πρόβλημα είναι, δεν θα αναζητήσουμε εμείς τους λόγους. Βλέπουμε και σχολιάζουμε το αποτέλεσμα. Η περίοδος λοιπόν κατά την οποία σημειώθηκαν αυτά τα εξωφρενικά πραγματικά περιστατικά, τα οποία περιελήφθησαν στη δικογραφία και είναι καθαρά, επαναλαμβάνω, συκοφαντικά, κατάφορα συκοφαντικά, υβριστικά, παραποιημένα αλλά και κατασκευασμένα, πολλά εξ αυτών, είναι την περίοδο του 20. Προσέξτε τώρα, από το 20 και φτάσαμε να εκδικαστούν το 26. Χρόνια υπομονής. Χρόνια υπομονής, πραγματικά, για να βρει κανείς το δίκιο του. Από εκείνη την βιομηχανία του ψεύδους, της συκοφαντίας που είχε στηθεί τότε. Βιομηχανία πραγματική. Ήτανε το 20, ήτανε μέσα στην πανδημία. Και πριν υπήρχαν, και μετά εννοείται συνεχίστηκαν, αλλά αυτά τα οποία εξέτασε η δικαιοσύνη στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα περισσότερα είναι μέσα, αν όχι όλα, είναι μέσα στο 2020. Έχει σημασία ο χρόνος, και θα σας εξηγήσω γιατί έχει σημασία ο χρόνος. Γιατί ήταν μια εποχή κατά την οποία ο κόσμος ήταν στα σπίτια του, ήταν η καραντίνα. Ο κόσμος, μη έχοντας τι να κάνει λόγω του lockdown, ήταν όλη μέρα εξαρτημένος κυριολεκτικά από το διαδίκτυο και τα social για να παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με τον COVID. Ζούσαμε λίγο πολύ όλοι μέσα στο διαδίκτυο εκείνη την εποχή, καθώς δεν υπήρχε έξω κόσμος και κανονική ζωή. Άρα και λόγω αυτού του γεγονότος, αλλά και του γενικότερου κλίματος μιας κοινωνίας φοβισμένης, η οποία δεν ήξερε τι της ξημερώνει, πώς θα τελειώσει όλη αυτή η τεράστια περιπέτεια της πανδημίας, καταλαβαίνετε ότι ήταν πάρα πολύ επιρρεπής σε ό,τι άκουγε. Πολύ περισσότερο όταν αυτά που άκουγε είχαν να κάνουν με την πανδημία, αυτή καθ' αυτή. Και θα θυμάστε ότι εκείνη την περίοδο και η συνωμοσιολογία είχε χτυπήσει κόκκινο. Ό,τι πιο περίεργο, ό,τι πιο παράξενο, ό,τι πιο εξωφρενικό, ήταν πολύ μεγάλο το ποσοστό του κόσμου που το κατάπινε αμάσιτο. Γιατί, επαναλαμβάνω, ήταν η ψυχολογία των ημερών εκείνη που ευνοούσε όλους αυτούς που εκουσίως ή ακουσίως έριχναν νερό στο μήλο αυτού του παραλογισμού που ζήσαμε τότε από πολλούς. Και μέσα σε αυτούς και ο συγκεκριμένος, ο οποίος αξιοποίησε την περίοδο αυτή για να ισχυριστεί, να γράψει και να πει απίθανα πράγματα. Το πρώτο, θα σας θυμίσω πότε ήτανε. Ήταν το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα εδώ στη Ρόδο. Ένα μωράκι, στον Αρχάγγελο. Πώς, τι, γιατί, το πρώτο κρούσμα, ένα μωρό. Έγινε λοιπόν γνωστό ότι το πρώτο κρούσμα που ανοικνεύτηκε με κορονοϊό στη Ρόδο είναι ένα μωρό οικογένειας που μένει στον Αρχάγγελο και μάλιστα αλβανικής καταγωγής, οι γονείς κτλ. Μετά λοιπόν από κάνα δύο μέρες, κάποιοι πουαρό του διαδικτύου, και δυστυχώς κάποιοι ήταν και πρόσωπα στα πράγματα εκείνη την περίοδο, που θα έλεγε κανείς ότι απαιτείται μια μεγαλύτερη σοβαρότητα, τάχα για να προστατεύσουν το κοινό από το μωρό και τη δημόσια υγεία. Κρέμασαν αυτούς τους ανθρώπους στα μανταλάκια με φωτογραφίες από το σπίτι τους, ρίχνοντας νερό στο μήλο ενός κοινωνικού αυτοματισμού, και καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό με ένα κόσμο, επαναλαμβάνω, φοβισμένο, όταν βλέπει στα social το σπίτι και τα στοιχεία των ανθρώπων οι οποίοι το μωρό τους νόσησε ελαφρά, βεβαίως δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο, νόσησε, ήταν το πρώτο κρούσμα κορονοϊού. Τι έκανε λοιπόν τότε ο Περιφερειάρχης? Έκανε αυτό που επιβάλλει η λογική των πραγμάτων και η ηθική των πραγμάτων. Έκανε μία ανάρτηση που έλεγε ότι αυτό δεν είναι σωστό και δεν μπορούμε να ενεργοποιούμε τέτοιου είδους αντανακλαστικά στην κοινωνία και να στοχοποιούμε τους ανθρώπους, γιατί στο τέλος θα φαγωθούμε και μεταξύ μας. Σας το λέω τώρα σε ελεύθερη απόδοση το τι ακριβώς είχε πει τότε, στυλιτεύοντας αυτή τη λογική της δημοσιοποίησης του σπιτιού και άλλων στοιχείων που είχαν να κάνουν με την οικογένεια τη συγκεκριμένη. Βγαίνει λοιπόν αυτός που όλα τα ξέρει, όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει, ο Αντώνης Μαρτίνης, να δώσει δίκιο στη δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων των ανθρώπων αυτών της συγκεκριμένης οικογένειας και να χαρακτηρίσει τον Περιφερειάρχη επικίνδυνο και φρενοβλαβή. Φρενοβλαβή, γιατί έκανε και βλάκα μάλλον, φρενοβλαβής είναι παρακάτω σε άλλη υπόθεση και αυτή όμως με τον COVID έχει να κάνει, σχετίζεται, να πει λοιπόν ότι είναι βλάκας που τα λέει αυτά και ότι καλώς βγήκε αυτό που βγήκε στη δημοσιότητα. Αν είναι δυνατόν. Περιέλουσε λοιπόν το Γιώργο το Χατζημάρκο από πάνω μέχρι κάτω, ότι δεν είναι στα καλά του και διάφορα τέτοια, στην προσπάθειά του να πει ότι καλώς κρεμάστηκε μια οικογένεια στα μανταλάκια και κακώς ο Περιφερειάρχης λέει ότι, παιδιά, αν τα συνεχίσουμε αυτά, φέρεμε βεβαίως ότι είναι και παράνομο, έτσι, υπάρχει νομοθεσία. Δεν είναι απλά ηθικό το ζήτημα, είναι και νομικό. Υπάρχει νομοθεσία. Απαγορεύει. Ήταν μια σαφής νομοθεσία. Απαγορεύει τη δημοσίευση φωτογραφιών και στοιχείων που οδηγούν στην αποκάλυψη ταυτότητας και κατοικίας κρουσμάτων κορονοϊού. Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν σε αυτή την περίπτωση. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, είπε και άλλα, είπε πάρα πολλά για το αν δίνει λεφτά η περιφέρεια στην υγεία, και αν έδινε, ότι τα δίνει, λέει, αλλού και αλλού για προβολή και αυτά, και δεν τα δίνει στην υγεία. Αυτά τα έλεγε στην αρχή του Απρίλη, όταν ήδη η περιφέρεια είχε κάνει μια τεράστια εκστρατεία, μια τεράστια προσπάθεια να θωρακίσει τις δημόσιες δομές υγείας. Είχε ήδη δώσει πολλά εκατομμύρια μέχρι τότε, γύρω στα 10-12 εκατομμύρια είχε δώσει γενικά, αλλά μόνο 2 εκατομμύρια δόθηκαν τις πρώτες μέρες. Και θα σας θυμίσω. Θα σας θυμίσω τους κλωβούς αρνητικής πίεσης, οι οποίοι αγοράστηκαν από την περιφέρεια. Έγινε μια έρευνα σε ολόκληρη την Ευρώπη να βρεθούν, γιατί καταλαβαίνετε ότι ήταν δισεύρετα πια αυτά, είχαν πέσει όλοι πάνω για να προμηθευτούν. Κατάφερε να βρει κλωβούς αρνητικής πίεσης, να τους αγοράσει και να τους δώσει στο ΕΚΑΒ, στο ΕΚΑΒ κεντρικά, όπου χρειάζονται στη χώρα αυτή για να μεταφερθούν κρούσματα που θα έπρεπε να μεταφερθούν σε κεντρικά νοσοκομεία. Είχε προμηθεύσει, πέραν από τα μηχανήματα και το υλικό, το υγειονομικό και τα λοιπά, και τα ISOBOX τα λεγόμενα, στο νοσοκομείο, για να στηθούν αυτές οι δομές εκεί που θα έπρεπε να γίνονται τα τεστ και όλα αυτά, σε ειδικούς χώρους, ώστε να μην χρειάζεται να μπαίνει ο κόσμος μέσα στο νοσοκομείο. Είχε κάνει λοιπόν όλες αυτές τις κινήσεις. Ο Μαρτίνης ούτε τις είχε δει, ούτε τις είχε ακούσει, αλλά εξαπέλυε μύδρους από τις εκπομπές του και με δημοσιεύματα εναντίον του Περιφερειάρχη, ότι χαλάει λεφτά στην προβολή και στην διαφήμιση και στο ένα και στο άλλο και δεν τα δίνει για την υγεία. Ένα από τα εξωφρενικά, από αυτά τα οποία ήταν τελείως, μα τελείως εκτός τόπου και χρόνου, ήταν το εξής. Ισχυρίστηκε, και εκεί σε αυτή την περίπτωση ήταν που είχε πει φρενοβλαβή τον Περιφερειάρχη, ότι με την πρότασή του να δημιουργηθούν ξενοδοχεία COVID στη Ρόδο, στην ουσία καλούσε τον κόσμο που ήθελε να κάνει διακοπές και ήταν άρρωστος και έπασχε από τον κορονοϊό, να έρθει στη Ρόδο για να κάνει εδώ, να ζήσει το μύθο των διακοπών του, της Ελλάδας στη Ρόδο και τον είπε φρενοβλαβή, γιατί με την πρότασή του αυτή, την οποία λέει πήγε στην ΚΟ και την έκανε σε μια σύσκεψη που έγινε εκεί, στην ουσία καλούσε τον κόσμο, τους άρρωστους, να έρθουν εδώ. Άρα θα έκανε τη Ρόδο ένα κορονονησί. Το οποίο ήταν επίσης μια απίστευτη παραποίηση των γεγονότων αυτών εκείνων των ημερών. Όντως είχε γίνει μια σύσκεψη, η οποία όμως ήταν με τηλεδιάσκεψη, δεν έγινε ποτέ στην ΚΟ, γιατί πολύ απλά εκείνη την περίοδο δεν επιτρέπονταν τα ταξίδια. Η σύσκεψη λοιπόν έγινε με τηλεδιάσκεψη και όντως τότε που υπήρχε πολύ έντονη αγωνία του κόσμου για το τι θα γίνει, θα ανοίξει, δεν θα ανοίξει η σεζόν, έχουμε φτάσει πια στο Μάιο, πολύ μεγάλη αγωνία για ένα κλειστό νησί, το οποίο έκανε μια προσπάθεια να ανοίξει, ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο, όλη η τουριστική Ελλάδα δηλαδή, είχε μεγάλο προβληματισμό. Τι κάνουμε τώρα, εν μέσω κορονοϊού? Και τότε λοιπόν ο Περιφερειάρχης είχε κάνει την πρόταση την εξής. Κάποια ξενοδοχεία που θα ήθελαν να γίνουν ξενοδοχεία φιλοξενίας ανθρώπων που θα έμπαιναν στη χώρα και είτε θα ήταν θετικοί στον ιό, στα δειγματοληπτικά τεστ τα οποία γινόντουσαν στις πύλες εισόδου, στα αεροδρόμια, είτε θα νοσούσαν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Εάν η νόσησή τους ήταν βαριά, εννοείται θα πήγαιναν στα νοσοκομεία. Σε περίπτωση όμως που μπορεί να ήταν είτε ασυμπτωματικοί, είτε τέλος πάντων με μια ελαφριά μορφή, τι τους κάνεις για να μην έχεις. Τι τους κάνεις αυτούς τους ανθρώπους για να μην έχεις και κρούσματα καινούργια που θα μπορούσαν να κολλήσουν από αυτούς κτλ. Όταν λοιπόν έχεις κάποια ξενοδοχεία για αυτούς τους ανθρώπους να πάνε εκεί και να συνεχίσουν τις διακοπές τους, απομονωμένοι όμως από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά κανονικά στις διακοπές τους, ένα ξενοδοχείο ειδικά για αυτό το σκοπό, εκεί έχεις λύσει το πρόβλημα, το έχεις διαχειριστεί. Ο Μαρτίνης λοιπόν είπε φρενοβλαβή τον Περιφερειάρχη, τον χλέβασε την επόμενη μέρα, το τι του κατέβασε δεν λέγεται σε δημοσιεύματα, σε αντίθεση με την υποδοχή που βρήκε η πρόταση αυτή και από το Υπουργείο Τουρισμού το ίδιο, το οποίο την υιοθέτησε και αναζητήθηκαν μετά τέτοια ξενοδοχεία σε ολόκληρη την Ελλάδα και έγιναν ξενοδοχεία παντού και μπόρεσαν οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν να είναι θετικοί στον κορονοϊό να μείνουν εκεί, να συνεχίσουν τις διακοπές τους, να μην κινδυνεύσει κανείς άλλος και να διεκπεραιωθεί, να μείνουν εκεί στη διάρκεια της καραντίνας που θα έπρεπε να μείνουν και οι άνθρωποι να κάνουν τις διακοπές τους και κανένας άλλος να μην κολλήσει από αυτούς. Πλήρης λοιπόν παραποίηση και τότε που βγήκε και είπε ανήκουστα πράγματα, διαστρεβλώνοντας πλήρως την πραγματικότητα για μία πρόταση η οποία, επαναλαμβάνω, έγινε από τον Γιώργο Χατζημάρκο αλλά υιοθετήθηκε σε επίπεδο πανελλαδικό. Θα μπορούσα να σας πω πολλά. Θα μπορούσα να σας πω, ας πούμε, την περίπτωση, είπε και το εξής, το απίθανο, ότι έκρυβε κρούσματα. Πώς θα έκρυβε κρούσματα κορονοϊού ο Περιφερειάρχης, αφού όλοι ξέραμε τότε ότι η μόνη αρχή η οποία είχε τα κρούσματα και ήταν αρμόδια και για την καταγραφή τους και για την ανακοίνωση κάθε μέρα ήταν ο ΕΟΔΗ. Κανένας άλλος δεν είχε πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Πώς θα τα έκρυβε δηλαδή? Ψέμα, συκοφαντική δυσφήμιση, ψέμα μέχρι εκεί που δεν πάει. Επίσης, φωτιές. Έφτασε στο σημείο να πει ότι ο Χατζημάρκος έλεγε ότι σε κάποιους να βάζουν φωτιές στην Τουρκία για να... Δεν ξέρω στο μυαλό του πώς αυτή τη διασύνδεση είχε και πώς το είχε πλάσει στο μυαλό του αυτό το εξωφρενικό σενάριο. Φωτιές στην Τουρκία για να έρθει ο κόσμος να κάνει διακοπές εδώ, δηλαδή να καίγεται η Τουρκία και καλά και να έρχεται ο κόσμος να κάνει διακοπές και έτσι να ανοίξουν τα νησιά μας, να ανοίξει η Ρόδος. Απίστευτο, έτσι. Δηλαδή εξωφρενικό σε σημείο που δεν πάει να λες δημόσια στο ραδιόφωνο σου κάτι τέτοιο. Και μάλιστα σε μια χώρα που απέναντί της έχει μια γειτονική χώρα και εσύ κάθεσαι και λες ότι κάποιος βάζει φωτιές εκεί ή λέει να μπουν φωτιές εκεί. Δηλαδή είναι φοβερό, πραγματικά. Και βέβαια, κορυφαίο όλων, είναι και άλλα, είναι 14, εγώ σας λέω δειγματοληπτικά τώρα κάποια, η υπόθεση με τη συναυλία του Ρέμου. Μια συναυλία που θα γινόταν εκείνο το καλοκαίρι, δεν μπορούσε βέβαια να γίνει γιατί υπήρξαν κάποια προβλήματα εκεί με τον επιχειρηματία, με την εξέδρα, την πλωτή κτλ. Και ισχυρίστηκε λοιπόν ψευδέστατα ότι πήγε ο Χατζημάρκος στο αστυνομικό τμήμα να μεσολαβήσει υπέρ του επιχειρηματία και τσακώθηκε με τον αστυνομικό διευθυντή και μάλιστα ο αστυνομικός διευθυντής τσαντίστηκε και χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι και έσπασε το δάχτυλό του και πήγε στο νοσοκομείο και όλα αυτά γιατί ο Χατζημάρκος του ζήτησε δε και καλά να μεσολάβησε υπέρ του επιχειρηματία να γίνει οπωσδήποτε η συναυλία. Ουδέποτε έγινε αυτό το περιστατικό. Ο Περιφερειάρχης ήταν στο σπίτι του, κοιμότανε, το έμαθε αναρτημένο στο site του συγκεκριμένου ανθρώπου και από τα site που το πήραν εν ρηπεί οφθαλμού τότε, στην Αθήνα, Ζούγκλα και άλλα, έκανε χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες views το συγκεκριμένο. Καταλαβαίνετε, ρέμος πουλάει. Ένα περιστατικό το οποίο διαψεύστηκε από την ίδια την αστυνομία με δελτίο τύπου που έβγαλε η αστυνομία, αλλά ουδόλως ίδρωσε το αυτί του συγκεκριμένου, ο οποίος την άλλη μέρα, όταν διάβασε την απάντηση της αστυνομίας και προφανέστατα δεν του άρεσε, βγήκε να πει ότι υπήρξε δάκτυλος για την αστυνομία να βγάλει ακόμα και αυτήν την ανακοίνωση. Εξωφρενικά πράγματα. Για όλα αυτά λοιπόν καταδικάστηκε και για πολλά ακόμα σε φυλάκιση 29 μηνών χωρίς αναστολή ο Αντώνης Μαρτίνης, δεύτερη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του. Αλλά η Χρύσα Καραγιάννη, που δεν ξέρει βέβαια τίποτα από αυτά και δεν έχει πάρει χαμπάρι, κατά τα άλλα είναι πολιτικό πρόσωπο, βεβαίως και τα ξέρει. Επαναλαμβάνω, δεν δικαιολογείται άγνοια στην περίπτωσή της. Η Χρύσα Καραγιάννη πρώτη-πρώτη σήκωσε το χέρι και έσπευσε να κατηγορήσει τη δικαιοσύνη για δικαιοσύνη 2-3 ταχυτήτων, διότι καταδίκασε τον εκλεκτό της. Αυτά για αυτή την υπόθεση. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας. Είναι αναρτημένα όλα από την περασμένη Παρασκευή άλλωστε.
1: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στο πρωινό μας Express. Γύρω στις 9.30 θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη, γιατί έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε μαζί του.

στους λήψους ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας. Μαζί με τον νέο πια Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Φώτη το Μάγκο, καινούργια δήμαρχο στους Λειψούς. Στους Λειψούς πήγε και ο δήμαρχος της Λέρου και ο δήμαρχος της Πάτμου, αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα παρουσιάσει, θα τα συζητήσει μαζί σας και με τους προσκεκλημένους σας, με τους προσκεκλημένους της, στην εκπομπή της η Νατάσα Παμπρή σε λίγο. Μετά το πρωινό μας Express.

Λοιπόν, μας ήρθε πριν από λίγα λεπτά ένα email. Έρχονται τα καινούργια vouchers. Οικογενειών, για οικογένειες, για δικαιούχους που το φθινόπωρο θα γράψουν τα παιδιά τους δωρεάν στην προσχολική εκπαίδευση και σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, από τους Ευρωπαϊκούς Πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται κάθε χρόνο. Υλοποιείται μέσω της ΕΤΑ, η οποία κάνει και την όλη διαδικασία, είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, εκεί όπου υποβάλλονται οι προτάσεις από τις οικογένειες που θέλουν να πάρουν αυτά τα vouchers και να βάλουν δωρεάν τα παιδιά τους σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και παιδικούς σταθμούς, σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα ΚΔΑΠ δηλαδή, και σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Φέτος το πρόγραμμα αυτό ανέρχεται σε 1.552.315 ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, επαναλαμβάνω. Υπέγραψε τη σχετική πρόσκληση ο Περιφερειάρχης προς την ΕΤΑ. Και μέσω αυτού δικαιούχοι θα είναι και φέτος 4.000. Μάλλον θα δοθούν, για να ακριβολογώ, 4.711 vouchers, τα οποία αντιστοιχούν σε έναν αριθμό παιδιών 5.837. 5.837 παιδιά και φέτος θα πάνε, επαναλαμβάνω, δωρεάν, με τη δαπάνη να καλύπτεται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας στους παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα ΚΔΑΠ. Είναι αυτό που συχνά πυκνά λέμε και το λέει, το επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία, η αλήθεια είναι, ο Περιφερειάρχης, κάθε φορά που γίνεται συζήτηση για το ΕΣΠΑ και τι είναι το ΕΣΠΑ και τι θέλουμε την Ευρώπη και τι τα θέλουμε τα λεφτά της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο υποδομές, δεν είναι μόνο τσιμέντα, δεν είναι μόνο άσφαλτος, είναι κυρίως οι κοινωνικές δομές. Και εδώ λοιπόν τώρα έχουμε για τη φετινή χρονιά άλλο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, χοντρικά σας το λέω, για περίπου 5.800, περισσότερα από 5.800 παιδιά, οι οικογένειες των οποίων δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ, προκειμένου τα παιδιά αυτά να πάνε στους παιδικούς, βρεφονιπιακούς σταθμούς και στα ΚΔΑΠ.

Ενδεχομένως θα το είδατε, θα το διαβάσατε, ότι στην καθιερωμένη πια κυριακάτικη ενημέρωση του ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί που κάνει την ανασκόπηση όλων όσων έγιναν από πλευράς κυβέρνησης την εβδομάδα που έχει μείνει πίσω μας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Δωδεκάνησο. Ξεκίνησε από το τομέα του πολιτισμού, από την αποκατάσταση του Παρθενώνα, αλλά και τα έργα τα οποία ολοκληρώνονται και παρουσιάστηκαν τις προηγούμενες μέρες και από την Υπουργό Πολιτισμού, κυρίως από την Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη, και τον ίδιο κατά την εδώ επίσκεψή του. Έκανε αναφορά λοιπόν εκτενή, αναλυτική σε όλα αυτά τα έργα, στη Σίμη, στη Ρόδο, στη Χάλκη, στην Περβόλα εννοείται. Και μια και λέω τώρα για την Περβόλα, να σας πω ότι είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά θα το δούμε το θέμα αναλυτικά αύριο. Σας το λέω από τώρα, θα το αναλύσουμε αύριο, γιατί δεν προλαβαίνω σήμερα. Ήταν πολύ, είναι πολύ γεμάτη η ατζέντα και εδώ θέλει συζήτηση το πράγμα. Επιστολή 9 αρχαιολόγων που ούτε λίγο ούτε πολύ κουνάνε και το δάχτυλο στην κυβέρνηση και στην Υπουργό, γιατί άνοιξε την Περβόλα. Και παρεξηγήθηκαν, λέει, γιατί ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε τον χώρο αυτό έτσι όπως ήταν κλειστός και πεταμένα εκεί μέσα τα αρχαία, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες αρχαιολογικά ευρήματα, θραύσματα, γάλματα και οτιδήποτε άλλο, γιατί το χαρακτήρισε χιτά. Παρεξηγηθήκανε γιατί το χαρακτήρισε χιτά. Κατά την άποψή μου, κακώς το χαρακτήρισε χιτά. Χαδά έπρεπε να το χαρακτηρίσει. Χαδά θα έπρεπε να το... ατάκτως ερημένα εκεί μέσα. Θα το φτιάχνανε, λέει, στερήθηκε, ακούστε τώρα, με το να ανοίξει η Περβόλα, εδώ ακούμε δηλαδή συγκλονιστικά πράγματα, 9 αρχαιολόγοι το υπογράφουν αυτό, ακυρώθηκε, λέει, με το να ανοίξει η Περβόλα, ο σχεδιασμός της εφορίας που προέβλεπε στην αρχαιολογική και τεκμηρίωση και την τακτοποίηση των χιλιάδων μελών μέσα στον εκτεταμένο χώρο της Περβόλας κλπ. Δηλαδή αυτό το αριστούργημα το θέλανε κλειστό για να το έχουν κάνει αποθήκη. Αποθήκη ήτανε, χαδά ήτανε, χώρος ανεξέλεγκτης εναπόθεσης των αρχαιοτήτων ήταν, και αύριο μάλιστα θα σας έχω και ρεπορτάζ φωτογραφικό από το πώς ήταν ο χώρος πριν. Προσευλήθησαν λοιπόν, δεν τους άρεσε, γιατί τους στερήθηκε αυτός ο χώρος για να κάνουν, λέει, δεν ξέρω τι θα κάνανε εκεί πέρα, πώς το λένε, αρχαιολογική τεκμηρίωση, τακτοποίηση. Ωραία. Πόσα χρόνια ήταν αυτά εκεί? Και δεν τα είχε αγγίξει και κανείς, γιατί τα είχαν σκεπάσει και τα χόρτα και είχαν εξαφανιστεί από τη βλάστηση, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν είχε πατήσει να τα δει και να τα αγγίξει αυτά εκεί πέρα. Και εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να την κάνετε αυτή τη δουλειά, επειδή είναι μια δουλειά που εννοείται ότι παίρνει σε βάθος χρόνου, παίρνει πολύ καιρό να την κάνεις, τόσα ακίνητα έχει το δημόσιο. Γιατί δεν τα πηγαίνατε εκεί πέρα και να κάνετε τη δουλειά σας με την ησυχία σας? Έπρεπε αυτόν τον αριστουργηματικό κήπο να τον έχετε αποθήκη, κλειστό, κλειδωμένο, και τώρα να διαμαρτύρεστε με μια επιστολή τριών σελίδων γιατί άνοιξε και αξιοποιήθηκε? Αλήθεια τώρα. Μένω επί του παρόντος, μένω σε αυτό ως αρχικό σχόλιο. Εσάβριον τα σπουδαία για το συγκεκριμένο θέμα. Με φωτογραφικό ρεπορτάζ από το site μας, από την ιστοσελίδα μας. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Δεν υπάρχει. Να δίνεις αυτό το αριστούργημα στον κόσμο, στους επισκέπτες, στους ντόπιους κατοίκους, και να σου λένε γιατί δεν μας το κράτησες κλειστό να το έχουμε αποθήκη. Εντάξει, αφού δεν σας αρέσει το χιτά, ας το πω χαδά, ας το πω κομψά, αποθήκη. Γιατί αποθήκη ήτανε. Άμα δείτε τα τελάρα, άμα δείτε τα ξύλα, άμα δείτε τους μουσαμάδες, ήταν αυτά που είχαν κρεμασμένα εκεί πέρα, τα ακιώσκια που είχαν φτιάξει για να τα βάζουν από κάτω. Αποθήκη, αποθήκη και κάτι χειρότερο. Έτσι το θέλανε. Ιστοδιεινικές. Μέχρι, λέει, να αποτυπωθούν, καταμετρηθούν, αξιολογηθούν κτλ. Μα αυτό θα πάρει 100 χρόνια. Βάλτε τα κάπου αλλού. Βάλτε τα κάπου αλλού. Φοβερό, έτσι. Φοβερό. Οι πρώτοι που θα έπρεπε να έχουν χειροκροτήσει, οι πρώτοι που θα έπρεπε να έχουν πει ναι ρε παιδιά, να ανοίξει αυτό το πράγμα, 9 αρχαιολόγοι. 9 αρχαιολόγοι. Μάλιστα.
Αύριο θα έχω εκτενέστερο ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, τι λέτε, ξαναπάμε λίγο Νέα Υόρκη μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, αυτού του εξαιρετικού τρόπου προβολής των νησιών μας, στο Cube, εκεί, στην Times Square, στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Φωτογραφίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αναρτήσεις κτλ. Και όπως ήταν αναμενόμενο, το θέμα προσέλκυσε το ενδιαφέρον των κεντρικών μέσων ενημέρωσης. Πολλοί αναφέρθηκαν σε αυτό, έδειξαν το βίντεο και φιλοξένησαν και τον Περιφερειάρχη σε δηλώσεις για να τους εξηγήσει τι ακριβώς είναι αυτό εκεί πέρα και τι σκοπό έχει, σε τι αποσκοπεί όλο αυτό.

0: Χθες λοιπόν ο κύριος Χατζημάρκος νωρίς το πρωί μίλησε στους Δεκατιανούς στο Sky γι' αυτό. Να ακούσουμε κύριε Πέρη Βασιλάκη τι τους είπε.
1: Εγώ θα προτιμούσα να πάω στην Times Square στη Νέα Υόρκη και να δω μια διαφήμιση για τα ελληνικά νησιά.
2: Εντάξει, ήταν πολύ ωραία στιγμή αυτή πραγματικά. Στην καρδιά της Νέας Υόρκης, στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της Νέας Υόρκης, σε αυτά τα τεράστια matrix που προβάλλουν διάφορες διαφημίσεις, να παίζουν συνέχεια εικόνες από τα πανέμορφα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Υπέροχες πραγματικά εικόνες και τεράστια διαφήμιση για τη χώρα.
1: Λοιπόν, μια καλημέρα στον κύριο Χατζημάρκο, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο, είναι ο Περιφερειάρχης του Νοτίου Αιγαίου, για να μας πει για αυτή την πολύ πολύ όμορφη, ξεχωριστή, γεμάτη ελληνικό χρώμα ιδέα. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Πιθαρά, καλημέρα κύριε Γρηγοριάδη και σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Για πόσο καιρό θα παίζουν αυτές οι διαφημίσεις?
3: Είναι 4 εβδομάδες. Είναι το διάστημα. Θέλαμε να καλύψουμε το διάστημα που διεξάγονται αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Και είναι από τις 10 Ιουλίου. Συγγνώμη, από τις 13 Ιουλίου ξεκίνησε και θα φτάσει μέχρι τις 10 Ιουλίου. Στο περίφημο The Cube είναι, στο γνωστό The Cube, που είναι εκεί στην Times Square, είναι στη γωνία Broadway και 7ης Λεωφόρου. Στο στάδιο του New Jersey γίνονται 8 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου και σε αυτούς έχει και 2 αγώνες που μας ενδιαφέρουν, οι αγορές, οι χώρες που παίζουν είναι η Αγγλία και η Γερμανία. Είναι, οπότε έχουμε Times Square, έχουμε Αγγλία, έχουμε Γερμανία, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και έτσι θα έχουμε τα νησιά μας σε 24ωρη βάση μέχρι και τον Ιούλιο στην Times Square. Εκεί στα Matrix, όπως είπατε, που συγκεντρώνουν πάρα πολύ κόσμο.
2: Βέβαια. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι εκεί στο ίδιο σημείο μαζεύτηκε και μια μεγάλη παρέα Ελλήνων και άρχισε να χορεύει πεντοζάλι. Εκεί στα Times Square γίνονται ωραία πράγματα.
3: Ναι. Εμείς χαιρόμαστε γιατί τώρα είναι παντού, φαίνεται. Και οι Έλληνες και οι νησιώτες είναι παντού. Και παίρνουμε, μας στέλνουν τώρα μηνύματα εκεί. Βγάζετε selfie, τη διαφήμιση πίσω. Το όνομα των νησιών μας, το Aegean Islands, την διαφήμιση που παίζει.
2: Εντάξει, και για τους ομογενείς ήταν ωραία σκηνή αυτή.
3: Πολύ ωραία. Και νομίζω ότι είναι και χρήσιμη διαφήμιση. Προσπαθούμε με όσο μπορούμε έξυπνους τρόπους. Είτε είναι τα λεωφορεία, τα κόκκινα λεωφορεία του Λονδίνου, είτε είναι το μετρό του στο Βερολίνο.
2: Ναι, όλα αυτά είναι χρήσιμα, κύριε Περιφερειάρχα, και αποτέλεσμα να φέρουν. Βέβαια, έτσι να έρθει ο κόσμος και να απολαύσει τις διακοπές του στα πολύ ωραία νησιά μας.
3: Δόξα τω Θεώ, φέρνουν.
2: Ωραία, υπέροχα.
3: Η φετινή σεζόν, παρόλα τα πολύ μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και στην ευρωπαϊκή οικονομία, και οι πόλεμοι αλλά και η ανασφάλεια αυτή που έχουν οι πολίτες. Η αύξηση του κόστου ζωής που σε όλο τον κόσμο είναι πολύ μεγάλη και έχει πέσει η αγοραστική δύναμη του μέσου πολίτη πολύ. Δείχνουν μεγάλη ανθεκτικότητα.
2: Λοιπόν, να πάνε όλα καλά και να έχει ανταπόκριση αυτή η καμπάνια στην καρδιά του.
1: Ευχαριστούμε.
2: Την καλημέρα.

0: Αυτή την υποδοχή είχε πάντως αυτή η δράση. Και από άλλα μέσα ενημέρωσης ενδεικτικά ακούσαμε αυτό. Πραγματικά εντυπωσιακό. Και ναι, το είχα δει και εγώ το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω τον περασμένο μήνα ήταν. Οι κριτικοί μαζεύτηκαν εκεί και χόρεψαν πεντοζάλι. Πάμε στο Δήμο τώρα, πάμε στα του Δήμου και είναι και πολλά και να δω τι θα προλάβουμε τώρα όλα αυτά, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν να σχολιάσουμε με τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη που είναι κοντά μας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί πέρα από το θέμα των drones που σήμερα το φέρνουν στην Δημοτική Επιτροπή για να επικυρώσουν την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου και στην ουσία δηλαδή να πούνε ότι δεν δώσουν το πράσινο φως για να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο, τον ένα και μοναδικό ανάδοχο. Έχουμε και άλλο ένα θέμα, ξέρετε, το οποίο βγήκε χθες και αυτό από την Δημοκρατική. 4 εταιρείες, κυρίες και κύριοι, διεκδικούν το έργο, λέει, των 46,6 εκατομμυρίων ευρώ για την επέκταση του βιολογικού και ακούστε, 46 εκατομμύρια ευρώ, όχι με ανοιχτό διαγωνισμό όπως θα περίμενε κανείς για ένα τόσο μεγάλο έργο, αλλά με διαπραγμάτευση, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, δηλαδή καλώντας συγκεκριμένες εταιρείες χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, προκειμένου να ανατεθεί το έργο το συγκεκριμένο. Γιατί χωρίς διαγωνισμό αλλά με διαπραγμάτευση? Γιατί, λέει, είναι επίγον, είναι κατεπίγον. Πώς είναι κατεπίγον, παιδιά, ένα έργο το οποίο έχει πρόβλημα εδώ και 20 χρόνια? Το έχεις αφήσει, δηλαδή, έχει φτάσει στο μη περαιτέρω και έρχεσαι μετά να πεις ότι είναι επίγον και πας να κάνεις με διαπραγμάτευση 46 εκατομμύρια ευρώ? Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να περάσει από κανένα ελεκτικό μηχανισμό, έτσι, αλλά εντάξει, εγώ δεν είμαι και ειδική σε αυτό. Η εμπειρία λέει όμως ότι αυτά τα πράγματα με αυτή την αιτιολογία, 46 εκατομμύρια ευρώ με κατεπήγον, χωρίς διαγωνισμό, δύσκολο. Για ένα θέμα που δεν σου προέκυψε χθες, εκεί είναι 100 χρόνια το πρόβλημα του βιολογικού. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη. Καλημέρα σας, κύριε Καμπούρη.
1: Καλημέρα σας, κυρία Παυλάκη.
0: Τι κάνετε?
1: Προσπαθώ να τα μαζέψω όλα, γιατί όντως, όπως λέτε, ήταν πολύ έντονη η ειδησιογραφία. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο μεγάλο το έδρος του Δήμου που πρέπει να είσαι μόνιμα από πάνω, μόνιμα να κάνεις ανανέωση το διαδίκτυο, να ψάχνεις ειδήσεις, να δεις τι συμβαίνει. Και το ευτυχές γεγονός θα ήταν να βλέπουμε εξέλιξη στο Δήμο και πρόοδο, που κάποιος μπορεί να τη χαρακτηρίσει και πρόοδο, αλλά προς την λάθος κατεύθυνση. Αλλά για να μην είμαι μηδενιστής, να μιλήσουμε λίγο.
0: Να τα πάρουμε όλα λίγο.
1: Ναι, ναι. Μέσα στη βδομάδα παρουσιάστηκε και μία κυκλοφοριακή μελέτη,
0: ναι,
1: ή κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες αποσκοπούν στην αποσυμφόρηση του κέντρου. Στο συγκεκριμένο θέμα, αν θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό, θεωρώ ότι η κατεύθυνση της πρότασης που είδαμε να παρουσιάζεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι θετική κατεύθυνση και σίγουρα συμβαδίζει με μία σύγχρονη αντίληψη για ένα πιο ανθρώπινο, πιο ασφαλές και ένα πιο λειτουργικό κέντρο της πόλης. Από ό,τι είδαμε, εστιάζει στην ενίσχυση της πεζής μετακίνησης και στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου με την προσπάθεια περιορισμού της κυκλοφορίας, και αυτοί είναι στόχοι που δύσκολα κάποιος μπορεί να τους αφισβητήσει. Βέβαια, όπως είπα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έστω και με μια επιστολή που διαβάστηκε, γιατί δεν μπορούσα να είμαι εκεί, η επιτυχία αυτής της κυκλοφοριακής μελέτης ή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων παρεμβάσεων.
0: Βάζετε κάποιες προϋποθέσεις γι' αυτό, για να πετύχει.
1: Θα κρυθούν κατά πόσο αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά τις συνέπειες που αυτές δημιουργούν. Και έθεσα 6 βασικές προϋποθέσεις. Σίγουρα, σαν πρώτη προϋπόθεση, την πιλωτική εφαρμογή και την αξιολόγηση των μέτρων, έστω για αυτούς τους λίγους μήνες που απομένουν μέσα στο καλοκαίρι.
0: Σωστό.
1: Σίγουρα, και αυτά που έθεσα εγώ, για να μην αδικήσω, είναι και πράγματα που τέθηκαν και από τη Δημοτική Αρχή. Μένει να δούμε αν θα γίνουν τελικά.
0: Αν θα γίνουν, αυτό είναι το θέμα, γιατί είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι δύσκολο αυτό. Γιατί αν το αδειάσει το κέντρο που. Μακάρι και να γίνει. Εγώ δηλαδή θα έλεγα, και το έχω πει πολλές φορές, μακάρι να πεζοδρομηθεί. Αλλά πού θα τον πας όλον αυτόν τον όγκο, τι θα τα κάνεις όλα αυτά? Δηλαδή από εκεί και πέρα έχεις να διευθετήσεις ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα, το τι θα γίνουν αυτά που θα φύγουν, και όσον αφορά την κίνηση και όσον αφορά τη στάθμευση και γενικώς. Είναι πολλά τα θέματα
1: λοιπόν,
0: τα οποία.
1: Γι' αυτό λοιπόν η δεύτερη προϋπόθεση, ναι. Γι' αυτό λοιπόν η δεύτερη προϋπόθεση που έθεσα ήταν η δημιουργία επαρκών εναλλακτικών χώρων στάθμευσης, το οποίο από ό,τι ακούσαμε δουλεύεται από τη Δημοτική Αρχή. Και τρίτον, η ενίσχυση της δημοτικής κοινωνίας που ενισχύθηκε η δημοτική συγκοινωνία από το λιμάνι της Ακαδιάς. Ενισχύθηκε, το βλέπουμε, αλλά θέλει ακόμα περισσότερο προκειμένου να εξυπηρεθεί η συγκεκριμένη μελέτη. Σίγουρα από τη στιγμή που θα πάρουμε τα αποτελέσματα των φόρτων, ως τέταρτη προϋπόθεση θα είναι η έξυπνη διαχείριση των νέων κυκλοφοριακών φόρτων που θα προκύψουν, ώστε να δούμε από εκεί και πέρα πώς κινούμαστε. Πέμπτη προϋπόθεση είναι η ιδιαίτερη μέρημνα για τους μόνιμους κατοίκους, τα άτομα με αναπηρία και τις επαγγελματίες περιοχής, γιατί αυτοί ζουν, αυτοί το ζουν στην καθημερινότητά τους και αυτοί πρέπει να εξυπηρετηθούν με διαφορετικό τρόπο από τους υπόλοιπους. Και έκτη και τελευταία είναι η συνεχή παρακολούθηση και της εφαρμογής της συγκεκριμένης κυκλοφοριακής μέθησης μέσω των αντικειμενικών δικτών, δηλαδή κυκλοφοριακή φόρτη, χρόνη μετακίνησης, ποιότητα του περιβάλλοντος, ικανοποίηση των πολιτών. Όλα αυτά πρέπει να τα φέρουμε στο Δημοτικό
0: κατανοητό.
1: Συμβούλιο, να τα αξιολογούμε. Έτσι.
0: Ναι, κατανοητό. Ξέρετε, νομίζω ότι με το αρχικό το είπατε όλα. Πιλωτική εφαρμογή. Ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ σύνθετο όλο αυτό, δεν είναι κλείνω τους δρόμους στο κέντρο, πεζοδρόμο το κέντρο, γεια σας, τελειώσαμε. Με μια πιλωτική εφαρμογή νομίζω ότι θα έδειχνε και πού πονάει ακριβώς το όλο σύστημα και τι πρέπει να βελτιώσεις και τι πρέπει να αλλάξεις. Στην πράξη φαίνονται αυτά. Για να μπορεί να εφαρμοστεί αργότερα. Ναι.
1: Σωστά, είχαμε και την πολύ θετική ανακοίνωση διαστήματος Δημάρχου ότι υπάρχει προοπτική πρόσληψη 30 δημοτικών αστυνομικών.
0: Ναι.
1: Ενώ δεν βλέπαμε φως στον ορίζοντα, ο κύριος Δήμαρχος δεν ξέρω από πού ορμόμενος, λογικά θα έχει πάρει διαβεβαιώσεις του, ότι στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, που αυτό βέβαια δεν μπορεί να προσδιορίσει το χρονικό διάστημα, θα έχουμε την πρόσληψη 30 δημοτικών αστυνομικών. Και η δεύτερη, και πρέπει να αναφερθεί και αυτό, συνδυάστηκε με μια πρόταση για χρηματοδότηση, την ονόμασαν Ρόδος Flow. Mm. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση ανάπλασης, ειδικά στην πλατεία Κύπρου, το οποίο βέβαια, αν εξασφαλιστεί χρηματοδότηση μέσω της πρότασης που καταδίθεται, θα είναι μια ωραία πρόταση που μακάρι να την δούμε να...
0: Μακάρι να τα δούμε όλα αυτά να υλοποιούνται, έτσι. Μακάρι να τα δούμε να υλοποιούνται και να μην είναι μόνο ένας επικοινωνιακός ελιγμός και αυτός, κύριε Καμπούρη, επειδή εσείς είχατε θέσει το ζήτημα το κυκλοφοριακό και όλα αυτά στη λογοδοσία τις προηγούμενες μέρες. Μην τυχόν, δηλαδή ήταν μόνο μια προσπάθεια έτσι να πούμε ότι ναι, κάτι κάνουμε, και ενώ στην ουσία όλα αυτά να παραμείνουν μάλλον ασκήσεις επί χάρτου.
1: Το απέφχομαι. Ο χρόνος είναι αμήλικτος. Και είναι και περνάει τόσο γρήγορα που θα βλέπουμε να έρχονται εξελίξεις, είτε θετικές είτε αρνητικές.
0: Λίγο να τρέξουμε, γιατί εγώ σας ήθελα για το θέμα των drones, για να έχουμε το χρόνο να μας το εξηγήσετε, γιατί αυτό είναι δύσκολο. Αλλά αφού το πήγατε έτσι, θέλω ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο πολύ σύντομο όμως, γιατί θα το δούμε το θέμα τις επόμενες μέρες. Γι' αυτό με τα 46 εκατομμύρια ευρώ για το βιολογικό, με την δικαιολογία, με την αιτιολογία του κατεπήγοντος, όχι με διαγωνισμό, αλλά με διαπραγμάτευση. Δηλαδή καλούμε 4 εταιρείες και τους λέμε και επιλέγουμε ποια θα το πάρει το έργο αυτό. Τι λέτε πάνω σε αυτό?
1: Θα σας πω. Κοιτάξτε, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος διορθώστε με, νομίζω είναι 46 πλέον ΦΠΑ, οπότε μιλάμε για 57
0: εκατομμύρια. Ναι, σωστό, 46 δεν είναι ο ΦΠΑ
1: μέσα. Μιλάμε για 57 εκατομμύρια.
0: 57, σωστά. Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε.
1: Το βασικό ερώτημα που προκύπτει στην περίπτωση ΔΕΙΑΡ είναι ποιο ήταν το συγκεκριμένο απρόβλεπτο γεγονός που κατέστησε αδύνατη τη διενέργεια ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για ένα έργο που, όπως όλα δείχνουν, και ένα πρόβλημα ήταν γνωστό εδώ και κάποια χρόνια. Ναι. Αν θέλετε να βάλουμε και τη δική μας δίκηση, εννοώ την περίοδο του κ. Καμπουράκη μέσα, μπορεί να μην ήταν σε αυτό το βαθμό που μπορεί να είναι σήμερα, αλλά σίγουρα το γνωρίζουμε αυτό το πρόβλημα και από την περίοδο του κ. Καμπουράκη και από προηγούμενες διοίκησεις.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε λοιπόν στο σήμερα να λέμε ότι είναι κάτι κατεπήγον, είναι εξαιρετικές συνθήκες. Και σε αυτή τη διαδικασία προσφεύγουμε όταν οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα εξαιρετικές.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ πρέπει να δώσει σίγουρα άμεσα πάρα πολύ πιστικές απαντήσεις, γιατί κατεφεύγουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είμαι από αυτούς που αμφισβητούν την αναγκαιότητα του έργου. Σίγουρα η επέκταση του βιολογικού αποτελεί και κρίσιμη υποδομή και για το περιβάλλον και για την
0: υποσχέδια. Και θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό το έργο, θα έπρεπε, γιατί εντάξει είναι...
1: Αλλά αυτό που αμφισβητώ με μεγάλη σιγουριά είναι η επιλογή της συγκεκριμένης διαδικασίας.
0: Ναι.
1: Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σίγουρα σύμφωνα με την ισιούσα νομοθεσία είναι μια εξαιρετική διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται μόνο όταν συντρέχουν απολύτως συγκεκριμένες και αυστηρά αιτιολογημένες περιποθέσεις.
0: Τώρα το ότι έχεις μια υποδομή εδώ πέρα, η οποία έχει προβλήματα εδώ και 20 χρόνια και τα ξέρεις, τώρα το να πεις κατεπίγον, όπως λέτε και εσείς, τι το απρόβλεπτο, τι το εξαιρετικό έγινε τις τελευταίες μέρες.
1: Δεν προέκυψε, κυρία Παυλάκη, η επεξεργασία των λιμάτων και η εγκατάσταση του βιολογικού. Δεν ήταν πρόβλημα να προέκυψε ξαφνικά. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει προγραμματιστεί έγκαιρα ένας ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός, ώστε να διασφαλιστεί και η μέγιστη δυνατή συμμετοχή, να μην έχουμε 4 εταιρείες, μπορούμε να είχαμε 14. Σίγουρα ουσιαστικός ανταγωνισμός και σίγουρα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πολίτες.
0: Ναι, και να σας πω, μεγάλος διαγωνισμός διεθνής, γιατί είναι πολύ μεγάλο το έργο, υψηλών απαιτήσεων κτλ. Θα έπρεπε κανείς να το ανοίξει όσο γίνεται περισσότερο. Αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω εγώ στη δική μου τη λογική, ακριβώς για να έχεις τις καλύτερες δυνατές προτάσεις από πλευράς και τεχνογνωσίας, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και τεχνογνωσίας, για να φτιαχτεί αυτό το έργο έτσι όπως πρέπει να είναι τελικά και να μην. Βρωμάει ο τόπος εκεί πέρα τώρα, έτσι.
1: Θα σας πω και κάτι τελευταίο, το οποίο και να κλείσουμε για να ασχοληθούμε για τα drones. Δεν μπορεί να περάσει και παρατηρείται το γεγονός ότι σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΡ και αυτό που αναφέρθηκε για την απόφαση ανάληψης πολιτικής υποχρέωσης, η ΔΕΙΑΡ δεσμεύει το συγκεκριμένο έργο. Για το συγκεκριμένο έργο, μ' ακούτε?
0: Ναι.
1: Για το συγκεκριμένο έργο, το σύνολο σχεδόν των οικονομικών δυνατοτήτων είναι για τα επόμενα 3 χρόνια, αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις 46,6 εκατομμυρίων πλέον ΦΠΑ έως το 2028.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μια σοβαρή απόφαση που εάν δεν βρει, γιατί προφανώς θέλω να πιστεύω ότι η φυσιολογική εξέλιξη είναι ότι η ΔΕΑΡ θα ψάξει για χρηματοδότηση. Σε περίπτωση που δεν βρει χρηματοδότηση, και εδώ που τα λέμε, δεν είναι και εύκολο να χρηματοδοτηθεί, να χρηματοδοτηθούν 46 εκατομμύρια, να βρει ένα φορέα χρηματοδότηση για 46 εκατομμύρια. Δεν ξέρω. Είναι πολύ αβέβαιο το μέλλον της ΔΕΙΑΡ ως προς τη βιωσιμότητα.
0: Ναι. Καλά τώρα, για να φτάσουμε εκεί. Σωστό είναι αυτό που
1: είναι λέτε. Πολύ βασικό, είναι πολύ βασικό.
0: Σαφώς. Γιατί όλα τις αν δεν βρει χρηματοδότηση, ό,τι έχει και δεν έχει, θα πρέπει να κατεβεί σε αυτό το έργο. Αλλά για να φτάσουμε στο σημείο αυτό, πρέπει το έγκρο αυτό να εγκριθεί όλη αυτή η διαδικασία. Δεν το βλέπω πιθανό πάντως, κύριε Καμπούρη. Δεν ξέρω αν μπορεί να περάσει αυτό το πράγμα από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, δηλαδή χωρίς διαγωνισμό 56-57 εκατομμύρια ευρώ για κάτι το οποίο δεν είναι κατεπήγον, δεν προέκυψε τώρα και είναι ένα πρόβλημα 20 χρόνια.
1: Εντάξει, η νομοθεσία είναι πολύ αυστηρή, έχει κάποιες παραμέτρους, οι οποίες θα εξετάσουν οι αρμόδιοι και αναλόγως θα κρίνουν. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο και στο δικό μου το μυαλό, μένει να δούμε την εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: αυτό που είναι απορίας άξιο είναι γιατί αυτοί που συμμετέχουν από τη μεριά της αντιπολίτευσης, ΔΕΙΑΡ, δεν θέτουν αυτά τα ζητήματα. Δεν ξέρω αν πέρασε κατά πλειοψηφία, αν πέρασε ομόφωνα. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχουν εντοπίσει. Εμπειρία έχουν στα δημόσια πράγματα, στις δημόσιες συμβάσεις. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχει εντοπιστεί και να σχολιαστεί τουλάχιστον.
0: Το μόνο είναι τώρα, κύριε Καμπούρη, με τη ΔΕΙΑΡ εκεί πέρα. Πόσες φορές και μαζί νομίζω το έχουμε πει έτσι. Δεν περιμένει κανείς τώρα να υπάρχει μια διαφορετική άποψη εκεί πέρα. Δεν ξέρω πώς έχουν γίνει τα πράγματα, πώς έχουν εξελιχθεί. Σαν ένα κλειστό κλαμπ λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα. Και βλέπουμε πώς πηγαίνει η ιστορία και με άλλες αποφάσεις. Δεν ξέρω, πραγματικά. Και άλλες αποφάσεις περίεργες έχουν ληφθεί και μάλιστα εμφανίζονται ηλυμένες ομόφωνα. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη ιστορία. Γιατί αυτοί που συμμετέχουν από την αντιπολίτευση δεν κάνουν αυτές τις ερωτήσεις. Κρίσιμο, αλλά νομίζω το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό το έργο και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ. Λοιπόν, πάμε στα drones τώρα. Διότι χθες, τι κάνατε εσείς, στείλατε κάποια επιστολή, ζητήσατε αναβολή. Τι κάνατε ακριβώς, για να τα πάρουμε από την αρχή. Ναι.
1: Έστειλα ένα αίτημα αναβολής προς τη Δημοτική Επιτροπή, στο γραφείο της Δημοτικής Επιτροπής, το οποίο ζητούσα την αναβολή του συγκεκριμένου θέματος για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, όχι την ανάδειξη, την επικύρωση της ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου σήμερα, μέχρι ούτως ώστε να απαντηθούν κάποια από τα ερωτήματα που έθεσα και τα οποία αποτελούν και βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να προχωρήσει το έργο.
0: Αυτό πότε το στείλατε, το μεσημέρι το στείλατε, χθες Κυριακή.
1: Το απόγευμα.
0: Mm-hmm.
1: Κοιτάξτε, πριν πήγε κάποιο χρόνο να το συντάξω, η αλήθεια. Τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο και με το παιδί. Οπότε χρειάστηκα λίγο χρόνο. Το έστειλα χθες, σήμερα ήταν η Επιτροπή, θεωρώντας ότι θα καταφέρω να εισακουστεί και να τουλάχιστον να εξεταστεί το αίτημα της αναβολής μου για σήμερα.
0: Ναι. Και το βράδυ χθες γύρω στις 11 παρά τη νύχτα, Ήρθε στα δημοσιογραφικά μας email, στα γραφεία μας, ήρθε απάντηση του Βαγιανού προς την Δημοτική Επιτροπή, αλλά στην ουσία απαντούσε εμέσως πλην σαφέστατα σε εσάς, γιατί καταλήγει λέγοντας ότι δεν υπάρχει λόγος αναβολής, ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Αυτό τουλάχιστον θέλησε να περάσει. Δεν είναι. Εγώ μάλιστα κάθισα χθες το βράδυ και έκανα και ένα σύντομο άρθρο αργά χθες τη νύχτα όταν το είδα, γιατί από μια πρώτη ανάγνωση που έκανα, όσο έχω ασχοληθεί και εγώ, χωρίς να είμαι ειδική βεβαίως, κύριε Καμπούρη, στο θέμα, νομίζω ότι το μόνο που βγήκε τελικά είναι ότι τίποτα από αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει δεν έχει γίνει και όλα παραπέμπονται στο μέλλον. Αυτό καταλαβαίνω. Αν κάνω λάθος,
1: να τα πούμε ένα-ένα. Προστά τα λέτε. Σίγουρα από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε το συγκεκριμένο αίτημά μου στον τύπο. Κατ' επιλογή μου φυσικά, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να το βρει και ο δημοσιογράφος μόνο από τη Δημοτική Επιτροπή. Ο κ. Βαγιανός θεώρησε σωστό και πρέπον να μου απαντήσει προσωπικά. Βέβαια, ναι. Δεν απευθυνόμουν σε αυτόν μόνο, αλλά στη Δημοτική Επιτροπή. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, διάβασα με προσοχή την ανακοίνωσή του όσο χρόνο μου είχα στη διάθεσή μου και μπορούμε να αναλύσουμε κάποια από τα σημεία της απάντησής του.
0: Λοιπόν, καταρχήν ξέρετε τι θέλω και για τους ακροατές, έτσι, γιατί είναι δύσκολο το θέμα πραγματικά και εγώ ταλαιπωρήθηκα αρκετά ένα-ένα όλα αυτά τα οποία ισχυρίζεται μέσα εκεί, να τα βάλω στο πλαίσιο και να το κάνουμε λίγο πιο εύληπτο στους ακροατές που μας ακούνε. Μιλάμε για την συστηματική παρακολούθηση των κατοίκων και των επισκεπτών στη Μεσαιωνική πόλη από ένα σύστημα drones, μεταξύ και άλλων βέβαια παρεμβάσεων, σύστημα drones, το οποίο θα διαχειρίζεται μία ιδιωτική εταιρεία, η μία και η μοναδική, η οποία πήρε μέρος στο διαγωνισμό. Σωστά. Και σήμερα καλείται η Δημοτική Επιτροπή να επικυρώσει τα πρακτικά και να προχωρήσει η υπογραφή με τον ανάδοχο. Εδώ όμως.
1: Έχουμε προσωρινό ανάδοχο.
0: Προσωρινό ανάδοχο.
1: Έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός.
0: Ναι, αυτό λέω. Έχει βγει ο ανάδοχος. Είναι να επικυρωθεί, άρα για να περάσουμε στη φάση της υπογραφής της σύμβασης μαζί του. Όμως εδώ φαίνεται ότι δεν έχουν γίνει βασικά πράγματα. Και θέλω τη συνολική σας έτσι αποτίμηση, το συνολικό σχόλιο πριν πάμε στα επιμέρους. Τι δεν έχει γίνει αυτή την ώρα που υπογράφεται η σύμβαση?
1: Πριν πάμε σε αυτό, να σας πω ότι μια πολύ βασική παράμετρος η οποία πρέπει να τεθεί είναι ότι προκειμένου να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και να έχουμε οριστικό ανάδοχο και υπογραφή σύμβασης, θα πρέπει να περάσει και αυτό τους απαραίτητους ελέγχους από το ελεκτικό συνέδριο, το οποίο θα εξετάσει τη διαδικασία με την οποία φτάσαμε ως εδώ.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, επειδή με ρωτήσατε, τι δεν έχει γίνει, μου λέτε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν γίνει πολύ βασικά πράγματα. Εγώ μέσα από τα ερωτήματά μου ρωτάω τα εξής. Ζήτησα να μου χορηγηθούν πληροφορίες και έγγραφα εάν έχει ζητηθεί από το Δήμο Ρόδου, πριν από το Δήμο Ρόδου εννοώ από τη Μεσαιωνική, από τη Διεύθυνση Μεσαιωνική, που είναι και αυτή η οποία υπεύθυνη για διαγωνισμό, πριν από την έγκριση της μελέτης και της διακήρυξης, η γνώμη ή η εισήγηση του DPO, του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων του Δήμου, σύμφωνα με το συγκεκριμένο έργο. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, το είχαμε αναλύσει και σε προηγούμενη εκπομπή, είναι κάποιος που συμβάλλεται με το Δήμο για αυτήν ακριβώς τη δουλειά. Για να πει την άποψή του σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
0: Θα έλεγε λοιπόν κανείς, και σας τρέχω για το χρόνο, κύριε Καμπούρη, γιατί είναι ήδη και 53. Είχαμε πει λοιπόν τότε ότι αυτός ο DPO θα έπρεπε να έχει γνωμοδοτήσει, η λογική λέει, πριν από την μελέτη. Πριν δηλαδή πάει στη Δημοτική Επιτροπή το έργο για να προχωρήσει ο διαγωνισμός κτλ. Αυτό δεν έγινε. Αλλά χθες.
1: Θα μιλήσω συγκεκριμένα, ναι.
0: Χθες μας
1: είπε. Ο Βαγιανός το έβαλε στο τραπέζι και είπε ότι έχει γνωμοδοτήσει.
0: 26/5 όμως, προχθές δηλαδή. Πολύ πρόσφατα.
1: Σωστά, αλλά η τεχνική μελέτη είναι από τον Απρίλιο του 26.
0: Αυτό λέω, εκ των υστέρων δηλαδή.
1: Η γνώμη του GPO ήρθε μετά τη σύνταξη της μελέτης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό από μόνο του, και ας είναι λίγο τεχνικό να το θέσουμε, ανατρέπει τη λογική της προστασίας εξσχεδιασμού, το οποίο είναι το άρθρο 25 του Γενικού Κανονισμού της Προστασίας των Δεδομένων, ότι η εκτίμηση υποτίθεται ότι διαμορφώνει τον σχεδιασμό, δεν τον επικυρώνει εκ των υστέρων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η εκτίμηση του DPO πρέπει να προηγηθεί όχι να έρθει συμπληρωματικά.
0: Ακριβώς, για να σε βοηθήσει. Μετά. Ναι, για να σε βοηθήσει να κάνεις μια τεχνική μελέτη η οποία θα είναι νομικά διασφαλισμένη, έτσι, για το τι προβλέπει. Α. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Το ίδιο όμως βλέπω. Σωστά, αυτό λοιπόν ήρθε εκ των υστέρων. Και πιθανότατα δεν ξέρω και τις ημερομηνίες, μήπως ήρθε αφότου το είχατε θέσει και εδώ στην εκπομπή μας, κύριε Καμπούρη. Δεν θυμάμαι και πότε κάναμε αυτή τη συζήτηση. Μπορώ να το βρω βεβαίως από το αρχείο μας, πότε κάναμε τη συζήτηση. Γιατί ενδεχομένως να τη ζητήσανε εκ των υστέρων. Πάντως εκ των υστέρων τη ζητήσανε σίγουρα, αφού πρώτα κάνανε τη διαδικασία, πρώτα κάνανε το διαγωνισμό και μετά ζητήσανε τη γνωμοδότηση του DPO. Κάτι αντίστοιχο όμως φαίνεται ότι γίνεται και με την λεγόμενη εκτίμηση αντικτύπου, που είναι και το πιο βασικό, που αυτή δεν υπάρχει καν. Αυτή δεν υπάρχει ούτε αυτή την ώρα που μιλάμε. Λέει ο Βαγιανός ότι θα την κάνουμε αυτήν.
1: Η αλήθεια είναι, κυρία Παυλάκη, ότι έχετε μάλλον εντρυφήσει λιγάκι παραπάνω στο θέμα και έχετε εξαγάγει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και έχετε εστιάσει στα πολύ βασικά. Η DPA, η εκτίμηση αντικτύπου, όπως είπατε, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι και αυτό που έπρεπε να προηγείται όλων προκειμένου να προχωρήσει ο διαγωνισμός.
0: Δηλαδή, πριν κάνεις καν και την τεχνική σου μελέτη για το τι ακριβώς θέλεις να κάνεις.
1: Η μελέτη και η διακήρυξη είναι ήδη κλειδωμένες για τις επιλογές του υψηλού κινδύνου πριν από την εκτίμηση αντικτύπου. Άρα η σειρά που έπρεπε να γίνουν τα πράγματα είναι αμεστραμμένη.
0: Ναι.
1: Επίσης, ο κ. Βαγιανός κάνει λόγο για βασικά συμπεράσματα. Εγώ ρωτάω μάλλον για τα βασικά συμπεράσματα της DPA, που η απάντηση σε αυτό είναι ότι δεν μπορούμε να υπάρξουν βασικά συμπεράσματα, γιατί δεν υπάρχει η ίδια η DPA.
0: Ναι. Ναι. Δηλαδή,
1: κοιτάξτε,
0: καλούνε.
1: Υπάρχουν ακόμα μία-δύο πολύ σημαντικές παράμετροι, οι οποίες τίθενται, τις οποίες θα αναλύσουμε και εμπεριστατωμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί και εκεί περιμένουν να πάρω απαντήσεις ενώπιον όλων. Αλλά το βασικότερο πρέπει να υποθεί, γιατί βλέπετε και εσείς δεν έχουμε πολύ χρόνο, είναι ότι σχεδόν όλα τα οποία δόθηκαν ως απαντήσεις χθες αφορούν μελλοντικές δεσμεύσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, οι όροι του άρθρου 28, η ενημέρωση των υποκειμένων, η ευθυγράμμιση του χρόνου τήρησης, η διαβούλευση με την αρχή, όλα διατυπώνονται σε μέλλοντα χρόνο. Δεσμεύεται, διαβάζουμε συνέχεια τη λέξη, δεσμεύεται ο ανάδοχος να. Το μόνο που υπάρχει χειροπιαστό σήμερα είναι η γνωμοδότηση του DPO, την οποία την αγνοούσαμε και την βάλαμε στη συζήτηση χθες.
0: Εκ των υστέρων.
1: Την οποία επικαλείται ο κ. Βαγιανός. Επικαλείται πάρα πολλές συστάσεις από την γνωμοδότηση του DPO. Αλλά δεν έκανε τον κόπο να μας την επισυνάψει. Μας ενημερώνει ότι θα μας την χορηγήσει, θα μας την δώσει να την αναγνώσουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και πάλι καλά. Αλλά σε όλη αυτή τη διαδικασία βλέπουμε απλά μια καθησυχαστική διατύπωση. Ότι η ουσιαστική συμμόρφωση παραμένει προς εκτέλεση. Τίποτα χειροπιαστό.
0: Ναι. Πάντως να σας πω κάτι άλλο, έτσι πιο συγκεκριμένο για να καταλάβει και ο κόσμος. Πάνω στο κομμάτι, στο 4 που λέει, επί της εκτίμησης αντικτύπου, και τώρα για όποιον θέλει, αυτό είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα μας, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω, γιατί είναι μεγάλο το κείμενο για αυτά τα οποία εκ των πραγμάτων αποσπασματικά συζητάμε. Δύο ώρες θα πρέπει να συζητάμε για να τα πιάσουμε ένα-ένα, κύριε Καμπούρη. Στο κομμάτι 4 που λέει επί της εκτίμησης αντικτύπου της DPA και του χρόνου της διενέργειάς της, λέει σε κάποιο σημείο στο γάμα ότι η DPA θα είναι σύμφωνα με τις ενότητες τάδε-τάδε, πλήρης ολοκληρωμένη συνεκτική, θα συμπεριλάβει ειδικό παράρτημα χαρτογράφησης πλήσιων καιρών δεδομένων και θα ολοκληρωθεί πριν από την υπογραφή της σύμβασης και την οριστικοποίηση των κρίσιμων παραμέτρων επεξεργασίας, δηλαδή διαδρομές πτήσεων, χρόνος στήρησης, μέτρα ελαχιστοποίησης, δικαιώματα πρόσβασης. Τι μας λέει δηλαδή, παραδέχεται ότι σήμερα που έρχεται το θέμα στη Δημοτική Επιτροπή για να πει ναι, να προχωρήσει η υπογραφή με τον ανάδοχο, δεν υπάρχουν διαδρομές πτήσεων. Δεν έχουν καθοριστεί χρόνοι. Δεν έχουν καθοριστεί μέτρα. Δεν έχουν καθοριστεί δικαιώματα πρόσβασης. Δηλαδή, ζητάς από τη Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει ένα έργο χωρίς να γνωρίζει ούτε πού θα πετούν τα ντρόνς, ούτε τι θα καταγράφουν, ούτε ποιος θα βλέπει το υλικό, ούτε ποιος θα το κρατά. Γιατί εσείς λέτε τα DPI. Αλλά. Εγώ το κάνω λίγο πιο λιανά για τον κόσμο. Ότι καλείται η Δημοτική Επιτροπή σήμερα να αποφασίσει χωρίς να ξέρει απολύτως τίποτα από τα βασικά, τα οποία θα έρθουν μετά, εκ των υστέρων.
1: Προσπάθησα και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν έθεσα το θέμα, προσπάθησα και με αυτό το αίτημα αναβολής να δώσω στους ανθρώπους της Δημοτικής Επιτροπής, γιατί εγώ το καταλαβαίνω, τους κατανοώ. Είναι μια εξειδικευμένη γνώση που θα έπρεπε να έχουν, αλλά τουλάχιστον θα έπρεπε να έχουν ενημερωθεί από τον ίδιο τον κύριο Βαγιανό για το τι πρόκειται να ψηφίσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, από εκεί και πέρα υπάρχει μια πρεμούρα, μια βιασύνη, μια... δεν ξέρω πώς αλλιώς να τη χαρακτηρίσω, να προχωρήσει ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Κοιτάξτε, ντρόν, δεν έχουμε τα τελευταία 50 χρόνια στη Μεσσηνική Πόλη. Δεν θα πάθουμε και κάτι, αν είναι νόμιμα και αν είναι νόμιμη η επεξεργασία των δεδομένων, ναι, που θα εξαγάγονται από τα ντρόν, να τα έχουμε στο τέλος, ας πούμε, αυτής της ζώνης και να τα απολαύσουμε την επόμενη σεζόν.
0: Να σας πω και δύο σημεία.
1: Γιατί υπάρχει αυτή η πρεμούρα.
0: Ναι, να σας πω και δύο σημεία ακόμα πολύ γρήγορα έτσι, αλλά θα τα σχολιάσουμε μετά το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Καμπούρη. Έτσι θα επανέλθουμε. Στο κομμάτι της ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων, δηλαδή ημών των πολιτών, έτσι, δεσμεύεται, λέει, ο Δήμος να προβλέψει κατάλληλη διαδικασία ενημέρωσης των πολιτών. Θα προβλέψει τη διαδικασία. Άρα σήμερα δεν υπάρχει, που σημαίνει ότι οι πολίτες και οι επισκέπτες δεν γνωρίζουν ακόμη ούτε που θα πετούν, ούτε τι θα καταγράφουν, αποτελεί, ούτε ποιος θα τα καταγράφει.
1: Κύριε Παυλάκη, και αυτό,
0: θα προβλεφθεί. Ναι.
1: Αυτό είναι εύκολο, αυτό είναι εύκολο και δεν είναι τόσο, να σας πω, υπάρχουν μέσα στις προϋποθέσεις ή μέσα σε αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει, υπάρχουν κάποια τα οποία είναι αυστηρά και δεσμευτικά, τα οποία δεν το νοεί ο νους να μην έχουν γίνει μέχρι σήμερα, και κάποια τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν σε μεταγενέστερο χρόνο, σίγουρα όμως πριν την υπογραφή.
0: Πριν την υπογραφή. Λοιπόν,
1: ένα από αυτά είναι αυτό που αναφέρατε, ναι, η γνωστοποίηση της καταγραφής σε όλους τους πολίτες. Αυτό είναι εύκολο
0: αυτό
1: να γίνει,
0: ναι,
1: κύριε Παυλάκη. Αλλά
0: να σας πω κάτι.
1: Τα οποία προαναφέραμε, τα οποία, ναι, είναι φυλά και δεσμευτικά και τα οποία δεν έχουν γίνει, είναι πολύ βασικά.
0: Εν κατακλείδη, εμένα το πιο σημαντικό που είδα, κατά την άποψή μου πιο σημαντικό, είναι το 8. Το 8 για μένα είναι μια φοβερή ομολογία. Εγώ έτσι το χαρακτηρίζω. Μπορεί να είναι και υπερβολική η λέξη που χρησιμοποιώ, αλλά για μένα είναι κομβικό. Επί της προηγούμενης διαβούλευσης με την αρχή, που δεν έχει γίνει, έτσι. Ακούτε τι γράφει. Προφανώς το ξέρετε, για τον κόσμο το λέω, το ακούτε. Εφόσον, λέει, κατόπιν της ολοκλήρωσης της DPA προκύψει ότι παραμένει υψηλός υπολοιπόμενος κίνδυνος, ο οποίος δεν δύναται να περιοριστεί επαρκώς, ο Δήμος δεσμεύεται να προβεί σε προηγούμενη διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας. Δηλαδή τι μας λέει? Ότι παραδέχεται ότι ενδεχομένως υπάρχει, ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος. Αφού λοιπόν η ίδια η χρήση ντρόνς, και το παραδέχεσαι εδώ στο 8, για συστηματική επιτήρηση του δημόσιου χώρου, θεωρείται υψηλού κινδύνου επεξεργασία, το λέει στο 8 ξεκάθαρα. Γιατί δεν ζήτησε εξ αρχής τη γνώμη της ανεξάρτητης αρχής?
1: Να δούμε και τα θετικά. Τι εννοώ θετικό? Μέχρι σήμερα είχαμε μια απόλυτη στάση από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά, ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Έχουν αρχίσει και μπαίνουν διάφοροι παράμετροι στην δημόσια ζωή, στην καθημερινότητά μας και στις δηλώσεις
0: μας. Στη συζήτηση, ναι.
1: Που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σοβαρό πρόβλημα από την ανεπάρκεια και από την αδράνεια που έχει περιέλθει μέχρι στιγμής από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής, και έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο να μην ξέρουμε κατά πόσο είναι νόμιμο ή όχι να γίνει.
0: Οπότε
1: ας δούμε το θετικό, ότι πλέον υπάρχει και
0: άλλη. Τουλάχιστον γίνεται συζήτηση. Τουλάχιστον γίνεται συζήτηση και σύρονται πίσω από αυτήν τη συζήτηση τελικά.
1: Να το κλείσω. Η απάντηση, για ένα συμπέρασμα σε όλο αυτό, είναι ότι η απάντηση του κυρίου Βαγιανού, παρόλο ότι φαίνεται ολοκληρωμένη, ουσιαστικά δεν απαντάει σε τίποτα.
0: Δεν απαντάει σε τίποτα.
1: Η απάντηση μετατρέπει σχεδόν κάθε ερώτημα που τέθηκε. Αν έχει γίνει αυτό, αν έχει γίνει το άλλο, ότι σε μια υπόσχεση ότι θα γίνει πριν την επεξεργασία.
0: Ναι. Και σε μια ομολογία ότι δεν έχει γίνει τίποτα για να διασφαλιστεί.
1: Ενώ προβάλλει μια εικόνα πληρότητας, το μεγαλύτερο μέρος της ουσιαστικής συμμόρφωσης εκκρεμεί. Και άστε να δούμε τι θα ακούσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι. Και θα τα ξαναπούμε. Αναπάντως, εγώ παραμένω. Υψηλός υπολοιπόμενος κίνδυνος. Και μόνο αυτό χτυπάει κόκκινο, νομίζω, εδώ στο 8 σημείο.
1: Εμείς τα λέγαμε.
0: Προφανώς τα λέγαμε, αλλά εντάξει, τουλάχιστον τώρα σέρνονται και έστω με αυτόν τον τρόπο τον έμεσο παραδέχονται ότι δεν υπάρχει τίποτα ως υπόβαθρο για αυτήν εδώ την ιστορία.
1: Δεν υπάρχουν τα πάρα πολύ βασικά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα οποία πρέπει να υπάρχουν από την αρχή.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ γιατί έχουμε υπερβεί το χρόνο. Είναι μεγάλο το θέμα. Θα επανέλθουμε μετά και τη συζήτηση εφόσον γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να είστε καλά, κύριε Καμπούρη. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γρήγορα, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε γιατί είχαμε πολλά θέματα. Μας κληροδότησε πάρα πολλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Αύριο τα σπουδαία. Θα έχουμε συνέχεια σε όλα αυτά και αύριο. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Καλή χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχ, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
2: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Τετάρτη 24 Ιουνίου, ανήμερα του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, ανταμώνουμε στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου στην πόλη της Ρόδου. Από τις 8 το βράδυ γλεντάμε με την ορχήστρα του Στέφανου Θαρενού, χορεύουμε και απολαμβάνουμε λιχουδιές και δροσερά ποτά. Στηρίζουμε όλοι μαζί τα έργα αποκατάστασης της εκκλησίας μας του Άι Γιάννη. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Να είστε όλοι εκεί.
0: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος Βαπ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, ανήμερα του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, ανταμώνουμε στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου στην πόλη της Ρόδου. Από τις 8 το βράδυ, γλεντάμε με την ορχήστρα του Στέφανου Θαρενού, χορεύουμε και απολαμβάνουμε λιχουδιές και δροσερά ποτά. Στηρίζουμε όλοι μαζί τα έργα αποκατάστασης της εκκλησίας μας του Άι Γιάννη. Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Να είστε όλοι εκεί.
1: Ακούς τη θάλασσα, μας ψιθυρίζει σιγά.
2: Κρατήστε με καθαρή, παιδιά.
3: Τα ψάρια κολυμπούν βαθιά στο μπλε νερό.
4: Μα θέλει μια θάλασσα καθαρή για να ζουν εδώ.
5: Πλαστικά και σκουπίδια δεν πρέπει να πετάμε.
6: Τη θάλασσα όλοι μαζί να προστατεύουμε και να αγαπάμε.
7: Η θάλασσα μας δίνει δροσιά και χαρά.
8: Και όμορφες στιγμές στις διακοπές ξανά.
9: Αν την φροντίζουμε με αγάπη πολύ,
10: θα είναι πάντα καθαρή για όλη τη γη.
11: Μικρές πράξεις κάνουν μεγάλη αρχή.
12: Μ' αρέσει ο κολυμπάω.
13: Η θάλασσα είναι ζωή για ζώα και παιδιά.
0: Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιέ. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη βύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινία, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου.
14: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
15: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή.
14: Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκινήτου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82.000.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
1: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
2: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τετάρτη, 24 Ιουνίου, ανήμερα του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, ανταμώνουμε στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου στην πόλη της Ρόδου. Από τις 8 το βράδυ, γλεντάμε με την ορχήστρα του Στέφανου Θαρενού, χορεύουμε και απολαμβάνουμε λιχουδιές και δροσερά ποτά. Στηρίζουμε όλοι μαζί τα έργα αποκατάστασης της εκκλησίας μας του Άι Γιάννη. Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Να είστε όλοι εκεί.
4: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
1: Τετάρτη, 24 Ιουνίου, ανήμερα του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, ανταμώνουμε στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου στην πόλη της Ρόδου. Από τις 8 το βράδυ, γλεντάμε με την ορχήστρα του Στέφανου Θαρενού, χορεύουμε και απολαμβάνουμε λιχουδιές και δροσερά ποτά. Στηρίζουμε όλοι μαζί τα έργα αποκατάστασης της εκκλησίας μας του Άι Γιάννη. Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Να είστε όλοι εκεί.

Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
2: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινία σας προσκαλεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα σε ένα μαγικό μεσαιωνικό θέαμα με μεσαιωνικούς χορούς και εντυπωσιακά ακροβατικά. Καφιλωτικά σόου με ζογκλέρ και φωτιές. Την τελετή χρήσματος του γενναίου υπότη από τον Βασιλιά. Η γιορτή θα συνοδεύεται από μεσαιωνική μουσική, παραδοσιακές μεσαιωνικές γεύσεις και αυτόνη μπύρα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου, Τοπική Κοινότητα Κριτινίας, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, ανήμερα του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, ανταμώνουμε στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου στην πόλη της Ρόδου. Από τις 8 το βράδυ, γλεντάμε με την ορχήστρα του Στέφανου Θαρενού, χορεύουμε και απολαμβάνουμε λιχουδιές και δροσερά ποτά. Στηρίζουμε όλοι μαζί τα έργα αποκατάστασης της εκκλησίας μας, του Άι Γιάννη. Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Να είστε όλοι εκεί.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12. Στον Real Voice.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
0: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: πολιτισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε απόψε σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου. Σε ύφεση είναι μεγάλη φωτιά στο Ακρέφνιο που προκάλεσε καταστροφές σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο και αγροτικές εκτάσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον έστειλε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου κτηρίου διοίκησης κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τόνισε ότι η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στις σύγχρονες απειλές που αποκτούν υβριδικό χαρακτήρα με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Τη διαβεβαίωση ότι τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ διατυπώνοντας ξανά απειλές εναντίον του Ιράν εάν δεν τηρήσει τη συμφωνία. Αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων θα γίνει μόνο εφόσον υπάρξει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance μετά από την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι έρουν τις κυρώσεις για 60 ημέρες σε όλα τα ιρανικά προϊόντα πετρελαίου. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλήψιμο, σημειώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, απαντώντας σε πληροφορίες που αναφέρουν ότι οι βελγικές αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψη σε βάρος του στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Κάνει λόγο για απολύτως αβάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας και θα ζητήσει από την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως το θέμα. Κόκκινη προειδοποίηση για τον κίνδυνο στη δημόσια υγεία από την ακραία ζέστη εξέδωσε η Βρετανία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα στη Γαλλία, ενώ στην Πάρμα της Ιταλίας έγιναν περισσότερες από 1.000 διακομιδές στα επίγοντα των νοσοκομείων.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Αργεντινή που επικράτησε με 2-0 της Αυστρίας στην δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου. Και τα δύο γκολ πέτυχε ο Λιονέλ Μέση που έφτασε τα 18 τέρματα και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε που είχε 16. Αυτή την ώρα παίζουν Γαλλία-Ιράκ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.

0: 6 λεπτά τα μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 23 έχει πια ο μήνας. 23 Ιουνίου. Γεια σας, κυρία Σόφη. Τα όρια. Ξέρετε, κυρία Σόφη, τα όρια. Πάντα κάποιοι τα ξεπερνούν. Αλλά νομίζω ότι είναι δική μας ευθύνη. Και σε ό,τι αφορά εμένα, δική μου. Έλατε, κυρία Λευκή.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Γεια σας.
1: Τώρα εγώ θα μιλήσω 3/4.
0: Θα μιλήσετε μέχρι να σας πω εγώ.
1: Τράιφιρτελ. Να μάθω, θα σας στατήσω. Ναι. Ο κύριος με τον μπλέιζερ. Τι έγινε πάλι? Λεφτά υπάρχουν. Γιατί η δεύτερη φτέρα, δεν θέλω να βγαίνω, αλλά επειδή τα πήρα στο κρανίο που λένε, δεν το λέω αυτό, κάνω χιούμορ τώρα. Είναι τώρα 10 μέρες, μία εβδομάδα. Τι μας απειλούν συνέχεια για τα οικόπεδα?
0: Δεν είναι απειλή, πρέπει να καθαριστούν.
1: Και απειλή είναι. Δεν μας ρωτάνε αν έχουμε χρήματα. Δουλειά του Δήμου είναι. Ας βάλει ένα...
0: Όχι, μισό λεπτό. Το οικόπεδο το δικό μου δεν είναι δουλειά του Δήμου, είναι δική
1: εγώ
0: μου δουλειά.
1: Εγώ δεν έχω λεφτά να τα... γιατί δεν έχω.
0: Θα το κάνω μόνος μου.
1: Και τι θα έχω δηλαδή, θα βλέπω τα τούβλα και τους τοίχους στο σκρύο?
0: Όχι, δεν είναι έτσι, κυρία Λευκή, πώς θα γίνει? Θα καεί το σύμπαν επειδή δεν θέλω να βλέπω τα
1: τούβλα.
0: Όχι, τι πάει να πει?
1: Ένα άλλο πάλι, τώρα δεν είναι για χιούμορ. Τι κάνουν? Τα κόβουν, το έλεγε μια συναδελφός προχθές, η μόνη που άκουσα εγώ που το έλεγε, και τα αφήνουν κάτω, δεν τα μαζεύουν. Δηλαδή το χλωρό χορτάρι είναι επικίνδυνο να πάρει φωτιά και το ξερό που τα στιβάζουν κάτω δεν είναι επικίνδυνο? Τώρα να είμαστε σοβαροί, άλλο το χιούμορ καλό είναι, λέμε. Αυτό έλεγε και η συνάδελφός σας προχθές. Αφού δεν τα μαζεύουν, λέει, και τα κόβουν. Κάτω είναι, και εδώ τα ίδια είναι. Στίβες. Το ξερό δηλαδή δεν παίρνει φωτιά και παίρνει το χλωρό? Απλά υλικά. Τι θα συζητήσουμε τώρα? Τι μας απειλούνε? Είπα να βάλει ένα τέλος ο Δήμος και να τα κόβει ο Δήμος. Το είπαν και αυτό το μεσημέρι. Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο.
0: Ναι.
1: Στην κυρία Γεωργία. Στον κύριο Αυγολέμωνο. Στους δύο γιάδιδες. Γεια σας, κύριε Μερμηδόνα. Στον κύριο Λευτέρη δεν στέλνω. Δεν μ' αρέσουν αυτά που γίνεται εκεί πέρα. Κάθε τρεις και λίγο τώρα, το μία το ένα, την άλλη το άλλο. Ειλικρινά έχει καταντήσει μάστιγα. Όλο όπλα, όλο ναρκωτικά στην Κρήτη. Τι γίνεται, παιδί μου? Σε μεγαλύτερο βαθμό από τα υπόλοιπα μέρη. Τι σόι λεβέντες είναι αυτοί εκεί πέρα? Τι λεβέντες? Με κοκαίνες και ναρκωτικά και όπλα και φόνους και συνέχεια φόνους. Εντάξει, είναι μεγάλο νησί και γίνονται περισσότερα. Δεν θα φανεί το ίδιο σε ένα νησί με το 1/4 κατοίκων όσο στο άλλο που είναι 4/4. Κάθε τρεις και λίγο. Αυτή δουλειά γίνεται. Γι' αυτό είπα, αυτή είναι η λεβεντιά τους. Δηλαδή με το όπλο έχεις λεβεντιά?
0: Το όπλο ποτέ δεν προσθέτει λεβεντιά.
1: Μα τι είναι τώρα αυτό? Ο μπαμπάς μου είχε δύο κυνηγητικά όπλα και εμείς φωνάζαμε από μικρές. Τι τα θέλεις, μπαμπά, αυτά? Τι τέλει? Δεν θέλαμε δηλαδή να σκοτώνει. Πουλιά σκότωνε, όχι άλλα ζώα. Και δεν θέλαμε. Και μετά το είχε εδώ πέρα, τα ανανέωνε η αδερφούλα μου. Εγώ δεν ήξερα καν που είναι. Δεν ήξερα. Και με παίρναν τηλέφωνο ήδη. Την ανανέωνε την άδεια, δεκαετία είναι. Και με παίρναν τηλέφωνο κάτω πριν έρθω ένα χρόνο και τρία χρόνια νωρίτερα.
0: Μου το έχετε ξαναπεί αυτό με το όπλο?
1: Ναι, δύο.
0: Ναι.
1: Ήθελα να τα πετάξω στον κάδο τους, λέω εγώ, και με κοιτάζω τα παιδιά. Αλλά έτσι για συναισθηματικούς λόγους, λέω, δεν τα πέταξα. Και όχι, μου λέει, τι όχι, λέω. Και μάλιστα με είχαν καλέσει να κατέβω και δεν πήγα. Και ήρθα να τα πάρουν και λέει, γιατί σε παίρνανε στην αρχή στον πληθυντικό? Και μετά στον ελληνικό, γιατί σε παίρνει τηλέφωνο? Μου λέει, ο συνάδελφός σας, τι θέλει να αποδείξει, λέω, ότι έκανε έργο? Τώρα να του ζητήσω και αποζημίωση, λέω.
0: Ναι, αλλά ήταν να σας πω κάτι. Αν
1: τρία
0: πρέπει...
1: χρόνια νωρίτερα.
0: Ναι, για τρία χρόνια δεν ξέρω, νομίζω δεν προβλέπω.
1: Τρία! Ναι, αλλά... το δείχνει. Έγγραφο εκεί στο blog που κρατούσε. Να, εδώ μου λέει. Τι να πω τώρα, όπως με βολεύει. Ο εχθρός μου τα ψέματα. Οι κουτοπονηριές και οι αδικίες. Είμαι
0: και για ποιο λόγο το έκανε.
1: Ορίστε.
0: Για ποιο λόγο το έκανε.
1: Δεν ξέρω τι θέλει να δείξει. Και σιγά τα λεφτά για την ανανέωση. Το 23 με έπαιρνε και έλεγε και το 26. Ήμουν κάτω ακόμα. Και μετά είδαν ότι εγώ είχα πάρει ανάποδες. Τώρα τι θέλει, λέω, να ζητήσω και αποζημίωση γιατί με ενοχλούσε. Για παραβίωση του νόμου, 3 χρόνια, νωρίτερα. Το παράβολο 5 ευρώ είναι. Δηλαδή 5 ευρώ για 10 χρόνια. Και για το μήνα δεν το συζητάς, όχι για 10 χρόνια.
0: Πόσο είναι?
1: 5 ευρώ. Μαθαίνω και καινούρια. Και είναι 10 χρόνια. Είπα πριν, η αδερφούλα μου το ανανέωνε.
0: Ναι.
1: Τώρα τι να συζητήσουμε. Και ένας άλλος εκβιασμός είναι... αυτά τα δύο ήταν το πιο πολύ το κινητρό μου και βγήκε. Γιατί τη Δευτέρα είπα πριν, δεν θέλω να βγαίνω. Μας απειλούν για τα αναδρομικά. Τα αδήλωτα. Ποια αδήλωτα, Εμμανουήλ?
0: Τι είπα να πει αδήλωτα αναδρομικά? Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αδήλωτο.
1: Λέει να τα δηλώσουν. Τα αναδρομικά από πού θα τα πάρεις? Δεν τα παίρνεις από το κράτος?
0: Μα προφανώς δεν υπάρχει. Τι είναι αδήλωτο?
1: Γι' αυτό και μιλάω σαν πολυβόλο τώρα. Δηλαδή, δεν βλέπεις τι δίνεις. Τι σοή μηχανογράφηση κάνανε? Με τον μπλοκ τα δίνανε. Στο λογαριασμό στην τράπεζα δεν τα βάζουν? Αυτά τα δύο λέγανε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μας έχουν ζαλίσει. Τώρα και ξαφνικά, είπα εγώ προχθές, που έχω πρόβλημα, εγώ θα μου πείτε τι πρόβλημα έχω, γιατί δεν τον άλλαξε το Μαρινάκι, είπα πριν 10 μέρες.
0: Γιατί
1: δεν ανέλαβε κάποιος άλλος?
0: Γιατί πρέπει να τον αλλάξει, αν
1: γιατί
0: κάνει...
1: ο άλλος και δεν θέλει.
0: Όχι, συγγνώμη, το βλέπετε λάθος, κυρία Λευκή.
1: Να κρατάει χαμηλούς τόνους, να παίρνει τις 10.000.
0: Το βλέπετε λάθος, κυρία Λευκή. Όποιος και να πει ο πρωθυπουργός ότι θα πάει στη θέση που εκείνος θα κρίνει, θα πάει.
1: Γιατί τον άλλαξε, γιατί είναι καλός?
0: Ναι.
1: Γιατί έχω προηγούμενο εγώ με το Μαρινάκι.
0: Γιατί θεωρεί ότι είναι καλός?
1: Δεν μου αρέσει ο τρόπος του.
0: Εσάς δεν σας αρέσει, αλλά αρέσει τον πρωθυπουργό.
1: Ανάγωγος.
0: Όταν γίνεται πρωθυπουργός.
1: Όταν
0: γίνετε πρωθυπουργός, να βάλετε τον δικό σας.
1: Και εργασία να πάρω ποιον θέλει. Εδώ είναι δημόσιο βήμα.
0: Τι είπα να πει δημόσιο?
1: Και δεν μπορεί να πει ο Μαρινάκης με ένα ύφος που τον είχα δει μία φορά.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξέρετε τι κάνει.
1: Θέλει ευγένεια και κοινωνική
0: παιδεία. Εκπροσωπεί την κυβέρνηση.
1: Ναι, καλά, σιγά το όλο.
0: Άρα, για να είναι σε αυτή τη θέση, πάει να πει ότι είναι της απολύτως. Της απολύτου εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού. Τελεία παράγραφος.
1: Ιδιωτική επιχείρηση είναι το κράτος. Το κάθε Πρωθυπουργού. Και επιλέγει.
0: Κάνετε λάθος, κυρία Λευκή.
1: Οι τόσοι που έχουν περάσει, καλύτεροι ήταν.
0: Για σας.
1: Απόψη μου.
0: Για σας, αυτό λέω.
1: Βγαίνει θρασίτατος. Μόνο που δεν θα μας δει.
0: Και σας ξαναλέω ότι για τον Πρωθυπουργό είναι αυτός ο κατάλληλος.
1: Ποιο Πρωθυπουργό, Εμμανουήλ, τώρα?
0: Δεν ξέρετε ποιος είναι ο πρωθυπουργός, πρέπει να σας πω εγώ?
1: Αγράμματη είμαι εγώ.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης λέγεται. Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
1: Ναι, της Ελλάδας. Επτά νομάς, ένα δωμά, λέει ένα τραγούδι.
0: Αμφισβητείτε το εκλογικό αποτέλεσμα?
1: Ξέρω, ναι. Τι πράγμα, κάτω από 23 χρόνια.
0: Έχουν γίνει εκλογές και έχει πέσει η Νέα Δημοκρατία κάτω από 20.
1: Ή θέλησε και το είπε ο Γεράκης. Που είναι Νέα Δημοκρατία ο Γεράκης, μπράβο του, γιατί είναι χαμογελαστός. Πριν μερικά χρόνια που τον είχα δει στην τηλεόραση, αλλά είχε έρθει, είπα, και στο χώρο εργασίας.
0: Όταν θα γίνουν εκλογές θα το συζητήσουμε.
1: Και μπήκε χαμογελώντας μέσα, δηλαδή σαν άπαινε σε ένα φιλικό του περιβάλλον. Και γελούσαμε. Μπήκε φοριόζος μέσα, έχω πει 3-4 φορές το αφήνει κουβέντα, με την Εγκαρακλούμη. Και... μου έκανε εντύπωση γιατί γελούσε και σαν να είμαστε γνωστοί, σαν να ήταν πελάτης δηλαδή, γνωστός. Τι να συζητήσουμε τώρα, λέω γεγονότα τώρα για αερολογίες. Και ξαφνικά μας ξεφουρνίζουν τώρα τον... αυτό με τα αναδρομικά, δηλαδή λέω δεν ακούνε να τον συμβουλεύσουν ότι αυτά τα πράγματα τα είναι δημόσια, ότι μπαίνουν στους λογαριασμούς το καθενός. Τι είναι αυτά δηλαδή που ζούμε, σαν να άρχισαν τώρα. Εγώ είμαι η περίεργη που είπα στο τετράμινο της πρώτης τετραετίας που φαινόταν να μην κάνουν τίποτε. Με 17 τόσα χρόνια πίσω προϋπηρεσία. Τώρα τι συζητάμε εδώ τώρα εμείς. Τι συζητάμε. Και ξαφνικά έχουμε υπογεννητικότητα. Και σου λέει, άρχισαν πάλι το παραμύθι. Με το βασικό πάλι. Και κανέναν ο βασικός μισθός. Δηλαδή σου δίνει 1.400 αν είναι ζευγάρι, μπορείς να κάνεις δύο παιδιά. Να δίνεις 500-600 ευρώ ενίκιο. Και τα άλλα να πληρώσεις τους λογαριασμούς. Και μετά σου μένουν και για τα παιδιά. Δύο το πολύ. Δεν τα παίρνουν εκείνοι, εκείνοι γιατί δεν μειώνουν τους μισθούς, έχω πει 15 φορές. Γιατί δεν τους μειώνουν. Τι μισή είναι αυτή για ένα πτωχευμένο κράτος.
0: Τα έχουμε ξαναπεί, κυρία Λευκή.
1: Τι θα πούμε τώρα, τι μαγείρεψα. Λοιπόν, δεν μειώνουν τους μισθούς τους.
0: Αλήθεια, τι μαγείρεψατε.
1: Πάντα με λαχανικά. Με βάση τα λαχανικά.
0: Ναι, τι όμως.
1: Και 4-6 φρούτα την ημέρα τρώω.
0: Καλά κάνετε. Τι μαγειρέψατε?
1: Λαχανικά με ζυμαρικά. 4 λαχανικά.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Τι. Τέλος πάντων, και ένα πολύ σοβαρό θέμα. Μην με ακούς τώρα που ακούμε γελαστή. Ένα άλλο σοβαρό θέμα που δεν το άκουσα να το λέει κανείς. Όσο εδώ τώρα κάνω μια παρένθεση για τον Blazer. Τον λέγανε ο κύριος με τον Blazer. Επειδή το απολούσα αυτά και ήταν και ακριβά ρούχα. Πολύ ακριβό σακάκι. Είναι ένα αγγλικό σακάκι. Το οποίο το φορούσα κι εγώ. Αλλά το γυναικείο φορούσα.
0: Ναι.
1: Και το φορούσα με κρού μεταξύ το που κάμισο και κρού ολόμενο μαντελόνι. Το χειμώνα εννοείται. Ξαφνικά, αυτό που δεν ακούω καθόλου να λένε Εμμανουήλ και συνακροατές. Η Κύπρος είναι ελληνικό νησί. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Όταν έγινε, άρχισε ο πόλεμος, κάποιος του ξέφυγε, θέλησε και το είπε. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος δημοσιογράφος, γιατί δεν το συγκράτησα. Όταν δεν είμαι σίγουρη, δεν απαντώ ποτέ ούτε κατηδίαν ούτε δημοσίως. Και ξαφνικά δεν ήθελαν, λέει, να πάνε οι Άγγλοι, δεν στείλανε, λέει, στόλο για να προστατεύσει τη βάση τους. Και τι είπαν οι Άγγλοι, είναι πολύ μακριά.
0: Δεν είπαν αυτό ακριβώς, στείλανε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Μας
1: τι ακούγεις, ναι. Στο δημόσιο λόγο, πού το ακούω εγώ? Μπαίνω στο ίντερνετ, είναι δυνατόν να μπω? Και μόνον ήταν κάτι αναγκαστικό.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά σκέφτηκα κι εγώ που είμαι περίεργο άτομο. Στείλαμε τις δικές μας, αφού είναι ελληνικό νησί, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Δεν μου λες, Εμμανουήλ, έχουμε ενιαία οικονομία με την Κύπρο?
0: Όχι.
1: Τότε. Αυτό μου έχει κάτι στο μυαλό.
0: Τι εννοείται τότε?
1: Τότε. Αφού η Κύπρος είναι πλούσιο νησί, λένε. Θα πάω στην Κύπρο.
0: Καλά,
1: για να κάνω.
0: Καλά, πλούσιο νησί. Εντάξει.
1: Ναι,
0: για... σχετικό είναι. Ναι.
1: Η Κύπρο είναι πλούσιο, λένε.
0: Δεν καταλαβαίνω όμως τώρα ποιο είναι το θέμα μας.
1: Ναι. Αφού δεν έχουμε νέα οικονομία.
0: Ούτε κοινή σημαία δεν έχουμε.
1: Γιατί δεν συμβάλλουν στα οικονομικά, στα εξοπλιστικά και οι Κύπροι?
0: Γιατί να συμβάλλουν?
1: Αφού είμαστε ελληνικό.
0: Μα άλλο κοινοβούλιο έχει η Κύπρος.
1: Γιατί έχουμε χωριστό ταμείο, το πω έτσι απλά ελληνικά.
0: Τι θα κάνουμε τώρα, θα αλλάξουμε το...
1: Εγώ δεν το άκουσα ποτέ αυτό να το διευκρινίζω.
0: Τι είναι, τι
1: δηλαδή είναι. Αγοράζω εγώ φρεγάτα για να τη στείλω στο γείτονα που δεν συμβάλλει στην πληρωμή.
0: Η Κύπρος δεν είναι ο γείτονας.
1: Τώρα...
0: Η Κύπρος είναι η Κύπρος.
1: Είναι η Κύπρος, αλλά είναι πλούσιο νησί, λέμε.
0: Καλά, το πλούσιο νησί δεν, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως...
1: Κύπρο για να κάνω
0: και παρόλα αυτά, και παρόλα αυτά, είναι μέσα στις και ηθική υποχρέωση να υπερασπιστούμε την Κύπρο.
1: Αφού είναι ελληνικό νησί, λέμε, γιατί δεν έχουμε νέο ταμείο.
0: Άντε,
1: αυτό
0: πάλι.
1: Είναι και άνοιξα το θέμα. Δεν καταλαβαίνω, εγώ το άκουσα από κανέναν αυτό. Ποτέ.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι για να ότι πρέπει
1: άλλο,
0: η Κύπρος να συμβάλλει στα οικονομικά της Ελλάδας. Η Κύπρος είναι πολύ μικρή για να συμβάλλει στα οικονομικά της Ελλάδας.
1: Αφού είναι πλούσια, λέω, τρίτη φορά.
0: Είναι άλλο κράτος.
1: Δεν καταλαβαίνω τώρα, εγώ είμαι χοντροκέφαλη.
0: Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω διαφορετικά.
1: Και ένα αυτό, και δεύτερον και πρέπει να κλείσω τώρα για μην μιλάω κι εγώ μισή ώρα σαν το παραπονιάρι του κύριο Δημήτρη. Ναι. Από την Κέρκυρα.
0: Θα κλείσετε.
1: Θα κλείσω.
0: Ελάτε όμως.
1: Λοιπόν, Γέλιο τώρα μία ώρα τη νύχτα, 12.30. Και ξαφνικά, εγώ θέλω να μου λύσει κάποιος αυτή την απορία, γιατί τι είναι αυτή, το έχω πει, δεν ξέρω πόσες φορές όταν μιλάμε για οικονομικά, αυτή η κρατική σύνταξη με μηδέν ένσημα που δεν πληρώνουν καθόλου και παίρνουν σύνταξη. Και έχω πει εγώ, πώς ζούσανε πριν τη σύνταξη, ποιος τους φρόντιζε, από πού ζούσανε, τι κάνανε, τα παίρνανε μαύρα, πόσο πιο καθαρά να το πω. Και ξαφνικά τους δίνεις 4,45 που άκουσα προχθές από έναν εργατολόγο. Και θα πληρώνομαι, συζητώσα με μια φίλη, 9.500 ένσημα, μειωμένη 4,70. 9.500, όχι 4,5, 5, 6, 27 χρόνια.
0: Να κάνω μια ερώτηση, κυρία Λευκή, διαμαρτύρεστε συνέχεια. Γιατί εσείς, εσείς γιατί φύγατε νωρίτερα.
1: Εγώ γιατί ήμουν απλήρωτη.
0: Ένα καθόσασταν για να θεμελιώσετε.
1: Να πήγαινα στον δικηγόρο που μου έλεγε μια φορά που πήγα στην επιδιώρηση και λέει στους δικούς τους πηγαίνανε και μάρτυρες.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει όμως ήταν δική σας επιλογή.
1: Άλλο τι επέλεξα και άλλο τι πρέπει να γίνει. Και σου λέει να πας στον δικηγόρο. Και
0: ναι, σημασία όμως έχει το τι επιλέξατε.
1: Και μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον τώρα. Και είπα εσείς γιατί είστε εδώ αφού μας στέλνετε στους δικηγόρους. Και δεν απαντούσανε. Και γιατί να απαντήσει. Δημόσιος υπάλληλος είναι.
0: Μάλιστα.
1: Το ωράριό του θέλει να κάνει και να φύγει. Και προχθές το τελευταίο και κλείνω, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν θα πάρουν δώρα, αλλά δεν τους είπε όμως τους δημοσίους ότι έχετε μονιμότητα και φάπαξ. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, κύριε Λευκή, καλό ξημέρωμα. Ο κύριος Θανάσης από το Χαλάνδρι, λέτε, κύριε Θανάση.
2: Γεια σας, Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Θανάση.
2: Δεν θα έβγαινα, Μανώλη, αλλά άκουσα τη συζήτηση για τη γλώσσα και επειδή έχω ασχοληθεί έτσι σχετικά, με εξήταρε.
0: Ναι.
2: Το Συμβούλιο της Επικρατείας, επειδή εγώ τελείωσα πάντιο και νομική, το Συμβούλιο της Επικρατείας το αντιγράψαμε από το γαλλικό Conseil d'État.
0: Το είπε αυτό ο κύριος Γιώργος, ναι.
2: Ναι, λέγεται ΣΤΕ, δηλαδή Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Mm.
2: Γιατί είχαμε διγλωσία στην Ελλάδα με τη μεταρρύθμιση του Ράλι, νομίζω το 1981, πότε ήταν, κάναμε το μονοτονικό σύστημα.
0: Mm.
2: Κακό αυτό. Και στην Πάντιο είχαμε δύο καθηγητές του διοικητικού δικαίου, τον Πάπα Χατζή, ο οποίος ήταν σε άκρα την καθαρεύουσα, και τον εξαιρετικό, τον πρώτο πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά τη δικτατορία, τον Μιχαήλ Στασινόπουλο,
0: ναι,
2: ο οποίος ήταν και ποιητής. Η γλώσσα του όμως ήταν καταπληκτική. Από εκεί καταλάβαινες διοικητικό δίκαιο.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχει ένας Παναγιώτης Κυριακόπουλος, ο οποίος έχει γράψει το Αττικό Δίκαιο. Το έγραφε πάρα πολλά χρόνια. Τον είχα φέρει παλιά στο γραφείο μου εκεί στη Χαρλά του Κούπη.
0: Ναι.
2: Και είχα πάρει το βιβλίο του. Αυτός έχει κάνει πάρα πολύ εξαιρετικό βιβλίο του. Αυτός έχει κάνει πάρα πολύ.

0: σε ένα θεατρικό συγγραφέα Γάλλο. Και με την παρέα κατεβαίναμε. Έχεις πάει την Μανώλη?
1: Μόνο για θρησκευτικούς λόγους. Δεν έχω μείνει.
0: Εγώ είχα φίλους εκεί.
1: Έχω πάει δηλαδή κάποιες φορές στη ζωή μου για να προσκυνήσουμε. Έχουμε κάτσει μία μέρα και έχουμε φύγει την αυθημερών. Αυτό εννοώ.
0: Ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Ναι, όχι, δεν έχω μείνει. Δεν έχω διανυκτερεύσει ποτέ.
0: Πήγαινα επί χρόνια στην Μανώλη μου. Είχα φίλους εκεί, παρέες και τα λοιπά. Και έχω γράψει και μια ποιητική συλλογή για την Τίνο. Το σύμπαν είναι νησί. Τίνος. Με συνήρπασε η Τίνος γιατί την έχω γυρίσει. Όλη την Τίνο, έχω κάνει μπάνιο στις ακτές της κτλ. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε συναντήσει έναν Γάλλο θεατρικό συγγραφέα και είμαστε κάτω σε ένα μαγαζί εκεί, σε ένα ζαχαροπλαστείο και ήταν και βιβλιοπωλείο δίπλα. Και συζητάγαμε. Μια φίλη μου συζήταγε στα γαλλικά, στα ελβετικά, τη διάλεκτο της βασιλείας, δηλαδή γερμανικά. Και λέω κάποια στιγμή εγώ τον πειράξω το θεατρικό συγγραφέα στα αγγλέζικα του τόπο. Τι μιλάτε εσύ οι Γάλλοι, του λέω, αφού το 50% της γαλλικής, του λέω, είναι ελληνικά. Αυτός αντί να θυμώσει μου λέει λάθος κάνεις, το 75% είναι. Γιατί το 50% που πήραμε από εσάς και το 25% μέσω των Λατίνων, μου λέγε. Και μου έφερε ένα παράδειγμα. Όλα τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου είναι στη γαλλική γλώσσα. Γιατί εκεί έγινε το αυτοκίνητο. Ντεμπραγιάζ, πώς το λένε...
1: Αμορτισέρ
0: και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Μου λέει τότε δεν είχε βγει ο προφυλακτήρας ακόμα. Και γι' αυτό στα ελληνικά το λέτε προφυλακτήρα. Δεν το λέτε μέσω της γαλλικής γλώσσας. Λέγεται και κάτι άλλο, Μανώλη.
1: Στα γαλλικά πώς είναι?
0: Ορίστε.
1: Στα γαλλικά πώς είναι?
0: Στα γαλλικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Όχι, και τώρα
0: γαλλικά,
1: δεν πάει το μυαλό μου τώρα γι' αυτό.
0: Και εμένα, ναι, κάποιοι για δέσω στα αγγλικά πώς είναι. Πρεσερβατίβ.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Τέσμα, ναι.
0: Έχω ένα φίλο που έχει κάνει στη Γαλλία. Είναι σκηνοθέτης, θα τον ρωτήσω αύριο. Έχει υποθεί λοιπόν ότι αν αφαιρέσεις τις ελληνικές λέξεις από την γαλλική γλώσσα, οι Γάλλοι θα μείνουν χωρίς γλώσσα. Έχεις υπόψη σου τη Ζακλίν Ντερομιγή, την ελληνίστρια?
1: Ναι.
0: Έχει γράψει εδώ.
1: Έχω διαβάσει. Ναι.
0: Α, την έχεις διαβάσει εδώ. Ευχάριστο. Και δυστυχώς εγώ μετανιώνω γιατί πήγαινα νυχτερινό. Είχαμε μια εξαιρετική καθηγήτρια, την κυρία Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου τώρα, γιατί θα είναι μακαρίτησα. Και εγώ δούλευα την ημέρα, δεν μου μένει ώρα να διαβάσω γαλλικά. Και μετανιώνω τώρα που το θυμάμαι. Και κάτι άλλο για την ελληνική γλώσσα, είναι εξαιρετικά πλούσια, ας πούμε. Και εκεί είχα συναντήσει έναν Εγγλέζο πολιτικό μηχανικό. Και είχα αρχίσει εγώ τότε να διαβάζω το χρονικό του χρόνου του Στίβεν Χόκινγκ και τα λοιπά. Και άλλα βιβλία των εκδόσεων, θα το πω, του Πανεπιστημίου της Κρήτης, του Τραβλού.
1: Οι εκδόσεις του Πανεπιστημίου της Κρήτης δεν ξέρω τώρα, αλλά μία εποχή ήταν εξαιρετικές. Τώρα δεν ξέρω τι δουλειά κάνουν.
0: Είναι. Εγώ διάβασα τελευταία του Τραχανά, ένα βιβλίο του
1: Τραχανά. Καλά, δεν αμφισβητώ, απλά δεν τις παρακολουθώ πια.
0: Είναι και ο Γραμματικάκης ο Γιώργος ήταν φίλος μου. Συναντιόμουν με το Γραμματικάκη τον Γιώργο, ξέρεις που είχε βγει βουλευτής. Ευρωβουλευτής με το ποτάμι. Συζητάγαμε με τον Γιώργο. Αλλά πέθανε νωρίς και αυτός. Βέβαια και το Πανεπιστημίο της Κρήτης είναι εξαιρετικές και η αυτοβιογραφία του Φωτός που είχε γράψει ο Γραμματικάκης και η κόμη της Βερενίκης.
1: Κόμη της Βερενίκης είναι...
0: Την κόμη της Βερενίκης δεν τη διάβασα, Μανώλη, διότι εκείνη την εποχή, το 1998, εγώ είχα γράψει ένα φιλοσοφικό δοκίμιο αφού είχα διαβάσει όλες τις εκδόσεις, μπορώ να πω, του κατόπτρου του Πανεπιστημίου της...
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Τα Αμερικά έπι, το έπος του Γκυργκαμές, τη Μαχαμπαράτα και τα λοιπά. Και είχα κάνει 100 σελίδες, τα δακτυλογραφούσα μόνος μου, παραπάνω από 100 σελίδες, ένα φιλοσοφικό δοκίμιο, ο άνθρωπος και το άπειρο. Το είχα δώσει σε έναν ειδικό, να μην πω το όνομά του γιατί μπορεί να μην θέλει, σε έναν επιφανή φυσικό και συζητάγαμε πριν το παρουσιάσω αυτό το φιλοσοφικό δοκίμιο στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου.

0: συζήταγα με εκείνον το θεωρητικό φυσικό μία ώρα από το τηλέφωνο. Αυτό ήταν στην Ακαδημία τότε και του λέω εγώ φοβάμαι μην κάνω λάθος, είμαι ερασιτέχνης και ό,τι μου έρχεται στο μυαλό το βάζω στο χαρτί. Μου λέει αυτό το συνηθίζουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και μου έφερε παράδειγμα τον Γεώργ Γκαμόφ, ο οποίος ήταν πυρηνικός φυσικός από την Ουκρανία και είχε φύγει και είχε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτός διαπίστωσε τη θερμοκρασία πρώτος της κοσμικής μικροκυματικής ακτινοβολίας υποβάθρου. Δηλαδή ότι μία μαύρη τρύπα έχει θερμοκρασία. Αυτό το θεμελίωσε ο Στίβεν Χόκινγκ. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ είχα απαιτήσεις από τον εαυτό μου και όταν συζητάω, ας πούμε, μου λένε τι είστε καθηγητής, θεωρητικός. Όχι λέω δεν είμαι θεωρητικός, αλλά με συναρπάζει το διάβασμα κουαντική μηχανική κτλ.
1: Πάντα μια μεγάλη κουβέντα κύριε Θανάση και να μείνουμε σε αυτό. Είναι, ναι. Το έχω απαιτήσεις από τον εαυτό μου είναι σημαντικό.
0: Ναι βέβαια, εγώ πρέπει να και δεν συγχωρώ τους πολιτικούς και θα το αναφέρω για τον Τσίπρα, δεν ξέρω αν στο πω και την άλλη φορά. Βγήκε και είπε στην Νίκαια there is alternative, ενώ είναι το τίνα, δηλαδή τα αρχικά there is no alternative.
1: Ναι, το έχετε ξαναπεί.
0: Ναι, το είχα πει, το είπε στην άλλη φορά. Και το άλλο λάθος που έκανε είναι ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Και το άλλο λάθος που έκανε είναι ότι αντί να πει νεποτισμός, είπε νεοποτισμός. Συγχωρούνται. Εγώ πέρασα από την ΕΔΑ. Δάσκαλός μου και φίλος μου ήταν ο Ηλίας ο Ηλίου. Ο Ηλίου, ο Γλέζος, ο Πασαλίδης που ήταν μεγάλος στην ηλικία κτλ. Αλλά θέλω να πω για τη γλώσσα, ότι η γλώσσα ελληνική είναι τόσο τρομερή που με τον Άγγλο τον πολιτικό μηχανικό κάναμε συζήτηση. Εγώ δεν ξέρω καλά αγγλικά. Μόλις μου τα έμαθα και συζητώντας με μια φίλη που είχα εκεί, Ελβετίδα, τη Χάιντι, και κάναμε 2 ώρες συζήτηση και μου λέει σου δανείζω το χρονικό του χρόνου του Στίβεν Χόκινγκ και μου είπε ευχαριστώ για το μάθημα. Του λέω δεν ήταν μάθημα.
1: Κύριε Θανάση.
0: Θέλω να πω, Μανώλη μου, τι. Δεν κάνω επίδειξη γνώσεων. Θέλω να πω ότι η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πλούσια που λέγεται ότι τα 2/3 της ελληνικής γλώσσας είναι στην αγγλική. Όποιος ξέρει λοιπόν ελληνικά και λατινικά μπορεί να μάθει τις
1: τα λατινικά βέβαια είναι νεκρή γλώσσα, έτσι.
0: Ναι, τώρα είναι νεκρή, βεβαίως. Είναι νεκρή. Και υπάρχει από την άλλη μεριά για να ολοκληρώσω, να μην μιλάω συνέχεια.
1: Απλά θέλω να σας πω το εξής, ότι είχα την αίσθηση ότι η ελληνική γλώσσα, ό,τι και να κάνουμε εμείς, θα διασωθεί. Πλέον έχω την αίσθηση ότι η ελληνική γλώσσα πεθαίνει κάθε μέρα και είναι πιο πιθανό να διασωθούμε εμείς παρά η γλώσσα.
0: Όχι, δεν έχεις αυτή την αίσθηση. Θα μείνει στις άλλες γλώσσες. Τα ελληνικά μένουν στις άλλες γλώσσες.
1: Ναι, απλά την κακοποιούμε όσο περισσότερο μπορούμε, δυστυχώς.
0: Την κακοποιούμε λόγω των γκρίγκλης, ας πούμε. Και
1: δεν είναι μόνο τα γκρίγκλης.
0: Του διαδικτύου και η παιδεία. Είναι η παιδεία αυτή που έχουμε στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, το θέμα της παιδείας είναι άλλη κουβέντα.
0: Είναι άλλη κουβέντα και για να πάμε σε αυτή την κουβέντα, γιατί η γλώσσα είναι θέμα παιδείας, έχουμε και το γλωσσικό ένστικο από την άλλη μεριά του Νόαμ Τσόμσκι. Ο καθένας μας μπορεί να μάθει καλά μόνο τη μητρική γλώσσα. Γι' αυτό τα παιδιά αρπάζουν αμέσως τις λέξεις, δεν κάνουν λάθη. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω δηλαδή ότι η παιδεία στην Ελλάδα υποφέρει, παιδεία, υγεία κτλ. Εγώ έχω την άποψη ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει στρατηγικό πρόγραμμα για κανένα απολύτως θέμα. Είναι κρίμα δηλαδή. Είναι κρίμα.
1: Οι υπόλοιποι έχουν, κύριε Θανάση.
0: Ορίστε, το πολιτικό σύστημα, Μανώλη.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Όλο το πολιτικό σύστημα.
1: Εκεί έρχεται και κολλάει το πράγμα.
0: Μανώλη μου, έχω κάνει πρόταση νόμου από το 2008 για την οδική ασφάλεια. Να γίνει 9 φορές οδική ασφάλεια. Και τι έχει γίνει.
1: Τίποτα.
0: Όχι μόνο δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Δεν θα γίνει.
0: Όχι, έχουν διαλύσει την κοινή διακομματική επιτροπή οδικής ασφάλειας. Όλα τα κόμματα. Εγώ καλώ όλα τα κόμματα να δηλώσουν ότι είναι υπέρ του φορέα οδικής ασφάλειας για να μην σκοτώνει τον κόσμο στους δρόμους. Κανένας δεν είναι. Έχω βγει και σε σένα και αλλού και έχω πει με τα ονόματα όλους τους πολιτικούς ακτιβούς. Γιατί αυτοί που βάζουν.
1: Δεν πουλάει, αφήσεις, κύριε Θανάση.
0: Αυτοί που βάζουν τις αφήσεις, δεν με πήρε, δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι, σας λέω, δεν πουλάει.
0: Δεν πουλάει, το ξέρω.
1: Ναι, άμα δεν πουλάει.
0: Αυτοί που είναι διαφημιστές, παλιά το λέω επειδή ο Βριώνης και ο πολίτης είναι γνωστοί, ο πολίτης έχει πεθάνει, έχουν και μέσα ενημερώσεως. Και γράφουν τον νόμο για τη Διεθνή Σύμβαση του ΙΕΤΣ Βιέννης για τη σύμβαση και σηματοδότηση των οδών στα παλιά του τα παπούτσια. Το ίδιο κάνει και ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης νομίζει ότι έχει πάρει την εξουσία σαν παιχνίδι από τον πατέρα του και ασκεί αυτή την πολιτική που ασκεί.
1: Αφού δεν έχει αντίπαλο.
0: Έχει κάνει και την ομάδα αληθείας και προσπαθεί τώρα να βγάλει ότι ούτε ο ΠΚΠ υπήρξε, ούτε τα ΤΕΜΠΗ υπήρξαν, ούτε το Πρέταντορ υπήρξε. Σε κανένα θέμα δεν έχει στρατηγικό σχέδιο. Ούτε για την οδική ασφάλεια.
2: Ευχαριστώ, κύριε Θανάση.
0: Μανώλη μου, μην το λες ούτε θα γίνει. Προσπαθούμε να γίνει. Και ας μην γίνει.
1: Να.
0: Έτσι δεν είναι, Μανώλη?
1: Πάντα προσπαθούμε.
0: Προσπαθούμε να γίνει για να μην γίνει. Εγώ έχασα από τη ζωή μου 25 χρόνια. Αλλά δεν
1: τα χάσατε γιατί παλεύετε. Αλλά εντάξει, ναι.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, Μανώλη, σε ευχαριστώ.
1: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
0: Επίσης.
1: Γεια σου Νίκο, Λεβαδιακέ. Κύριε Άγγελε, στείλτε φωτογραφία, τι να σας πω για το... Λες, λέει, να στείλω, λέει, ένα βίντεο αυτή τη φορά νέο από το ίδιο σημείο που είχα στείλει πριν κάνα μήνα από το Ζεφύρι. Μιλάμε για τόνους νερού. Όπως πάντα και περνάνε οι μέρες. Στείλτε, κύριε Άγγελε. Τι να σας πω, στείλτε.

0: Ναι. Καλησπέρα, κυρία Γιώτα. Κυρία Γιώτα, τώρα ο καθένας τι κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα δικά του. Τι να σας πω. Καθένας τα δικά του, προφανώς. Γεια σας, κυρία Άννα. Ναι, βαρέα και ανθυγινά, δεν νομίζω. Γεια σου, Μπουμεράγκ. Καλησπέρα, κυρία Ζωή. Συντάσσομαι, λέει, απόλυτα με τα λεγόμενα της κυρίας Λευκής περί συντάξεων σε ανασφάλιστους. Πρέπει να αιτιολογήσουν πώς πέρασαν σε όλη τους τη ζωή ως ανασφάλιστοι και με ποιους πόρους κατάφεραν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις επιβίωσης. Να αιτιολογήσουν πώς πέρασαν σε όλη τους τη ζωή ως ανασφάλιστοι και με ποιους πόρους κατάφεραν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις επιβίωσης. Μάλιστα. Κοιτάξτε, κυρία Ζωή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όντας ανασφάλιστοι έτυχαν της αρρωγής είτε δικών τους προσώπων είτε τρίτων. Τώρα, ότι θα υπάρχουν σίγουρα και κάποιοι οι οποίοι ζούσαν, να πω, εις βάρος του κράτους. Πάντα υπήρχαν, πάντα θα υπάρχουν, φαντάζομαι. Αλλά όχι ότι οι ανασφάλιστοι στο σύνολό τους ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό το κοινωνικό κράτος, αυτός είναι ο ρόλος του. Και αυτό είναι ρόλος του κοινωνικού κράτους. Να μεριμνά και για τους ανασφάλιστους. Έτσι ώστε να μπορούν να ζουν. Να βλέπει για την ανασφάλιστη προφανώς. Να κρίνει και να μεριμνά ώστε να έχουν μια αξιοπρέπεια στη διαβίωσή τους. Ο κύριος Θεόδωρος από την Παλίνη. Ελάτε, κύριε Θεόδωρε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Θέλω να αναφερθώ σε δύο σηματάκια.
0: Ελάτε.
1: Που έχουν σχέση με την αξιοπιστία όσον ακούγονται από τα μικρόφωνα του Real FM. Το ένα είναι ότι άκουσα πριν μερικές μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσες,
0: ναι,
1: δύο φορές, που σημαίνει πρέπει να ήταν δελτίο ειδήσεων, ηχογραφημένο το κύριο Κυρανάκη, ο οποίος
0: σε δελτίο ειδήσεων ηχογραφημένο δεν μπορεί να έχει παίξει.
1: Άκουσα δύο φορές σε διαφορετικούς χρόνους, δεν ξέρω πώς ήταν, αν ήταν δελτίο ειδήσεων. Δηλαδή, επαναλήφθηκε τουλάχιστον δύο φορές, μπορεί και τρίτη. Μάμα ακριβώς τώρα πώς. Τον κύριο Κυρανάκη να κάνει. Του κατάλαβα και από τη φωνή του δηλαδή. Με χαρακτηριστήκε. Και επομένως, τι άκουσα. Αυτός θέλοντας να κάνει μια κριτική, κακή κριτική στο όνομα Ελλάς, το κόμμα που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι ήταν κακό το όνομα αυτό, διότι παραπέμπει σε εμφυλιοπολεμικά πάθη, διότι θυμίζει τον Ελλάς. Και εδώ θέλω να πω ότι είναι τελείως ανιστόριστος ο κύριος Κυρανάκης, διότι ο Ελλάς, εθνικός, λαϊκός, απελευθερικός στρατός, έγινε από το Βελουχιώτη σε αντίσταση κατά των Ιταλών και των Γερμανών και έδρασε αντιστασιακά. Ήταν αντίσταση, δεν ήταν σε εμφύλιο πόλεμο. Και μάλιστα, πριν γίνει ο εμφύλιος, έγινε η συμφωνία της Βάρκησας, όπου ο Ελλάς διαλύθηκε, συμφώνησε δηλαδή η ηγεσία του και η ηγεσία του ΚΚΕ, και διαλύθηκε, και όσοι ήταν στον Ελλάς δηλαδή τότε, διαλύθηκε και παρέδωσε και τα όπλα μάλιστα. Είναι γνωστό αυτό.
0: Γιατί συζητάμε τώρα για τον Ελλάς και τον εμφύλιο και όλα αυτά, δεν έχω καταλάβει.
1: Για την ανιστορικότητα του κύριου Υφυπουργού και γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, που δεν ξέρει ιστορία. Αυτό θέλω να πω. Πώς αυτά τα άτομα ή λένε χοντροειδή ψεύδι ή δεν ξέρουν ιστορία. Πώς λέει ότι η λέξη Ελλάς διαγείρει εμφυλιακά πάθη. Και αυτό δεν είναι κακό το όνομα. Εν τω μεταξύ και η ελληνική αστυνομία Ελλάς λέγεται, με ένα λάμδα για αυτή. Λοιπόν, δεν τα λέω αυτά γιατί θέλω να υποστηρίξω το κόμμα.
0: Πάντως, σαν όνομα,
1: ναι,
0: το Ελλάς, για κάθε πολίτη, σε κάθε πολίτη μπορεί να διαγείρει κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, εντάξει, διαγείρει και κακώς. Το διαγείρει γιατί δεν έχει καμία σχέση με τον Ελλάς και τις παραδόσεις του και την αντίσταση.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Αφήστε με να μιλήσω.
0: Το Ελλάς, έχετε πάθει όλη μια τάση ότι δεν σας αφήνουν να μιλάτε. Θέλετε να μην μιλάω καθόλου?
1: Όχι, να ολοκληρώσω.
0: Το Ελλάς λοιπόν είναι και η Ελλάδα. Είναι και η ελληνική αστυνομία. Μπορεί να είναι και η εθνική μας ομάδα.
1: Εγώ
0: μπορεί χιλιαδιό.
1: Δεν λέω αυτό. Το όνομα δεν το. Θα το κρίνω το όνομα. Εγώ,
0: όχι, άλλο, δεν το κρίνω. Εξηγώ ότι στον καθένα μπορεί να δημιουργήσει διαφορετική παράσταση ή αίσθηση.
1: Ναι, τη λέξη Ελλάς έχει και η ελληνική αστυνομία. Σημειότερο.
0: Τη λέξη Ελλάς έχει χώρα.
1: Ναι, με δύο λάμδα. Με ένα λάμδα είναι το όνομα του.
0: Ναι, όταν τα ακούσω όμως δεν το βλέπεις.
1: Ακούσε. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει δεν θα απολογηθώ. Δεν το διάλεξα εγώ το όνομα. Εγώ δεν είναι ο σκοπός μου να μιλάω για το όνομα τώρα. Ο σκοπός είναι ότι υπάρχει ένας πρώην υπουργός και νυν γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Χιρανάκης, ο οποίος λέει ότι ο Ελλάς ήταν εμφυλιοπολεμικό πράγμα. Έχει μπερδέψει τον Ελλάς με το Δημοκρατικό Στρατό. Ο Δημοκρατικός Στρατός έγινε μετά τη συμφωνία της Βάρκηζας και αφού διαλύθηκε ο Ελλάς, γι' αυτό έχει και άλλο όνομα, και ήταν όσοι αναγκάστηκαν να πάνε στα βουνά διότι τους κυνηγούσαν και τους εκτελούσαν το παρακράτος κυρίως της δεξιάς. Τότε και βγήκαν οι άνθρωποι στα βουνά.
0: Και εσάς σας ενοχλεί που ο κύριος Κυρανάκη. Αυτή είναι η άποψη του κύριου Κυρανάκη.
1: Όχι. Με ενοχλεί ότι αν είναι τόσο, ή είναι τόσο αγράμματος και δεν ξέρει την πρόσφατη ιστορία που είναι αυτά, είναι, τα ξέρει και ο τελευταίος αυτά τα πράγματα.
0: Αφού τα ξέρει και ο τελευταίος, τι σας νοιάζει?
1: Όχι, δεν είναι. Λέω, αυτοί είναι οι άριστοι που κυβερνάνε. Δεν ξέρουν την ιστορία.
0: Ακούστε, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή τα ξέρουν όλοι την ιστορία, άρα αυτό που λέει ο κύριος Κυρανάκης πέφτει στο κενό. Ή δεν ξέρουν όλη την ιστορία και άρα κάποιοι τσιμπάνε.
1: Επίσης και γιατί δεν το διορθώνει κάποιος συντάκτης? Γιατί όταν επαναλαμβάνεται κάτι είναι σαν δελτίο ειδήσεων. Δεν το άκουσα μια φορά μόνο. Τέλος πάντων, ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, κακό, αυτό που προκαλούν εμένα αλγινή εντύπωση του σταθμού. Εγώ το σταθμό κρίνω τώρα. Έπρεπε να παρέμβει ο σταθμός και πει κύριε Κυρανάκη.
0: Δεν ξέρω καν που το έχει πει, δεν το έχω ακούσει, οπότε δεν μπορώ τώρα να σας πω.
1: Πριν λίγες μέρες είναι ηχογραφημένο. Από το σταθμό ας το βρει. Και ένα άλλο που μου κάνει αλγινή εντύπωση, επειδή έτυχε τώρα να τα βάλω και τα δύο μαζί, νομίζω στις 30 Μαρτίου υπόθηκε αυτό, από δημοσιογράφο που έχει τακτική εκπομπή στο Real FM.
0: Πότε υπόθηκε?
1: 30 Μαρτίου.
0: Και με παίρνετε, συγγνώμη, 23 Ιουνίου να μου πείτε τι.
1: Έτυχε να τα βάλω και τα δύο μαζί, για να πω δύο λάθη του σταθμού για μένα. Δεν τα διορθώνει. Να βγει ένας άνθρωπος να τα διορθώσει, ρε παιδί μου. Γιατί? Και τι άκουσα τότε που ήταν αλγινή εντύπωση.
0: Στις 30 Μαρτίου. Για πείτε μου τι ακούσατε.
1: Άκουσα λοιπόν ότι είναι η επέτειος και άλλοι. Είναι η επέτειος της εκτέλεσης του Νίκου Μπελογιάννη. 30 Μαρτίου του 52 έγινε η εκτέλεση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, στην οποία εκτέλεση ήταν στο στρατοδίκης και ο Γιώργος Παπαδόπουλος της Χούντας. Μεταξύ των στρατοδικών. Και τότε είχαν γίνει και καταδικάστηκε σε θάνατο μαζί με άλλους με την κατηγορία ότι ήταν κατάσκοπος της Σοβιετικής Ένωσης. Λοιπόν, αυτά με αυτή την κατηγορία έχουν εκτελέσει χιλιάδες. Μεταξύ των οποίων την ίδια κατηγορία και καταδίκηση σε θάνατο έχει φάει και ο Μανώλης Γλέζος και ο Λεωνίδας Κύρκος. Αυτούς τους εκτελέσαν όμως. Τον Μπελογιάννη τον εκτελέσαν και μάλιστα ήταν η μοναδική περίπτωση που έγιναν εκτελέσεις Κυριακή, που δεν γίνονται ποτέ εκτελέσεις Κυριακή. Και ούτε οι Γερμανοί κάναν εκτελέσεις Κυριακής. Τέλος παλιά έχει βγει και ο άνθρωπος με τον Γαρίφαλο ταινία το 1980 που τα περιγράφει όλα. Είναι γνωστά αυτά. Λοιπόν, και αν ο δημοσιογράφος αυτός μου έδινε να μιλήσω όπως εδώ, να μιλήσω, θα έμπαινα τότε και θα τα έλεγα. Αλλά τα λέω τώρα, διότι αυτός έλεγε με μένος ότι ο προδότης και ο προδότης.
0: Ναι, να σας πω, να επικοινωνήσετε στην εκπομπή του.
1: Όχι, δεν
0: γίνεται, γιατί δεν ξέρω ποιος είναι. Δεν θέλω να μάθω ποιος είναι.
1: Μα δεν αναφέρα όνομα.
0: Ναι, το λέτε όμως σε μένα.
1: Δεν το λέω σε εσάς, το λέω στο σταθμό.
0: Όχι, να το πείτε στην εκπομπή του.
1: Όχι, μα δεν θα ακουστώ.
0: Άντε πάλι.
1: Δεν θα ακουστώ.
0: Να μας στείλετε μήνυμα, θα ακουστείτε.
1: Όχι, δεν θα ακουστεί.
0: Και τώρα που ακούστηκε, δεν ξέρω καν πού αναφέρεστε.
1: Δεν έχει σημασία, εντάξει.
0: Δεν έχει σημασία, εντάξει.
1: Να εκφράσω την αγανάκτησή μου, γιατί δεν μπορεί να λένε ότι ο προδότης και κατάσκοπος και αυτό ήταν αγωνιστής και ήρωας. Και έκανε μέχρι και ο Πικάσο και όλη η Ευρώπη έστειλε γράμματα τότε σε μεσητέ του η κυβέρνηση του Πλαστήρα να μην γίνουν αυτές οι εκτελέσεις. Και γίνανε, τέλος πάντων. Και γίνανε και Κυριακή. Αυτό δεν λέω για να μαθαίνει ο κόσμος να ακούει την ιστορία. Αυτά ήθελα να πω. Δεν θέλω τίποτα άλλο να πω σήμερα.
0: Ευχαριστώ κύριε Θόδωρε.
1: Γεια σας.
0: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Λοιπόν... Α, δεν το δάρε Γιώργο. Τι έχεις, κύριε Θόδωρε, έχετε και την καλησπέρα του Γιώργου από το Λονδίνο. Μου γράφει εδώ ο κύριος Στάκης, λέει, τώρα τι συζητάμε. Πιστεύει κανείς λογικός άνθρωπος ότι η πλειοψηφία των ανασφάλιστων το κάνουν επίτηδες? Κύριε Τάκη, αυτό που είπα δεν είναι κατανοητό? Είπα ότι το κράτος πρόνοιας, ο ρόλος του είναι να καλύπτει άπαντες. Προφανώς μέσα στους ανασφάλιστους υπάρχουν και κάποιοι που εκμεταλλεύτηκαν δεν ξέρω τι και έζησαν εις βάρος του κράτους και άρα όλων ημών. Αλλά αυτοί κάποιοι προφανώς δεν μπορεί να είναι η πλειοψηφία. Κάποιοι με κάποιο τρόπο κατάφεραν να το κάνουν και επίτηδες. Αλλά η πλειοψηφία των ανασφάλιστων δεν το έχει κάνει επίτηδες. Αυτό δεν είναι κατανοητό? Φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος για τον οποιοδήποτε λόγο έχει ζήσει το μεγαλύτερο του βίο ανασφάλιστος δεν μπορεί να αποδείξει πολλά πράγματα. Απ' την άλλη υπάρχουν στοιχεία, αν θέλει ένα οργανωμένο, αν το λέμε οργανωμένο κράτος και αν είναι οργανωμένο, να διαγνώσει ποιοι όντως έχουν ανάγκη και ποιοι έζησαν εις βάρος των υπολείπων. Να δω πώς θα σας προλάβω απόψε. Ο Μύρωνας λοιπόν που θεωρεί ότι Μαλίτης από το Νέο Ηράκλειο. Έλα Μύρωνα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς από το Παλέρμο. Από το χωριό της μητέρας μου. Έφυγα με αυτά απόψε την Πέμπτη το πρωί. Χρειάζομαι 10 λεπτά, νομίζω είναι 12 παρά 5 σε μένα. Έχει τα δελτίο.
0: Παρά 10 είναι, δεν έχει δελτίο.
2: Ευχαριστώ. Δύο θέματα θέλω να δείξω. Εντάξει, το μήνυμα που σου έστειλα το email πριν από λίγο δεν ήταν απειλητικό.
0: Ναι.
2: Εκβιαστικό.
0: Αλήθεια.
2: Μπορώ να μιλήσω, παρακαλώ λίγο.
0: Να το διαβάσω.
2: Βεβαίως.
0: Θέλω τα στοιχεία της κυρίας που είπε ότι δεν φοράω παντελό. Εγώ δεν το φοράω, θυμάμαι το μήνυμα. Δεν το κάνεις, θα κινηθώ νομικά. Εκβιασμός. Επίσης και σε εσένα, επειδή είπες στο ραδιοφωνικό. Μιλάω εγώ τώρα. Επίσης και σε εσένα, επειδή είπες στο ραδιοφωνικό σταθμό στον αέρα το μήνυμά της. Ήδη μίλησα με το Εσούρου μου. Απάντησαν στο mail ότι θα με καλέσουν το πρωί να υπογράψω την καταγγελία. Αν νομίζω ότι παίζω, θα το δει σε λίγες μέρες, μου είπαν. Είναι μηνύσιμο αυτό που έκανες, όπως και η κυρία Μαρία. Γιατί φοβάσαι να βγω στον αέρα? Έχεις λερωμένη τη φωλιά σου? Για βγάλε με να τα πούμε όμορφα και ωραία. Φοβάσαι? Ωραίο ύφος. Δεν είναι ούτε απειλητικό ούτε εκβιαστικό. Έχεις δίκιο.
2: Τιμωσέ.
0: Ορίστε.
2: Τιμωσέ.
0: Αύριο περιμένω να υπογράψεις το Εσουρού. Αύριο.
2: Την Τετάρτη επιστρέφω στην Αθήνα.
0: Ορίστε.
2: Την Τετάρτη επιστρέφω στην Αθήνα.
0: Όταν επιστρέψεις.
2: Είπα εγώ ότι θα κάνω καμιά μέληση.
0: Εγώ το λέω. Απαιτώ να την κάνεις.
2: Σε ποιον?
0: Εδώ δεν με λες ότι θα σε καλέσουν να υπογράψεις. Απαιτώ να κάνεις την καταγγελία. Και πες μου τώρα αυτά που έχεις να μου πεις.
2: Να κάνω την καταγγελία για να μου δώσεις τα στοιχεία της κυρίας. Για να μην πάω στον...
0: Όχι, όχι. Να κάνεις ό,τι πρέπει.
2: Θύμος, ε.
0: Καθόλου. Απλά δεν δέχομαι απειλές και εκβιασμούς από κανέναν.
2: Σε απειλήσα.
0: Βεβαίως. Και με χαρακτήρισες αλήτη.
2: Βεβαίως.
0: Βεβαίως.
2: Ναι, το είπα αυτό.
0: Ωραία. Εγώ όμως επειδή δεν σε έχω χαρακτηρίσει, περιμένω να σε ακούσω. Δεν θα σε διακόψω άλλο. Τελειώνεις και κλείνεις.
2: Βεβαίως.
0: Πάμε.
2: Έχω 10 λεπτά.
0: Έχεις μέχρι να πάει μία, 8 λεπτά.
2: Γιατί αυτό?
0: Γιατί αυτό αποφάσισα.
2: Okay. Λοιπόν, είπε η κυρία ότι δεν φορά παντελόνια. Φαντάζεσαι να το έλεγα στο μαζό της?
0: Δεν θα απαντήσω, γιατί δεν θυμάμαι το μήνυμα.
2: Δεν θέλω, σε παρακαλώ.
0: Άρα μην με ρωτάς.
2: Θέλω να μιλήσω.
0: Ναι, μην με ρωτάς όμως.
2: Όχι, δεν σε ρωτάω. Ρητορικό είναι. Θέλω να μιλήσω μόνος μου.
0: Ωραία, κάνε μονόλογο, έλα.
2: Οκ, ευχαριστώ. Σημείωσέ τα, είσαι δημοσιογράφος, κάντε στενογραφία και ό,τι θέλεις να με ρωτήσεις.
0: Δεν έχω να ρωτήσω κάτι.
2: Πάντα είμαι ευγενικός.
0: Περιμένω την καταγγελία. Συνέχισε.
2: Η καταγγελία είναι για να πάρω τα στοιχεία.
0: Περιμένω την καταγγελία. Συνέχισε.
2: Οκ. Μπορώ να μιλήσω χωρίς να μιλάω?
0: Δεν μιλάω.
2: Ευχαριστώ πολύ. Δύο θέματα έχω να δείξω. Το πρώτο. Είπα αυτό η κυρία. Εντάξει. Και ζήτησα τα στοιχεία της. Πάει. Εντάξει, τελειώσαμε με αυτό. Ωραία, τελειώσαμε. Αφουσμένα, μη μου πεις τίποτα. Δεύτερο. Έλαβα ένα μήνυμα προσωπικό στο Messenger. Μην πεις τίποτα, σου παρακαλώ. Από μια κυρία. Κάνω μια παρένθεση. Το Πάσχα είχαμε μιλήσει. Παίρνει κάποια κυρία. Και χαμογελαστεί όμορφα και ωραία. Έκανε χιούμορ. Όλοι έχουμε προβλήματα υγείας. Εμάς εκμεθυρεύτηκες και εσύ το δικό σου. Σας συμπονέσαμε. Και εγώ. Μαζί με τους άλλους. Και το ξέρεις πολύ καλά. Το τηλέφωνο μου το έχεις. Και ό,τι σου έστειλα στα... Ό,τι γιατρό, ό,τι ειδικότητα θέλεις. Έχω φίλους. Να πάμε. Λοιπόν, έλαβα ένα μήνυμα λοιπόν από μια άγνωστη κυρία προς εμένα που μου λέει βγες στο ραδιόφωνο, ατόφιωτο αυτό το μήνυμα, όλα είναι γραφημένα. Όχι για να κάνω κακό, με τίποτα, είμαι κακός άνθρωπος. Και μου λέει βγες στο ραδιόφωνο να σε ακούσουμε και πες την κυρία αυτή που σου είπε το Πάσχα για την Ύδρα. Σου είπε για εσένα να σε πάρει μαζί. Βγαίνω μετά εγώ. Δεν ξέρω τι η κυρία.
0: Μύρωνα. Μισό λεπτό. Δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά σου με οποιονδήποτε ακροατή. Δικό σας θέμα. Πάμε παρακάτω.
2: Μπορώ να τελειώσουμε.
0: Όχι. Δεν με αφορά το τι κάνεις εσύ στα κοινωνικά.
2: Γιατί
0: στα μέσα, δεν με αφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με άλλους ακροατές. Δεν με αφορά.
2: Γιατί θυμώνει.
0: Μα δεν με αφορά.
2: Μα με έβαλε η κυρία Γιώτα να τσακωθώ με την κυρία Γεωργιά.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Βρείτε τα μεταξύ σας.
2: Βρείτε τα εσείς τώρα μετά.
0: Εγώ. Γιατί. Εγώ τι που έμπλεκομαι, δεν κατάλαβα.
2: Όταν με έβαλε να τσακωθώ, μου λέει δεν την πάω καθόλου.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Μύρωνα, δεν με ενδιαφέρει. Μύρωνα, είσαι συκοφάντης. Το κατάλαβες τι κάνεις τώρα. Βάζεις τους ακροατές να τσακώνονται.
2: Πρέπει να ντρέπεσαι.
0: Ναι, ωραία. Γεια σου, Μύρωνα. Καληνύχτα. Άντε, στο συμβούλιο. Ο κύριος Δημήτρης από το Περιστέρι. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
3: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
3: Θα ήθελα απλά θα ολικομιλήσω. Θα ήθελα να συνδέσω την προηγούμενη ομιλητή για τη γλώσσα. Όταν βλέπεις ότι και το ελληνικό κράτος βάζει κρίκλες στην πλατφόρμα όσο κάνει, καταλαβαίνουμε που πάμε. Όταν βλέπουμε στις διαφημίσεις αγγλικές λέξεις που δεν τις καταλαβαίνουμε καν και περνάει από τα μπροστά μας, ούτε πού έρχονται, πού πάνε, πού πάει αυτή η Ελλάδα. Πού πάει αυτή η Ελλάδα. Πού καταλαβαίνονται. Πού βρίσκεται. Δεν ξέρω. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι οι παρεναβητές έχουν γίνει πρώτη δημοσιότητα. Αφήνουν τα παιδιά έρμα να βλέπουν τις ειδήσεις και κάνουν τη ζωή ακόμα πιο δύσκολη. Πανελλαδικές και πανελλαδικές, το έχουν τονίσει, γινόντουσαν και γίνονται χρόνια. αλλά αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αυτά τα χωρίς τα τελευταία έχει κάνει τα παιδιά να αυτοκτονούν, να μεθάνε, να ναρκωμανούν και όλα σε ό,τι άλλο. Για τις παραλλαγικές. Ας βγουν όλοι στο Παλαιστίνιο. Γιατί δεν ξέρω τους κανόνες, δεν ξέρω ποιος διαμορφώνει τις εξετάσεις και τα θέματα, αλλά τι να πω, αυτό μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Κυρία Ειρήνη, να ξανακαλέσετε τον Μύρωνα, διότι δεν έπρεπε να τον κλείσω, διότι ο Μύρωνας ανέφερε τα ονόματα δύο ακροατριών που συνομιλούν μαζί του, πράγμα που εμένα μου είναι αδιάφορο όμως και δεν θα έπρεπε να ενδιαφέρει και κανέναν, αλλά να ολοκληρώσει, γιατί δεν έχω διάθεση. Γενικώς και δεν μπορώ να ακούω ηλίθια κουτσομπολιά. Έχουμε γραμμή άδεια, έχουμε του κύριου Δημήτρη που κλείσαμε τώρα. Πήγαινε στην ώρα.
4: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: Ένα λεπτό μετά τη μία, πήγαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα. Μύρονα, οι προσωπικές σου επαφές με άλλους ακροατές δεν αφορούν την εκπομπή και κανέναν στο ακροατήριο. Ό,τι έχει να κάνει με εμένα και την εκπομπή. Με άλλους ακροατές, κάνω ό,τι θες. Εκτός αέρα, δεν με αφορά. Πάμε, σ' ακούω. Ορίστε.
1: Να μιλάμε ήρεμα.
0: Ήρεμα μιλάω.
1: Καθόλου ήρεμα δεν μιλάς.
0: Καλά, αυτό άσε να το κρίνω εγώ.
1: Ποιο να κρίνεις, εγώ το κρίνω, αφού μου το κλείσεις τα μούτρα. Τέλος πάντων.
0: Και είπα να σε ξαναπάρουν, διότι αυτά που λες, εν πάση περιπτώσει, δεν αφορούν κανέναν. Είναι δικό σου θέμα το τι λες.
1: Είναι της εκπομπής. Προήρθαν από την εκπομπή.
0: Όχι, όχι, από την εκπομπή δεν προέρχεται τίποτα. Αν εσύ μιλάς με άλλους ακροατές.
1: Μα, δεν μαθαίνεις.
0: Μιλάς στον αέρα με άλλους ακροατές.
1: Τώρα με πήρες για να μιλήσω.
0: Περίμενε, περίμενε. Το τι κάνεις εκτός αέρα με άλλους ακροατές δεν με αφορά. Μου λες ότι κάποια ακροάτρια σε έβαλε να τσακωθείς. Δηλαδή αν κάποια ακροάτρια σου πει παίρνα το δρόμο με κλειστά μάτια θα το κάνεις.
1: Εσένα το σου είπε η κυρία Μαρία ότι δεν φορά παντελόνια, γιατί το ανέφερες και με πρόσβασες.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι το μήνυμα αυτό. Εγώ δεν το θυμάμαι το μήνυμα αυτό.
1: Ήρθε η αδερφή μου, είναι ορθοπαιδικός στην Αγγλία, γιατρός, και ήρθε από την Αγγλία να κρατήσει τη μάνα μου. Άκουσε την εκπομπή σε επανάληψη.
0: Εγώ θα κάτσω να ακούσω την εκπομπή.
1: Κοιμάται 12 ώρες απαγχολητικά.
0: Εγώ θα κάτσω να ακούσω την εκπομπή και αν έχω διαβάσει τέτοιο μήνυμα.
1: Καμιά μήνυση δεν θα
0: κάνω. Όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρει, κάνω ό,τι θες. Αν έχω διαβάσει. Αν έχω διαβάσει. Μύρονα, Μύρονα, δεν έχεις καταλάβει. Εγώ εδώ. Εγώ εδώ είμαι προσωρινός. Δεν έχεις καταλάβει. Όχι, όχι, δεν μιλάω για τη ζωή. Αλλά δεν θα κάτσω να παίξω με κανένα Μύρονα και κανέναν άλλο. Ήδη τα ονόματα που μου είπες.
1: Όταν τελειώσω.
0: Ήδη τα ονόματα που μου είπες. Έτσι, από τη στιγμή που εσύ μιλάς και είναι δικό σου θέμα, δεν πρόκειται να ξαναβγούν στην εκπομπή.
1: Ποιος θα βγει στην εκπομπή?
0: Τα ονόματα που ανέφερες.
1: Γιατί να μην βγουν?
0: Γιατί αυτό αποφασίζω εγώ. Εγώ δεν κάνω την εκπομπή.
1: Κάτσε, εσύ είπες ότι δεν σ' αρέσει η Χούντα.
0: Δεν κατάλαβα. Δεν μου κάνεις εσύ κουμάντο πώς θα κάνω εγώ την εκπομπή. Και με σένα μιλάω επειδή εκβίασες. Θα ακούσω λοιπόν την εκπομπή και αν έχω διαβάσει, και αν έχω διαβάσει τέτοιο μήνυμα, θα ζητήσω συγγνώμη στον αέρα της εκπομπής.
1: Εκβίασα την κυρία.
0: Και αν θέλεις, ακούς τι σου λέω. Και αν θέλεις, να πας να κάνεις καταγγελία. Κανένα πρόβλημα. Εγώ, όχι, όχι. Να σου πω, εγώ δεν απέζω. Εγώ.
1: Πρώτα πήρες για να μιλήσω εγώ ή να μιλήσω.
0: Σου εξηγώ δύο πράγματα. Εγώ. Εάν έχω διαβάσει τέτοιο μήνυμα, θα τα ακούσω και θα ζητήσω συγγνώμη δημόσια. Εσύ όμως την καταγγελία θα την κάνεις.
1: Γιατί να την κάνω?
0: Γιατί με απειλείς από το Σάββατο. Δεν θα κάτσω λοιπόν εγώ να παίξω.
1: Θέλω να μου δώσεις το email, δύο ξυλοκτονικούς.
0: Δεν έχω το email, δεν μπορώ να το έχω μετά. Γιατί από τόσες μέρες.
1: Να το βρεις.
0: Δεν υπάρχει τρόπος για να το βρω.
1: Βεβαίως και υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν θέλεις. Εν πάση περιπτώσει μπορώ
0: να σου πω. Κάνε μήνυση για να βρεθεί. Εγώ δεν μπορώ να το βρω.
1: Όχι, δεν θα κάνω μήνυση.
0: Λυπάμαι.
1: Θα πω αυτά που έχω να πω.
0: Αλλά θα ακούσω την εκπομπή και ελπίζω να έχεις δίκιο. Για να ζητήσω συγγνώμη. Γιατί αν δεν έχεις.
1: Να ζητήσω συγγνώμη, να
0: λέω. Όχι, όχι, δεν μου πεις τα κάνω. Τελείωνα όμως, Μύρονα, γιατί περιμένει κόσμος.
1: Μπορώ να μιλήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Ωραία. Μπορώ να έχω 4 λεπτά.
0: 4 λεπτά, βεβαίως.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν θα αναφερθείς όμως άλλους ακροατές. Στο λέω ξεκάθαρα.
1: Όχι, στους ίδιους.
0: Όχι, όχι, δεν θα σε κανέναν ακροατή άλλο δεν θα αναφερθείς.
1: Η κυρία Γεωργία από τον Άγιο Δημήτριο μου είναι αγαπητή. Δεν έχει τι να κάνει με την κυρία Γεωργία.
0: Δεν με απασχολούν οι επαφές σου με άλλους ακροατές. Όχι, για τις επαφές σου με άλλους ακροατές. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Γιατί με βάζει η κυρία Γιώτα που μου στέλνει μήνυμα που.
0: Και γιατί ρωτάς στην εκπομπή.
1: Ορίστε.
0: Γιατί ρωτάς στην εκπομπή. Ορίστε.
1: Του Παρδάλη.
0: Και τι έγινε. Είναι εκπρόσωπός μου η κυρία Γιώτα.
1: Για να τη την πει.
0: Γιατί είναι εκπρόσωπός μου και.
1: Άμα θέλει να μου κάνει.
0: Και εσύ γιατί μιλάς με την κυρία? Ποια είναι η κυρία Γιώτα, ποια και μιλάς εσύ μαζί της?
1: Μου στέλνει μηνύματα.
0: Α, ναι.
1: Παναγία και τον Χριστό. Λες και εγώ με
0: Χριστό. Άσε την Παναγία και τον Χριστό.
1: Έκανα ενέσεις κορτιζόνη στο νοσοκομείο και μου στέλνει μηνύματα. Μου λέει ο γιατρός μου τι.
0: Πού σε βρήκε και σου στέλνει μηνύματα?
1: Μίσαζε στο Facebook.
0: Άρα είστε φίλοι.
1: Εσένα και την κυρία Κούρτη.
0: Συγγνώμη, σου στείλει η κυρία Κούρτη μήνυμα.
1: Η κυρία Γιώτα μου έκανε έτοιμα φιλίας.
0: Και το αποδέχτηκες.
1: Με το γιώτας και με γιώτας και
0: το αποδέχτηκες.
1: Λέω πως αφού είδα εσένα και την κυρία.
0: Και τι έγινε, δεν κατάλαβα.
1: Καλό παιδί. Εντάξει, και την αποδέχτηκα.
0: Και τι έγινε.
1: Άσε με να μιλήσω μόνο λίγο. Βάζω ένα τραγουδάκι λοιπόν.
0: Όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά σας. Δεν με ενδιαφέρουν.
1: Δεν είναι προσωπικό αυτό.
0: Μύρονα, δεν με ενδιαφέρουν. Και στέλνει και η κυρία Γιώτα τώρα μηνύματα. Σοβαρολογείτε. Καφενείο θα μου κάνετε την εκπομπή.
1: Να πάρει τηλέφωνο. Να μιλήσουμε μαζί, άμα θέλει.
0: Όχι, όχι, να μιλήσετε οι δυο σας. Δεν με ενδιαφέρει. Όχι, όχι, όχι, όχι, λυπάμαι. Η εκπομπή δεν είναι για σας. Είναι για όλο τον κόσμο.
1: Γιατί να μην βγάλει την κυρία Γιώτα και την κυρία Γεωργία, τι σου φταίει. Εγώ σου φταίω.
0: Πέρα τα κουτσομπολιά, σα σοβαρολογεί τώρα.
1: Τα κουτσομπολιά, για την εκπομπή είναι κουτσομπολιά.
0: Στέλνει εδώ τώρα η κυρία Γιώτα, αλλά δεν έχω λίγη διάθεση να παρέμβω. Ούτε τον έβαλα να τσακωθεί με κανέναν, αυτά είναι βλακίες.
1: Έχω τα μηνύματα. Θα σου στείλω τα μηνύματα.
0: Εμένα.
1: Πού θέλει.
0: Γιατί τι με νοιάζει εμένα. Και η κυρία Γιώτα, κομμένη. Τέλος.
1: Ωραία, να σου πω κάτι τώρα, Μανώλη.
0: Αν κάποιο μιλάει, αν θέλετε να μιλάτε μεταξύ σα, είναι δικαίωμά σα. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό.
1: Η εκπομπή μου λέει ακριβώς, το διαβάζω το μήνυμα.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο καθένα.
1: Βγες τον Μπαρδάλι.
0: Άντε
1: να
0: πάλι.
1: Την πεις στην κυρία Γεωργία, γιατί σε είπε λέει Καραμήτρο, επειδή είμαι χειρουργημένος, πώς θα πας στην Ήδρα. Και εγώ χαμογελούσα. Ήμουνα με τη σύζυγό μου και το μετέφρασα στα Ιταλικά. Τι σημαίνει μου λέει Καραμήτρο, πού να σε εξηγώ τι λέω τώρα. Και χαμογελούσαμε. Εντάξει, τι είπε η κοπέλα. Τι είπε η κυρία. Δεν έχω δηλαδή τι να μου είναι αγαπητή. Και όλοι οι ακρότες. Για όνομα του Θεού. Δεν πρέπει να λέει το ραδιόφωνο, είναι για ένα επικοινωνούμε. Να αγαπιόμαστε. Πώς να τσακωνόμαστε. Ένα τσακωμό δεν βγαίνει ποτέ σε καλό. Οι άνθρωποι, να σου πω κάτι, Μανώλη, και σε όλοι. Τα πράγματα, αυτό έζησα 23 μήνες, 2 χρόνια περίπου στο Φιβέτ. 19 χρόνια μέχρι τα 21 μου. Έμαθα κάτι. Μην κάνεις ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν. Και από το συγχωρεμένο τον πατέρα μου, έτσι. Και κάτι άλλο. Τα πράγματα στον κόσμο δημιουργήθηκαν για να χρησιμοποιούνται. Οι άνθρωποι γεννήθηκαν για να αγαπιούνται. Στον πλανήτη συμβαίνει ένα χάος και η Ελλάδα μαζί και εμείς τώρα που μιλάμε. Στον πλανήτη υπάρχει ένα χάος λοιπόν επειδή συμβαίνει το αντίστροφο. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Γι' αυτό εξαφανίστηκα και πήγα στο εξωτερικό από 17 χρόνια. Τελείωσα το στρατιωτικό μου και έφυγα. Δεν μπορεί να με βάζει κάποιος να τσακωθώ μαζί σου και με την κυρία Άντα. Είναι τελείως αντιφατικό. Μιλάς αντιφατικά. Λες ότι εγώ δεν κουκουλώνω κανένα. Παίρνει ο άνθρωπος 80 χρονών από την Κρήτη. Ο αγαπητός Σπύρος Λευτέρης. Ο αύριο μετά ο άνθρωπος θα φύγει από τη ζωή όπως όλοι μας. Είναι μεγάλος άνθρωπος. Και του λες να μην δώσει χαιρετίσματα στον COVID.
0: Δεν αφορούσε τον κύριο Λευτέρη, αφορούσε όλους τους ακροάτες.
1: Γεια σου, γιατί έχω και δουλειές.
0: Ο Μιχάλης από τα Χανιά, έλα Μιχάλη.
2: Ωρε Μανώλη, Facebook το κάναμε. Facebook.
0: Γι' αυτό θα κοπούνε.
2: Ναι. Κοίτα, το Facebook είναι... Οι άνθρωποι χρειάζεται και να τσακώνονται, γι' αυτό έχει βγει και το Facebook.
0: Ας τσακωθούν στο Facebook, στο Messenger και όπου θέλουν. Άκου, Μιχάλη, εγώ δεν μπορώ να ξέρω εσύ αν μιλάς με έναν, δύο, πέντε, δέκα συνακροατές. Είναι δικό σας θέμα. Και δεν θα κάτσω να το λύσω κιόλας.
2: Μα ξέρω εγώ τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα. Φαντάσου να κάνεις και καλά γκαλά. Να καλέσεις κόσμο.
0: Τι να κάνω.
2: Χωροσπερίδα.
0: Δεν είχα σκοπό.
2: Να καλέσεις τους ακροατές.
0: Δεν είχα σκοπό.
2: Βέβαια και καλά κάνεις.
0: Μα δεν είναι η δουλειά μου αυτή.
2: Ναι, είναι μια ραδιοφωνική εκπομπή. Τώρα τι βλέπουμε τα Facebook και το Instagram και τα αυτά. Καλώς είναι που υπάρχει το Facebook. Το Facebook, όπως βλέπεις, γίνεται το ξεκατήγευμα. Οι βρισχές, οι κατάρες.
0: Δεν το βλέπω.
2: Σε δίνει ο κόσμος.
0: Ναι, δεν το βλέπω, γιατί δεν συμμετέχω.
2: Εγώ είμαι στο Facebook. Δεν
0: είμαι και εγώ. Και είμαι και εγώ. Και έκανα μια ανάρτηση μετά από κάνα τρίμηνο. Ήμουν πολύ πιο τακτικός, αλλά δεν μπαίνω στη διαδικασία. Και
2: πλάκα
0: όταν... Και ορίστε...
2: Πλάκα να μπει σε διαδικασία που έχεις και εκπομπή, δεν θα κάνεις άλλη δουλειά όλη μέρα. Θα απαντάς και θα τσακώνεσαι και θα μέτρησες.
0: Όχι, παίρνω μηνύματα και σε κάποια από αυτά απαντάω, γιατί θεωρώ ότι έχει ουσία. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος ρωτάει για κάτι, ενδιαφέρεται να μάθει κάτι ή ψάχνει κάτι. Αλλά σε γενικά ευχολόγια, και ας φανεί ότι είμαι απρόσιτος ή δεν ξέρω εγώ τι, όχι, δεν απαντάω. Και δεν απαντάω διότι δεν θέλω να αναπτύξω τέτοιες σχέσεις με κανέναν.
2: Και δεν χρειάζεται κάποιος να πάει στο Θιβέτ για να βρει το νόημα της ζωής. Και στο Άγιο Όρος αγαπάτε αλλήλους, λέμε. Εντάξει.
0: Καλά, το νόημα της ζωής το βρίσκεις και στο σπίτι σου.
2: Ναι,
0: λοιπόν. Πάμε παρακάτω.
2: Ήθελα να πω για το γύρο που λέει ανιστόρητη, λέει ο Ελλάς και αυτά, του Τσίπρα το όνομα στο κόμμα. Ο Ελλάς, ο Βελουχιώτης, με τον Μπελογιάννη, δεν κάνα το με λιγαλά, την πηγάδα. Την Καλαμάτα, δεν σφάξα.
0: Τώρα θα ανοίξουμε την κουβέντα του εμφυλίου.
2: Μα δεν θέλω να μιλάω για εμφύλιο.
0: Ναι, αλλά τα άλλα μιλάς.
2: Ο Ελλάς λέει που μας απελευθέρωσε τους Γερμανούς. Ποια αντίσταση έκανε ο Ελλάς? Που σκοτωνόντουσαν για τις λίρες με το Ζέρβα? Μην αρχίσουμε τώρα αυτά τα εμφυλιακά. Ο Μπελογιάννης χιλιάδες Έλληνες σκότωσε. Και ο Μπελογιάννης την πηγάδα του με λιγαλά, που ήταν με τους αρματασφαλίτες που σφαζόντουσαν για αυτά, σκότωσαν.
0: Όχι, δεν θα ανοίξουμε τέτοια κουβέντα, Μιχάλη.
2: 7χρονα παιδάκια και 8χρονα, όχι, θέλω να πω. Γιατί λέει ο κύριος ανιστόρητος, λέει να κρίνουμε την ιστορία. Όσο για τον Τσίπρα, μια χαρά είναι αυτό το όνομα που διάλεξε, γιατί συνδυάζει και το αριστερό κομμάτι, ας πούμε, αυτού, σε μεγαλύτερη ηλικία, που έχει αναφορές στην αριστερά και στον Ελλάς. Και Ελλάς ο άλλος το παίρνει και πατριωτικά. Φεύγουν κάτι περίεργες συνιστώσεις οι παλιές εκεί του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι ρόζες, κάτι αυτά. Είναι έτσι ένα πιο πατριωτικό ύφος. Μια χαρά έχει βρει αυτό το όνομα. Ένας άλλος Τσίπρας, και θέλω να μου πεις και τη γνώμη σου, πώς το βλέπεις τον καινούριο Τσίπρα, γιατί όντως είναι καινούριος.
0: Ο Τσίπρας.
2: Ναι, δεν έχει καμία σχέση με τον Τσίπρα του 2015 και το ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά το κόμμα αυτό. Και λέει κόμμα ευρωπαϊκό. Δεν έχει βαρά με τα ταούλια. Λέει αυτά τώρα, λέει αυτά τα κουφά του, θα φορολογήσω όσους έχουν αμάξει και αυτά, τα στελέχη του τέλος πάντων. Θέλει δρόμο. Πιστεύω ότι η τακτική του Μητσοτάκη άρχισε μια προεκλογική περίοδος που θα μας φτάσει μέχρι την άνοιξη του 27. Και όλα αυτά τα κόμματα τύπου Τσίπρα, Καρισιανού και τα λοιπά, σιγά σιγά θα εξασθενήσουν, θα τα μπουρδουκλώνουν, όσο βγαίνουν θα πετάνε τις κοτσάνες, και αυτό θα είναι καλό για το Μητσοτάκι. Δηλαδή βλέπω τώρα, ας πούμε, που λέγαμε για το Facebook πριν, τις Καρισιανού κάτι οπαδούς, κάτι γνωστούς που είναι καλοί, έχουν τσακωθεί μισή με τους άλλους μισούς ήδη από τώρα. Να φτάσουμε μέχρι το 27, τι έχει να γίνει. Ναι, είναι μονόδρομος πάλι Μητσοτάκης, μην λέμε τα ίδια. Είναι ο εκπρόσωπος αυτό που λέμε, η καινούργια εποχή που διαχειρίζεται τη δύσκολη...
0: Θα το δούμε, Μιχάλη, το πώς θα πάει.
2: Και τα λοιπά. Βλέπουμε στην Αγγλία, ας πούμε, για παράδειγμα, τι γίνεται. Έχουν πέσει 6 κυβερνήσεις από το Brexit. Το Brexit έχουν πέσει 6 κυβερνήσεις. Γίνεται τη τρελή και εκεί. Οικονομικό πρόβλημα και εκεί μεγάλο στην Αγγλία. Μεταναστευτικό, τεράστιο θέμα. Χαμός.
0: Κατάσταση στην Αγγλία έχει ενδιαφέρον. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Κοίτα, η κατάσταση στην Αγγλία... θυμάμαι κάτι Εγγλέζος που έχουν... Λέγανε έξω από την Ευρώπη να μην έρχονται, ξέρω εγώ, οι Βούλγαροι, οι Πολωνοί, οι Ρουμάνοι, οι δουλειές να μας παίρνουν και αυτά. Αλλά τι άλλο, έρχονται από την κοινοπολιτεία.
0: Ναι, βέβαια. Πόσα χρόνια, περίμενε όμως, Μιχάλη, πόσα χρόνια περάσανε για να γυρίσει τούμπα το πράγμα και να λένε τώρα ότι ήταν λάθος το Brexit. Γιατί όταν έγινε το Brexit...
2: Τώρα.
0: Η πλειοψηφία ήταν υπέρ του.
2: Όχι ακριβώς πλέον, είναι μισή-μισή ήταν.
0: Δεν ήταν μισή, ήταν αρκετά παραπάνω από τους μισούς.
2: Ναι, εντάξει, ένα προβάδισμα. Τέλος πάντων, ήταν σοβαρό ποσοστό και το άλλο που ήθελε.
0: Καλά, εγώ δεν σου λέω ότι δεν είναι. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν ήταν σοβαρό. Αλλά η πλειοψηφία κερδίζει πάντα.
2: Ναι, το λαϊκισμός επικράτησε και εκεί. Γιατί
0: δεν νομίζω ότι επικράτησε ο λαϊκισμός. Δεν νομίζω ότι επικράτησε ο λαϊκισμός.
2: Γιατί?
0: Γιατί η Βρετανία ήταν ούτως ή άλλως υπό τους δικούς της όρους στην Ευρωζώνη. Σου θυμίζω.
2: Εντάξει, η Βρετανία είναι τώρα Βρετανία.
0: Σου θυμίζω ότι είχε διατηρήσει το δικό της νόμισμα.
2: Βέβαια.
0: Έτσι.
2: Και όχι μόνο δικό της, πιο ισχυρό και από το ευρώ.
0: Ναι, θέλω να σου πω δηλαδή ότι ήταν η μοναδική χώρα η οποία είχε διατηρήσει, ξαναλέω, το δικό της νόμισμα στις συναλλαγές της. Γιατί βέβαια μπορεί στα πρώτα χρόνια τα μεταβατικά να υπήρχε και το Μάρκο και το Φράγκο. Και σιγά σιγά να.
2: Τη Στερλίνα, την Εγγλέζικη είναι πιο και από το.
0: Έτσι, βοηθά, αλλά η Βρετανία είχε διατηρήσει το νόμισμά της. Άρα ήταν κάτω από πολύ ειδικούς όρους.
2: Ειδικούς όρους. Και όταν λέμε Βρετανία, άλλο τώρα το City και οι επενδυτές και το.
0: Εντάξει, η Βρετανία είναι η Βρετανία. Μην μου του χωρίζει τη Βρετανία σε κομμάτια.
2: Το νησί, όχι, έχει διαφορά. Άλλο τώρα τα Λονδίνα και τα.
0: Περίμενε, δεν έχει διαφορά στο νόμισμα.
2: Και άλλο το βορρά.
0: Μπορεί να έχει διαφορά στην οικονομική κατάσταση ή στην οικονομική διαστρωμάτωση. Το νόμισμα όμως παραμένει ίδιο.
2: Ναι, αλλά δεν είναι η Αγγλία, Μανώλη, το κοινωνικό κράτος πολίτες που ήταν το 50 και το 60.
0: Δεν ξέρω για το 50 και το 60. Το εδώ είμαστε στο 2026. Εν πάση περιπτώσει, 6 κυβερνήσεις. Ναι, 6 ηγεσίες στη χώρα. Τα τελευταία χρόνια έχει ένα ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο, πολιτικά.
2: Πολιτικά έχει στην Βρετανία, Μανώλη, έχει γίνει τώρα η εργατική, είναι ας πούμε αυτό που λέμε υπέρ της μετανάστευσης και τα λοιπά, η συντηρητική είναι και αυτή υπέρ της νόμιμης μετανάστευσης, αλλά είναι, έχουν βγει και ακροδεξιοί τώρα εκεί πέρα και γίνεται ένα μπάχαλο. Τέλος πάντων, ο κοινός παρονομαστής είναι ότι και εκεί υπάρχει κόκκινο δάνειο, αβέρτα. Υπάρχει ακόμα, οι πιτσιρικάδες έρχονται διακοπές. Buy now, pay later. Αγόρασε τώρα το διακοποδάνειο, πλήρωσε μετά. Ξέρω, για να έρθει στην Κρήτη τα 300 ευρώ και τα 500. Υπάρχει στεγαστικό, τεράστιο πρόβλημα, ακρίβεια, νίκη, αυτά. Τέλος πάντων, υπάρχουν κοινά προβλήματα που αφορούν πλέον όλο τον κόσμο. Πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Γι' αυτό και δεν μπορεί μόνος του κανένας, ούτε Μητσοτάκης, ούτε ο Στράμπερ, ούτε ο Πούτιν, ούτε ο Τραμπ.
0: Καλά, ο Μητσοτάκης λέει ότι μπορεί μόνος του.
2: Ο Μητσοτάκης μπορεί και διαχειρίζεται μια κατάσταση και σου εξηγεί.
0: Λέω ότι λέει ότι μπορεί. Δεν ξέρω αν μπορεί, θα το δούμε.
2: Ο Μητσοτάκης αυτό που σου δίνει τη σταθερότητα, σου λέει υπάρχει μια δύσκολη εποχή, είναι δύσκολη εποχή, ξεχάστε τις εποχές του Αντρέα και του. Τις παλιές εποχές που για τη Σουηδία ήταν καλά και για την Αγγλία και όλα αυτά. Ζούμε μια δύσκολη εποχή. Προσπαθώ ό,τι μπορώ να κάνω, όσο με αφήνουν το γενικό περιβάλλον, να δίνω. Δεν είναι ότι έχω λεφτά στην τσέπη και δεν θέλω να στα δώσω, γιατί είμαι κακός. Θα έρθει ένας άλλος να στα δώσει. Είμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία και με την τεχνολογία, αν θέλεις, παίζει και αυτή το ρόλο της. Τεχνολογία κτλ. Τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ωραία, με ποιον θα συνεργαστεί Μιχάλη ο Μητσοτάκης, γιατί περιμένει κόσμος να ακούσει ότι. Γιατί αυτό θέλεις να μου πεις τώρα, ναι.
2: Πιστεύω σε μια συγκυβέρνηση, σε ένα συνασπισμό κυβερνητικό πολύ γερό, πανίσχυρο, μιλάμε πάνω από 50-60%. Η μοναδική που μπορεί να συνεργαστεί είναι δύο κόμματα, ο Τσίπρας και ούτε ο Πασόκ, κανένας άλλος. Δεν υπάρχει καλή περίπτωση. Με το Βελόπουλο, με το Κουκουέ. Τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω, θέλω να ακούσω το Βελόπουλο τι θα πει την Πέμπτη στο Χατζηνικολάου.
2: Ο Βελόπουλο το έχει πει, δεν χρειάζεται. Θα το ακούσει και εγώ στο Χατζηνικολάου, αλλά τα έχει πει και στην συνέχεια τα λέει. Να πάμε στο Πούτιν, Ιράν. Την τρίτο δρόμο, ξέρω εγώ. Αντιευρωπαϊστή. Φάραντζιν, ένα φάραντζιν.
0: Καλά, κάτσε να ακούσουμε. Και κάτσε να δούμε.
2: Ο Μητσοτάκης τα έχει απομακρύνει αυτά τα βαρύδια, Μανώλη, εδώ και πολύ καιρό, πολλά χρόνια. Τα απομάκρυνε. Μητσοτάκης, όλα αυτά τα βαρύδια τα ακροδεξιά έχουν πάει Βελόπουλο Λατινοπούλου. Έχει απομακρύνει. Ο Μητσοτάκης είναι ένα ακόμα. Δεν είναι η παλιά δεξιά, λέει ο άλλος η δεξιά. Τι δεξιά, ρε παιδιά. Μητσοτάκης έκανε το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Δεν το έκανε ποτέ δεξιό κόμμα τη δεκαετία του 60 και του 70. Νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.
0: Το 60 και το 70 όχι, αλλά το 2025 και 2024 ναι.
2: Έχει αλλάξει. Αγγλία δεν μιλάμε και αυτό τώρα με όρους αριστερά και δεξιά. Τώρα είναι σχετικά όλα αυτά. Είναι σχετικά. Δεν υπάρχει και το κοινωνικό. Το καθαρό αιμο, να σου το πω και αλλιώς. Ένα καθαρό αιμο κόμμα που σου λέει έξω από την Ευρώπη, έξω από το ΝΑΤΟ, συνεπέστατο. Λέω για το ΚΚΕ. Λέει 100 χρόνια σου λέει το ίδιο πράγμα. Τα αλλάζει θέση, ούτε
0: ναι, είναι συνεπές αυτό το κόμμα Μονιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αλήθεια είναι.
2: Συνεπές κόμμα είναι το πιο παλιό κόμμα στην Ελλάδα και το πιο συνεπές. Δεν έχει αλλάξει κόμμα από τις θέσεις του. Και σου λέει έξω από την Ευρώπη, έξω από το ΝΑΤΟ. Το ψηφίζεις. Ψήφισε το. Το 60% που είπε όχι και λέει μας πρόδωσε ο Τσίπρας. Ποιος πρόδωσε? Ωραία. Και πρόδωσε ο Τσίπρας. Ψήφισε ΚΚΕ. Γιατί δεν ψήφισε τον Τσίπρα για να σε βγάλει από την Ευρώπη. Ψήφισε τον Τσίπρα για να πιστοποιήσουμε τα δάνεια.
0: Ευχαριστώ, λοιπόν, Μιχάλη.
2: Θα είμαστε στην Ευρώπη για να μην είναι αυτό. Εντάξει, καλή συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά. Γιώργο μου, λέει εδώ, λέει ψέματα για την Αγγλία, αλλά επειδή έχω 1% μπαταρία, γιατί όσο με αφήσατε, δεν θα προλάβει να μου έρθει άλλο μήνυμα. Ο κύριος Στέφανος από την Καλλιθέα, πρώτη φορά, ελάτε κύριε Στέφανε.
3: Γεια σας κύριε Παδάλη.
0: Πρώτη φορά κύριε Στέφανε, θα ακούτε για αυτά, ναι. Θα λέτε τι κατίνες είναι αυτοί.
3: Ναι, είναι, ναι, άκουσε, δεν είναι κατίνες, άκουσε μεγάλε μου άνθρωπε. Ναι. Όσοι έχουν λοιπόν Instagram και Facebook, είναι για μένα, ναι, παιδάκια. Για ποιο λόγο? Ότι ρε φίλε, εμείς οι παλαιοί είμαστε ένα πέρυχο παιδί, δουλούσε καθαριότητα. Πίστεψέ με, φίλε μου, έχω πετύχει πάρα πολλές περιπτώσεις που εγώ παλαιώ σκουπίδια, γιατί είμαι στο Δήμο Νέας Μήνης, από Κομιδή, και οι άνθρωποι δεν έχουν σεβασμό. Όχι σε μένα, ναι, τονίζουν αυτό του.
0: Εννοείται.
3: Φίλε μου, δηλαδή δεν περιμένουν, είναι ανυπόμονοι. Θεωρούν ότι πρέπει να πέρασουν πάνω από το φορτηγό, κύριε Παρδάλη μου. Εγώ σ' ακούω, φίλε μου, χρόνια. Και χαίρομαι που με βγάζει σε ακροατήριο. Λοιπόν, πρώτο αυτό. Δεύτερο, άκουσε με, φίλε. Δεν είναι θέμα, ρε φίλε, αν είναι ο Κυριάκος, είναι ο Τσίπρας, είναι ο Βελόπουλος. Θέμα ποιο είναι? Ότι εμείς οι ίδιοι, λοιπόν, χάνουμε το σεβασμό μας, την αξιοπρέπειά μας και δεν έχουμε, ρε φίλε, εκτίμηση του εαυτού μας. Και νομίζουμε ότι όλα είναι για το εγώ μας. Αριθμοί. Δηλαδή, εγώ σε βλέπω αριθμό. Συγγνώμη που σου μιλάω έτσι.
0: Όχι, όχι, δεν καταλαβαίνω τι λέω.
3: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, δεν θυμάμαι το να είμαστε φίλοι, εντάξει, και μεγαλώνουμε και λέμε μετά τα παιδιά μας γιατί να με κάνουν αυτά που κάνουν έξω, στην κοινωνία, τα μικρότερα. Δεν σέβονται. Δεν σέβονται γιατί εμείς δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας και τον γύρω των ανθρώπων. Δηλαδή, φίλε μου, αυτό εγώ έμαθα να σέβομαι. Με ένα πατέρα μου κάποτε στην οικοδομή με κυνηγούσε και μου έλεγε χαστούκι. Και μου έλεγε ρούλι, έτσι μου έλεγε παράλληλη μου. Κοίτα, ασέβεσαι. Δεν υπάρχουν ούτε πολιτικά ούτε αθλητικά. Πάνω χάρη. Εντάξει, σήμερα ημέρα έχουν όλα μείνει, κοίτα στον αέρα. Καλέ μου άνθρωπε. Λάρα, φίλε μου.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι. Και γι' αυτό λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν, κύριε Μπαρδάλη. Και ακούσει εκεί πέρα σε ίδια με τις ιστορίες, πάω σου κάνει μηνύσεις, πάω σου κάνει αγωγές. Είναι αυτά, ρε. Facebook και Instagram. Εγώ, αδερφέ μου, είμαι 43 χρονών, έχω μόνο email, αδερφέ μου. Παραδείς. Και είσαι εδώ που κόρες ώρες κυνηγάω και τσικούμαι με ανθρώπους που συναστρέφομαι και με αγαπάνε και τους αγαπάω. Και είσαι εδώ που κόρες ώρες κυνηγάω και τσικούμαι.

0: καθόμαστε να κρίνουμε τι κάνουν οι άλλοι. Γιατί το πράγμα έχει ξεφύγει. Συμμορίες και τα μπούλι. Εγώ φάει μπούλι. Είμαι ένα παιδί 43 χρονών που κάποτε ήμουνα στο παρελθόν, πριν χρόνια πίσω, 140 κιλά. Τι μπούλι έχω φάει. Που εγώ τώρα με ένα σημείο που σου μιλάω, το έβγαζα, θα έπρεπε τώρα να κάνω εγώ πανικό έξω. Όχι, φίλε. Ούτε καν. Ίσα που αποδεικνύω τον εμείς τον εαυτό μου και μέσα από την κριτική μου και μέσα από τη συμπεριφορά μου στους μικρότερους να μην κάνω σαν το μπούλινγκ. Τα λάβατε. Δηλαδή ακόμα και το που λέω λόγω στη ψυχολογία, το φλάκα, συγγνώμη και όχι να πούμε ή το ένα τ' άλλο, δεν το λέω, φίλε. Σέβομαι. Ακόμα και σιγάρο, έκανα σε 22 μου χρόνια από τον πατέρα μου, 21. Ντρεπόμουν. Αυτά κύριε Παδάλη μου, να
1: με ευχαριστώ κύριε Στέφανε.
0: Συγνωρίζω φίλε, να είσαι καλά Δεστάκη και να όλα τα καλύτερα.
1: Καλό βράδυ και καλό ξημέρα.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Ίσως από τις πιο ήρεμες τοποθετήσεις της απόψινής βραδιάς. Ο κύριος Δημήτρης από την Κορινθία, ελάτε κύριε Δημήτρη.
2: Εσπέρα, μάνα.
1: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
2: Ο νυχτοφύλακας, ο φίλος σου.
1: Ναι, ναι.
2: Χαρά στο κουράγιο σου. Εγώ δεν ονομάζω, ξέρεις, εγώ μια καλησπέρα θέλω να λέω. Ευχαριστώ για τη συντροφιά, όπως σου λέω κάθε φορά. Κάπου όμως να ελέγχουμε τη γλώσσα μας, ο καθένας. Και αν δεν μπορεί να ελέγξει τη γλώσσα σου, μην σηκώνεις και το τηλέφωνο να ενοχλήσεις τον καθένα, ναι, ας πούμε. Δεν κρίνω, εντάξει, αλλά γίνονται κουραστικοί όχι μόνο σε σένα και στους ακροατές. Δεν είναι ωραίο. Έτσι πιστεύω τώρα. Αν θες να πεις κάτι όμορφο, γιατί όλοι έχουμε προβλήματα, όλοι έχουμε τις ανάγκες μας, όλοι έχουμε τα βασανά μας. Αν θες να πεις κάτι όμορφο, να ξεκουράσεις τον άλλον, να πεις ένα κοπλιμέντο, κάτι, μια ωραία κουβέντα, πες. Τώρα, αν παίρνεις τηλέφωνο να μας πάει στα νεύρα, άστο ρε αδελφέ, άστο, μην παίρνεις καθόλου. Όσο για τον κύριο εκεί με την Αγγλία, καλό είναι να ανοίξει ένα βιβλίο.
1: Τι να σας πω.
2: Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε, δεν είμαστε. Τι.
1: Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Δημήτρη.
2: Από όταν βγήκε από το ευρώ η Αγγλία. Μα δεν ήταν και στο ευρώ η Αγγλία, εν πάση περιπτώσει. Και τι έγινε. Τι ήταν αυτό.
1: Εντάξει, βέβαια τώρα.
2: Η σταθερότητα του Μητσοτάκη.
1: Η πλειοψηφία τώρα λέει ότι κακώς βγήκε. Ότι ήταν λάθος το Brexit.
2: Ποιο Brexit. Γιατί ήταν ποτέ. Το σκουλίκι στο μήλο της Ευρώπης ήταν όπως είχε πει ο Ντεγκόλ η Αγγλία. Πάντα. Ξεχάσουμε και την ιστορία. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά δεν τα κρίνουμε εμείς. Εμείς κοιτάμε την καθημερινότητά μας και πώς θα την βγάλουμε.
1: Όχι, δεν κοιτάμε αυτό κύριε Δημήτρη. Επειδή...
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Να φέρουμε σε πέρας αυτό το οποίο εξελίσσεται καθημερινά στη ζωή μας. Κοιτάμε πώς να στήσουμε τρικλοποδιάς εγώ σε εσάς.
2: Όχι, δεν το κάνουμε εμείς, μάνο μου. Με συγχωρείς. Το κάνουμε εμείς οι πολίτες.
1: Ποιος το κάνει?
2: Η κεντρική εξουσία το κάνει, μάνο μου. Έτσι, από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Το κάνουμε εμείς.
1: Ναι, αλλά
2: να τη βγάλουμε.
1: Το θέμα αυτό όμως, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς.
2: Και τι να κάνουμε εμείς, να πάρουμε τα όπλα, πάρουμε ερμάνο.
1: Όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά φοβάμαι ότι ακριβώς επειδή δεν αντιδρούμε γενικώς.
2: Αντιδρούμε, μωρέ, έχουμε αντιδράσει, ερμάνο. Αντιδράσαμε, μωρέ.
1: Πότε αντιδράσαμε, κύριε Δημήτρη?
2: Αντιδράσαμε. Και στα ΠΕΠΗ αντιδράσαμε.
1: Ναι.
2: Και στο μνημόνιο αντιδράσαμε. Έχει το σύστημα τον τρόπο του. Έχει τους δημοσιογράφους.

0: Συγγνώμη κιόλας. Συγγνώμη, έτσι.
1: Στα Τέμπη πώς αντιδράσαμε, επειδή.
0: Βγήκε,
1: ναι.
0: Και. Βγήκε, τα ξεχάσουμε.
1: Και.
0: Τα ξεχάσουμε.
1: Όχι, όχι καθόλου.
0: Φοβήθηκανε.
1: Και τι έγινε.
0: Τι έγινε, βγήκανε.
1: Ποιο ήταν το αποτέλεσμα.
0: Βγήκανε παπαγάλια από το πρωί μέχρι το βράδυ και παίξαν το παιχνίδι τους. Αυτό έγινε, ρε Μάνο. Γιατί δεν τα βλέπουμε δηλαδή. Συγγνώμη δηλαδή, δεν θέλω ούτε να προσβάλλω το επάγγελμά σου ούτε τίποτα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Τι είπα να πει.
0: Τα ζούμε.
1: Τι είναι.
0: Τα παρακαλώ. Τα ζούμε, ρε φίλε. Είναι έτσι. Ο κόσμος που φοβάται, έχει την καθημερινότητα, δεν είναι όλοι καραγκιόζηδες. Δεν γέμισε ξαφνικά η Ελλάδα καραγκιόζηδες. Υπάρχουν άνθρωποι σκεπτόμενοι, τίμοι. Το πράγμα έχει ξεφύγει. Και άνθρωποι αυτοί έχουν μαζευτεί. Πού είναι οι πνευματικοί άνθρωποι, πού είναι. Χαθήκαν όλοι.
1: Βασικά, να ρωτήσω ποιοι είναι οι πνευματικοί άνθρωποι πλέον.
0: Πλέον είναι κάποιοι λίγοι που έχουν μαζευτεί. Εγώ πνευματικούς ανθρώπους θεωρώ κάποιους συγγραφείς, κάποιους καλλιτέχνες, τραγουδιστές, τραγουδοποιούς καλούς κτλ. Αυτούς θεωρώ. Που έχουν ένα λόγο όμορφο. Όπως ήταν ένας Χατζηδάκης, ένας Τοντοράκης. Αυτούς υπήρχαν τότε. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί υπάρχουν πολύ λίγοι και οι περισσότεροι από αυτούς που θεωρούνται ότι έχουν γράψει ένα βιβλίο, ξέρω εγώ, πηγαίνουν και δεν ξέρουν και τι λένε. Βγήκε ένας, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, συγγραφέας είναι, δεν θυμάμαι και το όνομα και δεν πρέπει και να το πω και να το θυμόμουν. Και έπλεξε τον κόμμα του Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, αυτό έχει δικαίωμα να το κάνει.
0: Ναι, έχει δικαίωμα να το κάνει, αλλά με κοροϊδεύει κιόλας.
1: Ναι, κάποιος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας όμως θα πει ότι...
0: Μα δεν είναι δεξιά πλέον η Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, όχι, προηγούμενος. Λέω κάποιος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Κάποιος που θεωρεί ότι η πολιτική...
0: Η ακροδεξή, τι είπε, η ακροδεξή λέει έχουν φύγει, τους έχει διώξει ο Μητσοτάκης. Και ο Βορύδης με τον Γεωργιάδη και τον Βορύδη τι είναι. Και με τον άλλον τι είναι. Κεντροή. Αριστερή. Σαν αυτή τι ήσαν. Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Εγώ πάντως... Όχι, ας το πω.
0: Να το
1: ξέρω άνθρωπο ο οποίος στηρίχθηκε από την ακροδεξιά. Όχι από ότι... Μάλλον δεν ακούγεται καλά. Στηρίχθηκε από τη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η ακροδεξιά είναι πάει άλλο το πράγμα, και σε εποχές που δεν υπήρχε το μεταναστευτικό αλλά η ξενοφοβία υπήρχε σε μεγάλο βαθμό, έβγαζε κορώνες για τους αλλοδαπούς που βρίσκονται στην Ελλάδα και το σπίτι του το φτιάχναν αλλοδαπή.
0: Μα αυτό είναι... Το μόνο σίγουρο είναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι σίγουρο.
0: Αυτή. Πρώτα απ' όλα, αυτού του είδους άνθρωποι. Εγώ σου λέω, δεν φοβάμαι να πω ονόματα και... αυτού του είδους άνθρωποι. Γεωργιάδηδες, Μωρίδηδες.
1: Όχι, όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτούς. Δεν αναφέρομαι.
0: Καταλαβαίνω τους. Καταλαβαίνω. Ήταν και άλλος που είχε και τις πισίνες και ήταν και κάτι υπουργός ήταν τότε. Τα θυμάμαι. Δεν έχω κοντή μνήμη εγώ.
1: Να ξέρετε, κύριε Δημήτρη, έχω αρχίσει να σκέφτομαι, μάλλον όχι, έχω αρχίσει να φαντάζομαι ότι όταν δεν σκέφτεσαι ίσως να είσαι λίγο καλύτερα στην καθημερινότητά σου.
0: Φυσικά. Και να μην είσαι και ευαίσθητος όπως είσαι εσύ. Γιατί εσύ είσαι ευαίσθητος. Κάθισες τώρα και ασχολιώσαι να και γύρισε και πήρες τηλέφωνο πίσω. Δεν υπήρχε νόημα να το κάνεις αυτό.
1: Δεν πειράζει.
0: Γιατί. δεν είναι, μεγαλώσαμε μάλλον να είμαστε μέσα. Πόσο θα ζήσουμε ακόμα? 5-10 χρόνια πόσο θα ζήσουμε? Δεν θα ζήσουμε παραπάνω.
1: Όσο είναι. Όσο
0: δεν
1: είναι.
0: Αξίζει δηλαδή. Εδώ να πούμε μια ωραία κουβέντα, μια ωραία κουβέντα. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε τον άνθρωπο με τη σκέψη μας, με τον τρόπο μας, με το αυτό μας. Τώρα δεν μπορώ να ακούω και παραμύθια από τον καθένα. Ναι. Αδελφέ, είσαι βολευμένος, κάνε τη δουλειά σου. Μην με παγαλίζεις, σε παρακαλώ. Θα μου πεις εμένα για το Μητσοτάκη. Ξέρουμε τι ρόλο παίζει ο Μητσοτάκης. Καλά κάνει ο άνθρωπος, αφού ψηφίστηκε και είναι εκεί. Σεβόμαστε, δημοκρατία έχουμε. Τέλειο, μέχρι εκεί. Θα βγούνε λέει του Τσίπρα και δεν θα ξέρουν τι τα λένε και θα χάσουν το ποσοστό και της Καριστιανού και ήταν και μάγος, ήταν και μάτι.
1: Κοιτάξτε, για την κυρία Καριστιανού, για τον Τσίπρα δεν πιστεύω ότι θα έχει θέμα με τα ποσοστά του. Για την κυρία Καριστιανού, ακόμα δεν έχω ακούσει σαφή πολιτικό λόγο για πάρα πολλά θέματα.
0: Πέρα από αυτό.
1: Όχι, επειδή κάνουμε κουβέντα.
0: Ναι, όχι, εγώ για άλλο λέω.
1: Ναι, δεν έχω ακούσει.
0: Είπε ότι θα βγουν, λέει, και δεν θα ξέρουν, δεν θα κάνουν φάουλ το ένα πίσω από το άλλο. Ωραία, άνοιξε την τηλεόραση. Εγώ δεν έχω τηλεόραση, βέβαια, από το YouTube ό,τι βλέπω. Άνοιξε καθημερινά. Τι λένε οι νεοδημοκράτες? Όχι φάουλ κάνουν, όχι πέναλτι κάνουν. Δεν ξέρουν τι λένε.
1: Εν τω μεταξύ μου στείλανε ένα μήνυμα. Δες, λέει, τη συνέντευξη του Βορύδη στην ομάδα αλήθειας. Η ομάδα αλήθειας κάνει συνέντευξεις. Είναι συνάδελφοι.
0: Μα τώρα τι κουβεντιάζουμε τώρα από εκεί και πέρα?
1: Να δω τη μία τη συνέντευξη του Βορύδη στο Χατζηνικολάου ή στο Σρόιτερ ή δεν ξέρω που αλλού. Να τη δω. Να δω τη συνέντευξη του Βορύδη στην ομάδα. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε, δες τη συνέντευξη του Ομπράντοβιτς στο Γιαννακόπουλο.
0: Έτσι.
1: Δες τη συνέντευξη του Φουρνιέ στους Αγγελόπουλους.
0: Έτσι. Δυστυχώς έτσι.
1: Δες τη συνέντευξη του Παρδά. Χρησιμοποιώ το όνομά μου τώρα, γελίο είναι. Του Παρδάλου στο Χατζηνικολάου. Μα γελάει το σύμπαν. Είναι δυνατόν?
0: Σε λίγο.
1: Να πάρει να ζητήσει η ομάδα αλήθεια το Τσίπρα και να του κάνει συνέντευξη.
0: Μα είναι ομάδα αλήθεια.
1: Όχι, δεν έχει σημασία. Εγώ θα κάθομαι να το. Εγώ αν ήμουν Τσίπρα θα πήγαινα.
0: Τόσο νούμερο είναι και αυτό.
1: Να το δω. Αυτό να το δω.
0: Τόσο νούμερο είναι και αυτό.
1: Γιατί, ρε παιδί μου, λες το ένα άκρο και το άλλο άκρο. Κάτσε να το δω αυτό το πράγμα. Παίρνει συνέντευξη ο γιος από τον πατέρα. Ξέρω εγώ τι να πω, δεν ξέρω. Πάμε αργάτω.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων.
1: Καλή βάρδια, κύριε Δημήτρη.
0: Να είμαστε καλά.
1: Καλή βάρδια.
0: Και σου λέω, μη στεναχωριέσαι και μην τα παίρνεις όλα.
1: Α, όχι, τι να παίρνω.
0: Τελείωσε. Πόσο θα ζήσουμε σου?
1: Δεν έχω και χώρο που να τα βάλω τις μετρητής. Αυτό είναι το θέμα.
0: Κάτσε, κοίτα τον εαυτό σου. Κάντε τη δουλειά σου.
1: Καλό ξημέρωμα. Καλή βάρδια. Γεια, γεια. Η κυρία Χριστίνα από τον Άλυμο. Ελάτε, κυρία Χριστίνα.
2: Αμάν.
1: Αμάν. Σας πιάσαμε προετοιμαστή.
2: Ναι, λίγο, όχι. Εντάξει, πίνω λίγο μαύρο δάφνη εδώ και λέω σε λίγο δεν θα μπορώ να μιλάω.
1: Μαύρο δάφνη, 2:20 τα ξημερώματα.
2: Γιατί, είναι ωραία, είναι δυναμωτική η μαύρο δάφνη.
1: Όχι, ναι, συγγνώμη, δυναμωτική δεν είναι, βαράει.
2: Εντάξει, πίνω μπουκάλι, έχω πει 3-4 ποτηράκια μικρά.
1: 3-4 ποτηράκια είναι αρκετά.
2: Ακούστε, κύριε.
1: Ελάτε, ελάτε.
2: Θα αρχίσω όπως η κυρία Κατσαμπέκη και μετά θα πω τα σχετικά που λέω στην αρχή.
1: Ναι.
2: Γιατί πέφτουν έτσι τα τσιμπλογιανάκια πάνω σας?
1: Ποια
2: έτσι,
1: τα πια?
2: Τα τσιμπλογιανάκια.
1: Τι είναι αυτά?
2: Θα τα πω έτσι αστειευόμενη γιατί έχει πέσει πολύ μαυρίλα. Τα τσιμπλογιανάκια δεν ξέρω τι είναι. Παλιά λέγανε γιατί... Κοιτάξτε, μη λέγαμε άλλα στη... Εγώ είμαι μεγάλη, δεν είμαι και...
1: Μισό λεπτό, κυρία Χριστίνα, ζητώ συγγνώμη. Μου είχε έρθει το μήνυμα εδώ και πολλή ώρα. Το μάτς Γαλλία-Ιράκ έχει διακοπεί στο ημίχρονο. Στο 1-0, λόγω του ότι αναμένεται βαριά καταιγίδα. Το γήπεδο άδειασε οι αρμόδιες αρχές ενημέρωσαν τον κόσμο ότι πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο. Το είδαμε και αυτό σε παγκόσμιο κύπελο. Το παιχνίδι έχει διακοπεί. Δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει και αν θα ξεκινήσει απόψε. Αυτό. Συγγνώμη. Ελάτε.
2: Παλιά. Έχω γράψει κάποιες λέξεις που λέγανε παλιά. Λέγαμε παλιά δηλαδή εμείς. Και το συμπληρώνω αυτό. Έχω ένα αρχή εκεί. Με αυτά που λένε τώρα. Άλλα λέγαμε εμείς παλιά. Αλλά τώρα παλιά εμείς μιλάγαμε και ξένες γλώσσες, δεν θυμάστε τα, εσείς είσαστε μικρός βέβαια, μιλάγαμε κορακίστηκα,
1: θυμάμαι τα κορακίστηκα.
2: Ναι, ωραίες γλώσσες, ας πούμε, μαθαίναμε. Τέλος πάντων, σας καλησπέριζω, πάντα λέω κύριε Παδάλη, καλησπέρα σας και λοιπά και λοιπά, όλο το στούντιο εκεί τα παιδιά. Λοιπόν, και η... Ήθελα να πω τώρα, τα ξέχασα. Ναι, όλο αυτό το καιρό παρακολουθούσα την εκπομπή. Γιατί άκουσα κυρία που είπε ένα πανίδιο και αυτά. Αλλά είχαμε στο σπίτι κάποιες δουλειές πιο νωρίς. Εγώ ξέρετε, μου αγαπάω πολύ τα λουλούδια και τα ζώα. Είχαμε κλαδέματα, τα κάναμε λίγο πιο νωρίς. Κλαδέματα, αλλαγή χωμάτων, πολλά πολλά. Μου αρρωστήσανε κάνα δύο δεντράκια, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που είναι σπάνια. Πολλές ώρες. Λοιπόν, τώρα δεν καταλαβαίνω τι παίζεται. Ίσως με αυτόν τον κυβερνήτη που έχει από το πρωί μέχρι το μεσημέρι το βράδυ είναι τελείως και πιο παλιά, δηλαδή τα έχω ξαναπεί αυτά, είναι τελείως παραβατική, τελείως αναξιόπιστη, άσυλη στις ψενατούρες. Εδώ και 7 χρόνια έχουμε ακούσει χιλιάδες θέματα. Εδώ που φτάσαμε όμως, φτάσαμε δηλαδή Βουλγαρία και η Ελλάδα να είμαστε πιο φτωχές χώρες, δεν πάει κι άλλο. Λοιπόν, τέρμα τα ψέματα. Η κυρία, πώς τη λένε, η Λευκή, χαιρετίσματα. Ονόμαστε κάποιους. Για μένα όλοι τους είναι ήδη. Ο Πρωθυπουργός τους διάλεξε. Είναι όλοι ντάλεπτάλε. Εδώ και 2 μήνες, επειδή εμένα πάντα μου άρεσε το... τι θέλω να πω... σταματάει και το μυαλό, έχει πάθει οξία, τέλος πάντων.
1: Μαυροδαφνίτιδα έχει πάθει.
2: Τι έχει πάθει?
1: Μαυροδαφνίτιδα.
2: Α, ναι, μάλλον. Τι άλλο που το να ρίξουμε σαν να ανοίξει το χώμα. Τέλος πάντων, θα βρούμε. Μ' αρέσει και το ρούμι, ρουμικό καπίνο. Έπινα από πάντα δηλαδή, τώρα πίνω και τίποτα, αυτά πίνω, το δώσω στο σπίτι.
1: Εγώ δεν πίνω ποτέ.
2: Να πίνετε, δεν παθαίνετε τίποτα.
1: Όχι, δεν μου αρέσει.
2: Α, δεν σας αρέσει.
1: Ναι.
2: Να, άμα δεν σας αρέσει, ναι.
1: Το θεωρώ άσκοπο να πιω. Δεν με ενδιαφέρει.
2: Ναι. Τώρα ακούστε, εγώ άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό μια μέρα να λέει για... Παρακολουθούσα την εκπομπή και την ίδια στη δική μας εκπομπή εδώ πέρα. Άκουσα και τον Πρωθυπουργό που έλεγε τις κολοδομίες, θα κάνει έλεγχο. Τώρα τι κανονικά να αυτό μας δουλεύουν, ναι. Αυτό γίνεται χρόνια και ζαμάνια. Το ξέρει ο κόσμος.
1: Εντάξει, το ότι γίνεται χρόνια και ζαμάνια και το ξέρει ο κόσμος δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσει να γίνεται.
2: Και θα το σταματήσουν αυτοί εδώ.
1: Όχι,
2: τώρα.
1: Εγώ δεν. Ναι, μισό λεπτό.
2: Θα κάνουν ελέγχους.
1: Μισό λεπτό. Το πιάνουμε σε λάθος βάση.
2: Ορίστε.
1: Το πιάνουμε σε λάθος βάση.
2: Όχι, εάν... δεν πιάνουμε σε λάθος βάση.
1: Ακούστε.
2: Μου πείτε.
1: Σκάει ένα σκάνδαλο.
2: Ναι.
1: Πολεοδομίες.
2: Ναι.
1: Ξαφνικά όλοι λέμε ότι δεν γίνεται τώρα, γίνεται χρόνια.
2: Ναι.
1: Που προφανώς έτσι είναι.
2: Ναι.
1: Ωραία. Έτσι. Το ότι σκάει τώρα στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας δεν σημαίνει ότι δεν γινόταν και πριν τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τώρα σκάει στα χέρια της και έχει εμπλοκή και η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Αν έχει εμπλεκεί, είναι ακόμα χειρότερο.
1: Εντάξει. Φαίνεται ότι έχει. Όμως εδώ προκύπτει ένα ζήτημα.
2: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω.
1: Έτσι λέω, φαίνεται. Προκύπτει λοιπόν ένα ζήτημα. Όταν παρετούνται γενικοί γραμματείς, κάτι συμβαίνει.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ όμως προκύπτει ένα ζήτημα. Συνέβαινε. Συμβαίνει, Sky. Το ξέραμε όλοι. Δεν μίλαγε κανείς, δεν έλεγε κανείς κουβέντα, δεν το κατήγγειλε κανείς, δεν έδινε κανείς στοιχεία. Τώρα που έσκασε, να το δούμε λίγο, μήπως και σταματήσει. Μήπως, δεν ξέρω.
2: Κύριε Παρδάλη, μην είστε τόσο καλός και τόσο...
1: Όχι, όχι, ρωτάω.
2: Να σας πω, τόσο... Δεν μπορώ να...
1: Άρα μισό λεπτό, Τι κάνουμε, αποδεχόμαστε ότι θα συνεχίσει?
2: Όχι, μα δεν πρόκειται να κάνει τίποτα.
1: Όχι, ρωτάω όμως, το αποδεχόμαστε. Και τι κάνουμε, αποδεχόμαστε?
2: Όχι, δεν το αποδέχεται.
1: Άρα...
2: Εδώ χτίσα ένα, αν ξέρετε, το πανόραμα της Βούλας, κάτω στη Βούλα, αν το έχετε δει. Έχουν χτίσει πάνω στα βράχια. Ο πρώτος δεν άκουσε κανένας. Εκεί πήγανε βαριά μηχανήματα, κύριε Παρδάλη. Έχει χτιστεί ο πρώτος όροφος σε βράχο επάνω και ο δεύτερος από πάνω σε άλλο βράχο. Ξέρετε και ξέρετε τώρα ποιοι μένουν εκεί, γιατί την δεν μιλάμε.
1: Όχι, δεν ξέρω. Πού να ξέρω που μένει.
2: Έχετε πάει στο πανόραμα Βούλας. Πηγαίνετε, έχετε
1: στο
2: πάει.
1: Πανόραμα της Βούλας μπορεί να έχω να πάω και χρόνια.
2: Α, εντάξει, θα το έχετε δει. Λοιπόν, εκεί γίνεται, εδώ γίνεται αλυσβερής κλιμάτων. Είναι αρχιτέκτονας, είναι πολιτικός μηχανικός και τη δουλειά, ξέρετε, δεν την κάνει τη βρωμιό δουλειά την πιο πολύ, ο εργολάβος, η εργολάβη. Εδώ, σε μένα, στο δρόμο μου, είναι μονόδρομος. Παλιά ήταν, λόγω ότι παλιά, μιλάμε για παλιά, ήταν μονοκατοικίες, φέρναγε το αεροπλάνο πάνω από το σπίτι και κατέβαζε τις ρόδες. Και μόλι τα αγόρια δεν φοβόντουσαν. Εγώ μόλι έλα να δει κατεβάζει τη ρόλη, δεν τρεχαλούσα. Θα πάω τριβόμουν κάτω από το τραπέζι. Μετά χτυπήκανε διόροφα. Μετά επιτρεπόταν τετραόροφο. Τώρα στον δρόμο μου έχει χτιστεί, γιατί δεν πήγε κανένα. Γιατί αγρόνα. Μάμψη σου και να είναι, λέω. Το ξέρετε αυτό, τη λέξη. Τρώμε, κοιμόμαστε και δεν μας νοιάζει τι γίνεται δίπλα να σκοτώνουμε μια γυναίκα.
1: Όχι, η φράση, τέτοιο το τρίβι είναι μαμ, κακά και νάνι, που λέγαμε για τα μωρά.
2: Ναι, όχι, όχι, εγώ το ξέρω τώρα και τι, δηλαδή το άλλο δεν το λέω, δεν κάνει.
1: Όχι, μην το κάνουμε.
2: Όχι, δεν κάνει, όχι. Τώρα είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, δεν πρέπει να λέμε τέτοια πράγματα, ακούνε και τα μωρά. Λοιπόν, αυτό γινότανε.
1: Μάλιστα.
2: Γίνεται αλυσβερίσθηση κλιμάτων, καταλάβατε. Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ, κυρία Χριστίνα.
2: Κοίταξε, κύριε Παρδάλη. Θέλω να στείλω και εγώ, που δεν στέλνω χαιρετίσματα μου, μα τα ξέρετε, δεν μου αρέσουν. Θέλω να στείλω κάποιες χαιρετούρες. Ήθελα να πω για τον κύριο αυτόν τον, πώς το λένε, τον Μύρονα. Θα πω ότι ο άνθρωπος πάσχει από...
1: Όχι, όχι, δεν θέλω να πείτε. Δεν θέλω να πείτε, κυρία Χριστίνα.
2: Αμφιθυμία. Αυτό έχει ο άνθρωπος. Λοιπόν, στον κύριο θέλω να στείλω χαιρετίσματα, στον κύριο Μπούμεραγκ και στον κύριο άλλο που είναι από την Αμερική, τον Ιωσήφ τον
1: Να, έχει στείλει ο Μπούμεραγκ. Γεια σου, Χριστίνα Άλυμος.
2: Ναι, τον είχα ακούσει μια μέρα. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι. Ζουν στο εξωτερικό αυτοί οι άνθρωποι. Είναι Έλληνες. Δεν ξέρουμε για το λόγο που πήγαν και έμειναν εκεί.
1: Είναι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί κιόλας. Εκεί πήγαν οι οικογένειές τους.
2: Α, δεν το ήξερα. Έχουν γεννηθεί.
1: Κάποιοι ναι. Κάποιοι έχουν πάει, κάποιοι έχουν γεννηθεί εκεί.
2: Λοιπόν, και έναν άλλον Αμερικανό, ο οποίος θυμάμαι την τελευταία λέξη που είχε πει. Μίλαγε για τραγούδια και έμεινε στο Ζαγορέο, δεν θυμάμαι σε κάποιον.
1: Δεν το θυμάμαι.
2: Τέλος πάντων, με την κυρία Γιώτα που είναι ένας καλός άνθρωπος, τον Άριστο, τον κύριο Μυρμηδόνα, τον κύριο Ξηρομερίτη, είναι δύναμη ο Ξηρομερίτης και τελειώνω. Και θέλω επίσης να στείλω και στον κύριο Αυγολέμωνο για τον εξής λόγο.
1: Ναι.
2: Αναφέρθηκε σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα στους γκέι. Και για το οποίο βέβαια χρειάζεται και, πώς το λένε, χρειάζονται και ιατρικές και επιστημονικές επεξηγήσεις πάνω σε αυτό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτά. Και εσείς να είστε καλά. Και κοιτάξτε.
1: Ομοφιλόφιλοι λέμε.
2: Ναι, γκέι.
1: Ομοφιλόφιλοι.
2: Ο πατέρας μου, ξέρετε τι έλεγε, 100 βουρδουλιές σε ξένη πλάτη δεν πονάνε. Αυτό το λέω για εσάς. Στέλνουν μηνύματα και βρίζουν και λένε και τι κάνατε και δεν είσαστε καλά. Ρε ούστε έξω από εδώ από την καλύβα.
3: Αφήστε τα ούστε εσείς. Γεια σας κυρία Χριστίνα.
2: Κάποιος πέρασε ένα, μια...
3: Γεια σας κυρία Χριστίνα. Έχω τον κύριο Δανίλα από τη Ρόδο και έχω και τον Δημήτρη του Σταυρακάκη εδώ. Καλό ξημέρωμα. Κύριε Δανιήλ. Κύριε Δανιήλ.
4: Καλησπέρα σας κύριε Μανολή, ευχαριστώ πάρα πολύ για να ακούτε.
3: Κύριε Δανιήλ, να σας ζητήσω μια χάρη.
4: Ακούγομαι.
3: Ναι, να σας ζητήσω μια χάρη.
4: Παρακαλώ.
3: Είναι 2:08. Εάν μιλήσετε τώρα, θα κάψουμε τη συμμετοχή σας.
4: Okay.
3: Και έχω ήδη και τον Δημήτρη τον Σταυρακάκη εδώ, πρέπει να τον βγάλω. Θέλετε να ξεκινήσω αύριο μαζί σας πρώτο Θεός? Μπορείτε?
4: Ναι, ναι, κανένα πρόβλημα.
3: 11 η ώρα, θα σας καλέσουμε εμείς. Μ' ακούτε?
4: 11 η ώρα.
3: Ναι, θα σας καλέσουμε εμείς. Για να βγούμε, μην πιεστούμε τώρα, γιατί πρέπει να πάω λίγο να δούμε τι έχει γίνει και στην Αμερική, που λόγω κακοκαιρίας, στο παγκόσμιο τέλος πάντων, που λόγω κακοκαιρίας είχαμε τη διακοπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δανίλ. Χαιρετισμού στη Ρόδο, να είστε καλά. Κυρία Ειρήνη, σημειώστε τον κύριο.
4: Καλή συνέχεια.
3: Καλό ξημέρωμα. Σημειώστε τον κύριο Δανίλ, αύριο να ξεκινήσουμε πρώτα σας. Ελάτε κύριε Σταυρακάκη.
5: Λοιπόν, το Γαλλία-Ιράκ στην Φιλαδέλφια διακόπη επαοριστών εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. Ο καιρός δεν είναι σύμμαχος.
3: Ναι.
5: Το παιχνίδι διακόπηκε επαοριστών στη Φιλαδέλφια, έντονη καταιγίδα λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Το γήπεδο είχε κενωθεί, καθώς υπάρχει πρόβλεψη για επιδείνωση των καιρικών φαινομένων.
3: Άρα δεν θα γίνει απόψε το παιχνίδι.
5: Η Τρικολόρη ήταν μπροστά 1-0 με τον γκολ του Εμπαπέ στο 14. Γύρω στο 30 ξεκίνησε η έντονη βροχόπτωση.
3: Ναι.
5: Το ημίχρονο έληξε κανονικά, αλλά λίγο πριν την έναρξη της επανάληψης το γήπεδο κενώθηκε, καθώς δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί η αναμέτρηση.
3: Ναι.
5: Οι αρχές έκαναν έκκληση ο κόσμος να πάει σε ασφαλή σημεία. Ακόμα δεν υπάρχει επίσημη πρόβλεψη για την επανέναρξη του ματς και αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχαν φόβοι για αυτή την εξέλιξη πριν τη σέντρα.
3: Περίμενε. Υπάρχει θέμα επανέναρξη σήμερα? Όχι βέβαια.
5: Το βλέπω εδώ να μπω και στο...
3: Μα περίμενε, δεν προβλέπετε ότι...
5: Έγραφε νωρίτερα ότι έπρεπε να... Αν ξεκίναγε με 15 λεπτά να μπαίνουν και πάλι στο γήπεδο και να κάνουν προθέρμανση μετά από 15 λεπτά. 15 λεπτά μετά την τελευταία καταιγίδα να μπουν σε ρυθμό, να κάνουν προθέρμανση 15 λεπτά και να μπουν. Χιλιάδες οπαδοί έχουν στριμωχτεί έξω από τις θύρες, όπως μεταδίδει το BBC. Μάλιστα, μέσα στα επόμενα 10 λεπτά αναμένεται επίσημη ενημέρωση. Η επανέναρξη για 2 ώρα Ελλάδος δεν προβλέπεται να γίνει πραγματικότητα. Δεν έχουν βγει καν ακόμα οι παίκτες στο γήπεδο, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Το BBC αναφέρει ανακοίνωση από τα μεγάφωνα του γηπέδου, εξήγησε πως η δράση παραμένει σε παύση και πως θα ακολουθήσουν περαιτέρω ανακοινώσεις. Ο κόσμος έχει βρει καταφύγιο στους κλειστούς χώρους του γηπέδου, όπως βλέπω και φωτογραφίες στο BBC. Το ESPN ανέφερε νωρίτερα πως ο αγώνας ενδέχεται να ξεκινήσει ξανά σε 1 ώρα καθυστέρηση. Για την ώρα το ρεπορτάζ αναφέρουν πως ο καιρός δεν δείχνει να ηρεμεί και είναι άγνωστο τι θα γίνει. Πάμε από ό,τι φαίνεται για διακοπή και να δουν πότε θα συνεχιστεί το δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι εύκολο, είναι λίγο πολύπλοκη ιστορία αυτή, καταλαβαίνει κανείς. Έτσι όπως είναι τα τηλεοπτικά, τα κόλπα, τα διαφημιστικά. Είναι άγνωστο για το πότε, διαβάζω εδώ τώρα, και για το αν θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Αν φέρουμε στο μυαλό μας όλα όσα συνέβησαν σε ανάλογες περιπτώσεις πέρυσι τέτοιες εποχές στον Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, είναι μια διαδικασία όχι λεπτών αλλά ωρών. Εντάξει, δεν βλέπω κάτι άλλο. Υπενθυμίζεται πως η FIFA δεν έχει δικό της πρωτόκολλο σχετικά, συνεπώς μπαίνει εφαρμογή εκείνο της αρμόδιας αρχής των Ηνωμένων Πολιτειών, με τη δράση να σταματά όταν εντοπίζεται κεραυνός σε ακτίνα 8 μιλίων από το γήπεδο. Δηλαδή η FIFA δεν έχει πρωτόκολλο για τις καιρικές συνθήκες.
3: Ναι.
5: Και μπαίνει στο πρωτόκολλο της τοπικής τοπικού κράτους.
3: Ναι. Πάντως και το να αρχίσει το παιχνίδι 3 και 4 ώρες μετά.
5: Ναι.
3: Είναι προφανές ότι είναι πολύ προβληματικό.
5: Λοιπόν, διαβάζω ακόμα. Πέφτες. Προκειμένου να συνεχιστεί ο αγώνας, θα πρέπει να περάσει διάστημα 15 λεπτών από τον τελευταίο κεραυνό στο ΙΠΑ, συν άλλα 15 λεπτά προθέρμασης.
3: Ναι, αλλά στις πόσες ώρες αναμονής.
5: Δεν το διευκρινίζει πουθενά αυτό. Το γήπεδο, ξαναλέω, έχει αδειάσει. Ο κόσμος πήγε σε ασφαλή σημεία για αυτή την προσωρινή διακοπή.
3: Ναι.
5: Να δω τώρα λίγο και την equipe. Να δω λίγο και την equipe.
3: Προσωρινή διακοπή πάντως έχει κρατήσει πάνω από μία ώρα.
5: Να δω λίγο και την equipe. Λοιπόν, πάνω κάτω τα ίδια λέει. Διακοπή 30 λεπτών υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αυτό είναι
3: ναι,
5: της
3: πιο νωρίς, το είδα και εγώ.
5: Από
3: αυτό,
5: 4
3: ναι.
5: λεπτά πριν. Έχουν με βάση τους κανόνες ασφαλείας, αν πέσει κεραυνός σε απόσταση 13 χιλιόμετρων από το γήπεδο, ο αγώνας σταματάει για 30 λεπτά. Αν συμβεί ξανά κάτι τέτοιο, εξετάζεται το ενδεχόμενο επανέναρξής του. Αν δεν συμβεί κάτι, δηλαδή θα εξεταστεί το ενδεχόμενο επανέναρξης. Όμως, αυτή την ώρα που μιλάμε, είμαστε στη διαδικασία να αναμένουμε και να δούμε τι θα γίνει και πώς, τι θα γίνει με το παιχνίδι. Γράφει τώρα, αν βλέπω φωτογραφίες, με τη βροχή να είναι αρκετά πολύ δυνατή στον αγωνιστικό
3: βλέπω
5: χώρο.
3: Βλέπω και εγώ βίντεο, αλλά...
5: Ο κόσμος περιμένει σε καταφύγια για την επανέναρξη του μάτς, δηλαδή σε χώρους ασφαλής που είναι ανάμεσα στις κερκίδες και στους περιβάλλοντας χώρους που είναι κλειστούς. Να δω τώρα εδώ. Όχι, κάτι άλλο δεν έχει. Έχουν αδειάσει οι κερκίδες.
3: Μάλιστα.
5: Η equipe σου είπα ότι λέει αυτά που έχουμε πει.
3: Λοιπόν.
5: Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, να θυμίσω γρήγορα ότι ο Μέση έβαλε 2 γκολ στο Αργεντινή-Αυστρία. Η Αργεντινή πήρε την πρόκριση για τους 32 με τα 2 γκολ του Μέση. Ο Μέση φτάνει τα 18 γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης, περνάει το Μίροσλαβ Κλόζε με 16 και γίνεται ο παίχτης που στην ιστορία έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ. 3 η ώρα έχουμε τον Νορβηγία-Σενεγάλη, 6 το πρωί για τους Μερακλείδες η Ορδανία-Αλγερία.
3: Όποιος κάτσει να το δει αυτό το παιχνίδι.
5: Αυτός όποιος κάτσει πρέπει να πάρει και μπόνους.
3: Ναι, ναι.
5: Εντάξει. Το βράδυ, ώρα 8 Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν.
3: Για να δούμε.
5: Ώρα 11 Αγγλία-Γκάνα.
3: Ωραίο παιχνιδάκι.
5: Μήπως έχει βγάλει κάτι άλλο πριν κλείσεις, δεν ξέρω. Έχει. Ρώταμε αν θέλεις κάτι για να.
3: Θέλω να σε ρωτήσω.
5: Το... Ναι.
3: Πότε ο Ολυμπιακός θα σταματήσει να αποχαιρετάει παίχτες στο μπάσκετ και θα αρχίσει και να καλωσορίζει.
5: Ναι, πήρε το. Έφυγε ο.
3: Έφυγε ο Φάλ, έφυγε ο.
5: Ο Λινίκυλα, ο Νιλίκυλα, ναι. Εντάξει, κάνουν το σχεδιασμό του. Όταν έχει πάρει αδελφέ πρωτάθλημα Ευρώπης.
3: Εντάξει, σωστό είναι αυτό.
5: Καταλαβαίνει ότι είσαι με το πάνω χέρι γιατί όλοι θα θέλουν να έρθουν να παίξουν στον Ολυμπιακό.
3: Ναι.
5: Στο χι Ολυμπιακό που έχει πάρει πρωτάθλημα Ευρώπης. Δεν είσαι ο Άρης που έχει την καΐλα γιατί θα παίξει στο EuroCup και θέλει να, ο κόσμος να πάνε παίχτες καλοί. Λοιπόν, γράφει εκεί τώρα το τελευταίο, μισό λεπτό. Να μου επιτρέψετε. Κάτσε. Με ώρα 2:20 λέει στις 2 Ελλάδος η επανέναρξη σήμερα σύμφωνα με την ΕΚΙΠ. Το μάτς θα παραμείνει σε αναστολή, ακούστηκε από τα μεγάφωνα και η ΕΚΙΠ γράφει ότι στις 2 θα ξαναξεκινήσει.
3: Σε ένα λεπτό δηλαδή.
5: Ναι, σύμφωνα με την ΕΚΙΠ και το...
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο για προθέρμανση περίπου 20 λεπτά νωρίτερα. Όμως ακόμα πλάνα δεν έχουμε δει. Ωστόσο, λίγο την προγραμματισμένη επανέναρξη, νέα ανακοίνωση ακούστηκε από τα μεγάφωνα του γηπέδου, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο αγώνας παραμένει σε αναστολή. Αυτό που λέω είναι το τελευταίο. Ο αγώνας παραμένει σε αναστολή και θα ακολουθήσουν επιπλέον ενημερώσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας καθυστέρησης. Εντάξει.
3: Ναι, πάντως.
5: Εξαρτώμαστε από αυτούς. Σταμάτησαν να ενημερώνουν τους παίχτες γιατί τα δεδομένα αλλάζουν κάθε 30 λεπτά. Δήλωσε ο Didier Deschamps στο γαλλικό δίκτυο που σου είπα στο Ben Sports, περιγράφοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το κλίμα βεβαιότητας που επικρατεί. Πάντως τα flexibility, τώρα να γίνω κακός, θα μου πεις και τι έγινε που θα γίνει εσύ κακός, τα flexibility της FIFA, δεν είναι ότι καλύτερο, διότι ξέραμε από το μεσημέρι ότι θα υπήρχε θέμα στη Φιλαδέλφια με καταιγίδες.
3: Γιατί θέλεις να κάνουν...
5: Εντάξει ρε παιδί μου, να έχουν ένα σχέδιο, να έχουν ένα σχέδιο τι μπορεί να γίνει.
3: Λοιπόν, άκου τώρα. Πες. Ο κόσμος έχει επιστρέψει στο γήπεδο.
5: Ναι.
3: Βλέπω ζωντανά τώρα την εικόνα. Όχι, δεν είναι γεμίσει. Λοιπόν.
5: Μας βάλει και RT2 λίγο πριν κλείσουμε ο Αντώνης για να δούμε.
3: Έχει γυρίσει ο κόσμος στο γήπεδο.
5: Ναι.
3: Δεν έχει μπει όμως κανένας παίχτης μέσα.
5: Μάλιστα. Οπότε. Μάλιστα, οπότε δεν είναι βέβαιο ακόμα τι θα
3: γίνει. Όχι, όχι, αλλά έχει γυρίσει αρκετός κόσμος στο γήπεδο.
5: Ωραία. Να δούμε. Το ξενύχτη δεν το γλιτώνουμε, ό,τι και να γίνει.
3: Ευχαριστούμε,
5: αδερφέ Εμμανουήλ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες. Απόψε μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο στις 9 εδώ, στον Real FM.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς
9: ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδοχή. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Είναι τόσο υποβαθμισμένη η γιορτή του πατέρα που σκέφτομαι ειλικρινά για 40 μέρες τώρα να λέω κάθε πρωί χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Έτσι για να πάρουμε την εκδίκησή μας. Βέβαια πρέπει να πω ότι φέτος ακούστηκε λίγο παραπάνω η γιορτή σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, αλλά γενικά δεν είναι από τις πιο προβεβλημένες ημέρες η ημέρα του πατέρα.

Το μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα είναι χωρίς αμφιβολία αυτό που είχε πρώτο θέμα την Κυριακή η Real News. Ο πόλεμος τελειώνει ή εν πάση περιπτώσει έτσι φαίνεται. Θα δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα, θα δούμε μέσα σε αυτές τις 60 μέρες των διαπραγματεύσεων αν όντως πάμε σε πλήρη εκτόνωση των πραγμάτων, καθώς υπάρχει και ένα Ισραήλ που όλοι έχουμε καταλάβει ότι υπονομεύει την προσπάθεια της ειρήνευσης. Ο πόλεμος λοιπόν τελειώνει, οι συνέπειες όμως παραμένουν. Από ό,τι φαίνεται θα χρειαστεί έως και ένας χρόνος για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία που έχουν οδηγήσει σε μεγάλες αυξήσεις τιμών σε μια σειρά από είδη πρώτης ανάγκης για τον οικοκυριό. Η ενέργεια παραμένει ακριβή. Μπορεί να είχαμε μια αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές. Αυτή δεν έχει φτάσει πλήρως στην αντλία του βενζινάδικου. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αποκλιμάκωση στην ελληνική αγορά. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα συνεχίσει να μετακυλίεται στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. 30 έως 90 ημέρες υπολογίζουν οι ειδικοί, οι αναλυτές, ότι απαιτούνται μετά την τελική συμφωνία, μετά τις τελικές υπογραφές, για να δούμε τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ενώ στο τουρισμό φαίνεται ότι τα πράγματα είναι ζόρικα και οι πληροφορίες λένε ότι οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής είναι αυτές που θα κρίνουν πώς θα εξελιχθεί η σεζόν. Αν δηλαδή θα καταφέρουμε να κρατήσουμε τους περισσινούς πολύ καλούς, είναι η αλήθεια, αριθμούς. Τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι ακόμη κι αν υπάρξει κάμψη, αυτή θα είναι μικρή, δεν θα είναι δηλαδή καταστροφική. Φαίνεται όμως ότι η ευρύτερη περιοχή μας, επειδή προφανώς θεωρούν οι τουρίστες ή πιθανοί επισκέπτες ότι είναι κοντά στο θέατρο των επιχειρήσεων, έχει υποστεί μια μείωση, μια κάμψη, ενώ αντίθετα άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, στην Ισπανία, στην Νότια Γαλλία κλπ, βουλιάζουν από κόσμο.

Και βέβαια είναι περιττό να πω ξανά, κοντεύουμε να γίνουμε γραφικοί, ότι η οικονομία είναι αυτή που θα κρίνει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Το αν θα καταφέρει η κυβέρνηση να τιθασεύσει στοιχειοδός την ακρίβεια, την ακρίβεια στο ράφι του σούπερ μάρκετ, την ακρίβεια που είναι πάρα πολύ υψηλή στη στέγη, στα ενίκια και στην ενέργεια, στο βενζινάδικο, στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτή η ακρίβεια μπορεί να τιθασευθεί με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μειώσεις τιμών σε ορισμένα βασικά είδη, σε ορισμένα βασικά αγαθά. Ο δεύτερος είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων, είτε με αυξήσεις, είτε με μείωση φορολογίας.

Ήδη θα το διαβάσατε χθες στη Real News και μπορείτε να το διαβάσετε και σήμερα στο ενικός.gr και στο real.gr. Η κυβέρνηση κάνει έντονη προσπάθεια στο παρασκήνιο. Έχει ανοίξει διάλογο με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ και τους βιομηχάνους του κλάδου των τροφίμων. Προσπαθεί να τους πιέσει και μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr, ώστε να οδηγηθούν οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία κυρίων μέχρι το Σεπτέμβριο για την ακρίβεια και να υπάρξουν στοχευμένες μειώσεις σε ορισμένα από τα είδη πρώτης ανάγκης που ανεβάζουν αυτή τη στιγμή τον πληθωρισμό και βέβαια δημιουργούν οικονομικό πρόβλημα, οικονομική στενότητα στα νοικοκυριά, στους πολίτες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαπραγμάτευση. Συνήθως μέχρι τώρα για λίγο καιρό κρατούν αυτές οι συμφωνίες και πάλι προς τη δόξα της αυξήσεως των τιμών τραβούν.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη την Ελένη που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Θεσσαλονίκη και λέει σχετικά με τη γιορτή του πατέρα και ως εικαστικός σε δημόσιο σχολείο έχω να σας πω ότι παίζει μεγάλο ρόλο πως η γιορτή του πέφτει εκτός σχολικού προγράμματος διότι στην αντίστοιχη γιορτή της μητέρας οργανώνουμε πολλά μαθήματα για την ολοκλήρωση της εκάστοτε χειροτεχνίας ή κατασκευής. Χρόνια πολλά, λέει η Ελένη, σε όλους τους πατεράδες. Α, μας έχουν βάλει και σε λάθος ημερομηνία.

Καλημέρα και στον Real Blogger που μου λέει: Νίκο, διάβασα χθες στη Real News για τα χαστούκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Σουλτάνο. Απορία. Πώς γίνεται από τη μια να πέφτουν χαστούκια και από την άλλη να γίνονται επενδύσεις και προσπάθεια εισόδου των απέναντι στο safe με διάφορα τερτύπια των Ευρωπαίων συμμάχων και εταίρων. Εύλογη η απορία σου, αγαπητέ φίλε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα χαστούκια εντός εισαγωγικών έρχονται από το Ευρωκοινοβούλιο, έρχονται από τους εκλεγμένους εκπροσώπους των πολιτών της Ευρώπης. Αντίθετα, φαίνεται ότι δεν έχει ανάλογες διαθέσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ είναι γνωστό ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα μεγάλες δυνάμεις έχουν άριστες σχέσεις με την Τουρκία και συνεργασία και στον αμυντικό τομέα. Είναι προφανές, για παράδειγμα, ότι η Ιταλία τον τελευταίο καιρό φλερτάρει έντονα με την Τουρκία και συνεργάζεται και σε αμυντικά προγράμματα και πράγματι προσπαθεί να βάλει την Τουρκία στο safe από την πίσω πόρτα. Πράγμα όμως που δεν έχει πετύχει μέχρι τώρα. Πάντως το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και για την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου ήταν χωρίς αμφιβολία ένα ηχηρό ράπισμα στην Άγκυρα και νομίζω ότι πρέπει να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από εδώ και στο εξής σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την στήριξη της Τουρκίας σε διάφορους τομείς, όπως το τομέα του μεταναστευτικού, για παράδειγμα. Δεν μπορεί η Ευρώπη να χρηματοδοτεί μια χώρα η οποία επιβουλεύεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο ευρωπαϊκών χωρών, της Ελλάδας και της Κύπρου.

Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ. Επίσης από τη Θεσσαλονίκη το μήνυμά του και καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε, μου γράφει Νίκο, το Touring τιμών. Προσφορές, άσκηση και συγκρίσεις μέχρι τελικής πτώσεως. Ενώ ο Βασίλης Παπαδάκης από τη Λιβαδιά στέλνει το μήνυμα ότι στην Ελλάδα δεν ισχύει ο νόμος της βαρύτητας σε ό,τι αφορά τις τιμές. Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. Έχει βάση, Βασίλη, αυτό που γράφεις. Ή εν πάση περιπτώσει, για να το πούμε έτσι πιο μετριοπαθώς, εύκολα ανεβαίνουν, δύσκολα κατεβαίνουν οι τιμές.

Πολλοί μου στέλνουν μηνύματα ότι συμφωνούν με το μήνυμα της Ελένης, ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ότι η ημέρα του πατέρα δεν είναι στη διάρκεια του σχολείου και είναι μετά, σε περίοδο διακοπών, διότι το σχολείο προετοιμάζει την ανάλογη ημέρα της μητέρας, ενώ η δική μας εορτή εξαρτάται από το αν τα παιδιά, σερφάροντας το διαδίκτυο, κάπου θα δουν ότι υπάρχει αυτή η δόλια ημέρα του πατέρα. Και να πω βέβαια, για να είμαι δίκαιος, ότι ανήκω στους τυχερούς που δέχθηκαν 4 τηλεφωνήματα χθες και από τα 4 παιδιά μου. Όμως η γενική εικόνα είναι ότι η μέρα αυτή είναι παρακατιανή.

σήμερα ενδιαφέρον θα έχει να δούμε αν θα υπάρξει παρέτηση Στάρμερ στη Μεγάλη Βρετανία. Υπάρχει πολύ έντονη φημολογία ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός θα παραιτηθεί σήμερα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το κόμμα του τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, όλα αυτά τα χρόνια, η Πρωτέρια.

Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτέρια σας προκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτέρια. Μπείτε στα social της πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Λοιπόν, με ένα τραγούδι, εξαιρετικό τραγούδι, σε μουσική και στίχους του Γιάννη Σαβιδάκη, που ερμηνεύει ο δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς, που τον βλέπετε τον τελευταίο καιρό να κάνει και υπέροχες εκπομπές στην δημόσια τηλεόραση κάθε Σάββατο βράδυ. Θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Η τελευταία αγκαλιά, μουσική στίχη Γιάννης Σαβιδάκης, ερμηνεία Γιώργος Κουβαράς.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μόνο απογευματινές εφημερίδες σήμερα. Ξεκινώ με την Κόντρα. Δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο είναι ο τίτλος της Κόντρα. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό, γράφει η εφημερίδα, σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία. Έντονος προβληματισμός στα κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια που περιόδευσαν σε όλους τους νομούς. Ακόμη προβληματισμός και ανησυχία, σύννεφα για ελληνική οικονομία και επενδύσεις. Προτάσεις της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, μείωση του κόστους ζωής και ενίσχυση του εισοδήματος, γραφή Κόντρα, και διακοπές με το κιάλι στα ύψη, τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια. Ακόμη, δολοφονία Σταυρούλας, την κατακρεούργησε με μαχαίρι, την έβαλε σε σακούλα και την έθαψε σε χωράφι, διαβάζω στη σημερινή Κόντρα. Τα νέα, ποιες περιπτώσεις αφορά, πέναλτι σε συντάξεις. Ποιες είναι οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις παροχές. Το ενιαίο ποσό επιστροφής που φτάνει στο 10% και ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης. Πώς διαμορφώνεται το ύψος τους σε σχέση με τις σημερινές ποινές. Ακόμη, κτηματολόγιο, ποιος πληρώνει τα λάθη. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν αποτυπωθεί σωστά, πότε πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη και πότε όχι ένας ιδιοκτήτης. Ακόμη, Ντόναλντ Τραμπ, αισθάνομαι πιο ισχυρός από το Τζέγκις Χάν. Και η ιστορία συνεχίζεται, σεισμός στην Ευρώπη, γράφουν τα νέα, για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε». Ανάλυση του Αριστομένη Σιγκελάκη. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση να αποζημιώσει 50.000 Πολωνούς εντός του έτους, αποδεχόμενο ότι υπέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Την ίδια ώρα αρνείται να αποδεχθεί τις οφειλές του στη χώρα μας, που βίωσε ακόμη μεγαλύτερες φρικαλαιότητες και οικονομικό όλεθρο, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω: διπλό χαστούκι στον πάτο της Ευρώπης, στο κατακεφαλήνα ΕΠ και στους δείκτες ευημερίας. Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat διαψεύδουν, λέει η Δημοκρατία, τις κυβερνητικές θριαμβολογίες περί δήθεν σύγκλησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Μητροπολίτης Κέρκυρας, αποδέσμευση των αρχιερέων από το κρατικό μισθολόγιο. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Τα εννέα δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Όλα τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο έως Νοέμβριο». Ακόμη επιδότηση 2 ενοικίων σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Τα δώρα που αναφέρει στην πρώτη σελίδα της η Απογευματινή είναι έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί, επίδομα εξομάλυνσης 300 ευρώ μηνιαίως, αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμών, εφαρμογή της ρύθμισης των 72 δόσεων, εξοδικαστικός για χρέη κάτω των 10.000 ευρώ, ενίσχυση ύψους 300 ευρώ και σε ευάλωτους. Ο Ελεύθερος Τύπος, πακέτο ΔΕΘ με μόνιμες παρεμβάσεις, 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Μόνιμο επίδομα 400 ευρώ αντί 300 στους συνταξιούχους, συμπληρωματική αύξηση 2 έως 2,5% στις συντάξεις λόγω πληθωρισμού, μείωση 50% στις κρατήσεις ΕΑΣ για κύριες και κατάργηση για επικουρικές, επαναφορά κομμένων συντάξεων χειρίας στο 70%, αύξηση κινήτρων σε εργαζόμενους συνταξιούχους. Ακόμη, Παναθηναϊκός, νέα αφεντικά στους πάγκους, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, ο βασιλιάς Ομπράντοβιτς για 3 χρόνια στον Επτάστερο. Η εφημερίδα των συντακτών, 120 δις και 7 ευρώ και 7 χρόνια μετά, 7 συν 1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας. Από το δημόσιο χρέος και τις τράπεζες, η χρεοκοπία έκανε μετάσταση στην κοινωνία, λέει η εφημερίδα των συντακτών, αφήνοντας περισσότερα χρέη και μεγαλύτερες ανισότητες. Η Ελλάδα έχει πλέον περισσότερο ιδιωτικό χρέος, περισσότερους οφειλέτες, περισσότερες κατασχέσεις, ακριβότερο τραπεζικό χρήμα και βαθύτερη στεγαστική ανασφάλεια. Η κυβέρνηση, λέει η εφημερίδα των συντακτών, δεν αξιοποίησε μια ιστορική ευκαιρία για να θεραπεύσει τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας. Η εστία. Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, το κόμμα ρίχνει τον πρωθυπουργό. Υποπαρέτηση είναι ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές που έφεραν νέα αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών. Το πείσμα του να γατζωθεί στην εξουσία δεν τον έσωσε, λέει η εστία. Το μανιφέστο άδειασε η κλεψίδρα του Ανδρουλάκη. Too little, too late είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Τραγική η επιλογή του επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ να καταστήσει το κόμμα συγκοινωνούν δοχείο με τη ριζοσπαστική αριστερά και την πλεύση ελευθερίας. Και έχει η φωτογραφία του κυρίου Ανδρουλάκη μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Φάμελο στην πρώτη σελίδα του το μανιφέστο. Ακόμη Πιερακάκης, 7 νέα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών. Μάτι στο στόχαστρο ενός αόρατου συστήματος ο ανακριτής Μαρνέρης. Και φινάλε για ΣΥΡΙΖΑ, ο Μοιραίος Αλέξης, ο γονιπετής Σοκράτης και το ΕΑΜ του Πολάκη, διαβάζω στο μανιφέστο. Η πολίτικα, λέει, ενισχύεται το εθνικό success story, τα 5 ισχυρά ατού της Ελλάδας. Αισιοδοξία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την εκτόνωση της κρίσης στον Περσικό. Ακόμη, ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια.
Και από τη στήλη Politically Incorrect του Νίκου Καραμαλή, του εκδότη της Political, διαβάζω το βίαιο lifting στην Πειραιώς και η εκλεκτή της ανανέωσης, το γεύμα Μητσοτάκη Μαρέβας στο House of Nin, η Μίδια στην Επίδαυρο και το τραπέζι Ρουσόπουλου Ζαχαρά. Η ελεύθερη ώρα, παρέμβαση γροθιά του Μητροπολίτη Κερκύρας Νεκτάριου. Οι αρχιερείς να παραιτηθούμε από την κρατική μισθοδοσία. Και η ναυτεμπορική, εξόρυξη πόρων από τον ωκεανό των φοροαπαλλαγών, μείωση ή και κατάργηση φορολογικών δαπανών για χρηματοδότηση κοινωνικών πολιτικών. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Λοιπόν, πάμε τώρα να ενημερωθούμε για ένα πολύ ενδιαφέρον και σοβαρό θέμα που έχει προκύψει σε σχέση με το ελληνικό φάρμακο. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και συνδιευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου ΕΛΠΕΝ, τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε μια ευρωπαϊκή οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λιμάτων, η οποία αν εφαρμοζόταν μπορεί να οδηγούσε σε σημαντικές ελλείψεις φαρμάκων στη χώρα μας. Προχθές βγήκε μια νέα απόφαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να μας ενημερώσετε παρακαλώ πρόεδρε, τι σημαίνει αυτή η απόφαση για τον Έλληνα ασθενή.
1: Πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ παράδοξο αυτό το οποίο αποφασίστηκε και ψηφίστηκε το 2024, το τέλος του 2024, στο κοινοβούλιο τότε. Ήταν μια αναθεωρημένη οδηγία για την επεξεργασία αστικών λιμάτων. Και ουσιαστικά αυτό εισήγαγε ένα σύστημα ευθύνης παραγωγού, όπου κατά 80% η βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών θα πλήρωνε για αυτή την επεξεργασία. Θα ήταν ένα τεράστιο κόστος, το οποίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν περίπου στα 6 δις. Το υπολογίζαμε εμείς σαν Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία. Εδώ το θέμα δεν ήταν αν πιστεύουμε ή όχι ότι πρέπει να υπάρξει προστασία του περιβάλλοντος και πρέπει να υπάρχει διαδικασία επεξεργασιμού λιμάτων. Προφανώς το πιστεύουμε και προφανώς όλοι συντελούμε και θα συντελούμε σε αυτό και ειδικά η βιομηχανία. Εδώ το παράδοξο ήταν ότι με πάρα πολύ πρόχειρα στοιχεία που ουσιαστικά θα αναγκάζαν ένα κλάδο μόνο να πληρώνει. Άρα καταργείται ουσιαστικά μια ισονομία, δεν πλήρωνε όποιος ρυπαίνει με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία, αλλά ήταν σαν κύριε Χατζηνικολάου να ερχόταν κάποιος σε εσάς και να έλεγε εσείς τα δύο διαμερίσματα στην πολυκατοικία θα πληρώνουν κοινόχρηστα και όχι τα άλλα 10. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό, εάν εφαρμοζόταν έτσι όπως είναι, θα σήμαινε ότι πάρα πολλά φθηνά φάρμακα θα κινδύνευαν με απόσυρση. Λόγω τεράστιου και υπέρμετρου κόστους. Να φανταστείτε ότι μπορεί στο κάθε κουτί φαρμάκου πάνω να υπήρχε μια επιβάρυνση 2 με 3 ευρώ. Όταν η βιομηχανία μπορεί να εισπράττει για ένα παλιό, παραδείγματος χάρη, αντιδιαβητικό φάρμακο με τη φορμίνη, που είναι πρώτη γραμμή, εισπράττει 2 ευρώ. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο είχε πολύ μεγάλη παραδοξότητα. Ευτυχώς την περασμένη εβδομάδα, μετά από συντονισμένες ενέργειες πολλών κρατών, μεταξύ των οποίων και Ελλάδα, βγήκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα που το γυρνάνε πίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λένε να μελετήσετε καλύτερα τις επιπτώσεις και stop the clock, να μην εφαρμοστεί.
0: Μάλιστα, επομένως έπαιξε ένα ρόλο και η χώρα μας σε αυτή την υπόθεση.
1: Έπαιξε σημαντικό ρόλο η χώρα μας και αυτό δείχνει ότι επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές παίρνει δυστυχώς αποφάσεις που μπορεί να είναι εις βάρος της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, εις βάρος θέσεων εργασίας, εις βάρος επενδύσεων στην Ευρώπη, χρειάζεται παρεμβάσεις δυναμικές από κράτη-μέλη.
0: Τώρα θα σας κάνω το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Θα μπορέσει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνιστικότητας για τη βιομηχανία της σε σχέση με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής? Το μέλλον δεν δείχνει καλό για την Ευρώπη.
1: Το μέλλον πραγματικά είναι δυσίωνο και δύσκολο για την Ευρώπη, διότι έχουμε δύο γιγάντες και εμείς είμαστε θυμωγμένοι ανάμεσα. Είναι η ΗΠΑ και η Κίνα, έχουν τεράστιες επενδύσεις, έχουν συστήματα προστατευτισμού και όχι μόνο η Κίνα και άλλες χώρες του πλανήτη όπως η Ινδία για τις εγχώριες βιομηχανίες. Η Ευρώπη, σας δίνω παράδειγμα αυτό, αντί να βάζει κίνητρα και απλοποίηση νομοθεσίας, βάζει πάρα πολλά τέλη και γραφειοκρατία τα οποία δεν έχει καμία άλλη χώρα του πλανήτη. Άρα πιεζόμαστε. Εδώ λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει η ευρωπαϊκή κοινότητα, η Κομισιόν μαζί με τις κυβερνήσεις να βρουν ένα πλαίσιο για το επόμενο Ταμείο Συνοχής που να έχει συγκεκριμένα κίνητρα για να παραμείνει η παραγωγή, ειδικά σε κρίσιμα υλικά όπως είναι το φάρμακο. Θέλω να γυρίσω εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, πίσω στην τονισμένη ενέργεια που έκανε η Ελλάδα. Πρωτοστατούντος του Υπουργού Υγείας, κυρίου Γεωργιάδη, και συνυπηκορούμενος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και από εμάς. Πραγματικά είμαστε περήφανοι γιατί μπορέσαμε και δείξαμε μια τεράστια ανισότητα που θα δημιουργείται και κάτι αντίξω για την ελληνική βιομηχανία.
0: Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, της ΠΕΦ και συνδιευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου ΕΛΠΕΝ, τον κύριο Θεόδωρο Τρίφων.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Κλείνω λέγοντας, δεν πρέπει, είναι αυτοκτονία οικονομική να εισάγουμε ό,τι παράγουμε. Πρέπει να στηρίξουμε την εγχώρια παραγωγή.
0: Νομίζω δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς σε αυτό. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας από την BWIN. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την BWIN. Η εθελοντική ομάδα της BWIN τίμησε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και σε συνεργασία με την Why Not προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Όροπο. Ακόμη μια πρωτοβουλία από την ομάδα εθελοντών της BWIN που εντάσσεται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης του Διεθνούς Μπραντ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Ημέρα Ζέλικο Μπράντοβιτ σήμερα στο Μπασκετικό Παναθηναϊκό. Μία το μεσημέρι η επίσημη παρουσίαση του Σέρβου προπονητή που επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων μετά από 14 χρόνια, έχοντας υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Πάμε στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, όπου είχαμε την πρώτη νίκη για την Ισπανία και την Αίγυπτο, που βρίσκονται αγκαλιά με την πρόκληση στους 32. Στον 7ο όμιλο, η Αίγυπτος με ανατροπή κέρδισε 3-1 τη Νέα Ζηλανδία. Ο Σάλαχ ήταν ο κορυφαίος της. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, το Βέλγιο ήρθε ισόπαλο 0-0 με το Ιράν. Με το Ιράν έπαιξε ο Μεχτή Ταρέμι, που ήταν από τους καλύτερους της ομάδας της Ασίας. Στη βαθμολογία, η Αίγυπτος έχει 4, το Ιράν 3, Βέλγιο 3, Νέα Ζηλανδία 1 βαθμός και είναι η δεύτερη αγωνιστική. Στον 8ο όμιλο, η Ισπανία άνετα 4-0 τη Σαουδική Αραβία. Η Ρουγουάη σκόταψε απέναντι στο πράσινο ακροτήρι 2-2, ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Η Ισπανία έχει 4, ο Ρουγουάη 2, πράσινο ακροτήρι 2, Σαουδική Αραβία 1 βαθμό και εδώ γίνεται λίγο χαμός για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Στις 8 το βράδυ Αργεντινή-Αυστρία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη, 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Στην εσωτερική κίνηση και πάλι στο ποδόσφαιρο, ο 40χρονος Ιταλός Αλέσιο Λίση υπογράφει σήμερα στον ΠΑΟΚ και αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία στη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Στον Ολυμπιακό προχωράει η μεταγραφή του Σουηδού στόπερ του Ζιλετίν Σμαϊλόβιτς, ενώ στο Παναθηναϊκό οι πράσινοι αναχώρησαν για την βασική προετοιμασία που θα γίνει στην Ολλανδία. Σήμερα ολοκληρώνονται και οι μεταγραφές του Τσάπρα και του τερματοφύλακα του Πένια. Καλή ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε την BWIN, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Να σας πω φίλες και φίλοι ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός κυρίες μου για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνώση, ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο